0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξτε το φουνταριστό με χορηγό.
4: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
3: Πνίξτε.
4: Να πνίξτε.
3: Πρίξτε το φουνταριστό.
4: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
3: Πνίξτε.
4: Να πνίξτε.
3: Πρίξτε. Πρίξτε το φουνταριστό.
5: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
6: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες, αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
7: Γιατί να σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
6: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλασικά.
8: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
9: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
8: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
10: Μα τι λέω, τι λέω.
9: Νίκη Ρόδο.
8: Δεν είναι συνόμως.
11: Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
12: Μην ενοχλείτε.
11: Ναι.
12: Τώρα κοιμάμαι.
11: Έλα φίλε, στον αέρα είσαι.
12: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
11: Τι να κάνουμε, είχα πολύ την καλλιά, θα σας πάμε στον επόμενο φίλο.
13: Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
14: Έξω, απολύεσαι.
15: Απολύομαι, απολύομαι, απολύομαι, μωρό μου και τρελαίνομαι.
16: Έφυγε, έφυγε, έφυγε.
17: Έφαγε, έφαγε.
18: Και άρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
17: Καλά.
3: Λοιπόν, τι κάνετε, καλημέρα.
8: Καλά είστε.
3: Τι κάνετε, λοιπόν, καλημέρα.
8: Καλά είστε.
19: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
11: Σταύρο, λες, πίσω στο σχόλιο μου ότι θα σου πω,
2: ντε. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
14: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο.
4: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
14: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
4: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
19: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
11: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
19: Μα τι λέω, τι λέω.
11: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια Αφιδνών. Ατέλειωτος πλάγιος σλί, ατέλειωτος πλάγιος σλί.
3: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαρδάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
8: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
5: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος. Σαραγράφος.
18: Εγάλο Κάλιαρη. Εγάλο Καλαμαριά. Συγγνώμη.
20: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για. Πολύ νέος για ροκ'ν'ρολ, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για ροκ'ν'ρολ, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
21: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
22: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
20: Ανάποδα τα είπα. Ωραία.
19: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
2: bwinsport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. I want it.

0: χτυπιόμασταν λίγο, χτυπιόμασταν. Ζαφυρά του.
1: Τσουβέλα.
0: Ρίλο. Τα ή από εδώ.
2: Α, και τους τα μπάκους.
0: Τους από εκεί. Με διέλυσε. Πήγα να πω ένα τίτλο εκπομπής. Πρέπει να πει πάντα. Ας το πούμε μετά τον ταμπάκ.
3: Όχι.
0: Είναι απ' έξω, παίρνει λιγότερα λεφτά. Όχι. Δεν ακούει. Γεια σου, ρε ταμπάκο. Ο ταμπάκος είναι ο μόνος που ομορφαίνει μεγαλώνοντας. Είναι ο μόνος. Ο γκριζοκροταφάκιας. Coach's corner. Κάνουμε μεγάλη ανταλλαγή στιλιστικών απόψεων. Επηρεάζουμε ο ένας τον άλλον. Μαθαίνω πράγματα σε χρωματισμούς από τον ταμπάκο, γιατί είναι γήινος. Δεν του αρέσουν οι υπερβολές. Θέλει.
1: Είναι όμως της λεπτομέρειας. Θα κάνει με τη λεπτομέρεια, θα κάνει το τσικ τη διαφορά.
0: Και ο άνθρωπος, ο Μαρτσουλιώνης. Εγώ δεν ήξερα ότι ξέρει τόσο μπάσκετ και φάουλ και παραγωνιά και βάλει και τη βολή.
1: Λοιπόν, ναι, έχουμε δώρο. Συγκεντρωθείτε. Συγκεντρωθείτε. Λοιπόν, έχουμε ένα άλμπουμ Πανίνη. Adrenaline.
0: Τι είναι αυτό, δηλαδή Adrenaline.
1: Δεν είναι ταυτοκόλλητα, είναι κάρτες. Και ένα box με τις κάρτες μέσα.
0: Έλα ρε
1: Μαρία.
0: Πώς
1: φαίνεται, δεν σου δίνουμε το άλμπουμ και μετά τράβα να βρεις τα τέτοια.
0: Το βαζέχα.
1: Έτσι. Λοιπόν, μέσα από το, Viber. 6-9-88-9-4-6-9-4-6. 6-9-88-9-46-9-46. Όπως είναι 94,6. Δεν είναι εύκολο.
0: Παιδιά, μην αρχίσετε εδώ τηλέφωνα.
1: Όχι, δεν παίρνουμε τηλέφωνα. Πώς το λένε, Πανίνη και το όνομα τεπώνυμό σας. Αυτό. Το τηλέφωνο το βρίσκουμε. Και θα δίνουμε ένα κάθε μέρα.
3: Εντάξει. Αυτή τη βδομάδα.
1: Ναι. Εντάξει.

0: Όταν έλειπες, εμένα με βοήθησε ο Ταμπάκος Μαρία, γιατί με στήριξε και μου είπε για τον Nations League. Μπήκε εδώ και μου τα εξήγησε όλα.
1: Και τα κατάλαβες?
0: Όχι. Αλλά εκείνη την ώρα το πάθαινα με τη χημεία. Δηλαδή με τη χημεία στο σχολείο.
1: Λες στην αρχή, το έχω.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Μπράβο ρε.
0: Άμα ακολουθήσεις το πρώτο.
1: Από την αρχή.
0: Ναι.
1: Άμα τα πας καλά στο πρώτο μάθημα και το ακολουθείς από την αρχή, τα καταλαβαίνεις το θέμα. Δεν τα παρακολουθήσω από την αρχή.
0: Ναι.
1: Μαρία, μην μας δίνεις τύψη για Σέριφο, λέει, να τα βρούμε μόνοι μας. Εγώ μέσα Αυγούστου που δεν θα έχει και καθόλου κόσμο, λέει. Ο Κάλιο Ντρογκμπά, παρά του ρε, αγαπημένος. Έχω να πω ότι στη Σέριφο, που πήγα αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
0: Ναι.
1: Που υποτίθεται ότι είναι. Εντάξει, μέσα Ιούλη. Α, προς τα μέσα Ιούλη. Γινότανε χαμός.
0: Χαμός. Ναι.
1: Χαμός. Και σκεφτόμουν, οι άλλοι που θα πάνε τον Αύγουστο, που θα πάει ο τριπλάσιος κόσμος, πώς θα την παλέψουν, ας πούμε, στη χώρα που δεν είναι και καμιά μεγάλη χώρα.
2: Να σας ρωτήσω τώρα και τους δύο. Ναι. Έχετε βρεθεί Σαββατοκύριακο στην Αθήνα τον τελευταίο καιρό?
0: Εγώ, ρε φίλε, με τις παραστάσεις, όχι.
2: Όχι.
0: Λείπω δίμηνα.
2: Αύγουστος.
0: Λείπουν όλοι.
1: Α, ναι.
0: Εχθές,
1: ναι.
0: Ερχόμουν 1:15 από Λιβαδιά. Κολλημένο στην κίνηση. 1:15 τη νύχτα από Λιβαδιά για
1: ότι
0: Αθήνα.
1: Ότι επέστρεφε κόσμος.
0: Ναι,
2: παιδί μου, είναι Αύγουστος.
1: Βέβαια,
0: είναι
1: έχω να πω.
0: Είναι απίστευτο αυτό.
1: Ότι εγώ γύρισα γύρω στις 10 η ώρα σπίτι. Τη Νέα Σμύρνη, έτσι. Βρήκα να παρκάρω έξω από το σπίτι.
0: Δεν ξέρω. Και εκτός ότι έχουν φύγει κιόλας.
1: Πολύ φεύγουν. Αλλά εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και λέω, τι θα γίνει, λέω, τον Αύγουστο. Πώς.
2: Θα έχει κόσμο στην Αθήνα τον Αύγουστο. Εγώ το πιστεύω.
1: Ότι πάνε τον Ιούλιο, ας
2: πάνε
1: πούμε.
2: Πάνε και τον Ιούλιο. Πολλοί επίσης επιλέγουν τα κοντινά τριημεράκια αντί για 10-15 μέρες που δεν βγαίνουν κιόλας.
0: Εντάξει, δεν βγαίνουν και οικονομικά και βολεύει κιόλας, δηλαδή, το τριημεράκι.
2: Κοντινές αποστασούλες, ναι.
0: Okay.

0: Λοιπόν, Τσούβι Αλάνη.
1: Για πάντα σου. Ναι. 22 του μήνα στη Σαλαμίνα. Φιλανοιχτός είναι ο χώρος. Είναι το Ευρυπίδιο, το τεράστιο θέατρο. 22 Τετάρτη είμαι Σαλαμίνα.
2: Ναι.
1: Θα είσαι, λέει, την Πέμπτη. Θα είμαι, ρε, φίλε, από τη Σαλαμίνα. Παίρνω απέναντι, έρχεσαι. Θα είμαι Πέμπτη το πρωί στην εκπομπή, γιατί με ρώτησε.
2: Α.
1: Τετάρτη όμως ο χώρος είναι το τεράστιο θέατρο της Σαλαμίνας. Αυτό. Mm-hmm. Το Ευρυπίδιο, κάπως έτσι. Εννοείται, θα πάω στον Κάκια πριν.
2: Καλά, ναι. Μαρία, τον Αύγουστο λέει στη Σέριφο: παρκάρουμε 25 λεπτά με τα πόδια εκτός χώρας. Παιδιά, και αυτό το Σαββατοκύριακο που μου λέγε, είχαν παρκάρει σχεδόν κάτω στο λιμάνι, ας πούμε. Δεν πας με το αυτοκίνητο στη χώρα. Είναι και πολύ στενός ο δρόμος. Πας μόνο με το λεωφορείο. Και από ό,τι έμαθα, υπάρχουν και τρία ταξί για όλο το νησί. Εκ των οποίων το ένα είναι βανάκι. Αυτά τα τρομακτικά τα πανάκια, τα μαύρα.
0: Ξαδά.
2: Ναι. Δεν ξέρω πώς την παλεύετε. Πάρα πολύ ωραίο νησί. Πάρα πολύ ωραίο. Και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι και τόσο κοντά.
1: Τι ώρα έκανε δηλαδή.
2: Με το γρήγορο είναι 2 ώρες. Αυτό. Γεια σου, Πρόεδρε. Με το γρήγορο 2 ώρες. Δηλαδή, ξεκίνησα την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή, 8 η ώρα, 10 που στο δελτίο ειδήσεων, ας πούμε, με τη Σοφία Θεοδωράκη.
1: Μάλιστα.
2: Ήμουν στην ξαπλώστρα. Κατάλαβα.
1: Ναι. Άνετη.
2: Και λες, ωραίο. Ναι.
1: Είδες, δεν προλάβαινα να πάω και ξαφνικά είναι η αθλητική ενημέρωση. Λουκουμάδες, Συριανό Λουκουμάδες. Αυτός από τη Σύρο πάει πάντου. Πάμε.

0: αρέσει η Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέει.
1: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Αυτοκτονίας.
1: Λάθος.
3: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
0: Δολοφονία. Αμέσως. Αυτοκτονίας, το Μουρίνιο, αδερφέ.
4: Ποιος είναι πάνω.
1: Και για να ξαναγράψω.
5: Γράψτε, γράψτε.
6: Ο Νέμεθ και ο Γκαλίτσιος μείναν ελεύθεροι.
7: Ψάχνει η ομάδα ο Νέμεθ για το μάνατζέρ του. Ο μάνατζέρ του ψάχνει η ομάδα, συγγνώμη, για τον Νέμεθ.
8: Να χαρώ με Ρακλίδες.
7: Γιατί φαίνεται η μάνατζέρ δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει να δουν οι παίκτες δουλειά μου, φαίνεται.
6: Σωστά.
9: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
5: Γράψτε, γράψτε.
10: Όταν εσύ στους Ολυμπιακούς αγώνες έμπαινε στην Λεωφορείδα.
11: Στις Λεωφορείδες.
10: Λεωφορείδα.
11: Φορείδες.
10: Και εμείς οι άλλοι τριμωγνώμαστε, ήταν καλά.
11: Ωραία, ωραία, ωραία.
12: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντινής Νταν.
13: Ζήτω.
12: Νταν.
13: Ζήτω, ζήτω.
12: Νταν.
0: Στη Γιαλού στα σπάτα.
6: Γιαλού.
0: Ναι, έτσι oh, λέγεται περίπου.
14: Στη Γιαλού τα καταλάκια.
6: Μπάμπης Χριστόλογουλου. Λουγουλου. Πολύ ωραίο καλός. Και από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας έχει πάρα πολύ κόσμο.
15: Όχι. Κοκοράκι, κοκοράκι.
6: Γιατί,
16: γιατί, γιατί, γιατί.
6: Γιατί.
15: Κρύωσες,
6: το ερκοντήσιο, ναι.
17: Και το ερκοντήσιο είναι κλειστό. Το ερκοντήσιο είναι κλειστό.
18: Έχω μάθει ότι με αναμπέζει.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
18: Με αναμπέζει. Έλα μωρέ.
0: Ενώ είναι στις καθυστερήσεις, πιο συγκεκριμένα στο 92 μπήκε το παιχνίδι της Δανίας το 2.74, Nordjylland Horsens 1-1. Έχουν φιλοξενήσει οι ισοφαρούμενοι. Έχουν φιλοξενήσει οι ισοφαρούμενοι.
15: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
0: Έχουν ισοφαρίσει λοιπόν οι φιλοξενούμενοι.
15: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
0: Συνδυάστηκε
19: αυτό να ξέρεις.
0: Έλα τώρα μωρέ.
5: Γράψε, γράψε.
0: Ή όχι μόνο για τις γιορτές των εορτών, για τις γιορτές των εορτών, για τις άγιες μέρες των εορτών.
5: Γράψε, γράψε!
6: Είδες, είδες, μεγάλη κουβέντα να φας που λέει.
0: Γυρίζει ευθυτενής και καμαρωτός και αποχωρεί επιδεικτικά. Σαν να λέω εγώ δεν το κάνω αυτό ρε παιδιά, δεν πάω να χτυπήσω πέτρες εκεί που φτύνεται, δεν γουστάρω.
5: Γράψε, γράψε!
20: Καλύψε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό ψυρμάτινο. Ψύρμα.
21: Περιμέναμε να νικήσει για να βγάλει τον Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην Καχαραμπολά.
3: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
21: Λαμποράλ, πώς
22: τη λέω. Έτσι.
0: Και εκείνος μας είχε δείξει τη γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
23: Τα άλλα παιχνίδια τότε να μάτσε Τερσίτη 2-1, Μπόλτον Χαλ 1-1.

0: Το Σαββατοκύριακο που θα είσαι?
1: Θα είμαι το Σάββατο στην Κατερίνη.
0: Α.
1: Στο Πλατανόδασο. Δεν θα είμαι κάπου την Κυριακή. Παρασκευή έχω γάμο. Αρκούδας παντρεύεται. Αρκούδας.
0: Με το καλό, με το καλό.
1: Γάμο, βάφτιση. Οπότε πάμε Κατερίνη στο Πλατανόδασο. Ένας χαμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Κυριακή πίσω στο γιατάκι μου, που λέει ο πατέρας μου. Πίσω στο σπίτι. Κυριακή. Δευτέρα έχουμε το μεγάλο event με τους άχαστους.
2: Βέβαια. 20.
0: Έχει γίνει sold out αυτό.
1: Έχει φτάσει 14.000 εισιτήρια, μείναν άλλα 1.000 εισιτήρια. 15 είναι το όριο που έχουμε βάλει για ασφάλεια και για να μπορέσουν όλοι στο parking 5 έξω από το Telecom Center. Εγώ θα είμαι μέσα 12 Σεπτεμβρίου. Εκεί, στον περιβάλλοντα χώρο.
0: Κάποιος έχει επέτειο γάμου, λέει, με τη γυναίκα του και θέλει να την πάει για έναν ρομαντικό δείπνο, λέει, πείτε καμιά πρόταση.
1: Τι ρομαντικό δείπνο?
0: Δεν μας δίνεις τώρα πληροφορίες. Καταρχάς, πού είσαι? Είσαι Αθήνα?
1: Τι λεφτά διαθέτεις?
0: Ναι, τι εννοείς ρομαντικό δείπνο?
1: Τι είναι αυτό?
0: Δηλαδή, τι της αρέσει? Τι αρέσει εσένα, τι αρέσει εκείνη?
1: Φωτομπουλάδες περισσότερο.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω καθένα.
0: Ρομαντικό δείπνο είναι, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι, ο ρομαντισμός για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικός. Άλλος το θεωρεί πολύ μελό όλο αυτό. Άλλος
0: ρομαντικό δείπνο είναι για μένα, ας πούμε, και την Κυριακή τελικός, πώς το λένε, παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ψήσουμε.
0: Αυτό, ναι. Είναι ρομαντικό για μένα αυτό.
1: Δεν είσαι ο μέσος όρος, Μαρία.
0: Το ξέρω. Ρωτώ για ένα φίλο, σέρυφ, ότι κόσμος παίζει, Μαρία. Τι εννοείς? Τι κόσμος παίζει?
1: Έχει γυναίκες σαν αυτό, ρωτάς.
0: Ωραίος κόσμος.
1: Υπάρχουν γυναίκες μόνες, πάνε παρέες. Πες του, φτιάξτε το κέφι να πάει.
0: Είχε, όχι, δεν είχε κοριτσοπαρέες κτλ. Είχε παρέες.
1: Παρέες, έτσι. Τι πάνε κοριτσοπαρέες. Δηλαδή, ναι. Όταν έχουμε κοριτσοπαρέες,
0: τι είναι, ότι είναι κυνήγι, πιο εύκολο. Ξέρω εγώ, μωρέ. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακού. Έρχονται. φύγε, φέρτη. Είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Αύγουστο έχω κλείσει να πάω με την Έτσι στη Λευκάδα. Έχουμε καμιά πρόταση για κανένα μέρος που θα φάμε σοβαρό κρέας. Σοβαρό κρέας θα φας εδώ στην Αθήνα.
1: Παιδιά, στην Αθήνα θα βρείτε τα καλύτερα κρέατα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Δεν θα βρείτε τα καλύτερα κρέατα ούτε σε νησιά ούτε εδώ.
2: Στη Βιωτία δεν θα βρεις.
1: Θα βρεις, αλλά είναι μια ώρα το φέρουν εδώ. Δεν είναι ανάγκη να ξενιτευτείς.
0: Είμαι ερωτευμένος με υπάλληλο φαρμακείου, την Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Όχι, με την Ελένη είναι ερωτευμένη.
1: Ναι, εγώ χαιρετάω και την Ελένη.
0: Μαρία, λέει, θέλω βοήθεια.
1: Ναι, πάει, Προζάκ. Πες τη.
0: Αυτό. Ξεκίνα τα χάπια.
1: Μιζουλίτ. Ξεκίνα. Χατζαπλά.
0: Απλά, ναι, μπράβο. Έτσι. Κρεμούλι, αντιλιακά. Γιατί τώρα στα φαρμακεία μπορεί να πάρει τα πάντα.
1: Πηγαίνει και κάνε τον άντρα. Γεια σα. Θα σου πω τι εννοώ. Θα ήθελα να σε άλλη τον 20 και φύγε. Δημιούργησε φασαρία. Είναι για.
2: Διέγερση.
1: Να πηγαίνει καλύτερα.
0: Α, ναι.
1: Και φύγε, πάρ' το και φύγε. Άστος με την απορία όλους.
0: Αυτό δεν είναι καλό όμως.
2: Δεν είναι καλό.
1: Γι' αυτό το λέω, για να μην γίνει θέματα. Κάτι. Γιατί κάποιος ο οποίος στέλνει ημέρα το ευρώ με την τάδε τι να κάνω, δεν πρέπει να γίνει κάτι. Όταν στέλνει κάποιος ραδιόφωνο τι να πω σε αυτήν που είναι εκεί, ναι. Δεν πρέπει να γίνει κάτι. Οπότε προστατεύοντας την Ελένη τώρα, Μαρία, του λέω τι να κάνει για να μην έχουν κάποιο.
0: Επίσης, μην πηγαίνεις και κάνεις το γήπα ετός στο φαρμακείο. Εκεί δουλεύει.
1: Ναι.
0: Και μην το κάνετε αυτό γενικότερα σε μαγαζιά που δουλεύουν.
1: Επίσης,
0: και οι κοπέλες, ναι. Και τα αγόρια, ναι, και οι άντρες, ναι, ναι, ναι, κτλ. Λες τις καφετέρειες. Μην κάνετε τους γαμπρούς.
1: Επειδή φοράει ρόμπα λευκή, δεν είναι πορνοτενία επίσης. Μην μπερδεύεσαι. Γιατί ο καθένας έχει ένα μοντέλο σε κεφάλι. Είναι εκείνη την ώρα κάποιος. Γεια σας! Να σας δείξω εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Λίγο πριν πας εσύ. Έχω έρπιτα ζωστή. Κοιτάξτε, έβγαλα πίον εδώ στην κοιλιά. Τι μπορώ να κάνω, κύριε? Κατεβάστε την μπλούζα. Εδώ κοίτα. Εδώ σαπίζω. Σαπίζω. Και πέθανε και η γυναίκα μου. Κρίμα. Στο διάλο να πάει. Έχει τέτοια. Λίγο πριν πας εσύ δηλαδή. Κύριε, γεια σας, μπορώ να σας απασχολήσω λίγο? Μάλιστα.
0: Πονάω από εδώ, εδώ.
1: Όχι,
0: εδώ.
1: Ναι. Έχω βγάλει εδώ στο νύχι κάτι. Κοιτάξτε εδώ πέρα το νύχι μου. Τι μπορώ, εδώ, μέσα από το πέδιλο.
0: Κοίτας, έχει φτάσει στον αστράγαλο.
1: Μέσα από το πέδιλο. Αυτό εδώ πέρα ξαφνικά, εκεί που δεν ήξερα μπάλα, άρχισα να κλωτσάω πράγματα. Τι μπορώ να πάρω?
0: Έγινα ρομπότ.
1: Τι κρέμα μπορώ να πάρω? Κυρία Ελένη, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Έχω βουβονοκύλι, να σας δείξω λίγο τι κρέμι από κάτω. Μετά θα πάσεις.
0: Σήκωσα κάτι τελάρα.
1: Ναι. Και όπως σήμερα πετάγεται έτσι από πίσω ένα πράγμα. Και έχω και σύριγγιο. Θα σας δείξω για την κίστη μου. Κόκκικος. Λοιπόν, λίγο πριν πας εσύ όλα αυτά τα πράγματα. Λίγο πριν πας εσύ όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνεις. Πάρτε μου λίγο την πίεση, παιδιά, πεθαίνω. Πάρτε
0: αυτό
1: μου την
0: ναι,
1: πίεση.
0: Πάρε μου την πίεση.
1: Α, να πάει φαρμακείο να ζητήσει το μεγαλύτερο νούμερο προφυλακτικά. Ναι,
0: ναι. Μπράβο, ρε.
1: Μήπω να τα φουσκώσει, να τα κάνει αλογάκι.
0: Ναι, όχι. Να τα φουσκώσει και μετά τα φύγει.
1: Σε πέτυχε. Γιατί ρε τσούγα αδερφή σου είναι η Ελένη και δεν θέλει να τα φτιάξει ο άνθρωπο. Είναι φίλη μου, ρε. Τι θε. Όταν κάποιο θέλει δημόσια, τι να κάνω με αυτή, δεν πρέπει να είναι με αυτόν τον άνθρωπο. Τι δεν καταλαβαίνει.
0: Επίσης αυτό με τα προφυλακτικά το έχουν στείλει τρεις. Αλήθεια πιστεύετε δηλαδή ότι, ότι θα τρέξει άλλη από πίσω?
1: Όχι, όχι, έχω κάτι καλύτερο.
0: Θα κάνει το λαμπραντόρ.
1: Λοιπόν, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Έχετε κρέμα για χλαμίδια οικονομία? Γιατί είμαι ιδιαίτερα δραστήριος τελευταία στα νησιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και η Σέριφος έχει κόσμο τελικά.
0: Και τι θα κάνουν τον Αύγουστο, δεν ξέρω που θα παρκάρουν.
1: Δεν ξέρω που θα παρκάρουν αυτοί που έρχονται μετά. Πολλοί, είστε πολλοί όλοι. Παιδιά, βάλτε το μέσα στο
0: φερμπάρ. Ναι, ναι, ναι, ναι, παιδιά, μην το πατήσετε.
1: Ευτυχώς έχουμε και παγκόσμιο κύπελο και χαλαρώνεστε. Εντάξει, ηρεμήστε λίγο.
2: Σε καρβάκια.
1: Είμαι με την Ελένη, τι θες, ποια Ελένη.

0: Βλέπω ότι έφυγε από τη ζωή στα πολύ νέος ο Σαμ Νίλ, Μαρία, δεν θα τον θυμάσαι με το όνομα.
1: Σίγουρα όχι.
0: Πρωταγωνιστής Jurassic Park και Peaky Blinders, αν τον θυμάσαι. Ο Σαμ Νίλ έφυγε, υπάρχει ένα σοκ τώρα στο Hollywood. Έφυγε από τη ζωή πολύ ξαφνικά ο Σαμ Νίλ.
1: Έκανε τον αστυνομικό.
0: Τον αστυνομικό.
1: Στο Peaky Blinders, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έφυγε σε ηλικία. Εντάξει, ο άνθρωπος φαινόταν σε καλύτερη φάση από τα 78 χρόνια. Φαινόταν πιο νέος. Έφυγε απότομα, έδινε κρυφά μία μάχη. Πολύ καλός ηθοποιός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Σαμ Νίλ έχει παίξει σε πολλές ταινίες. Τις πολλές φορές ακούς ένα ονοματεπώνυμο και λες ποιος είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Και τον έχεις βάλει στο μυαλό σου με μια σειρά, με μια ταινία. Και αυτό σε στεναχωρεί περισσότερο. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια, λέει: έκλεισε την πόρτα. Είναι όλα εντάξει. Μήπως ξέχασες κάτι. Το σίδερο το έβγαλες από την πρίζα. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.

0: και τι διαφημιστικό μήνυμα θα αλλάζαμε μετά.
1: Καλά, ναι, απλά μην μπερδευτούμε.
0: Μία ακόμα εβδομάδα με την Μπιγούνι στο πλευρό μας. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο το ζει στην Μπιγούνι με extra, extra large αποδόσεις καθημερινά. Price boost, build a bet και στο live και αγορές για κάθε φάση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: αρχίζουν τα κουφά.
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
0: Πουλακί ξένα!
1: Και...
2: αυτό που είπες προηγουμένως τώρα, τι...
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
2: Προσπαθώ να το πιάσω τώρα. Γιατί δεν θα παίξουν αυτοί που θα παίξουν αύριο.
1: Επαναλαμβάνω ότι ο Στέφανος Τσιπάς, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα θα είναι περίπου στο 42 με 43 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά τόσο χαμηλά ένας Έλληνας αθλητής.
2: Τόσο ψηλά, θες να πεις.
1: Ναι, ναι, χαμηλώνει από τη Παύλο τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
3: Εμείς γιατί κοίταξε στην εταιρεία, αρχή.
1: Χαμηλώνει από τη Παύλο τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
3: Ούτε και κοιτάξε αυτή.
2: Τα χαμηλά στα ψηλά.
1: Ναι, ναι.
3: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
4: Τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας.
1: Ναι, ναι, χαμηλώνει από τη Παύλο τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ το κάτω.
2: Τα χαμηλά στα ψηλά.
5: Ανέτσι, κοίτα όλο τσακόλωνικο μόλτινη γλώσσα.
2: Εντάξει, το βρήκαμε. Ευχαριστούμε.
1: Έγινε.
6: Να είσαι καλά, παιδιά μου.
7: 10 λεπτά μετά τις 9, μέχρι τις 12 ο Αποστόλης μικρόφωνο. Α, ο Αποστόλης μικρόφωνος, ναι, ωραίο.
8: Και τον Αποστόλη μικρόφωνο πίσω από το... τον Αποστόλη πίσω από το μικρόφωνο την πάτησα κι εγώ.
9: Ναι, την πάτησα.
8: Ακολουθεί Διονύση Δεσίλας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
10: Κανονικά η Σέρια θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν η Πάρμα, καθώς το ιταλικό διαβατήριο. Δικαστήριο, με συγχωρείτε. Το πρώτο μάτς θα γίνει στη Στούμπα.
11: Ο Διονύσης, παιχταρά μου!
12: Nets Bulls 104-87. Celtics Grizzlies 199.
13: Όχι, ο καλός μου!
12: 199, τι υπόθωσε.
14: Ένας μικρός θεός!
12: Τι υπόθωσε. 109-98.
15: Κόνδρας, ο λαγός εξωτερική κάνει το σχέδιο με το κοντρόλ.
16: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι!
17: Κέντρα της βιντεότητας στο Σεκεσφέ Χερβάρ.
2: Πώς μπορείς να το ξαναπείς.
17: Σεκεσφέ Χερβάρ.
16: Φίλε μου.
2: Έτσι. Μπράβο τους, μπράβο. Μπράβο τους, μπράβο.
18: Μάνος.
19: Ο Μάνος.
18: Μάλιστα.
2: Έχω πει σήμερα, εντάξει, τα παιδιά, 2 εβδομάδες.
20: Μην πανικοβάλλεσαι. Μια χαρά.
21: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
22: Η Winsport FM 94,6.
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
24: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
23: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
22: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
25: Πάμε, 5-4-3-2-1, φύγαμε.
26: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
25: Φύγαμε.
27: Τρελό καιρό, Σέντονη Χαλαζόπλαστη. Χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
25: Ένα μεγάλο θέμα, έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
2: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
25: Αξίριστος. Γιατί το
2: μου. Ξυρίστηκε.
28: Χωρίς παλιόγρι.
2: Α, κλείστε τηλέφωνο.
25: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
28: Και ο... Εφωνημένη.
25: Πω.
2: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
25: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, τι έχασες και την ακοή σου.
2: Άλλαξε φωνή.
28: Τον νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
2: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι, δεν τίποτα.
25: Με ένα νεκροθάφτη, όχι.
2: Α, δεν είπες
28: ένα. Πάρε και σ' άλλο πόδι να ξανακλείσεις με τον φέρετρο.
2: Ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά, κάνα καινούριο πέστο, δεν έχει τίποτα.
25: Κάνα καινούριο λέει, δεν έχουμε.
2: Αυτά.
25: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζή, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
29: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βορβαλιστικό, πού.
30: Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλότο.
0: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Έστω. Το είχε τον ξάδερφο του Λότο.
29: Παλουότολο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμ. Εντάξει, πρωί ακόμα.
1: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δώσα και έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
3: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διευθυνθεί. Εντάξει είμαστε.
2: Χρήστος Σαντυρακόπουλος.
4: Γιώργος Σαντυρακόπουλος, εδώ πέρα, ηγέτης της ιστορίας.
2: Για τέσσερα χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
4: Τέσσερα χρόνια, τέσσερις μέρες, τέσσερις ώρες. Τέσσερα χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
5: Κοινωμένες Πολιτείες Αμερικής, El Salvador. El Salvador 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε μία ώρα.
3: Εντάξει είμαστε.
6: Φύγαμε.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, έλα, γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε σε break. Πρέπει να μιλήσουμε.
1: Εντάξει, παίζει και πολύ ωραία μουσική ο Πάνος.
0: Μπράβο.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω μια μικρή θλίψη, συγγνώμη, μ' αρέσει σε διάκοψα. Σιγά σιγά. Εντάξει. Λέω μπούχτησα μπάλα, αλλά ξέρεις, δεν έχει σήμερα μάτς. Όχι, δεν έχει παιχνίδι σήμερα και. Οκ.
0: Και δεν έχει τι να κάνει.
1: Έχω, αλλά δεν έχει. Και αύριο έχει μόνο
0: και
1: άλλο ένα την Τετάρτη.
0: Και μετά πάλι την Κυριακή.
1: Και μετά την Κυριακή θα περάσουν τρεις μέρες χωρίς αγώνα. Και είχαμε συνηθίσει να είμαστε σε γάμους και βαφτίσια με κινητά ανοιχτά.
0: Εντάξει, μετά θα αρχίσουν τα προκριματικά του Europa,
1: ναι,
0: του
1: ωραία,
0: Conference.
1: Ναι.
0: Και θα είναι και μεσοβδόμαδα. Ναι. Και μετά θα αρχίσουμε να τσακωνόμαστε. Μην νομίζεις, ένα έτσι να κάνεις.
2: Τσακ.
0: Να το ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Δεν νομίζει. Ναι, μην νομίζει δηλαδή ότι δεν θα πάρει και πολύ. Δεν θα έχει και κανένα μεγάλο κενό. Εντάξει, είχε συνηθίσει βέβαια το κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα.
1: Ήθελα.
0: Ήθελες. Ήθελες να ξαναγίνει το παγκόσμιο κύπελο και α είναι και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Ναι, το παίρνω.
0: Είδες.
1: Είπα βλακεία.
0: Είπες βλακεία, το ξέρω. Λοιπόν.
1: Αναιρώ εμένα.
0: Δίνουμε ένα άλμπουμ Πανίνη. Adrenaline. Και μία κούτα με τις κάρτες Πανίνη. Έτσι,
1: ωραίο,
0: ένα
1: ωραίο,
0: box ολόκληρο.
1: Ωραίο.
0: Θα δίνουμε ένα κάθε μέρα. 6-9-88-946-946 στο Viber. Τη λέξη Πανίνη και το ονοματεπώνυμό σας. Λίγο πριν το τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για το μεγάλο τυχερό. Ένα κάθε μέρα. 6-9-88-946-946. Καλημέρα, να πας Μαρμάρι, ο δρόμος είναι καλός, οδηγώντας, ναι, είναι μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι. Και τώρα που φτιάξανε και το δρόμο από Στήρα Μαρμάρι, είναι ακόμα καλύτερα.
1: Έκαναν
0: επιτέλους. Όχι, άνοιξαν καινούριο δρόμο.
1: Σε πόση ώρα πάω Μαρμάρι δηλαδή?
0: Από τα Στήρα σε 20 λεπτά.
1: Όχι, με τα μάξι, δεν θέλω να πάρω.
0: Από πού?
1: Εσύ θα μου πεις.
0: Θέλω να πω, μπορείς να πας από Χαλκίδα.
1: Από Χαλκίδα.
0: Από Χαλκίδα ένα τριωράκι.
1: Ωραία.
0: Αν δεν έχει κίνηση στο Κηφισό.
1: Ναι, εντάξει,
0: αυτό. Αν δεν έχει κίνηση.

0: κάποιος πιστεύω ότι θα το πάρει η Αγγλία, γιατί δεν υφίσταται πλέον η κατάρα της Ελισάβετ.
1: Δηλαδή, γιατί είχε...
2: Η Ελισάβετ σήκωσε κύπελο το 66.
0: Γι' αυτό. Ότι τέλος, ναι, γι' αυτό, γι' αυτό. Λοιπόν, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αγγλία και λένε εδώ πληροφορίες ότι θα φορέσει η φανέλα που θα μοιάζει πολύ με αυτή που φορούσε ο Μαραντόνα στο παιχνίδι με την Αγγλία. Η ομάδα του Μαραντόνα, τέλος πάντων, η Αργεντινή. Και υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτή την τη φανέλα. Τη διάβαζα πολύ πρόσφατα. Οι κανονικές φανέλες που είχε πάρει η Αργεντινή τότε για το Μουντιάλ στο Μεξικό ήταν πολύ βαριές.
1: Okay.
0: Για τις καιρικές συνθήκες.
1: Και τώρα είναι καλύτερα, ας πούμε.
0: Πρόσεξε. Και είχε πει ο Μαραντόνα, παιδιά, δεν μπορούμε να παίξουμε με την Αγγλία με αυτές τις φανέλες. Θα χαλιώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν υπήρχαν άλλες φανέλες. Και είχαν στείλει έναν άνθρωπο από την Εθνική Αργεντινής. Είχε πάει σε μια διπλανή πόλη, ξέρω εγώ. Είχε πάρει φανέλες. Τις είχε φέρει, τις είχαν δοκιμάσει και ήταν OK. Πήρε λοιπόν, ξέρω εγώ πόσες έπρεπε να πάρει, 20. Και βάλανε γυναίκες και τις ράψανε μία-μία.
1: Έλα.
0: Με τα σήματα, με το ένα, με το άλλο. Ήταν όλες δηλαδή του χεριού.
1: Αυτές δεν πρέπει να πουληθούν.
0: Ναι. Μα είχε ήδη πουληθεί.
1: Δημοπρασία.
0: Ναι, είχαν δώσει εκατομμύρια νομίζω για μία τέτοια φανέλα. Οπότε θα παίξει με μία παρόμοια και αυτή η Εθνική Αργεντινή.
1: Θα περιμένω πώς και πώς θα μάτσει, να σου πω την
0: αλήθεια. Ναι.
1: Την Τετάρτη βέβαια θα τα βλέπουμε μαζί στο Σκιούρ με κινητό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το δω.
0: Τι ώρα είναι? Είναι 10 το βράδυ. 10 είναι και τα 2.
1: Ναι.

0: Νομίζω 10 είναι και τα δύο. Την Τρίτη άχαστο.
1: 10
0: Γαλλία, Ισπανία.
1: 10 είναι και ο τελικό. Και θα κάνουν και αυτή την αηδία.
0: Ποια, με το 30 λεπτό. Το...
1: Όχι, όχι. Πέρα από αυτή. Θα κάνουν δύο αηδίες.
0: Ναι, δύο αηδίες.
1: Θα κάνουν δύο αηδίες. Με το τρίτο τέταρτο. Ποιο μα νοιάζει ποιο θα είναι τρίτο τέταρτο, μωρέ.
0: Α παίξω κάτι.
2: Εντάξει τώρα, εδώ είναι παγκόσμιο κύπελο.
1: Έλα, μωρέ τώρα.
0: Εγώ χάρηκα στην Ευρωλίγα που δεν υπάρχει.
2: Ναι, δεν είναι Ευρωλίγα που δεν έχει σημασία τι θα βγει τρίτο τέταρτο.
0: Ρε φιλέ, αν κερδίσει κάτι. Το λέγαμε τον Ταμπάκο. Αν κερδίσει κάτι. Έχει νόημα.
1: Ποιο βγήκε τρίτο στο προηγούμενο Μουντιάλ?
0: Εγώ μόνο θυμάμαι την Ιταλία με την Αγγλία 2-1 με το Σκυλάτσι. Εγώ μόνο αυτό θυμάμαι τρίτο. Αυτή δεν ήταν.
2: Την Τουρκία με την Κορέα.
0: Όχι. Τώρα μου το θύμισε εσύ. Αλήθεια στο λέω. Όχι, μέσα στο λέω. Δεν το λέω για να επιχειρηματολογήσω.
2: Τρίτη χώρα στον κόσμο τότε. Τι να κάνουμε.
0: Και οι Κροάτε κάπου ήταν τρίτη. Με Σούκερ τότε. Νομίζω ναι.
2: Κάπου. Και οι Κροάτε έχουν φτάσει βέβαια γιατί φτάσανε τελικό.
1: Τρίτη είχαν έρθει και οι Βούλγαροι το 94.
2: Νομίζω πω ναι.
1: Ποιο θυμάται του τρίτου.
0: Ναι, Μαρία, τα θυμάσαι όλα, με κοροϊδεύει.
1: Ξαφνικά θυμόμαστε.
0: Όχι, για να θυμάται η Μαρία, κάτσε στον ήλιο και ώρα με βιταμίνες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τι νόημα έχει τώρα, εντάξει.
1: Έξι. Τέταρτη Βουλγαρία. Είδες, δεν το θυμόμουν τελικά. Θυμόμουν ότι είχε φτάσει στου τέσσερι.
0: Τέταρτη.
1: Η Σουηδία τρίτη. 6-9-88, 9-4-6, 9-4-6.
0: Ποιο είχε βγει τρίτη, μαζί. Ερωτήματα.
1: Παιδιά, όντως υπάρχει αυτή η ιστορία με τις εθνικές Αργεντινής. Δεν ήταν βαριές, ήταν βαμβακερές. Ναι, και θέλανε να πάρουν λέει νάιλον λόγω ζέστης. Αυτό, εντάξει. Άρα παίζουμε χέρι στο μάτς, λέει κάποιος.
0: Εντάξει, γιατί όχι. Εντάξει, τώρα έχουμε το VAR, δεν μπορούμε, ξέρεις εσύ. Περιμένω να δω αυτό το παιχνίδι με μεγάλη ανυπομονησία. Mm. Στο άλλο ξέρω τι θα δω περίπου. Στο Γαλλία-Ισπανία. Στο Αγγλία-Αργεντινή δεν έχω ιδέα.
1: Ξέρεις τι θα δεις στο Γαλλία-Αγγλία.
0: Βεβαίως. Στο Γαλλία-Ισπανία θα προσπαθούν να έχουν τον έλεγχο οι Ισπανοί, την μπάλα και όλα αυτά. Και σε μια αντεπίθεση ξερή, σε λίγο χώρο, θα κάνει γκολ η Γαλλία. Και μετά θα είναι δύσκολο για τους Ισπανούς. Πόσο να σηκώσει το Μερίνο από το. Μερίνο, σήκω! Πάλι εγώ, σήκω πάνω μου να βάλω ένα γκολ εδώ να φύγουμε. Έτσι πιστεύω θα γίνει. Ξέρω τι θα γίνει περίπου. Το άλλο, το Αγγλία-Αργεντινή, δεν έχω ιδέα τι θα γίνει. Κανείς δεν έχει ιδέα τι θα γίνει. Είναι πολύ απρόβλεπτα όλα.
1: Τελείως διαφορετικές ομάδες.
0: Δηλαδή, θα δούμε την Αγγλία να κατατροπώνει την Αργεντινή. Πολύ δύσκολη αντίπαλος για την Αργεντινή η Αγγλία. Πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχει δυσκολευτεί με ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας η Αργεντινή. Πάρα πολύ. Και τώρα παίζει με μια ομάδα δύσκολη σε κορμιά, σε στημένες φάσεις, στο ένας με έναν. Πολύ δύσκολη ομάδα για την Αργεντινή η Αγγλία, έτσι όπως είναι τώρα. Γιατί παλεύει στο όριο η Αργεντινή. Εκεί.
1: Πάντως δεν είναι.
0: Αυτός ο ήχος ακούγεται από την ομάδα.
1: Το ότι προκρίθηκε η Αγγλία και ο Τούχελ βγήκε και είπε: δεν παίξαμε καλά. Δηλαδή,
0: εντάξει, τώρα προπονητής είπε έτσι για το επόμενο.
1: Γιατί,
0: Μη χαίρεστε και πολύ αυτό.
1: Τι να μην χαίρεστε,
0: Μη χαίρεστε και πολύ. Ο Τούχελ θέλει το τρόπαιο. Μη χαίρεστε και πολύ. Κύριε Αλέκο Τούχελ, δεν παίξαμε τίποτα. Και του Μπομπέλιχαμ, έλα εντάξει, καραγκιοζηλίκια τώρα αυτό. Άστο να λέει τώρα. Τι να κάνω, είπε ο θείος έτσι με το τρακτέρ.
2: Έχει και θέματα η Αργεντινή στην άμυνα γενικότερα.
0: Ρε φίλε, δεν έχει και ύψος. Τώρα εδώ παίζει ρόλο αυτό.
2: Και το τέρμα δεν είναι και το πιο αξιόπιστο.
0: Εντάξει, φέτος. Γενικά είναι ογκόλυθος. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο το ματσάρισμα των παικτών με την Αγγλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, για να περάσει η Αργεντινή πρέπει να κάνει κι άλλη υπέρβαση για μένα. Όποια και να είναι η φανέλα, όποιος και να είναι ο Μέση, ό,τι και να έχει κάνει. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε για μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή δυσκολεύτηκε ασύλληπτα
1: με την Αίγυπτο.
0: Με το ακροτήρι. Με την Ελβετία πάρα πολύ. Το μάτς πήγαινε. Δηλαδή η δεύτερη κίτρινη εκεί έκρινε όλο το παιχνίδι που βούτυξε ο άνθρωπος. Γιατί και γι' αυτό ακούστηκαν πολλά. Βούτυξε να πάρει κάρτα και πήρε δεύτερη κίτρινη. Okay, ο Εμπολό. Ποιος. Δηλαδή γίνεται πάλι στην παράταση. Πάλι στο όριο.
1: Ναι, δεν έχει περάσει καλά. Δεν έχει περάσει.
2: Και δεν έχει παίξει και με πολύ Καλάρα. Δύσκολη ομάδα.
0: Αυτό εννοώ. Ναι. Δηλαδή η Αγγλία έκανε φοβερό μάτς με το Μεξικό με 10 παίχτες, 100.000 οπαδοί. Δηλαδή στο Μεξικό. Περνάει την Νορβηγία που ξέρεις, έχει τον κόσμο δίπλα, είναι η ομάδα έκπληξη που την αγαπάνε όλοι κτλ. Βρίσκεται πίσω στο σκορ, το γυρίζει, την παράταση. Θέλω να δω αυτό το παιχνίδι. Έχει πολλούς παράγοντες απρόβλεπτους που δεν μπορώ να έχω στο μυαλό μου κάτι, μια εικόνα. Στο Γαλλία-Ισπανία έχω μια εικόνα του τι μπορεί να συμβεί. Αυτά.
1: Πάμε σε break.
0: Πάμε.

0: Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ακούμε μισό τραγουδάκι.
1: Είναι το τραγουδάκι που σας έλεγα για το δίσκο. Πίστευω ακράδαντα ότι θα γίνει μεγάλος σούξε.
2: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή.
1: Τι να μην ξαναπείς τέτοια πράγματα, για άγρια πράγματα αυτά. Περιπησία, γεια. Συγχωρείτε, αλλά είναι η αφαίρεση προετοιμασία του κοινού. Μετά μπαίνω στο κυρίως θέμα. Αργείς.
2: Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη.
1: Μα είναι η εισαγωγή που θα με οδηγήσει στο θέμα. Ναι, αλλά αργείς, δεν παίρνεις το θέμα.
2: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.
1: Εράκι μου, μη το ξαναπείς αυτό. Μα είναι η εισαγωγή. Αυτό δεν είναι εισαγωγή. Είναι συντέλεια. Μάλιστα. Συντέλεια.
2: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη. Αυτό το τραγούδι έχετε σταματήσει να το βάζετε.
1: Τώρα όλη η Ελλάδα τραγουδάει.

0: Και με το μήνυμα ουκεμπολό το F.
1: Ουκεμπολό.
0: Συνεχίζουμε για λίγα λεπτά ακόμα. Λίγα λεπτά έχετε και εσείς στη διάθεσή σας για να στείλετε μήνυμα στο Viber 6988-946-946 να διεκδικήσετε ένα άλμπουμ Panini με ένα κουτί με τις κάρτες Adrenaline.
2: Η κούτα του για κουτί δεν είναι πιο επίσημη.
0: Τι?
2: Υπάρχει και μια κούτα, είναι πιο μεγάλη
0: μια
2: κούτα το
0: ναι,
2: κουτί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Σε κάθε διοργάνωση παίζω την Αγγλία να κερδίσει, λέει κάποιος. Φέτος δεν την έπαιξα. Ορίστε, μπορεί, έχει ελπίδες τότε η Αγγλία. Παιδιά, εκεί καταλαβαίνετε κάποιος ότι μπορεί να πάρει τρόπαιο.
0: Λοιπόν, και η Αγγλία ναι. θα φορέσει τη φανέλα του 86.
2: Αλήθεια.
0: Πολύ φουτιά στις αναμνήσεις και στο παρελθόν τώρα. Και τι συνέστημα είναι αυτό τώρα. Ναι.
1: Και είναι και μεγάλη κόντρα των δύο χωρών.
0: Ναι.
1: Αυτά.
2: Φόκλαντ, ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport. Καταρχάς να πούμε για όσους δεν το έτσι, πήρατε χαμπάρι αυτό το Σαββατοκύριακο ότι ο Πάολο Μαλντίνι έχει αναλάβει τεχνικός διευθυντής στην Εθνική Ιταλίας.
2: Και ο Φορλάν πήρε την Ουρουγουάη. Πρέπει ένας τρελός να έχει την Ουρουγουάη.
0: Και ο Φορλάν την Ουρουγουάη. Που μου έδειξε μια φωτογραφία, ο Τσούβι δεν έχει αλλάξει καθόλου.
2: Ναι, ίδιος, ίδιος,
0: μαλλί, ίδιο, όλοι τα λοιπά. Λοιπόν, το ρεπορτάζ θέλει, λέει ότι ο Μαλντίνι θέλει Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο.
2: Τέλειο.
0: Δεν ξέρω.
2: Τέλειο, να παίξει εκεί την παλίτσα του, την πασούλε, μια χαρά. Εντάξει. Είναι ένας άνθρωπος που θα τον σεβαστείς και θα πας δίπλα του στο σχέδιό
0: του. Ωστόσο, οι Ιταλοί είναι από τις χώρες που δεν βάζουν πολύ εύκολα ξένο ομοσπονδιακό.
2: Δηλαδή, αν τσελότε, αν φύγει από τη Βραζιλία, δεν πρέπει να αναλάβει την Εθνική Ιταλία να τελειώνουμε.
0: Ναι.
2: Ή ο Γκασπερίνη δεν μπορεί να αναλάβει την Εθνική Ιταλία να έχει το μαλλί του Γιοβάνοβιτς.
0: Να,
2: είναι υποτιμάται
0: ο Κόντε. Να πάει ο Κόντε.
2: Ναι.
0: Που επίσης έχει αναφερθεί πολύ το όνομα του πολύ έντονα. Ο Γκουαρδιόλα πιστεύω ότι θα το κάνει το sabbatical.
2: Δεν θα κουραστεί, πάει άμεσα, βέβαια.
0: Δεν θα, πάει άμεσα.
2: Θα πάρει 6 κιλά στην Ιταλία ο Γκουαρδιόλα.
0: Ποιο θα πάει στην Ιταλία και δεν θα πάρει 6 κιλά, ρε παιδιά.
2: Να μην είσαι τεχνικό ομάδα.
0: Κλείνω εισιτήριο και παίρνω 2 κιλά, πλάκα μου κάνει.
2: Βγει, στο βάζει μέσα αυτό. Για ζυγιστείτε. Το θέμα δεν είναι. Να είσαι και ο εκλέκτορας. Δηλαδή να μην είσαι κάθε μέρα προπόνηση. Να πηγαίνεις να βλέπεις και ταξίδια. Πάω Μπολόνια να δω δύο παίχτες.
0: Να οι μορταδέλες. Άλλοι κάνουν το μετρητό. Αυτές είναι οι μορταδέλες φέτες που φεύγουν.
2: Πάω κάτω Νάπολη να δω ένα παίχτη.
0: Πίτσα.
2: Κάτσιο Πέπε, Γκρίτσια.

0: Δεν θέλει ο Βάιος να μιλά σε Pearl Jam, είμαι σίγουρο. Είμαι σίγουρο, χωρίς να ξέρω.
1: Έχετε προσέξει, λέει, μέχρι τώρα οι φανέλες των ομάδων σε κάθε ματς γράφουν στο διακά την ημερομηνία διεξαγωγής και αλλάζουν.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι. Και στο προηγούμενο Euro. Αυτό. Δεν ξέρω αν και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά γίνεται.

0: αυτό, θα κάνουμε κληροσούλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Mm. Λοιπόν, αρχίζω εγώ και μου λέτε ένα stop.
0: Stop.
1: Λοιπόν, ο Νίκος. Περίμενε. Κούντος.
0: Εδώ είμαι.
1: Θα τον βρω. Περίμενε. Θα τον βρω. Θα τον βρω γιατί ήρθαν και τα άλλα μηνύματα.
0: Έχω άλλη εγγραφή στο τραπέζι. Δεν ήθελα να έρθει για δουλειά. Δεν ήθελα. Δεν ήθελα.
1: Ο Νίκος, του οποίου το... Ούντος, νάτος.
0: Αφού τον σημείωσες.
1: Νάτος. Του οποίου το τηλέφωνο τελειώνει σε 982. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κερδίζει το
1: κερδίζει ένα άλμπουμ Πανίνι και ένα
0: και την κούτα.
1: Κουτί με κάρτες μέσα. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Ένα ωραίο νοσταλγικό δώρο που εντάξει, έχει να κάνει με αυτούς τους παίκτες, αλλά περισσότερο με την παλιά διαδικασία, ρε παιδί μου, που είχαμε την αγωνία να τους βρούμε. Ναι. Όλο αυτό είναι μια επίκληση στο συνέστημα, ωραία.
1: Τώρα είναι πιο δύσκολο.
0: Είναι
1: πιο δύσκολο γιατί είναι περισσότερες οι ομάδες. Mm-hmm. Και τώρα που λέει ο Ινφαντίνο θα τις κάνει 68.
0: Τέσσερις
1: τις ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να ξεκινάνε από τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι να μαζεύουν τις κάρτες. Αλλά ευτυχώς που είμαστε εμείς εδώ και αύριο θα έχουμε ένα άλμπουμ και γενικά μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε ένα άλμπουμ.
0: Θα πηγαίνεις με κουκούλα στα βέβαια, φίλε, να σε πω λίγο κάτι. Τι έγινε.
1: Έχεις δύο φακελάκια να μου δώσεις, παρακαλώ πολύ.
2: Λοιπόν, το τραγούδι είναι το Rear View Mirror των Pearl Jam.
1: Μένε σκληρό, τα ξέρω εγώ, με βίσμα μόνο κερδίζει.
0: Ναι,
1: ε, φίλε, ας πρόσεχες.
0: Ας διάβαζες. Ας 5 ευρώ, Νίκος.
1: Ας ήσουν φίλος μας.
0: 5 ευρώ, Νίκος.
1: Ταξί. Καλημέρα, Νίκο.
0: Δεν του δώσαμε ταξίδι, ρε φίλε. Τι να τα κάνει η Ελένη τα Πανίνι, λέει. Να τα πάρω. Μήπως είναι, λέει, κάπως πολύ πιο απλά τα πράγματα. Αργεντινή το πήρε το 86. Αργεντινή θα το πάρει και τώρα. Χωρίς λόγο, έτσι, μόνος του.
1: Και τι έγινε το 86.
0: Είναι σε 6, όπως και το 26.
1: Α,
0: το βλέπετε.
1: Ναι, αλλά η Αργεντινή το έχει πάρει και το προηγούμενο.
0: Δεν με αρέσει αυτό. Αργεντινή το πήρε το 22, Αργεντινή θα το πάρει και το 26. Τελείωσε.
1: Μαρία, πες μας εμπειρία, λέει με ένα στυπάλια. Δεν έχω πάει ακόμα, παιδιά. Μην πάτε, γενικά δεν, μακριά. Μακριά, μακριά.
0: Μαρία Σαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ. Περίμενε. Αυτό πάντα.
1: Θα συντονιστείτε λίγο.
2: Μου άφησε κενό τώρα, εγώ φταίω.
0: Είδες.
2: Εγώ φταίω.
0: Πάνος Ρήλος.
2: My bad. Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Ή από εδώ.
3: Του Σαραφάκη.
0: Ωραία. Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη με το δελτίο. Πρώτα, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Το Art Take The Road Show της Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά προσέξτε με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Καλά λέει ο άνθρωπος και η Αγγλία τον πήρε το 66.
0: Ναι.
1: 6 και 6.
0: Ποιος το πήρε το 62?
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαίρι στην Big Win με 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι ξεκινά στην Big Win.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αύριο πάλι εσείς, εμείς από Πέμπτη.
0: Τα λέμε. Άντε.
2: Παλαιό τολό θα σας
1: πω. Ω, μεταγραφή.
0: Σαλαμίνι.
1: Νάτος ο Μαλντίνι, του Φορεφέρ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν αρχίζουμε καθόλου καλά. Με το που μπήκαμε μέσα, ο άλλος λέει άντε γιατί έχουμε και διαφημίσεις. Είναι περιττό να σας πω δηλαδή ότι στα κουμπάκια του ήχου είναι ο κύριος πώς τον είμαι, λέμε αυτόν τον
1: είναι και κύριος
0: Στέφανος, πώς το λες το άλλο ρε
1: Στέφανος Αρτίνη.
0: Αυτός λοιπόν είναι τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Μόλις ήρθε από τα συνεργεία ο Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Με καινούργια μαξάρα.
0: Όχι με καινούργια. Με του δώσαν ένα παλιαμάξ εκεί να κάνει τη δουλειά του. Γιατί κάποιος καραγκιόζης εδώ από κάτω τον ετράκαρε.
1: Όχι κοίταξε. Είναι καινούργια. Είναι πιο, το δικό του το αμάξι σε πιο σύγχρονη version. Όχι βέβαια όπως μου λέει τόσο πλούσια σε
0: δική. Μαζί του ο τυπικός. Μαζί του ο τυπικός Μανώλης Μουσουράκης.
1: Ο οποίος μέχρι και αυτός πλέον χαμογελάει με το πάθημα του Σωτήρη. Να το βλέπεις εδώ που είναι συνήθως είναι αγέλαστος αμήλυτος στιγνός επαγγελματίας. Με αυτά και με αυτά έσκασε το χιλάκι του.

0: 5, 79, 2, 83, 4 και 5. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM σε 94 και 6. Καλή εβδομάδα. Έχει μια φοβερή δροσιά έξω.
1: Στη Στοκχόλμη αυτή την ώρα.
0: Δεν είπαμε πού.
1: Λέω. Υποθέτω δηλαδή, γιατί και εκεί μπορεί να μην είναι και τόσο δροσιά όσο νομίζουμε.
0: Οκ. Πες μου ότι έχει σάκαρη σήμερα.
1: Εννοείται. Και μάλιστα εδώ, στα μέρη μας.
0: Να τρέξουμε τότε, να τρέξουμε.
1: Να πας, ρε φίλε, γιατί να μην πας.
0: Η αίθουσα κλιματίζεται.
1: Εννοείται, όχι. Γι' αυτό θα παίξει και απογευματάκι.
0: Τι ώρα.
1: Στις 7.30 ώρα.
0: Να, μέσα στη δροσιά.
1: Θα πας στο καφεδάξιο, εκεί θα πας.
0: Να.
1: Θα αντιμετωπίσει την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Έτσι μας την είπαν, έτσι θα τη λέμε.
0: Κουντερμέτοβα.
1: Κουντερμέτοβα.
0: Μάλιστα.
1: Μισή ώρα νωρίτερα έχουμε Ελλάδα-Ισπανία Ευρωμπάσκετ κάτω των 20. Τρίτη αγωνιστική διεξάγεται στη Λουμπλιάνα.
0: Εκεί μπορεί να κάνει λίγο δροσκέ.
1: Ναι, εκεί ήταν και κλειστό. Εκεί όμως θα κλιματίζεται. Πρώτη προπόνηση για την ομάδα του Ατρόμητου στις 7 η ώρα.
0: Ωραία, τρέμουν οι μουσουράκηδες.
1: Θα παρουσιάσει και ο Παναθηναϊκός στη φανέλα του στις 8.30 και αυτά έχει η ατζέντα σήμερα.
0: Όλα, όλα.
1: Και πολλά σας είναι.
0: Ναι. Οπότε θα υποστείτε τα μουσικά μας και τα, πώς τα λένε, και τα σποτάκια του Στέφανη.
1: Κάνουμε μια γρανάπαυση. Ορίστε. Από το Μουντιάλ.
0: Και τηλέφωνο, παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Γεια σας.
2: Εγώ.
0: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Βάλτε τη ζώνη, κλείστε την πόρτα. Κάτι γίνεται, κάτι ακούμε έναν ήχο.
2: Έλα Μπάμπη και Σταύρο, ωραίοι. Δημοσθένης.
0: Γεια σου, Δημοσθένη.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Γιατρές είσαι.
2: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ο γιατρός.
1: Ένα γιατρός με τον Δημοσθένη. Ξαχνόμαστε.
0: Η κλινική μας εικόνα που μας είδατε την προηγούμενη φορά, πώς την
1: είδατε? Είστε και στο Μόλο, κύριος Δημοσθένης.
2: Την κλινική εικόνα, ναι. Είχα πει, καλή είναι για όλο το φάρμα, ας πούμε, αλλά ο φίλος μας ο Σταύρος να χάσει κάποια κιλά.
0: Δεν πρέπει να χάσει κάποια κιλά, πρέπει να χάσει ένα Σταύρο ο Σταύρος.
1: Με τόσο κόπο τα αποκτήσαμε.
0: Ναι.
2: Τέγε Σταύρο, καλά.
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
2: Ωραίος, ωραίος ήσουνα. Θα έρθω και το άλλο Σάββατο.
1: Να είστε καλά.
2: Όλα καλά κατά τα άλλα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Μια χαρά. Μπάμπη, αν μπορώ να επισκεφτώ δεύτερη φορά.
0: Εννοείται, μπορείτε όποτε θέλετε.
2: Τι να φέρω τώρα όμως.
0: Τίποτα να μην φέρετε.
1: Ναι.
2: Όχι, να μην φέρετε κάτι.
0: Αυτή τη φορά θα έχουμε εμείς. Πέστε μας τη μέρα για να έχουμε το κάτι μας εμείς.
2: Όχι, όχι. Θα ήθελα να φέρω.
1: Να έρθετε απλά να πούμε μια καλησπέρα. Δεν έχει.
0: Μην μπαίνετε εντάξει, σε έξω. Εντάξει. Δεν είναι καιρός για έξω.
2: Τι να κάνουμε. Μια ζωή την έχουμε. Έλα.
0: Να είστε καλά. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να είστε καλά.
2: Εβδομάδα, να είστε καλά.
0: Πάμε.
1: Περίμενε ρε, περίμενε, ότι κάνει και τέταρτο δεν έχει πάει ρε. Περίμενε ρε, τι γκρινιάρες αυτό.
0: Για ποιο λόγο ρε.
1: Θέλει διαφημίσεις.
0: Καλά, να περιμένει. Λοιπόν. Δεν κατάλαβα.
1: Αγρανάπαυση σήμερα, ναι. Από το Μουντιάλ.
0: Αύριο έχει μάτς.
1: Αύριο, να σου πω κάτι.
0: Νομίζω ότι αύριο θα είναι και η... Δηλαδή όποιος περάσει από αυτό το μάτς πιστεύω ότι θα πάρει.
1: Και νομίζω ότι επιτέλους αύριο μετά από καιρό θα δούμε μάτς που θα παίζουν και οι δύο ομάδες. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουν να παίξουν και οι δύο ομάδες.
0: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ μία από τις δύο αυτές τις ομάδες να...
1: Ναι, δεν θα δούμε...
0: Να παίξει κουκουρούκο.
1: Μπράβο, ομάδες τύπου... τέλος πάντων, να μην πω... Ονόματα που θα παίξουν μόνο τα μπόρια και μήπως βγουν σε μια αντεπίδεση. Κακό μάτς και το Αργεντινή-Ελβετία. Να μην πω ότι η Ελβετία στο δεύτερο μήπως θα έχει καλύτερη. Η Αργεντινή δεν ξέρω, πάει στέρνοντας μέχρι τον ημιτελικό και η Αγγλία δεν ήταν καλή. Νομίζω κατά διαστήματα ήταν καλύτερη η Νορβηγία.

0: Λοιπόν, στις 10 Γαλλία,
1: Ισπανία, μεθαύριο Αγγλία, Αργεντινή. Και να σου πω κάτι, είναι ίσως η πρώτη φορά που όχι απλά δεν έχουμε μια ομάδα που δεν την περιμέναμε στην τετράδα. Έχουμε, αν θυμάμαι καλά, τη δίνανε η Book στην αρχή.
2: Στις 4 πρώτες.
1: Αυτές που δίνανε, ναι, ως τα 4 πρώτα φαβορί στους ημιτελικούς. Και είναι και οι 4 πρώτες στο ranking της FIFA.
2: Με φαντίνο, ρε. Με φαντίνο. Τα έχει προβλέψει όλα.
1: Πάμε, πάμε με το τραγουδάκι σε διαφημίσεις που κοίτα με το πουλό διαφημίσεις. Κοίτα πως χαμογέλασε ο Στέφανος.
2: Ναι, ρε.
1: Μα δεν χαμογέλασε καν, γελάει πλέον.
2: Πρέπει να έχει ποσοστά στις διαφημίσεις αυτές.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ή του αρέσει να μας βρίζει. Ναι. Μπορεί να πάει διαφημίσεις και τέτοια. Δεν εξηγείται αλλιώς. Άντε, άντε, πάμε.

0: Όχι ρε φίλε, δεν θεωρούμε καμία από τις τέσσερις ότι δεν μπορεί να πάρει το Μουντιάλ. Και οι τέσσερις φαινομενικά και λογικά μπορούν να το πάρουν.
1: Είναι και θέμα βραδιάς. Απλά μέχρι τώρα η Γαλλία μας έχει δείξει ότι κατά διαστήματα μπορεί να παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και να σκοράρει. Ενώ έχουμε δει η Αγγλία και η Αργεντινή, ειδικά η Αργεντινή, ακόμα χώντας να φτάνει μέχρι εδώ. Και έχοντας
0: μεταπίσει οι ομάδες. Έχουμε όμως και μια άλλη εξήγηση για αυτά. Ότι όποιο μάτς τελικά ήθελε το πήρε.
1: Μα σαφώς. Όλες το έχουν φτάσει μέχρι εκεί.
0: Έχουν δύο διαβάσματα δηλαδή όλα. Ίδιο κάνει και η Ισπανία.
1: Μπράβο. Εγώ λέω λοιπόν ότι βάσει εικόνας.
0: Η καλύτερη εικόνα είναι της Γαλλίας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι κι αλλιώς έχουμε ρίξει ένα δεκαρικάκι Ισπανία και Γαλλία από την αρχή, το είχαμε πει και εδώ, αλλά οκ. Okay.
1: Καλά πας.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Σωτήρης Κυριάκος στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΑΕΛ, μας το είχε πει ο Χρήστος Ευθυμίου πριν από μέρες ότι... αυτό είχε συμφωνηθεί ούτως ή άλλως, απλά τώρα είναι επίσημη ανακοίνωση.

0: Ο φίλος μου ο Ιωάκουβας που κοντεύει να συμπληρώσει το άλμπουμ της Πανίνη, του λείπουν καμιά τριανταριά, που αν δεν το βοήθαγε ο Γρηγόρης δεν πρόκειται να το συμπληρώνει ποτέ του.
1: Γι' αυτό έλειπε.
0: Ναι. Έχει πάρει το άλμπουμ και κάθεται και απολαμβάνει, κατάλαβες. Τώρα όμως θα του βάλω δύσκολα. Του βρήκα τρεις παίκτες που του λείπουν από αυτό και θα πρέπει να πάει στην Αγία Παρασκευή να τους ανταλλάξει.
1: Σιγά.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Λουνάρας στις διαδρομές του. Δεν θα διαβάσω όλο το μήνυμα γιατί δεν έχει ουσία. Θα διαβάσω μόνο την αρχή. Άκου Χονδροθύμιο, επειδή εσύ είσαι δεξιός. Και συνεχίζει. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, αδερφέ.
0: Φίλε μου, έχεις δίκιο, δεν είναι απλά μόνο δεξιός, είναι και του αρέσει και η κουλτούρα της δεξιάς.
1: Στα όρια του...
0: Κουλτουροδεξιός είναι.
1: Τα όρια του βασιλικού, θα σου πω.
0: Ναι, και της γλάστρας βάζει.

0: Και έρχονται και δηλώσεις του Didier Deschamps, του προπονητή της Γαλλίας, που λέει η Ισπανία είναι ο φαβόρη.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι.
0: Εντάξει,
1: να είχαμε να λέγαμε.
0: Να
1: είχαμε να λέγαμε, δεν είχαμε να πούμε.
0: Γνωρίζουμε, λέει, καλά την Ισπανία. Είναι οι νυν πρωταθλητές Ευρώπης. Παίξαμε εναντίον τους το περασμένο καλοκαίρι στον ημιτελικό του Nations League. Μας θεωρούσαν φαβόροι πριν από το παγκόσμιο κύπελο, αλλά η Ισπανία είναι το φαβόρη. Αυτό λέει που τους ασκεί μεγαλύτερη πίεση όλων όσων έχουν κάνει, λέει, παρόλο που έχασαν το τελικό. Αυτά που έχουν κάνει όμως τους ασκούν μεγαλύτερη πίεση μετά την Πορτογαλία και τον χαμένο τελικό του Nations League.
1: Ναι.
0: Οπότε λέει είναι πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ πολύ δυνατά σημεία. Αλλά πάρα πολλά, λέει, είναι ο πρώτος ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλου και το επίπεδο είναι ήδη εξαιρετικά υψηλό. Το στο τέλος ο Deschamps λέει ότι και να γίνει τώρα, εντάξει, ημιτελικός παγκοσμίου. Τώρα έχει τον μπαλάκι, φαβορεί οι Ισπανοί. Έχουν και μεγαλύτερη πίεση γιατί χάσανε τον τελικό του Nations League. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Προσπαθεί να αποφορτήσει, λέω εγώ.

0: Η Πόπη ευχαριστεί πάρα πολύ γιατί ήρθαμε, λέει, στο Athens Metro Mall. Φωτογραφηθήκαμε με τα παιδιά, κερδίσαμε και μπλούζα της Εθνικής, φάγαμε και τα ντόνατς μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είναι καλά, κύριε Απόπη, δεν ξέρω ποια είναι.
0: Η κυρία Απόπη, ρε
1: παιδί. Να είναι τόσο κόσμο εκεί που είχε εκεί, αλλά να είναι καλά.
0: Η όμορφη, με η ξανθιά, με τα γαλάζια μάτια.

0: Αν σου ζητάγαμε να βάλεις το καλύτερο, την καλύτερη σειρά με τα, με τα Σαρδάμ και τα Λάθη, ποια θα ήταν, ρε φίλε?
1: Πού να,
0: δεν μπορείς,
1: να σου πω κάτι, είναι σαν τους τραγουδιστές που όλα τα τραγούδια τα θέλουν παιδιά τους. Ναι. Δεν ξεχωρίζεις, Στέφανο.
0: Ναι, δεν τα ξεχωρίζεις, αλήθεια. Εντάξει. Καλά, εμείς θα καταλάβουμε αμέσως μετά το διάλειμμα που θα πας σε τραγουδάκι, διάλειμμα διαφημίσεις κτλ. Ξεκίναμε μια από τις καλύτερες βερσιών που νομίζεις εσύ ότι έχεις κατασκευάσει στο... Αυτό του, του Αθανασίου το, έχεις, το έχουν πει που παίζανε 365 λεπτά.
1: Είναι καινούργιο.
0: Είναι καινούργιο. Το έχεις πάρει.
1: 365 μάτς το χρόνο. Αυτό το χρόνο.
0: 365 μάτς το χρόνο έπαιξε.
1: Γιατί είναι κουρασμένος.
0: Εντάξει.
1: Ρε παιδιά, λέει, παίξτε τα σπίτια σας από τώρα στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Έτσι, τέτοιο όνειρο έχει δει ο
0: φίλος.
1: Okay, σπίτια γενικά μην παίζετε ποτέ και για τίποτα, λέω.
0: Παιδιά, μην παίζετε τα σπίτια σας, διότι μας τα παίρνουν που μας τα παίρνουν οι τράπεζες. Μας τα παίρνουν και στο στοίχημα.
1: Α, σε πω και να παίξει τα σπίτια σου, πρέπει να τα έχει τα σπίτια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα αυτή.

0: Και είχαμε και τον κόσμο απέναντι στο Αθεσμέτρο Μόλ που κάναμε 2-3 ερωτήσεις απλές για να κερδίσουν το δώρο. Είχαμε και τον Πέτρο Λαγούδη καλεσμένο, ο οποίος όχι απλά συμμετείχε στη διαδικασία, έκανε και δύσκολες ερωτήσεις τώρα για να ξεβολέψει τα παιδάκια.
1: Μα ποτέ δεν έγινα Ιούδας για να πω σε άλλους όλα τα καμώματα.
0: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Αθεσμέτρο Μόλ. Ζήστε τον παρμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experience, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα, διότι το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για το τελευταίο live αυτό το Σάββατο στις 18 του μήνα από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, με δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα και ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Και επιπλέον θα υπάρχουν και δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από το Σύναβον, το Cultivos Café, το Bubble Tail και το Pizza.gr. Πάμε τραγουδάκι, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Αλλά θα περάσουμε καλά.
5: Καλησπέρα.
6: Με ακούτε?
5: Βεβαίως.
6: Γιώργο,
5: έφυγε.
6: Καλησπέρα.
5: Ο Γιώργος έφυγε.
6: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
4: Όπως σου λέω.
6: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο βιβλίο.
5: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
6: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε. Δοκάρι πρέπει να βρει και η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
5: Ο Κώστας είμαι.
6: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
5: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
4: Αμα να μόνο.
6: Συγγνώμη Κώστα, λέει. Συγγνώμη Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα Κώστα, ναι.
7: Αλλαγή σκητάλης, παραδίδω σε Κώστα Βαϊμάκη.
8: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
5: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
8: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
5: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
6: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, διάρη μου στη... ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί του χρήσω το μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
9: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
10: Πάμε.
11: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
10: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
12: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
10: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις.
4: Όπως σου λέω.
10: Διώξεις. Υπάρχουν.
11: Το μυαλό σου στο φαΐ.
10: Υπάρχουν.
11: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
10: Κλείστης.
11: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
10: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
11: Δεξιώσεις.
10: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
13: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
14: Και Γιάννη Σταυρόπουλος στο μικρόφωνο της τελευταίας...
10: Oh,
14: αμάν! Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεχα στο μυαλό μου.
12: Βέβαια, βέβαια.
14: Και δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
6: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
5: Ξεκινάει η χρονική σχολά... σχολική χρονιά, συγγνώμη.
6: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
15: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ, παρακαλώ πολύ.
6: Πώς το είπες αυτό?
15: Παρακαλώ, παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ.
10: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
5: Έπεσε, το χάσαμε.

0: Κάποια στιγμή θα συνεχθεί ο Στέφανο με την παραγωγή για να δούμε τι θα γίνει.
1: Μα όλα του τα ρούφη των πυρών. Βρήκα που και εγώ την έπεσα στη βίκη. Σου την έφερα.
0: Άντε να δούμε αν την πετύχαμε. Διονύση, εσύ εδώ κοντά μας, χαίρετε.
2: Ακούγομαι τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Τι γίνεται.
0: Ας και πριν μας ακούγεις δηλαδή.
2: Εγώ άκουγα, ναι, κανονικά.
0: Μπράβο, Στέφανο, μπράβο.
2: Για την κίνηση.
0: Όχι, ναι, ναι, μπράβο στον Στέφανο. Γιατί,
2: Στέφανο.
0: Γιατί, να σου πω γιατί φταίει ο Στέφανο. Γιατί τις δικές μας τις τραβές μας τις βγάζει φορά παρτίδα. Τις δικές του γαργάρα.
2: Εγώ αν ήμουν στη θέση του τώρα, στη θέση σου τώρα, θα σε περίμενα στη γωνία.

0: τυχερούλης.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε επισημοποιήσει τις επέκτασεις συμβολέου στον Κωνσταντίνο Κότσαρη τον Παναθηναϊκό. Υπέγραψε μέχρι το 28. Το συμβολέο του έλεγε το 27. Έγινε μια αναπροσαρμογή και επέκταση για ένα χρόνο ακόμη στο συμβολέο του. Και φυσικά αυξημένες απολογές από τώρα. Υπάρχει Παναθηναϊκός ανακοινώνει επέκταση συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη. Ο Έλληνας θεματοφύλακας θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Αναφέρει ΠΑΕ. Και με τον παίκτη να κάνει κάποιες δηλώσεις. Είμαι χαρούμενος. Περήφανος που υπέγραψε το νέο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ο σύλλογος αυτός δεν είναι απλώς η ομάδα μου, αλλά το σπίτι μου. Εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα και είναι μεγάλη τιμή να συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω με τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι πίστεψαν σε μένα και μου έδειξαν την εμπιστοσύνη τους. Από την πλευρά μου, υπόσχομαι θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά με απόλυτη εφοσίωση και επαγγελματισμό, δίνοντας το καλύτερο μου αυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Και καταλήγει ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, στόχος μου είναι να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της και να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο σύλλογος. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Από χθες το είχαμε αναφέρει, το περιμέναμε. Σήμερα είχαμε την επισημοποίηση.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Διονύση, ευχαριστώ πολύ.
2: Εσύ.
1: Ακούσαμε λοιπόν, επέκταση συμβολέου στον Κότσαρη.
3: Τον θάψαμε προηγουμένως, τώρα τον βγάλατε για να.
1: Ποιον θάψαμε?
3: Το Διονύση.
1: Ποιος τον έθαψε?
3: Κανείς. Σαρδά, ναι.
1: Να, ο Στέφανος. Και στην τελική δεν τον βγάλαμε να μας πει καλησπέρα. Είδηση για άνθρωπος, να μην τον βγάλουμε.
3: Μετά από το θάψιμο.
1: Οπότε προκύψει η είδηση, κύριε, τι θα κάνουμε. Ο Κότσαρης λοιπόν μέχρι το 28 στον Παναθηναϊκό. Αυτό κρατήστε εσείς.
3: Ωραία, πάμε. Πέρτη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Από την Αγγλία ο Ανδρέας είμαι, ο Παραπανιάρης.
3: Γεια σου, κάνουμε... Ανδρέα, όλα καλά.
4: Όλα καλά. Πολύ ζέστη, φίλε Μπάμπη, πολύ ζέστη έχουμε υποφέρει εδώ.
3: Κάνει ζέστη, ναι. Κάνει.
4: Θα έρθουμε την παραπάνω εβδομάδα στην Ελλάδα να δροσιστούμε λιγάκι, μου φαίνεται.
3: Κάπως έτσι.
1: Όση ζέστη έχει εκεί?
3: 3 κιλά.
4: Μιλάμε τώρα πάνω από 30. Όλη αυτή τη βδομάδα έχει πάνω από 30 με 35 βαθμούς. Αλλά είναι διαφορετικό είδος ζέστης.
3: Ναι, εντάξει.
4: Έχει την.
3: Έχετε και ψηλούς μαϊντανούς εκεί στο Λονδίνο, έχετε ψηλούς μαϊντανούς.
1: Ουαλία, ουαλία είναι.
4: Έχει πιο πολύ, είναι πιο νότια, είναι πιο πολύ ναι. ζέστη.
3: Ωραία, ωραία.
1: Ωραία. Πότε έρχεστε Ελλάδα?
4: Έλα.
1: Πότε έρχεστε Ελλάδα?
4: Στις 27 του μηνός.
1: Εντάξει, τέλο, δύο εβδομαδούλες έμειναν.
4: Ναι, ναι, ναι. ναι.
3: Ωραία.
4: Λοιπόν, εντάξει.
3: Να είσαι καλά.
4: Χάρηκα που τα είπαμε.
3: Να είστε καλά.
4: Μου φαίνεται μήπως παρεξηγηθήκαμε την άλλη φορά. Αφού
3: δεν παρεξηγιόμαστε εμείς. Ο Σταύρος μόνο.
1: Όλα καλά.
4: Εντάξει.
1: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
4: Χαρά.
3: Γεια σας.

0: Στο μεταξύ συνεχίζει να παίζετε ένα σκληρό πόκερ ανάμεσα σε Ρεάλ και Μπάγερ, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει διακαώς τον Ολίσε.
1: Ναι.
0: Σου λέει να έχω δει με τον Εμπαπέ να κάνω το διδυμάκι εδώ να βγάζουν φωτιές. Από την άλλη Μπάγερ λέει δεν πουλάρα αδερφέ. Η Ρεάλ επιμένει, η Μπάγερ δεν επιμένει. Και να δούμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι αν η Μπάγερ παραμείνει, θα παραμείνει μάλλον η Μπάγερ στην απόφασή της να μην πουλήσει και δεν θα γίνει κάτι.
1: Κοίταξε, αν διαλύσουν κανένα 150, δεν ξέρω.
0: Μίνιμουμ.
1: Ναι,
0: αλλά και πάλι. Και η Μπάγερ, άμα δεν θέλει, δεν καίγεται ούτε για τα 150 τίποτα. Μόνο αν ψηθεί τόσο πολύ ο Λίσε που.
1: Είναι λεφτάδες δηλαδή.
0: Δεν έχει ανάγκη η Μπάγερ και κάθε Μπάγερ τώρα από αυτά. Το θέμα πλέον είναι μόνο μην στυλώσει τα πόδια ο Λίσε και στραβώ και πει: θέλω να φύγω, οπότε δεν το κάνει και με το ζόρι.
1: Όχι,
0: εκεί μην γίνει το ψιστήρι στον Ολίσε δηλαδή.

0: Είναι η εποχή που ο Σταύρος είναι λίγο δυσκύλιος, αδερφέ, και δεν δίνει δώρα.
1: Τόσα δώσαμε, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό λέω, πέρασε η εποχή σου, τώρα είσαι λίγο...
1: Άντε, πάρε στη σειρά.

Ο Γιώργος Παναγιώτης μας λέει ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη, χρειάζονται ηλεκτρολίτες, πολλά υγρά κτλ. Ελαφρύ φαγητό. Δεν μας λέει που βρίσκεται όμως για να ξέρουμε ναι. κατά πόσο είναι αυτά απαραίτητα ή όχι. Πάμε για μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Στέφανος και χαζογελάκι και επιστρέφουμε.

0: Και είσαι 27 χρονών. Είσαι διεθνής με την Εθνική Πορτογαλία, έχει περάσει από Μπαρσελόνα, έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά στη Sporting Λισαβόνα. Πα στη Σαουδική Αραβία.
1: Όχι. Δεν μπάζρε.
0: Και εγώ αυτό λέω.
1: Δεν μπάζρε. Δηλαδή, εντάξει, άμα πα στα 27 τη Σαουδική Αραβία, στα 32. Στα 31, στα 32, πα για ένα εφάπαξ, μπορεί και να πα. Α πούμε,
0: μιλάμε,
1: τα λεφτά είναι καλά κτλ.
0: Μιλάμε για.
1: Αλλά στα 27 σου.
0: Και ξαναλέω, για ενεργεία.
1: Είναι σαν να μην αγαπά το ποδόσφαιρο.
0: Για ενεργεία διεθνή με την Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πέρσι στην. Μιλάμε για τον Φρανσίσκο Τρινκάο, γιατί δεν είπα το όνομα. Το επιτελικό χάφτη Sporting. Πέρσι μόνο είχε 13 γκολ και 18 ασίστ σε 54 εμφανίσεις. Δηλαδή, δεν είναι ότι είχε μια κακή χρονιά και δεν μπορεί να βρει κάτι να.
1: Okay.
0: Τι να πω.
1: Και εντάξει, δεν παίζει και τσάμπα εκεί.
0: Καλά, ναι. Δεν μπορεί να φύγει να πάει αλλού τώρα με αυτή τη σεζόν που έχει κάνει στη Sporting.
1: Είναι σαν να φύγει και να πα στην Λαμία. Παίζει τοπικό.
0: Εντάξει, όχι τόσο, αλλά.

0: Πες μου, το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία το είδες, άντεξες?
1: Ναι, το είδα.
0: Πες μου, πόσο ξενέρωσες όταν πήγε η παράταση και λες που έχουμε άλλη μισή με μία ώρα?
1: Όχι, γιατί είχα φτιάξει καφέ και καθόμουν να
0: γίνω. Α, ήσουν σε κατάσταση.
1: Ναι.
0: Okay. Εγώ ήμουν έτσι που σκέφτηκε λίγο χράκ.
1: Όχι.
0: Με έπαιρνε διευθύνη να θέσω αστρέφω το ύπνο.
1: Κοίτα, όταν έχει μέση.
0: Δεν ήταν όμως το παιχνίδι,
1: δεν ήταν, αλλά λέω ότι περιμένεις από αυτόν κάτι να κάνει πάλι μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, περιμένεις κάτι.
0: Περιμένεις, μωρέ, αλλά. Εντάξει, και η νύστα δεν έρχεται μόνη της. Άντεξα, το είδα, αλλά εκεί που ισοφαρίστηκε και λέω όχι. Μας βλέπω τώρα να μας παίρνει το πρωί και όταν μας πίνει το πρωί.
1: Okay.
0: Ενώ το άλλο δεν με χάλασε που πήγε παράταση.
1: Εντάξει, εδώ αντέχεις και κάνεις εκπομπή με κολλήτη το Στέφανο τώρα.
0: Εντάξει, εδώ υποχρεωτικό είναι. Ενώ λοιπόν το άλλο δεν με χάλασε.
1: Το άλλο υποχρεωτικό ήταν.
0: Το άλλο δεν με χάλασε γιατί που πήγε παράταση το πρώτο. Διότι από την έχω δύο ώρες και ενώ, ξέρεις.
1: Ναι,
0: είσαι μια χαρά. Λες, ναι. Είμαι ακόμα στην τζίτα, τα κόκκινα.
1: Και κακώς έπρεπε να είναι σαν τον μπάσκετ, να έχει όσες παρατάσεις χρειαστεί.
0: Όχι, εντάξει, πόσο να αντέξω. Αλλά σου λέει ήταν μια χαρά, ήμουν και έξω στο πρώτο. Οπότε γύρισα σπίτι, μια χαρά. Αλλά δεν. Εντάξει, μέχρι το λέγαμε ότι θα περάσουν τα τέσσερα φαβορί.
1: Ναι.
0: Και μου λέγατε οι ακροατές, όχι εσύ, οι μικρές αποδόσεις κτλ. Παιδιά, λέω δεν είναι μόνο θέμα απόδοσης, είναι και θέμα να βγει ή να μην βγει.
1: Okay.

0: Ενώ θέλω Ισπανία, Αργεντινή τελικό, θα περάσουν η Γαλλία με την Αγγλία.
1: Εντάξει, ανοιχτό είναι.
0: Λέω ρε παιδί μου τι θέλω.
1: Και μου κάνει και,
0: θα περάσει,
1: και, και μου κάνει και εντύπωση. Που μάλλον μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι, όχι, όχι, λάθος έκφραση. Βλέποντας τις αποδόσεις που δίνουν, θεωρώ ότι θα είναι η Αργεντινή λίγο φαβορή.
0: Ναι.
1: Τελικά δίνουν την Αγγλία λίγο φαβορή.
0: Okay. Αυτή η Αγγλία δεν έχει λογική να είναι λίγο φαβορή. Okay, όμως.
1: Ναι, βέβαια από την άλλη και αυτή η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με ακρίβεια, με
0: πράσινο. Ισπανία, το Ισπανία-Γαλλία τι το λένε.
1: 2-30 οι Γάλλοι, 325 χ, 325 η Ισπανία.
0: 325 την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και Αγγλία 2-62, 3 το χ, 3 και το διπλό. Εντάξει, κοντά είναι, δεν είναι. Αυτό είναι λίγο.
0: Κοντά είναι, αλλά δεν είναι.
1: Στις προκρίσεις τώρα, γιατί εμείς είναι 1-60 κάτι η Γαλλία, 2-30 η Ισπανία για πρόκριση. Και στο άλλο πρέπει να είναι σχεδόν ισόποσες οι αποδόσεις. Στο παιχνίδι της Αγγλίας είναι 1,70 κάτι η Αγγλία, 2,10 η Αργεντινή. Εδώ, ξαναπέσει η Αργεντινή.
0: Ωραία, πάμε, παρακαλώ.
2: Καλό μεσημέρι κύριε Σταύρο Χοντοδίνη και κύριε Μπάμπη Χριστόγνωνας Μήντο, κύριος Ανδρέας.
1: Γεια σας κύριε Ανδρέας,
0: κύριε Ανδρέα.
2: Τι κάνεις Μπάμπη Χριστόγνωνα και Σταύρο Χοντοδίνη, μου καλά είστε?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Δεν μου λες Μπάμπη μου κύριε Σταύρο, ο Κρίστιανσεν θα είναι ο παρτενέρ του Κυριακόπουλου, ο βασικός, ή ναι, backup του Κυριακόπουλου?
0: Ο Κρίστιανσεν άμα είναι καλά θα είναι αυτός και...
1: Ναι. Εγώ λέω ότι και οι δύο έρχονται όπως είναι ο Τσάπρας με τον Καλάβρια. Όποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση θα παίζει. Δεν νομίζω θα υπάρχει βασικός αναπληρωματικός ή όχι. Είναι θέμα φόρμας, θέμα πατήσεων αγώνα κτλ.
0: Αυτά είναι του κόλλου τα 9 μέρα.
2: Δανεικός έχει.
0: Εγώ σου λέω ότι θα είναι ο Κρίστιανσεν.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Τότε γιατί ρωτάς.
2: Το οχτάρι θα πάει λίγο αργότερα από ό,τι διαβάζω.
1: Θα δούμε.
0: Το οχτάρι θα πάει το Πάσχα. Μαζί με τα αρνί.
2: Δεν είναι σταύρο μου.
1: Ναι, ναι. Τώρα αυτό που ήταν πρώτο αρχικό σκοπό του Παναθηναϊκού, επειδή είχε μόνο ένα αριστερό μπακ, ήταν απόκτηση αριστερό μπακ. Από εκεί και πέρα θα τρέξουν και οι υπόλοιποι.
2: Θα βάλω στο στόπερ και μετά στο χτάρι που λέμε.
1: Από εδώ και πέρα πλέον, όποια περίπτωση μπορεί να προχωρήσει. Αλλά και εγώ ήταν Παναθηναϊκό για να αποκτήσει ένα ακόμα.
0: Να ρωτήσω κι εγώ κάτι.
2: Ναι.
1: Όχι, πείτε όχι.
0: Τι δουλειά κάνατε όταν ήσασταν. Πριν βγείτε στη σύνταξη.
2: Μαγαζάτορας, καφενείο.
0: Τι καφενείο. Καφενείο.
2: Που...
0: Α, ξέρετε δηλαδή να κάνετε καφέ.
2: Δεν ξέρω. Είχε εδώ ο Μαναματιανός.
0: Καφέ τον κάνατε στο μπρίκι ή το κάνατε με μηχάνημα?
2: Στο μηχάνημα.
0: Στο μπρίκι δεν ξέρεις να κάνεις καφέ?
2: Πώς δεν ξέρω καλέ.
0: Α, ξέρεις. Και προτιμούσες το μηχάνημα από το μπρίκι?
2: Ό,τι να ήταν κύριε Μπάμπη, εγώ δεν είμαι και δεν έχω πρόβλημα.
0: Με τις φουσκάλες πώς θα πήγαινες, έκανες φουσκάλες
2: καλά,
0: στο καφέ?
2: Τώρα θα φύγουμε και σε λίγο καιρό, θα πάμε στο χωριό.
0: Σε ποιο χωριό?
2: Νεοχώρη Κιλίνης, Μπάμπη μου.
0: Έχει προβατίνες εκεί?
2: Ωραία, έχει.
0: Έχει,
1: Το λέει και...
2: Σταύρο μου, εσύ καλά είσαι?
0: Μια χαρά.
2: Δηλαδή τώρα μετά το κρίσο πάμε για ο στόπερ και μετά το χτάρι.
0: Δεν καταλαβαίνει να μπουστεί.
1: Λογικά σταμάτα ρε. Ναι. Έτσι λέει το ρεπόρταζ, τι να σας πω.
2: Ναι, έτσι λέει. Θα πάρει ο χτάρι πάντως.
0: Θα πάρει ο χτάρι και θα πάρει και τριάρι ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Γιάννης λέει.
2: Σε καταλαβαίνω, με καταλαβαίνω. Εγώ σας αγαπάω, δεν πάω.
0: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
2: Δεν μου λέτε, θα κάνει το χτάρι, θα κάνει τη διαφορά, λένε. Έτσι ακούγεται.
1: Υποτίθεται αυτή είναι η στόχευση.
2: Έγινε Σταύρο μου.
0: Να είστε καλά. Πρέπει να πάμε στα
2: δελτία.
0: Τον θες να είναι box to box το χτάρι, το θες απλό?
2: Εγώ κοιτάξτε, την ομάδα όπως την είδα, στα τρία φιλικά παιχνίδια.
0: Δεν μου απαντάς, δεν μου απαντάς. Δεν μου απαντάς. Το θες box to box το χτάρι ή κανονικό?
2: Κανονικό.
0: Εντάξει.
2: Έτσι εντάξει, να κουβαλάει την μπάλα στο κέντρο και να δίνει. Θέλει ένα χτάρι πάντως η ομάδα ακόμα.
0: Θέλει
2: σίγουρα. Λοιπόν, Πάπη μου και επειδή έχετε δουλειά και
0: Σταύρο
2: μου, να είμαστε καλά, καλό μεσημέρι και
0: καλή
2: εβδομάδα.
0: Το Στέφανο δεν τον χαιρετάς, το Στέφανο, τον Παλαιότολο.
2: Καλημέρα Στέφανο, τι κάνεις?
0: Είναι καλά, είναι καλά.
1: Καλά.
2: Έγινε και τα καπίτε καλημέρες, Δονύς Καπάτο. το Σταύρο, το Καταγεράκι, τους φίλους μου και υγεία πάνω απ' όλα.
3: Να είστε καλά, Γιάννης και Ανδρέα.
2: Να είστε καλά, υγεία.
3: Γεια σας, γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
4: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
3: Τώρα αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
4: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
3: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
4: Τώρα είναι.
3: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
4: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, θεωρώ απίθανο να έρθει.
3: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανίας. Τώρα.
4: Τώρα είναι.
3: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει είμαστε 20 λεπτό.
4: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
3: Κωστή, τώρα.
4: Τώρα είναι. Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
3: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα.
5: Τώρα.
4: Τώρα είναι. Μετά παίζει και το χάρτο της Ιταλίας.
3: Α, αυτό δεν αφήσω.
6: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκα,
7: ε. Αλίμονο και ωραία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μην συνεννοηθούμε.
4: Ναι.
3: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
8: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Σταύρο λέει, δουλεύω delivery 12 ώρες κάθε μέρα στο κέντρο της Αθήνας. Χωρίς ηλεκτρολίτες, υγρά κτλ. Δεν βγαίνει και με το κρέας στο κεφάλι.
1: Αυτή είναι η πραγματική ήρωες της καθημερινότητας.
0: Με την
1: άλλη. Είναι σαν και σένα όλοι εδώ. Θα μαραγκωτώ στο γραφείο.
0: Όχι, έτσι είσαι εσύ.
1: Στη δροσιά.
0: Έτσι είσαι εσύ, μην τα μπερδεύει.
1: Με τι φραπεδιέ σου, με τα αυτά σου, με τα κρύα σου νερά, με, ναι, ναι, με του υπηρέτε γύρω-γύρω να τρέχουν για να σε εξυπηρετούν. Εντάξει τώρα.
0: Ενώ ο κύριο Μπάμπη το για πει το πολύ φορτηγό.
1: Άστο τον κύριο Μπάμπη. Μετά από τόσα χρόνια ο κύριο Μπάμπη δικαιούται να είναι για λίγο αραχτό. Τα λέμε όλα.
0: Μετά από τόσα χρόνια στο ερχοντήσω στο γραφείο και στους φραπέδες. Όμως όχι στο γιαπί.
1: Γιαπί δεν έχω δουλέψει γιαπί. Έχω κάνει άλλες βαριές δουλειές. Κουβάλα για αλεύρι και καρπούζια στην καχαναγορά.
0: Με την Αγγλία θα μιλήσει πάλι για τη σιαλέ εδώ ένας φίλος. Πες από τώρα 4,5 κάρτες στην Αγγλία και μια κόκκινη. Όχι εντάξει τώρα. Και περισσότερες κάρτες Αγγλία και πρόξε Αργεντινή. Παίξω ότι καταλαβαίνει, αλλά δεν είναι τώρα για τόσες κάρτες, δεν το βλέπω. Εδώ Μιχαλέ, εύχομαι να χάσει η Αργεντινή, γιατί είμαστε για 10 τσουρέγια με τον Μέση.

0: Είναι και τι θέλεις να βλέπεις από το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Στην εποχή των ρομπότ, στην εποχή της ταχύτητας και τα λοιπά. Άμα θες να βλέπεις κάτι τέτοιο, καλύτερα βλέπεις στίβο. Μην βλέπεις ποδόσφαιρο.
1: Είμαι κι εγώ της κοπής της παλιάς.
0: Ή έστω βλέπετε τένις.

0: μεταξύ γίνεται ένα καμούλη με τον Σόρλοθ, τον παίκτη τη Νορβηγία που στην Αντεπίδη συνέδρασε και την πάσα στον Χάλαν. Με μηνύματα μίσου στο διαδίκτυο παντού, στα social media κτλ. Ένα πολύ μεγάλο χάμο. Χωρί διαλύματα καθόλου ούτε
1: ένα ρεπό. Αυτά βλέπει ο Δημήτρης Καραχιάλιας που είναι στην Κάριστο, στην παραλία με το γουζάκι του και το χταπόδι και τρελαίνεται. Γιατί δεν έδωσε την μπάλα ο
0: αυτός ο Σόρλος τον, ναι. Κοίτας, και εγώ μπορεί να τρελαινόμουν, γιατί δεν είχα κάτι άλλο να τρελαθώ. Άμα είχα παραλία, γουζάκι, χταποδάκι, τι άλλη έχνια να έχει.

0: Είμαι αισιόδοξο, φίλε, ότι οι Έλληνες θα κάνουν φέτος 20 ημέρες 25 διακοπές όλοι.
1: Από τι?
0: Διακοπές, ρε. Πάνε στα νησιά, στις παραλίες, στα αυτά. Είμαι αισιόδοξο.
1: Να πίνει πολλά νερά, να μην εκτίθεσαι στον ήλιο.

0: αν ήσουν άνθρωπος της προκοπής, να πούμε, και συνεννοήσιμος, θα έλεγες, ρε φίλε Μπάμπη, έχω στην Καβάλα ένα σπίτι, έλα κάτσε ένα μήνα εκεί μου.
1: Και εγώ να είμαι εγώ.
0: Όχι, τι γιατί, αν δεν σε κάνω.
1: Να διώξω και τη μάνα μας, που φύγε ρε μάνα.
0: Όχι, τη μάνα σου, να την αφήσει.
1: Να φύγει, να μαγειρεύει, να κάνει.
0: Να μαγειρεύει, να κάνει να τρώμε. Δεν παίρνεις πολλά θάρυτα.

0: Ο Χρήστος από την Καβάλα λέει: άντε Σταύρο να έρθει πατρίδα να κεράσει και ένα τσίπουρο.
1: Εντάξει, ρε φίλε, να κεράσει. Γιατί να μην κεράσει. Πάλι ένα τσίπουρο. Κεράσουμε,
0: φίλε.
1: Με το μεζέα τον φέρει αυτό. Δεν σε συμφέρει, αδελφέ.

0: τη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Γεια σας κύριε Μπάμπη.
0: Γεια χαρά.
1: Και κύριε Σταύρο.
2: Γεια σας, ρε. Γεια σας.
1: Ελπίζω να είστε καλά.
2: Προσπαθούμε, ναι.
1: Την περασμένη Τετάρτη κέρδισα ένα δώρο.
0: Ναι, με αυτό είπατε.
1: Μήπως μπορείτε να μου πείτε πότε θα το πάρω.
0: Θα σας τηλεφωνήσω εγώ σε λιγάκι να σας πω όλες τις λεπτομέρειες, εντάξει.
1: Σε λιγάκι, ευχαριστώ πολύ.
0: Μότε που βγω από την εκπομπή και μετά, ναι.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Θα κάνω διακοπές. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό που θέλει.
2: Είναι τα δώρα στους ανθρώπους για να μην σου δείξω καμία κεφαλιά.
0: Σιγά, να με φτάσει μέχρι εκεί ψηλά, που δύσκολο.
2: Πού να σε βάλω σκαμνάκι.

0: Καλή εβδομάδα και στην Ειρήνη που μας στέλνει μήνυμα και λέει ότι της αρέσει πολύ μουσική που παίζουμε. Η Ειρήνη, επειδή είναι καινούργια ακροάτρια, φίλη του ΠΑΟΚ, κάθε μέρα τέτοια λέει: ό,τι μουσική και να παίζουμε. Είναι καλοκάγαθο, κορίτσι.
1: Όχι, ρε φίλε, γιατί καταλαβαίνει ότι παίζουμε κάθε μέρα και ένα διαφορετικό είδος. Δεν παίζουμε πάντα τα ίδια.
0: Και της αρέσουν όλα.
1: Της αρέσουν, γιατί εσένα πώς αρέσουν και τα βάζουν. Έξυπνο. Ναι. Ειρήνη, τις σοβαρές κουβέντες κάνεις μαζί μου, μην τις κάνεις με αυτό. Είναι ο τύπος είναι από την Καβάλα. Πού να πάει ο πολιτισμός στην Καβάλα.
0: Ναι, στο Εγάλο.
1: Τίγκα. Βγάλαμε και ένα ζαμπέτα.
0: Σεβασμό στο ζαμπέτα, αλλά έχουμε βγάλει και εμείς.
1: Τι?
0: Βασιλικάρα.

0: λαμπρένα να γυμνεί. Χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Λάχι ξένο, πουλί χαμένο, τρώει τα σπλάχνα, με βγάζω άχνα.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Βασίλης Πρακτορία.
2: Γεια σου, καλώς Βασίλη. Χάθηκε, καλά Βασίλη. Πού είσαι εσύ να πω.
3: Ε, και ακούω, ακούω.
2: Τι πάει να πει ακούς. Τι πάει να πει ακούς. Δεν κατάλαβα.
3: Αυτό που πάει να πει είναι ότι ακούω.
2: Ωραία.
3: Ακούω κάθε μέρα.
2: Για πες.
3: Ήθελα να πω.
2: Ναι.
3: Ότι είναι η χρονιά των 40-50 πενηντάριδων. Ότι και στις ηλικίες αυτές, αν προσέξεις, έχεις καλή φυσική κατάσταση, προσέξεις τη διατροπή σου,
2: μπορεί να μείνεις έγκυος.
3: Πας μακριά.
2: Μπορεί να μείνεις έγκυος.
3: Δεν αποκλείω, δεν το αποκλείω.
2: Αυτό.
3: Και επίσης, και επίσης θα ήθελα...
2: Ο Σταύρος είναι ήδη.
3: Ανεμογκάστερ μπορεί να είναι.
4: Πρίξιμο ένα από ανοησίες που ακούω δεξιά-αριστερά.
3: Δεν κάνει κανένα σχόλιο. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι μπορώ να ζητήσω.
4: Να ζητήσεις, ναι, αν απέξει δεν ξέρουμε.
2: Θες να βάλουμε του Πανούση την Οδύ στο Μαλάκα.
3: Λοιπόν,
4: και
3: αυτό, και αν και εφόσον σήμερα, αλλιώς άλλη μέρα, αν το θυμηθείτε, την 11η εντολή θα ήθελα να ακούσω.
2: Πού το θυμήθηκες αυτό. Εντολή, πού το είδες το όνειρο αυτό, ρε φίλε.
3: Δεν ξέρω, κάτι μου φωνάζει το τραγούδι αυτή την εποχή.
2: Σου φωνάζει καμιά εντολή, έχεις πάρει καμιά γραμμή από τη γυναίκα σου και δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
3: Όχι, εντάξει, ωραίο.
2: Σου έχει ζητήσει τίποτα η κυρία και δεν μπορούμε να το κάνουμε και προσπαθείς να βρεις τρόπο.
3: Ανεκπλήρωτα όνειρα.
2: Να σε καλά, γεια σου φίλαρε, γεια, πάρε.

ζω, είμαι στρατιώτης και μωρό. Τι άντεξες για μένα, ναι μητέρα. Να μεγαλώσω δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό, ετών 16. Με έχει πειράξει. Που είμαι στη νέα εποχή, ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί, με έχετε κλείσει στο κλουβί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θεό, το ένα καλύτερο από το άλλο το τραγούδια. Σιγμανή είναι η υπογραφή, δεν ξέρω ποιος. Και το λέει. Και επίσης, κάποιος άλλος που θέλει να πούμε κάτι στην κυρία που λέει τις ειδήσεις, δεν τις λέει τις ειδήσεις από εδώ, οπότε δεν έχουμε άσχηση επαφή με την κυρία, δεν μπορούμε να την. Να τη μεταφέρουμε οτιδήποτε.

0: τότε στο τετράδιο.
1: Βρήκα την κυρία που λέει τις ειδήσεις και μου είπε ότι αυτό δεν ήταν το θυμωμένο της, ήταν το γλυκό της.
2: Επίστωτα, άμα λες τις ειδήσεις που λες, πώς να είσαι γλυκύτατος και καλός?

0: με ακουστικά από τη δουλειά, κρυφά και σας απολαμβάνω. Εσένα κύριο Σταύρο.
1: Είμαστε η μια κρυφή απόλαυση. Έτσι λέει ο φίλος τώρα.
0: Ναι.
2: Με είχανε, βρέξει και μισάξει.
0: Και έχεις και τη φωνή της λογικής. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Επειδή δεν λέει, άστο, μην το πεις, θα το πάρω, λέμε το τραγουδάκι.

0: Άζει, καλοκαίρι είναι ρε, δηλαδή.
1: Καλά σου λέει ρε, καλοκαιράκι λιγάκι να ανέβει η διάθεση, να κάνουμε λίγο κάνα πάρτι, να πάρουμε κανένα ούζο, να κάνουμε κάτι δηλαδή.
0: Καλά, αυτό το τραγούδι παίζει όλα τα πιτσόμπαρα.
1: Στα πιτσόμπαρα δεν παίζει.
0: Αφού είναι καλοκαίρι.
1: Στα πιτσόμπαρα δεν παίζει αυτό. Αυτό παίζει το πρωί στις 7 η ώρα το ξημέρωμα.
0: Γερμανία, λες.
1: Μπορείς να είσαι. Μπορείς να είσαι πιωμένος και να βάλεις αυτό.
0: Άμα είσαι πιωμένος, όλο και να βάλει.
1: Ναι, το ίδιο είναι.
0: Γερμανία στη δουλειά. Σας έχω λες τα ακουστικά, πιάσατε ζαμπέτα και άρχισα να σιγοτραγουδάω. Αλλά μάλλον δεν είναι τόσο σιγό το σιγοτραγουδάω. Και έτσι η Γερμανίδα συνάδελφος δίπλα μου. Πώς την κάλεσε, λέει.
1: Ράου, Σιμώρη, πες της.
0: Πώς την κάλεσε, λέει την πολιτσάι. Εντάξει, να κάνεις και πολιτσάι.
1: Πέρα εδώ.
0: Άντε, μια παρατήρηση σας κάνει η Φράου.
1: Είσαι υπερβολικός. Πάρτε και τον Παναή.

Η κομματάρα Βάρα δε λέει Αντώνης από Ικαρία, αφιερωμένο στην Βιολετίτσα, προφανώς το προηγούμενο. Δεν θεωρώ ότι ο Αντώνης αφιερώνει στην Βιολετίτσα τον μπάρμπα του Παναή.

Με αυτό λοιπόν το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο που δεν είναι εδώ. Ευχαριστούμε όμως και τον Στέφανο που είναι εδώ. Θα θέλαμε να είχαμε τον Νέαρχο, είναι αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, από τον Στέφανο Παλαιότολο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο και τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή, τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην συντονισμένοι, ακολουθεί η αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κιτζόλου και Γιώργο Τσανάκα. Σου άρεσε, Στέφανο, ακόμη. Ωραία, δεν τα γύρισα όμως.

0: Γέμισμα από τον Ρούνεϊ ψάχνει τον Γκίγκς. Ωραία, του τη γύρισε και πάλι ο Σέι. Λασάρι και είναι γκολ για την United 1-0 με τον Ερνάντες. Η United στο 43 παίρνει κεφάλι στο παιχνίδι. Ο Ερνάντες στέλνει την μπάλα από την ενέργεια του Γκίγκς στα δίχτυα, βάζοντας τη United μπροστά 1-0 και στο δεύτερο παιχνίδι. Το υπαριθμό 500 γκολ της Manchester United στην ιστορία της κύπελλα Ευρώπης. Εσχέν, κάνει κίνηση ο Ντρογκμπά που παίρνει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία για την Chelsea, το σούτ 1-1. Ο Ντρογκμπά ισοφαρίζει και βάζει φωτιά στο παιχνίδι. Η Chelsea στο 76 κάνει το 1-1 με τον Didier Ντρογκμπά. Και με το 1-1 περνάει, αλλά έχουν εντύπωση ότι θα κυνηγήσει γκολ. Εδώ πάρα περνάει στον Πάρκ. Το σούτ 2-1. Η άμεση απάντηση από τον Κορεάτη. Ο Πάρκ ξαναβάζει την United σε θέση οδηγού και έχουν εντύπωση πως κλείνει πια και την υπόθεση πρόκριση. Εκεί που ο Ντρογκμπά έβαλε την Chelsea στο 76. Με 1-1 ξανά στο παιχνίδι. Η άμεση απάντηση της United έρχεται εδώ από την ενέργεια του Ρούνεϊ. Την παλιά του Γκίγκς. Την κούρσα του Πάρκ. Το 2-1. Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 στο πρωινό της 3ης 14 Ιουλίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wings Sport FM και στους 94,6. Γεια σου ρε Παλότολο με τις μουσικάρες σου. I can't stop thinking of you. Λοιπόν, Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα, τεχνική μουσική επιμέλεια και ό,τι χρειαστεί εδώ πέρα, είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα σε επαγγελματικό επίπεδο, μην τρελαίνεστε έτσι. Και βέβαια είναι και ένα τεστ για μένα αυτό το διήμερο, γιατί καταλαβαίνετε, στο προηγούμενο διήμερο που ήρθε σημείωση εδώ πέρα, φύγε με σημειώσεις. Ελπίζω αυτή τη φορά να φύγει με άδεια χέρια. Θα φανεί στο τέλος το χειροκρότημα. Και αύριο δεν είμαστε μαζί. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, Βαγγέλη Συνεργασιά στο μικρόφωνο, Στεφανάρα στην κονσόλα όπως είπα και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που είναι για όλο τον κόσμο με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φώτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, 14 του μήνα σήμερα και ώρα για τον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ο οποίος απόψε το βράδυ μας προσφέρει ένα μεγάλο ζευγάρι που εγώ λέω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ο τελικός του τουρνουά και βάσει ονομάτων, το Ισπανία-Γαλλία, αλλά και βάσει του ποδοσφαίρου που έχουν παίξει. Νομίζω ότι είναι οι δύο καλύτερες ομάδες. Βέβαια, η διασταύρωση τους έφερε μαζί. Το γεγονός, βέβαια, για να το προλάβω και τους πολλούς που μπορεί να γράψουν οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες του τουρνουά, θα το πάρει ένας από αυτούς τους δύο. Μπορεί να το πάρει η Αργεντινή και η Αγγλία από το άλλο ζευγάρι. Έτσι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά με βάση το ποδόσφαιρο που παίξανε, φτάσαν και πιο αεράτα μέχρι εκεί, παίξαν και πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Και απόψε θα μας δώσουν πιθανολογώ έναν σπουδαίο ημιτελικό στις 10 το βράδυ για να δούμε ποιος θα είναι από τους δύο πρώτους φιναλίστ, από τους δύο φιναλίστ ποιος θα είναι ο πρώτος για το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Στα δικά μας, εδώ πολλά και διάφορα συμβαίνουν, μεταγραφές γίνονται για τις ομάδες, τα φιλικά συνεχίζονται, χτες είχαμε και την παρουσίαση της καινούργιας φανέλας του Παναθηναϊκού αλλά και τον χορηγό. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ζωέλ Ρόκα, ενός νεαρού εξτρέμ για τον οποίο ακούγονται πάρα πολύ καλά σχόλια στην Ισπανία. Θα μιλήσουμε και για τον Ζωέλ Ρόκα. Και αυτά σε γενικές γραμμές. Θα τα πιάσουμε όλα πάλι τα θέματα μαζί όπως κάθε πρωί. Τι έχουμε εδώ πέρα, πάμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Γιώργος από Σαλαμίνα. Γειτονά σου είναι ο Γιώργος από Σαλαμίνα. Μπορεί. Όμορφες καλημέρες, λέει ο Στέφανος Παναθηναϊκός από τα Πράσινα Μέγαρα. Καλημέρα, λέει απαράδεκτο να μην δίνει η διοίκηση ΣΑΕΚ τα λεφτά που ζητάει ο Πινέδα. Αν μη τι άλλο, ταξίζει και είναι ταπεινός. Αν έπαιζε τον Ολυμπιακό, θα το λιβάνιζαν όλη την ημέρα, λέει ο Πάνος 21. Καλημέρα σε όλους, Δευτεράκης Λάρισα και από αύριο. Καλή μπάλα από το πρωί με φραπεδάρα στο Μανδράκι Ρόδος. Κερνάω καφέ στο Yachting Club, λέει ο φίλος εδώ. Καλημέρα στην πρωινή παρέα Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα Βάγκο, καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλους. Ντι Μαρία Ήρουνε. Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Ο Κωστής συνεχίζει με τα ποδοσφαιρικά διλήμματα. Ρούνι. Καλημέρα από Πάφο Βαγγέλη, πότε είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος, λέει ο Αλέξης Αγγτζής. Αν δεν κάνω κάποιο τρομερό λάθος, Αλέξη είναι μεθαύριο στις 16 του μήνα. Νομίζω. 14 πρέπει να είναι σήμερα. Είχαν πει 14 θα είναι ξανά η κουβέντα για τη Super League και 16 θα είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος. Εκεί είχα μείνει. Θα το τσεκάρω και στην πορεία και θα σου πω. Καλημέρα, Ράνια. Λέει Βαγγέλη, χρειάστηκε χθες να αγοράσουμε κάτι χάπια αξία 37, συμμετοχή 20. Άνω του 50%. Μπράβο, Υπουργέ. Θα σε ψηφίσουμε, λέει. Καλημέρα, ο φίλος εδώ. Καλημέρα, Λάνια, τον FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα, Τζορτανάκο σας. Πολλές καλημέρες στην καλύτερη παρέα, ο Πανάθα από τον δρόμο Στενού Αντώνης. Καλημέρα, παρέα από το Λίπστα Γερμανίας από το Σωτήρι. Τις καλημέρες μου, Βαγγέλη από Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά Στελνεοβύρων. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω Στέφανο σήμερα και αύριο. Ευχές για μια όμορφη μέρα, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακός. Βαγγέλη Στέφανε, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Ομάδες συνήθως για βασική θέση θέλουν παίχτες με γεμάτες χρονιές. Ο Παναθηναϊκός πήρε Κρίστιανσεν για αριστερά, βάζοντας όρους. Αυτό είναι ρίσκο. Ίσως πρέπει να πάει σε πιο safe επιλογή. Υπάρχει ένας Κυριακόπουλος εκεί, Μάκη. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρέα. Μπορείτε να μου πείτε σε ποιο μπουκέτο θα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό. Ξέρω για Sport FM TV, αλλά σε ποιο μπουκέτο θα πάει Nova ή ΟΤΕ. Δημήτρη, νομίζω ότι αν πάνε καλά τα πράγματα θα πάει στο Κοσμοτέ. Αλλά ακόμα δεν είναι εξασφαλισμένο, δεν είναι τελειωμένο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή δύναμη. Γρηγόρης Πειραιά, Ολυμπιακός, μαζί με Μιχάλη από Νίκαια με το Ασθενοφόρο. Καλημέρα στους Λεβέντες, καλή δουλειά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή. Πάει το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, το φάγαμε. Αλλά τόσο να μην είναι, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιαννάρα. Καλημέρα και καλή δύναμη. Φουβού 0-0-0. Να ξέρεις, φίλε, επειδή βλέπω ότι είσαι λάτρης και εσύ και είμαι και εγώ λάτρης. Υπάρχει η ταινία στο YouTube αυτή. Ο μυστικός πράκτορας 0-0-0. Τι γέλιο, ρε φίλε. Τι γέλιο, πραγματικά. Αυτά μου αρέσουν και αυτό πάει και για Fight Club αυτό το μήνυμα, αλλά δεν πειράζει, αφού το στείλε σε μένα. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Χρειάζομαι την εμπειρία σου. Έχω μπλέξει με την ανιψιά του αφεντικού. Δουλεύουμε μαζί, την έχω πατήσει, ενώ αυτή θέλει μόνο καλοπέραση. Τι να κάνω. Αν η τσέπη σου δεν το αντέχει, που μάλλον πιθανολογώ αυτό, θα έχει προβλήματα στο μέλλον. Έτσι. Γιατί είναι πως είναι μαθημένος ο άλλος αυτό, να το έχεις υπόψη. Επίσης δεν ξέρω πως θα το πάρει ο μεγάλος εκεί που παίζει μπάλα. Το νου σου. Γενικά θα πω το νου σου. Γενικά θα πω το νου σου. Αλλά μερικές φορές ξέρεις το συνέστημα, δεν μπορείς να το κοντρολάρεις. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Λοιπόν, 2-10-95-79-283 4 και 5. Καλά σας είπα, εκλογές με πρόταση Γκαγκάτση διαβάζω εδώ στα... Από το Μάκη Γκαγκάτση η πρόταση λέει για προεδρία ενός έτους από Μαρινάκη και ενός από Αλαφούζο. Αν το πάνε να αλλάξει τους λέει. Γιατί ξέρετε ότι εκεί είμαστε στην απόλυτη ισοπαλία στο 7-7. Αλαφούζο στήριξαν την προηγούμενη ψηφοφορία Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟ, Κυριακλής, Λεβαδιακός και Φυσιά και Πανετολικός. Και Μαρινάκη την προηγούμενη ψηφοφορία ψήφισαν Ολυμπιακός, Βόλος, Άρης, Ατρόμητος, Όφη, Καλαμάτα και Αστέρας Τρίπολης. Αν επαναληφθεί το 7-7, θα πέσουν διάφορες προτάσεις στο τραπέζι. Να αναλάβει κάποιος ουδέτερος. Να γίνει αυτό που λέει ο Γκαγκάτσης, να το πάνε να αλλάξει. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα, ρε παιχτή.
1: Τι κάνεις τώρα, ρε κούλη μου.
0: Εδώ, στη μάχη μας, τι να κάνουμε.
1: Ευχαριστώ και τον κύριο, ξέρετε τα καλά του λόγια. Mm-hmm. Τι θέλω να πω. Για τον Παναθηναϊκό, επίσης μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτης. Είναι πολύ καλός παίχτης. Νομίζω ότι αν είναι όντως υγιής όπως φαίνεται τα πράγματα, νομίζω θα είναι βασικός.
0: Ναι.
1: Τι λες εσύ?
0: Για ποιον μου είπες να είναι βασικός?
1: Ο Κρίσισεν.
0: Ο Κρίσισεν. Φιλαράκο, κοίταξε. Είναι
1: και πιο νέος.
0: Το καλύτερο σενάριο. Και ο Κυριακόπουλος δεν τον πήραν τα χρόνια, 29 χρονών είναι.
1: Ναι, ρε παιδί, ο άλλος είναι 22.
0: Ωραία, εντάξει, δεν θα παίζει, κανένας δεν παίζει με την ταυτότητα, φίλε. Όποιος είναι καλός να παίζει.
1: Θέλω να σου πω ότι...
0: Πάνω, κοίταξε να δεις. Ο Κρίστιανσεν, να πούμε πρώτα απ' όλα, επειδή ο κόσμος μπερδεύεται, ότι το πρόβλημά του δεν ήταν κάτι μυϊκό, ήταν στο γόνατο. Άρα σημαίνει ότι από τη στιγμή που αποκαθίσταται κάτι τέτοιο, λογικά μετά είσαι κομπλέ. Δεν είναι κάτι, ναι, δηλαδή, το οποίο είναι να σου είναι χρόνιο. Ένα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, ναι, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο στα ντουζένια του πριν κάνα δύο χρόνια έκανε να τσουβάλει λεφτά όταν τον πήρε η Λέστερ.
1: Δεν πλησιάζει.
0: Μπράβο, δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Από εκεί και έπειτα όμως, για τον Παναθηναϊκό και για την κάθε ομάδα, η ευτυχή συγκυρία είναι σε κάθε θέση να έχει δύο παίχτες, ώστε να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό στα δεξιά. Που βλέπεις ότι ο Τσάπρας έχει έρθει για να παίξει βασικός. Ο
1: Καλάμπρια
0: έχει δει το έργο ότι ο μικρός που ήρθε είναι παιχταράς και έχει πατήσει γκάζι και αυτός, γιατί δεν θέλει να μείνει στον πάγκο και ο Καλάμπρια. Τον βλέπω φέτος πιο κεφάτο, δηλαδή έχει καταλάβει ότι έχει ανταγωνιστεί δυνατό. Και δημιουργείται, ας πούμε, και μια ιστορία με δύο παίχτες που είναι και οι δύο σχεδόν εισάξιοι και θα δίνουν μάχη για την 11η. Καλό για τον Παναθηναϊκό και για την κάθε ομάδα είναι σε όλες τις θέσεις να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή και αριστερά να του συμβεί αυτό. Και όποιος είναι καλύτερος αναλόγως στο παιχνίδι. Ή του Κρίστιανσεν, ναι, ή του Κυριακόπουλος να παίζει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ναι, ξέρεις. Τη γνώμη σου θέλω.
0: Παρακαλώ.
1: Θα μπορούσαν να παίξουν, ας πούμε, σε μια ομάδα, σε μια θέση, τρεις παίχτες.
0: Κοίταξε, είναι αναλόγως στη θέση, φίλε. ανάλογο στη θέση.
1: Ας πούμε τα back, τα stopper.
0: Στα stopper είναι σίγουρα. Στα back νομίζω ότι πάνω από δύο στην ίδια θέση είναι λίγο θέμα. Είναι...
1: Το λέω αυτό.
0: Γιατί?
1: Γιατί πιστεύω ότι όταν έχεις ένα πρωτάθλημα, ας πούμε, εγώ όταν παίρνω το manager παίρνω πάντα τρεις παίχτες στην ομάδα μου να έχω. Γιατί παίρνω αγγλικό πρωτάθλημα που είναι 38 αγωνιστικές, ας πούμε, ή ανάλογος όταν παίρνω championship, ας πούμε, που παίρνω ομάδες πιο χαμηλές και τις ανεβάζω σιγά σιγά. Mm-hmm. Παίρνω, ας πούμε, τρία αριστερά back, τρία δεξιά stopper, τρία δεξιά stopper, back. Παίρνω, ας πούμε.
0: Εντάξει, τώρα όμως καταλαβαίνεις πάνω μου ότι τώρα δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα την πραγματικότητα με την εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή,
1: ναι, παιδί, αλλά είναι βάση αλήθεια σε μερικά πράγματα. Απλώς ήθελα να σε ρωτήσω γιατί, μήπως ας πούμε, εντάξει, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος μετά, γιατί είναι τρεις παίκτες, ας πούμε.
0: Όχι, αλλά, όχι, εγώ θεωρώ ότι στα μπακ που μιλάμε τώρα για τα μπακ, νομίζω ότι η συνθήκη είναι για τον Παναθηναϊκό για τον οποίο μιλάμε είναι ιδανική με Καλάμπρια, Τσάπρα δεξιά και Κυριακόπουλο και
1: Χρυστά Σένεστα. Καλά, είμαστε πολύ πλήρη σε αυτή τη θέση, είναι αλήθεια έτσι όπως το κάναμε τώρα. Ναι. Αλλά ξέρεις τι ήθελα να σου πω, παιδί, επειδή υπάρχουν πολλοί αγώνες,
0: ναι,
1: υπάρχει καταπώνηση, γι' αυτό το λέω.
0: Δεν μπορεί όμως να έρθει ένας παίχτης πρώτης γραμμής και να είναι ένα τρίτος.
1: Θα παίζει μόνο στο κύπελο, ξέρω εγώ, δεν γίνεται, δεν το δεχτεί. Δεν το δεχτεί, όχι. Γιατί είναι και η Ευρώπη, είναι και δεν μπορείς να το ζηλώσεις σε όλη την Ευρώπη και θα έχει η μουρμούρα, ναι, κατάλαβα.
0: Ναι. Εντάξει, φίλε.
1: Έχει να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια. Λοιπόν, ο Γιάννης μου λέει ότι είδα το ποστάρισμα για το πάρτι, μπορούμε να κάνουμε κράτηση. Παιδιά, το γράφω και στο post. Αντάμωμα, εγώ λέω, μπας περιπτώσει και πάρτι, παιδιά, το πώς θέλετε. Έχω κάνει χθες το post σελίδα της εκπομπής, αυτό που είδες, έχει το τηλέφωνο εκεί και όπως γράφω και στο ποστάρισμα, δεν υπάρχει φυσικά έτσι κάποιο είσοδος και τέτοια πράγματα. Ό,τι φάτε, ό,τι πιείτε που λένε. Το Σάββατο 9 η ώρα στο Sugar Cube, στο Εγάλο, εκεί θα είμαστε. Να τα φάμε, να τα πιούμε που λένε και να μιλήσουμε και για το τελικό του Μουντιάλ που θα γίνεται την επόμενη μέρα. Στο ετήσιο αντάμωμά μας, όποιος θέλει, παίρνει και κάνει κράτηση, αλλά το μαγαζί έχει χώρο γενικά, μην μου αγχώνεστε. Ο Θοδωρής από την Κεσαριανή λέει καλημέρα στην πρωινή παρέα. Έχουμε κάνει ένα μεταγραφικό νόημα για τον Ολυμπιακό. Αυτό που είπα πριν, έχουμε Θοδωρή, το κυρίαρχο, είναι ότι ο Ζόλε Ρόκα, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στη Τζιρόνα, φαίνεται ότι έχει δώσει τα χέρια με τον Ολυμπιακό, απομένουν λεπτομέρειες. Είναι επιλογή του με τη Λίμπαρ. Κοιτάξτε, ο Ρόκα είναι ένα παιδί το οποίο είναι 21 χρονών μόλις. Έχει κάνει φέτος μια πολύ καλή χρονιά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μικρός, δεν έχει παίξει πολλά χρόνια. Φέτος έχει κάνει μια καλή χρονιά με 32 συμμετοχές, 2 γκολ και 3 ασίστ, αν δεν κάνω κάποιο τρομερό λάθος. Ο Ολυμπιακός θα πληρώσει σχεδόν 5 εκατομμύρια για αυτό το παλικαράκι που μεταξύ άλλων ήταν και σε όλες τις μικρές ομάδες της Εθνικής Ισπανίας μέχρι τα 21, την Άντρη 21. Και λέγεται ότι, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα πολύ δυνατό project. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, προφανώς επειδή είναι και 21 χρονών πιτσίρικος, να θέλει και λίγο παραπάνω προσαρμογή. Παίζει εξτρέμ, είναι ανερχόμενος και νομίζω τώρα ότι, για να σου κλείσω με τα νέα του Ολυμπιακού Θοδωρή, ότι ο Ολυμπιακός τώρα πάει για ένα χαφ και δύο ακραίους μπακ. Και δεν ξέρω αν αυτό που έχει προκύψει από χτες το βράδυ, όπου ακούγεται ότι έχει πρόταση και Ορτέγκα από τη River Plate, ίσως μετά πάει για τρεις μπακ. Καλημέρα τον Παχταρά, ο Πάουκ όμως το θυμόμαστε από το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σουηδία. Τι παπάδες έκανε, λέει ο Κώστας Πάουκ Πασαλιμάνι. Έχω διαβάσει γι' αυτό, δεν είχα δώσει τότε βάση πολύ. Έχω διαβάσει, Κωστάρα, γι' αυτό που μου λες. Για τον Αλή ή για τον Σαραμαρία, ποιο μου λες. Για τον Αλή, το Σουηδό μου λες, ναι. Εντάξει, υπάρχει κινητικότητα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Ήθελα να πω κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Εγώ διαπιστώνω ότι υπάρχει πρόβλημα μεσοεπιθετικά. Η ομάδα μέχρι τώρα στα φιλικά ήταν, τα φιλικά ήταν χαμηλής δυναμικότητας και δεν βγαίνουν ασφαλείς συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου χρειάζονται δύο δημιουργικά χαφ και δύο εξτρέμ, επίσης ενίσχυση και στο κέντρο της άμυνας. Ήθελα να κάνω και ένα ερώτημα. Γιατί Κρίστενσεν και όχι Μάγκας? Ο Κρίστενσεν έχει πρόβλημα. Συνήθως, όταν κάποιος έχει πρόβλημα, το πρόβλημα επανέρχεται αυτό.
0: Στο γόνατο. Στο γόνατο.
2: Ναι. Είναι μια... Όχι, επανέρχεται. Δηλαδή, μπορεί να χτυπήσει πάλι. Είναι ευαίσθητο.
0: Με αυτή τη λογική μπορεί να χτυπήσει και αύριο για οποιοδήποτε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, το πρόβλημα επανέρχεται.
2: Ναι, εντάξει. Αυτός είναι πιο ευαίσθητος όμως, γιατί είναι η δεύτερη φορά εκεί. Έτσι, νομίζω εγώ μπορεί να κάνω και λάθος, αγαπητέ. Και γιατί δεν πήρε τον Μάγκας, ας πούμε. Αυτό
0: γιατί ο προπονητής επέλεξε τον Κρίστενσεν. Ο προπονητής τον επέλεξε. Δική του είναι η επιλογή. Από τη στιγμή που πιστεύει σε ένα προπονητή, ακού και τι εισηγήσει του, δεν πρέπει.
2: Εντάξει.
0: Είπες, έκανες αναφορά.
2: Δεν θα έπαιρνα παίκτες οι οποίοι, ας πούμε, έχουν ιατρικά θέματα. Παραδείγματος χάρη, ο center for μας, ο θυμίστε το μου που ήρθε από την Γλασκόβη.
0: Ο Ντέσσερς.
2: Εσείς πιστεύετε ότι θα παίξει μπαλά?
0: Πρώτα απ' όλα, γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό.
2: Πώς είπατε?
0: Γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό.
2: Εντάξει, εγώ έχω συνηθίσει να μιλάω στον πληθυντικό.
0: Ωραία, κάνα προβλήμα. Αν θες τον πληθυντικό, πληθυντικό λοιπόν. Εγώ θα σου μιλάω κανονικά στον ελληνικό όμως.
2: Αν δεν έχεις πρόβλημα. Όχι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Λοιπόν, ο Ντέστερς δεν είχε ποτέ στην καριέρα του χάσει τόσο μεγάλο. Δηλαδή, οι χρονιές του ήταν πάντα γεμάτες και πάντα διψήφισε σε γκολ. Πρώτη φορά που το έπαθε αυτό, το έπαθε πέρσι.
2: Ήρθε από τη Rangers τραυματίας. Εκείνη τη χρονιά, δηλαδή, έπαιξε λίγα την τελευταία χρονιά που ήρθε. Έπαιξε λίγα μάτς και ήταν τραυματίας. Αυτό έχω μάθει. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Τέλος πάντων, μην μένουμε στον 4. Θέλω να πω και κάποια άλλα πράγματα.
0: Είπες πριν ότι θες δύο χαφ και δύο εξτρέμ.
2: Ναι. Δεν νομίζω ότι. Δεν βλέπω κάτι, αγαπητέ. Δεν βλέπω κάτι.
0: Τι εννοείς δεν βλέπεις κάτι?
2: Εντάξει, ωραία είναι η ατμόσφαιρα, ωραία τα γκολ τα 3 και τα λοιπά.
0: Τι δεν βλέπεις κάτι, εξήγησε μου να καταλάβω.
2: Δεν βλέπω κάτι παραπάνω από τα εξτρέμ. Ό,τι είδα, βλέπα πέρυσι, βλέπω και φέτος. Από τα εξτρέμ. Μην ονοματίσω τώρα. Δεν βλέπω κάποια. Θέλει κάτι καλύτερο.
0: Στόπερ, είπες και στόπερ.
2: Μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Και στόπερ είπες δύο ή έναν. Τι είπες στόπερ, δεν άκουσα.
2: Στόπερ οπωσδήποτε χρειάζεται.
0: Στόπερ
2: είχαμε πρόβλημα.
0: Ο Ντεφράι σου άρεσε.
2: Βλέπω την μπάλα πάλι πίσω και οριζόντια εκεί. Θα μάθουν και τον Ντεφράι να κάνει το ίδιο. Πάμε σε κάποια άλλα θέματα. Λοιπόν, βλέπω οι ανταγωνιστές ενισχύονται μεσοεπιθετικά. Τόσο η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο ΑΣΟΚ. Έτσι όπως μου
0: πλάκα μου κάνεις τώρα.
2: Ναι.
0: Πλάκα μου κάνεις.
2: Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Αστείευεσαι λοιπόν. Τώρα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είχε δώσει 17 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε κάνει καμία ακόμα μεταγραφή. Είχε κάνει 5 αγορές ο Παναθηναϊκός και βλέπει τον ΠΑΟΚ να ενισχύεται και τον Παναθηναϊκό, όχι.
2: Εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό ότι πήρε ένα εξτρέμ. Ο οποίος είναι ανερχόμενος.
0: Εγώ βλέπω ότι τα βλέπεις όλα για τον Παναθηναϊκό πολύ μαύρα και άραχνα. Δεν βλέπεις τίποτα θετικό. Αυτό βλέπω και δεν καταλαβαίνω το γιατί.
2: Ακούστε να δείτε. Μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα.
0: Η γνώμη σου είναι, τη σέβομαι, αλλά απλώς σου λέω ότι τη βλέπω.
2: Ναι, ακριβώς. Προσπαθώ να προλάβω κάποια πράγματα.
0: Ναι.
2: Έτσι όπως είναι η ομάδα τώρα αυτή τη στιγμή, εγώ δεν βλέπω πρωτάθλημα.
0: Okay.
2: Πάμε τώρα στο θέμα της επικοινωνίας.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε μια αποδρομή γιατί δεν υπάρχει επικοινωνία. Εφημερίδα θα έλεγα, δεν έχει ομάδα. Είναι φοβερό αυτό. Ας μπαίνει και μέσα. Πρέπει να υπάρχει μια εφημερίδα στο περίπτερο. Λοιπόν, για τον μπάσκετ ήθελα να πω κάποια άλλα πράγματα πάλι. Όπως ήταν η ομάδα, δεν έπρεπε να διώξει τον Οσμάν. Τους άλλους καλώς τους έδιωξε. Ήθελε η ομάδα δύο playmaker και δύο center και να κρατήσει τον Ουρμαν. Δυστυχώς τώρα δεν ξέρω, κατά τη γνώμη μου η ομάδα δεν ενισχύθηκε εκεί που έπρεπε. Και κάτι άλλο, να μην δώσει Έλληνες παίχτες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί κάτι ακούγονται για το Ηλιόπουλο, Μήτογλου κτλ. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε φίλε.
2: Γεια σας.
0: Καλή σου μέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Καλημέρα. Πολύ γρήγορα, έτσι με τη μία πήρα και βγήκα στον αέρα. Πολύ ωραία.
0: Όταν βγαίνουμε με τη μία, είναι μια ευτυχή συγκυρία.
3: Και ναι. Πήραμε τη μία αφορμή τον κύριο τώρα, τον πρώτο που πήρε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Πώς θα βλέπει ο καθένας είναι τα πράγματα. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που τα βλέπουν όλα μαύρα. Ήταν μόνο τα μελανά σημεία.
0: Εγώ τον Παναθηναϊκό δεν τον είδα σε τρία φιλικά να γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω πάντως.
3: Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό, εγώ τα τελευταία χρόνια δεν έχω δει τον Παναθηναϊκό έτσι, στα τρία φιλικά. Δηλαδή με κάτω την μπάλα, πίεση ψηλά στο πρώτο μισό του γηπέδου, με μια συνοχή.
0: Build-up από τον τερματοφύλακα και γρήγορο κιόλας.
3: Build-up από τον τερματοφύλακα, ναι. Και θέλω να μιλήσω λίγο στον κύριο, να απαντήσω. Ας πούμε για τον Τέζερς που είπε.
0: Ναι.
3: Αυτό που είπε είναι η Κασία. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει όπως είπε. Οπότε δεν πρέπει να βγάλει ένα συμπέρασμα ότι δεν θα παίξει. Γιατί δεν το ξέρει. Κανείς δεν το ξέρει, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος σε δύο χρόνια έχει βάλει 60 γκολ. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι κανένας τυχαίος. Εντάξει, έγινε η προπόνηση, την είχε τραυματιστεί. Και το Λαφόν.
0: Στην προπονήση είχε τραυματιστεί δύο φορές. Τη μία φορά με το Λαφόν στη Young Boys την επόμενη μέρα πριν γυρίσουν Ελλάδα και την άλλη φορά με την Ιγυρία πάλι σε προπόνηση. Δύο φορές σε προπόνηση.
3: Μπράβο.
0: Δεν έχει ξαναμείνει ποτέ στην καριέρα τόσο καιρό έξω ο Ντέσσερς.
3: Ναι. Ναι, οπότε δεν ξέρω. Ναι, αυτό δεν έχει ξανά. Δηλαδή έτυχε. Ήμασταν και άτυχοι πέρσι, έτσι σε πάρα πολλά.
0: Δεν ξέρει το ενό κακού μοίρα από δεν το ξέρει, φιλέ.
3: Ναι.
0: Όταν πάνε στραβά τα πράγματα, στραβώνουν όλα. Αυτό είναι στη ζωή δεδομένο.
3: Ναι. Όπως επίσης βλέπω ότι την μπάλα που παίζει ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω να την παίζει τώρα αυτή τη στιγμή. Έστω στα φιλικά. Φιλικά, δεν κρίνεις τίποτα από τα φιλικά, αλλά έχει μια πρώτη ιδέα το ότι θέλει να περάσει ο προπονητής.
0: Φίξ, φυσικά, αυτό είναι ξεκάθαρο.
3: Και βλέπω ότι και ο προπονητής που είναι και 38 χρονών έχει και όρεξη. Φαίνεται δηλαδή ότι έχει όρεξη, φωνάζει, συμμετέχει στην προπόνηση που όποιος έχει παίξει μπάλα καταλαβαίνει πάρα πολλά σε αυτό το θέμα. Δεν είναι κάθε δηλαδή σε μια γωνιά να κοιτάει, να μιλάει με το συνεργάτη του μπλοκάκια και τέτοια. Είναι εκεί μέσα παρόν, κάνει και αυτός προπόνηση.
0: Ναι.
3: Και για τον μπάσκετ κάτι τελευταίο να απαντήσω πάλι στο φίλο. Ότι μάλλον ξεχνάει ο φίλος ότι λέγαμε ότι αν πρέπει να φύγει κάποιος είναι ο Οσμάν. Έτσι, γιατί δεν πήγαινε και τόσο καλά στο... Είναι από τα καλύτερα τριάρια. Αλλά δεν μάρκαρε. Αν θυμάστε είχε πρόβλημα στην άμυνα. Και λέγαμε να κρατήσουμε το Χουάντσο. Να μην φύγει ο Χουάντσο, όχι ο Οσμάν.
0: Ναι.
3: Οπότε εγώ λέω να αφήσουμε λίγο την κρίνια και να αφήσουμε τον προπονητή που είναι νέος και φιλόδοξος να κάνει το έργο του, γιατί βλέπω πράγματα στον Παναθηναϊκό, θεμνά, ταπεινά, και πάμε όλοι ενωμένοι σαν Παναθηναϊκοί. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε αρχή.
3: Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα. Συνεχίζουμε εμείς στα καπάκια που λένε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Έλα, Πανούλη, καλημέρα, ρε.
4: Αδερφέ, ναι, καλημέρα στο φανάρα, δυναμία μου, παιχταρά μου. Λοιπόν,
0: μεγάλη
4: εγώ δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά όσο θα ακούω live την εκπομπή, όσο δουλεύω και την ακούω live, όταν θα βγαίνει οποιοδήποτε που θέλει να κάνει κακό, εγώ θα είμαι απέναντί του. Γιατί εγώ είμαι 44, έως τώρα από 14 χρονών κάτι αλεπουδιάριδες τέτοιους τους τρώω για πρωινό, και εμένα δεν θα βγαίνουν εδώ την ώρα που υπάρχει συσπήρωση, την ώρα που υπάρχει δυναμική μεγάλη να πάει η ομάδα για το πρωτάθλημα, να μου γκρινιάζουν με δίθεν ιστορίες.
0: Εντάξει, μην κάνεις χαρακτηρισμούς όσους βάλει που διάρκειες και τέτοια, δεν μου αρέσουν αυτά, το ξέρεις.
4: Εγώ ναι, θα είμαι απέναντι, δεν έβρισα. Ναι. Αλεπού ζω είναι, δεν είναι κάτι, δεν ευρισιά. Θα μπορούσα να πω πολύ χειρότερο, αλλά
0: όχι, είπα αλεπού. Όχι. Δεν είναι το ήθος. Ο χαρακτήρας της εκπομπής δεν είναι για χειρότερα, το ξέρεις.
4: Ο πονηρός με την αλεπού είναι βρισιά, είναι χαρακτηρισμός. Δεν είναι χαρακτηρισμός, Βαγγέλη.
0: Ναι.
4: Όλα αυτά όμως που είπε, χωρίς να πει οποιαδήποτε λέξη ο φίλος, είναι πολύ χειρότερα από αυτό που λέω εγώ. Γιατί έρχεται απέναντι από την ομάδα, έρχεται απέναντι από τον κόσμο, προσπαθεί να προκαλέσει διχόνια χωρίς να υπάρχει λόγος. Άρα είναι πονηρό αυτό που έκανε.
0: Πρώτα απ' όλα όμως να σου πω κάτι, γιατί είναι ληφθεί τόσο σοβαρά υπόψη και από τη στιγμή που δεν ξέρεις καν αυτός τι μπορεί η ομάδα να ήταν. Δηλαδή επειδή βγαίνει κάποιος και λέει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ,
4: Ατρόμητος, τίποτα. Έχω πάρει μια απόφαση, με συγχωρείς, έχω πάρει μια απόφαση.
0: Ναι.
4: Όποιος θα κάνει κακό στην ομάδα μου, εγώ θα είμαι απέναντι. Με όμορφο τρόπο.
0: Mm-hmm.
4: Εγώ αυτό, η απόφαση δικιά μου αυτή είναι. Χωρίς να λέω κάτι κακό. Δεν είπα κάτι κακό και επιμένω σε αυτό ότι δεν είπα κάτι κακό.
0: Επιχειρηματολογήστε λοιπόν. Κλείστε το γραφικό του Τζόρνταν, γράφει ο Γιώργος Πενιρλή. Καλημέρα.
4: Μπράβο. Φίλε μου Πενιρλή, παιχταρά μου, να περάσετε υπέροχα στο αντάμωμα, να περάσετε όμορφα. Όσα παιδιά πάνε, όσοι μπορέσουν και πάνε, και να περάσετε φίνα και για μας που είμαστε από μακριά, κύριε Πενιρλή. Λοιπόν, άρα κλείνει η παρένθεση για το σχόλιο του κυρίου και εντός εισαγωγικών και προχωράμε. Η παρουσίαση είναι φανταστική, φανταστική, ανατριχιαστικός φύσας. Εγώ έπαθα πλάκα με το Φίσα, βούρκωσα τα μάτια μου, γιατί όταν ακούσα από ένα τέτοιο παιδί που έχει δώσει τη ψυχή του, που έπαιζε με σκισμένο κεφάλι μες στον αγώνα, είναι στις ακαδημίες τόσα χρόνια, είναι παντού σε όλα τα πόστα.
0: Τώρα είναι αντιπρόεδρος.
4: Τώρα είναι αντιπρόεδρος, κάνει μια προσπάθεια μαζί με τον Στέφανο, με τον Γιούρκα, με τον κύριο Αλαφούζο, ο οποίος στα Sky τους εμπιστεύεται, είναι δίπλα στην ομάδα, έχει φτιάξει προπονητικό κέντρο, φτιάχνει το Βοτανικό και όλα αυτά. Άρα μόνο χαρά μπορούμε να έχουμε. Και φυσικά θα υπάρχουν και άσχημα αποτελέσματα μέσα στη χρονιά. Καμία ομάδα δεν πάει άιτη στη σφαίρα. Mm. Αλλά όσο υπάρχει υγεία, από τα 99 ακόμα τόσο, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Έχω εμπιστοσύνη. Οι φανέλες σκίζουν και σκίζουν όχι μόνο γιατί είναι του Παναθηναϊκού, που για μένα είναι η μεγαλύτερη ομάδα, γιατί οι λεπτομέρειες που έχουν πάνω κάνουν τη διαφορά, όπως και στην πράσινη, κάτω δεξιά που λέει εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση, από το στίχο της Μουσχολιού, και στην άσπρη φανέλα, ο οποίος είναι μαζί με το σήμα του Παναθηναϊκού, είναι και ο χάρτης της Αθήνας, που είναι λεπτομέρειες για μένα που κάνουν πάντα τη διαφορά στις φανέλες. Άρα προχωράμε ενωμένοι, δυνατά και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Okay.
4: Όσο υπάρχει αυτό το κλίμα οπαδών, διοίκησης, παιχτών, η ομάδα θα πάει σφαίρα. Τώρα για τον μπάσκετ, εντάξει, γελάω από προχθές με διάφορα. Οι απαντήσεις δόθηκαν χθες και από τον Γιαννακόπουλο για τον Χουάντσο. Άρα μια χαρά θα πάει και εκεί. Έτσι και ο οργανισμός ήδη τα τελευταία 4 χρόνια είναι συγκεντρωμένος. Όλα τα τμήματα πάνε δυνατά. Προχωράμε και συνεχίζουμε. Και Στέφανε, είδε, σου δίνω πάσα τώρα για το δελτίο.
0: Πρώτα μηνύματα εγώ και μετά ο Παλότολο.
4: Συγγνώμη, Βαγγέλη μου. Πρώτα μηνύματα ο Βαγγέλης. Ο κύριε Νεραδιά, έχετε τα μηνύματα.
0: Ευχαριστούμε την οργάνωση, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Πολλές καλημέρες, παιδιά. Βαγγέλης Πάου Κανάβησο. Καλημέρα στο Βαγγελάρα το Παόκη. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, και σε όλη το παρεάκι. Είχα καιρό να σου στείλω, άκουγα, λέει, τόσο προλάβαινα λόγω δουλειάς, αλλά και λόγω των διδήμων κοριτσιών μου που πλέον από τις 12 Ιουνίου έδωσαν άλλο νόημα στη ζωή μας. Μάνο, Σάικο, κριτικό σε νίκια. Α, είσαι με νεογέννητα διδυμάκια, Μάνο. Να τις χαίρεσαι, κούκλε μου, να τις χαίρεσαι. Βαγγέλη μου, καλημέρα, λέει ο Μόντι. Βαγγέλη, συγγνώμη, λέει, που επανέρχομαι στον Κρίσια, αλλά το να επιμένει τόσο ονίστροπια για να το θέλει σημαίνει πως τον προορίζει για βασικό. Άρα ο Κυριακόπουλος δεν του πολύ κάνει. Μάκη, δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Δεν το καταλαβαίνω, συγγνώμη. Καλημέρα, παιδες. Αλίμονο, Βαγγέλη, αν δεν παίρναμε λίγο του είδου παίχτε που παίρνουμε και στο μάνατζερ, έρετε ακούμε πρωί-πρωί και αύριο κάποιοι Άγγλοι θα παίξουν τον 60ο και βάλα αγώνα του, λέει ο Παναγιώτης. Θα ρίξω μια ματιά στο ίδιο στο διάλειμμα, αδερφέ Γιάννη, αφού να μην το διαβάσω στον αέρα. Φίλε Βαγγέλη, καλή σου μέρα. Καλημέρα και στο φίλο του Στέφανο, επειδή δεν κατάλαβα πριν τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και στο πρωτάθλημα του μπάσκετ εκτός από το Sport FM TV. Θα το βλέπουμε και στην Κοσμοτέ. Όχι. Υπάρχει πιθανότητα να παίξει ο Sport FM TV στην Κοσμοτέ. Αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Ο Κρίστιανσεν δεν είναι περίπτωση Ρενάτο Σάντζες που έχει χρόνια προβλήματα. Εμένα ο παίχτης πολύ περισσότερο μου θυμίζει περίπτωση Μάρκους Μπέρκ που έκανε ριστάρ και απογειώθηκε. Ας περιμένουμε. Σωστά το σκέφτεται ο Αλέξανδρος. Καλημέρα σας, Οδυσσέας. Είναι σίγουρα ο Παναθηναϊκός ο άνθρωπος που μιλάει, λέει ο Οδυσσέας. Τι να σου πω, φίλε. Καλημέρα, λέει, ξέχασε ο αδερφός να μας πει, λέει, για βόλεϊ, χάντμπολ και τάβλη, λέει ο Σάκης. Δελτίο ειδήσεων, λέει ο κύριος Παλότολο.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχο στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό Ιράν. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος 2 Ιρανικών πυραυλών κρού στο νότιο τμήμα των στενών του ορμού, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα ένας Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Η αποφάση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση του 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιστοιχεί τη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονικής. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του, το νοσοκομείο επιβεβαίνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
7: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
8: Στο Telecom Center Athens.
7: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. στις 12 ενάτου
8: στο Telecom Center Athens.
9: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Κοίτανε.
12: Win Sport FM 94,6.

Επιστροφή στη δράση. Καλημερούδια κόσμο στο πρωινό της 3ης 14 Ιουλίου του 2026. Ο Φώτης Εθέλη λέει καλημέρα, Βαγγέλη Στέφανε και σε όλη την παρέα από 203 Καρέα Ακαδημία. Σήμερα είναι ο Φωτάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Κωνσταντίνος. Ψήσε καφέ στον κύριο και μπισκοτάκι να μας μυρολογήσει, λέει. Καλή εκπομπή και πάμε, λέει, Γαλλία. Σήμερα 4-4 το βλέπω, λέει ο Παγωτάκης. 4-4, μακάρι ρε φίλε, να δούμε τέτοια ματσάρα επική. Καλημέρα, Βαγγέλη, για το φίλο, λέει η Φώτο, λέει για τις συμμετοχές του 4 την προηγούμενη χρονιά, λέει ο Κώστας από το Πόρτο Ράφτη και μου στέλνει εδώ τις συμμετοχές του. Όπου το 24-25 ο 4 ούτε λίγο ούτε πολύ που ο φίλος μας έλεγε ότι δεν έπαιξε, έχει παίξει 30 μάτς στη Σκωτία και 12 στο Europa, 42. Και 5 σε ένα άλλο κύπελο που παίζουν εκεί στη Σκωτία, 47. Και 4 στο League Cup, 51. Και 2 στα προκριματικά του Champions League, 53 παιχνίδια έπαιξε ο άνθρωπος, δεν έπαιξε κάτι ιδιαίτερο. Και έβαλε 21, 24, 28, 29 γκολ. 51 παιχνίδια, 29 γκολ. Δεν ήταν καλή χρονιά. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, είναι τραγικός ο Τζόρνταν, λέει ο Παναγιώτης. Τι να σου πω, Παναγιώτη, λέει ο Δημήτρης ο μπασκετικός. Δημήτρη, δεν ξέρω τι να σου πω. Καλημέρα στον Σπυράν, τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο. Επιστροφή χτες στην Αθήνα και στη ρουτίνα της καθημερινότητας μετά από ένα πενταήμερο στην καταπράσινη Θάσο. Άντε τώρα να δούμε πώς θα ξαναμπούμε στα ίδια. Κανονικά θα πρέπει να παρέχουν άδεια προσαρμογή του Αγίνα στην πραγματικότητα. Ιστερόγραφο πολύ καλή κίνηση του ΠΑΟΚ να πάρει τον Οσμάν. Καλή συνέχεια σε όλους, Λοαργύρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, Στέφανο και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Θέλει ο Δημητρός από τον Ταΐγετο και Νίν Χαβούζα. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα μαγεία σε όλο τον κόσμο. Πολύ μαύρα τα πολύ φίλο και δεν ξέρω κατά πόσο ήταν Παναθηναϊκός, αλλά και ο δεύτερος φίλος του μας λέει ότι θα παίρνει την άδεια του κάποιος να πει τη γνώμη του. Τι τραβάμε, λέει, χειμώνα καλοκαίρι. Κάτι θα βρούμε, λέει ο Βαγγέλης. Βαγγέλη, και είναι δύσκολο να πληρώνεις δύο πλατφόρμες για να δεις το άθλημα που σε διασκεδάζει, μου φαίνεται υπερβολικό. Γι' αυτό θα είναι, καλό θα είναι το Sport FMTP να μπει σε ένα από τα δύο μπουκέτα. Μάκη, και εγώ αυτό λέω. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλημέρα, λέει. Θα μπορούσε, αν τα πιστεύω, να κάνει μια γκέστ εμφάνιση στου άχαστου, αλλά πρόσεχε εκεί, δεν θα μιλά, λέει, με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Εκεί θα μιλά, αλλά είμαι ενεργάτη, λέει ο ακροατή 0. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο. Σήμερα είμαι με τη Γαλλία, γιατί δεν έχω βρει πώ θα χάσει στην Λίλη του αδερφάκι μου. Άνοιξε παράθυρο τη γνώση στο Πανεπιστήμιο, Παναγιώτη Εθνικάκια. Ο Κώστα Αουπεανία, ο Παναθηναϊκάκια, λέει συγχαρητήρια στο Ροδίτη, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και ο Γιώργο.

0: Ο 4-3-3 σε ρόμβο. Πρωί-πρωί.
1: 4-4.
0: Λέω τους έχει στην εξάσκηση, τους έχει αποτελειώσει τους παίκτες στην προπόνηση. Θέλουμε πρωτάθλημα, θέλουμε και κύπελο, μια πορεία. Ας αφήσουμε το κύπελο, ρε παιδί μου, αντί να αφήσουμε το ευρωπαϊκό. Και ας πάμε step by step, day by day. Εξάλλου λέω να κερδίσουμε 3-0 στην έδρα μας, με τα δεύτερα θα παίξουμε στο άλλο μάτς. Έτσι ας βάλουν τους αγώνες.
1: Και έχουμε
0: τώρα αλλαγή. Βλέπουν πολλοί μουντιάλ και οι παίκτες, ξέρεις, θα γίνει μέσα time out. Στο time out το προπονητής μας θα δίνει συνέχεια οδηγίες. Είναι και λίγο ξύτιμος.
1: Δεν μου λες, Μπιλή.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις, το Σάββατο θα έρθουμε στο Γάλλο.
0: Πάρε με τηλέφωνο, έγινε.
1: Ναι, σε πάρω και τηλέφωνο τώρα. Τι τηλέφωνο να σε πάρω. Θα είμαστε
0: Έλα,
1: στην πλατεία εκεί.
0: Πατάς το κουμπάκι πάνω δεξιά και παίρνει τηλέφωνο.
1: Πρώτα απ' όλα το κινητό δεν το έχω. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο.
0: Δηλαδή,
1: άμα είναι να πάρω όλους τους ακροατές τηλέφωνο. Όχι, μην το δω στον αέρα. Άμα είναι να πάρω όλους τους ακροατές τηλέφωνο, ποιον είναι να έρθει στο event.
0: Να μου
1: φέρεις
0: και το μπλουζάκι.
1: Μπα πήρες απόφαση να το πάρεις. Εγώ θα το φέρω, θα έρθει.
0: Έξα αλλάζαμε.
1: Λοιπόν, άκου τους λέω τώρα. Στην πλατεία εκεί πέρα στο Σούγκαρ, στο Γάλλο θα είμαστε, πίσω από το μετρό.
0: Χτύπα ένα τηλέφωνο, θα
1: Άντε πάλι. Χτύπα τηλέφωνο. Σάββατο 9 η ώρα, τι να χτυπήσω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Σάββατο 9 η ώρα, στο λέω τώρα, τι τηλέφωνο. Μήπως θες να αφήσουμε να πάρουμε για τα μάξι, με τα μάξι από το σπίτι.
0: Ευαγγελή, μην αγχώνεσαι, έτσι αλλιώς τώρα γήπεδο στο Βοτανικό ψάμια, εσύ θα ρίξε εδώ.
1: Εντάξει, καμία σχέση τώρα
0: μετά. Αλλά... φτιάχνουμε.
1: Καμία σχέση τώρα μετά, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Τι ήθελα να πω, να πω κάτι επιστημονικό έτσι πρωί-πρωί.
1: Εμένα μου άρεσε το επιστημονικό.
0: Ναι. 7 παρά 20 σου έχω και βίντεο, θα το στείλω. Τι κάνουνε τώρα. Αυτά που έλεγε ο Έλιοτ Μας, ο Άλλοτ Μας, είναι πραγματικότητα. Ρώτησε μια. Ο σκοπός ποιος είναι, ρώτησε τη Σοφία. Το έχω και σε βίντεο και στο TikTok, που το είναι κλειδωμένο, να σου στείλω. Λέει να κατακτήσουμε την ανθρωπότητα. Γιατί οι άνθρωποι είναι κακοί. Φαντάζομαι, σάγανε και τα ρομπότ.
1: Να. Μάλιστα.
0: Δηλαδή, βγαίνει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ,
1: ναι,
0: που φτιάξει. Αυτό ο Τραμπ δείχνει UFO, το λέει σιγά σιγά, είμαι λίμον λίγον έγκυος. Είναι πανέξυπνος. Απορώ αυτοί οι δημοσιογράφοι που βρίζουν τώρα τον Τραμπ, αν έρθει Ελλάδα ο Τραμπ με την Κίμπερλι, ποιο κανάλι θα πάει εκεί, δεν τα ξέρω, Τραμπ, που είχε βγει ο Αλέξης και είχε πει μας βρει αυτό το κακό και πήγε στο Λευκό Οίκο, λέει τι κακό σε βρήκε. Δηλαδή αν έρθει εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ και εσύ τον βρίζεις και ο άλλος τον βρίζει και στο Μέγκα τον βρίζουν στον Άλβα Σκάι Β' Γ' κανάλι, ποιος θα του πάρει συνέντευξη? Νομίζεις ένα εκεί CIA δεν τα ξέρει ποιο κανάλι λέει τι? Νομίζεις CIA το Predator, αυτά είναι βιτρίνα.
1: Τα ακούς τα βάνε.
0: Βιτρίνα.
1: Ακούω να λες.
0: Δηλαδή αυτά τα έχει δώσει η CIA και η Mossad να τους παίζουν στα δάχτυλα να τους έχουν εκεί. Γι' αυτό περνάνε τους νόμους. Να μην δικαστεί ο Ισραηλινός.
1: Έτσι εξηγούνται όλα.
0: Που πούλησε το Predator και το Pegasus.
1: Ο άλλος άστον αρολάρι, Βαγγέλη. Άστον αρολάρι.
0: Και να σου πω λεπτομέρειες.
1: Παναγία μου, για
0: Του στέλνανε, έχω δύο καταγγελίες.
1: Βάλε το όρο, τι μαθαίνω. Έλα, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πάτα εδώ στο εμβόλιο.gov, ενώ ήταν Παύλα Γκοβ το Pegasus ή το Predator. Δηλαδή του στέλνανε μήνυμα, έλα κάνει στο εμβόλιο, το ίδιο μήνυμα, copy-paste, αλλά το τελεία ήταν Παύλα και πατάγανε πάνω στο link και μολύνεσαι. Και μπορεί να ανοίξει την κάμερα οτιδήποτε τα ηχεία, ό,τι κάνει στο κρεβάτι σου ή στην τουαλέτα, οτιδήποτε, χτύπα ξύλο. Ό,τι στο σπίτι του κύριε φυλακή το δωμάτι μου, να τα ακούνε, ανοίγουν κάμερες, ραδιόφωνα, ηχογραφήσεις κτλ. Γι' αυτό ο Edward Snowden είπε δεν υπάρχει δημοκρατία αφού παρακολουθεί.

0: ακολουθούνται όλοι οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι είναι 100 εκατομμύρια, εμείς που είμαστε 5. Περάσανε και κλείνω το ψηφιακό ευρώ. Άκουσες κανένα κανάλι να το λέει?
1: Όχι.
0: Άκουσες κανένα κανάλι, εγώ το λέω. Πέρασε από την Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ψηφιακό ευρώ. Προχθές ψηφίστηκε. Η Λατινοπούλου ψήφισε όχι. Και τώρα τέρμα τα μετρητά. Από εδώ και πέρα.
1: Πλαστικόλα.
0: Εδώ. Ναι, γιατί όλοι μαύρα τα παίρνουν. Εγώ δηλαδή όσες φορές έχω πληρώσει και εγώ με μετρητά, κανείς δεν μου δίνει απόδειξη. Και τώρα βγαίνει το ψηφιακό ευρώ που ψηφίστηκε προχθές στην Ευρωβουλή.
1: Ναι.
0: Και όλα ψηφιακά, δηλαδή όλα τα ηλικιωμένοι θα φάνε πακέτο, γιατί πρέπει να βρουν λογιστές.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να βρουν λογιστές. Και οι λογιστές είναι και λίγο, συγχώρεσέ με την έκφραση, λαμόγια.
1: Ω, γιατί ρε φίλε.
0: Εγώ όλοι, θέλω όλοι λογιστικά το ίδιο. Από τώρα.
1: Μάλλον, δηλαδή, ο δικός σου, κάνουμε... μάλλον ο δικός σου λογιστής είναι λαμόγιο, δεν είναι όλοι άνθρωποι, έτσι πώς θα
0: γίνει?
1: Όχι, τώρα.
0: Είμαι εγώ λογιστής, μαθαίνω 2,5 χρόνια λογιστικά, απέλυσα την λογίστριά μου.
1: Ωραία.
0: Έκανε λάθος.
1: Άρα εσύ δεν είσαι λαμόγιο.
0: Κοίταξε, κόλλησε ο άλλος είχε βάλει το email του ο λογιστής.
1: Ναι.
0: Αληθινή ιστορία, ένα λεπτό.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό, γιατί ξέρεις ο σκληρός δεν μπορεί να τα διαχειριστεί όλα αυτά μαζί. Ο σκληρός κάπου να βάλουμε ένα τέλος, ναι.
0: Και πάει ο άλλος στο λογιστή και λέει: θέλω να βάλω το δικό μου email και το iBanking. Βάζει το iBanking του και κερδίζει τη φορολοταρία. Αληθινή ιστορία.
1: True story. Λοιπόν, έγινε, Μπίλη.
0: Και ενώ ήταν αφορολόγητα, του ναι. Τα τράβηξε. Γνώρισε την εφορία, του τα τράβηξε.
1: Λοιπόν, το Σάββατο σε περιμένουμε με τον μπλουζάκι το περσινό. Και θα το πάμε έτσι. Κάθε χρόνο θα παραλαμβάνει τον μπλουζ τη περσινή
0: χρονιά. Και θα πίνουμε καφεδάκι στο Βοτανικό. Τώρα.
1: Άλλο πάλι αυτό. Λοιπόν, έγινε, Βασίλη. Να είσαι καλά.
0: Έλα, μιλάμε.
1: Λοιπόν, ο Τζόρνταν λέει ότι αυτό δεν είναι χαρακτηρισμός, λέει, το τραγικό στο οποίο είπε ο Δημήτρης για μένα. Είναι χαρακτηρισμός. Άρα, Δημήτρη, με την λογική που και στον Παναγιώτη είπα ότι δεν θέλω να χαρακτηρίζεται, θα σε παρακαλούσα και εσένα να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Ο φίλος μου Αναστάσης από Σέντροπε λέει: σήμερα είναι και η μεγαλύτερη μέρα των Γάλλων. Εθνική γιορτή είναι το 14 Ζουλιέ, 14 Ιουλίου. Γι' αυτό λέει αλέλεμπλε, λέει ο Αναστάσης, που φυσικά ως κάτοικος Γαλλίας είναι με τη Γαλλία στη μεγάλη απόψινη μάχη. Άκουγα το φίλο, λέει, με το μυρολόι, λέει, και τραγουδούσα από μέσα μου, το άνοιξε πέτρα και να μπω. Τζόρνταν μαζί σου, καλημέρα, καλησπέρα στην παρέλα, ο Παντελής. Φτάνει, Βαγγέλη, μας έκαψε ο Βασίλης. Ο Βαγγέλης, μην κόψετε ούτε για διαφημίσεις, ούτε για ειδήσεις, ούτε για νερό, ούτε για τίποτα, λέει ο Μπαγκανίνη. Πείτε του να σταματήσει κάικα, λέει ο Φίλιππος. Το πριώνει. Ο Γιώργος, τι τραβάμε πρωί-πρωί, λέω, κοιμούνας, καλημέρα από καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης. Έχω ξεκινήσει να φτιάχνω, λέει, πανό για τον Βασίλη για το Σάββατο. Ζήτω οι ψυχοπνευματικές βουλήσεις στην ονειροφαντασία της αυτόνομης σκέψης, λέει ο Γιάννης. Παν μέγιστε, Βασίλη, απλά λείπεις, λέει ο Γιάννης από Μελβούρνη. Νομίζω ότι ο Βασιλάκης ξανακύλησε, είχε επανέλθει δρυμύτερος. Μη σου πω και καλύτερος, λέει. Δώσε πόνο, Βασίλη, λέει ο Γιάννης, ο μη αντικειμενικός. Ο Τζόρνταν λέει: ευχαριστώ, λέει, για τον Γιώργο και τον Κώστα για τα καλά τους λόγια. Τώρα, όσο για τον μπασκετικό, δεν θα πέσω, λέει, στο επίπεδό του. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Βασίλης. Βαγγέλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ρε φίλε, πώς συνεννόησες με τον Βασίλη, λέει Κώστας από Λαμία. Κοίταξε, Κώστα, το αν συνεννοούμε είναι μια διαφορετική ιστορία. Έτσι. Έχουν έρθει πάντως μυθικά μηνύματα. Μην τον κλείσεις, παρακαλώ. Άστο μέχρι τις 7.30, δεν περιγράφω άλλο. Λοιπόν, λέει: καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Θέλω να πάω προς αεροδρόμιο και πάω Ραφίνα. Καήκα με Θοδωρή ταξί. Πάμε γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, εγώ.
1: Καλημέρα, κύριε Λουνίδα.
2: Καλή εβδομάδα από τα χθες. Μια και δεν πήρα. Τι ήθελα να πω.
1: Τα ξέχασες τώρα. Ό,τι θα πεις, το ξέχασες. Κοίταξε, η αλήθεια είναι όμως ότι πήρες τόση ενημέρωση μέσα σε 5 λεπτά, έμαθες τόσα πράγματα που θα σε κάνουν καλύτερος άνθρωπο.
2: Η αλήθεια είναι ότι είχες σφαιρική άποψη για πάρα πολλά.
1: Ναι. Βάγκο, λέει, πνίγηκε. Αχ, Παναγία μου. Σε καλό μας χρονιάτικα.
2: Να πω λίγο για την υπόθεση Πινέδα, έτσι όπως την παρουσιάζουν. Δεν έχω ακούσει καθόλου, δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι εγώ, ούτε το μάνατζερ του. Καλά, ο Πινέδα ζει ποτέ, 4 χρόνια, 5 που είναι στην ΑΕΚ, δεν έχει μιλήσει ποτέ.
1: Ναι.
2: Αλλά ο μάνατζερ του μίλαγε. Φέτος δεν έχει μιλήσει.
1: Ναι.
2: Δεν τον έχω ακούσει. Και δεν μπορώ να καταλάβω την αιμονή δηλαδή κάποιων site συγκεκριμένα και αυτά, ότι φεύγει στην ΕΔΑ και ότι αυτά και δεν τρέχει τίποτα, μας φέρει τα λεφτά μας και πίσω. Όλο αυτό που γύρω από κάτι το οποίο...
3: Νομίζω ότι προηγούμενα καλοκαίρια γινόταν πολύ μεγαλύτερος χαμός. Τώρα πώς τους έρχεται αυτό?
2: Ναι, αυτό μα δεν έχει ακούσει τέτοιο. Και επίσης με ενοχλεί πάρα πολύ το ότι δηλαδή πάνε σ' όλοι καλά πάλι συγκεκριμένα, τα ίδια δηλαδή τέτοια, να πάνε τα φορτώνα, ας πούμε, και καλά η Μοντερέι και ο Αλμέιδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου φαίνεται πολύ σαν να είναι δρομολογημένο από κάποιους. Δηλαδή αυτό το όλο παιχνίδι. Σαν, δηλαδή, να το πω τώρα έτσι όπως το λέει, πώς το είπε το παλικάρι από τη Ρόδο.
3: Ο Παναγιώτης.
2: Ο Παναγιώτης, συγγνώμη, ναι, ξέχασα, κόλλησα λίγο τώρα. με το Βασίλη, τα χάσα λίγο. Σαν πονηράδα, ας πούμε, αν καεί το θέμα, να μην καούμε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι. Δηλαδή να έχουμε δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα τέτοια ώστε αν για κάποιο λόγο δεν καταφέρουμε να το ανανεώσουμε, να μας ακουμπήσει, να πέρασει και να ξεσκονιστούμε απλά.
3: Ο Πινέδα έχει ακόμα φέτος συμβόλαιο, του τρέχουν που είναι.
2: Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο, ναι. Mm. Ναι. Μα αυτό τώρα, ότι εντάξει δεν μας νοιάζει, να μας πει τα λεφτά ή να παίξει τη χρονιά του. Και είναι ίδιο, δηλαδή είναι copyright. Είναι copyright. Το βλέπεις, ας πούμε, σε όλο όπου παίζει και όπου τέτοιο, λένε το ίδιο πράγμα. Το ξέρουμε ότι έχει ένα χρόνο, ότι αν δεν ανανεώσει θα παίξει σε αυτόν τον χρόνο. Και το πιο πιθανό είναι αν δεν ανανεώσει να παίξει για το Champions League και αν δει ότι περάσει η ομάδα στο Champions League, τότε να έχει και ένα ενδιαφέρον για τη χρονιά. Αν δει ότι δεν έχει ενδιαφέρον, θα κρατάει τα πόδια του και λογικό είναι, γιατί μετά από τον Δεκέμβρη και μετά θα μπορεί να...
3: Ναι, ναι, το συμβόλαιο του λύγει... Το συμβόλαιο λύγει 30 Ιουνίου. Του 27, ναι, δηλαδή,
2: οπότε από 1η Ιανουαρίου θα μπορεί να πουλήσει εντός αγωγικών, έτσι, τον εαυτό του μόνος, ας πούμε, και να πάρει και το πρίμα αυτό που πήρε και ο Γιώβιτς, ας πούμε. Αυτά. Τελειώνω με αυτό. Θα ήθελα κάτι έτσι σε προσωπικό επίπεδο, επειδή σου είχα πει και την περασμένη εβδομάδα, σήμερα με τη γυναίκα μου κλείνω 35 χρόνια.
3: Μπράβο σας.
2: Αν μπορεί ο Στέφανος και αν θέλει να με βάλει ένα τραγούδι και εσύ να το αφαιρώσεις στο κορίτσι μου. Όποιο τραγούδι θέλει
3: κάποιο συγκεκριμένο.
2: Αντιπροσωπεύει 35 χρόνια αγάπης.
3: Μα ο Στέφανος μου λέει ποιο θέλει, δεν έχει κάποιο τραγούδι.
2: Όποιο γουστάρει ο Στέφανος. Δεν ξέρω, ο Στέφανος μακάρι να είναι με τον άνθρωπο 35 χρόνια. Αν ήταν 35 χρόνια να βάλει ένα τραγούδι που να συμβολίζει. Να συμβολίζει. Καταλαβαίνεις που το λέω, έτσι. Νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλος ο Στέφανος για να καταλάβει, να έχει την εμπειρία να βάλει ένα τραγούδι. Δεν με πειράζει, δεν έχει σημασία το τραγούδι. Καταλαβαίνεις που το λέω, έτσι.
3: Η κίνηση μετράει.
2: Έτσι, ακριβώς.
3: Η κίνηση μετράει.
2: Και νομίζω ότι είναι άξιος ο Στέφανος. Εσύ μην κάνεις τέτοιο και σε κράξουνε.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Έλα,
2: ναι, ναι.
3: Άντε, καλή
2: δουλειά. Φόρτο σας πάλι.
3: Βέβαια. Όποτε παίρνει τηλέφωνο, φορτώνει πελάτη. Κατάλαβες. Πώς θα μην πάρει τηλέφωνο αυτός ο άνθρωπος μετά. Όποτε έχει αναδουλειές, λέει τον Βάγκο πέρα τηλέφωνο, βγαίνει, μιλάει 30 δευτερόλεπτα, σου πει καλημέρα. Ακούω τον πελάτη, μπαίνει μέσα, μην πελάτησα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Έλα, καλώς το να.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη, εγώ.
3: Εσύ, φίλε, ναι.
5: Καλημέρα και στον Στέφανο. Άγια μέρα σήμερα. Τι μας έλαχε. Ένα alert δεν γίνεται, εμείς κρατάμε τη μόνη και είμαστε στον Κηφισό, Ευαγγελή. Δηλαδή,
3: εγώ τι να κάνω, πες μου. Εγώ τι να κάνω.
5: Ζήσαμε πάλι, Παναγιά μου. Πες μου, σε παρακαλώ, αυτό από τη Mossad στη CIA και μετά στο Ψηφιακό Ευρώ, πες μου πώς κολλάνε, ρε φίλε. Δηλαδή, θα φτιάχνουμε στο μάχη πρωί-πρωί, γίγαντα μπίλα, ρε. Γίγαντα, μη σταματάς.
3: Αυτό είναι που λένε επί παντός επιστητού.
5: Δηλαδή και έκατσε πού στο Στέφανο τώρα που πρέπει να φτιάξει ολόκληρο CD, όχι φωτάκι.
3: CD φτιάχνει μόνο.
5: Δηλαδή δεν υπάρχει ο τύπος, δεν υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει.
5: Είμαστε πολύ λίγοι μπροστά σου, αγόρι μου.
3: Να είναι γερό το παλικάρι, να είναι καλά.
5: Μια τρίωρη εκπομπή θέλει, αλλά όμως είναι και αυτό ότι θα χάσεις όλο αυτό το πεντάλεπτο του χύμαρου. Αυτό δηλαδή, ήθελα εγώ να πω για Μουντιάλ, τώρα για σας και δύο. Τίποτα, ευχαριστώ τον Θεό που ευτυχώς έφτασα στη δουλειά, γιατί ειλικρινά σου μιλάω έκλαιγα, δεν ξέρω αν κλαίγανε κι άλλοι.
1: Από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, ναι. Και μπερδεύτηκαν πολύ με τα τιμόνια. Αυτό είναι δεδομένο. Εσύ αν πήγες στη δουλειά σου, καλά.
5: Άγιο είχαμε, αφού βρήκα την έξοδο για συγκρού και δεν έφυγα για Γλυφάδα πάλι καλά. Δηλαδή, γίγα τα μπίλα, ρε. Το μόνο που έλειπε σήμερα ήταν τα Περιστέρια στην Ακρόπολη.
1: Αυτό.
5: Τίποτα άλλο, Βαγγέλη. Είμαι συγκινημένος. Τίποτα. Μακάρι αυτό τον άνθρωπο να το δουν το Σάββατο.
1: Μακάρι να μας έρθει.
5: Να χάσω και τις διακοπές για πάρτι του. Να συνεχίσω σε ρί, όσο πάει.
1: Μακάρι να μας έρθει, να δούμε.
5: Έγινε,
1: έλα. Γεια, να σε καλά. Ρε με τους φερδοτιάρδες που μπλέξαμε πάλι. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Υπάρχει χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο για κάποιον που θέλει να καλέσει να βγει στον αέρα. Γιατί ξεκαταλαβαίνω τώρα ότι είναι δύσκολη θέση σας. Μετά τον Βασίλη να βγεις να πεις τι. Όταν δηλαδή υπάρχει ο Βασίλης, μετά λες θα περάσω απαρατήρητος. Εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει, παιδιά, να προσπαθήσετε. Πρέπει να δοκιμάσετε. Καλημέρα από το Χάνι του πεθαμένου, λέει ο Ηλίας. Ρε Ηλία, μας έχεις μαυρίσει. Μία είσαι στα νεκροταφεία Τρυπόλεως. Μία είσαι εδώ, μία είσαι εκεί. Αμάρε, λέει, παιδί μου. Βαγγέλη λέει, τι παίρνει, λέει, αυτός πρωί-πρωί, λέει ο Νικόλας από Χανιά. Όχι, έχει πέσει τη μαρμίτα, Νίκο. Ρεάστε τον Τζόρνταν, λέει, η σχολή που είναι αδυναμία. Μα άντε, μπράβο. Βάμος Αργεντίνα, Βάγκο πήρω. Πήρα, λέει, πίσω τα 400 που έριξαν να φτάσει στον ημιτελικό. Στον τελικό και να το πάρει από εδώ και μπρος, ό,τι βγει είναι κέρδος, καθαρό. Άντε, λέει, ο Βάμος, λέει ο Αλέξανδρος. Επανέρχομαι, λέει ο Παντέλης από Σίδνεϊ, για τον άλλο φίλο με τα 35 χρόνια. Πάλι το άνοιξε πέτρα για να μπω, λέει, θα τραγουδούσα εγώ. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανε, στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα από Παραμεθόριο. Ναι, ναι, θα σε λυπηθούμε, Κωστάρα, στην ΚΟ εκεί με τις φωτογραφίες μου, τη Θαλασσαρά. Ερχόμαστε το Σεπτέμβριο, ερχόμαστε. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλημέρα. Αυτός ο Ρόκα που πήραμε έχει ιδέα εσύ, μόνο αυτός μας έλειπε για τη σαλάτα του Μέντι. Στο ίδιο έργο θεατές φέτος. Δυστυχώς ο θείος Μέντι δεν θα αλλάξει κάτι και εμείς θα βλέπουμε πάλι φέτος ποδόσφαιρο χάλια. Ηρακλή, μάλλον δεν μ' άκουσα από την αρχή, γιατί μίλησα κανένα δύο λεπτά για τον Ζόλε Ρόκα. Κοίταξε να δεις. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι 21 χρονών. Έχει κάνει μια καλή χρονιά στην Τζιρόνα. Σίγουρα δεν είναι παίχτης μπαροτοκαπνισμένος για να πεις ότι ρε παιδί μου, παίρνω ένα φτασμένο παίχτη έτοιμο για την 11άδα. Μπορεί όμως να εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο παίχτη. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι 21, ήταν στις ακαδημίες της Τζιρόνα, αλλά πέρασε και μια τριετία από τα 11 στο 14 όταν ήταν παιδί από την Λαμασία, από τις ακαδημίες της Μπάρτσα. Έχει συμμετοχές σε μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας, που δεν είναι εύκολο αυτό, διότι ξέρουμε ότι η Ισπανία έχει μια τεράστια δεξαμενή για τις εθνικές ομάδες για τους μικρούς. Ακούγονται πάρα πολύ καλά σχόλια. Δεν είναι έμπειρος. Αυτό είναι το θέμα. Αν δεν το δούμε, το παιδί δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Πάντως το γεγονός ότι σε αυτήν την ηλικία έχει αυτό το βιογραφικό και θα τον αγοράσει ο Ολυμπιακός με 5 εκατομμύρια δείχνει ότι είναι ψηλά ο πήχης. Το θέμα είναι αν θα είναι άμεσα έτοιμος για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Καλημέρα σε όλο το παρέακι, Στέφανε. Βάλε για το φίλο Λεωνίδα το βρέχει φωτιά στην τράτα μου. Να τα κατοστήσει, Λεωνίδα. Νίκο Τρίλο, Γερμανία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πρέπει να παίρνω κι εγώ τηλέφωνο. Να παίρνω καμιά κούρσα, λέω Λάμπη. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι, τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Ότι έτσι παίζεται το παιχνίδι. Καλημέρα, λέει, πες του να βάλει το τραγούδι καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Γραμμή έχουμε να βγάλουμε ένα τελευταίο. Πάμε. Παρακαλώ για την ώρα τελευταίο, γιατί θα συνεχίσουμε και μετά. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Εγώ μιλάω.
1: Επιβίωσες. Α, όχι, δεν είσαι ο Μπαγκανίνης, συμπέρδεψα. Νομίζω είσαι ο Μπαγκανίνης.
4: Όχι, ρε φιλαράκι.
1: Ναι, sorry.
4: Με μείωσες.
1: Συγγνώμη, ρε φιλέ.
4: Ωραίος και ο άλλος. Χιούμορ, ε.
1: Συγγνώμη, ρε φιλέ. Τι έγινε.
4: Όχι, ρε αδερφέ. Πλάκα, βέβαια, Βαγγέλη. Εντάξει, χιούμορ. Ωχ, τα φρένα. Λίγο να σταματήσω. Καλημέρα, καταρχάς, σε εσένα και στον Στέφανο.
1: Δεν θέλω τέτοια με τα φρένα. Live τώρα στην εκπομπή.
4: Ιωνικός από τις μεγάλες ομάδες.
1: Ωραία.
4: Μία ερώτηση να σου κάνω.
1: Ναι.
4: Το αντάμωμα το Σάββατο.
1: Ναι.
4: Θα είναι και ο Σταύρος, ο Κοντροθύμιος και ο Μπάμπης.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι. Τώρα τι να σου κουβαλήσω πάλι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν θα έρθουν τα παιδιά.
4: Βάση περιπτώσει, εγώ αυτή την ερώτηση θέλω να κάνω. Μόνο και αν μπορέσει να τους φέρεις.
1: Θα τους
4: γιατί
1: πω.
4: Δεν πρόλαβα να έρθω στο πάρτι, το άλλο που κάνατε για τα 30 του σταθμού.
1: Α, ναι.
4: Και απλώς θέλω να γνωρίσω το Κοντροθύμιο. Εσένα σε έχω γνωρίσει, τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε κιόλα.
1: Το Σταύρα κάθεσαι να γνωρίσεις το Κοντροθύμιο.
4: Το Σταύρακα, ναι. Δεν ξέρω γιατί σας ακούω σε όλα πάντα και έχει ένα τρομερό χιούμορ και πιστεύω ότι εντάξει είναι απίστευτο για μένα, έτσι, δική
1: μου. Ναι, μια χαρά παιδί είναι ο Σταύρος.
4: Ναι, εντάξει. Και ο άλλος είναι καλό δίδυμο κι αυτή. Πάση περιπτώσει αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και αν μπορείς να τους καλέσεις.
1: Εντάξει, θα τους πω. Έγινε, φίλε.
4: Γιατί την προηγούμενη φορά, ξέρεις, του άκουγα το βράδυ και λέει, άμα δεν μας, ο Μπάμπης το λέγε.
3: Ο Μπάμπης το λέγε. Ο Μπάμπης δεν θέλει τηλέφωνο, ο Μπάμπης. Και να σου πω και κάτι.
4: Ναι, ναι.
3: Και να σου πω και κάτι. Ναι. Ο Μπάμπης είναι, ρε φίλε, υπάρχει και ένα σεβασμό.
4: Εντάξει, δεν σου λέω όχι.
3: Όχι, όχι, δεν είναι και κακό.
4: Αν δεν μας κάλεσε ο ίδιος ο Νεατζάς, δεν έρχομαι εγώ, λέει.
3: Ναι, και τον πήρα τηλέφωνο μετά το απόγευμα και του λέω, μα θα του λέω ότι θες παρακινητική ή τέτοια πρόσκληση.
4: Γι' αυτό το λέω, Εντάξει, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα και ήρεμα, ρε παιδιά. Έλα, θα τα πούμε από κοντά.
3: Ινδυγύρα λέει 25-25 ταιριάζει, λέει εδώ ο φίλος. Τι μακάρι να έρθει, Βάγκο, αφού θα τον πάρει τηλέφωνο. Ποιος θα πάρει τηλέφωνο με τον Βασίλη, εγώ το κινητό του Βασίλη, έχετε τρελαθεί τελείως. Που τον έχω στο Messenger και μου στέλνει 27 μηνύματα την ημέρα. Λοιπόν. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Είμαστε στα 58 μετά τις 6. Κάτσε να ρίξουμε ματιά αν υπάρχει κάνα μηνυματάκι να το διαβάσω και αυτό και να φύγουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα, λέει. Το Σάββατο, λέει, πρέπει να έχετε ένα πυροσβεστικό όχημα έξω από το μαγαζί που θα συναντηθείτε. Αν έρθει ο Βασιλάκης, θα καούν πολύ εγκέφαλοι, λέει ο Θοδωρής. Τσαφωμένες μπύρες θα έχει. Τι είναι τσαφωμένες, δεν το ξέρω αυτό. Πρώτη φορά το ακούω, Μπαγκανίνη. Και δεν απειλεί, δεν ξέρω από υπάρχει. Τσαφωμένες, τι είναι πυρότικο αυτό, τι είναι. Ούτε παλότολο εδώ πέρα έχει εικόνα. Εν πάση περιπτώσει, δώσε μια επεξήγηση. Δώσε μια επεξήγηση να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Δημοσιεύματα και κουμπές του Μεξικού μεταφέρουν. Λέει πιο περίεργη συλλογιστική από το Αχιλέα δεν υπάρχει. Λεωνίδα, sorry, λέει ο φίλος. Ο Πανούλης λέει και τα υπόλοιπα παιδιά ευχαριστώ από καρδιάς. Βασίλης από Εγάλο, αδυναμία μεγάλη, λέει ο Τζόρνταν. Α, κρύες παγωμένες κρυστάλλους. Κρύσταλλο. Α, οι μπύρες. Αυτό είναι το τσαφωμένο. Όταν είναι τόσο παγωμένες που βγάζουν αυτό το άσπρο απ' έξω που είναι τέτοιο. Τι να σου πω, Παγκανίνη, εγώ δεν είμαι μπυράκιας. Και γι' αυτό κιόλας δεν το κατέχω πολύ το αντικείμενο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης μας ώρας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα διηγηθούμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε 3-4 λεπτά και θα είμαστε και πάλι στη ραδιοφωνική σας τροφιά. Για να πάμε δυνατά, έχουμε άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας. Συνεχίζουμε και με γραμμές μετά τις 7. Πάμε, Στεφανάρα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
16: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
15: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
17: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Και το κομμάτι που ακούσαμε φυσικά είναι από τον Λεωνίδα στην καλή του που πριν πόσα είπε, 35 είπε, πόσα είπε, 30 πόσα είπε, 25 είπε, κάτι είπε, πάση περιπτώσει. Ο Στέφανο λοιπόν επέλεξε ένα αέρος τρομαζότη, σημειολογικό έτσι το κομμάτι. Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας, τα πεζά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα με Στέφανο Παλότολο στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Βαγγέλη Συναραζιά στο μικρόφωνο, αλλά πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μέχρι τις 7 τα τηλέφωνα, μέχρι τις 8 στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Για τα μηνύματα τα γνωρίζετε. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή κατευθείαν. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
1: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίου των Αργύρους.
0: Ναι.
1: Εγώ ήθελα να πω για το πεσινό, αλλά πρώτα θα ξεκινήσω με κάτι άλλο. Θα ξεκινήσω με τον πρώτο ακροατή, που είναι η φιλιό που όλους τους φιλιώνει, από Κωνσταντίνου και Ελένης, που έριχνε το τυράκι ότι εγώ δεν είμαι κακοπροαίρετος, αλλά κάποιος κακοπροαίρετος τι θα έλεγε. Κάπως έτσι ξεκινείται. Έριξε το τυράκι και μετά απαντάμε όλοι εμείς. Λοιπόν, αν αυτός είναι Παναθηναϊκός, εγώ είμαι ο Πατριάρχης Παναγιώτης. Σας το λέω τώρα. Ας υποθέσουμε ότι τα βλέπουμε όλα κακοπροαίρετα. Ας υποθέσουμε ότι δεν μας αρέσει το αριστερό μπακ που πήραμε, που ανακοινώθηκε χθες.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις από πίσω ήδη ένα αριστερό μπακ που πέρσι ήταν σκύλος και έβγαλε όλη τη χρονιά από τα καλύτερα αριστερά μπακ. Που εγώ πιστεύω 10-15 παιχνίδια θα τα παίξει και θα φάνει και η ποιότητα της μεταγραφής. Ακόμα και στη χειρότερη που να εμφανίσει τραυματισμό.
0: Ναι.
1: Ας υποθέσουμε ότι ο Ντέσσερς δεν θα εμφανιστεί. Είδαμε πέρσι ότι ο Τετέι σήκωσε καλά τον Παναθηναϊκό στις πλάτες του και φέτος έχουμε και τον μεταγραφή,
0: και το Ράστοντερ.
1: Ο Ράστοντερ, που ήταν από τους πρώτους σκόρες στην Ελβετία. Που εγώ πιστεύω ότι ο Ντέσσερς δεν θα ξαναέχει όλα τα προβλήματα και όλη την καντεμιά την περσινή.
0: Η λογική αυτό λέει.
1: Λοιπόν, ας πάμε τώρα στους εξτρέμ που δεν του έκανε κανένας, αλλά του έκαναν όλες οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Που άμα πιάσεις ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και τους πεις είσαι ευχαριστημένος, θα σου πούνε όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος ακόμα. Ειδικά οι ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ.
0: Ναι.
1: Ούτε τώρα αρχίζει να παίρνει μόνο τον Αλή, αυτό λίγο της ενδουσίας, αλλά και πάλι ένας παίκτης με χρηματιστηριακή αξία 1,5 εκατομμύριο, έτσι. Που έμπαινε αλλαγή στην ομάδα που ήταν. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν τα εξτρέμ. Έχουμε Ζαρουρί Αντίνο από τη μια πλευρά. Παντελίδη Πελίστρη, που θα δούμε τι θα γίνει με τον Πελίστρη. Και έχουμε και τα Μπόρδα και Γιάγουσιτς που μπορούν να παίξουν και αυτοί τις θέσεις. Έτσι. Και βλέπουμε λοιπόν από την περσινή ομάδα που βλέπει τα ίδια πράγματα, που είναι σύντο Γιάγουσιτς, που είναι άλλος Γιάγουσιτς, καμία σχέση που δεν είχε πάρει συμμετοχές πέρσι, και όλες τις μεταγραφές που βλέπουμε ότι όλοι είναι παίκτες αξίας. Λοιπόν, και να σταματήσουμε εκεί για αυτό. Και πάμε τώρα στο χθεσινό.
0: Ναι.
1: Εμένα χθες μου άρεσε πολύ αυτό που είδα, γιατί ήταν εντυπωσιακό πραγματικά. Ήταν εντυπωσιακό γιατί αν λέγαμε πριν 3 χρόνια ότι ο Παναθηναϊκός θα παρουσίαζε τη φανέλα και θα ήταν κεντρικοί ομιλητές Πίσας ή Ταρίδης, παιδιά του Παναθηναϊκού, πολύ όμορφο, με γνώσεις που αγαπούν τον Παναθηναϊκό και είπανε τόσα ωραία πράγματα μέσα από την καρδιά τους που τα νιώθηκε ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ήτανε πολύ ωραίο αυτό. Και δεύτερον, έτσι όπως έβλεπα και έκανα scroll να δω από τη θεσινή ημέρα τι έγινε,
0: ναι,
1: μου άρεσε ένα στιγμιότυπο που πάνε και ρωτάνε τον Τεφράη, ξέρω εγώ κάτι για την Αθήνα, για το δεν θυμάμαι τι το ρώτησαν. Και βλέπω δίπλα του τον τον Καλάμπρια.
0: Ναι.
1: Και σκέφτομαι, εν πάση περιπτώσει, την καλημέρα μου, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα είναι μια πραγματικά πολύ καλή χρονιά. Την καλημέρα μου και καλή...
0: Έγινε δεσιμότατε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Έλα, Βαγγέλη,
0: καλημέρα. Έλα, Τζόρτς, καλημέρα.
2: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία, μπράβο. Ξέρεις τι, έχασα τον καφέ μου πρωί.
0: Γιατί? Σου πήσε με το Βασιλάκι.
2: Εκεί που πάω να πάρω τον καφέ, βγαίνει ο Βασίλης και λέω δεν σταματάω. Τώρα θα κατέβω και θα χάσω όλη τη...
0: Θα πάρω καφέ αργότερα.
2: Και δεν πήρα. Τώρα έχω φτάσει πάνω στον δρόμο, ψάχνω να βρω καφέ να πάρω.
0: Θα βρεις, μωρέ, θα βρεις. αλλά ήταν, άξιζε το ρίσκο αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να το χάσεις.
2: Τι άξιζε, για τα χάνεις αυτά με τίποτα. Λέμε τώρα κανονικά, ζούμε αυτό που άλλος ο Στέφανος να βγάλει, όχι συντή. Μιλάμε πρέπει να βγάλει ολόκληρη συλλογή.
0: Θα βρει, μωρέ, θα βρει. Αλλά ήταν, άξιζε το ρίσκο αυτό, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν έπρεπε να το χάσει.
2: Τι άξιζε, για τα χάνει αυτά με τίποτα. Λέμε τώρα κανονικά ζούμε αυτό που άλλο ο Στέφανο να βγάλει, όχι CD. Μιλάμε τώρα να βγάλει εδώ και συλλογή. Έτσι, κάνει ο άνθρωπο μεγάλη. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Τι βλέπει σήμερα για Γαλλία.
0: Τι να δω, ρε φίλε, είναι ματσάρα μεγάλη. Είναι πρόωρο τελικό Γαλλία-Ισπανία.
2: Βλέπει Γαλλία.
0: Η Γαλλία είναι θεωρητικά ένα κλικ πιο γεμάτη ομάδα, αλλά και η Ισπανία είναι μια ομάδα η οποία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει πόσους παιχταράδες, μέχρι το προηγούμενο παιχνίδι είχε φτάσει μέχρι τον ημιτελικό χωρίς να έχει φάει γκολ. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία νομίζω ότι άντε να δώσω, ξέρω εγώ, 51-49 στη Γαλλία, τέτοια φάση. Ισορροπημένο το βλέπω πολύ.
2: Βλέπει ισορροπημένο πολύ το
0: παιχνίδι. Ναι, βέβαια.
2: Μάλιστα. Ναι, και εγώ αυτό βλέπω και βλέπω και παράταση, να σου πω.
0: Μακάρι. Αφού είναι και 10 η ώρα το βράδυ και δεν θα ξενυχτήσουμε πολύ, δεν μας πειράζει.
2: Ναι, φίλε, ναι. Μα και να γίνει και κανένα ωραίο παιχνίδι, να το ευχαριστούμε.
0: Ματσάρα, εγώ ξέρεις κάτι, Γιώργο. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά στα Μουντιάλ και στα Euro, έχω ξεφύγει πολύ από αυτό ότι είμαι με αυτόν, είμαι με εκείνον. Είμαι με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όποιος παίξει καλύτερα να το πάρει. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω. Και τώρα στο Μουντιάλ με ρωτάνε με ποιον είσαι, τι θέλεις. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω να δω ματσάρα. Μπορεί να βγει το μήνυμα που είστε ένα φίλο πριν, το βλέπω σήμερα 4-4. Μπορεί να έρθει 4-4.
2: Ναι, 4-4.
0: Και δεν με νοιάζει 4-4. Τι θα γίνει στην παράταση και στα πέναλτι μετά. Να έρθει 4-4. Ήταν. Να χορτάσω ποδόσφαιρο, αυτό με ενδιαφέρει.
2: Θα σου πω κάτι. Ο λογικό δηλαδή σκεπτόμενο φίλο, ο παλό, είναι αυτό που λες εσύ. Είναι αυτό που... Δεν είναι με κάποιον.
0: Είναι με το ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο.
2: Να δω, γουστάρω να δω ποδόσφαιρο σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
2: Ούτε η διαιτησία να βάλει χεράκι.
0: Όχι, τίποτα μακριά αυτό.
2: Τι εθνικότητα ο διαιτητή.
0: Α, το ψάξω, Λευρό, το πω, περίμενε.
2: Για ψάξτε, γιατί αν είναι κανένα, ξέρω εγώ, από τα Αρμανία και
0: κάτι. Νομίζω ότι τώρα στους ημιτελικούς δεν βάζουν αυτούς.
2: Εγώ αυτό πιστεύω. Οι Ευρωπαίοι δείξανε καλή διαγωγή όλοι σε όλα τα παιχνίδια, έτσι, νομίζω δηλαδή. Στη διαιτησία, οπότε θα μπορέσει να. Εγώ θα έλεγα να βρω ένα Ευρωπαίο διαιτητή. Είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, οπότε καλύτερα να βάλουν Ευρωπαίο. Για εμένα τώρα, τι να σου πω. Λοιπόν, Σάββατο 9 η ώρα.
0: Ναι.
2: Μπορείς να μου πεις ακριβώς που είναι.
0: Είναι στην πλατεία του Εσταυρωμένου, στο μετρό του Εγάλεο. Δηλαδή με το που βγαίνεις, αν έρθεις με το μετρό, αν θες να πεις δύο ποτηράκια για να έρθεις με το μετρό. Με το που βγαίνεις από το μετρό είναι η εκκλησία δίπλα σου, πίσω από την εκκλησία είναι το μαγαζί.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και το κομμάτι που άλλο Στέφαλο ήταν φοβερό.
0: Και λέγεται Σούγκαρ. Λούγα λέγεται Σούγκαρ το μαγαζί, έτσι.
2: Πώς λέγεται?
0: Σούγκαρ, ζάχαρη.
2: Ζάχαρη.
0: Για να την περάσουμε ζάχαρη.
2: Ζάχαρη, την περάσουμε ζάχαρη. Ναι. Και 9 η ώρα είναι καλά και Σάββατο είναι πάρα πολύ ωραία μέρα για την Κυριακή.
0: Ρε φίλε, τι θέλεις και μίλησες.
2: Τι έγινε τώρα.
0: Ο Ιβάν Μπάρτον λέει από το Ελ Σαλβαδόρ ορίστηκε να διευθύνει τον ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία. Τρελή είναι αυτή, ρε.
2: Δεν σου είπα εγώ τώρα, κάτσε με καλά.
0: Τρελή είναι αυτή, ρε.
2: Τι έχει να γίνει το βράδυ.
0: Από το Ελ Σαλβαδόρ μας βάλανε διαιτητή.
2: Έλα, ναι, για αυτά σου λέω, δεν γίνεται.
0: Έλα, Χριστέ και Απόστολ. Και είναι και πιτσερικά 35.
2: Πόσο?
0: 35 χρονών.
2: Εμπειρία του λείπει, τίποτα δεν έχει. Πάμε να δούμε τι θα γίνει το βράδυ. Σκοτωμό.
0: Έχει διευθύνει 3 παιχνίδια στο Μουντιάλ.
2: Ποια?
0: Τουρκία-Παραγουάη, Ιαπωνία-Σουηδία και στους 16 Ελβετία-Κολομβία. Τι επιλογή είναι αυτή τώρα, δεν καταλαβαίνω.
2: Θα μπορώ να δω τι έκανε σε αυτά τα παιχνίδια και να.
0: Μα δεν είναι ρόλο.
2: Παίζει ρόλο, έτσι. Παίζει μεγάλο. Δηλαδή, άμα είναι φρου-φρου συνέχεια και σταματάει το παιχνίδι, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Θα κάνει μαντάρα εκεί.
3: Και αύριο είναι μια καλή ομάδα αυτή η Ραπίν. Θα παίξουμε με μια καλή πραγματική ομάδα. Τώρα θα δούμε αύριο πώς θα πάμε. Από εκεί και πέρα θέλω να εκφράσω πάλι μέσα από την εκπομπή σου τα κοινωνικά ζητήματα, όπως είπε και ο φίλος μας ο Γιώργος από το Ήλιον. Δεν υπάρχουν πολλές εκπομπές οι οποίες μπορεί να βγει ο κόσμος και να εκφραστεί και να πει κάτι ή να ζητήσει κάτι. Και εκμεταλλευόμαστε τώρα το κενό που είναι σε εσάς, που δεν έχει ποδόσφαιρα και βγάζουμε και τα κοινωνικά
0: κομμάτια στην
3: καθημερινότητα.
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε παρεμβάσει κοινωνικού χαρακτήρα μόνο όταν δεν έχει πρωταθλήματα και το χειμώνα γίνονται αυτές τις κουβέντες εδώ.
3: Ναι, ρε παιδί, αλλά εντάξει τώρα εδώ, αλλά έχει χάσει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός για να καίγεται το κόσμο και εμείς θα λέμε
0: εντάξει,
3: τώρα.
0: Ναι,
3: τα παιδιά μας είναι
0: έχεις
3: λίγο.
0: Δίκιο, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι.
3: Τώρα είναι λίγο χαλαρά. Λοιπόν, εξέφρασε το αυτό ο Γιώργος να γίνει μετανάστης.
0: Νομίζω ο Παναγιώτη το λένε τον Ψηλό. Παναγιώτη νομίζω το λένε τον Ψηλό από το Ήλιον.
3: Το παιδί που ήταν προηγουμένως που έλεγε για το στρατό, τα παιδιά που έχασε. Συγγνώμη. Λοιπόν, εμένα με κάνανε από μόνοι τους μετανάστες. Έχω 4 παιδιά και ήμουνα παλιά επαγγελματίας. Προσπάθησα να κλείσω τα χαρτιά, έκαναν 11 μήνες να μου κλείσουν τα χαρτιά. Οπότε η δήλωση μου λέει ο λογιστής περίμενε, μου λέει να κλείσουμε τα χαρτιά γιατί σου βγάζουν εισόδημα τερματό. ώσπου να κλείσουμε τα χαρτιά, πέρασε ο χρόνος. Κάνω τη δήλωση και μετά από έκλειση τα χαρτιά στην εφορία, πάω να κάνω το Α21, όχι μου λέει φίλε, πρέπει για να δικαιούσε, μου λέει Α21 πολυτεχνικό επίδομα, πρέπει να έχεις 5 συνεχόμενα έτη δήλωση, καθαριστικό. Οπότε εγώ με το 2030 θα έχουν ενοικιωθεί τα παιδιά. Μου λέει είσαι σαν μετανάστης, είσαι σαν να ήρθες τώρα, μου λέει, στην Ελλάδα, έκανες το, φέτος είναι ο πρώτος χρόνος, μου λέει. Στα 5 συνεχόμενα έτη, μου λέει, συνεχόμενης δήλωσης, θα δικαιούσε. Εγώ, όπως είπε και ο άλλος, ο προηγούμενος ο φίλος, αν βγει κάποιος και ξέρει κάτι, εμείς δεν μπορούμε να βρούμε απάντηση. Εμείς που έχουμε τα παιδιά και έχουμε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί παραπαιδεία, φροντιστήρια, άστα, μην τα συζητάμε, μην μακρηγορούμε. Που έχουμε το πρόβλημα, συναντάμε άρνηση. Και από την άλλη μεριά ακούμε την υπουργό και λέει, για τα παιδιά λέει, και θα φροντίσουμε να δώσουμε 150 ευρώ. Πού 150 ευρώ, δεν πήρα καλά 150 ευρώ πουθενά. 150 ευρώ δεν πήρα πουθενά εγώ, τίποτα.
0: Δεν είχα, αυτά τα χρήματα που δώσαν τώρα για τα παιδιά 150 ευρώ,
3: όχι,
0: τα παιδιά
3: όχι,
0: δεν πήρες.
3: Όχι, τίποτα.
0: Γιατί?
3: Τίποτα, όχι. Μα δεν ήταν εκπρόθεσμη δήλωση, με έβγαλε έξω, δεν ξέρω το σύστημα, τίποτα.
0: Περίεργο, η Παναγία.
3: Περίεργο. Τίποτα σου λέω. Γι' αυτό λέω, αν λοιπόν ακούει κανένας δικηγόρος, κανένα οτιδήποτε.
0: Οκ, okay, το καταγράφουμε φίλε, πρέπει να πάω σε δελτίο. Να είσαι καλά.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστήριου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν και οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχίες των νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από την περιοχή. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης βρίσκεται η Λαμία, καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση περιστατικών σαλμονέλας. Τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από τον Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Σε νέα μεγάλη αμυντική συμφωνία προχωρούν Γαλλία και Ουκρανία. Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, η Ουκρανία συμφώνησε να αγοράσει γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας, καθώς και 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 94,6.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
11: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
10: Γιατί?
11: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
10: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
14: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

τι να πω εγώ τώρα. Τι να πω. Ε, Στεφανάρα, όχι μόνο ο Λεωνίδας θα κάνει επιλογές, θα κάνουμε και εμείς καμιά μουσική επιλογή. Τι κομματάρα αυτή. Ε, ρε Θεέ μου. Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και εποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο μας ημίωρο που επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων. Καλημέρα, παιδιά. Και εγώ, αν και Ολυμπιακό, συμφωνώ ότι οι κινήσεις του Παναθηναϊκού είναι αρκετά καλές, ειδικά ο προπονητής για μένα. Αλλά λίγο χαμηλά η μπάλα για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Πιο πολύ λέω γιατί οι μεταγραφές τελειώνουν το Σεπτέμβρη και μπορεί να αλλάξουν πολλά ως τότε. Και πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν είχε καλή συγκομιδία, ενώ είχε καλό ρόστερο. Οπότε ψυχραιμία, όλα θα φανούν στο γήπεδο, λέει ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Παίζω από τώρα πρωτάθλημα, Arsenal πρωτάθλημα Παναθηναϊκός και Euroleague Παναθηναϊκός. Κρατήστε τα λέμε του χρόνου το Μάιο, λέει ο Άγγελος Περιστέρη 13. Πρωινές καλημέρες από Πάφο, ελπίζω να δούμε ένα ωραίο ημιτελικό απόψε, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, φίλε, λέει ο φίλος μου Παναγιώτης αγωνιστής με το λεβέντι του. Θαλασσάρα, ε. Βαγγέλη, έχω την εντύπωση, λέει, ότι ο Οσμάν φοβήθηκε για το χρόνο που θα είχε στη νέα σεζόν με την έλευση Μπόγκα, συν το Ρόγκα για το Χέις Ντέιβις που εύκολα για μένα είναι τριάρι καθαρό, γι' αυτό πιστεύω ζήτησε να φύγει. Θα ήθελα τη γνώμη σου, νομίζω ότι έπαιξε ρόλο. Μπορεί να αλλάξει εθνικότητα άνετα, πες του, λέει. Λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Γιώργος λέει: ο Πενιρλής, αφού τα κανόνισε όλα για το Σάββατο, θα πρέπει να φέρει και κάτι. Αντί για κανένα παιδάκια που σερβίρουν κάποιοι, αυτός να φέρει πενιρλάκια. Για πες τα λίγο, για πες τα, Δημήτρη. Για πες τα. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο Τάκης. Πού έμενε, λέει ο Παλαιότολος στην Αγία Βαρβάρα, Βαγγέλη. 47 χρόνια ήμουν εκεί, λέει, και δεν τον ξέρω. Απαράδεκτος. Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι και 3.000 γνωρίζεστε όλοι μεταξύ σας. Πού έμενες? Στο Κουκλάκι. Στο Κουκλάκι. Κινηματοθέατρο Κουκλάκι, φίλε. Ο Φώτης Εθέλη, λέει, έχει δείξει ποιος είναι ο Δημήτρης. Λέει, ήμουν σίγουρος ότι θα το διόρθωνε. Έτσι, μπράβο και στον Τζόρνταν που το έληξε. Λέει, ο Φωτάρας Εθέλη. Ναι, δεν θέλουμε. Πρωτάθλημα ΑΕΚ και του χρόνου, λέει ο φίλος. Μια και μιλάμε για μετανάστες, λέει, χθες ένα 19χρονος Αιγύπτιος αποπειράθηκε να βιάσει 14χρονος στο αλέτη της εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι. Λέει εδώ ένας άλλος φίλος. Για την Κούπα, λοιπόν. Για αυτή την ατάκα να σηκώσουμε μαζί το Μουντιάλ, την έχει πει ο Ιφαντίνο για τον Τραπ, παιδιά. Η πληροφορία για τον Γκέιν δεν ισχύει. Η δήλωση προέρχεται από τον απαράδεκτο Ιφαντίνο, λέει, με εκτίμηση ένας φανατικός ακροατής. Ένας άλλος φίλος πάλι μου γράφει για την Κούπα, δεν το είπε ο Γκέιν, αλλά ο Ιφαντίνο. Και εγώ αυτό, παιδιά, έχω κατά νου, ότι δεν το έχει πει ο Χάρι Κέιν αυτό, το έχει πει ο Τζιάννη Ιφαντίνο, το οποίο δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση ότι θέλει να σηκώσει την Κούπα με τον Τραμπ, αφού τα λένε και τηλεφωνικά, σβήνουν και τιμωρίες μαζί, τα κάνουν όλα ωραία. Λοιπόν, ποδόσφαιρο σήμερα, 10 η ώρα, κυρίαρχο γεγονός της ημέρας, της βραδιάς, πείτε το όπως θέλετε, Γαλλία-Ισπανία, 10 η ώρα, από την ΕΡΤ1, περιμένουμε με αγωνία αυτόν τον σπουδαίο ημιτελικό που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και τελικός. Λοιπόν, επειδή μιλάγαμε πριν για τον Πινέδα, έχει βγει ένα δημοσίευμα από Μεξικό μεριά, όπου μιλάει ένας ρεπόρτερ εκεί, YouTube-ικός και τα λοιπά, και λέει ότι είναι 50-50 οι πιθανότητες αν θα ανανεώσει με την ΑΕΚ ή αν θα πάει στη Μοντερέι, αν θα τον αγοράσει η Μοντερέι. Και λέγεται μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είχε παλιότερα, ότι πριν λίγες μέρες, όχι παλιότερα, ότι το πιθανότερο να μείνει στην ΑΕΚ. Σε νέα αναφορά του είπε ότι η υπόθεση είναι 50-50. Λέει, ρώτησα πώς έχει το θέμα. Μου λένε 50-50. Οι πιθανότητες είναι 50% ρομπελί να ανανεώσει την ΑΕΚ και 50% να τον αγοράσει ο Μοντερέι και να έρθει στο Μεξικό υπό τις οδηγίες του Αλμέιδα. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να λέει και πολλά. Θα περιμένουμε και θα παρακολουθούμε και την υπόθεση του Πινέδα, που είναι ένας, όχι απλά κωμικός, πολύ κωμικός παίχτης τα τελευταία χρόνια για την ΑΕΚ από το 23, αν δεν κάνω λάθος, που έχει έρθει. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε και το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: τώρα και ερχόμαστε με Χρήστο Ρομπόλη να μιλήσουμε για μπάσκετ, γιατί καταλαβαίνετε υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα και πολύ ρεπορτάζ εκεί. Φύγαμε για break.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Χαρίζεται, λέει, λόγω τέλους του Μουντιάλ το Fight Clubικό ψευδόνυμο, αρκεί το παρεάκι μου να είναι η Φαντής. Τι λες ρε φίλε Παναγιώτη, τι λες ρε φίλε Παναγιώτη, ρε τι τραβάω εδώ μέσα ρε. Λοιπόν, φέτος το Ρίζες Καζίνο μόνο παρένες μέχρι 19 Ιουλίου παίζει Μουντιάλ η φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από στρογγυλή θεαμένα σε ένα αρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μακράσιμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε στις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπλο ποδοσφαίρου στο Ρίζες Καζίνο μόνο παρένες, η διασκέδαση παίζει την έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό goal in one. Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, καλημέρα φίλοι μου, λέει. Ήθελα να καλέσω μετά το Βασιλάκη, λέει, αλλά ένιωσα σαν τον Τζαλουχίδη που μάρκαρε τον Μαραντόνα και δεν τόλμησα. Πρόσεξε με τώρα εδώ πέρα, Κωστάρα, από την ΚΟ εκεί. Λοιπόν, κάπου είδα κιόλας μία. Α, ωραία. Μυθική ατάκα Τζαλουχίδη. Ο οποίος τώρα κάπου πρόσφατα μίλησε, έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι δεν φοβόμουν τον Μαραντόνα. Αυτό είναι απάντηση για σένα, Κώστα Νερατζάκη, από την ΚΟ. Όταν πήγαμε, λέει, στο Παγκόσμιο Κύπελλο των δυσκολιών και δύσκολων καιρικών συνθηκών, είχαμε βαρέλια με πάγο, λέει. Όταν έχει πέσει με τον Μαραντόνα, είναι μια αποκορύφωση, λέει, και διάφορα άλλα. Ο Τσαλοχίδης που είπε ότι δεν φοβήθηκε τον Μαραντόνα. Υπάρχει και το τρομερό που σας έχω πει, που το έχει πει ο Κολιτσιδάκης, ότι. Όταν η εθνική βγήκε για ζέσταμα στο μάτς εκείνο με την Αργεντινή, η Αργεντινή, επειδή ήταν πονηρή και έξω είχε 50 βαθμούς, καθόντουσαν και έκαναν λίγο ασκήσεις μέσα στο διάδρομο του γηπέδου. Μην βγουν και σκάσουν έξω. Και τους λέω: Παναγούλια, στους παίκτες, λέει, τους είδατε, λέει, που κάθονται στο διάδρομο ακόμα. Σας φοβούνται.
1: 4-0.
0: 4-0. Λόγω φόβου. Καλημέρα, Χριστάρα μου.
1: Ασέβημα, τι κάνετε, πώς είστε.
0: Πολλή δουλειά αυτές τις μέρες για τον μπάσκετ.
1: Χαμός γίνεται.
0: Χαμός γίνεται. Πάμε να τα πιάσουμε λοιπόν γρήγορα, ναι. Χωρίς να χρονοτριβούμε.
1: Πάμε.
0: Νομίζω ότι για τον Ουσμάν τα έχουμε πει όλα. Πάμε να μιλήσουμε για τον Τελειόπουλο.
1: Ο Ουσμάν ότι είναι κλεισμένο, έτσι, είναι υπογεγραμμένο.
0: Είναι ναι.
1: Και θα ανακοινωθεί, μάλλον θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη κατά τις 23-24 Ιουλίου το αργότερο.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Πάμε τώρα για τον Τελειόπουλο που υπάρχει θολό το τοπίο του, τι ακριβώς μπορεί να συμβεί.
1: Κοίτα, ο Τελειόπουλος έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, το οποίο προβλέπει γύρω στα 500.000 για τη νέα σεζόν. Ο Πάοκ έχει φτάσει να το δίνει 1,2. Και ο Άρης έχει πρόθεση να του κάνει και αυτός μια καλή πρόταση που δεν φτάνει νομίζω στα επίπεδα του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Άρης έχει το ατού ότι ο Τελειόπουλος έκανε με εκείνον την καλύτερη σεζόν της καριέρας, τον ανέβασε, ας πούμε, επίπεδο. Και ο Τελειόπουλος ανέβασε τον Άρη, βέβαια. Γιατί να φτάνει αμφίδρομα. Και έχει και τον Σπανούλη, ο οποίος τον εμπιστεύεται.
0: Το στηρίζει, πολύ, στηρίζει πολύ, τον είναι στην εθνική. Πολύ στήριξη.
1: Και στην εθνική και στις μεγάλες διοργανώσεις, όχι μόνο στα παράθυρα. Οπότε υπάρχει αυτό εκεί πέρα το θέμα. Το θέμα βέβαια είναι ποιος θα ικανοποιήσει τον Παναθηναϊκό. Γιατί όλα εξαρτώνται από τον Παναθηναϊκό. Έτσι, ο Παναθηναϊκός αποφασίζει.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει. Επειδή δεν πρέπει να απάντησε αυτό το ερώτημα. Δεν έχω ρωτήσει, ένα πρώτη φορά σε ρωτάω.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να τον κρατήσει.
1: Είναι πολύ δύσκολο να τον κρατήσει. Γιατί παρότι αν τον κρατούσε, είχε πρόθεση να του κάνει ένα προσαρμογή, δεν πρόκειται να φτάσει πάνω από ένα. Δηλαδή δεν πρόκειται να ανέβει τόσο πολύ.
0: Πάντως μοιάζει κάτι το οποίο δεν ξέρω, δηλαδή, αν θα τελειώσει σήμερα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό.
1: Θα τελειώσει μέσα στην εβδομάδα, δεν θα αργήσει παραπάνω, γιατί και οι άλλοι θέλουν να βασίσουν και το σχεδιασμό τους πάνω σε αυτό. Έτσι. Και αν συμβεί αυτό, αν δηλαδή πωληθεί από τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός θα πάρει το Μωραΐτη πίσω από τον Ηρακλή που τον είχε δώσει δανεικό την περασμένη σεζόν για να καλύψει τη θέση των Ελλήνων. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν έχω ακούσει
1: πουθενά. Λογικά θα δώσει τον Μπαζίνα αν πάρει τον Τελειόπουλο ΠΑΟΚ. Αυτό. Δεν έχει ακούσει τι πε.
0: Δεν έχω ακούσει πουθενά ποια μπορεί να είναι η γνώμη του Μπράντοβιτ γι' αυτό. Δεν έχω ακούσει.
1: Ο Μπράντοβιτς ρε εσύ θα ήθελε τον Τελειόπουλο, αλλά όταν υπάρχει τέτοιο θέμα που και το παιδί θα ανέβει τόσο πολύ οικονομικά και η ομάδα θα πάρει ένα αντάλλαγμα σημαντικό, γιατί δεν πρόκειται να το δώσουμε 200.000, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορεί να.
0: Δηλαδή
1: να
0: κάνει στο μυαλό του δεν υπάρχει, ας πούμε, ότι το καλοκαίρι του χρόνου κατά πάσα πιθανότητα σταματάει ο Λούκας.
1: Υπάρχει, αλλά σου λέει ότι αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε το σήμερα. Τώρα του χρόνου το καλοκαίρι δεν μπορεί να γίνει, το βλέπουμε.
0: Εγώ βλέπω ότι το μόνο που του ενδιαφέρει είναι να αγοράσουν έναν πολύ καλό ξένο στο Ελλάδα.
1: Εννοείται αυτό. Μα κοίτα, για να είμαστε ρεαλιστές, ο Τελειόπουλος, υπάρχει περίπτωση καμία να είναι στο 12ο του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα την σεζόν? Όχι. Καμία απολύτως. Εκτός και αν έχει τρεις τραυματίες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, χτύπα ξύλο προφανώς. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και το παιδί και το ίδιο σου λέει. Ο Τελειόπουλος ήρθε στον Παναθηναϊκό για δύο λόγους. Πρώτον, ότι πήγε από τα 400.000 του Άρη που είχε στα 500 στον Παναθηναϊκό. Και δεύτερον, με το όνειρο να παίξει.
0: Mm. Και έπεσε πάνω στον Αταμάν.
1: Ναι, έπεσε πάνω στο
0: αυτό.
1: Τον αδείξε, προφανώς τον αδείξε. Ναι. Ένα αυτό. Τη νέα σεζόν δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει στην Ευρωλίγκα. Θα παίζει μόνο στο πρωτάθλημα. Ξεκάθαρο. εκτός σου αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συνθήκη. Και δεύτερον, πλέον παίρνει και καλύτερα λεφτά από τις άλλες ομάδες. Άρα για ποιο λόγο να μείνει. Δηλαδή οι δύο λόγοι που ήρθαν στον Παναθηναϊκό έχουν πάψει να ισχύουν.
0: Έτσι. Άρα περιμένουμε, εγώ πιστεύω ότι θα διάλεξει τον Άρη.
1: Ο Τολιόπουλος, εγώ πιστεύω ότι αν ήταν αποκλειστικά στο χέρι του θα διάλεγε τον Άρη.
0: Το
1: θέμα είναι ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός και εγώ θεωρώ ότι ο Πάουκ έχει ένα προβάδισμα μικρό.
0: Γιατί
1: δεν
0: είναι παραπάνω.
1: Δεν είναι παραπάνω. Ο Άρης δεν μπαίνει ακόμα σε διαδικασία, πληστηριασμού. Δηλαδή ο Μιστακίδης είναι. Ανεβάζει την πρόταση, ξεκίνησε τον Όσμαν από κάτω από το 1 εκατομμύριο και έφτασε να δίνει 2 εκατομμύρια. Και μπορεί να φτάσει και στον Τολιόπουλο να δίνει 1-1,5.
0: Έχουμε εικόνα ότι Άσου ψάχνουν Παναθηναϊκούς.
1: Ψάχνει Άσο ο οποίος να είναι βαρβάτος. Δηλαδή να τα έχει όλα. Να έχει κυρίως παιχνίδι με την μπάλα στα χέρια, ενώ πριν δεν τον πολύ ένοιαζε. Αφού τη στιγμή που έφυγε ο Όσμαν, θέλει παίχτη ο οποίος να είναι και καλός δημιουργικά και εκτελεστικά.
0: Και σκορ, ναι.
1: Και κάθε το παιχνίδι και προσωπική φάση και όλα αυτά. Έτσι.
0: Και είναι προφανές ότι πάνε πλέον για παίχτη με μεγάλο συμβολό.
1: Ούτως ή άλλως θα πηγαίναν, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο.
0: Πάμε...
1: Να πούμε ότι είπε και ο Γιαννακόπουλος στα ξημερώματα
0: για
1: τον Χουάντσο ότι δεν πρόκειται να τον αφήσει να φύγει. Όχι ότι εξέφρασε κάποια επιθυμία ο παίχτης, έτσι, το λέμε απλά. Γιατί μετά τον
0: Όσμαν. Έχει κλείσει το μεσοδόμημα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, και πιθανότατα δεν ξέρω αν θα γίνει άμεσα, αλλά θα γίνει κάποια στιγμή αναπροσαρμογή και επέκταση. Γιατί λήγει το 27 το συμβόλαιο του Χουάντσο.
0: Λοιπόν, πάμε walk-up.
1: Πάμε walk-up. Δύσκολα είναι τα πράγματα για να παραμείνει αυτή τη στιγμή, αλλά όλα και εκεί εξαρτώνται από την πρόταση που θα κάνει η Ντουμπάι. Γιατί αν η Ντουμπάι δεν δώσει χρήματα στον Ολυμπιακό και καλά χρήματα, δηλαδή όχι 500 χιλιάρικα.
0: Κάνα διάρρη.
1: Δεν ξέρω για διάρρη, αλλά σίγουρα πάνω από 1,5 εκατομμύρια ενδεχομένως. Ναι. Γιατί όταν δίνει 3 στον παίχτη ετησίως, σου λέει ο Ολυμπιακός.
0: Κάτι σαν αυτό που είναι με τον Όσμαν στον Παναθηναϊκό.
1: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ο παίχτης, όπως καταλαβαίνουμε, με αυτά τα. Έχει ξεμυαλιστεί. Είναι λογικό, γιατί το παιδί πρώτη φορά στην καριέρα του φέτος θα παίρνει πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο.
0: Ναι,
1: okay,
0: ναι.
1: Έχουν αλλάξει τιμές, αλλά σου λέει και αυτός, στο 34 θα πάρω το συμβόλαιο της ζωής μου έτσι, και θα λύσω και το πρόβλημά μου
0: για
1: παντός. Οπότε εκεί είμαστε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έτσι λίγο και έχουν ψυχρανθεί και λίγο οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για τον τρόπο που το χειρίστηκε ο walk-up το θέμα. Δηλαδή υπάρχει ένας εκνευρισμός, θα το έλεγα. Αλλά εγώ πάντα αφήνω ένα μικρό παράθυρο, επειδή υπάρχει μια σχέση ετών, πενταετίας έτσι, με το walk-up και υπάρχει και συναίσθημα μέσα. Μήπως αν δεν έρθει τελικά η πρόταση από την Ντουμπάι αυτή που θέλει ο Ολυμπιακός, ξανακάζουν στο τραπέζι και τα βρούνε, όχι βέβαια στα 3 εκατομμύρια, ούτε καν στα 2 θα πω εγώ.
0: Δεν βλέπω
1: να παραμείνει.
0: Δεν βλέπω να σημαίνει κάτι τέτοιο.
1: Και εγώ δεν το βλέπω.
0: Εγώ η πρόβλεψη που κάνουν είναι ότι θα μείνει ο Ντόρση και θα νεώσει και θα φύγει ο Κόκαπ.
1: Και εγώ δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Και η Ντουμπάι, επειδή τώρα δέχτηκε μια σφαλιάρα με τον Ντιάλο που τον περίμενε να πάει και την πήγε NBA, νομίζω ότι θα δώσει λεφτά. Τώρα πόσα και τι θα δούμε.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του Παναθηναϊκού τα τελευταία 10 χρόνια, ο Αλφα Ντιάλο.
1: Ναι, αλλά όταν πήραν την απόφαση αυτή δεν ήταν λάθος του Παναθηναϊκού για μένα. Γιατί σε εκείνη τη φάση ο Παναθηναϊκός είχε μπάτζετ 5 εκατομμύρια, ήταν θυμίζω στο έσοδα-έξοδα, και είχε στην ίδια ομάδα τον Παπαπέτρο που ήταν ο καλύτερος του παίχτης μαζί με τον Καλάθι. Δεν μπορούσε να πάρει ένα ξένο σε αυτή τη θέση με ένα καλούτσικο συμβόλαιο για τα δεδομένα της εποχής και να έχει 2-3 άρια. Πεχταράς, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Και ο Πρίφτης που ουσιαστικά είχε πάρει εκείνη την απόφαση τότε το είχε εξηγήσει ότι υπήρχε αυτή η συνθήκη. Δηλαδή όταν έχει ανάγκη τεράστιε άλλε θέσει. Και έχει ένα τόσο μικρό μπάτζετ, πάνω στον καλό σου παίχτη τον Έλληνα πάνω στον οποίο πόνταρες, δεν είχε λογική τότε να πάρεις παίχτη.
0: Για
1: και δεν είναι ο διάλογο που έγινε τώρα, έτσι ήταν ο διάλογο που έγινε στο Λαύριο τότε.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά θέλω να κάνω άλλα δύο ερωτήματα πριν φύγεις και έχει πάει για 55.
1: Για να πούμε και για τον Μπουλακίδα, βέβαια, γιατί έγινε και
0: για τον Μπουλακίδα. Έγινε επαφή για τον Ολυμπιακό, αλλά από όσο ξέρω το παιδί θέλει να παίξει NBA.
1: Το παιδί θέλει να παίξει NBA, αλλά δεν ξέρω αν θα βρει.
0: Αν θα μπορέσει.
1: Κανονικό συμβόλαιο δύσκολα να βρει, να τα λέμε όλα. Πώς βρήκα ένα two-way, δεν ξέρω αν το two-way το κρατήσει, γιατί επειδή στην Ελλάδα πέφτουν πλέον πολύ καλά λεφτά, μπορεί και εκείνος να θελήσει να το ακολουθήσει. Να πούμε, δεν έχει ακόμα ελληνικό διαβατήριο, αλλά αν το αποφασίσει, θα το αποκτήσει πολύ εύκολα, γιατί και οι δύο γονείς του είναι Έλληνες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, είναι δεύτερης γενιάς Έλληνας ο Πουλάκης.
0: Λοιπόν, για έκλειγο, χάλασε του γκάρ τελικά, λέει ένας φίλος.
1: Ο Ντάουτιν δεν έχει απαντήσει στον χρόνο που του δώσανε, κοιτάζει άλλες περιπτώσεις η ΑΕΚ. Αν δεν έχει βρει η ΑΕΚ και αν αλλάξει γνώμη ο Ντάουτι, μπορεί να ξαναγίνει, αλλά αυτή τη στιγμή κοιτάζει άλλες περιπτώσεις.
0: Με το γήπεδο, λέει το κλειστό, θα το δώσει στον Ολυμπιακό.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι, προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. Έτσι. Για τον Ντόρση που ρωτάς, ειδικά αν πωληθεί ο walk-up, νομίζω ότι θα είναι και πιο εύκολο να παραμείνει. Και για τον Ντόρση δεν υπάρχει πρόταση επίσης. Δηλαδή, ο Ντόρση θέλει αυτά τα λεφτά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός.
0: Κάτι ακούγεται στη Θεσσαλονίκη, λέει ότι ο Μιστακίδης μπορεί να το κάνει για τον Πάουκ, αν δεν πάρει τον Τολιόπουλο.
1: Δεν νομίζω. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω με τον Μιστακίδη, ποτέ δεν μπορεί να ξέρει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Θέμα για τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή, έτσι. Να. Και είναι και γεμάτος και σε αυτές τις θέσεις, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι τα καλύψαμε. Τώρα ξέρω εγώ, έχεις κάτι άλλο που ξέχασα να ρωτήσω.
1: Ο Βαλαντσιούνας, που λέμε, ο Βαλαντσιούνας έχει προσυμφωνήσει, αλλά δεν έχει υπογράψει ακόμα με τις Αλγύριες. και ο Βαλαντσιούνας δεν έχει και προτεραιότητα τα χρήματα αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι απασχολεί. Το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό δεν απασχολεί σίγουρα.
1: Όχι, τώρα, για τον Πάοκ λέει. Για τον Πάοκ λέει. Για τον Πάοκ λέει. Επειδή γράφτηκε. Ο Βαλαντσιούνας παιδί έχει βγάλει 130 εκατομμύρια στο NBA. θα του κάνει διαφορά το ένα παραπάνω που μπορεί να πάρει από τον Πάοκ σε σχέση με τις Αλγκύρες. Δεν θα του κάνει κάποια διαφορά. Οπότε α μην τρελαθούμε.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, ότι βγαίνουν και τα διαρκές της ΑΕΚ σήμερα. Και να δούμε πώς θα πάνε, γιατί υπάρχει έτσι μια αντίδραση από τον κόσμο. Γιατί
0: αυτό βλέπω και στα μηνύματα.
1: Την αναχώρηση της Ανέλα Αρένα.
0: Λένε ότι τεράστια αποχή λέει ακόμα και αυτόν τον λίγο που πάμε κτλ.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα ο κόσμος πώς θα αντιδράσει, αλλά είπαμε, ο Αγγελόπουλος.
0: Εκεί τι πλάνο υπάρχει, να παίζουν όλα τα μάτς κανονικά, πρωτάθλημα, Ευρωλίγκα, όλα.
1: Ναι, όλα τα μάτς. Όλα,
0: όλα τα μάτς.
1: Είναι αρκετά παιχνίδια μέχρι τον Δεκέμβριο λογικά ή τον Ιανουάριο. Ακόμα δεν έχει κλείσει να πούμε έτσι, αλλά μέσα στο μήνα, το αργότερο 25 του Ιουλίου πιστεύω θα έχει ολοκληρωθεί το θέμα. Προς τα εκεί πηγαίνει, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα θα γίνει μια ανατροπή.
0: Ναι, γιατί γίνονται ανατροπές στον μπάσκετ καθημερινά. Και ο Όσμαν, από ό,τι έχω διαβάσει, πριν από 15 μέρες είχε μιλήσει με τον Παναθηναϊκό και πει ότι δεν θέλω να φύγω, θέλω να πάω πουθενά.
1: Όχι, 15 μέρες.
0: Πριν
1: την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη.
1: Μέχρι και την Πέμπτη ο Όσμαν έλεγε θα μείνω κτλ. Παρασκευή πρωί πήγε και του είπε ότι το και το.
0: Έτσι είναι η ζωή, γεμάτη ανατροπές. Λοιπόν, ευχαριστούμε Χριστάρα Ρομπόλη για την μπασκετική ενημέρωση, για την πληροφόρηση, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Άγγελο. Δεν μπορώ να ρωτήσω, αδερφέ. Δεν μπορώ να ρωτήσω, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, κάποτε φτάνουμε στο φινάλε σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον Στεφανάρα τον Παλότολο που ήταν στα τεχνική τεχνική μουσική επιμέλεγε τα συναφή. Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά που κάρουν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρο Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας το προηγούμενο 2 ώρο, ευχές για μια όμορφη Τρίτη. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Μα φυσικά στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο e-food market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food. Σούπερ γρήγορα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
13: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
16: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
16: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τις εμφανίσεις της περίοδου 2026-27 και τον κεντρικό χορηγό συνδέοντας την ιστορία του συλλόγου με την ταυτότητα της Αθήνας παρουσίασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκδήλωση που έγινε στο Δημαρχείο της πόλης. Φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, χρειάζεται αγάπη, πάθος και αφοσίωση, το μήνυμα των Τάκη Φίσα και Γιούρκα Σεϊταρίδη. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώθηκε ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ. Χάφηκε κεντρικός αμυντικός σε επόμενες κινήσεις των Πράσινων. Το απόγευμα η αναχώρηση της αποστολής για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού τελευταίου φιλικού με τη Ραπίτ, το οποίο θα έχει διάρκεια 120 λεπτών. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει τη φετινή σεζόν ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τον 31χρονο Γάλλο Χαφ να ανακοινώνεται με κάθε επισημότητα από την ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ ο Σουηδός Εκστρέμ Τάχα Άλι, που θα αποτελέσει την τρίτη προσθήκη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη και με επιθετικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πρώτο πυλών του Ολυμπιακού, ο Ζωέλ Ρόκα. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται πλέον σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με την Τζιρόνα και άμεσα ο 21 ετών Ισπανός Εκστρέμ έρχεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Επόμενη προτεραιότητα η απόκτηση χαφ. Μέσα στο επόμενο τριήμερο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση walk-up για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες μετακόμισης στην Dubai BC να είναι περισσότερες. Ψηλά στη λίστα 23χρονος Γκάρτ Τζον Φουλακίδας, με την πλευρά του οποίου πραγματοποίησε ραντεβού η αντιπροσωπεία των Ερυθρόλευκων στο Las Vegas. Χωρίς το Λιούμπισιτς και με τους Γιώβιτς, Ζίπκοφ και Ζίνι να κάνουν ατομικό, πραγματοποιηθική η χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Κλειστή η σημερινή απογευματινή λόγω του αυριανού φιλικού με τη Φίτεσε. Η θέση μου είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά παίζω όπου θέλει ο προπονητής, δήλωσε ο Γεωργίεφ. Τις ώρες των φιλικών που θα δώσει στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Άρης. Το παιχνίδι με την Αταλάντα στις 26 Ιουλίου θα αρχίσει 11.30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 μέρες αργότερα στις 7 και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στις 10. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του τερματοφύλακα παραμένει Λοντίγκιν για δύο κεντρικούς αμυντικούς φουλάρουν οι Κίτερνοι. Την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποιήσε ο Ατρόμητος. Ξεκινάμε με αισιοδοξία για μια επιτυχημένη χρονιά. Προτεραιότητα ένας χαφ, ένας φορ και ένας στόπερ, δήλωσε ο ισχυρός Ανδρέας Πέ, Γιώργος Σπανός. Τα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους ανακοίνωσε ο Βόλος, που θα παίξει με Χρόνεγκετ, Καμπούρ και Χέρακλες. Να φτιάξουμε ομάδα που θα χαίρεται όποιος την παρακολουθεί, το μήνυμα του προπονητή του Πανετολικού Γιάννη Αναστασίου στη Media Day που έγινε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Θέλουμε ο κόσμος να σταθεί δίπλα μας και να στηρίξει με τη φωνή του, δίνει άλλη δυναμική όταν είναι συσπειρωμένος, πρόσθεσε. Πρέμιερα με το δεξί στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία ανοίξει 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Αυριανή αντίπαλος Ελληνίδα στην Ίστρια στο δεύτερο γύρο θα είναι η Βρετανίδα Χαρί Ντάρτ. Η Εθνική Νέων ιτήθηκε 81-67 από την Ισπανία στην αυλαία της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα και τερμάτισε στην τρίτη θέση του τρίτου γκρουπ. Αντίπαλος στο πρώτο νοκάουτ είναι αύριο το Ισραήλ. Συγκλονιστική υποδοχή στην αποστολή της Εθνικής Νορβηγίας για την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο επιφύλαξαν χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών που πλημμύρισαν τους δρόμους του Όσλο. Το αποκορύφωμα ήταν έξω από το παλάτι της βασιλικής οικογένειας χώρας, με τον κόσμο να κοπηλωτεί και τον πρίγκιπα Χάκο να χτυπάει το τύμπανο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
17: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
18: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
19: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
18: Και όταν φεύγεις.
19: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6. Ο μπαμπάς σας 30 χρόνια αυτό το ραδιόφωνο. Και ξεκινάει η εκπομπή «Η από εδώ, τους από εκεί». Με Μαρία Ζαφυράτου.
1: Με Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Στέφανο Παλουότολο, ανανεωμένο και ερωτευμένο.
1: Καλά τώρα, το καλοκαίρι του πάει του Στέφανο.
0: Μπράβο, μαυρίζει σαλαμίνα, βουτάει τα πόδια, ξέρω ότι λαγοκέφαλα.
1: Την παραλία, όλη μέρα. Παραλία, πισίνα, παραλία.
0: Αυτή είναι η ζωή του. Είναι στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές, να πούμε, αυτός ο άνθρωπος. Εκ της σαλαμίνας ορμόμενος. Και θα πάμε μέχρι τις 10.
1: Βεβαίως.
0: Είμαστε φρέσκοι, ανανεωμένοι. Εγώ κοιμήθηκα 14 ώρες. Έχω βάλει κρέμες, έτοιμος ένας πρίγκιπας με ένα άλογο να με πάρει να φύγουμε.
1: Κάτι έχεις κάνει το daily routine σου.
0: Ακριβώς, πλήθηκα κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα
0: αυτό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Για έναν άντρα καλοκαίρι.
1: Για την ανθρωπότητα γενικότερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κοιμήθηκα 5.30 το απόγευμα. Λέω θα πέσω μία ώρα. Και ξυπνάω 1:25 το βράδυ. Και λέω. Αυτό ποιος ήταν ο Σταλόνε που τον είχαν 9 χρόνια σε πάγο, ξέρω, και είχε ξυπνήσει την ταινία. Λέω είναι μεσημέρι. Έχασα τα γυρίσματα. Έχω άχαστους.
1: Ήρθανε Χριστούγεννα.
0: Ναι. Τι γίνεται έξω.
1: Έχασα την αδειά μου.
0: 28 days later που έχουν πεθάνει όλοι και είσαι εσύ και 5 φίλοι. Τι έχει γίνει.
1: Μα μου είπε. Κοιμήθηκα 5.30 και λέω 5.30 το πρωί, γιατί το παιδί, τι έπαθε, τι έγνης. 5.30 το απόγευμα. Oh.
0: Και ξυπνάω 1.30, έβαλα το air conditioning στους 16. Σε παρακαλώ, μου ξέρετε το λαιμό, λέει η Εύα. Η τεχνολογία, λέω, μας έχει δώσει. Ήθελα να πέσει λίγο η θερμοκρασία στο δωμάτιο. Νεκροτομείο το είχα κάνει μέσα το σπίτι. Και έβλεπα βίντεο με τα ακουστικά, τσομπόνι, καρατζιοβαλί τα δικά μου. Mm-hmm. Και μετά άκουγα κάτι κλαρίνα, γούβα, γιακές. Oh. Ανούλα Τσαχάλου, πανηγύρι στη Ροδιά.
1: Άρα κάνεις προετοιμασία και εσύ για τον Αύγουστο στο χωριό.
0: Ναι, 4-5 πανηγύρια.
1: Ένα μικρό ζέσταμα.
0: Είμαι πάντα ζεστός και έτοιμος για αυτά τα θέματα. Εσύ Μαρία, τι έκανες εχθές?
1: Είχα διάφορα επαγγελματικά ραντεβού.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Μετά γύρισα σπίτι, ξέρω, πάρα πολύ κουρασμένη.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ κουρασμένη.
0: Βγαίνουν και τα μπάνια.
1: Ναι, βγαίνουν και τα μπάνια γιατί η θάλασσα κουράζει.
0: Mm-hmm.
1: Και προετοιμάστηκα γιατί σήμερα και αύριο έχω.
0: Αυτές τις παρουσιάσεις και τέτοια, όλα αυτά.
1: Και κάτι γυρίσματα και
0: ωραία.
1: Κάτι.
0: Στέφανε,
1: μικρό τσούβι.
0: Εσύ.
1: Μπανάκια. Αχ, το λέω μπανάκια. Έχει θάλασσα στην πισίνα και την πισίνα. Καμιά φορά λέμε κάτι και κάποιος το παίρνει πάρα πολύ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Θεωρεί ότι το λέμε ειδικά, ας πούμε.
0: Ότι είπα για τη μάνα του.
1: Για τον Κωστή που μας ακούει από την Κυψέλη.
0: Είναι ο μπαμπάς, ναι. Εννοώ 30 χρόνια είναι, παιδί μου, ιστορικός. Ο μπαμπάς είναι, παιδί μου, ο σταθμός.
1: Αυτός που οδηγεί.
0: Μπράβο, είναι ο μπροστινός, ο μπροστάρης.
1: Ναι. Γιατί ήρθε το μήνυμα και λέει.
0: Τι να κάνει με τη μάνα μας.
1: Και που είπες ότι ο σταθμός είναι ο μπαμπάς μας. Ο μπαμπάς μας.
0: Ναι,
1: όχι,
0: ναι.
1: Ο μπαμπάς τους.
0: Ναι, ναι.
1: Ο μπαμπάς μας.
0: Σε αφήνω έξω.
1: Έχει να κάνει με τη μάνα μας.
0: Ή απλά είσαι χαζός, μου λέει. Φίλε, είσαι εκτός παρέας. Σε απορρίπτω.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι. Τον απορρίπτω. Δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη συντροφιά. Απορρίφτηκε, όπως τα λένε.
1: Απορρίφτηκε.
0: Είσαι εκτός. Δεν έχεις το δικαίωμα της ακρόασης.
1: Έφυγες. Πέπερ.
0: Τελείωσες.
1: Τελείω.
0: Μέντα, ξέρω εγώ, άκου κάτι άλλο. Άκου κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Δεν είναι,
1: ναι,
0: για μπάλα αυτό.
1: Μήλου.
0: Δεν είναι. Κάτι του ομίλου. Χάπε 104.
1: Πανούτσο Βαμβακάρι.
0: Ναι. Χάπε 104. Άκου Πανούτσο Βαμβακάρι. Θα ήταν πιο ωραίο, παιδί μου. Για σου πούσει στο πρωί. Ναι, έχει δίκιο. Ναι, αυτά.
1: Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, έχουμε και τον πρώτο ημιτελικό σήμερα.
0: 10 το βράδυ.
1: Ναι, έναν ημιτελικό που θα μπορούσε να είναι και τελικό.
0: 100%.
1: Και άλλο ημιτελικό θα μπορούσε να είναι τελικό.
0: Μια χαρά είμαστε εδώ.
1: Ναι,
0: δίκαια,
1: ναι,
0: είμαστε,
1: καλά,
0: εδώ.
1: Καλά,
0: δίκαια
1: είμαστε
0: εδώ. Ακούστηκαν πολλά. Ο πατέρας του Χάλαντ. Του Χάλαντ είχε τα νεύρα του. Το απάντησε ο Ροϊκίν, είσαι πιωμένος.
1: Τι άσχημο που ήταν αυτό που είπε.
0: Ο Ροϊκίν.
1: Ναι.
0: Μα έτσι μιλάει. Είναι... Ο Ροϊκίν πετάει δηλητήριο.
1: Ναι.
0: Είμαι ο Ροϊκίν. Έλα στο χωριό. Έλα, πες.
1: Τον παρακολουθώ, τον παρακολουθώ.
0: Είμαι ο Ροϊκίν. Έλα στο χωριό.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Γιατί χόντρινες έτσι.
1: Έτσι, αυτό είναι.
0: Έγινες βόδι, παιδί μου.
1: Δεν κάνει ούτε με το πετσί του.
0: Ο θείος σου πέθανε από το χόντρο. Έχει το νου και μην ψοφήσει πουθενά. Τι κάνει,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι, θα σου πει τέτοια. Σχήμινε.
0: Καλά είσαι. Τι κολόγερο έγινε εσύ, σου να μια χαρά, παιδί. Τι κάνετε εκεί στην Αθήνα. Εσεί τι κάνετε. Πού παρκά. Τα λάστιχά σου τα έχει δει. Θα φρενάρει και θα σκοτωθεί τα οικογενειακό εκεί πέρα. τοξικός άνθρωπος. Δεν μου λες, λέμε την ξεπούλα σου, ε.
1: Μαυρίλα.
0: Πόσο θα κάτσετε, ό,τι και αν του πεις.
1: Θα μείνουμε καμιά δεκαριά μέρες.
0: Δεν προλαβαίνετε να δείτε τίποτα. 10 μέρες κατά. Τζάπα ήρθατε. Μέχρι που ήρθατε θα φύγετε. Πες θα μείνεις ένα μήνα.
1: Θα μείνω με 1,5 μήνα. Θα δω.
0: Α, λεφτά έχω. Σε διώξανε τη δουλειά, άνεργος. Σε διώξανε και θα μας κατσικωθείς εδώ. Εσύ μας έλειπες τώρα. Πάρ' το ταμάξι από εκεί, γιατί βάζει ο ανιψιός μου το δικό του και αρχίζει και φασαρίες.
1: Λοιπόν, για όσους δεν ακούσατε τι είπε ή δεν διαβάσατε τι είπε, ωραία εκείνη για τον μπαμπά του Χάλαλ. Τον μπαμπά του, και δεν έχει να κάνει με τη μαμά του, έχει να κάνει με τον μπαμπά
0: του. Όταν εννοείς τον μπαμπά του, εννοείς για τη μάνα μας. Ο άλλος θα στείλει πάλι.
1: Λέει, σχετικά με το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία, αύριο θα το θυμάται καν το match. Πάντα πίνει όταν βλέπει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Όταν πίνεις, βλέπεις το παιχνίδι διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Το σπρόξιμο ήταν σπρόξιμο. Μπορείς να βρεις μερικά λάθη, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι η Νορβηγία έχασε εξαιτίας του διαιτητή. Αυτά. Και μιλάει ο Ρόι Κιν τώρα, έτσι. Ο Ρόι Κιν, και αν έχει σπρώξει κόσμο.
0: Έχει σπρώξει πολύ
1: κόσμο.
0: Και
1: μιλάω κυριολεκτικά. Δεν λέω. Δεν
0: είναι. Όταν εννοεί σπρώξει, εννοεί κάτι για τη μάνα μα. Ότι σπρώχνει και καλά εντό εισαγωγικών τη μάνα μα. Δεν τρέπεσαι.
1: Έχει κόψει καριέρες. Έχει πάρει ζωές. Ο Ρόι Κιν τώρα, ναι. Πίσω ήταν και έκανε ευγενικό άνθρωπο.
0: Όταν έχει πάρει, εννοεί. απλά δεν κατάλαβα γιατί ο Χάλαντ πήρε ένα ρακούν να το κάνει με μακαρόνια, ξέρω εγώ.
1: Τι άβολο, τι.
0: Για αυτούς πάλι που δεν το έχουν δει, γύρισε στην Νορβηγία ο Χάλαντ με ένα ταριχευμένο ρακούν.
1: Το οποίο κρατάει ένα μπουκάλι βότκα.
0: Τεκίλα, δεν ξέρω.
1: Τεκίλα. Από το Μεξικό.
0: Μπορεί, ναι. Μπορεί από εκεί. Από τα duty free να τη βρει και φτηνή ο Χάλαντ να μην είχε.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό το σερβίρεις ολόκληρο, δηλαδή μαζί με το
0: ρακούν. Με το ρακούν.
1: Δηλαδή είναι σε μια ξύλινη βάση το ρακούν και κρατάει ένα μπουκάλι. Και στην αρχή το είδα σε φωτογραφία και λέω θα είναι το pet του.
0: Εγώ νόμιζα ότι
1: εγώ
0: είναι AI, ας, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι. Και κατέβηκε με αυτό το πράγμα. Το οποίο με δεν πάρει. Ήταν πολύ άβολο.
0: Άβολο. Τα σφινάκια από πού τα βγάζει το ρακούν από πίσω.
1: Είναι και αναπτήρα άμα τραβήξει την ουρά.
0: Μα τραβά ουράνι. Όταν λες ρακούν, τι εννοείς. Τα ξέρουμε τα προηγούμενα που έχει ο πατέρας του Χάλαντ με το Ρόι Κιν, τις κλωτσιές, τις θυσίες.
1: Παιδιά, ο Ρόι Κιν έχει προηγούμενα με όλους.
0: Ναι, αλλά με αυτόν έχει ειδικά, του κόψει την μπάλα. Δεν τα λέμε για αυτούς, αλλά ο Ρόι Κιν είναι αυτός ο μπάρμπας του χωριού που αυτοί δεν ψοφάνε. Οι μπαρμπάδες αυτοί. 120 χρόνια ζουν.
1: Είναι όλους μας τα
0: πούμε. Ναι. Τους καλούς παίρνει ο Θεός. Πάλι καλά με κακός, έλεγε ένας εμένα. Και δεν με κόβει καθόλου. Δεν χρειάζεται να είμαι καλός να με πάρει 70 χρονών. Μια χαρά είμαι στο 85. Τι ομάδα είσαι, Παναθηναϊκός. Παρουσίασες φανέλα, πάρεις πρωτάθλημα. Τα τέτοια. Στην Ολυμπιακή. Τα τέτοια θα πάρεις και φέτος. Τι υποφύσας εκεί. Πλάκα, πάρτε με στο κόμεντι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτε. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, και με το μήνυμα Μαρία, très fatigué, Μαρία είναι πολύ κουρασμένη. Après nager sous la mer, μετά στη θάλασσα. Μα c'est pas grave, δεν είναι κάτι σοβαρό. Elle va rester quelques jours, θα ξεκουραστεί κάποιες μέρες. Elle saurait και θα είναι perdique.
1: Elle saurait perdique. Γιατί δεν υπάρχει το perdique στα γαλλικά, με oui.
0: Elle saurait, ξέρω εγώ, magnifique, θα μπορούσε να πει. Elle saurait formidable, θα μπορούσε να πει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι το perdique.
0: Perdique.
1: Perdique. La perdique.
0: Γι' αυτό γιατί έχουμε το Γαλλία-Ισπανία σήμερα. Δεν είναι καθόλου κουρασμένη η Μαρία, είναι πολύ χαλαρή.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχει μπει σε mood Ιουλίου, Τζουλάι.
1: Τζουλάι. Λοιπόν, βλέπω εδώ για το γήπεδο στο οποίο θα γίνει η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιακό γήπεδο, είναι στο Ντάλλας. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα της διοργάνωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει φιλοξενήσει και τα περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλο μέχρι στιγμής. 9 μάτς έχουν γίνει εκεί. Τα 5 ήταν στη φάση των ομίλων και τα άλλα 4 στη φάση των νοκάουτ. Και αυτό το γήπεδο, λέει, ευνοεί το γρήγορο παιχνίδι.
0: Γιατί ευνοεί το γρήγορο παιχνίδι? Το πατάνε αρένα που έτρεχε στο προ Μπαμπακίντα.
1: Κάνει, ανάλογα το ποιος επιτίθεται, γέρνει το γήπεδο.
0: Α, γέρνει.
1: Καταλαβες. Κάνει τραμπάλα, μάλλον.
0: Θα σου πω.
1: Μίλησε ο υπεύθυνος για την επίβλεψη των συνθηκών του γηπέδου, ο Ιαν Κρέγκ.
13: Λοιπόν, βεβαίως, όποιος ο υπεύθυνος έχει εδώ την επίθεση, κύριε Αντέκος, πάει πιο γρήγορα.
1: Λοιπόν, λέει, νομίζω ότι το γήπεδο θα ευνοήσει το γρήγορο παιχνίδι. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης σύστημα άρδευσης
0: ναι,
1: για να κάνουμε την μπάλα να γλιστράει.
0: Όταν εννοείς γλιστράει.
1: Είπε κάτι για τη μάνα μας.
0: Άσχε.
1: Λοιπόν, η χωρητικότητα ξεπερνάει τις 80.000. Έχει αναδιπλούμενη οροφή. Αυτές οι μέρες είναι μόνιμα κλειστή γιατί έχει ακραίες καιρικές συνθήκες.
0: Δεν μας
1: επηρεάζει. Και καταιγίδες. Εσένα, ναι, εσύ θα κάτσεις στον καναπέ, να σε επηρεάσει. Έχεις 16 βαθμούς στο air condition.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχω άχαστους. Δεν έχω καναπέ. Θα είμαι στην εκπομπή.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Βέβαια, θα αρχίσουμε 11 παρά. Θα δω το πρώτο ημίχρονο. Θα έχω το νου μου για το δεύτερο. Θα βάλουμε μαλλιά στην απειλή
1: δεκάδες. Να πει σε δεκάδες, ναι. Θερμοκρασίες άνω των 36 βαθμών, υγρασία στο 80%. Σιγά.
0: Γιάννενα.
1: Έχουν 80% στα Γιάννενα και λένε, α, δρόσησε σήμερα. Τι έγινε?
0: Πάμε ζωσιμάδες για ποδαράκια. Βάτραχο ποδαράκια κάνουν. Όταν ακούς Ντάλλας δεν σκέφτεσαι της Ελλάδας τα παιδιά. Πάντα αυτό σκέφτομαι.
1: Πες μου τους τύπους των αεροπλάνων. Θεό.
0: Αγαπημένη σειρά αυτή της Ελλάδας τα παιδιά. Ντάλλας. Αλήθεια. Τη βλέπω πολύ ευχάριστα και σε επανάληψη. Μάλιστα, τι βλέπεις απόψε, Μαρία?
1: Κοίταξε, η λογική λέει η Γαλλία. Αλλά όπως είπε ο Didier Deschamps, είπε ότι η Ισπανία είναι το φαβορί.
0: Έχει δίκιο, Deschamps.
1: Μιλάμε για τους πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Έχει δίκιο, Deschamps. Η Ισπανία είναι το φαβορί. Όλοι έχουμε ντεμπελέ στο μυαλό μας, μπαλάρα και τέτοια, αλλά αυτός ο Μερίνο το πράγμα το ξυπνάνε.
1: Έλα, παίζει.
0: Σήκω, γιατί δεν μπορούν να ψήσουν χωρίς εσένα τα αρνί. Σήκω. Δεν μπορούν να βάλουν ένα αρνί. Σήκω, το έχουν διαλύσει το αρνί. Έλα να το δες.
1: Και είναι και από τα παιχνίδια που θες και κανονική διάρκεια και παράταση, μη σου πω και πέναλτι. Εγώ θα ήθελα να τραβήξει όσο
0: να πάει. Να πάει. Ωραία, το κατάλαβα. Αυτό. Τι λες. Εντάξει, εγώ έχω δώσει το τελικό από τους 16 Γαλλία-Αγγλία και νικήτρια την Αγγλία. Και να κλαίνει και οι Άγγλοι. Γιατί τη στιγμή που το έχει πάρει η Arsenal, όλα γίνονται. Αυτό έχω ως ορόσημο. Δηλαδή, όλα γίνονται τη στιγμή. Όλοι λέμε η Αγγλία είναι loser, κάτι θα γίνει. Αλλά το έχει πάρει και η Arsenal φέτος. Ενεργειακά γίνονται πράγματα.
1: Δεν πιστεύεις ότι άμα το πάρει η Αγγλία θα μας πρίξουν το κεφάλι για τα επόμενα 50 χρόνια, σου λέω εγώ.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Θα γίνουν όμως. Ωραίες διοργανώσεις. Μετά θα κάνουν και το Euro. Διοργανώσεις. Γιατί θα κάνουν και το Euro στην έδρα της.
1: Ποιο καλέ θα κάνει το
0: πότε γίνεται το Euro?
1: Το Euro γίνεται σε 2 χρόνια.
0: Ναι, πού είναι, στην Αγγλία είναι?
1: Όχι, είναι στην Πορτογαλία, στο Μαρόκο και στην Ισπανία.
0: Εκεί δεν είναι το νέο Μουντιάλ? Το νέο Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ είναι αυτό. Ναι. Α, ναι, το Μουντιάλ είναι αυτό.
0: Στην Αγγλία γίνεται.
1: Α, Αγγλία, Ιρλανδία. Ναι,
0: Βρετανία γίνεται.
1: Δεν ξεχνάω ότι είσαι.
0: Τις χώρες.
1: Όχι τις χώρες, τις χώρες τις θυμάμαι.
0: Τις διοργανώσεις.
1: Και τις συμμαχίες.
0: Το επόμενο Μουντιάλ νομίζω γίνεται Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Το Μουντιάλ, ναι. Συγγνώμη.
0: Παγκόσμιο Κύπρο. Το επόμενο γύρο γίνεται εκεί πέρα στο νησί. Και σκέψτε τι ωραία θα είναι αυτοί οι παγκόσμιοι πρωταθλητές να το έχουν πάρει, τι ύφος θα έχουν. Θα κυδευτούν εκεί στο γύρο. Θα πάρουν όλοι από 3 κιλά. Θα δεις τον Μπέλιχαμ, θα γίνεται ο Σαλσέδο του Όφη τελικά. Οπότε, αυτά. Ο Κροατής μηδέν λέει θα το σηκώσει η Ισπανία. Σήκω Μερίνο να δείξει πώς γίνεται. Ο Μερίνο είναι αυτός που χορεύουν όλοι και του λένε: σήκω, χορέψει ένα τσάμικο του Σελίμπε. Τώρα του τρελάνει. Σε κρατήσω εγώ. Έλα μα. Σήκω να κάνει τα ψαλίδια στον αέρα, του τρελάνει.
1: Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία.
0: Και πίνω μπύρες.
1: Ξεκινάτε από τώρα. Τις ζυμώσεις.
0: Ναι. Θέλω να πάω σε αυτό το γύρο και να με δίνουν οι Ιρλανδοί. Έχω τέλεια φάτσα να πάω έτσι ένα ωραίο ταξίδι και να μου κυλήσει μετά.
1: Όχι, ίσα.
0: Θα συνεννοηθεί
1: πιστεύω
0: η Εύα.
1: Πιστεύω ότι θα γίνεις πολύ καλός στους φίλους. Πολύ καλός.
0: Μπορώ να πιω παραπάνω.
1: Ναι.
0: Αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι είμαι τέλεια φάτσα για να με ξυλοκοπήσουν χωρίς λόγο. Αν περάσουν για Ιταλό. Μα και
1: να τρώω. Εσένα ρε να περάσουν. Τέτοια σπρίλα ρε να περάσουν για Ιταλό.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι Ιταλοί από το βορρά.
1: Από το βορρά, ναι. Να σε περάσουν.
0: Μέχρι το νότο.
1: Να σε περάσουν για Γερμανό να το καταλάβω.
0: Όχι ρε παιδί μου. Ναι.
1: Εντάξει ρε παιδιά, μπερδεύτε τα παιδιά. Σιγά ρε, χαλαρώστε λίγο ρε.
0: Είναι ουρό εκείνου θείου αριστείε του Μάτσεστερ. Ήρθε εδώ να κάνει αλληγκάρια. Ο πατέρα του Χάλαν βρήκε μπάλα στο καλώδι. Κατούρα τα ποδάρια σου. Πήρε του ρακούν του παιδί, σκέφτηκε εδώ, του σκότωσε.
1: Θα το πήγε στη μάνα του, γιατί τώρα αυτό ποιο θα το ξεσκονίζει.
0: Αρκετά με την ορμή.
1: Πιάνει σκόνη αυτό.
0: Έλα.
1: Τι θα το πούμε με το βουρτσάκι, με τι θα το κάνει.
0: Έλα που θέλουμε να συνδεθούμε πάντα με ένα outsider. Έλα πίτσα και ο. Και ο Μόμπι εκεί ο προπονητής να περάσουν
1: μια άλλη. Έλα, θέλαμε ένα outsider.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Πάντα περνάει ένα outsider. Τέλος πάντων.
0: Πάρ' τα 2 γκολ τώρα από τον Μπέλιχαμ.
1: Αχ, τρόμαξες.
0: Και δρόμο. Δρόμο, κάντε κουπί τώρα. Είμαι με τον οπαδό εκεί. Λάθος πανηγυρισμός. Αυτός είναι ο Ροϊκίν. Λάθος πανηγυρισμός. Έλα να μείνουν. Φύγαν τα λιμά τώρα Νορβηγία. Για πλάκα τους έχουμε εμείς οι Νορβηγούς, η εθνική μας. Τι. Δεν μπορούμε να τις κερδίσουμε.
1: Όχι.
0: Τι λες ρε Μαρία τώρα, επειδή γίνανε viral, τώρα δεν μπορούμε να. Μια χαρά μπορούμε να τις κερδίσουμε.
1: Γιατί δεν τους κερδίζαμε.
0: Δεν τους κερδίζαμε.
1: Γιατί δεν κερδίσαμε τους άλλους. Για να παίξουμε με την Νορβηγία.
0: Δεν τους κερδίσαμε γιατί χεστήκαμε. Συγγνώμη, παίξαμε 5-5-0. Γι' αυτό τώρα μην.
1: Γιατί άμα παίζαμε με το Χάλαν, τι θα κάνουμε.
0: Εντάξει, άμα παίζαμε με το Χάλαν, θα το μάρκαρε εκεί πέρα. Ωραία. Θα το μάρκαρε διπλό μακάρισμα ο Κουλιεράκης με το Μαυροπάνο. Πού να κουμπεί την μπάλα. Τι έκανε με τους Άγγλους, τι έκανε.
1: Θα του τράβαγε την κοτσίδα.
0: Τι έκανε με τους Άγγλους ο Λαμπριάκος μας. Τι έκανε. Έκανε μια κεφαλιά. Τίποτα. Δεν ακούμπησε την μπάλα.
1: Καλά και πριν από την Αγγλία με ποιον έπαιζε. Που δεν έκανε τίποτα και βάλε τον κόμπο.
0: Ναι. Παίρνει και η γιαγιά μου να τοποθετηθεί. Άντε, γι' αυτό στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι γιατί η εθνική μας έχει δυνατότητες και καθόμαστε τώρα. Είπε ο Μερίνο. Έλα, πού είσαι κόουτ. Ευχαριστώ, ο Ιφαντίνο. Ευχαριστώ, κύριε Ιφαντίνο. Θα κάνω 64 ομάδες. Θα μπει, τι θα γίνει. Πιστεύω να πάρω μπυριμπάκι και εγώ μια φορά να πάρω ένα μπυριμπάκι.
1: Άντε να δούμε.
0: Ναι.
1: Άντε και να δούμε.
0: Μαρόκο λέει κάποιος, ωραίο. Ωραία κάναβη λέει κάποιος. Μαρόκο, ωραία κάναβη.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ούτε τον ενδιαφέρει
1: το ποδόσφαιρο. Καλύτερο από το δικό μας το προϊόν.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα την παραμικρή.
1: Παμπελοπονησιακό, το δικό μας το παμπελοπονησιακό προϊόν.
0: Ό,τι ντουμάνι με έχει πάρει από προ με φίλους και από κερκίδα οργανωμένων. Δεν έχω ιδέα.
1: Και από συναυλίες.
0: Δεν έχω ιδέα. Ούτε συναυλίες.
1: Να, τώρα που θα πας αύριο.
0: Το ακύρωσα.
1: Ήμουνα σίγουρη.
0: Το ακύρωσα για να δω Αγγλία-Αργεντινή. Δεν μπορώ να χάσω αυτό το μάτς με τίποτα. Ζητώ συγγνώμη από τους ροκ φίλους μου.
1: Ποιος ροκ, από την Εύα να ζητά συγγνώμη. Η Εύα
0: δεν έχει πρόβλημα κανένα.
1: Τη
0: λέω δεν έχει θέση, θα μας το έρθει. Να πάνε άλλοι. Οπότε, σαν γέρι, λέω θα κάνουμε δουλειές γιατί έχει Αγγλία-Αργεντινή. Δεν μπορώ να χάσω αυτό το μάτς. Γιατί γίνεται μια φορά τα 4 χρόνια. Του χρόνου μπορεί να μην είμαι, δεν ξέρω. Και οι Κιούρ βέβαια δεν έρχονται κάθε μέρα.
1: Είχαν έρθει πριν από 2-3 χρόνια.
0: Καλά να περάσετε. It's Friday, I'm in love. Εγώ θα δω Αγγλία-Αργεντινή.
1: Boys don't cry.
0: Θα δω Αγγλία-Αργεντινή.
1: Μπορεί να βάλουμε μετά το break ένα, έτσι ένα Cure, επειδή δεν θα τους ακούσει. Α, να αυτά είναι. Boys don't cry.
0: Αφού το έχει έτσι. Τώρα θες να ακούσει και να μου πει πάμε να χάσει το μάτς. Φυσικά ο Στέλιος Metalheart ήταν μαζί τους, με φωτογραφίες.
1: Αλλή μόνο.

Και ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί ήρθε το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom και γυρίζει όλη την Ελλάδα. Θα πάει σε 16 πόλεις και από εκεί μπορείτε να απολαύσετε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Cosmote.gr / Telecom Road Show. Μπείτε για να δείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.

0: Του έχουμε λέει, γιατί εμεί αντί για κουπί θα μοιράζουμε φιλότιμα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λέει κάποιο. Χορεύεται. Έχουμε όμω Μαρία Λίντλ και καλή σαλάτα και δροσερό φρούτο. Εκεί θα το βρει αυτό. Το βρίσκει εγγυημένα καθημερινά, φρέσκα τα λαχανικά και τα φρούτα. Έχουν περάσει αυστηρού ποιοτικού ελέγχου. Mm-hmm. Φτάνουν στα χέρια σου με φούλη εγγύηση. Ναι, τα Λίντλ εγγυώνται ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία. Δηλαδή μπορεί να πα να φά. Να γίνεις τούμπανο και να πεις εγώ δεν το χάρηκα. Και φάγατε 2 κιλά βερίκο, δεν το καταλάβατε στο πρώτο. Ναι, έχεις δίκιο. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο νόστιμο και ποιητικό, θα το βρει στα Lidl.

0: Ρακούν λέει θα το βγάλει στη σιχοταριά, θα τα αφήσει να στραγγίσει μια εβδομάδα χάλατ και μετά θα το παστώσει. Θα το κόβει μεριδούλες, μεριδούλες, αυτό σε ζουμί γίνεται σούπα.
1: Και ξέρεις πόσο πάει με το τσίπουρο. Oh.
0: Εγώ πιστεύω θα φάει και την ξύλινη βάση αυτό. Το ροκανίδι κάτω. Και χώμα.
1: Τρίψε.
0: Πάμε, το χάσαμε την πολιτική ενημέρωση. Δεν τους χάλασε. Αυτοί παίρνουν έγκλη από εμάς.
1: Είμαστε από μπαμπάς τους.
0: Όταν εννοείς. Εννοείς κάτι για τη μάνα μου. Ε, παιδάκι μου προείπε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Wins Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Wins Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
11: Στο Telecom Center Athens.
10: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
11: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

0: Γιατί δεν ξέρουμε εμείς από κουπί που μας λένε η Νορβηγία από κουπί. Τραβάμε εμείς κουπί εδώ στην Ελλάδα. Άσε τώρα.
1: Με το ΣΑΠ κάνω πάρα πολύ κουπί.
0: Α, μπράβο. Πέφτεις ή όρθια κάνεις.
1: Ανάλογα, αν βαριέμαι και στα γόνατα και καθιστή και όρθια.
0: Όταν λες τα γόνατα, είπες κάτι γιατί. Οκ. Εγώ προσπάθησα μια φορά και απλά κατέβηκα. Καλά να περάσει.
1: Πιστεύω ότι το ΣΑΠ δεν είναι, ας πούμε, η πρώτη σου επιλογή για να κάνεις έτσι μια αθλητική δραστηριότητα. Για σένα. Για σένα. Είσαι για άλλα. Είσαι να πιάνεις μπαλίτσα, να ρίχνεις αυτό. Να ρίχνεις τα τρυποντάκια σου. Σε βλέπω.
0: Έχω, πάλι.
1: Έχω δει τα βιντεάκια που έχεις βγάλει.
0: Νομίζω ότι είναι AI. Δεν ξέρετε.
1: Ναι, βρε, AI,
0: ελάτε,
1: που είναι
0: ελάτε με στοίχημα. Ελάτε με στοίχημα για σουτ. Γιατί δεν έρχεστε, ρε. Γιατί δεν έρχεστε για στοίχημα. 7 στα 10 τρύποντα. Άμα βάλεις 7 στα 10, τι θα βάλει ο άλλος μετά. Εκτός αν έβγαινε από τα αποδυτήρια ο Ναν και βάζει 10. Έχω κάποιον. Ναι, θα πω εντάξει, έχασα. Ταπεινός ντελιβεράς εδώ. Θα πάμε κόντρα τον ακροατή μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Όχι, ρε φίλε, απλά η μάνα είναι κάτι ιερό. Δεν θα έλεγα εγώ κάτι για τη μάνα κάποιου.
1: Επίσης, δεν πάμε κόντρα, ρε παιδιά. Εντάξει, πιάσαμε μια αφορμή τώρα και κάνουμε πλάκα.
0: Επίσης, δεν ξέρει αυτός ο ακροατής τι λέμε για αυτόν. Αγαπητό μου μολύβι, άργησα να ξυπνήσω και δεν σε άκουσα. Εγώ με το μολύβι, με λέει μολύβι. Τι στηρίζουμε σήμερα. Δεν σε είδα, φίλε μολυβοθήκη.
1: Γιατί εσύ είσαι το μολύβι.
0: Επειδή πέφτω έξω. Φίλοι μου, μολυβωθήκη εσύ, ακροατή. Δεν σε είδα που έχω φτάσει την τετράδα μετά τους 16 ότι αυτοί θα περάσουν να μου πεις μπράβο, δεν είσαι τελικά μολύβι, είσαι ξύστρα. Μολύβι στην μπάλα εννοούν αυτόν που δεν στρίβει, που είναι έτσι, που είναι ξύλο.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ότι στην άμυνα είναι μολύβι, κομωδίνο.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πάντως, εγώ θα πάω, λέει. Είναι once in a lifetime. Το match μπορεί να είναι καμιά τεράστια σούπα και να το μετανιώσεις. Εντάξει, δεν είναι once in a lifetime, παιδιά.
0: Η cure,
1: ναι. Δεν είναι once. Σου λέω πριν από 3 χρόνια είχαν έρθει. Όχι, θέλω να ξανάρθουν.
0: Εντάξει, το Αγγλία-Αργεντινή. Με ίσως τελευταίο μάτς του Μέση παγκόσμιο κύπελλο. Ή με την Αγγλία να διακυβεύεται για την Αγγλία για το αν θα πάει σε ένα τελικό και να διεκδικήσει τρόπαιο μετά από 60 χρόνια ακριβώς. Με τον κορυφαίο Λιονέλ Μέση όλων των εποχών για μένα. Εντάξει, οκ, δεν θα τσακωθούμε. Να πατάει χορτάρι και να. Να ζει οι στιγμές.
1: Ότι είναι
0: μαγικές.
1: Αυτό το once in a lifetime, δηλαδή.
0: Δεν χάνεται το Αγγλία-Αργεντινή. Δεν χάνεται.
1: Ακούει, Εύα.
0: Ακούει. Πάρτε και πήγαινε εσύ. Είστε φίλες. Δεν χάνεται το Αγγλία-Αργεντινή. Συγγνώμη από το Ιτζέκ και από τους φίλους. Δεν το χάνω, ρε. Πετάχτε με.

0: και θηκούλα για το κινητό. Το ξεχνάει βέβαια.
1: Έτσι, εγώ πάντα παίρνω μαζί μου τα πέδιλα, τα βατραχοπέδιλα.
0: Αυτό λογίζεται ως ο εξοπλισμός σου αναγκαίος.
1: Σε περίπτωση που με τραβήξουν, ας πούμε, με τραβήξουν τα ρεύματα ή... και δεν μπορώ να το. Ναι, ή κάτι. Ναι. Ή δεν μπορώ, τέλος πάντων, να γυρίσω το σαπ. Βάζω τα πέδιλα και βουτάω μέσα και αρχίζω και τραβάω το σαπ τέτοιο. Πολύ μπόντας. Είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Το Amistad.
1: Είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Μάλιστα. Καλά, περάστε. Ήξερες ότι τον Τελιβερά στη Θεσσαλονίκη τον λένε Πακετάς. Και μου έλεγε, είμαι και εγώ Πακετάς.
1: Τώρα που το λες.
0: Λέγεται Πακετάς. Ναι. Γιατί πήρα τηλέφωνο στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, έχει φύγει το delivery. Ο Πακετάς εννοείς. Λέω, ναι, δεν έπαιζε με Βραζιλία. Τίποτα. Για να κάνω και αστεία. Ξέρεις που θα κατέληγε αυτό για την παραγγελία μου.
1: Ναι. Δεν παρήγγειλα με σάλτσα.
0: Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή η σάλτσα.
1: Πολλά ήλιο.
0: Το νουά αυτό. Έχουμε την ενότητά μας. Πάμε για την ενότητά μας. Σου έχω κάτι όμορφο, Μαρία.
1: Ωραία.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Λοιπόν, θα σε γυρίσω λίγο πίσω, όχι πολύ,
1: ναι.
0: Στο Αργεντινή-Ελβετία, το προηγούμενο μάτς. Ναι. Εντάξει, okay, το προηγούμενο που παίχτηκε. Ο Γιούαν Μαντζάμπι, Μαρία, της Ελβετίας.
1: Προ-προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο ήταν με την Αίγυπτο.
0: Ναι. Όχι, το προηγούμενο, το τελευταίο ήταν...
1: Αυτό, ναι, σωστά.
0: Αργεντινή-Ελβετία. Λοιπόν, το βράδυ του Σαββάτου που έγινε το μάτς, είχε την τιμή αυτός και πήγε και παρακάλεσε και αλλάζει τη φανέλα με το Μέση.
1: Ωραία.
0: Του δίνει ο Μέση τη φανέλα και τη μόστραρε στα social media και λέει, είναι η κορυφαία στιγμή της ζωής. Ξέρεις, έκανε ένα μικρό story. Δεν ήταν αυτή, Μαρία. Την άλλη μέρα υπέγραψε με την Άστον Βίλα με 60 εκατομμύρια ευρώ. Λες και τον ευλόγησε ο Μεσσίας. Λες και τον ευλόγησε ο Μίδας.
1: Τι λες.
0: Ο Λιονέλ. Εννοείται
1: τον
0: Λιονέλ. Γιατί έχει το Ελ και Μέση. 23, 10, 50, 50, 50. Λοιπόν, ο Γιούαν Μαντζάμπι παίρνει δηλαδή τη φανέλα του Μέση. Δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Δηλαδή, 12 Ιουλίου την μέρα που ξημέρωσε, πρέπει να την κάνει τατουάζ αυτή. 12 κάθετο.
1: Πιστεύω 7. Θα φοράει τη φανέλα του Μέση πάνω, μέσα από τη φανέλα του.
0: Κάνει μπάνιο με αυτή. Κάνει έρωτα με τη φανέλα του Μέση. Με αυτή την πιο μικρή, γιατί είναι θηρίο αυτό. Του είναι μέχρι, μέχρι τον αφαλό. Ναι, μέχρι τον αφαλό είναι σαν το γυλαίκο ανθρώπινη security. Που είναι ή κάτω από αυτό ή πάνω από τον αφαλό. Είναι ένα νούμερο.
1: Ανάλογα το.
0: Λοιπόν, ο Γιούαν Μαντζάμπι, λοιπόν, Μαρία, πήρε τη φανέλα του Μέση και υπέγραψε την άλλη μέρα με Άστον Βίλα για 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το διαλέξουμε ως την κορυφαία στιγμή.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι.

0: Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε σε κάτι διαφορετικό, Μαρία, αλλά επικαιρότητα, όχι για καλό. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα σαλμονέλας εκεί στη Λαμία και γύρω-γύρω. Βγήκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, και λέει, η λογική λέει ότι αν είναι να φάμε κάτι τώρα, πρέπει να το ψήσουμε καλά και να αποφύγουμε εκεί γύρω-γύρω για 2-3 μέρες το κοτόπουλο, μέχρι να φτάσουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Γιατί πήγαν στο νοσοκομείο αρκετοί άνθρωποι, αυξάνεται λίγο η ανησυχία, είναι λίγο. Οι πολίτες λίγο θορυβημένοι εκεί.
1: Καλά, ναι, άμα πήγαν τόσοι άνθρωποι στο νοσοκομείο, ναι, από σαλμονέλα.
0: Ναι.
1: Λογικό.
0: Στα 30 αυξήθηκαν τα κρούσματα.
1: Τι λες το.
0: 12 ασθενείς νοσηλεύονται. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, αναφέρει ότι η εικόνα παραμένει δυναμική, δηλαδή δεν εξασθενεί. Δηλαδή έχουμε παραπάνω κόσμο που. Έχουμε 30 ασθενείς λοιπόν, πήγαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της Λαμίας και γαστρεντερίτιδα. Και πυρετό και ακατάσχετη εμετή και σοβαρές διάρειες. Εντάξει, αυτό περιμένουμε. Και backflip και κάναν το vanilla ice κάτω, κυλιόντουσαν.
1: Προσοχή.
0: Θα γίνει και άλλη χνηλάτιση και εργαστηριακές αναλύσεις.
1: Θέλω να σου πω ότι πιο παλιά που οι νοικοκυρές κάνανε διάφορα πράγματα. Δεν υπήρχε και πάρα πολύ ενημέρωση. Θέλω να σου πω ότι κλαίνανε τα κρέατα πριν τα βάλουν στην κατσαρόλα.
0: Το ξύδι που τα περνάνε όλα.
1: Ποιο ξύδι. Μιλάμε ότι πλένανε τα κρέατα και τα κοτόπουλα και τα. Είχα πρόσφατα μία συζήτηση μια προηγούμενη γενιά, έτσι.
0: Μαγείρισα. Η μάνα μου τα πλένει όλα.
1: Μπράβο.
0: Όλα.
1: Και εγώ με τη μάνα μου μίλαγα.
0: Τα πλένει
1: γιατί
0: όλα.
1: Γιατί πήγα στο παραμένο να κάνω ένα κοκκινιστό. Μου λέει, δεν πλένει το κρέα. Λέω, γιατί. Τι έχει. Πού ήταν, πού κυλιότανε πριν.
0: Τα πλένουν όλα, όλα. Με πολύ νερό.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, δεν κάνει καθόλου να πλένουμε τα κρέατα, γιατί έτσι αναπτύσσονται βακτήρια. Καλά, εννοείται το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο δεν κάνει καν να το πιάνεις με γυμνά χέρια.
0: Ναι,
1: πρέπει να φοράς γαντάκια. Δεν θέλει καθόλου υγρασία. Πρέπει να τα ταμπονάρεις λίγο με χαρτί. Αυτό και μετά ψήνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Και μαζί του ψήνεται και ό,τι μπορεί
0: ό,τι
1: να.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν πλένουμε τα κρέατα. Δεν είναι μπρόκολα τα κρέατα. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αν μπορούσαμε να περάσουμε ένα κοινωνικό μήνυμα μέσα από αυτή την εκπομπή και να κάνουμε λίγο καλό στην κοινωνία, ας είναι αυτό σήμερα.
0: Okay. Ναι, ναι, ναι. Θέλει τώρα λοιπόν προσοχή εκεί στην περιοχή της Λαμίας με το κοτόπουλο. Μετά άλλα κρέατα δεν έχουν πρόβλημα στη Λαμία. Σαλμονέλα δεν έχει να κάνει με άλλα κρέατα. Δεν το ξέρω καθόλου το σπορ.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Κοτόπουλο σίγουρα δεν ξέρω. Καμιά προβατίνα, μήπως.
0: Προβατέλα. Τσιταντέλα, σαλμονέλα, δεν ξέρω.
1: Για να δούμε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Θα το γκουγκλάρουμε.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι τρώνε κοτόπουλο στη Λαμία.
1: Και από αυγό μπορεί να πάρει σαλμονέλα.
0: Κοτόπουλο στη Λαμία, δεν ξέρω. Α, καμιά σάλτσα μέσα με το αυγό. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ορίστε εδώ πέρα. Λέει, η ασθένεια αυτή προέρχεται συνήθως από το νερό, το χώμα, τα έντομα, τις επιφάνειες εργοστασίων και κουζινών, τα ζωικά περιττώματα και τα ακατέργαστα κρέατα, πουλερικά και θαλασσινά.
0: Και από προϊόντα παντού. Δομικά.
1: Από παντού, λοιπόν, ντου από παντού. Αυτά.

0: Πολύ ωραίο, ο μπριός πεσιούς Μαρία. Ναι, Σαλμονέλα, ρε, να με τελειώσεις. Μάστε. Και εγώ δεν πιστεύω ότι είναι από το κοτόπουλο. Σιγά μην τρώνε κοτόπουλο στη Λαμία. Δεν το πολύ αγαπάνε. Έχει πρόβατο εκεί η αρνή.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι τρώνε συνέχεια, όπως το λένε, κοτόπουλο κάθε μέρα. Προβατίνα κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Είδες με την προβατίνα, θα είπε εκείνας μπάρμπας. Ωραίο εκείν. Άμα έτρωγες τον πρόβατο, φοβάσαι μη σου ανοίξει.
1: Τι θα σου έκανε. Τίποτα δεν θα σου έκανε.
0: Δεν θα πάθαινες τίποτα. Φάε τώρα το κοτόπουλο. Είσαι τι βρωμερό πλάσμα είναι το κοτόπουλο. Και τράβα τώρα μέσα. Φάε δυο σοφλάκια εκεί πέρα. Να τελειώνεις. Τέλος πάντων. Όσο εμείς μιλάμε στο Ιράν, εκεί γίνεται πανηγύρια στα στενά του Ορμούζ. Δεν ξέρω, κάτι λέει η Διόδια. Θα βάλεις το pass αυτό
1: εγώ
0: που περνάς.
1: Περνάω. Και εγώ θα περνάω. Το έχω βάλει. Το έχω βάλει χρόνια τώρα.
0: Θέλω να ρωτήσω αν κάνει για στενά Ορμούζ αυτό. Γράφει οριακό μια ζωή. Θέλω να δω αν μπορώ να περνάω από εκεί και πόσο θα πάει το πετρέλαιο και η βενζίνη. Είμαι περίεργος αυτή.
1: Ναι, γιατί μόλις είχαν πέσει λιγάκι.
0: Αυτή τη φορά θα έχουμε show. Γιατί έχουμε πολλά χτυπήματα. Δεν φαίνεται και χειρία στον ορίζοντα. Οπότε αυτό επηρεάζει καλά. Έχει και κάτι επιτίδιες. Πω, τι έκανε ο Τραμπ. Τσίμπα το λίγο πάνω. Τσίμπα το λίγο
1: και
0: πάνω.
1: Και το προβατίνα και το κοτόπουλο και όλα.
0: Ρε, τσίμπα το λίγο. Γιατί το πρόβατο, μα το πήραμε από σιάτιστα. Γιατί μόνο ότι ήρθε. Δεν μπήκε σε φορτηγό για πετρέλαιο. Τι ήρθε από Κοζάνη το πρόβατο. Τα τούνελ πέρασε. Από Εγνατία, Ιόνια, πώς τη λένε αυτή. Γιατί το Ιράν χτύπησε δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζου. Έχουμε ένα νεκρό και έξι τραυματίες. Και ο Τραμπ απειλεί να χτυπήσει το πυρηνικό φρούριο του Ιράν, το Mountain, αυτό το Pickaxe Mountain. Απειλεί ο Τραμπ για να πατήσει ένα κουμπί και να χτυπήσει το πυρηνικό εργαστήριο. Εγώ πιστεύω θα γίνουμε εμείς λαγοκέφαλοι στη στεριά. Άμα χτυπήσει κάποιο πυρηνικό. Θα πηγαίνουμε και θα είμαστε τελείως τοξικοί. Θα πληθύνουμε οι τοξικοί, δεν θα μας διώξετε από τη ζωή σας, οι woke.
1: Έχει δίκιο κάποιος, το ξέρω και εγώ.
0: Εσύ είναι αυτός, είπε για
1: ότι κάποτε πλένανε και τον κυμά σε σουρωτήρ. Βάζανε σε σουρωτήρ.
0: Το έχω δίκιο.
1: Ναι,
0: σε μπλε σουρωτήρ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Παιδιά, όχι. Θα έλεγα καλύτερα όχι.
0: Φύγουνε.
1: Λοιπόν, μετά τις 9 θα έχουμε το διαγωνισμό για το άλμπουμ της Πανίνη. Γιατί κάποιος ρωτάει αν μπορείτε να στείλετε πάνω από μία φορά. Ούτως ή άλλως, παιδιά, όσες φορές και να στείλετε, είναι στον ίδιο στο λογαριασμό σας.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνει και από πάνω και από πάνω και από πάνω, όπως στέλνετε μηνύματα, ας πούμε, στο Live 24.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.

0: Ρε, μη στέλνετε από τώρα.
1: Δεν σου είπα, πες το μετά τις 9.
0: Είπα εγώ να στείλετε.
1: Που, Μαρία, τι ώρα θα γίνει η κλήρωση? Ακούω μόνο αυτά που θέλω.
2: Big Wheels for FM, πανίνι μήνυμα.
1: Μη στείλετε τώρα, μην είπε, στείλε μήνυμα.
0: Είπες κάτι για τη μάνα μου.
1: Ναι. Κάτσε ρε φίλε, γιατί μου λες ότι πέφτω μέσα σε μακροχρονίες. Δεν σου είπα θα περάσει η Αγγλία την Νορβηγία, άρα έλεγε ναι. Νορβηγία. Πάρτο. Mm. Δεν σου είπα θα περάσει η Γαλλία εύκολα το Μαρόκο. Πάρτο. Τώρα θα περάσει η Γαλλία και η Αγγλία. Τι θες? Γαλλία, Αγγλία, τελικώς το παίρνει η Αγγλία. Τι θέλετε? Τα λέω. Σήμερα θα κερδίσει η Γαλλία την Ισπανία. Ούτε παράταση δεν θα πάει.
0: Όλο. Συγγνώμη.
1: Και κανείς απερίγραπτο με.
0: Εγώ λέω.
1: Ισπανία.
0: Όχι, Αργεντινή, Γαλλία. Πάλι.
1: Πάλι το ίδιο.
0: Πάλι, ναι.
1: Ωραία, να το δούμε.

0: Πάμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα.
1: Πάμε στα δικά μας.
0: Πανίνι και νο. Λοιπόν, και να σου πω ότι υπάρχουν και φόβοι, θα τα πούμε και αύριο αυτά. Για επεισόδια στο Αγγλία Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Έχουμε τρελά έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην Ατλάντα. Φοβούνται πάρα πολύ ότι το αλκοόλ έχουν και τα δικά τους και καιρό.
1: Ναι, έχουν και τα δικά τους
0: πάρα
1: και είναι
0: πολύ
1: και
0: μεγάλη
1: θερμή οπαδή και από τις ένθεν και ένθεν.
0: Και έχουμε και βίντεο ήδη με σφαλιάρες στα Instagram και στα Facebook. Άγγλοι πιάνουν Αργεντίνους, τους βαράνε, το ανεβάζουν και τούμπαλίνουν. Αυτά.
1: Λοιπόν, φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Zamna with Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νίκη, ισοπαλία ή ήττα. Ό,τι βλέπεις παίζεις στην bwin. Οι αγώνες του Μουντιάλ είναι διαθέσιμοι στην bwin με ενισχυμένες αποδόσεις.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Άρα Μαρία, θεωρείς ότι θα γίνει ένα ντέρμπι απόψε ανάμεσα σε Γάλλους και Ισπανούς?
1: Ναι, Γιάνγκο, πιστεύω θα γίνει ένα ντέρμπι.
0: Μα είναι όλοι εδώ. Μα πού? Είναι όλοι εδώ, τους βλέπω. Θα έχει τελειώσει το Μουντιάλ μόνος. Είναι όλοι εδώ. Επίσης, over 1,5 goal.
1: Ναι.
0: Over 8,5 corner. Και over 2,5 κάρτες.
1: Over 2,5 κάρτες με τίποτα.
0: Θα πέσει ξυλίκι σήμερα.
1: Και στα άλλα μάτια έχουν πέσει ξυλίκι.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι και ο διαιτητής από το El Salvador. Ποπογαλία, Ισπανία. Θα μας σπάσει τα νεύρα αυτός ο άσχετος διαιτητής. Βάλτε έναν Ευρωπαίο καλό διαιτητή, μωρέ. Από το El Salvador στο Γαλλία, Ισπανία. El Salvador στο Γαλλία, Ισπανία.
1: Τι σε πειράζει?
0: Έλα, μωρέ, άσχετη. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Σε πολύ υψηλό επίπεδο, ναι. Άσχετος διαιτητής.
1: Γιατί τον λες άσχετο τον
0: άνθρωπο? Έλα τώρα από το El Salvador. Βάλε κάποιον που ξέρει τους παίχτες και το ρυθμό.
1: Τι τώρα παραλήρημα είναι αυτό?
0: Μα είναι άσχετοι διαιτητές. Δεν έχει να κάνει.
1: Είναι άσχετο. Δεν έχει ξανασφυρίξει αυτό από το El Salvador?
0: Google να δεις ποιος είναι. Βάλε Σιδηρόπουλο, ρε. Βάλε τώρα από το El Salvador διαιτητής. Πω, πω.
1: Στο Αγγλία Αργεντινή είναι ένας Αμερικανός. Ο Αμερικανός Ισμαήλ Έλφαθ.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Είναι πολύ αμερικανικό όνομα. Ισμαήλ Έλφαθ.
0: Ενώ του El Salvador λέγεται Ιβάν Μπάρτον. Θα μας τρελάνουν. Είπαμε ρε παιδιά, 35χρονος διαιτητής. Είναι αυτός που είχε. Δεν θυμάσαι ποιος είναι αυτός ο διαιτητής?
1: Ποιος?
3: Double, Uruguay, Red Card. Get out!
1: Α, που δεν καταλάβαμε, αυτός που δεν καταλάβαμε ποτέ τι
3: τον είπε. Τον Αταμάνου, Euroleague, this is play.
1: Τι είπε, τι είπε, θα μας εξηγήσει κάποιος.
0: Αυτόν έβαλαν σε ένα μάτς, ρε παιδιά.
1: Εγώ είμαι μαζί.
0: Με αυτόν,
1: ναι,
0: για stand-up comedy, για content.
1: Για να γίνει χαμός και αυτός να εξηγεί στα,
0: δηλαδή τώρα,
1: στα δικά του.
0: Ένα μάτς ανάμεσα σε δύο μεγαθύρια ευρωπαϊκά, Γαλλία-Ισπανία, στο παγκόσμιο κύπελο. Βάλαμε τον El Salvador, βάλαμε διαιτητή. Τον Μιγγέλ Αλμυρών, αυτόν που. Τον Μπάρτον που είχε αποβάλει τον Μιγγέλ Αλμυρών, αυτόν τον κανονισμό που είχε μιλήσει.
3: Πολύ!
1: Καλά του έκανε, αφού είπαμε ότι απογορεύεται.
0: Ναι, ρε Μαρία, έχει γίνει, ξέρεις τι έχει γίνει, χάος τραγούδι αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τσι,
1: έλα, μωρέ.
3: Red card! Red card!
0: Έλα, μιλάμε τώρα για τσαρλατανιές τώρα. Είναι δυνατόν τώρα, βάλτε ένα κορυφαίο διαιτητή να σφυρίξει, να το χαρούμε, να αφήσει το ρυθμό, να τον σέβονται οι παίχτες. Δεν υπάρχει κάτι πιο ξενέρωτο. Ομάδες σε ύψιστο επίπεδο, διαιτητή στα τάρταρα. Θα μας γυαλίσει το
1: παιχνίδι.
0: Δεν το El Salvador, είναι μια χαρά να πάω να ζήσω εκεί, να κάνω ένα tiki bar με το ράπτη, να κάνω και εγώ τα τουάζ στο Homer Simpson. Εγώ θα κάνω τη Marge. Εδώ.
1: Yes, boss.
0: Είναι δυνατόν αυτός ο διαιτητής? Άγχος, ή θυμάστε τι άγχος είχε? Σκέψου τι άγχος.
1: Μα ήταν και στην αρχή της διοργάνωσης.
0: Στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Μια χαρά θα τα πάρει.
0: 35 χρόνια
1: τώρα,
0: παιδί.
1: 35 χρόνια τώρα θα πάρει τη ζωή στα χέρια του.
0: Θα φέρετε 52.
1: Την πέτρα και θα τη στύψει, ρε.
0: Όλες οι γυναίκες με θέλανε και εγώ πήρα τη μάνα σου. Έλα, Σοφία.
1: Και εγώ πήγα στον ημιτελικό.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τις εμφανίσεις περίοδου 2026-27 και τον κεντρικό χορηγό, συνδέοντας την ιστορία του Συλλόγου με την ταυτότητα της Αθήνας, παρουσίασε η ΠΑΕ Αθηναϊκός σε εκδήλωση που έγινε στο Δημαρχείο της πόλης. Φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, χρειάζεται αγάπη, πάθος και αφοσίωση, το μήνυμα των Τάκη Φίσα και Γιούρκα Σεϊταρίδη. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώθηκε ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ. Χάφηκε κεντρικός αμυντικός επόμενης κινήσης των Πράσινων. Το απόγευμα η αναχώρηση της αποστολής για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού τελευταίου φιλικού με τη Ραπίντ, το οποίο θα έχει διάρκεια 120 λεπτών. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει τη φετινή σεζόν ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τον 31ετών Γάλλο Χαφ να ανακοινώνεται με κάθε επισημότητα από την ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ ο Σουηδός Εκστρέμ Τάχα Άλι, που θα αποτελέσει την τρίτη προσθήκη. Ανοιχτό ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη και με επιθετικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο Ζωέλ Ρόκα. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται πλέον σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με την Τζιρόνα και άμεσα 21 ετών Ισπανός Εκστρέμ έρχεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Επόμενη προτεραιότητα η απόκτηση χαφ. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση walk-up για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες μετακόμισης στην Dubai BC να είναι περισσότερες. Ψηλά στέλνει 23χρονος guard John Poulakidas, με την πλευρά του οποίου πραγματοποίησε ραντεβού η αντιπροσωπεία των Ερυθρόλευκων στο Las Vegas. Χωρίς το Λιούμπισιτς και με τους Γιώβιτς, Ζούπκοφ και Ζίνι να κάνουν ατομικό, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Κλειστή η σημερινή απογευματινή λόγω του αυριανού φιλικού με τη Φίτεσε. Η θέση μου είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά παίζω όπου θέλει ο προπονητής, δήλωσε ο Γεωργίεφ. Τις ώρες των φιλικών που θα δώσει στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Άρης. Το παιχνίδι με την Αταλάντα στις 26 Ιουλίου θα αρχίσει 11.30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 μέρες αργότερα στις 7 το απόγευμα και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στις 10. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του τερματοφύλακα παραμένει ο Λοντίγκιν για δύο κεντρικούς αμυντικούς φουλάρουν οι κίτερνοι. Την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε ο Ατρόμητος. Ξεκινάμε με αισιοδοξία για μια επιτυχημένη χρονιά. Προτεραιότητα ένας χαφ, ένας φορ και ένας στόπερ, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας ΠΑΕ Γιώργος Σπανός. Τα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους ανακοίνωσε ο Βόλος, που θα παίξει με Χρόνιγκεν, Καμπούρ και Χέρακλες. Να φτιάξουμε ομάδα που θα χαίρεται όποιος την παρακολουθεί, το μήνυμα του προπονητή του Πανετολικού Γιάννη Αναστασίου στη Media Day που έγινε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Θέλουμε ο κόσμος να σταθεί δίπλα μας και να στηρίξει με τη φωνή του, δίνει άλλη δυναμική όταν είναι συσπυρωμένος, πρόσθεσε. Πρεμιέρα με το δεξί στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία ανοίξει 2-0 σετ την Πολίνα Κοντερμέτοβα. Αυριανή αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστερια στο δεύτερο γύρο θα είναι η Βρετανίδα Χάρι Ντάρτ. Η Εθνική Νέων ιτήθηκε 81-67 από την Ισπανία στην αυλή της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα και τερμάτισε στην τρίτη θέση του τρίτου γκρουπ. Αντίπαλος στο πρώτο νοκάουτ είναι αύριο του Ισραήλ. Συγκλονιστική υποδοχή στην αποστολή της Εθνικής Νορβηγίας για την πορεία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο επιφύλαξαν χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών που πλημμύρισαν τους δρόμους του Όσλο. Το αποκορύφωμα ήταν έξω από το παλάτι της βασιλικής οικογένειας χώρας με τον κόσμο να κοπηλατεί και τον πρίγκιπα Χάκο να χτυπάει το τύμπανο. Επόμενη ενημέρωση από το bwinsport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
17: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Επειδή λέει 5 μέρες μέχρι το καλοκαίρι, πάντα είναι αγαπημένο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Θεός Λένι Κράβιτς. Αν ήθελα να είμαι κάποιος, θα ήθελα να είμαι Λένι Κράβιτς. Τώρα με ράστα μαλλί όπως είμαι.
1: Και με διάφανο μπλουζάκι. Ή καθόλου μπλουζάκι.
0: Καθόλου. Φλατ τελείως, κολλητό, πολύ κολλητό παντελόνι.
1: Κολλητό δερμάτινο παντελόνι με το οποίο κάνει γυμναστική.
0: Ναι, κάνει κοιλιακά.
1: Κάνει κοιλιακά και
0: κάνει και μονόζυγο. Κάνει πολύ μονόζυγο, ανοίξει η πλάτη του. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλαιότολο, ή από εδώ. Τους από εκεί. Τους από εκεί. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Να το πει κάποιο άλλο. Δεν είναι δουλειά μου.
0: Ναι,
1: δεν πληρώνομαι
0: γι' αυτό. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εγώ συμφωνώ με το Χάρη από το Αγρίνιο. Mm-hmm. Έχω παίξει ακριβώς το ίδιο. Άσο τη Γαλλία, δεν την παίζω άσο ημίχρονο αστολικό. Mm. Άσο, over 2,5, over 9,5 corner και over 3,5 κάρτες. Πιστεύω θα γίνει. Δεν μπορώ να το πω. Πατυρντή. Θα γίνει. Ναι. Πιστεύω ότι θα είναι.
1: Εντάξει.
0: Ήρθε η ώρα να γίνει έτσι κι αλλιώς να γίνει ένα μάτς ροντέο. Όλοι σκέφτονται ένα ρυθμό που θα έχει πάσεις. Εγώ πιστεύω θα έχει ξύλο και γκολ και όλα.
1: Όχι, εγώ δεν τις βλέπω τις κάρτες. Με τίποτα, δεν τις βλέπω τις κάρτες.
0: Δηλαδή το over 3,5 κάρτες δίνει 2,40.
1: Μα
0: δεν
1: ναι,
0: είναι κακή η απόδοση.
1: Κάρτες.
0: Ναι, πιστεύω ότι αυτός ο διαιτητής με την ψυχή του αταμάν. Ροτ κάρτ!
1: Τώρα που λέμε για κάρτες, έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες σχετικά με την ακύρωση της κόκκινης κάρτας, αν θυμάσαι, του Μπαλογκάν. Και αναφέρουν ότι η FIFA, ξέρεις, η FIFA ρε παιδί μου, έχει μία πειθαρχική επιτροπή, έτσι.
0: Καλά,
1: εντάξει. Η οποία αποτελείται μία τριμελής επιτροπή από 5-6 άτομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αποτελείται από 18 άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ένας του, μόνος του, μοναχός του, αποφάσισε για την κάρτα. So... ούτε συμβούλιο, ούτε να μαζευτούμε.
0: Είπε τον πίνον τώρα ούτε.
1: Ο Καμάλι, λοιπόν.
0: Καμάλι.
1: Ο Καμάλι, ναι. Καμάλι μου.
0: Πού είχε καμάλι μου, Λεβέντι μου. Τι κάνει Λεβέντι μου, καλά, καμάλι μου. Τι κάνει καμάλι μου, καλά, Λεβέντι μου. Are you Καμάλι? I am Donald Trump. Put the red card.
1: Αυτός λοιπόν.
0: China.
1: Ο Καμάλι επέβαλε στον Μπαλογκάν ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής, αλλά ανέστειλε την εφαρμογή της για μία δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Πήρε εγγύηση ενός έτους, κατάλαβες. Λες και είναι αυτοκίνητο.
0: Όχι, λες και έφαγε αναστολή και ότι αν κάνει κάτι μέσα στον ένα χρόνο θα του χρεωθεί η κάρτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάπου ρε παιδιά, έλεος. Ήταν τα πιο ωραία 4 μπαλάκια που είχαμε στην ψυχή μου πραγματικά. Τα χάρηκα ακόμα και με τον ντε και τελάρε, έλα την ψυχή μου πάρε. Μπουμ. Δηλαδή χάρηκα αυτά τα 4 μπαλάκια. Που εμένα μου είναι πολύ συμπαθής η Αμερική ως ομάδα. Μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Και ο οργανισμός.
1: Τα γύρω-γύρω δεν ήταν.
0: Άρα τα γύρω-γύρω, όχι. Ναι. Πάρε το τετράμπαλο τώρα.
1: Όλη η Ελλάδα. Και όλη η Ελλάδα.
0: Όλη,
1: και όλος ο κόσμος.
0: Ξέραμε ότι το Βέλγιο θα αποκλειστεί. Δεν. Ναι. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Το Βέλγιο λιποθύμησε για άλλη μια φορά.
1: Και πάλι καλά.
0: Μια χαρά.
1: Και ψηλά έφτασε.
0: Ναι, μια χαρά. Μια ζωή Καμάλι. Από μένα περιμένετε. Καμάλι έδωσε Χάρης. Καμάλα Χάρης. Οκ. Okay. Το ξέρω ότι δεν βγάζουν κάρτα με τίποτα.
1: Ναι.
0: Ρισκάρω και γι' αυτό δίνει το over 3,5-2,40. Δηλαδή, αν αυτό το παιχνίδι ήταν Euro,
1: σήμερα,
0: αν ήταν Euro, το over 4,5 θα ήταν το line. Τώρα είναι το over 2,5. Παρακαλώ.
1: Θα θέλεις να σου λέει ο Λένι Κράβιτς και σου λέγανε ο Χολένι Κράβιτς.
0: Εγώ πιστεύω θα ήμουν η Ελένη Κράβιτς. Τι κάνετε εδώ πέρα. Τι κάνετε εδώ πέρα, δεν έχετε γονείς, έρχεσαι και παίζετε εδώ από κάτω. Δεν έχετε γονείς, θα σας βρέξω με το λάστιχο, θα σας βρέξω. Αυτές τα λένε δύο φωνές τα ρήματα. Γονείς δεν έχετε. Θα σας βρέξω με το λάστιχο, θα σας βρέξω. Μας έχετε τρελάνει εδώ πέρα, μας έχετε τρελάνει. Το λες το ρήμα δύο φορές. Και γίνεσαι αυτός ο χαρακτήρας, γίνεσαι.
1: Τσοβί, λυπάμαι, αλλά οι Ισπανοί θα είναι οι χρήσιμοι ηλίθιοι.
0: Όχι, ρε.
1: Τους Ισπανούς, τώρα τους λες οι χρήσιμους ηλίθιοι. Τέλος πάντων, που θα βγάλουν τους Γάλλους για να μπορέσουν να το πάρουν οι Άγγλοι, γιατί αλλιώς δεν. Mm-hmm. Λοιπόν, σας είπαμε, σας υποσχεθήκαμε, δεσμευθήκαμε και εμείς.
0: Για κάρτες, δεν λέμε τόση
1: για
0: ώρα.
1: Για κάρτες. Λοιπόν, έχουμε ένα άλμπουμ Πανίνι.
0: Έτσι, έχουμε.
1: και ένα άλμπουμ Παλίνι.
0: Ναι, okay. Πολύ ωραίο το άλμπουμ Παλίνι. Με Δημήτρο. Okay. Πάρε την κάρτα αυτή. Ναι.
1: Και μια ολόκληρη κούτα με κάρτες μέσα, έτσι. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω που οδηγείται αυτή.
1: 6-9-88-9-4-6-9-4-6. Από το Viber. Μην αρχίσετε και στέλνετε γενικά μηνύματα. Εντάξει.
0: Τι κάνεις εσύ?
1: Στο Viber.
0: Δεν φοράς πάντως.
1: Κάσο κόκλα.
0: Λοιπόν, Viber. Λοιπόν, φίλε, over 3,5 είπα εγώ. Το ξέρω, over 2,5 είναι 1,57. Εγώ παίζω over 3,5, 2,40. Λοιπόν,
1: επειδή είπες, ναι, ναι, στο πρώτο είπες.
0: Over 3,5 κάρτες θα παίξω. Λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6-6-9-88-9-4-6-9-4-6. Στέλνετε στο Viber, διεκδικείτε το ναι, πανίνι
1: και το όνομά σας να γράψετε.
0: Βάλτε και το όνομα να συνεννοηθούμε. Ναι. Και την κούτα με τα χαρτάκια. Εντάξει, mm-hmm. Συλλεκτικό, ωραίο. Υπάρχουν άνθρωποι που όντως είναι συλλέκτες σε πολλά πράγματα. Εγώ τους χαίρομαι που είναι συνεπείς απέναντι σε κάτι που σκέφτονται. Εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να είμαι συλλέκτης. Mm-hmm. Από κάθε πόλη.
1: Δεν μπορείς να κάτσεις να δεις ένα σύριαλ, θα ήσουν και συλλέκτη.
0: Όχι. Δεν μπορώ να δω σύριαλ. Κάντε το ταινία να το δω, να σε σεβαστώ.
1: Αγαπητοί διαφημιστές, παρακαλώ σταματήστε να βάζετε στα ραδιοφωνικά σποτάκια κόρνα αυτοκινήτου. Πετάγομαι στα σταυροδρόμια. Ο τετεωρίτης.
0: Ήρθες σαν τετεωρίτης μέρα, μεσημέρι τρίτης. Και πρώτο να σε προλάβω. Ρε παιδιά, το eject έχει βγάλει τις συναυλίες. Κάτω τα χέρια από το eject του συνεργάτες μου. Έχει βγάλει τις συναυλίες εδώ και καιρό. Πριν γίνει το Μουντιάλ, βγάλει ημερομηνίες. Florence and the Machine, θα του ζήσει.
1: Florence.
0: Ναι, εντάξει, έτσι το λέει εδώ. Florence το λέει in the machine. Και εμείς θα δούμε τους Floral, τους Γάλλους. Έτσι λέει το μήνυμα. Εντάξει. Florence and the machine, κρυφά.
1: Εντάξει, τις ημερομηνίες των ημιτελικών τους ξέραμε. Δεν ξέραμε ποια θα είναι τα ζεύγαρα.
0: Εντάξει.
1: Τώρα κινητό, μωρέ, και να βλέπεις τον αγώνα. Τίποτα. Μια ενημέρωση. Πας στο live score και βλέπεις.
0: Βάζεις την πλάτη του μπροστινού το κινητό με ζελοτελέι πελένο. Τι λες τώρα. Εδώ γάμοι έγιναν το Σαββατοκύριακο και τα είχαν στις ροτόντες, γι' αυτό είναι χρήσιμα εκείνα τα άθλια λουλούδια στη ροτόντα που δεν βλέπεις τον απέναντι. Δεν μου λες, ρε ξάδερφε, πάρ' το αυτό από εδώ, δεν σε βλέπω. Έχει βάρος αυτό και μπορείς και στερεώνεις το κινητό. Είναι μικρά tip που δίνουμε για γάμους.
1: Γιατί δεν ακούτε. Ρε Λιμπερόπουλε.
0: Σου την μπομπόνι.
1: Όχι, και δεν είσαι.
0: Σου την μπομπόνι.
1: Όχι, δεν είσαι ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
0: Εντάξει.
1: Ρε Λιμπερόπουλε, είπα εγώ να στείλετε στο live 24 και μου στέλνεις και το τηλέφωνό σου. Λεφτά. Λίγα λεφτά.
0: Τι κοινό έχει αυτό ο Λιμπερόπουλος και ο Κανονικός? Δεν έχουν πρωτάθλημα.
1: Δεν έχουν άλμπουμ πανίνι και δεν θα αποκτήσουν.
0: Δεν θα αποκτήσουν.
1: Δεν θα αποκτήσουν. Στο Viber είπαμε 6-9-88-9-4-6-9-4-6.
0: Πάμε στο διάλειμμα.
1: Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Up. Άκου.
6: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home.
13: Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
16: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
17: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
18: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
19: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
20: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
21: Δεξιά.
20: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
21: Εγώ, δεξιά.
20: Γιατί εσύ,
21: αριστερά.
20: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
21: Δεξιά.
20: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
21: Αριστερά.
20: Δεξιά.
21: Αριστερά.
20: Δεξιά.
21: Αριστερά.
20: Δεξιά.
21: Μονοθέσιο.
22: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εντάξει, καταπληκτική, ε. Όλο.
1: Ναι, ρε.
0: Καταπληκτική.
1: Πολύ,
0: και,
1: πολύ,
0: και λατρεύονται στην Ελλάδα όλοι αυτοί. Όλοι. Παίχτες, κιθάρες, τραγικό, αρμόνια. Του αγαπάνε πολύ.
1: Η Φλόρενς έρχεται πολύ συχνά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ συχνά.
0: Μεγάλη αγάπη. Mm. Μεγάλη αγάπη. Και όπου και να πάει είναι sold out.
1: Το ξέρω.
0: Είναι φοβερό.
1: Την τελευταία φορά που είχε έρθει ήταν να κάνει νομίζω μία συναυλία και έκανε ή δύο ή τρεις.
0: Ναι, δεν έφευγε.
1: Ναι, πριν από 2-3 χρόνια. Και εν τω μεταξύ είπα για τους Cure, ότι παιδιά είχαν έρθει πριν από 3 χρόνια και είχαν έρθει το 19, φίλε.
0: Τι σου λέω εγώ ότι μας λείπουν χρόνια.
1: Χρόνια.
0: Ναι, λείπουν χρόνια. Συνέχεια λείπουν τετραετίες, πενταετίες.
1: Είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι. Λοιπόν, Διαμαλή, δεν είπα να στείλετε μήνυμα στο Live 24.
0: Ό,τι κι αν βρεις, Διαμαλής, το όνομα στα ελαστικά είναι ένα.
1: Ρε, είπα εγώ να στείλετε το τηλέφωνό σας.
0: Διαμαλής, ελαστικά. Πω πω, έχω πάλι πρόβλημα με τα ελαστικά μου. Γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα? Πού μπορώ να βρω τέτοια ώρα κορυφαία ελαστικά? Ό,τι κι αν βρεις, Διαμαλής. Βρουμ, βρουμ. Καλά.
1: Δεν ακούγονται πλέον το αυτοκίνητο.
0: Mike Knight.
1: Λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6 στο Viber για να διεκδικήσετε ένα άλμπουμ Panini.
0: Τώρα και νέο κατάστημα στους σοφάδες καρδίτσας. Διαμαλής, να ζεις.
1: Και μία κούτα με κάρτες μέσα, έτσι.
0: Τι λέει ο Κένι
1: ο επόμενος που θα στείλει το τηλέφωνο του στο Live 24, θα τον πάρω τηλέφωνο.
0: Πάρ' το, να. Διαμαλής. Πώς εννοείται το τηλέφωνο της μάνας μου? Όχι ρε μπρο, έσκασε το λάστιχο. It is what it is. Ήρθε ο Διαμαλής.
1: Και δεν είναι κούτα με κάρτες, όχι με τσιγάρα, παιδιά.
0: Ναι ρε φίλε, αν ήταν κούτα με τσιγάρα εδώ θα είχαμε από κάτω 9 εκατομμύρια μηνύματα. Τι λες τώρα? Κάτι μπορεί να το καπνίσει το Πανίνι, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, είχαμε μία αποκάλυψη για την αποστολή της Σενεγάλης.
0: Τι είπα,
1: η οποία θυμίζουμε ότι αποκλείστηκε από το Βέλγιο στους 32.
0: Από 0-2-3-2, τζάπα. Ναι.
1: Λοιπόν, και είχε αρχίσει μουρμούρο και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήρθε να προσθεθεί και η αποκάλυψη που έκανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
0: Τι είπε?
1: Ο Αμπντουλαγέ Φαλ.
0: Αμπντουλαγέ Φαλ είναι χαφ δυνατό, έτσι.
1: Τι έγινε, Αμπντουλαγέ? Συγγνώμη.
0: Αμπντουλαγοκέφαλη.
1: Αμπντουλαγέ.
0: Ναι.
1: Πως ο επί 10 χρόνια επικεφαλής του ιατρικού team έχει ειδικότητα.
0: Τι?
1: Γυναικολόγου.
0: Τέλειο. Γι' αυτό λένε, ρε, τι σφυρίζεις ρε μου. Ναι. Ξέρει αυτός.
1: Ο επικεφαλής γιατρός μας λέει δεν έχει το απαιτούμενο ακαδημαϊκό προφίλ.
0: Έχει δει όμως.
1: Ο δόκτορ Φέντιορ.
0: Φέντιορ.
1: Φέντιορ. Είναι γυναικολόγος και δυστυχώς αυτό είναι κάτι που ανακάλυψα αργά.
0: Δηλαδή, ο γιατρός της Σενεγάλης. Άκου να σου πω.
1: Είπες τώρα κάτι για τη μάνα μας. Ναι, τώρα ναι.
0: Είναι κάτω, είναι κάτω που έχει τη Σενεγάλη. Να σου πω, πρέπει να έχεις πολυκιστικές. Έχεις πολυκιστικές.
1: Τελευταία περίοδος.
0: Εδώ πονάω. Εδώ είναι οι σάλπικες.
1: Τι?
0: Τίποτα, τίποτα. Όλα καλά. Ο λαγουνοψοίτης είναι. Ο Αμπντουλαγουνοψοίτης.
1: Λοιπόν. Αρκετοί παίχτες λέει στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης δεν ένιωθαν ικανοποιημένοι.
0: Γιατί, ρε,
1: ή σίγουροι για τη λήψη θεραπείας τους δίνανε αντισυλληπτικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί να τους δώσουν κάτι άλλο.
0: Γιατρέ, τι να κάνουμε, θα κάνουμε τεστ παπ. Αυτό τι το θέλεις λέει, αυτό εδώ το μακρινάρι? Να κάνουμε και θα κάνουμε ένα επίχρησμα.
1: Δεν θέλεις να ξέρεις.
0: Όχι,
1: λοιπόν,
0: δεν μπορώ να ξέρω.
1: Όχι, δεν μπορώ να
0: ξέρω, αλλά δεν μπορώ.
1: Μετά στο ανοίγουν σαν το γρίλο.
0: Έλα ρε Μαρία. Παναγιώτης Γρήλος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μη μου τα θυμίζεις και ήταν και πρόσφατο. Λοιπόν, και όμως.
0: Γιατί αυτός... βάζεις τον κόσμο να σκέφτεται αυτά τα πράγματα? Μέχρι πατουσάκια δεν είπαμε, ρε Μαρία. Πήγες πολύ με. Είναι εκπομπή με βάθος. Μπήκες μέσα να σας βλέπω.
1: Και χαλάρωσε, λέει. Τι χαλάρωσε, ρε μεγάλη. Θα μου πεις, χαλάρωσε, είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, λοιπόν, αυτός ο γιατρός. Ο γιατρός. Έχει σπουδάσει, έχει σπουδάσει. Έχει φάει τα χρόνια του. Τέλος πάντων. Αυτός λοιπόν είχε να διαχειριστεί τραυματισμούς παικτών εκατομμυρίων όπως ο Μανέ για περίπου 10. Μανέ! Είπα Μανέ!
0: Είπες κάτι για τη μάνε μου? Μάλιστα.
1: Και να σου πω και κάτι. Όμως είναι άδικο αυτό για τον. Πώς τον είπαμε.
0: Φταίει ο γυναικολόγος της καρδιάς.
1: Για τον κύριο Φέντιορ. Είναι
0: άδικο.
1: Γιατί όταν τους πήγαινε στους τελικούς του κυπέλου εθλών, ήταν καλός.
0: Άμπρα.
1: Ήταν καλός. Τώρα που αποκλειστήκαμε από το Βέλγιο, και το Βέλγιο πήγε καλά. Δεν είναι ότι τώρα είναι. Γιατρός.
0: Είναι γιατρός. Πάρε μαγνήσιο, γεννάμε σε 3 μήνες. Μαγνήσιο. Έχω κράμπες. Μαγνήσιο. Σπρώξε, σπρώξε. Τι. Πραγματικά, να σκεφτείς σενάρια να τα γράψεις. Τα γράφει ζωή μόνη. Δεν χρειάζεται να κάνεις κείμενα.
1: Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή, ακόμα και γυναικολόγος, ρε παιδί μου, είναι, σου λέει, είναι άδικο αυτό που γίνεται.
0: Ξέρει, έχει γενική ιατρική.
1: Έχει, ναι. Άξι. Στο τέλος παίρνει την ειδικότητα.
0: Ακριβώς. Το τελευταίο εξάμεινο αρχίζει και τα βλέπει.
1: Δηλαδή, ένα παθολόγο μπορεί να το. Να, τον, να, ναι. Να προσποιηθείς ότι είσαι ένας παθολόγος.
0: Ναι.
1: Να.
0: Εντάξει, ο γιατρός θα προσπαθούσε να αναγεννήσει τη Σενεγάλη σαν ομάδα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τεστ παππούς είσαι. Τεστ παππούς είσαι.
1: Μπορεί να μπει γυναικολόγος.
0: Ναι.
1: Είναι γυναικολόγος, αλλά μια ματιά μπορώ να τη ρίξω.
0: Ακριβώς. Αυτός ήτανε. Είπα λαγουνοψοίτης.
1: Ναι.
0: Δεν άλλαξα γράμματα.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Α, μπράβο. Άστε. Κοίτα. Και μιας και μιλάμε για περίεργες καταστάσεις, δεν ξέρω τώρα, πρέπει να το στείλε φίλη αυτό το μήνυμα. Θέλω να μου πείτε, άσχετο, γιατί ένας άντρας ενώ έχει Οπα. Σχέση, ναι. αποθηκεύει τηλέφωνο άλλης γυναίκας στο κινητό του.
1: Για την περίοδο που δεν θα έχει σχέση.
0: Ναι.
1: Που έρχεται.
0: Για καβάτσα.
1: Για πολύ, πολύ σύντομα.
0: Για να γίνει ναι. και κάτι άλλο. Για να δώσει ένα λατοπίπερο στη ζωή. Το ίδιο και μια γυναίκα αποθηκεύει το τηλέφωνο ενός άντρα ενώ έχει δεσμό. Και τι έγινε. Είναι πολύ υπερτιμημένες οι ανθρώπινες σχέσεις.
1: Δεν ανταλλάσσουν κινητά τελευταία. Τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Instagram.
1: Instagram. Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο που το δώσει μου το mail σου, εκεί να πονηρεύεσαι.
1: Το mail σου,
0: αμέ,
1: γιατί να στείλει προσφορά.
0: Αμέ, μπορεί να στείλει ένα post, 2 story. Ελπίζω αυτό το mail να σε βρίσκει καλά. Άστε.
1: Εγώ που δεν έχω Viber που να στείλω, στείλε μερικούς στον διάλογο, ξέρω.
0: Δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Έμεινες εκτός διαγωνισμού γιατί δεν έχεις δεσμό με την τεχνολογία.
1: Επίσης κατέβασε το Viber, τσάμπα είναι.
0: Τσάμπα είναι. Η Μαρία από Θεσσαλονίκη, αυτό το χαλάρωσε Μαρία, με δαιμονίζει και εμένα. Πώς γίνεται έτσι να χαλαρώσεις.
1: Παιδιά, είναι.
0: Άλλη μία Μαρία και μπαίνω μπόνους. Τρεις είναι.
1: Ξέρετε πώς είναι. Ή μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι μια εξέταση στο γυναικολόγο. Μπορείτε να φανταστείτε.
0: Ναι, ο Μανέτη φταίει για την εξέταση. Αυτό λέμε το σύνολο.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί ο γιατρός να σου λέει χαλάρωσε εκείνη την ώρα. Βάλε ένα ποτό να χαλαρώσω.
0: Μια μαλαγουζιά.
1: Κάτι ρε, παιδί, φέρε μου.
0: Αλλά αυτό πάει με σαλαμοκάσερο. Η μαλαγουζιά θέλει φαΐ.
1: Ναι, ναι, ναι, θέλει φαΐ.
0: Και βαράει έτσι, μπα, εμένα τουλάχιστον.

Λοιπόν, αν έχετε άλλες έγνοιες και όχι, ξέρω εγώ, να σας βγει ο γιατρός γυναικολόγος στην ομάδα σας. Αν έχετε άλλες έγνοιες, γιατί έχουν ένα περίεργο ταλέντο οι έγνοιες, σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Έτσι, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, πριν από ένα σημαντικό ραντεβού, και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, έχω κλείσει το θερμοσύμφωνο, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.

0: Και όταν κερδίζεις Μαρία 100 ευρώ σε καύσιμα, λες πάω θάλασσα, δρομή, βόλτα. Έχω Lidl Plus, διεκδικώ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Δηλαδή 1000 Μαρία παίρνουν από 100.
1: Αυτό.
0: Όχι 100.000 από 1 ευρώ. Τι να το κάνει. Λοιπόν, ενεργοποιείς το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus όταν κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ. Σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα. 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ κάθε εβδομάδα. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Και ελάστιχα διαμαλύν. Τώρα και εξουσιάρα αυτοκινήτου. Του μπαρμπρίζ και αραγής, έχει του τζαμαλής. Βρουμ, βρουμ.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ακινητοποιημένα είναι αυτή την ώρα τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της κυκλοφόρου Κηφισού από το ύψος της κυκλοφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Μεγάλες δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο καθοδικό ρεύμα της κυκλοφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα Κτέλ. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 40-διάχρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σήμερα αναμένεται να βρεθούν ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και οι 46-χρονοι, οι οποίοι αφαίρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, η οποία εργάζεται εδώ και χρόνια στην υπόθεση, τόνισε στον ΣΚΟ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δήλωσε πως για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζονται αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής. Σήμερα εντωμεταξύ αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, εντόπισαν οι αρχές σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Τόνισε ότι ομά κοτόπουλα εστάλησαν για έλεγχο σε εργαστήριο στη Χαλκίδα, ωστόσο σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και 12 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας συνδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Είναι συναυλιακός σήμερα ο Στέφανο Παλουότολο. Η ψυχή του είναι σε μια συναυλία, σε μια παρέα. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Στέφανο Παλουότολο, από εδώ τους από εκεί. Συνεχίζουμε για το τελευταίο 20 λεπτό με πάρα πολλά μηνύματα. Ο γιατρός έχει δώσει ρέστα, Μαρία. Έχει ενεργοποιήσει τον κόσμο.
1: Δεν το ακούς και κάθε μέρα αυτό.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Όχι, όχι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Να πούμε μια καλημέρα πολύ δυνατή στον κύριο Γιάννη. Για έτσι που περνάει μια... περνάει κάτι, τέλος πάντων.
0: Κύριε Γιάννη,
1: του
0: περαστικά να είναι όλα.
1: Θα
0: και
1: πάνε
0: σύντομα...
1: όλα τέλεια. Θα πάνε όλα καλά. Στέλνουμε όλη μας τη θετική διάθεση και ενέργεια. Εντάξει. In a deadly silhouette,
0: she loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's... Δεν ξέρω, επειδή ακούει πρώτη φορά ο Κυριάννης, αν θα ξανακούσει μόνο αυτά που ακούει. Αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Εμείς δώσαμε.
1: Να περάσουμε, λέει κάποιος, και ένα κοινωνικό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Όσοι DIY χρησιμοποιείτε τροχούς, καροτιέρες, καροτιέρι.
0: Άστο καμουτσίκι αυτό.
1: Ηλεκτροσυγκολήσεις, σέγγες. Να προσέχετε πολύ, τέτοια εργαλεία μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς. Λέει ο Μαναράκιας.
0: Τι ωραίος που είναι ο Μαναράκιας.
1: Περνάμε εμείς το μήνυμα. Φαντάζομαι ότι όσοι χρησιμοποιούν τέτοια πράγματα,
0: ξέρουν.
1: Λογικά πρέπει να ξέρουν.
0: Βέβαια κάτι θα είδε ο άνθρωπος.
1: Ή μπορεί κάτι να έπαθε. Ναι. Καλημέρα και στην Miss Mary. Καλημέρα και στην Άννα από την Κέρκυρα. Καλημέρα και στην Νατάσα από την Πράτη, γιατί μας ακούνε πολλά. Από τον Brighton, από την Brighton είπα.
0: Είπα από την Brighton.
2: Καλώς την Ακιάσα.
1: Από την Brighton. Και μόνη μου τα λέω.
2: Από το Μαρμάρι. Από την Brighton. Μάλιστα.
1: Αν δεν τελειώνεται, λέει κάποιος, δεν περνάει η ώρα. Δεν περνάει η ώρα, είναι παρά 20 ακόμα.
0: Δεν περνάει η ώρα, δεν περνάει η Κυριακή. Αυτό δεν θα ξαναδούμε Σαββατοβράδα. Ποιος είναι, Γιώργος Μαρίνης. Είμαι μεγάλος γνώστης, να ξέρεις.
1: Ξέρω,
0: αυτό είναι. Κάτσε, το βρω.
1: Μια γνώμη, ρε παιδιά. Πήρα δώρο στη γυναίκα μου. Και φυσικά στα μαϊμούδια τα παιδιά μου.
0: Τα μαϊμούδια.
1: Ναι, στη γυναίκα μου και στα μαϊμούδια τα παιδιά μου. Στείλω pole dancing. Δεν σκέφτηκα πού θα τον βάλουμε.
0: Οκ, θα ρωτήσω τον γιατρό της Σενεγάλης πρώτον. Και δεύτερον, τι δώρο περίεργο.
1: Αν μπορεί να κάνει pole dancing, ρε παιδί μου, η γυναίκα του. Είναι της μόδας.
0: Είναι σύνηθες, είναι ωραία γυμναστική. Είναι εύκολη μέσα στο σπίτι. Βάζεις κάτω και για τον υδρότα διάφορα.
1: Πρέπει να βάλεις ένα στρωματάκι κάτω, γιατί μας κάσει σαν το καρπούζι. Θα βρεθείς από τον τρίτο στον πρώτο.
0: Βάζεις τέτοια κάτω.

0: Καλή pole dancing.
1: Μπορεί να μένει σε μεζονέτα ο τύπος, ρε παιδί μου, και να έχουν υπόγειο.
0: Και να ακούγεται κάτω ο Λέβητας. Τέλος πάντων. Είναι όντως Γιώργος Μαρίνης. Μεγάλη
1: δεν, είχα, δεν μπήκα καν στη διαδικασία να το ψάξω γιατί ήμουν σίγουρη.
0: Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Τιμή και δόξα στον Γιώργο Μαρίνη που εγώ πήγαινα μόνος μου για ποτό στο VIP σκυλάδικο και καθόταν ο τραγουδιστής μαζί μου μετά. Δηλαδή μιλάμε για καταστροφή.
1: Α, ήσουν τέτοιο πελατάκι.
0: Δεν υπήρχε μεγαλύτερο ναυάγιο.
1: Λοιπόν, έχουμε μία ψιλοανησυχία.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Στην Εθνική Αργεντινής. Γιατί λέει, δεν προπονήθηκε
0: ο Μέση.
1: Ο Μέση.
0: Ναι. Ούτε Εμπαπέ προπονήθηκε χθες. Αλλά σήμερα μαθαίνω, αγωνίζεται κανονικά, με πήραν από Γαλλία.
1: Ξεκουράζονται. Ξεκουράζονται, λες.
0: Κοίταξε. Από χθες υπάρχει μια φιλολογία σχετικά με το γόνατο του Μέση. Θέλω να το πω στον κόσμο. Δεν έχω ιδέα τι λέω. Απλά τραβάω την προσοχή των ακροατών. Πιστεύω ότι ξεκουράζεται.
1: Και θα του πάει γόνα μετά.
0: Θα του πάει. Έχει δίκιο. Άλλο σκέφτηκα. Θα του πάει. Εγώ τρόμαξα. Λέω τελειώσαμε. Η ζαφυρά του χρόνου.
2: Α πούμε κάτι μέσα, θα του πάει. Τα ορφανά πορεύονται και χειρίζει κονομιούντα λεπουδιάρα. Δράψει τα δουλειά μου για τα ωραία.
0: Ξεκουράζεται πιστεύω. Κάνει το καναπεδίνο του, πως κάνω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Πως θα κάνω εγώ το απόγευμα να δεις.
1: Ναι, εσύ έχεις άγχος σήμερα.
0: Δυνατό καναπεδίνο. Και είμαι σε φοβερή κατάσταση από ό,τι βλέπω.
1: Ξέρω, σε βλέπω. Σε βλέπω.
0: Θα περπατήσω και 4 χιλιόμετρα σήμερα.
1: Γιατί?
0: Θα κάνω ένα τρέξιμο σήμερα.
1: Τρέξιμο θα κάνεις.
0: 4 χιλιόμετρα, ναι.
1: Περπάτημα κάνω, μην κάνεις τρέξιμο.
0: Όχι, θα κάνω το σπριντάκι μου στην αρχή. Έκανα 1800 μέτρα τρέξιμο στη Λιβαδιά.
1: Μπράβο.
0: Κυνήγησε ένα σκύλι. Και συνεχίζω. Έτσι, τούμπανο, ε. Λιβαδιά, προβατίνα. Δηλαδή το σκυλί, έχω DHHL, πώς τη λένε αυτοί.
1: Δεν έπαθε σαλμονέλα αυτό.
0: Είναι σαλμονέλα να πάθει. Κόκκινα μάτια, χασιμότο, θυροειδή είχε. Ρε, πάρ' το γαμπάρι. Είχε συναισθηματικές αντιδράσεις περίεργες. Μάλιστα.
1: Το έξτρα δωμάτιο στα σπίτια είναι το πέταρουμ. Γιατί ρίχνουμε εκεί συνήθως τα πάντα.
0: Πέταρουμ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και συνήθως βάζουμε τα πλυμμένα, αλλά όχι σιδερωμένα ρούχα.
0: Α, που τα πετάς πλυμμένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μυρίζουν μετά μούχλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η βαλβολίνη τη βάζει η κοπέλα και στο στήλο για να κάνει γύρω-γύρω. Πώς το κάνουν αυτό και μένουν όρθιοι στο. Πόση δύναμη χρειάζεται. Μένουν στον αέρα, σου λέει, με τα χέρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ξέρω. Χρειάζεται πάρα πολύ δύναμη. Το άνω μέρος του κορμού, mm-hmm. κοιλιακούς, ραχιαίους, τέτοια θέλει.
0: Α, ο Βαγγέλης είπε ότι δεν είναι παρτίνα αντάμωμα. Ωραία, αντάμωμα, η καλή μπάλα από τον πρωί φαίνεται.
1: Βρε, ήταν ο Λάγνη Μαρία.
0: Με τα Βαγγέλη μου.
1: Να, ένας δίδυμος με δίδυμο εδώ πέρα, ο Μπένις Ντέρκαμπ.
0: Μπένις Ντέρκαμπ, δεν μπαίνεις άλλο πλάνο.
1: Λέει, ναι. Βρετανολάγνη Μαρία, μη μας προπαγανδίζεις, δεν πέφτει το ηθικό, Viva la Buenos Aires.
0: Φάε ένα ματσούκι του Μπέλιγχαμ και εσύ με τον Buenos Aires.
1: Εγώ είμαι το
0: Φι Μαρία είναι την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι με τους Άγγλους. Είμαι με το Μέση, θέλω Μέση να αποθεωθεί, να φτάσει στην κορυφή, ρε παιδί μου. Αλλά δεν θα πάθω και τίποτα. Με Βραζιλία είμαι. Δεν θα πάθω και τίποτα. Θέλω να δω ωραία μπάλα. Αλλά με το διαιτητή. Τι διαιτητή έχουμε και Αμερικάνο, είπαμε έτσι.
1: Αμερικάνο.
0: Εντάξει. Κάτι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Σήμερα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.

0: για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Γιατί ρε φίλε μου βγάζει κοκορέτσι σε μπαγκέτα τώρα. Γιατί ρε,
1: πραγματικά, γιατί πέφτω από τα σύννεφα.
0: Για ποιο λόγο τώρα εδώ
1: μας παρακολουθούν.
0: Και μου βγάλες.
1: Μια εβδομάδα είπα να κάνω διακοπές σε Εύβοια, λέει κάποιος, και έχει 4-5 μποφόρ στο Αιγαίο. Μια χαρά είναι τα 4-5 μποφόρ στο Αιγαίο στην Εύβοια. Πέρσι κρατιόμασταν από τα δέντρα που είχε 18 μποφόρ. Μια χαρά είσαι με τα 4-5. Δροσούλα, δροσούλα.
0: Μην μιλάς άλλο για μπάλα, φτάνει εκτίθεση. Είσαι άσχετος, φίλε. Είσαι άσχετος. 30 χρόνια μπηγούνι Sport FM εδώ, δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Δεν έχει πάρει χαμπάρι αυτό ο άνθρωπο. Άσχετο, τελείω άσχετο.
1: Παραμένουμε ρεπορτάζ Μέση.
0: Ναι.
1: Και διαβάζω εδώ τα νούμερα του Μέση που.
0: Ασύλληπτος.
1: Τα νούμερα του Μέση όταν αντιμετωπίζει εθνική ομάδα για πρώτη φορά.
0: Α, οκ, okay, δεν το είχα στο κάδρο.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι. Γιατί για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσει την εθνική Αγγλίας, ναι. Ο Μέση. Λοιπόν, έχει συμμετάσχει σε 57 γκολ σε 62 παιχνίδια.
0: Συμμετοχή εννοεί.
1: Έχει σκοράρει 39 γκολ και έχει δημιουργήσει τα 18 για τους συμπαίκτες του. Αμέ, τι γίνεσαι.
0: Κρίμα που θα αποκλειστεί στον ημιτελικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά.
0: Πολύ κρίμα. Καλά. Κρίμα για εσάς, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προβλέπω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Είναι πολύ δύσκολο η Αργεντινή να αντιμετωπίσει την Αγγλία και σε κορμιά και σε πολλά πράγματα. Εύχομαι να εκτεθώ. Αλήθεια το λέω. Εύχομαι να εκτεθώ. Δεν είναι κάτι. Και το να πέσει έξω. Mm-hmm. Εύχομαι να εκτεθώ για να συνεχιστεί ο μύθος του Λιονέλ Μέση, αλλά παλεύει μόνος του. Όταν λέμε μόνος του, έχει κάνει τεράστιο αγώνα ο Μέση με αυτή την Αργεντινή. Έχει κάνει φοβερές υπερβάσεις μέχρι στιγμής για να μπορέσει να είναι στην τετράδα. Και πρέπει να κάνει ένα τεράστιο μάτσι η Αργεντινή, τέλειο παιχνίδι για να περάσει την Αγγλία. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Το δούμε.
0: Είναι λίγο δύσκολα τώρα τα πράγματα.
1: Να μην έρχεσαι στην Εύβοια. Κουράσατε χαζοτουρίστες. Έχει έρθει ένα μήνυμα.
0: Μα είναι από εκεί, τι θες.
1: Θα πας. Έχεις παράσταση στο Λονδίνο τον Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και Μπέρμιχαμ. Και
1: Μπέρμιχαμ.
0: Και Εδιμβούργο.
1: Μπέρμιχαμ.
0: Σαν τεράστιο θέατρο.
1: Έλα ρε Μπλάιντερ.
0: Τσουβί και το Μπλάιντ, ας πούμε. Γιατί το Peaky Blinder είναι από εκεί. Δεν την έχω δει ποτέ τη σειρά.
1: Μπέρμιχαμ.
0: Α, είναι από εκεί. Από το γυναικοχώρι.
1: Αχ, Μαρία, τώρα που το θυμήθηκα, λέει στο Μαρμάρι, βάζεις ο Σίβιο στο σαμπ γιατί θα σε μαζεύει. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Ο Μπάρμπας αυτός. Θα σε πάρει ο αέρας και θα σε ψάχνουμε. Αρνητικά
1: ξέρω
0: όλα.
1: Ξέρω την κάθε πέτρα στις θάλασσες του Μαρμαρίου.
0: Η θάλασσα είναι άδικη.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Γιατί κάποιος ρωτάει.
0: Ναι.
1: Πού θα βρει εισιτήρια για την παράστασή σου στο Λονδίνο τον Οκτώβριο.
0: Δεν έχουν βγει ακόμα. Ναι. Απλά ενημερώνουμε αυτές τις ημερομηνίες να έχετε το νου σας και. Θα βγει η προπόληση τώρα μέσα στην εβδομάδα αυτή.
1: Ωραία. Καλημέρα και από Αντίπαρο. Χθες ναι. Μου έκαναν λέει μια υπέροχη έκπληξη και περιμένω κι άλλο ένα υπέροχο δώρο σε 32 μέρες.
0: Τι εννοεί?
1: Δεν ξέρω. Δεν είναι έτσι.
0: Οκ, okay, είναι μυστικό δώρο. Το μυστικό δώρο.
1: Μπράβο. Καλό. Αυτά καλό είναι.
0: Πότε θα δώσουμε το πανίνι, λέει ο φίλος. Θα το δώσουμε
1: λίγο,
0: τώρα σε λίγο.
1: Το τέλος,
0: σε 5 ναι. Λεπτά και θα το δώσουμε.
1: Το Μαρμάρι δεν πιάνεται για Εύβοια. Και γιατί πιάνεται, για Κρήτη.
0: Μαρμαράκι.
1: Ό,τι θέλετε, παιδιά, κανένα πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να γίνεται τώρα φασάρια. Έβαλα 2-10 πετρέλαιο. Ένα τέτοιο πεντάρι θέλουμε ακόμα.
1: Όποιος έρχεται από Αθήνα να μου φέρει 2 μπετονάκια. Α, στην Αμοργό.
0: Αλλά το απέρατο μπλε.
1: Ναι.
0: Ένας βρίζει όλο τον Μπέρμα. Εντάξει. Εντάξει.
1: Μπορεί να τον έχει κουβαδιάσει, ξέρω εγώ. Καλημέρα στη Γωγό από το Ηράκλειο Κρήτης.
0: Γεια σου. Και αν είναι το Ηράκλειο για Κρήτη, για Εύβοια. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα.

0: Όπου μου βγάζει τώρα εδώ πέρα όλα, όλα τα φαγητά. Δε, φύγε.
1: Αφού δεν τσίμπησε ο αλγόριθμος τώρα.
0: Φύγε ρε φίλε. Τι φύγε ρε αλογόριθμε.
1: Αλογόριθμε. Κλασική άμπαλη ιδέα δεν έχετε, διαβάζετε ό,τι γράφουν άλλοι, ασχολείστε με ανούσια στατιστικά και δίθεν ρεκόρ, το παίζετε και γνώστες. Ναι σε όλα.
0: Μαζί σου.
1: Ναι.
0: Και το μαρμάρι δεν είναι στην Εύβοια.
1: Το μαρμάρι δεν είναι, δεν θέλετε. Mm.
0: Παιδιά, έχετε στείλει πολλά μηνύματα με ονοματεπώνυμα εδώ για το Πανίνι.
1: Θωμά.
0: Είσαι σπίτι.
1: Το Viber στείλε. 6, 9, 8, 8, 9, 4, 6, 9, 4, 6.

0: Μπάκο, κατάλαβες, εύκολα λέει η Αργεντινή θα πέρασει την Αγγλία. Θα τον βάλουν το Μακάλιστερ στη μέση, θα τον βάλουν στη μέση, σε όλα τα στημένα κινδυνεύει η Αργεντινή, σε όλη τη στημένο υπάρχει, σε όλα τα στημένα. Όλα τα στημένα από τη μέση και κάτω θα είναι μέσα, μπαλιά. Και είναι μέσα στην περιοχή, Μπέλιχαμ από πίσω, ο Μαντουέκη είναι κίνδυνος θάνατος το ένας μέναν. Είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Δεν λέω ότι δεν έχει ελπίδες η Αργεντινή να περάσει την Αγγλία. Μην τρελαθούμε. Παιχταράδες στη λεπτομέρεια. Αλλά δεν είναι εύκολο. Γιατί η Αργεντινή έχει αντιμετωπίσει από όλες τις ομάδες προβλήματα. Ακροτήρια, Αίγυπτο. Από όλες τις ομάδες. Δεν θα αντιμετωπίσει από την Αγγλία. Τι είπαμε, ρε παιδιά. Σας έθιξα το Λιονέλ. Ο Λιονέλ είναι ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ.
1: Καλημέρα από Λίτς, Αγγλίας. Πιάνετε για Αγγλία το Λίτς, αναρωτιέται ο Άγγελος. Όχι.
0: Το Λίτς κάνετε Εύβοια.
1: Ναι. Το Μαρμάρι λέει είναι στην Εύβοια μόνο γεωγραφικά. Ψυχείτε και σώματι. Ανήκει στη Βουλιαγμένη.
0: Οκ. Okay, καταλαβαίνω τι λέει. Ναι. Φαβορίνει η Αγγλία στοιχηματικά, έτσι, σε όλα.
1: Φαβορίνει.
0: Είναι όχι πάρα πολύ, αλλά και αυτό το 2,90, 2,80, τα χαρά είναι.
1: Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε εδώ την κλήρωση.
0: Πρέπει να σου πω stop.
1: Περίμενε, κάτσε,
0: όταν μου
1: γιατί
0: πεις.
1: Γίνεται χαμός και κολλάει.
0: Χαμός, παιδιά.
1: Κολλάει το σύστημα. Λοιπόν, πες μου ένα stop.
0: Stop.
1: Λοιπόν, πον. Καλημέρα, Βασίλη, που
0: γεια
1: το
0: σου,
1: τηλέφωνο τελειώνει σε 2,23. Εσύ είσαι ο νικητής για σήμερα. Θα σε πάρει τηλέφωνο η Αφροδίτη μας, mm-hmm, για τις λεπτομέρειες, πώς θα παραλάβεις κτλ.

0: Λοιπόν, το δώσαμε το πανίνι για σήμερα. Αύριο πάλι. Αν θέλετε, σημειώστε το τηλέφωνο 6988-946-946 για
1: το
0: αύριο.
1: Να το έχετε να για αύριο.
0: Αποθηκεύστε.
1: Πιστεύω ότι θα στέλνω όλη μέρα. Πανίνι στο Τζούτσικα. Τζούτσικα, δώσ' μου το πανίνι.
2: Δεν το ξέρω. Θα το δούμε τα παιδιά αύριο. Μιχάλη.
1: Εγώ πάλι το πανίνι μου αρέσει με ζαμπογετήρι.
2: Αυτό.
1: Εδώ μου την παίξευτηλα η Αγγλία θα πάρει τα τέτοια του Μέση.
0: Που ανήκουν τα κύθυρα.
1: Παίξε 3-20.
0: Νομίζω τα κύθυρα ανήκουν στο Ιόνι.
1: Τα κύθυρα ανήκουν
0: στο λαό τους. Στα ψάρια
1: τους.
0: Στα ψάρια τους ρε. Στα ψάρια τους.
1: Άστα τώρα έχουμε λαγοκέφαλος. Ένας τώρα την έπεσε στον κόσμο. Δεν υπάρχει δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Σα τσιμπάνε γιατί? Λέει τα λαψάρια και λέτε με δάκο σε λαγοκέφαλο να γίνεται διάσημη. Ένα σούρδιαζε στην παραλία. Έγινε viral. Oh. Δεν υπάρχει λαγοκέφαλο. Και του λείπει ένα κομμάτι από την πλάτη. Περπάταγε και σκέσταζε.
0: Όχι, εδώ λέει ότι ανήκουν στο Δήμο στην περιφέρεια Αττικής.
1: Μάλιστα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα.
0: Ούτε κι εγώ μπορώ να κάνω κάτι και τι σημασία έχει.
1: Ναι. Μαρία Ζαφυρά.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Στέφανο Παλότολο. Ή από εδώ τους, από εκεί. Έρχεται Βάιο Τσούτσικας, Μιχάλη Τσόχος. Να ευχαριστήσουμε τον γίγαντα τον Ταμπάκο, τον Σωτήρη, φρεσκοκουρεμένος. Είναι εδώ πέρα στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Έρχεται η Σοφία Μαρία Ντολόρες Αδωράκη, γιατί έχει και φανελά Ισπανίας.
0: Και ποιο να είναι άραγες.
1: Εκπονεί τα δελτία. Δεν είδα να γράφει κάτι πίσω η φανελά.
0: Ούτε εγώ.
1: Λόγα λογουράς, δεν είδα. Αν έχει κάτι πίσω η φανέλα σε όνομα, θα το δω τώρα.
0: Λοιπόν, γι' αυτό μπερδεύτηκα για τα κύθρα. Θεωρούνται πτάνησα, αλλά ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής.
1: Ωραία, και τι, έσπα θα βγάλω εγώ τώρα, δεν πειράζει.
0: Όχι να το πω.
1: Ναι. Τσούτσικα, θέλω το πανίνι σου να το στείλω μετά ή όχι. Στείλ το.
0: Στείλ το.
1: Λίγο πριν φύγουμε.
0: Στείλ το, μωρί. Στείλ το, μωρί.
1: Ναι.
0: Κάτσε να θυμηθώ τι είχαμε πει. Τι έχουμε πει.
1: Έχεις πει αυτά τα λεξ.
0: Τα λεξ τα είπαμε.
1: Αυτό
0: το είπαμε. Όχι. Έχουμε να πούμε. Ασφάλεια, φίλε.
1: Βέβαια, ασφάλεια.
0: Πάνω απ' όλα η ασφάλεια.
1: Τι λες
0: τώρα. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια.
1: Πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Έχουμε έγνοιες. Σου μιλάνε την πιο ακατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν γίνει κάτι στο σπίτι, αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Magenta Insurance. Βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή, σπίτι, για υγεία, επιχείρηση. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Καλημέρα από Ξυλόκαστρο. Δεν πιάνει Κορινθία.
0: Οι κάτοικοι των Κυθύρων ψηφίζουν Αλφα Πειραιώς.
1: Ξυλόκαστρο δεν πιάνει Κορινθία.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Αυτό το καλοκαίρι παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση στην Big Win. Ξεκινάς με 1710 δώρα. Παίζει στην Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, απόψε η Ισπανία, συγγνώμη με τη Σοφία, ο γαλοκέφαλος.
0: Α, έκανες και ρήμα.
1: Γαλοκέφαλος, ο Εμπαπέ. Εμπαπέ!
0: Αλληλιά!
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Να ζήσετε.
9: Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
8: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
11: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
8: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
17: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
18: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
17: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
18: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
17: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τις εμφανίσεις περίοδου 2026-27 και τον κεντρικό χορηγό, συνδέοντας την ιστορία του συλλόγου με την ταυτότητα της Αθήνας, παρουσίασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, εκδήλωση που έγινε στο Δημαρχείο της πόλης. Φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, χρειάζεται αγάπη, πάθος και αφοσίωση, το μήνυμα των Τάκη Φίσα και Γιούρκα Σεϊταρίδη. Νέα δεδομένα από την Αργεντινή για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ορλάντο Χιλ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, οι Ερυθρόλευκοι κατέθεσαν πρόταση για την απόκτηση του 100% των δικαιωμάτων του Παραγουανού τερματοφύλακα. Πρώτον πυλών των πυρεωτών Ζουέλ Ρόκα. Επόμενη προτεραιότητα η απόκτηση ΧΑΦ. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώθηκε ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ. Χαφ και κεντρικός αμυντικός οι επόμενες κινήσεις των Πράσινων. Το απόγευμα είναι χώρις της αποστολής για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού τελευταίου φιλικού με τη Ραπίτ, το οποίο θα έχει διάρκεια 120 λεπτών. Για πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ της Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα κάνουν λόγο δημοσιεύματα στο Μεξικό. Συγκεκριμένα, ο έγκυρος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο αναφέρει πως οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες μεταξύ ανανέωσης με την Ένωση και πώλησης στην ομάδα του Αλμέιδα. Κλειστή η σημερινή προπόνηση λόγω του αυριανού φιλικού με τη Φύτεσε. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει τη φετινή σεζόν ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τον 31 ετών Γάλλο Χαφ να ανακοινώνεται με κάθε επισημότητα από την ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ Σουηδός Εκστρέμ Τάχα Άλλη, που θα αποτελέσει την τρίτη προσθήκη. Ανοιχτό ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη και με επιθετικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μέσα στο επόμενο τριήμερο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση walk-up για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες μετακόμισης του BBC να είναι περισσότερες. Ψηλά στη λίστα 23χρονος guard John Poulakidas, με την πλευρά του οποίου πραγματοποίησε ραντεβού η αντιπροσωπεία των Ερυθρολεύκων στο Las Vegas. Τις ώρες των φιλικών που θα δώσει στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Άρης. Το παιχνίδι με την Αταλάντα στις 26 Ιουλίου θα αρχίσει 11:30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 ημέρες αργότερα στις 7 το απόγευμα και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στις 10. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του τερματοφύλακα παραμένει ο Λοντίγκιν για δύο κεντρικούς αμυντικούς φλάβνη και τερνή. Την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποιήσει ο Ατρόμητος. Ξεκινάμε με αισιοδοξία για μια επιτυχημένη χρονιά. Προτεραιότητες: ένας χαφ, ένας φορ και ένας στόπερ, δήλωσε ο ισχυρός Ανδρέας ΠΑΕ Γιώργος Πανός. Τα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους ανακοίνωσε ο Βόλος, που θα παίξει με Χρόνιγκεν, Καμπούρ και Χέρακλες. Πρεμιέρα με το δεξί στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία ανοίξει 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Αυριανή αντίπαλος σιλίνδας τενίστερια στο δεύτερο γύρο θα είναι η Βρετανίδα Χάριετ Ντάρτ. Η Εθνική Νέων ετήθηκε 81-67 από την Ισπανία στην αυλαία της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ, που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα και τερμάτισε στην τρίτη θέση του τρίτου γκρουπ. Αντίπαλος στο πρώτο νοκάουτ είναι αύριο το Ισραήλ. απέρριψε πρόταση της Ατλέτικο για το Μανούκο Νέι Ρώμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Κοριέρε Ντέλο Σπορτ, οι Ροχιμπλάνκος προσέφεραν το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ για το καλό διεθνή, με τους Ιταλούς να απαντούν αρνητικά, ξενώντας ένα ποσό κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του 25χρονου χαφ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσίτσικας και Μιχάλης Τσόχος. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
12: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
20: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
21: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
20: Και όταν φεύγεις.
21: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
22: Big Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. BWinSport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι εδώ και θα πάμε παρούλα μέχρι τις 12 στο πρεσάρισμα το οποίο ξεκινάει με Στέφανο Παλαιότολο. Είναι εδώ για να ρίξει το επίπεδο αλλά και το μέσο όρο ηλικίας εκπομπής. Στεφανάκος, ο γίγαντας, ο άρχοντας, ο Σαρδάμ, ο άνθρωπος που εκθέτει όλο τον κόσμο και όλοι τον αγαπούν. Και αυτό είναι το περίεργο. Στο Τρίστα Μπάκος, Μαλίκο Μωτήριο, εντάξει, το κάτι το άλλο στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Με μια καινούρια έτσι κολεξιόν από τισέρτ τα οποία θα φορεθούν το καλοκαίρι του 2035 στην Ελλάδα. Ο Σωτήρης, ναι. Τι είναι αυτό, 2-3, τι είναι αυτό. 2-3, ναι. Μάικλ Τζόρνταν, ναι, ναι, εννοείται. Λοιπόν, θα φορεθούν το 2035 στην Ελλάδα. Ο Σωτήρης θα λανσάρει. Άμα το πετύχετε στον δρόμο, βγάλετε μια φωτογραφία για να θυμηθείτε τι ακριβώς θα φοράτε σε 10 χρόνια από σήμερα. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ο Τσόχος κοιμάται. Δηλαδή, δεν έχει μουντιάλ, δεν είχε μουντιάλ εχθές και είπε να κοιμηθεί. Όταν ο Τσόχος κοιμάται, του δίνει και καταλαβαίνει. Οπότε λοιπόν, κάποια στιγμή θα έρθει και ο Μιχάλης. Εδώ έξω ο Μωράτα τι κάνει. Σωστό. Αχρωμάτιστη δημοσιογραφία, Σοφία μου. Μπράβο. Έχει έρθει η ντυμένη εθνική Ισπανία στη Σοφία. Εντάξει, μέρες μουντιάλ είναι. Όλοι με τίγες φανέλες κυκλοφορούν. Όσοι τέλος πάντων είναι κολλημένοι με το ποδόσφαιρο. Γιατί όντως έχει γίνει και πολύ καλή δουλειά με τις εμφανίσεις. Και μια που το λέμε τώρα, μια που το λέμε με τις εμφανίσεις. Στεφανάκο, πήγα χθες στο Δημαρχείο των Αθηνών και είδα τις νέες φανέλες του Παναθηναϊκού. Καταρχάς ήταν πάρα πολύ ωραίο το μέρος. Είχε δροσούλα. Ήταν πάνω, όπως το λένε, έτσι, τα ράτσα. Λοιπόν, είχε ωραία παρέα. Εκεί είδαμε και τις εμφανίσεις. Είδαμε την προσπάθεια του Τάκη Φίσα και του Γιούρκα Σεϊταρίδη να παρουσιάσουν αυτές τις φανέλες παρά τα προβλήματα που τους έβαλε η τεχνολογία. Και εδώ πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε μια δημοσιογραφική αποκάλυψη. Δεν κόλλωσαν οι γίγαντες παρά το γεγονός ότι κόλλησε το Tokyo κάποια στιγμή. Αλλά είπαμε, είναι και θέμα εμπειρίας και θέμα. Πώς το λένε, έλα, πες τώρα, παιδί μου, πες μια λέξη. Αυτοσχεδιασμού. Λοιπόν, πολύ ωραίες φανέλες του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 26-27. Η μία σε πολύ έτσι κλασική μορφή, που εγώ τη λατρεύω, αυτή την κλασική μορφή. Πράσινο, μια διόρατη ρίγα. Το τριφύλι μεγάλο στη θέση της καρδιάς, ωραίο πράσινο, πάρα πολύ ωραία φανέλα, πάρα πολύ ωραία. Η δεύτερη έχει την πρώτη τσαχπινιά, δύο τσαχπινιές έχει η δεύτερη. Καταρχάς έχει μια γραμμή στη μέση οριζόντια που παραπέμπει σε παλιότερα σχέδια που χρησιμοποιήσει ο Παναθηναϊκός για την φανέλα του, άσπρη κατά βάση και στο σήμα ειρηδίζων το οποίο... Από κάποιες γωνίες το βλέπεις στο σώμα του Παναθηναϊκού και κάποιες άλλες γωνίες βλέπεις τις τενταγμένες της Ακρόπολης. Και η τρίτη, μαύρη, με κάποια παιχνιδιάρικα έτσι στοιχεία πάνω, χρωματικά εννοώ, παιχνιδιάρικα στοιχεία, λίγο μοβ, κάποιες έτσι ωραίες πινελιές για την τρίτη που πάντα η τρίτη εμφάνιση είναι λίγο πιο εναλλακτική. Ωραία ήταν, πολύ ωραία ήταν. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Και εντάξει, τη φανέλα τη βλέπει καλύτερα άμα τη φοράνε οι ποδοσφαιριστές. Γιατί λες, εντάξει, τώρα άμα δώσουμε τον Τζόχο με τη φανέλα δεν θα μ' αρέσει. Καταλαβες. Αλλά άμα τη φοράει ο ποδοσφαιριστής είναι διαφορετικά. Παντελονάρα φορά σήμερα, να ξέρεις. Παντελονάρα φορά. Μπράβο, Μιχάλη. Και το παπούτσι πάει πολύ. Δηλαδή, εύκολα. Εγώ, άμα ας πούμε κυκλοφορούσα στην Ιταλία και σε βλέπα έτσι, θα έλεγα αυτό είναι ενωνός, μην το σταματάτε, αφήστε το να περάσει. Έτσι να κάνει ό,τι θέλει τέλος πάντων. Και το μαλέ και πίσω κιόλας.
1: Εσύ δεν τα προσέχεις αυτά.
0: Τα προσέχω, Μιχάλη μου. Ό,τι μπορώ κάνω, Μιχάλη μου.

0: Άρχισαν οι άδειες και επιστρατεύουν τον παππού.
1: Να σου πω κάτι, αν ο Στέφανος δεν δουλέψει τώρα που είναι μικρός, πότε θα δουλέψει.
0: Μάλιστα.
1: Άσε που είναι και το άλλο. Λέω Στέφανος.
0: Σωτηρή, μαζί με τον καφέ και ένα τίλιο ρε, για τον Στέφανο, ρε.
1: Άσε πω, Στέφανο, φίλε, ζει στην εξοχή. Δεν χρειάζεται διακοπές. Ζει στην εξοχή. Ένα τμήμα τη θάλασσα.
0: Και γενικά οι άνθρωποι σε αυτές τις ηλικίες δεν κάνουν. Πα σε διψόγεια γραμματικά, Σεπτέμβρη. Όχι ακόμα.
1: Τα χρειαζόμαστε όμως. Αλήθεια είναι, τα χρειαζόμαστε.

0: Πώς πέρασες χθες, φίλε, τι έκανες, έκανες τίποτα ιδιαίτερο? Έμπλεξες?
1: Ναι, τι έκανα χθες. Α, ναι, έμπλεξα, ναι, δουλειές.
0: Α, δουλειές, όχι μπλέξιμο. Είδα ένα φίλο σε μια ταβέρνα. Είχα και 5-6 άλλοι.
1: Όχι, όχι, δουλειές.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Δουλειές.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Μια χαρά, εντάξει, κάνουμε καμιά δουλειά. Σήμερα δεν κάνουμε τίποτα το βράδυ. Σήμερα έχει μάτς.
1: Να.
0: Η άλλη είδες που ήρθε εδώ η Σοφία με τη φανέλα της Ισπανίας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Ήρθε εντυμένη η Μωράτα.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει η αχρωμάτιστη δημοσιογραφία.
1: Γιατί είναι.
0: Μάλλον θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα μίσους σε ναι. κάποιον συνάδελφο ο οποίος υποστηρίζει τη Γαλλία και ήθελε να τον πει στο Ρουθούνι, ας πούμε. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης δεν είναι. Ο Παναγιώτης σηκώνεται και τραγουδάει το μήνυμα της Γαλλίας.
1: Ναι,
0: στην αίθουσα.
1: Ναι. Το ρωτάς τον Παναγιώτη. Στον Παναγιώτη Λιόν. Μιλάμε για κανονικό βλαμμένο. Δεν πάει, δεν είναι πιο κάτω.
0: Αλλά δεν νομίζω να είναι άνθρωπος, ας πούμε, που. Πώς προκαλείται που τα πάθη.
1: Ναι, στην αρχή δεν ξέρω, όταν μου τα έλεγε. Έλεγα, κάτσε το παιδί, θα έχει κάποια σχέση με τη Γαλλία, ξέρω εγώ.
0: Όχι, καμία.
1: Την παραμικρή.
0: Καμία.
1: Την παραμικρή.
0: Καμία, καμία.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, το θέμα ποιο είναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα γιατί. Να τι. Όχι, ρε. Όπα. Όπα. Δεν είπες μόνο εμφάνιση της Ισπανίας. Πρέπει να πεις και πώς τη φοράει και πώς έχει φτιάξει το μαλλί και τι βάψιμο έχει κάνει. Και τι σκουλαρίκι φοράει, μιλάμε για φλαμέγκο έτοιμη. Ναι, δηλαδή ναι. Κανονικά. Όλο το, ναι. το look είναι φλαμέγκο. Τώρα θα χορέψω φλαμέγκο.
0: Μιχάλη, σου ρίχνει δύο κεφάλια, δεν μπορείς εσύ.
1: Να χορέψω φλαμέγκο.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι,
1: τα δύο κεφάλια που μου ρίχνει. Όλα τα άλλα.
0: Όχι,
1: άμα ήταν στο ύψος μου, το είχαμε τελείως, ε.

0: το ακούω αυτό που λες ότι χάνουν, ας πούμε, την αισθητική τους οι φανέλες με τα ονόματα των χορηγών πάνω. Το ακούω. Αλλά ρε παιδιά, τώρα ακόμα και όταν έχουμε φτάσει στην εποχή που ακόμα και η φανέλα της Μπαρτσελόνα που θεωρούταν, ας πούμε, αδιανόητο να βάλεις λεφτά πάνω στο φανέλα της Μπαρτσελόνα, έχει βάλει και αυτή χρήματα. Δεν φεύγεις με τίποτα. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα, κύριε Τσόχο.
1: Βεβαίως.
0: Να πάμε λοιπόν. Και να πούμε ότι πάντα στην τροφιά μας είναι η BWIN. Στην BWIN μπορείς να βρεις με 0% κανιότητα αναμετρήσεις του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πολύ θα ήθελα, ρε Μιχάλη, τώρα να σε πάω, ας πούμε, να είμαστε κάπου στην Καλιφόρνια για να ακούμε White Snake. Κάπου το 1970. Όχι 70, 80. Γιατί τότε υπήρχαν. Πολύ θα ακούσαρα, ρε φίλε. Να ακούμε White Snake.
1: Έχει αναμνήσει.
0: Με τα πέτσινα, να φοράγε πέτσινα.
1: Ο παλαιότερο έχει αναμνήσει.
0: Πέτσινο παντελονάκι, πέτσινο παντελονάκι τσόχο. Από πάνω γυλαικάκι χωρί τίποτα από μέσα. Έτσι. Μαλί κάγκελο με λακ. Λοιπόν. Τάσου να μούρι, φίλε. Θα ξεκαβάλαγε στη μηχανή. Την τζοπεριά. Τζοπεριά, ναι. Ωραία θα ήταν, ωραία. Τι γίνεται με τους Μεξικάνους τώρα για τον Πινέδα, φίλε?
1: Εντάξει, μωρέ, τι γίνεται κάθε καλοκαίρι. Άμα είναι να το αποφασίσουν να δώσουν 8 εκατομμύρια. Με επιταγή ημέρα.
0: Κοίταξε να δεις. Τα δεδομένα είναι εξής. Το buyout για εκτός Ελλάδας, για εκτός Ευρώπης, λέει 8 cash και ο παίκτης είναι δικό σου.
1: Ναι.
0: Και εδώ τώρα τι λέει η Μοντερέι?
1: Δεν έχει. Ό,τι και να λένε δεν τα θα τα ακούσει.
0: Λέει 7 εκατομμύρια σε δύο δόσεις.
1: Ναι.
0: Δεν, παιδιά, το έχουμε πει. 8 cash.
1: Ναι.
0: 8 cash.
1: Όποιος θέλει να μιλάει για δόσεις, σας δίνει περισσότερο από 8.
0: Και μόνο εκτός Ευρώπης, έτσι. Δεν ισχύει για την Ευρώπη η ρήτρα.
1: Νομίζω για Μεξικό.
0: Μόνο για Μεξικό.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, οκ. Okay.

0: Να δώσουμε κανένα δώρο, φίλε.
1: Να δώσουμε.
0: Λοιπόν, για να μην έχετε παράπονα, να δώσουμε και σήμερα δώρο. Καταρχάς έχουμε ένα άλμπουμ Πανίνι και μια κούτα χαρτάκια. Να το πάρετε, να κάτσετε, να ανοίξετε τα χαρτάκια, να γεμίσετε αυτοκόλλητα το σπίτι και να αρχίσετε να κολλάτε φάτσες στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι 48 ομάδες, 20 παίχτες έχει κάθε ομάδα, δηλαδή μόνο οι ποδοσφαιριστές είναι 960 χαρτάκια. Και υπάρχουν και άλλα 19 χαρτάκια τα οποία είναι οι μπάλες, οι αφίσες των πόλεων που διοργανώνουν, το τρόπαιο, κάποιες ομάδες από το παρελθόν που έχουν κατακτήσει το τρόπαιο, γιατί στο τέλος του άλμπουμ έχουν κάνει μια πολύ ωραία ιστορία οι άνθρωποι που έχουν φτιάξει το άλμπουμ Σπανίνι. Έχουν βάλει όλους τους πρωταθλήτρες ομάδες. Κάποια είναι χαρτάκια, κάποια είναι ήδη φωτογραφημένα και βλέπεις όλη την ιστορία του Μουντιάλ. Και δίπλα, ας πούμε, σε κάθε ομάδα σου έχει την νικήτρια ομάδα και δίπλα τον πρώτο σκόρερ. Αυτό είναι και ένα ωραίο έτσι για να θυμηθείτε λίγο, να φρεσκάρετε λίγο τις γνώσεις σας. Άρα λοιπόν δίνουμε ένα άλμπουμ Πανίνι και μία κούτα για να αρχίσετε τη συλλογή σας με πολύ μεγάλο boost, έτσι. Και επίσης αυτό το διεκδικείτε μέσα από το Viber του σταθμού 6988-946-946. Γράφετε Πανίνι και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο φινάλε της εκπομπής. Τρεις μπλουζάρες Animal Print, Think Design. Οι καλύτερες τάμπες του καλοκαιριού, πάνω από 200 επιλογές, μπορεί να και 300 τώρα, δεν ξέρω, γιατί ο Δημήτρης είναι αυγάζει. Οπότε λοιπόν μπείτε στο Facebook της εταιρείας, δείτε τι γουστάρετε να φορέσετε, παραγγείλετε και το μέγεθος που σας ταιριάζει και παραλάβετε. Τώρα αν θέλετε να πάρετε και παραπάνω, θα έχετε και καλύτερη τιμή 100%, και επίσης αν και δεν κερδίσετε και πείτε bwinsport FM, επίσης θα έχετε καλύτερη τιμή από το φίλο το Δημήτρη. Και φυσικά έχουμε και τα τρία βιβλία της MVP Publication, τα βιβλία που μας συντροφεύουν σε όλο το παγκόσμιο κύπελο. Τρεις υπέροχες δημιουργίες. Τα δύο κλασικά συγκρούονται αύριο στο μεγάλο μου τελικό. Ιστορία της Αγγλίας, γραμμένη από τον Hayward, ιστορία των τριών γιοταριών. Και ιστορία της Αργεντινής, γραμμένη από τον Jonathan Wilson. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Δύο καταπληκτικά βιβλία που πρέπει να έχουν οι λάτρεις του ποδοσφαίρου στην συλλογή τους. Τα δύο είναι αυτά. Και το ένα φυσικά είναι το βιβλίο για το παγκόσμιο κύπελο. Για μένα το καλύτερο από όλα. Η ιστορία του παγκόσμιου κυπέλλου όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ. Ο Τζόναθαν Βίλσον το γράφει, ίσως η καλύτερη πένα στον αθλητικό χώρο. Οπότε λοιπόν το διεκδικείτε για να διαβάσετε το βιβλίο αυτό και να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι.

0: Πάντως, όταν κολλάς ένα χαρτάκι πανένι τσοχό, συνδέεσαι με τα παλιά τα χρόνια. Αν θα κολλήσει ίσια, αν θα πάρει αέρα από κάτω, ξέρεις να το κάνεις λίγο να μην αυτό, καταλαβες. Αν το βάλεις ίσια, αν πέτυχες τον παίκτη σωστά, αν είναι, ας πούμε, εγώ κόλλαγα την Ολλανδία τις προάλλες και λέω Σίμονς, έχει και αυτά.
1: Ναι.
0: Ότι δηλαδή, γιατί οι συνθέσεις φτιάχνονται πολύ καιρό πριν και υπάρχουν πολλά, πολλά τέτοια πράγματα μέσα στα παγκόσμια κύπελλα, μέσα στα άλμπουμ των παγκόσμιων κυπέλων που δεν είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν εκπροσωπηθεί, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Είναι κάποιοι που δεν έχουν πάει, ας πούμε. Λοιπόν, έχει πολλά τέτοια. Και επίσης, πάντα είναι πολύ ωραίο να ανοίγεις τα άλμπουμ των παλιότερων διοργανώσεων όταν παίζεις ένα παγκόσμιο κύπελλο και να θυμάσαι καταστάσεις. Εγώ πάντα ξέρεις που γυρίζω. Γυρίζω πίσω 70-74, γιατί τα έχω τα άλμπουμ αυτά. Γυρίζω και τα έχω πάρει μετά. Είχε βγάλει μια, η Εξέδρα είχε βγάλει μια συλλογή που ήταν όλα τα πρώτα 5-10 μουντιάλ. Τα είχε. Σαμπράκο το είχε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είχα πάει, τα είχα πάρει αυτά. Και γυρίζω σε αυτές τις δεκαετίες και βλέπω το Γιτζάκ Σουμ, ας πούμε, που το σφαιριστεί.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Το Κουμπίγιας.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι, ξέρεις, να πω.
1: Τώρα που λες να το κολλάει και να μην.
0: Να
1: κολλήσουν την προσοχή. Άκου περιστατικό από χθες το βράδυ. Για να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι να το κολλάς. Ο Ρόμις του Λέτ.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει μια.
0: Σοβαρός γραμματίας.
1: Ναι, μπράβο. Έχει κάνει μια ψηλή επέμβαση.
0: Ναι.
1: Είναι, ας πούμε, κλινήρης.
0: Οκ. Ας πούμε.
1: Στο σπίτι έχει πάρει 2-3 μέρες άδεια από τη δουλειά λόγω της επέμβασης.
0: Μπράβο. Και, ναι. Και τρελαίνει την Νικόλ. Ωραία.
1: Νικόλ, λοιπόν, βγαίνει στο μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Υιός μαζί. Βαφτιστήρι.
0: Ναι.
1: 17 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Κολλάει.
0: Ψιλομαντράχαλος.
1: Ναι. Κολλάει χαρτάκια πανίνι.
0: Ναι.
1: Και τεράστια λόξα. Τεράστια.
0: Ναι.
1: Και γενικά με συλλογή, αλλά και με τέτοιο. Νικόλ βγαίνει λίγο στο μπαλκόνι. Μπαμπάς και γιος στον καναπέ, έτσι. Νικόλ βγαίνει λίγο στο μπαλκόνι, κάθε να πάρει ξέρω τι. Και βλέπει μια πανέμορφη κοπέλα να περνάει από κάτω. Είχε βγάλει βόλτα το σκύλο.
0: Και τι κάνει, καμάκι για το γιο της.
1: Λέει, ανοίγει τη, γυρνάει πίσω και του λέει: Λαμπρό, έλα να δεις μια γυναικάρα. Ο Λαμπρός κολλάει χαρτάκι. Δεν κουνιέται.
0: Λαμπρό.
1: Βασίλης. Καβαλάει καναπέ.
0: Και ρε Βασίλη, εκτεθήκαμε ρε Βασίλη.
1: Άλια κουβάρια.
0: Εκτεθήκαμε ρε Βασίλη.
1: Λάμπρος είναι που σήκωσε βλέφαρος. Η λέξη να κολλάει χαρτάκια για να μην κολληθεί ακριβώς. Μιλάμε, ούτε διαφήμιση παλίνη να ήταν αυτό.
0: Τρομερό. Θα μπορούσε να είναι πανίνη και μετά να τελειώνει με ένα δικηγορικό γραφείο. Έτσι, η συμβιβαστική λύση.
1: Είναι κοντά, έχει ξεπεράσει αυτά. Είπε, Λάμπρο, ο μπαμπάς μια χαρά είναι.

0: Μεγάλη αλήθεια. Λες αντιμορφή του Μεξικανού Κουέγιαρ στο Αργεντίνα 78 δεν έχει ξαναυπάρξει ποδοσφαιριστής. Ούτε καν ο Κουκουρέγια. Ψάξτε λίγο. Τώρα, φίλε, στο διάλειμμα θα πάω στο γραφείο.
1: Ναι, ναι. Εμένα μου άρεσε πολύ η Βουλγαρία.
0: Τ' άρεσε ποια Βουλγαρία του 94.
1: Ναι,
0: τ' άρεσε.
1: Που είχε κάτι δολοφόνο.
0: Σαν κλιματική οργάνωση. Ο Ιβανόφ, ο Τρίφωνο
1: Ιβανόφ. Ναι. Κανονικά.
0: Ήταν σαν κλιματική
1: οργάνωση.
0: Δηλαδή πάρτους, άσε το Στόιτσκοφ απ' έξω και βάλ τους όλους φυλακή. Είχε και κάτι άλλο βέβαια. Κάτι. Πώς λέγονταν ο άλλος. Ο πολύ ωραίος του Εκστρέμ. Παίζει και αυτός.
1: Δεν λες τον Μπαλάκο αυτό τον καλά.
0: Όχι, ο Κράσμι είναι Μπαλάκο. Ο Λέτσκοφ, Καράφλας.
1: Ναι.
0: Έχει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break. Εγώ να σου πω ότι όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτός έως 30%. Ένα είναι ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς την Μεσογείο και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, εντόπισαν οι αρχές σύμφωνα με όσα δήλωσε αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος, καθώς και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. 17 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που μπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν, λόγω λαθών, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δήλωσε πως για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζονται αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια αξιολογεί τώρα ο ανακριτής. Σήμερα εντωμεταξύ αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει σήμερα για τελευταία φορά τη παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση τη 14η Ιουλίου στην Εθνική Ορτή τη Γαλλία, κατά την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί τη. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παρακολουθήσουν την παρέλαση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, μεγάλο, αλλά φέρει με τι μουσικάρε του, δεν σου φτιάχνει ούτε κέφι. Ράγκ Ντογκ τώρα. Εντάξει. Μικρό. Μικρό, εντάξει. Καμιά φορά σκέφτομαι πώ αυτό ο άνθρωπο έκανε αυτή την κόρη, αλλά τέλο πάντων.
1: Δεν μου λε, έτσι, κάτι. Πού θα πάτε, φέτο με τα καπί. Με τα καπί, λέω, φέτο που θα πάτε. Με τα καπί, φέτο που θα πάτε. Δεν ακούει
0: τον Άγιαν το Ρώσο. Στον Άγιαν το Ρώσο.
1: Να σου πω κάτι. Να κανονίσω όμω έρθει η μάνα μου, ρε, γι' αυτό σου λέω.
0: Στον Αγιάν το Ρώσο θα πάνε πρώτα. Και μετά θα πάνε. Εδιψό.
1: Εδιψό πάει μόνο του.
0: Όχι, όχι, Εδιψό, Εδιψό.
1: Πάει μόνο του. Δεν πάει.
0: Εδιψό.
1: Δεν θέλει, κάνει καμάκι εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε φίλε να δούμε τώρα τι γίνεται με τους καλούς συναδέλφους. Να μας μεταφέρουν το ρεπορτάζ τους. Λοιπόν, Διονύση Δεσύλλας. Τηλεοπτικός αστήρ, πλέον. Και τηλεοπτικός μάλλον. Ήταν εχθές φυσικά προσκεκλημένος του Χαρίδουκα και της Παναθηναϊκός στην παρουσίαση της φανέλας. Λοιπόν.
1: Δεν τη με προσκλήσει, ήτανε.
0: Αλλά το λέω έτσι για έμφαση.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να τον ανεβάσουμε λίγο κι άλλο, ρε παιδί μου. Τι κάνετε, τι κάνετε,
1: Πόσο.
0: Έλατε.
2: Καλημέρα.
0: Και
2: εσύ δεν ήσουν.
1: Ναι, ανέβασέ τον και εσύ λίγο.
2: Έλατε. Γιατί λέγατε για Εδιψό προηγουμένως.
0: Για το Στέφανο.
1: Είναι εκεί που πάει ο Στέφανος.
2: Α,
1: ναι, για διακοπές.
2: Για μπανιά.
1: Ναι, ναι.
2: Μια χαρά, ωραία είναι. Έχω πάει μια φορά.
1: Όπα.
2: Όχι, είχα πάει μια φορά γιατί... Τέλος πάντων, ένας...
1: Τα είχαμε πει μεγαλύτερη μου.
2: Όχι, ρε, όχι. Ήταν, δεν σου έχει κερδίσει κάποιος... Κοντινό πρόσωπο έχει κερδίσει κάτι δωμάτια, κατά αυτή είχα πάει και... Σκεφτόμουν το εξής, όταν είχα πάει τότε στην Εδιψό, ήμουν στην Εδιψό, μιλούσα με τον Νικολογέννη στο τηλέφωνο και ο Νικολογέννης ήταν συνάδελφος για την Beach Bar. Δεν πάει καλά τώρα. Τι έγινε αυτό. Τι κάνει τώρα, καλά.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Λοιπόν, να τα... Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, φανέλες, Κρίστιανσεν, πού θέλετε να τα πάρουμε. Θέλετε να τα πάρουμε από τα πιο φρέσκα, τα βραδινά της φανέλες.
0: Ναι, αμέ.
2: Το Κρίστιανσεν τόσο άλλο το περιμέναμε. Έγινε η παρουσίαση. Καταρχάς, είναι αυτό που συνήθως έχει η Adidas στις φανέλες, όχι πάνω γενικά. Η Adidas δεν πάει πολύ σε πράγματα έτσι, που θα συζητήσουν. Πάει στο πιο απλό, στο πιο λιτό. Το οποίο το περιμέναμε. Πράσινη η πρώτη, λευκή η δεύτερη, μαύρη η τρίτη. Η πρώτη μοιάζει κάπως, γιατί είναι πιο ανοιχτό το χρώμα, με αυτές που είδαμε στην προετοιμασία. Είναι πιο ανοιχτό το χρώμα της προετοιμασίας, αλλά εν πάση περιπτώσει το στυλ είναι και των δύο έτσι, κλασικό πράσινο, πώς το λένε, λιτό κτλ. Η πρώτη θα είναι πράσινη φανέλα, λευκό σόρτς.
0: Α, θα είναι διχρωμία, ε.
2: Διχρωμία και πράσινη κάλτσα. Η δεύτερη θυμίζει 2002.
0: Με αυτή τη γραμμή στη μέση, την οριζόντια γραμμή.
2: Ναι, τη γραμμή που είναι πράσινη και μπλε ήταν και τότε έτσι. Μοιάζουν λίγο. Και η τρίτη είναι μαύρη.
0: Απλά τα πιο χοντρή, τότε η γραμμή.
2: Πρέπει να τα πιο χοντρή, ναι. Πρέπει να τα πιο χοντρή. Και η τρίτη είναι μια μαύρη με... Μοιάζει με την περσινή. Η περσινή απλά είχε μοβ λεπτομέρειες. Οι γραμμές Adidas, ας πούμε, ήταν μοβ, αυτές είναι πράσινες. Έχει και αυτή κάποιες μοβ λεπτομέρειες, είναι πιο ιδιαίτερη. Στη δεύτερη και στη τρίτη φανέλα η ιδιαιτερότητα έχει να κάνει με το σήμα, όπου έχουν κάνει μια καινοτομία, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να συμμιλήσω σε αυτό το φανέλα, τουλάχιστον στη φανέλα του Παναθηναϊκού, όπου μπορείς να βλέπεις, παράδειγμα, στη λευκή φανέλα υπάρχει αναλλαγή του τριφυλιού με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, δαγμένες. Δηλαδή, ανάλογα από πού το κοιτάζεις. Δεξιά, αριστερά, δεν ξέρω να το προσέξατε αυτό.
0: Ναι, είναι ηριδίζων. Δηλαδή...
2: Σωστά. Σωστά. Είναι ανάλογα από ποια πλευρά θα το δεις. Το ίδιο ισχύει για την πράσινη φανέλα στο ιστορικό της, όπου έχει τηλεοφόρο. Έχει ένα μικρό έτσι...
0: Αχ, δεν το πρόσεξα αυτό. Από μέσα,
2: Ναι, τηλεοφόρο. Και ανάλογα που το

0: Και να λες, άντε, να δούμε τη φανέλα. Όχι. Ήταν όσο έπρεπε, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, και παρουσιάστηκαν λοιπόν νέες φανέλες. Τη νέα φανέλα θα τη δούμε στο φιλικό, το αυριανό του Παναθηναϊκού με τη Rapid. Υπάρχει αύριο φιλικό στη Βιέννη.
1: Το οποίο θα είναι 120 λεπτά.
0: Το οποίο θα είναι 90-30, ναι. Τώρα 120, δηλαδή θα είναι επί της ουσίας το 90 λεπτό θα είναι το κανονικό φιλικό.
1: Mm-hmm.
0: Θα διακόψουν για 10 λεπτά και θα γίνει ένα 30 λεπτό που συμφώνησαν δύο προπονητές. Προφανώς το κάνουν για να δώσουν παραπάνω χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν παίξει πολύ στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Να δοκιμάσουν κάτι παραπάνω. Είναι κάτι που το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Το έχουμε δει... Ρόπες ήταν τελευταία φορά νομίζω που είχε γίνει κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι ποιο μάτς ήταν, γιατί θυμάμαι το περιγράφεται για το ραδιόφωνο. Είχε γίνει κάτι ανάλογο, αλλά ήταν και μάτς εκείνο το οποίο ήταν σε βασικό στάδιο προετοιμασίας, στα Λιβάδια, με μια ομάδα η οποία δεν ήταν και κάτι φοβερό, δεν θυμάμαι πια. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή όπως αυτό τώρα το φιλικό, Rapid Panthers που λέει εντάξει είναι ένα κανονικό φιλικό, σε κανονικό γήπεδο κτλ. Εκείνο ήταν άντε να τελειώνουμε γιατί το βάλατε παραπάνω.
1: Με τον ήλιο να βαράει, με τον ήλιο να βαράει,
0: Ναι, παιδί μου είναι και ο αντίπαλος. Είναι και ο αντίπαλος. Δηλαδή αν έχεις έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πολύς χαμηλής έτσι, δυναμικότητας, τελειώνει το 90 λεπτό και όταν σου έχει και 30 λεπτό ακόμα λες τι παραπάνω θα δω. Τώρα εντάξει είναι άλλο φιλικό, έτσι θα γίνει, θα το δει ο κόσμος όλο. 90 λεπτό σίγουρα στο Sky, τώρα δεν ξέρω μετά θα είναι στο υβριδικό ή αν θα είναι στο κανάλι του Sky, θα το δούμε. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί. Λέει τον κόσμο που θέλει να το δει φυσικά, αύριο στις 7, σήμερα θα φύγει η αποστολή το βράδυ.
2: Τι ώρα είναι, είπες 7?
0: Ναι, ναι.
2: Okay.
1: Για να προλάβουμε και το Μουντιάλ.
2: Okay.
0: Ναι, ναι, ναι. Απόψε θα έχει προπόνηση, θέλει να κάνει προπόνηση εδώ το απόγευμα ο Νίστρουκ και μετά να φύγει η αποστολή. 4.30 έχει προπόνηση, 8.30 αναχώρηση για τη Βιέννη. Το βράδυ και αύριο το τελευταίο φιλικό εν ώψη των προκριματικών. Και
2: εσύ, ο πρώτος προκριματικός πότε είναι, την άλλη Πέμπτη?
1: 23.
2: Την άλλη Πέμπτη.
0: Ναι, ναι, τελειώσαν τώρα.
1: Τελειώσαμε, κύριε, τελειώσαμε. Τώρα έχουμε δουλειές.
0: Τώρα ναι, μπαίνουμε κατευθείαν στα βαθιά. 23 και 30 τα πρώτα παιχνίδια και βλέπουμε μετά.
2: Σωστά.
0: Εσύ είχαμε την ανακοίνωση του Κρίστιανσεν. Ο Κρίστιανσεν πήγε πρώτα στο εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στην Ιταλία. Πήγαν όλα καλά. Ήρθε στην Αθήνα βράδυ Κυριακής. Εχθές το πρωί πήγε στο Υγεία για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις του Παναθηναϊκού. Πήγαν όλα καλά και εκεί. Το παίξε ανακοινώθηκε. Μάλιστα ήταν και στην εκδήλωση.
1: Ναι, ναι.
0: Κατευθείαν ήταν, έκανε την πρώτη εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό, να το πω έτσι.
1: Ψηλό παιδί, φίλε, έτσι.
2: Ναι, κάποιος τον τζέκαρε, να ξέρεις, Γιονύση. Την ώρα που φεύγει.
0: Ναι.
2: Τον έσπροχνε, τον κλώτσαγε λίγο.
1: Πήγα και του κάνα λίγο τάκλι, ναι. Του λέω αντέχεις, ρε. Αντέχω, μου λέει. Εντάξει, του λέω, παιχνιδάρα μου, καλώς ήλθες.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια είχε τον 4 μαζί και δεν έκανα πολλά.
2: Ναι.
0: Ναι, και ανακοινώθηκε το deal έχει να κάνει, να υπενθυμίσω, έχει ως εξής: δανεισμός μέχρι το τέλος σεζόν.
1: Ναι.
0: Οπότε αγοράς, αν ενεργοποιηθεί, είναι υποχρεωτική, αλλά έχουμε πει τους όρους. Αν ενεργοποιηθεί, 4 χρόνια συμβόλαιο, τον ποδοσφαιριστή τους άλλους 22 είναι, και τα περισσότερα συμβόλαια που κάνει ο Παναθηναϊκός σε τέτοιες ηλικίες είναι εκεί, τετραετίες. Θυμίζω, για να ενεργοποιηθεί η οψιόν, θα πρέπει ο παίκτης να παίξει τα μισά ματς σεζόν, minimum 45 λεπτό στο κάθε παιχνίδι. Αυτή είναι η συμφωνία. Είναι θετικό ότι ήταν όλα καλά, όχι μόνο σε εξετάσεις, αλλά και στο περισσότερο, εγώ θα πω στο ιατρικό κέντρο που πήγε, ήταν εξειδικευμένο για τέτοιου τύπου τραυματισμούς, σαν αυτόν που είχε ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε μιλήσει με τον Ίστρο, του είχε πει ότι είμαι καλά, προπονούμε. Εντάξει, το θέμα είναι από εδώ και πέρα να βρει ρυθμό, έτσι. Και να δούμε πώς θα πάει μέσα σε σεζόν. Αν ο Παναθηναϊκός, αν ο παίκτης επανέλθει και αφήσει πίσω την περσινή χρονιά, επαναλαμβάνω ότι δεν μιλάμε για παίκτη τύπου Ρενάτο Σάντς που είχε μια ευπάθεια και κάτι χρόνο έβγαζε θέματα.
1: Όχι, είχε μια χρονιά κακή. Μια χρονιά.
0: Μπράβο, έκανε το χειρουργείο. Αν επανέλθει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα πολύ καλό παίκτη, σε πάρα πολύ καλή ηλικία και θα το βάλει
1: στο σχολείο. Και πάρα πολύ καλούς όρους.
0: Και με καλούς όρους, ναι. Yeah. Αν όχι, επειδή έχει καλούς όρους, δεν θα τον παντρευτεί. Καταλαβαίνετε, ενώ με συμβόλαιο μπορείς να...
1: Ωραία, πολύ,
0: που θα έχει πρόβλημα.
1: Πολύ ναι. Γρήγορα, άλλο μεταγραφικό έχουμε.
0: Όχι ακόμα. Yeah. Τώρα, πάρος παίξει σε στόπερ και σε χαφ. Πάντα υπάρχει το ανοιχτό του Φαντρόκελεν. Το αφήνουμε εδώ και καιρό, παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή φάνηκε να μην βρίσκει άκρη ο Παναθηναϊκός με τον πρόεδρο του Σάντσπορ, να κάτι το οποίο το δούμε. Τουλάχιστον αυτές τις δύο

0: μεταγραφές θα κάνει ο Παναθηναϊκός και βλέπουμε.
1: Mm-hmm.
0: Και βλέπουμε. Τι άλλο, Αυτά.
2: Δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Καλημέρα σας, Λοιπόν, πριν πάμε στο break, κύριε Στεφανό. Α, αυτά είναι κόλπα. Λοιπόν, θα πάμε στον Αντώνη Χρονάκη. Είναι εδώ ο Αντώνης. Πάμε στην Τρίπολη.
2: Σε έναν πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού θα πάμε.
1: Έχουμε τα γραφή. Τι κάνετε, κύριε Χρονάκη, πώς είστε?
3: Είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί πριν από 57 ημέρες
1: ναι.
3: δώσαμε και είπαμε στον αέρα του Sport FM ότι ο Δημήτρης Κουρμπέλης παλεύει, μάλλον για την ακρίβεια ο Αστέρας, να κάνει δικό του το Δημήτρη Κουρμπέλη και πάλι. Πάλεψε τη μεγάλη επιστροφή και ναι, είναι γεγονός. Από τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Δημήτρης Κουρμπέλης επαναπατρίζεται και θα φορά την κιτρινομπλε φανέλα με το αστέρι στο στήθος. Μιλάμε ξεκάθαρα μαζί με ο Γιαννικότσουρα ότι είναι οι δύο μεγαλύτερες εφετινές καλοκαιρινές μεταγραφές του Αστέρα. Μια πάρα πάρα πολύ σημαντική επιστροφή για την αρκαδική ομάδα με τον αρχηγό και της Εθνικής Ελλάδος, είναι και τον αρχηγό ο Δημήτρης Κουρμπέλης, να γυρίζει σπίτι του. Οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης αναμένεται αύριο Τετάρτη να είναι στην Τρίπολη, έτσι ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, να ανακοινωθεί και το προσεχές Σάββατο μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και την αποστολή του Αστέρα να ταξιδέψει για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Αστέρα. Το είπαμε, έγινε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, όχι μόνο για τη μεταγραφή του Δημήτρη, αλλά και για το γεγονός ότι είχαμε ενημερώσει άμεσα και τάχιστα τους φίλους ακροατές του Big Wings Sport FM.
1: Back to the roots για τον Κουρμπέλη. Έτσι.
3: Back to the roots. Δεν άκουσα, συγγνώμη.
1: Επιστροφή στις ρίζες, λέω.
2: Να, ναι.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
3: Πραγματικά η δεύτερη επιστροφή. Γιατί είναι και ο Γιάννης ο Κότσας ο οποίος.
1: Και δείχνει και μια διαφορετική στάση του Αστέρα φέτος μετά το περσινό πρόβλημα που αντιμετώπισε και τις δυσκολίες και το ζόρι που φάγε. Έτσι, καθ' τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Φαίνεται ότι αλλάζει λίγο η λογική στην ενίσχυση της ομάδας.
3: Και θέλω εδώ να...
2: Είναι η δέκατη μεταγραφή του Αστέρα αυτή.
1: Ναι.
3: Ακριβώς.
2: Και σίγουρα θα πάρει και έναν σημαντικό σέντερ φόρο.
3: Ακριβώς. Ο σέντερ φόρο ο οποίος κοιτάει ο Αστέρας, οι πληροφορίες μας λένε ότι θα είναι από Λατινική Αμερική. Έχει ήδη ρίξει δίχτυα στη Λατινική Αμερική. Ψάχνει στην αγορά της Αργεντινής ο Αστέρας και έχει τσεκάρει δύο περιπτώσεις αναφορικά με την κορυφή της επίθεσής του για ποδοσφαιριστή με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά από το Φεντερίκο Μακέντα. Ένα αυτό. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ναι, θα είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης η δέκατη μεταγραφή του Αστέρα.
1: Mm-hmm.
3: Οι 9 στις 10 μεταγραφές που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή για τον Αστέρα είναι γνώστες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ακόμα και ο Τζόρνταν Δίας που αγωνίζονταν στον Όφη έχει επίγνωση τη Super League. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο Αστέρας δείχνει και μια στόχευση σε παίχτες οι οποίοι πέραν του ελληνικού στοιχείου, γιατί έχει φτιάξει ένα πολύ καλό ελληνικό κορμό πλέον ο Αστέρας, δίνει και στόχευση τα παιδιά που έρχονται να γνωρίζουν από το πρωτάθλημα, έτσι ώστε να ενσωματωθούν άμεσα και στις απαιτήσεις της ομάδας, αλλά και στις απαιτήσεις της λίγκας, η οποία κακά τα ψέματα χρόνο με το χρόνο ανεβαίνει,
1: ναι,
3: αλλάζει,
1: ναι.
3: δυναμώνει
1: ναι, ναι.
3: και καλούνται και όλες οι ομάδες να προσαρμόζονται και πάνω σε αυτό.
1: Μάλιστα, ωραία. Αντώνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Κουρμπέλης πίσω στην Τρίπολη. Γυρίζει, τα ακούσατε από τον Αντώνη Χρονάκη. Σήμερα ένας αυτός παίκτης δεν παίζει μόνο σε μια θέση, μια που μιλάμε για τον Κουρμπέλη. Πρέπει να καλύπτει άμυνα και επίθεση όποτε το χρειαστεί η ομάδα. Έτσι και στην κατασκευή θες λύσεις που τα κάνουν όλα. Γι' αυτό επιλέγουμε την ελαστική κόλλα ενός συστατικού Marmoflex S2 της Novamex. Ιδανική για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων και πισίνες. Πιστοποιημένη και για χρήση ως στεγανοτικό. Συγκόλληση και στεγανοποίηση σε μία κίνηση. Ένα προϊόν 2-1. Ο παίκτης που συνδυάζει αντοχή και ασφάλεια. Ανακάλυψε τα προϊόντα Novamix σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με επιλογές σε κόλλες, αρμόστοχους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις μετοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.

0: Λοιπόν, πάμε στο κύριο τώρα Κώστα Χετζετζόγλου να μας πει τι γίνεται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πώς είστε, κύριε, καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε, κύριε?
0: Καλά, μια χαρά, κύριε, μια χαρά.
2: Καλώς στον άνθρωπο.
1: Μπράβο, όλα καλά.
0: Εσείς πώς είστε?
1: Εμείς εδώ σε αναμονή του δευτέρου παιχνιδιού. Τώρα εντάξει, διαβάζουμε Μεξικό κάθε μέρα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Κάθε χρόνο.
1: Οκ. Ναι. Πέρυσι δεν ήταν τόσο. Φέτος πιο πολύ. Η ΑΕΚ δεν έχει κάποια πρόταση στα χέρια της από τη Monterrey, από ό,τι γνωρίζω. Τώρα αν θα γίνει αυτή η πρόταση που λένε των 7 εκατομμυρίων δεν το ξέρω. Θα πρέπει πρώτα καταρχάς να πει ο παίχτης ότι θέλει να φύγει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επίσης το μάνατζερ του δεν είναι... Από το 2024 δεν έχει ξαναγίνει αυτό που είχε γίνει τότε. Δηλαδή να επιμένει ο μάνατζερ του να γυρίσει στο Μεξικό για οποιοδήποτε λόγο κτλ. Οπότε και τώρα δεν έχει γίνει, δεν έχει γίνει κάποια δήλωση. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω δηλαδή το πράγμα τόσο
0: όσο ίσως... Ανησυχητικό.
1: Ναι, δεν το βλέπω τόσο ανησυχητικό. Απ' την άλλη θα δούμε. Όταν γυρίσει εδώ πέρα έχω ξαναπεί ότι η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η απόφαση που έχει πάρει ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι ότι θα εξαντλήσει τα περιθώρια ανανέωσης και από εκεί και πέρα θέλει τον παίχτη για ένα χρόνο η ΑΕΚ. Τώρα αν αυτό αλλάξει την πορεία, γιατί μπορεί να έρθει ξέρω εγώ μια πρόταση πάρα πολύ καλή και να αλλάξει αυτό. Αλλά,
0: ή να σου πει ο παίχτης να σε δεις, έχω τελειώσει από εδώ, πάω να φύγω.
1: Ναι, ναι.
0: Που εκεί καταλαβαίνεις ότι πρέπει να αρχίσει την κουβέντα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μέχρι τώρα πάντως αυτό δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει.
2: Απλώς η ΑΕΚ λογικά θα μπορεί να το ξεκαθαρίσει αυτό, να καταλάβεις προθέσεις όταν θα έρθει η Αθήνα σε 10 μέρες, ναι. Πώς, περίπου. Ναι. Κάπου εκεί θα γίνει μια πρώτη κουβέντα.
1: Πόσο είναι, σήμερα έχει 13, όχι πιο γρήγορα θα έρθει.
2: Ναι, σε 7 μέρες ξέρω εγώ. Ναι.
1: Κάπου εκεί, ναι.
2: Γιατί το λέω, γιατί αν τυχόν και δεν κυλήσουν τα πράγματα όπως θέλει η ΑΕΚ, να έχει το περιθώριο αντίδραση.
0: Να λειτουργήσει.
2: Ναι, ναι.
1: Βέβαια μπορεί να πει και ο Πινέδα ότι ξέρετε κάτι, εγώ μένω εδώ.
0: Δεν ανανεώνω.
1: Ναι, και ανανεώνω ή μένω εδώ και δεν θέλω να συζητήσω τώρα για το συμβολέο μου. Δεν μπορώ να του πεις μετά.
0: Όχι, εννοείται.
1: Καμία σχέση,
0: εννοείται,
1: έτσι. Ναι. Άρα είναι.
2: Καλά,
1: είναι πολλά
2: όλα σχετικά είναι. Οι περισσότερες ομάδες στον κόσμο το κάνουν. Φίλε, αν δεν θες να ανανεώσεις, να βρούμε έναν τρόπο να εξοικονομήσει χρήματα η ομάδα.
1: Και η ΑΕΚ μπορεί να το έκανε, ίσως όχι για τον Πινέδα, για κάποιον άλλο παίχτη. Μπορεί.
2: Ναι.
1: Μπορεί για τον Πινέδα.
2: Εγώ λέω ποτέ μιλές ποτέ γιατί.
1: Όχι, δεν λέω.
2: Ναι. Κοιτάς το συμφέρον της ομάδας.
1: Ακριβώς, το ξεκαθάρισα πριν. Είπα ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι έτσι. Και σωστά είναι έτσι γιατί. Δεν μπορεί ρε παιδί μου η ΑΕΚ να περάσει κάποιο μήνυμα ότι πολύ το Πινέδα τώρα σε καμία περίπτωση.
0: Όχι, και
1: είναι
0: όχι,
1: αυτή. Δηλαδή ναι. Το μόνο που θέλει ο ΑΕΚ.
2: Αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο αν σιγουρευτείς ότι δεν ανανεώνεις και αν βρεις καλά χρήματα, ας μην είναι 8, ας είναι 7. Ή ας είναι 8, αλλά όχι με επιταγή ημέρας, αλλά σε δύο δόσεις. Προκειμένου να αποκτήσεις έναν ποδοσφαιριστή, όπου με 8 εκατομμύρια μπορείς να βρεις έναν καλό ποδοσφαιριστή για τα χαφ.
1: Ναι.
2: Αλλά μόνο στην περίπτωση που σιγουρευτείς ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανανεώσει.
1: Έτσι. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Τώρα, από άλλα δεν έχουμε κρεμότητες. Ανανέωσε και ανακοινώθηκε μάλλον ο Ριμπάλτα. Είχε ανανεώσει, είχε γίνει συνάντηση εδώ όταν ήταν στην Αθήνα ακόμη με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Οι δυο τους έκαναν τελική συζήτηση και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί μέχρι το 29. Εκκρεμότητες είναι τώρα η ανακοίνωση του Κατσίνοβιτς και του Πίλιου. Έχουν τελειώσει τα πάντα, δηλαδή μόνο οι ανακοινώσεις μένουν και ο Γιώβιτς είναι και να υπογράψει και να ανακοινωθεί. Δεν έχει υπογράψει ακόμα ο Γιώβιτς, το έχουμε πει. Ό,τι έχει υποθεί είναι προφορικά και στη συνάντηση με τον Λιόπουλο και στη συνάντηση με τον Μινά και μετά και έναν άνθρωπο που είχε εξοδοτήσει ο Λούκα που έκανε την τελική συζήτηση με τους ανθρώπους της ΑΕΚ εδώ στην Αθήνα. Αυτά. Έχει 3-4 απουσίες η ΑΕΚ, αλλά δεν είναι τίποτα σοβαρό. Δηλαδή όλες είναι προληπτικές. Γιώβιτς, Ζήνη και ο Ζούπκοφ κάποια κομμάτια στους πόνους δεν κάνει. Αλλά δεν υπάρχει θλάση κάτι. Είναι όλα ενοχλήσεις με λόγω της έντασης της δουλειάς που γίνεται σήμερα. Να πούμε επίσης ότι σήμερα έχει δύο προπονήσεις, αλλά η απογευματινή είναι κλειστή προπόνηση. είναι κάτι που το συνήθιζε ο Νίκολιτς και πέρυσι πριν τα φιλικά παιχνίδια. Mm-hmm. Η τελευταία προπόνηση να είναι κλειστή για τους δημοσιογράφους και για τον κόσμο. Απλά στο πρώτο παιχνίδι δεν το έκανε, άρα αυτό μας λέει ότι το δεύτερο παιχνίδι το βλέπει πιο, ακόμη πιο σοβαρά, δηλαδή όχι ότι το πρώτο δεν το δε. Ίσως θέλει να κάνει και πράγματα, να αρχίσει να σχηματοποιεί και εντεκάδα, έτσι. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς μόνο ο Πινέδα του λείπει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, βέβαια είναι και οι τραυματίες, να δούμε ποιοι. Όχι τραυματίες, αυτοί που ξεκουράζονται τέλος πάντων, να δούμε ποιοι θα παίξουν από αυτούς αύριο. Πάντως σήμερα η προπόνηση θα είναι κλειστή. Και ό,τι μάθημα θα είναι από την πρωινή.
2: Sorry να διευκρινίσω κάτι. Όχι, εγώ δεν είπα ότι αυτό πρέπει να κάνει η ΑΕΚ, μην μπερδευτούμε. Είπα ότι το κάνουν πολλές ομάδες, εννοώ με τον Πινέδα. Είναι πολύ λογικό να επιλέξει και κάτι άλλο η ΑΕΚ. Να πει ότι εγώ αυτόν τον χρειάζομαι οπωσδήποτε για να περάσω στη League Phase του Champions League, όπου εκεί διεκδικώ 30 εκατομμύρια plus. Ας χάσω τα 7-8 που θα μπορούσα να πάρω.
0: Και σπάω τα 35.
2: Ναι, γιατί θέλω. Και αυτό είναι μια λογική απόφαση. Άλλωστε δεν είναι κάτι σπάνιο. Και ο Ολυμπιακός είναι στην ίδια θέση με τον Τζολάκη. Στην ίδια ακριβώς θέση. Σε ένα χρόνο λέγει το συμβόλαιό του και προσπαθεί να δει αν θα ανανεώσει ή αν θα τον πουλήσει φέτος. Θέλω να πω ότι το ποδόσφαιρο είναι καθημερινό φαινόμενο του καλοκαιριού αυτό για πάρα πολλές ομάδες. Παγκοσμίως, όχι για τις ελληνικές.
1: Έτσι. Ακριβώς όπως το λες. Εμείς λέμε τώρα τι ισχύει τώρα και έχουμε μπροστά μας ολόκληρο καλοκαίρι. Το καλύτερο απ' όλα βέβαια θα είναι να υπογράψει. Έτσι. Δεν το συζητάμε.
2: Καλά, προφανώς.
1: Που θέλει, είναι ο MVP της αυτά τα χρόνια. Ο Πινέδα τον θέλει πάρα πολύ και αυτός είναι καλά εδώ πέρα. Θα έχει την ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία τώρα να διεκδικήσει να παίξει στο Champions League που είναι όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή και ιδίως αυτοί που έρχονται από Λατινική Αμερική. Το Champions League είναι το μεγάλο τους υποθυμένο και ο μεγάλος τους στόχος. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μεταγραφικά, δεν μαθαίνω να υπάρχει κινητοποίηση για κάτι.
2: Καταλαβαίνεις μια δεύτερη σκέψη ή ακόμα περισσότερο ενδεχομένως και μια στροφή στο μήπως δεν πάρουμε στοπέρ, γιατί ο Γεωργίεφ στοπέρ είναι και πάρουμε δεξιμπάκ.
1: Προκύπτει από αυτά που βλέπουμε στην προετοιμασία.
0: Ναι, πώς χρησιμοποιείται στην προετοιμασία ο Γεωργίεφ.
1: Ακριβώς.
2: Και από αυτό που λέει και ο Γεωργίεφ. Δηλαδή διάβασα κάπου μια συνέντευξή του, δηλώσεις του, δεν ξέρω τι ήταν. Παιδιά, εγώ στο περίμενε. Προφανώς θα παίξω που πει ο προπονητής, αλλά εγώ στο περίμενε.
1: Ναι, ναι, αυτό βέβαια το έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή και στον Νικόλητς. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι. Πιο πολύ αυτό είναι για μας.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά έπαιξε ως δεξιμπακ και προπονήθηκε ως δεξιμπακ όλους αυτούς τους μήνες προηγούμενους, χωρίς κανένα πρόβλημα. Έτσι. Ναι, και ναι. Ο προπονητής ήταν και ικανοποιημένος από αυτό. Αλλά ναι, αυτό που λες μπορεί να ισχύει γιατί ήδη τώρα έχουμε 8 μέρες προετοιμασία της ΑΕΚ και έναν αγώνα και δεν έχει παίξει ποτέ δεξιμπακ.
0: Ναι. Άρα εκεί μπορεί να ψάξει να βρει ένα δεξιμπακ η ΑΕΚ.
2: Ναι, αντί για ένα στόπερ. Γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι ψάχνει στόπερ.
1: Και αν τον καλύψει ως center back ο Γεωργίεφ, θα είναι, μην ξεχνάμε ότι θα είναι τρίτος έτσι, στην
0: ΑΕΚ. Ναι, ναι.
2: Και να δούμε, γιατί υπάρχει και ο Αλεξίου.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι δεν είναι άσχετο και με αυτήν την εξέλιξη η δεύτερη σκέψη. Μπορεί να μην είναι άσχετη.
1: Κοίτα, για τον Αλεξίου, αλήθεια είναι ότι ήταν ξεκάθαρο τη μέρα που έγινε η μεταγραφή του Αλεξίου ότι δεν επηρεάζει την απόκτηση στόπερ. Αν την επηρεάζει, θα την επηρεάσει αυτό με τον Κεργίε, πιστεύω, Μιχάλη. Ναι. Δηλαδή, ο Αλεξίου είναι μια ξέχωρη περίπτωση. Εντάξει, μακάρι το παιδί να βγει, εννοείται και όλα αυτά. Και τον πιστεύει η ΑΕΚ σαν project. Αλλά θεωρείται. Σίγουρα ο Γεωργίεφ είναι πολύ πιο έτοιμος. Καταρχάς έχει πίσω του.
2: Καλά, προφανώς δεν είναι.
1: Παίζει αρπαγνική, είναι ενεργειακή.
2: Αλλά θέλω να πω, είναι δεδομένο ότι θα πάρει κάποια μάτς ως βασικός ο Αλεξίου στόπερ. Γι' αυτό το λέω.
1: Πιθανότατα και το πρώτο μάτς χρονιάς, εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Οπότε εκεί περιμένουμε τώρα, ξέρεις. Λέω και πάλι, η προετοιμασία θα παίξει για πολλούς ρόλο. Επίσης να πούμε από τώρα ότι ανάμεσα στη. Δεν θα είναι οι ίδιοι παίχτες και στο δεύτερο στάδιο. Και δεν είναι ότι θα είναι ο Πινέδα. Κάποιοι από αυτούς που πήγαν στο πρώτο στάδιο δεν θα πάνε στο δεύτερο. Θα δούμε τώρα ποιοι θα είναι αυτοί. Mm-hmm. Όταν έρθει.
2: Α, δεν εννοείς μόνο πιτσιρικάδες. Εννοείς, ας πούμε, μπορεί να πάει στο δεύτερο ο Λιούμπισιτς.
1: Εννοώ πιτσιρικάδες, αλλά μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτό και για μη πιτσιρικάδες.
2: Ναι. Okay.
1: Αυτό. Ναι. Γιατί το δεύτερο στάδιο θα είναι πιο πολύ της ετοιμασίας για τα παιχνίδια.
0: Για τα παιχνίδια.
1: Ναι. Ακριβώς. Όταν γυρίσει η Άγκα Ολλανδία, μετά θα θέλει μόνο 10 μέρες θα έχει μπροστά της για το πρώτο επίσημο μάτς. Okay. Και έρχεται και το Champions League, θα μάθει την κλήρωση μόλις γυρίσει κτλ.
0: Ωραία.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά, αυτά παιδες.
0: Καλημέρα σας κύριε.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε δελτίο ειδήσεων. Break, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Για πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ της Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα κάνουν λόγο δημοσιεύματα στο Μεξικό. Συγκεκριμένα, ο κύριος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο αναφέρει πως οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες μεταξύ ανανέωσης με την Ένωση και πώληση στην ομάδα του Αλμέιδα. Κλειστή η σημερινή απογευματινή προπόνηση λόγω του αυριανού φιλικού με τη Φίτεσε. Νέα δεδομένα από την Αργεντινή για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ορλάντο Χιλ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, οι Ερυθρόλευκοι κατέθεσαν πρόταση για την απόκτηση του 100% των δικαιωμάτων του Παραγουανού τερματοφύλακα. Πρώτον πυλών των Πειραιωτών Ζωέλ Ρόκα. Επόμενη προτεραιότητα η απόκτηση ΧΑΦ. Τη εμφανή περίοδου 2026-27 και τον κεντρικό χορηγό, συνδέοντα την ιστορία του συλλόγου με την ταυτότητα τη Αθήνα, παρουσίαση ΠΑΕ Παναθηναϊκός, εκδήλωση που έγινε στο Δημαρχείο τη πόλη. Φοράτε τη φανέλα τη μεγαλύτερη ομάδα τη Ελλάδα, χρειάζεται αγάπη, πάθο και αφοσίωση το μήνυμα των Τάκη Φίσα και Γιούρκα Σεϊταρίδη. Παίκτη του Παναθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίο πέρασε ιατρικά και ανακοινώθηκε ω δανεικό με οψιόν αγορά από τη Λέστερ. Χάφηκε κεντρικό αμυντικό σε επόμενε κινήσει των Πράσινων. Το απόγευμα η αναχώρηση τη αποστολή για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού τελευταίου φιλικού με τη Ραπίντ, το οποίο θα έχει διάρκεια 120 λεπτών. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει τη φετινή σεζόν ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τον 31 ετών Γάλλο Χαφ να ανακοινώνεται με κάθε επισημότητα από την ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ ο Σουηδός Εξτρέμ Ταχάλι, που θα αποτελέσει την τρίτη προσθήκη. Ανοιχτό ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη και με επιθετικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μέσα στο επόμενο τριήμερο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση walk-up για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες μετακόμισης Dubai BC να είναι περισσότερες. Ψηλά στη λίστα 23χρονος Γκάρτ Τζον Πουλακίδας, με την πλευρά του οποίου πραγματοποίησε ραντεβού η αντιπροσωπεία των Ερυθρολεύκων στο Las Vegas. Επιστρέφει στον Αστερά Άκτορ μετά από 10 χρόνια ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο 32χρονος μέσος που έμεινε ελεύθερος από την Αλκαλίτ συμφώνησε με την ομάδα της Τρίπολης και αναμένεται στην πόλη της Αρκαδίας για τις υπογραφές. Κοντά σε οριστική συμφωνία με τον 28χρονο αριστερό μπακ της Άλκη Άντων Ντόνκορ βρίσκεται όφη. Παίκτης της Χάπολ Τελαβίβ και επίσημο Ζακ Λεντέι, ο Αμερικανός Power Forward, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ισραηλινό Σύλλογο μετά την αποχώρησή του από την Αρμάνι Μιλάνο. Απέρριψε πρόταση της Ατλέτικο για το Μάνου Κονέι Ρώμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Κοριέρε ντελο Σπορ, οι Ροχοί Μπλάνκος προσέφεραν το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ για το Γάλλο διεθνή, με τους Ιταλούς να απαντούν αρνητικά, ξερνώντας ένα ποσό κοντά στα 60 εκατομμύρια για την παραχώρηση του 25χρονου χαφ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
3: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεν ξεκολλάει τη 1970, δεν φεύγει από τη 1970 ο Στεφανό. Είναι εκεί κολλημένος. Κολλημένος εκεί. Λοιπόν, bwinsport FM 4,6 είμαστε εδώ και να θυμίσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Παίζουν προβλέψεις στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά. Παίζουν στην bwinsport. Σκορμάστερ με καθημερινά έπαθλα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, και πάμε κατευθείαν στον άνθρωπο.
2: Ρεσί ο άνθρωπος.
0: Έλα.
2: Που λέει δεν ξεκολλάει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι το ζωντανό παράδειγμα του μέτρου.
0: Ζωντανό.
2: Ναι, ναι. Του μέτρου του Μητσοτάκη. Ότι οι συνταξιούχοι πρέπει να συνεχίζουν να δουλεύουν.
0: Νάτος.
2: Τον βάζει σε διαφήμιση για αυτή τη τέτοια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αντίπα.
2: Βεβαίως.
0: Ερακλάκο μου, τι κάνεις. Καλημέρα.
3: Μια χαρούλα. Βλέπω το Σπηλιόπουλο να τρώει τηγανίτες.
0: Τηγανίτες.
2: Τηγανίτες. Εντάξει, συνήλθε.
0: Εντάξει, ο μπαμπάς Σπηλιόπουλος είναι το θέμα. Όχι ο γιος, συγγνώμη.
2: Συνήλθε.
3: Εντάξει, ο μπαμπάς είναι άλλη κατηγορία.
0: Ο μπαμπάς είναι το
2: θέμα. Ο μπαμπάς είναι η κατηγορία.
0: Είναι το θέμα. Ο γιος είναι ένας καλός συνάδελφος.
3: Είναι για ημιτελικά μουντιάλο.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι για τελικό με κούπα παραμάσχαλα.
3: Παραμάσχαλα, λέω.
0: Ναι, ναι.
3: Ο γιος είχε μια υπογλυκαιμία. Έχει χτυπήσει 2 κρουασάν, 8 τηγανίτες με μέλι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει τι με περιμένει σήμερα.
0: Και τα κάνει μπροστά σου αυτά όλα. Τα κάνει μπροστά σου αυτά όλα.
3: Εγώ κυρίως.
0: Εσύ κυρίως.
2: Κυρίως. Φρουτάκια. Δεν μου απάντησε. Συνήλθε, είναι εντάξει.
3: Ναι, ρε, περδίκι είναι.
2: Περδίκι.
0: Γιατί είχε.
2: Δεν πάω σου πω.
3: Κάτω, το έχει πάθει πολύ. Όχι, πλάσι, το Σπηλιόπουλο. Όχι, μου. Λοιπόν, εντάξει, αλλά μόνο εγώ έχω καταφέρει να επιστρέψω από προετοιμασία. Τότε με την πέτρα στο νεφρό. Λοιπόν.
0: Εντάξει, είσαι φίλε λοκατζής τώρα, δεν είσαι
3: δημοτικός. Ναι, ναι.
0: Τι να σου πούνε Σπηλιόπουλο τώρα, συγγνώμη τώρα για τον Δημήτρη, αλλά τέλος πάντων... τι να σου πούνε τώρα...
3: Ό,τι θες από μένα, δηλαδή, δεν θα
2: μην τα λες αυτά στο Βάιο. Ό,τι θες από μένα, μην τα λες αυτά στο Βάιο.
0: Ειδικά τώρα.
2: Ειδικά αυτές τις μέρες.
3: Καλά, κάτι μπορεί να ζητήσω. Πού ξέρετε εσείς.
2: Εσύ να ζητήσεις.
0: Εσύ να ζητήσεις.
2: Το ό,τι θες να μιλες στο Βάιο.
3: Ναι, αλλά μπορώ να μην ζητήσω για μένα. Πού ξέρετε εσείς. Λοιπόν. Μεγάλες αλήθειες, όπως και μεγάλη αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε τον deal με τον Ρόκα, που ήταν μια ιστορία που ήταν πάρα μεγαλύτερα από ένα μήνα που είχε έρθει στο προσκήνιο. Ένας παίκτης που ήταν στην κορυφή της λίστας του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προσωπική επιλογή, 21 ετών, ένας παίκτης ο οποίος έχει το πακέτο που θέλει για τα εξτρέμ. Ο Βάσκος τεχνικός δηλαδή είναι καλός το ένας εναντίον ενός, γιατί θέλει και τέτοιους παίκτες, ειδικά και στην Ελλάδα που χρειάζεται με τις κλειστές άμυνες. Είναι ένα εξτρέμ το οποίο συγκλίνει πολλές φορές και κάνει παράλληλη κίνηση, δεν φτάνει στην περιοχή για να μπορέσει να σουτάρει, να απειλήσει, να δώσει κάποια καλή πάσα. Και το τρίτο και πολύ βασικό για το Μεντιλίμπαρ είναι ότι είναι από τα εξτρέμ που είναι τακτικά πολύ σωστό και θα γυρίσει πίσω να βοηθάει τα μπακ. Δεν είναι δηλαδή ότι θα αφήσει τον μπακ μόνο του.
0: Τα χέρια στη μέση.
3: Και δώσε μου την μπαλά.
0: Την επόμενη
3: επίθεση. Ναι, δεν είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση και γι' αυτό είναι και σε φοβερή ηλικία. Τώρα είναι 21 ετών, είναι ένα παιδί διεθνής με τις μικρές ομάδες της χώρας του. Κάτι δείχνει γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να περάσει παρατήρηση στην Τζιρόνα. Νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να περάσει είναι να περάσει ιατρικές εξετάσεις. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα έρθει σήμερα στη χώρα μας ή αν θα έρθει κατευθείαν στην Ολλανδία. Γιατί στην Ολλανδία οι ιατρικές εξετάσεις πέρασε και ο Ζώτα Σίλβα, πέρασε και ο Σμαϊλόβιτς. Γιατί έχει συνεργασία ο Ολυμπιακός εδώ με ένα ιατρικό κέντρο που πάνε τους παίχτες και περνάνε εκεί τις ιατρικές εξετάσεις. Οπότε, επειδή ο Ολυμπιακός αύριο το πρωί επιστρέφει για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, καταλαβαίνουμε ότι το πιο πιθανό είναι να έρθει κατευθείαν εδώ ο Ρόκα. Δηλαδή να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί, όπως έγινε, λέω, και με τον Σμαϊλόβιτς και με τον Ζωτα Σίλβα. Κλείνει αυτό το κομμάτι, δηλαδή για το πας που θέλει να φτιάξει ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό της επόμενης περίοδου, και το Ολυμπιακός εκεί που κινείται και κινείται δηλαδή δυναμικά είναι για τη θέση του κεντρικού χαφ, όπου θέλει που αυτό έχει ακουστεί για δύο παίκτες αρχικά, τώρα μιλάμε για να αποκτηθεί ο πρώτος. Ο Άμραμπατ παραμένει στο προσκήνιο, αλλά εγώ επιμένω ότι είναι μια εξαιρετικά πολύ, πολύ δύσκολη περίπτωση. Και για πάρα πολλούς λόγους, δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος θα απασχολήσει πολλές ομάδες και ομάδες που μπορεί να δώσει συμβόλαιο. Το συμβόλαιο που έχει ο Άμραμπατ στη Φενέρ που είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το συμβόλαιο στην Ελλάδα, δεν έχει δώσει ποτέ. Δηλαδή 4,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο. Εγώ δεν θυμάμαι παίκτη. Ο Ριβάλδο είχε πάρει, ούτε ο Σισε είχε πάρει. Να, για πάμε ξέρεις όλους τους σε παίκτες που ήρθαν σε ηλικία για να πάρω κρυμμοντέ που νομίζω και ο Γιωβάνι είχε φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Πάντως ο Ολυμπιακός την παρακολουθεί, την κοιτάζει, αλλά σίγουρα όπως σας είπα και χθες, στην ατζέντα υπάρχει και όνομα το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό. Υπάρχουν δημοσιεύματα και για άλλους παίκτες, δηλαδή και ο Μπρόζοβιτς είναι μια περίπτωση με διαφορετικά χαρακτηριστικά από το Άμραμπατ, αλλά με συμβόλαιο επίσης κοντά στα 3 εκατομμύρια είναι πιο προσιτή η τιμή του σε σχέση με τα 4,5, αλλά είναι και αυτό που λέγαμε χθες ότι υπάρχει και αυτό το ενδιαφέρον της Ρεάλ. Οπότε εκεί ξέρεις κάπου μαγκώνεις όταν ας πούμε θέλει να πάρει ένα παίκτη ο Μουρίνιο στη Ρεάλ.
0: Και τέλος πάντων δεν μπορείς να πάρεις γρήγορα μια απάντηση. Αν ας πούμε βιάζεσαι να πάρεις μια απάντηση, δεν θα την πάρεις γρήγορα.
3: Ναι, ο Ολυμπιακός, εγώ επιμένω που θέλει να έχει κλείσει το 80% του ρόστερ του πριν το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Το πρώτο επίσημο μάτς που ενώ για τα προκριματικά του Champions League. Και ήδη έχει προχωρήσει, δηλαδή αν πούμε ότι έχει κλείσει η άμυνα, έχει έρθει δεξιμπακ, έχουν έρθει τώρα δύο παίκτες στα χαφ. Εντάξει, είναι και επιστροφή του Κώστα, του Φορτούνη. Έχουν γίνει κινήσεις. Αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός είναι να πάει και στις επόμενες, δηλαδή να έχει και ένα χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, δηλαδή αυτό το box-to-box από αυτούς που υπάρχουν στο ρόστερ αυτή τη στιγμή. Έχει ακούσει και το όνομα του Φρόιλερ που ήταν βασικός με την Εθνική Ελβετία 34 ετών και έκανε και καλό Μουντιάλ, αλλά δεν μπορώ να πω ξέρει κάτι παραπάνω για το συγκεκριμένο, για να είμαι ειλικρινής και να μην λέμε τώρα πράγματα που μπορεί να μας έρθουν στο κεφάλι. Όταν υπάρχει μια πληροφορία μέχρι εκεί. Τώρα το τι ακριβώς θα συμβεί θα το δούμε στην πορεία και θα το παρακολουθούμε.
0: Εντάξει, πάντως καταλαβαίνουμε ότι θέλει κάτι δυνατό εκεί ο Ολυμπιακός. Δηλαδή εκεί κινείται. Έτσι.
3: Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου, συμφωνώ μαζί σου, Βαΐ. Τι άλλο που για να μην τα ξεχάσω, γιατί ξέρω ότι έχω αυτό το κακό λόγο ηλικίας όπως είπε και ο Τσόχος πριν.
2: Εγώ για τον παλαιότερο δεν είπα αυτά πάντως.
3: Ναι, δεν πήγε. Καλά, εντάξει, γιατί ενώ εμείς, Μιχάλη μου, είμαστε...
0: Τζόβενα.
2: Δεν έχουμε βγει σύνταξη ακόμα. Κάτσε, δε.
3: Αδερφέ, έχω έρθει προετοιμασία με το Δελή και ήρθα με το γιο του.
2: Καλά, εντάξει, και δεν έχουμε γράψει πόσο ταλέντο ήταν ο μπαμπάς Κλάιφερτ. Και τώρα περιγράφουμε το γιο.
0: Και τους τρεις γιους.
3: Ναι, και έχω παρακολουθήσει το γιο του Μπλίτ σε τουρνό Άντερ 13 στη Ριζούπολη. Το γιο του Μπλίτ, όχι τώρα του Μπλίτ, και θα πούνε πότε έκανε παιδί, ας πούμε. Αν δεν ξέρω αν έχει κάνει ο γιος, που ήταν στην United. Άστα τώρα, Μιχαλή. Δηλαδή, έχω αρχίσει και βγάζω σειρές, δηλαδή απαλλαγές.
0: Το γιο του γιου του Μπλίτ, εννοείς.
3: Ναι, το γιο του γιου του Μπλίτ.
0: Γιατί είχαμε και τον άλλο εμείς. Να θυμάσαι.
3: Όχθε μου. Και για να μην το ξεχάσω, την Αργεντινή επιμένουν, ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός επανέλθει μάλιστα για πρόταση για τον Ορλάντο Χιλ, τον Παραγουανό τερματοφύλακα, που είναι μια περίπτωση αρκετά καλή όπως είδαμε και στο Μουντιάλ που έγραψε, που τα λέγαμε και χθες, που απέκλεισε τη Γερμανία που πήρε στα δύο πέναλτι. Είναι στη Σαν Λορέντζο, 26 ετών, είναι 2 μέτρα, 1,99 για την ακρίβεια. Καλή περίπτωση, αλλά αυτό είναι σε συνέρτηση με το τι ακριβώς θα γίνει με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Δηλαδή το να έρθει μια πρόταση για τον Κωνσταντή είναι κάτι το οποίο πολύ το την περιμένουν. Δηλαδή ότι θα εμφανιστεί κάτι για τον Κωνσταντή με το συμβόλαιο του να λύγει σε ένα χρόνο. Και γι' αυτό το λόγο, όπως λέγαμε και χθες, που υπάρχει και ο ΣΑ σε αυτή τη λίστα, ότι ο Ολυμπιακός θέλει να είναι έτοιμος σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm.
3: Για να δούμε.
0: Ωραία.
3: Αυτά, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο.
0: Εντάξει, φίλε.
2: Τα πάμε όλα.
0: Καλή σου μέρα.
3: Καλή σας μέρα.
2: Τον νου στο Μίτσο.
0: Καλημέρα. Ναι, τον νου στο Μίτσο. Λοιπόν,
2: φιλιά.
0: Μην αφήνετε την άμυνα στην τύχη. Να πάτε φουλ επίθεση με τα στεγανοτικά Nova Roof της Nova Mix, γιατί στεγανοποιούν και προστατεύουν τις πιο εκτεθειμένες επιφανές του σπιτιού, ταράτσες και δώματα. Διάλεξε το Nova Roof ακρίλικη, το υβριδικής τεχνολογίας Nova Roof PU Hybrid. και ξένιασε μια και καλή από βροχές, καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες που επιτίθενται. Με Nova Roof στην άμυνα, οι κερί δεν βάζουν γκολ. Ανακάλυψε όλη τη σειρά προϊόντων Nova Mix, κόλλες, αρμόστοχους, επισκευαστικά, πατητές στις μετοκονίες και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής και χρωματοπολία. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
7: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Μπορούμε να κάνουμε και ένα τεστ. Να δίνουμε τα δώρα ως εξής. Από αυτά που παίζει ο Στέφανος, ποιοι από όσους τραγουδούν ζουν και ποιοι όχι. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε δώρα.
1: Μέχρι στιγμής ο Coverdale ζει.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο Γκάρι Μουρόχη. Τι άκουσαμε, Rainbow άκουσαμε πριν, ε. Δύο πάει, γεια σας. Και άμα πιάσουμε και τη σκηνή των 90s, μόνο ο Βέντερ ζει, σας το λέω από τώρα.
0: Ρε το Στέφανο, ρε το Στέφανο.
1: Και οι Peppers, εντάξει, ζουν όλοι. Λοιπόν, πάμε στη Σαλονίκη. Ναι, πάμε στη Σαλονίκη, τι γυρίσαν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Πάμε στη Σαλονίκη. Δημήτρη Τζομπατζόγλου να μας πει για Σάντα Μαρία, να μας πει για τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ, να μας πει και για μπάσκετ, άμα υπάρχει κάτι. Τι κάνετε, κύριε Δημήτρη, πώς είστε?
2: Χαίρετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Καλά είμαστε. Είναι πολύ γεμάτη η εβδομάδα και ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ πρέπει να κινητοποιηθεί. Τις έφερε τις υποθέσεις εκεί που ήθελε και κάπως έτσι έχουμε και τις αφίξεις. Ο Σάντα Μαρία που ανακοινώθηκε για έναν χρόνο, mm-hmm. αυτή είναι η συμφωνία που πέτυχε μαζί του. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση, γιατί σαφώς το ένας χρόνος δεν είναι σύνηθες.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Πούμε, και εμένα με παραξενεύει, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, είναι ιδιαίτερο, πάντως αυτό ισχύει. Ο Τάχα Άλλη που λογικά θα ανακοινωθεί σήμερα, νομίζω για 2-3 χρόνια, είναι η συμφωνία με τον Σουηδό. Και πιστεύω ότι σήμερα ή αύριο θα έχουμε οριστική ενημέρωση για συμφωνία και λογικά άφηξη του Χατζηδιάκου. Είναι επόμενος στόχος. Κάποια διαδικαστικά έχουν μείνει, τουλάχιστον αυτό λέγεται, αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ, όχι κάτι ιδιαίτερο που μπορεί να το χαλάσει, αλλά εκεί έχουμε μείνει αρκετές ημέρες. Σίγουρα υπάρχει και ο Χαφ, ο έξτρα Χαφ, που είναι από την Ιβηρική όπως όλα δείχνουν, είναι ένας ποδοσφαιριστής που έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του. Τον γνωρίζει καλά και ο Λύση και έχει δώσει τη συγκατάθεση, είναι στις τελικές επαφές. Ο ΠΑΟΚ όπως και αν έχει θα αποκτήσει άλλον Χαφ και θα δούμε στην πρώτη του καλοκαιριού, μπας και χρειαστεί και άλλος παίχτης εκεί. Το θέμα με τον ΜΕΙΤΕ τελικά τι γίνεται, θα βγάλει τον Ιούλιο στο γυμναστήριο mm-hmm. και τον Αύγουστο θα δοκιμάσει και θα κριθεί και θα φανεί προς τα που πάει το πράγμα με τον Γάλλο που αποτελεί την
1: ούτε εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε.
2: Όχι, είναι πώς θα αισθανθεί εκείνος. Ναι. Πώς θα είναι στο πάτημα, στο στρίψιμο, στις διάφορες κινήσεις που τον ενοχλεί το ισχύο. Πάντως τουλάχιστον ένας μπούσουλας, μια κατεύθυνση προς τα που πάει και ποια είναι η κρίσιμη περίοδος βγαίνει με το ΜΕΙΤΕ που είναι πολύ σημαντικός, είναι ένα μεγάλο συμβόλαιο από όποια πρέπει να το δεις. Τα ερωτήματα που βάζει είναι κρίσιμα και για τον ίδιο και για τον ΠΑΟΚ πώς θα πορευτεί. Πήρε το Σάντα Μαρία, θα πάρει άλλο έναν τώρα και θα δούμε τον Αύγουστο τι θα αποφασιστεί για τον ΜΕΙΤΕ και ίσως για άλλον ΧΑΦ. Τώρα για τον ΦΟΡ, όπου ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει δίστανται έτσι απόψεις, αν βρέθηκε τώρα, αν είναι κοντά σε παίχτη για να προλάβει για τη λίστα ή αν θα πάει πιο πίσω, αυτό μάλλον από αύριο μεθαύριο θα ξεκαθαρίσει mm-hmm. Ίσως τελικά να πορευθεί ο ΠΑΟΚ στα πρώτα παιχνίδια με τον Μύθου και τον Γερεμέγεφ, και είδαμε και το Σάββατο ότι ο Μύθου προηγείται ιεραρχικά του Σουηδού. Και από αύριο έχει προπόνηση. Άρα από αύριο θα έχει μαζί το Σάντα Μαρία, λογικά τον Τάχα Άλλη, και να οριστικοποιηθεί σήμερα η εξέταση του Ελουστόντο.
1: Για να ξέρουμε πόσο θα λείψει, ας πούμε.
2: Ναι, μυϊκό έχει στον οπίσθιο μοιραίο τελικά. Αν είναι θλάση, αν είναι ένα απλό τράβηγμα, αν μπορεί να μπει αυτή την εβδομάδα και να υπολογίζεται κανονικά για τους αγώνες την άλλη εβδομάδα, τους ευρωπαϊκούς που ξεκινούν.
1: Τελικά έχουμε και την ανησυχία πως είναι θλάση,
2: δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Mm. Πολύ παράξενη φάση, φοβήθηκε και ο ίδιος στην αρχή ότι κάτι άλλο συμβαίνει εκεί γύρω πίσω από το γόνατο. Δεν ήταν σε οποιαδήποτε περιοχή του το γονάτου, ήταν πιο πίσω. Είναι μυϊκό, ας το περιμένουμε οριστικά την διάγνωση για να μην προτρέχουμε. Πολλά ανοιχτά ζητήματα. Μπήκαν οι βάσεις με ένα συγκεκριμένο ρόστερ και ένα κορμό που διαμορφώθηκε και τώρα ο ΠΑΟΚ προσθέτει και εμπειρία και ποιοτικά χαρακτηριστικά με αυτούς τους ποδοσφαιριστές πολλούς που έρχονται. Και μην ξεχνάμε τον Γιαννούλη στην υπόθεση που πιο πολλά νέα περιμένουν τη Γερμανία προς το παρόν, για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ και πότε μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα.
1: Εκεί,
2: όταν ξεκινάει μια διαπραγμάτευση,
1: ναι,
2: από χαμηλά όπως ξεκίνησε και πολύ καιρό και είναι και πολύ μεγάλο στόχος ο ποδοσφαιριστής, τον οποίο ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει, προφανώς προβλέπεις και τις επόμενες κινήσεις.
1: Mm-hmm.
2: Δεν επιβεβαιώνονταν ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί και να ανέβει από τα χρήματα που έφτασε. Ας το περιμένουμε. Ας το περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει.
1: Οκ. Okay. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Έχει ανοιχτά ζητήματα πολλά ο ΠΑΟΚ και έχει 23 μηνούς μάτς. Που λογικά το μάτς θα το παίξει, τα μάτς θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τη σύνθεση πάνω κάτω που τώρα βλέπουμε να βγαίνει στο γήπεδο με εξαίρεση του Σαντα Μαρία και τον Ταχάλη. Μπορεί να βάλει κάτι.
0: Μάνο.
1: Έτσι.
0: Μάνο.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη
0: στιγμή. Ενδεχομένως, πρέπει να δούμε τον οριστόντο. Στην περίπτωση που έχει χλάσει, σίγουρα θα πάρει άμεσα ένα στόπερ γιατί δεν υπάρχει άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει δύο. Δηλαδή έχει μόνο τον Μιχαηλίδη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Έχει Μιχαηλίδη, Ελουστόντο και πιτσιρικάδε.
1: Mm.
0: Νομίζω έφυγε και ο Λόβρεν, έφυγε και ο Κετζιόρα.
1: Ο Ιταλός, ο Βολιάκο.
0: Και ο Βολιάκο. Τρεις.
1: Mm.
0: Και έχει έρθει μόνο ο Ελουστόντο ένα. Αν τυχόν και έχει
1: πρόβλημα. Τώρα.
0: Ναι, αν τυχόν και έχει πρόβλημα δρομασμού, ο Πάκ θα πάρει άμεσα στόπερ γιατί δεν έχει να παίξει τα ευρωπαϊκά.
1: Να προλάβει να κλείσει το Χατζηδιάκο και να έρθει να παίξει.
0: Ναι, αυτό είναι το.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι η μπάλα είναι στην περιοχή, η παρέα στο καναπέ και η Wolt σε θέση επίθεσης γιατί έχει Summer of Football Deals που αυτό σημαίνει εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στις Τρεις Γέφυρες και τους Αγίους Αναργύρους, στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, στον Σκαραμαγκάλα και στο κέντρο της Αθήνας, στις λεωφόρους Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Νεκροί μέσα σε όχημα σταθμευμένο σε γκαράζ στον Πειραιά βρέθηκαν πριν από λίγο ένας άνδρας και μία γυναίκα. Διερευνώνται τα αίτια του θανάτου τους. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρελοκίνηση στις τιμές πώλησης των δηληστηριών προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τόνισε σε συνέντευξη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία, στέλνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, δεν σας φοβόμαστε, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρονται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Σε εξέλιξη στη λεωφόρο των Ηλυσίων Παιδιών στο Παρίσι, παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου για την Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Στην εξέδρα των επισήμων βρίσκονται μεταξύ άλλων 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, εκ των οποίων ο κ. Μητσοτάκης αλλά και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: VIP.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας συνεχίζετε και στέλνετε για τα δώρα. Εδώ που στέλνετε τα μηνύματά σας για μπλούζες από Animal Print Think Design και βιβλία από MVP Publication, τα τρία βιβλία του Παγκοσμίου Κυπέλλου και οι 250-300 τάμπες. Δεν ξέρω και εγώ που θα πάω στο Μίτσο μια από τις επόμενες μέρες να δω τι έχει κάνει. Λοιπόν, οι στάμπες του καλοκαιριού από Κρόιφ μέχρι Μέση και ό,τι άλλο γουστάρετε. Και φυσικά το άλμπουμ Πανίνι με μια κούτα για να κολλάτε χαρτάκια στο Viber. Το διεκδικείτε και αυτό, θα γίνει στο φινάλι της εκπομπής η κλήρωση. Τι κοιτάς, σαν να σε πλάνω τα κελόγουρα.
1: Το σαντήρι ταμπάκο εκεί με τις ενέργειες του. Κλείνω μάτι. Κομπλέ είναι.
0: Νίκος Ζέρβας είναι εδώ μαζί μας.
1: Ναι.
0: Διότι φίλε συνεχίζει.
1: Ναι, αυτόν εκεί του NBA να μας εξηγήσει.
0: Τον David Jones Garcia.
1: Αυτόν με τα πολλά ονόματα.
0: Ή τον Μπουλακίδα.
1: Όχι, τον Μπουλακίδα έχουμε καταλάβει τι είναι.
0: Θα μας πει ο Νίκος.
1: Τον άλλο με τα πολλά ονόματα.
0: Τι κάνει κύριε Ζερμά μας, καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα.
0: Το βλέπεις, είναι ζεστός να μάθει μπάσκετ, το βλέπεις.
1: Ο Άντι Πίτερς, ρε.
0: Το βλέπεις.
2: Είναι στο σωστό δρόμο.
1: Ναι, ρε, ναι.
0: Και σίγουρα είναι στο σωστό μέσο.
2: 100%. Ακόμα καλύτερα, πλέον.
1: Έτοιμος για περιγραφές είμαι.
2: Τα επιχειρήματά μας είναι πάρα πολλά πλέον.
0: Εννοείται, Νίκο, εννοείται. Καταφέραμε και αυτό το δύσκολο πράγμα, τους κάναμε μπασκετικούς εδώ.
2: Εντάξει, σωστά. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή.
0: Ναι, πάμε.
2: Εννοείται ότι είναι μέρες πολύ κρίσιμες για πολλά θέματα στον Ολυμπιακό και για τις προώρες ανανεώσεις, κυρίως το Thomas Walkup, που δείχνει να είναι η πιο δύσκολη υπόθεση. Τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε πει. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που θα ξεκαθαρίσει άμεσα τι θα γίνει. Αλλά αυτό που έχει περισσότερο φρέσκο ενδιαφέρον είναι αυτό που έγινε το βράδυ. Στην Αμερική υπάρχει ένα δημοσίευμα του reporter των Spurs ότι ο David John Garcia που είναι στο μικροσκόπιο του Ολυμπιακού από πέρσι, θυμίζουμε ότι είχε μιλήσει ο Ολυμπιακός μαζί του, αλλά προτίμησε να μείνει στους Spurs, έχει καταθέσει πρόταση 3 εκατομμυρίων δολαρίων για 2 χρόνια ο Ολυμπιακός για να τον αποκτήσει. Είναι ο Dustin Garza, έτσι.
1: Άρα 1,5 το χρόνο εννοείς ή 3 και 3.
2: 1,5 το χρόνο.
1: Okay.
2: Αυτό ο Ολυμπιακός το διαψεύδει. Δεν έχει γίνει κάποια τέτοια πρόταση. Αλλά δεδομένα ο παίκτης από τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι δεν θα συνεχίσει στους Spurs, είναι free agent και δύσκολα θα βρει κάτι στο NBA, νομίζω ότι δεν αφήνει αδιάφορο τον Ολυμπιακό. Στην παρούσα φάση όμως δεν μπορεί να τρέξει κάτι. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά είναι γύρω στο 95, δεν είναι ούτε καθαρό τριάρι. Ούτε πολύ δύο, να το πω έτσι. Είναι μεταξύ 2 και 3. Έχει βέβαια την ικανότητα να κατεβάζει και την μπάλα. Ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Είναι Δομινικανός. Έχει δώσει το έναυσμα για σχόλια και για... έχει βάλει λίγο φυτιλάκι. Επειδή στην ανακοίνωση του Ζάνο Μοντέρο είπε ότι μπορεί να έχεις μαζί σου οποιονδήποτε. Αλλά στην Αμερική κάνουν λόγο μέχρι και για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού το συγκεκριμένο παίχτη. Οπότε το παρακολουθούμε, το βλέπουμε. Για την ώρα, επειδή με τον Ντόρση πάει πολύ καλά η υπόθεση της πρόορης επέκτασής του, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει συμβόλαιο ο Ντόρση, δεν πρόκειται να φύγει. Δεν είναι περίπτωση walk-up δηλαδή.
0: Καλά, και walk-up έχει συμβόλαιο.
2: Ναι, αλλά έχει εκφράσει με κάθε τρόπο, ίσως και μέσω του ατζέντη του, ότι θέλει να πάει να πάρει τα λεφτά της Ντουμπάι, έτσι.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να χωρέσει με Ντόρση, Φουρνιέ, ο David Jones Garcia. Πάντως είναι ένας παίκτης ο οποίος...
1: Άρα δεν είναι αντιπίτερ.
0: Όχι. Όχι.
1: Γιατί
0: όχι,
1: κάπου παιδιά, έτσι γράφτηκε.
0: Όχι.
2: Είναι 95 το παιδί, δεν μπορεί να παίξει 4 με τίποτα.
0: Όχι.
2: Είναι κατά συνθήκη τριάρι, έτσι. Κατά συνθήκη. Και τώρα ας πούμε...
0: βασικά είναι τρίτος γκάρτ σε σχήματα με τρεις κοντούς.
2: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ναι. Και δεν μπορεί να παίξει, ας πούμε, σε ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αν είναι στο 3 ο Μπόγκα. Δεν μπορεί να το μαρκάρει ο David Jones Garcia, δεν γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι ας περιμένουμε, νομίζω ότι δεν θα προχωρήσει σε αυτή τη φάση του David Jones Garcia. Δηλαδή η διάψευση είναι σωστή, δεν είναι διάψευση για να γίνει. Αυτό που έγινε σίγουρα είναι μια επαφή με τον Τζον Μπουλακίδας, ο οποίος είναι ένα παιδί που είναι στο μπλοκάκι του Ολυμπιακού εδώ και πάρα πολύ καιρό, και γιατί έχει τα χαρακτηριστικά να παίξει υψηλού επίπεδου μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, είναι 23, η σωματοδομή του είναι εξαιρετική, μου θυμίζει τον Παπαπέτρου πραγματικά, όταν ήρθε από το κολέγιο. Έχει παίξει ήδη όμως 13 παιχνίδια στους Mavericks, έχει πάει πάρα πολύ καλά. Τον είδε ο Μπαρτζόκας και ο Χρήστος Μπαφές και ο Νίκος Λεμπενιώτης, έπαιζαν σήμερα με τους Memphis

0: μεταξύ του πει ότι θα το κάνει.
1: Okay.
0: Νομίζω ότι
1: βάζει. Αυτό είναι κάνει. Βασικό, έτσι. Αυτό είναι βασικό.
0: Εννοείται, εννοείται. Yeah. Δεν το κάνει τυχαία. Νομίζω το διαβατήριο αυτό. Έχει μέσα στην άκρη του μυαλού του επαγγελματικά ότι ξέρεις τι, εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να θέλω να εξαντλήσω τις πιθανότητες να πάω να μείνω στο NBA, αλλά αν δεν προκύψει κάτι, έχω την ασφάλεια της Ελλάδας ουσιαστικά, έτσι, με το ελληνικό διαβατήριο.
1: Ειδικά τώρα που γίνεται ο χαμός στην Ελλάδα, ένα καλό συμβόλαιο θα το βρω.
0: Ναι, και ο Ολυμπιακός επειδή βλέπει ότι είναι πολύ πιθανό να χάσει διαβατήρια, έτσι, δεν λέω ότι θα γίνει, πολύ πιθανό είπα,
1: Ναι.
0: Είναι μια λύση για την ενίσχυση του ελληνικού κορμού που έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός, έχω πει πάρα πολλές φορές, έχω γίνει και κακός. Το έχει αφήσει πολύ πίσω αυτό το θέμα. Δεν έχει παίκτες Έλληνες που μπορεί να στηριχτεί τα επόμενα χρόνια ο Ολυμπιακός. Κακά τα ψέματα, άμα ξέρουμε τον Βεζένκοφ, τον Παπα-Νικολάου για την επόμενη διετία και τον Ντόρσεϊ. Άρα είναι λίγο μονόδρομος στα παιδιά του κολεγίου. Και ο Πουλακίδας νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή, ό,τι πιο έτοιμο. Το παρακολουθούμε και αυτό. Νομίζω ότι εντάξει, μπροστά στις συζητήσεις δεν είμαστε. Ήταν σε καλό κλίμα οι επαφές. Και μένει να δούμε αν το παιδί έχει πιστεί από το πλάνο που του παρουσίασε ο Ολυμπιακός για να κάνει από τώρα το υπερατλαντικό ταξίδι που λέμε.
1: Το ανάποδο, προς τα δω.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έτσι. Ωραία.
0: Ναι, για τεσσάρι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Γίνονται επαφές και για αυτό το θέμα στο Las Vegas. Βλέπει παίχτες ο Ολυμπιακός. Έχει απορρίψει τουλάχιστον 10 περιπτώσεις γνωστών παίχτων στην Ευρωλίγκα. Τον Κι που πήγε στην Φενέρ, τον Κοστέλο που πήγε στην Ιαπωνία, τον Τσιγκέλια.
1: Αυτό πάλι ρε παιδιά τώρα, ο Κοστέλο, η Ιαπωνία, γιατί ας πούμε δεν χωράει στην Ευρωλίγκα. Είναι πολλά τα λεφτά,
0: ναι. Λεφτά, ναι. Χώραγε για μένα, χώραγε.
1: Ο Κοστέλο στην Ευρωλίγκα, ρε παιδιά, είναι εννοείται.
0: Χώραγε. Λεφτά πολλά.
2: Στη Βαλένθια δεν έχει μείνει τίποτα. Έπαιρνε και τις καρέκλες, ε.
1: Αυτός ο Σόρτς είναι λίγο άτυπο.
0: Στη Βαλένθια, άστο.
1: Μέχρι και οι νυχτερίδες θα φύγουν από εκεί.
0: Ναι. Θα μείνει το γήπεδο μόνο που είναι υπέροχο, εντάξει.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Αυτά, είμαστε σε γρήγορη
1: σκηνή. Νικόλα, ναι, σε περίπτωση που έχουμε αρνητική κατάληξη στην υπόθεση του Γόκα, που είναι ένα από τα σενάρια έτσι που παίζουν. Ωραία. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός εκεί τώρα για τη στελέχωση της περιφέρειας?
0: Θα ενεργοποιήσει μέχρι αύριο που έχει την προθεσμία του κόρη Τζόζεφ. Τον οποίο έτσι κι άλλως τον θέλει, το είχαμε αποκαλύψει στον πηγούνι σπορ FM ότι τον θέλει ο Ολυμπιακός. Απλά ο Τζόζεφ ζήτησε 5 μέρες προθεσμία για να ξεκαθαρίσει το θέμα του walk-up. Γιατί σου λέει δεν μπορώ να μείνω ως τέταρτος, ως τρίτος μένω πίσω από Μοντέρο και Μακιντάιρ. Και μετά θα πάει να πάρει και Ελληνόπουλα, έτσι. Δηλαδή και ο Πλώτας που αποκαλύψαμε το Σάββατο στον πηγούνι σπορ FM είναι παιδί που το χρειάζεται. Και φυσικά ο Πουλακίδας. Είναι μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό αυτό, αν καταφέρει να την βγάλει εις πέρας. Οπότε θα έχει καλύψει το ελληνικό διαβατήριο ποσοτικά. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν θα το καλύψει ποιοτικά έτσι. Κανείς δεν είναι εγώ κάπου αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, θα πήρε τον Μίλερ Μακιντάιρ Ολυμπιακός για κουμάντο.
0: Σαν διαβατήριο λέω, δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Δεν μπορεί να βρει Έλληνα παίκτη του διαμετρήματός του.
1: Ναι.
0: Εννοείται αυτό.
2: Αν κάνουμε και την κουβέντα τώρα για τα διαβατήρια. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και στον Ολυμπιακό, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και στον Παναθηναϊκό.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή θέλετε. Και όχι ποιοι θα είναι οι Έλληνες, ποιο θα κόψει. Δηλαδή να πούμε τώρα στον Ολυμπιακό.
1: Τους ξένους θα κόψει.
2: Ναι. Μακιντάιρ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Τζόζεφ, 4.
0: Βόρντ,
2: 5. Τζόουνς, 6. Μιλουτίνοφ, 7.
0: 8.
2: Ο Χολ. 8.
0: Και 9 το τεσάρι.
2: Και 9 αυτός που θα έρθει. Και
0: ναι,
2: πρέπει πολύ να κόψει 3 από αυτούς.
1: Ναι, 3.
2: Και ναι, το ίδιο ακριβώς είναι και στον Παναθηναϊκό.
0: Είμαστε στη συνθήκη, επειδή από ό,τι μαθαίνω δεν μπορεί να περάσει από τώρα το 7-5 που θέλουν οι ομάδες. Θα είναι και πάλι 6-6 κατά 99% και το 7-5 θα δούμε του χρόνου. Αλλά αν μείνει το 6-6, είμαστε σε συνθήκη, παιδιά, άλλη ομάδα στην Ευρωλίγκα και άλλη στην Ελλάδα.
2: Ναι, τελείως.
0: Εντελώς διαφορετική.
2: Ναι. Και άντε από αυτούς που είπαμε να μπορεί να πει κάποιος ότι ο Τζόσεφ κόβεται εύκολα. Άντε να πούμε ότι κόβεται εύκολα. Χρειάζεται κορμί στα γκάρ, αλλά πες ο Πλώτας ή ο Χι Πλώτας. Άντε να πούμε ότι κόβεται και ο τρίτος σέντερ. Μετά θα κοιταζόμαστε. Μετά, για να βρούμε τον τρίτο, θα κοιταζόμαστε. Και το ίδιο είναι και στο Παναθηναϊκό.
1: Και πέρσι ο Μπαρτζόκας είναι ένα από τους αγαπημένους του παίχτες, τον έκοβε συνέχεια στα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος. Το Μακίσικ.
2: Ναι.
1: Είναι αγαπημένος παίχτης του Μπαρτζόκα. Δηλαδή είχε λατρεία με τον Μακίσικ.
0: Απλά υπάρχει.
1: Για το ρόλο του μέσα στην ομάδα, έτσι.
0: Μέχρι φέτος, παιδιά, νομίζω ήταν λίγο εύκολη εξίσωση αυτή για τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια. Γιατί τα παιχνίδια δεν είχαν ιδιαίτερο ανταγωνισμό.
1: Ναι. Φέτος αλλάζει.
0: Φέτος στα παιχνίδια με τον ΠΑΟ και τον Άρη, ας πούμε, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό.
1: Καλά, βέβαια, κοίταξε να δεις. Και ο ΠΑΟ και ο Άρης θα είναι δύσκολο να βρουν τόσους Έλληνες ανταγωνιστές. Για το επίπεδο που θέλουν να είναι τώρα, έτσι.
0: Εννοείται. Μα γι' αυτό και πάει και δίνει όλα αυτά ο Άρης και ο ΠΑΟ στον Τελειόπουλο. Και δεν ξέρω αν προκύψουν και άλλα πράγματα, έτσι.
2: Ναι.
0: στη συνέχεια με παίκτες που αυτή τη στιγμή δεν φανταζόμαστε ότι μπορεί να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ.
2: Και γι' αυτό νομίζω δεν αφήνει και ο Ολυμπιακός ο Λαρτζάκη. Ή τουλάχιστον δεν τον αφήνει ακόμα.
0: Ακόμα ναι, δεν τον έχει αφήσει. Νομίζω όμως ότι εντάξει.

0: τέλος, αν καταφέρει και φέρει πέρα την περίπτωση του Πουλακίδα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην φύγει.
1: Άλλο αυτό. Γιατί... Ναι, ναι.
2: Ναι. Έχουμε δρόμο, είναι καυτό το καλοκαίρι. Ναι. Λέγαμε ότι θα είναι ήσυχο το καλοκαίρι του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι τελικά.
3: Με τα αθληματάρα θα δούμε, εγώ αυτό ξέρω.
2: Καλά, δεν το συζητάμε.
3: Έτσι.
2: Δεν το συζητάμε. Ωραία. Γιατί ξέρεις, ακούω πολύ Ολυμπιακό, πάω κάρι Παναθηναϊκό και δικαίως, αλλά θα είναι και η ΑΕΚ δυνατή.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Η ΑΕΚ έχει την τεχνογνωσία, είναι έτοιμη ομάδα. Ναι, ναι. Οι υπόλοιποι χτίζουν αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην έχει τα χρήματα του ΠΑΟ και του Άρη ΑΕΚ, αλλά είναι έτοιμη ομάδα.
3: Εντάξει, έχει υπομονή όμως, έχει υπομονή όμως, ναι, και θα χτυπήσει όταν οι τιμές λίγο πέσουν. Εγώ λέω.
2: Ακριβώς. Και ένα προπονητή ο οποίος είναι εγγύης, έτσι.
3: Σωστό.
2: Δεν το συζητάμε.
3: Ευχαριστώ, αυτά, κύριε. Ευχαριστώ.
2: Εδώ θα είμαστε. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Να πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινάμε με 1.700 δώρα. Καλοκαίρι με προσφορά, χωρίς κατάθεση και διασκέδαση σε στοίχημα και live καζίνο.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Big Win Sport FM 94,6.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
17: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
16: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
18: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
19: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
20: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
19: Γιατί?
20: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
19: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
21: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Big Win Sport FM 94,6.
3: Λοιπόν, πάμε Μουντιάλ, κύριοι. Επιστρέφουμε σε δράση σήμερα. Το καλή Ισπανία, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
3: 10 η ώρα.
1: 10 η ώρα.
3: Πρωινό μάτς δηλαδή στην Αμερική.
1: Τώρα 3-10. 3-10 έχουμε.
3: 3-10.
1: Δεν ξέρω, μικρό τελικό τώρα είναι.
3: Δεν με νοιάζει.
1: Δεν έχει σημασία.
3: Λοιπόν, δεν αφορά κανέναν ομικός τελικός. Το Αργεντινή-Ισπανία δεν αφορά κανέναν.
1: Εντάξει. Μπορεί αν είναι, ας πούμε.
3: Αργεντινή-Ισπανία.
1: Ναι, το τελευταίο μάτι του Μέση, okay, μπορεί.
3: Ναι, ναι.
1: Μπορεί.
3: Λοιπόν, Χρήστος Δρακόπουλος μαζί μας. Καλημέρα, κύριε, τι κάνετε?
22: Καλημέρα, κύριε.
1: Μπονζόρνο.
22: Πώς είστε?
3: Καλά, μια χαρά.
22: Εντάξει, ωραία. Εδώ πέρα. Περιμένουμε τα ματσάκια τώρα.
3: Τι βλέπεις τώρα, εσύ, για πες. Με την ψυχραιμία που σε διακρίνει.
22: Γαλλία βλέπω από το ένα ζευγάρι. Δεν μπορώ να κάνω πίσω τώρα από το δεύτερο παιχνίδι. Μετά το μάτς με τη Σενεγάλη ήταν η επιλογή που πήρα πλέον ως πρώτη, διότι έβλεπα ότι δεν μου βγαίνει η Βραζιλία που την είπα πριν αρχίσει. Κατάλαβες. Τη βλέπω τη Γαλλία και τη βλέπουμε και όλοι νομίζω τη Γαλλία. Απ' την άλλη έχεις απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης, που δεν είναι τόσο καλή όσο ήταν πριν από δύο χρόνια, η Ισπανία, που όμως δυσκολεύει τον αντίπαλο, που κλείνει τους χώρους, δεν έχει το Γιαμάλ όσο ήταν καλός πριν από δύο χρόνια, δεν έχει το Ρόδρυ όσο καλός ήταν πριν από δύο χρόνια, δεν έχει το Πέδρυ όσο καλός ήταν πριν από δύο χρόνια. Φυσιολογικό δεν είναι η Ισπανία να μην είναι ίδια πριν από δύο χρόνια.
3: Ναι.
22: Απ' την άλλη είναι. Είναι η Ισπανία. Δεν μπορεί να...
3: Είναι η καλύτερη ομάδα, εγώ λέω, σε επίπεδο συνοχής, σε επίπεδο λειτουργίας. Αλλά τις λείπουν εμφανώς κάποια πράγματα.
22: Και με έναν πολύ καλό προπονητή που ξέρει την ομάδα και ήταν αυτός που τη στήριξε με τους πολλούς βάσκους μέσα. Γι' αυτό και πήρε και στο γύρο του 2024. Το βλέπεις ότι η Ισπανία θα ήταν πολύ δύσκολο να μην πάρει. Ναι, και αυτή χρειάστηκε. Θυμάστε το χέρι του Κουρέια, θα το θυμάστε.
3: Βέβαια.
22: Και αυτή χρειάστηκε το σφύριγμα και αυτή χρειάστηκε. Ανέτρεψε όμως το μάτς με τη Γαλλία. Ήταν, την ένιωθες καλύτερα. Ισοφάρισε η Αγγλία. Που το μάτς πήγαινε στην Αγγλία, γιατί είχε συμβιβαστεί με την παράταση η παλιά του Κουκουρέ για τον γκολ του Ιαρθάμπαλ, το κυνήγησε να το πάρει η Ισπανία, κατάλαβες. Αυτά διαφοροποιούν μία συνθήκη. Εδώ η Γαλλία λοιπόν είναι καλύτερη σε κάθε μάτς, ακόμα και στο μάτς που φάγε πολύ ξύλο, πάλι βρήκε τρόπο να το κερδίσει με την Παραγουάη. Ποδόσφαιρο στο ποδόσφαιρο, γιατί η Ισπανία δεν μπορεί να μην παίξει ποδόσφαιρο απέναντι στη Γαλλία. Μπορεί να κλείσει χώρους, να κάνει να δείξει, αλλά η Ισπανία θα παίξει μπάλα απέναντι στη Γαλλία. Αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο απέναντι στο ποδόσφαιρο νομίζω ότι φέρνει τη Γαλλία.
1: Και τα τελευταία χρόνια μας έχει δείξει ότι η Ισπανία είναι αυτή που ξέρει, έχει τον τρόπο να σταματά τους Γάλλους. Θυμίζω ότι τους απέκλεισε πάλι στον ημιτελικό του Euro πριν δύο χρόνια. Τους απέκλεισε πέρυσι στον ημιτελικό του Nations League. Δύο συνεχόμενα καλοκαίρια δηλαδή παίξαν ημιτελικά. Αυτό είναι το τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι που παίζουν μεταξύ τους ημιτελικά.
22: 5-4 μεταξύ τους.
1: Ναι.
22: 5-4 στο Nations League. Έχουν ένα τελικό με ανατροπή στο Nations League. Αυτό ήταν για τους Γάλλους όμως. Μιλάμε το. Πότε ήταν αυτό, το 21.
1: Ναι.
22: Το 21.
1: Ναι, ναι. Εγώ τα ανέφερα στα δύο γιατί είναι χοντρικά ίδιες ομάδες και είναι δύο συνεχόμενα καλοκαίρια.
22: Τα μάτς τους σωστό. Τα μάτς τους πάντως συνήθως είναι ωραία. Εγώ βλέπω τη Γαλλία σαν εικόνα του παιχνιδιού 1-2-1 να το κερδίζει, μη σου πω και στα 90, αλλά αλλιώς στα 120 δεν βλέπω να πηγαίνουμε μέχρι τα πέναλτι και να περνάει η Γαλλία.
1: Εγώ λέω ότι είναι μια καλύτερη, μάλλον είναι ίδιες ομάδες, το ίδιο καλές ομάδες, απλώς η Γαλλία έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι όσον αφορά την ατομική ποιότητα.
22: Περισσότερους παίχτες να φέρει από το πάγκο που μπορούν.
1: Και η ατομική ποιότητα τώρα, πολύ καλός ο Γιαθάμπαλ, αλλά τι να κάνουμε τώρα, Εμπαπέ δεν είναι. Πολύ καλός ο τέτοιος της, ο Μπαένα της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά Ντεμπελέ δεν είναι, τι να κάνουμε.
22: Ντεμπελέ δεν είναι. Ναι, όχι, συμφωνούμε μαζί. Είμαστε μέσα στην συζήτηση.
1: Κατά τα άλλα είναι και με ίδια αφετηρία και με ίδια λογική ομάδες. Και θα έχει και πλάκα ποιος θα πάρει την μπάλα.
3: Εγώ πιστεύω θα την πάρει την μπάλα η
1: Ισπανία. Λες. Ναι.
3: Και θα το
1: αλλά κάνει... και να το κάνει, θα το κάνει max 60-40 ή 55-45.
3: Να σου πω κάτι. Τη βολεύει και τη Γαλλία αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, ρε παιδί, παρόλα αυτά είναι μια.
22: Να βρει έστω τον έναν χώρο.
3: Ναι, ναι, ναι.
22: Τη μία αντεπίθεση στον χώρο. Θα το δούμε. Πάντως θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Κόσμος, αν θα βλέπαμε ένα 5-4 σαν εκείνο του Nations League, θα σηκώναμε και τα χέρια ψηλά και θα λέγαμε. Και όλα αλλά που λένε οι άλλοι, ας πούμε. Αλλά επειδή εδώ μιλάμε, παιδιά, για να μην ξεχνάμε.
3: Όχι, τώρα εδώ είναι παγκόσμιο κυπέλλο.
22: Στο ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου, στο ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου, το Γαλλία-Βέλγιο, ας πούμε, το 18 που το περιμέναμε να είναι το μάτς της διοργάνωσης, ας πούμε, είχε ένα γκολ και μία φάση για τους Βέλγους και έληξε ένα 0 για τη Γαλλία. Θέλω να σου πω ότι δύο εξαιρετικές ομάδες πολλές φορές.
3: Ναι, τώρα το ποδόσφαιρο πάει λίγο περίπατο. Τώρα έχουμε λίγο.
1: Ναι, ναι, πότε δεν ξέρεις.
22: Δεν θα τους ζητήσουμε για τα ρέστα όμως.
3: Όχι, 100%.
1: Όχι, αλλά ένα γρήγορο γκολ των Γάλλων μπορεί να το κάνει το μάτς υπέροχο.
22: Μπορεί να το κάνει το μάτς υπέροχο.
1: Ναι.
22: Σωστό. Τώρα, για το αυριανό θα τα ξαναπούμε και αύριο. Η αίσθηση είναι ότι το μάτς. Εγώ βλέπω ότι την Αγγλία έχουν όλες τις στοιχηματικές ως φαβορί. Πιθανολογώ γιατί έπαιξε ακόμα μια παράταση και πιο μετά από την Αγγλία η Αργεντινή. Δεν βλέπω τους λόγους υπό άλλες συνθήκες. Είναι απόλυτα μοιρασμένο μάτς του 1-1 και είπα μια παράταση στο αυριανό. Δηλαδή μοιάζει πάρα πάρα πολύ ότι έχει παράταση στο αυριανό. Τώρα τι να σου πω.
1: Ναι.
22: Δεν ξέρω τι να πούμε.
1: Το καλό μάτς είναι το Γαλλία-Ισπανία. Θεωρητικά πάντα μιλάμε. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, η ίντριγκα στο Αγγλία-Αργεντινή.
3: Δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή έχουν μπει και στο πετσί του ρόλου. Δηλαδή θα βάλουν και οι δύο τις εμφανίσεις που ράγανε το 86. Και δεν έχουν συνεννοηθεί κιόλα. Ναι, δηλαδή ναι, το κάνει ο καθένα από μόνο του.
22: Το μπλε μαύρο η Αργεντινή.
1: Ναι, ναι, η ντριγκα πάει, χτυπάει κόκκινο.
3: Εντάξει, βέβαια αυτή, αυτή η φανελά που φοράει η Αργεντινή το 86.
1: Ναι, δεν είναι, αντέχεται. Δεν αντέχεται.
3: Είναι φανελάρα.
1: Εγώ λέω. Δεν σου θυμίζει η Αργεντινή όμω.
3: Ναι. Αυτή που φοράει τώρα είναι σαν τραπεζομάτιλο για πικνίκ. Mm. Συγγνώμη τώρα δηλαδή.
22: Έλπα και υπερβολική, εντάξει.
1: Ναι. Δεν σου θυμίζει η Αργεντινή όμω εκείνη.
3: Ναι.
22: Τώρα θέλω να σας βάλω και στην κουβέντα και επίσης επειδή άκουσα και το σύνθημα για μια ακόμη φορά το... και λογικό είναι να έρχονται όλα τα όπλα στην επιφάνεια με το, όχι το, το It's Coming Home το έλεγα και χθες στην εκπομπή που κάνουμε στο Μόνο Μπάλα και τα λοιπά. Οι Άγγλοι κακόμοιροι, όταν φτιάξαν ο Μπάντελ και ο Σκίνιερ το τραγούδι το 96, δεν, πουθενά δεν γράφει μέσα για κύπελο, γράφει το ποδόσφαιρο γυρίζει.
3: Το ποδόσφαιρο για το Euro.
22: Και πάντα το ποδόσφαιρο γυρίζει σπίτι. Όταν γίνεται κάποιο τουρνουά στην Αγγλία, όπως ήταν και απίστευτο ποδοσφαιρικό τουρνουά στη Γερμανία πριν από δύο χρόνια, ξέρεις ότι θα δεις ποδόσφαιρο με κόσμο στην εξέδρα που καταλαβαίνει τι γίνεται, με κόσμο στους δρόμους που καταλαβαίνει τι γίνεται. Καταλαβαίνεις. Αυτό έλεγε το τραγούδι. Μου λέω για το σύνθημα πάρει για Μαλβίνας, Φόκλαντς δηλαδή. Mm. Και θέλω μόνο με την αγάπη τους Αργεντίνους να θυμίσω ότι έγινε το 13 ένα δημοψήφισμα και έγινε ξανά το 19 ένα δημοψήφισμα και ήταν 99,1% ότι θέλουμε να μείνουμε στη Βρετανία. Κάποια στιγμή ας δεχθούμε και αυτούς που μένουν εκεί και θέλουν να πούνε έτσι. Πολύ ωραία είναι τα διάφορα, αλλά 700 χρόνια Βρετανοί μένουν εκεί. Τι να κάνουμε. Ενοχλεί τώρα αυτό που λέω, δεν πειράζει.
1: Όχι,
22: δεν
1: καθόλου.
22: Ωραίο είναι.
1: Καθόλου.
22: Οπότε υπάρχει ένα δημοψήφισμα.
1: Αρκεί τη λύση να δεν βρίσκουν ειρηνικά και να μην χρειάζεται να πεθάνουν όσοι πέθαναν εκείνα τα χρόνια.
22: Ποδοσφαιρικά. Μα τότε πέθαναν, διότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μια χαρά ζούσαν αυτοί που ζούσαν εκεί, δίπλα στην Αργεντινή και μια χαρά ήταν και οι σχέσεις τους. Μέχρι που αποφάσισε ο Γκαλτιέρη που ήταν ο δικτάτορας της εποχής διεχόμενος στο Βιδέλα. Σου λέει ευκαιρία τώρα να κάνουμε λίγο ντράβαρο, χωρίς να υπολογίζει ότι η Θάτσερ το είδε βούτυρο στο ψωμί της. Γκολ στη Καινή Εστία ήταν για να κερδίσει. Ενώ ήταν, είχε βουτιάσει στις εκλογές, είχε βγει το 79 και το 82 ήταν στο χαμηλότερο σημείο που είχε βγει ποτέ κόμμα που είχε κερδίσει εκλογές μόλις τρία χρόνια πριν η Θάτσερ. Και με το που γίνεται η ιστορία και στέλνει το στόλο και γίνει τη μάχη και παίρνουν τα Φόκλαντς και όλα τα σχετικά και σε όλους τους λαούς λειτουργεί αυτό πάρα πολύ έντονα, το 83 κάνει τον απόλυτο θρίαμβο στις εκλογές που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ να πάρει 27 μονάδες σε λιγότερους από 9 μήνες. 27 μονάδες. Αυτό η πολιτική και από τη μία πλευρά και από την άλλη για την εποχή το εκμεταλλεύτηκαν. Πάνω στο αίμα των ανθρώπων που χάθηκαν, έτσι. Mm. Χάθηκαν πολλοί και Βρετανοί στην ιστορία. Και η Αργεντίνη ήταν αυτή που είχαν τη μεγαλύτερη. Λοιπόν, πάνω τώρα στο τέτοιο να παίζουμε τώρα σε κάποιες κουκίδες τώρα γης που μπορούν μια χαρά να ζουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Δεν είναι. Αλλά επειδή το έφερε ο Ντιέγκο τη συζήτηση τότε το 86, έγινε και ωραία η βαβούρα. Τώρα, το match ως match από τη φύση του, επειδή δεν βλέπουμε συχνά Αγγλία-Αργεντίνη, τελευταία φορά πότε είναι, το 2002.
1: Να έχει παίξει ποτέ ο Μέση.
3: Με το τάκλιν του Σιμεώνη στον Μπεκάμ. Αυτό είναι.
1: Ναι.
22: Όχι, όχι, αυτό είναι το 98.
1: Α, το 98, ναι, ναι. Που είπε ο Σιμεώνη χρόνια πολλά μετά.
22: Και
1: με
22: τον γκολ ο Ούεν που τους πέρασε όλους. Αυτό το έχουμε και περιγραφή εκεί σε εμάς. Ήμουνα στο μάτς, το είχαμε κάνει τότε για το Sport FM. Το 2002 είναι στο Σαπόρο. Το πέναλτι του Ούεν που δεν είναι πέναλτι, εν τω μεταξύ κάνει την τρίπλα και κάνει μια βουτιά ο Γίγας. Απίστευτη για να πάρει το πέναλτι το 2002. Εντάξει, γιατί να μην τα βλέπουμε τα πράγματα μόνο όπως θέλουμε και όπως είναι. Λοιπόν, και μετά σκοράρει ο Μπέκαμ που το περίμενε αυτό το πέναλτι, ρε παιδί μου. Πήγε ο Σιμεώνη το μεταξύ να τον χαιρετήσει, να του δώσει χειραψία πριν το πέναλτι στον Μπέκαμ το 2002. Και πάει ο Νίκη Μπατ και του ρίχνει μια σπροξιά του Σιμεώνη που με βάση τους Άγγλους διαιτητές στην Premier League θα του βγάλει την κάρτα του Μπατ. Αλλά εντάξει, ο διαιτητής κατάλαβε τότε ότι πεζόντουσαν πολύ περισσότερα στο επίπεδο των mind games, ας πούμε, από το πουλάει τσαμπουκά ο ένας τον άλλο.
1: Μάλιστα.
22: Και το μάτι το κέρδισε η Αγγλία. Η Αγγλία έχει περισσότερες νίκες στο παγκόσμιο κύπελλο της Αργεντινής από ό,τι η Αργεντινή, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όταν θα έρθει αύριο η ώρα και θα μπουν μέσα να παίξουν, παίζουν οι τωρινοί, δεν παίζουν ούτε η ομάδα του 86, ούτε η ομάδα του 2002, ούτε η ομάδα του 66 με τον γκολ του Χάρστ, ούτε η ομάδα του 1962. Παίζουν οι τωρινοί.
3: Έτσι, έτσι. Θα τα πούμε αύριο αυτά για τα μάτια.
1: Χαίρετε.
3: Λοιπόν, Στεφανακό, πάτα κλάξον. Πάτα κλάξον πρώτα για το άλμπουμ Πανίνη. Πάμε. Όπα. AG34 υπογράφει ο τύπος εδώ. Αργύρης βλέπω μέσα.
1: Παραγγείλει να λέει στο.
3: AG34 τελειώνει σε 127 το τηλέφωνο του. Ωραία. Πάμε τώρα να δώσουμε τρεις μπλούζες Animal Print. Βάρα. Γιάννης Ανδρεόπουλος, 049. Βάρα. Κωνσταντίνος Νίκας σε 097. Βάρα. Δημήτρης Αντωνάκης σε 227 τα τηλέφωνα τελειώνουν. Πάμε τώρα να δώσουμε τα βιβλία της MV Publication. Λοιπόν, Βαγγέλης Κάλλιος τελειώνει σε 294 και δίζει την ιστορία του Μουντιάλ από τον Τζόναθαν Βίλσον. Βάρα. Γιάννης Γαριφάλου σε 833 κερδίζει το βιβλίο για την Αργεντινή. Οι ήρωες με τα βρώμικα πρόσωπα. Οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Κομπάνα! Σταματίνα Βροντάκη, ιστορία των γιονταριών, των τριών γιονταριών, τελειώνει το τηλέφωνό της σε 357. Τέλειωσαμε, κύριε.
1: Τι τραβά ο άνθρωπος.
3: Τι τραβά.
1: Και τι κουμπί έχω μπλέξει.
3: Πάμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
23: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
24: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
25: Coach.
24: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
25: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
24: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
26: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
30: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
31: Η ώρα είναι 12.
32: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
33: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
34: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
33: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
35: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Το βάρος στην απόκτηση στόπερ και χαφ ρίχνουν πλέον στον Παναθηναϊκό. Με προορισμό τη Βιέννη αναχωρεί το απόγευμα η αποστολή ενόψη του αυριανού τελευταίου φιλικού με τη Rapid. Φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, χρειάζεται πάθος και αφοσίωση. Το μήνυμα των Φίσα και Σεϊταρίδη στη χθεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Δεν έχει δεχθεί επίσημη πρόταση ΑΕΚ από τη Μοντερέι παρά τα όσα γράφτηκαν στο Μεξικό για προσφορά 7 εκατομμυρίων ευρώ από την ομάδα του Αλμαίδα για τον Πινέδα. Πιθανό να κινηθεί εν τέλει για δεξί μπακ αντί για στόπερ χάρη στην επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς να χρησιμοποιεί τον Γεωργίεφ ως κεντρικό αμυντικό. Νέα δεδομένα για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ορλάντο Χιλ. Σύμφωνα με Αργεντινό δημοσιογράφο, οι Πειραιώτες κατέθεσαν πρόταση για το 100% των δικαιωμάτων του Παραγουάνου τερματοφύλακα πρώτου πυλώνα Ζωέλ Ρόκα. Δυναμικά για τη μεταγραφή κεντρικού χαφ κινούνται στην ΠΑΕ με τον Άμραμπατ να παραμένει στο προσκήνιο αλλά να αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση δύο μεταγραφών βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Επόμενη άφηξη ο Χατζηδιάκος, ενώ αναμένεται και ένας χαφ από την Ιβηρική, ο οποίος είναι ελεύθερος και ΠΑΕ βρίσκεται στις τελικές επαφές μαζί του. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Το πρώτο μήνυμα του Μπαπτίστ Σανταμαρία μετά την ανακοίνωσή του από το δικέφαλο του Βορρά. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χτες το βράδυ σου εδώ σε Extreme Tahali. Τις ώρες των φιλικών που θα δώσει στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Άρης. Το παιχνίδι με την Αταλάντα 26 Ιουλίου θα αρχίσει 11.30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 μέρες αργότερα στις 7 το απόγευμα και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στις 10. Ψηλά στη λίστα για τη θέση τερματοφύλακα παραμένει ο Λοντίγκιν. Μέσα στο επόμενο τρίμερο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση walk-up για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες μετακόμισης στην Dubai BC να είναι περισσότερες. Ψηλά στη λίστα 23χρονος guard John Poulakidas, με την πλευρά του οποίου πραγματοποιήσει ραντεβού η αντιπροσωπεία των Ερυθρολευκών στο Las Vegas. Επιστρέφει στον Αστεράκτορ μετά από 10 χρόνια Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο 32χρονος μέσος που έμεινε ελεύθερος από την Αλκαλίτ συμφώνησε με την ομάδα της Τρίπολης και αναμένεται στην πόλη της Αρκαδίας για τις υπογραφές. Διαψεύει τα σενάρια που συνέδεσαν τον Όφη με τους Μπακαμπού και Ντόνκορ κριτική ΠΑΕ. Απέρριψε πρόταση της Ατλέτικο για το Μάνου Κονέι Ρώμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Κοριέρε ντέλο Σπορ, οι Ροχιμπλάνκος προσεφέραν το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ για το Γάλλο διεθνή, με τους Ιταλούς να απαντούν αρνητικά, αξιώνοντας ένα ποσό κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του 25χρονου χαφ. Παίκτης της ΧΑΠΟΛ Τελαβίβ και επίσημο Ζακ Λεντέι, ο Αμερικανός Power Forward, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ισραηλινό Σύλλογο μετά την αποχώρησή του από την Αρμάνι Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
6: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Εδώ είναι ο Μπατιστούτα, ο οποίος θα κάνει ένα δυνατό σουτ και αυτή την πάσα δίκτυα στο 15 γκολ. Πραγματικά σήμα κατά τεθέν του Αργεντίνου. Έφερε την μπάλα εκεί που ακριβώς ήθελε, δίγησε το πόδι του και με το σουτ δίνει την Φιωρεντίνα το προβάδισμα με 1-0.
11: Ωραία, πάρα πολύ ωραία ο Πίκφουρ με το πόδι. Και εδώ είναι ο Ράσφορντ. Η παλιά είναι καλή. Ο Στέρλινγκ. Εδώ είναι ευκαιρία. Γκολ για την Αγγλία. 0-1. Υπέροχο τέρμα του Στέρλινγκ. Αφήνει άγαλμα τον Τεχέα. Ο Πίκφουρ ψάχνει τον Κέιν με τη μία. Κέιν κρατάει αλλά θέλει μια βοήθεια. Είναι μόνος του με 5. Και πετάει μια παλιά. Είναι εξαιρετική. Ο Ράσφορντ. Η Αγγλία προηγείται 2-0. Στο 30 λεπτό. Αλλά όλο το γκολ είναι η πάσα του Κέιν. Κόβει την άμυνα στη μέση. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το ημίωρο που έχει κάνει η Αγγλία εδώ δεν το έκανε ούτε στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Άγγλοι ξανακερδίζουν και αρχίζει το κοινό και αποδοκιμάζει. Η παλιά είναι καλή. Η ευκαιρία 3-0 για την Αγγλία. Υπέροχο τέρμα από τον Στέρλινγκ. Πάρτι των Άγγλων στην Ανδαλουσία. Ισπανία-Αγγλία 0-3. Εκτελείται η κεφαλιά, ωραίο γκολ. Πάκο Αλκάθερ. Στο 58 οι Ισπανοί βρίσκουν τη δύναμη να μειώσουν. Νέα σέντρα, νέα κεφαλιά, γκολ. 3-2 με τον Ράμος στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε ένα συγκλονιστικό μάτς στον Μπενίτο Βιαμαρίν.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Bwin Sport FM 94,6.

0: Mountains, mountains!
1: Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Θα πάμε μαζί για το επόμενο δύο ώρες εκπομπή επίθεση από τα back. Μέρα που είναι ο πρώτος ημιτελικός στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία για τα καλά. Και εδώ η κάθε λεπτομέρεια παίζει τον ρόλο της. Έχονται δύο σπουδαίοι ημιτελικοί. Το βράδυ σήμερα στις 10 Γαλλία-Ισπανία. Ένας καθαρός ευρωπαϊκός ημιτελικός. Με την Γαλλία να πιθανόν να έχει ένα προβάδισμα με όσα έχουμε δει μέχρι τώρα στην διοργάνωση. Η Ισπανία όμως είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη ποδοσφαιρικά. Έχει το ταλέντο, έχει και την εμπειρία για να μπει στο παιχνίδι και να διεκδικήσει την πρόκληση στον τελικό της 19ης Ιουλίου. Και φυσικά ο επόμενος ημιτελικός που έρχεται στις 10 ώρα αύριο, Αγγλία-Αργεντινή, θα αναβιώσει μεγάλες στιγμές του παρελθόντος. Το μάτς του 86 με τον Diego Armando Maradona. Ένα σπουδαίο μάτς επίσης, μέσα σε μια ευρωπαϊκή δύναμη, την Αγγλία και την Αργεντινή, που προσπαθεί να σταθεί όρθια και να φτάσει μέχρι την πηγή για να πιει νερό. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύο πολύ σπουδαία παιχνίδια. Έχουν περάσει τέσσερις ομάδες που λίγο πολύ θεωρούσαμε ότι θα φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Λίγο πριν τον τελικό είναι ομάδες που έχουν ταλέντο, έχουν εμπειρία, διαθέτουν ποδοσφαιριστές με πολύ μεγάλη ποιότητα. Εδώ θα παίξει κάθε λεπτομέρεια διαφορό ρόλο. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν τον τίτλο, τις ομάδες που θα πάνε στον τελικό την προσεκή Κυριακή. Θεωρώ ότι θα δούμε δύο παιχνίδια που θα είναι αρκετά οριακά. Νομίζω αυτή την άποψή μου ότι η Γαλλία έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με την Ισπανία. Είναι μια πιο ολοκληρωμένη ομάδα η Γαλλία, με περισσότερο ταλέντο, η αλήθεια είναι. Αλλά ξέρετε, ένας ημιτελικός είναι και πολλά μπορούν να συμβούν, όπως και αύριο. Η Αγγλία έχει δείξει μια δυναμική, ειδικά στα νοκάουτ παιχνίδια, απέναντι στην Αργεντινή, που έχει τον superstar Diego Lionel Messi. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτός, έτσι. Πρέπει να υποστηριχτεί ο Messi για να μπορέσει να φτάσει η Αργεντινή να αποκλείσει την Αγγλία και να βρεθεί στον τελικό. Πάντως και αυτός ο ημιτελικός ίσως να δίνει ένα προβάδισμα στην Αγγλία, με την εικόνα μέχρι τώρα που έχουμε δει από τις δύο ομάδες. Η Αργεντινή ζώστηκε πάρα πολύ και με την Αίγυπτο για παράδειγμα και με το πράσινο ακροτήρι. Δεν έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη, βρία νίκη, εντυπωσιακή νίκη για να πεις ότι ναι, η Αργεντινή είναι πλήρης και το μεγάλο φόβητρο του τουρνουά, σε καμία περίπτωση. Πάντως θα δούμε δύο σπουδαία παιχνίδια και θεωρώ, όπως σας είπα, να συζητάμε και να λέμε για φαβορί, outsider. Είναι ένα μάτς μιας βραδιάς και πολλά μπορούν να συμβούν. Θα τα δούμε όλα παρέα και τα ρεπορτάζ των ομάδων, που συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Λίγο μετά τις 12 και εμείς θα ακούσουμε τον Νίκο Θανασίου να δούμε τον απόϊχο της φανέλας, της παρουσίασης των νέων εμφανίσεων του Παναθηναϊκού χθες το βράδυ. Τα μεταγραφικά που επικεντρώνονται πλέον σε στόπερ και κεντρικό χάφι πράσινη. Μετά τη μία θα ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα, να δούμε και εκεί πού θα κινηθεί ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Ρόκα για 5 χρόνια, όπως λένε οι πληροφορίες. Μετά τη μία και εμείς θα ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ με Γιώργο Τσακίρη. Πιθανότατα θα κάνουμε και μία σύνδεση με την Ολλανδία από το Apeldoorn, να δούμε τι συμβαίνει στην προετοιμασία της Ένωσης. Να έχουμε μια άποψη από μέσα με τον Θοδωρή Καρβουνιάρη. Όλα αυτά εδώ παρέα στον Big Wins Sport FM 94,6 με τον Πάνο Ρίλο που ρυθμίζει ζούγους και επιλέγει τη μουσική. Είναι εκπομπή από επίθεση από τα μπακ. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. www.sportfm.gr, κλικάνετε στο live ραδιόφωνο. Από εκεί ανοίγει ένα νέο πεδίο. Στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα, μια σύνδεση που έχει γίνει λατρεία, ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Σε σημεία που δεν πιάνετε στους 94,6, μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα. Πρώτο διάλειμμα, σύντομο, και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δελογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
17: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

Αύριο υπάρχουν και δύο φιλικά παιχνίδια των μεγάλων. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Rapid Viennes εκτός έδρας. Στις 7 το match σέντρα, τηλεοπτικά από Sky ραδιοφωνικά εδώ στον πηγού Sport FM 94,6. Με ιδιαίτερο τρόπο, με 90 λεπτό όπως συμβαίνει πάντα και συν 30 λεπτά. Αυτό προφανώς έχει γίνει συνεννόηση των δύο ομάδων για να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ελάχιστα. Προφανώς για να δουν περισσότερα πράγματα οι προπονητές του Παναθηναϊκού και της Rapid Viennes. Συνεπώς 90 λεπτό συν 30 λεπτά θα υπάρξει μια διακόπη μετά τον 90 λεπτό για να ολοκληρωθεί το μάτς, το φιλικό, με ημίωρο παιχνίδι. Και η ΑΕΚ αύριο παίζει με την Φίτεσε στις 8 η ώρα το παιχνίδι, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 το μάτς, ραδιοφωνικά εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 θα ακούσετε την εξέλιξη. Και μάλιστα η Φίτεσε ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι εξαντλείται τα εισιτήρια για το φιλικό τεστ με την ΑΕΚ.

Θα δούμε και τι γίνεται και στο εξωτερικό. Είμαστε σε ένα σημείο που ο Χρήστος Τζόλης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φλερτάρουν για να συνεχίσουν την καριέρα τους σε Arsenal και Dortmund, χωρίς όμως κάτι ακόμα να έχει οριστικοποιηθεί. Χωρίς αμφιβολία θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην καριέρα τους και για τον Τζόλη και για τον Καρέτσα. Σαφώς πιο έτοιμος ο Χρήστος Τζόλης, πιο μεστομένος, πιο έμπειρος. Έχει παίξει UEFA Champions League με την Club Brugge. Βεβαίως ο Καρέτσας είναι 18 χρονών, υπάρχει και ηλικιακή διαφορά. Αλλά σίγουρα ο Τζόλης είναι πιο έτοιμος. Απ' την άλλη ο Καρέτσας είναι ένα παιδί το οποίο το παρακολουθούν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Είναι 18 χρονών και έχει παίξει δύο χρονιές, μια γεμάτη περσινή χρονιά με την Genk στο Βέλγιο και στην Ευρώπη στο UEFA Europa League. Έπαιξε και πρόπερσι αρκετά παιχνίδια με την Genk στα 16 του, να παίζει σε μια από τις καλύτερες ομάδες του Βελγίου. Δεν είναι και εύκολο. Και μιλάμε τώρα για μεταγραφές. Η μία του Τζόλι θα φτάσει και μπορεί να ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η δε του Καρέτσα θα ξεπεράσει τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δεδομένο. Και τι συμβαίνει τώρα, εάν κλείσει ο Τροσάρ στην Μπεσίκτας από την Άρσεναλ, μεταγραφή που θα κοστίσει περίπου 18 με 20 εκατομμύρια ευρώ για την Μπεσίκτας, είναι τότε σχεδόν βέβαιο ότι θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζόλι από την Club Brugge στους κανονιέριδες.

0: το ίδιο ισχύει μέσα στις άκρες και στην Dortmund. Ο Αντεγέμι, εφόσον ολοκληρωθεί μετακίνησή του στην Μπαρσελόνα, αποχωρήσει έτσι ο 24χρονος ακραίος επιθετικός από την Μπορούσια. Είναι μετά πολύ πιθανό να ανέβει λίγο η Dortmund στα ποσά που προσφέρει στην Genk, να φτάσει δηλαδή 35 και κάτι, και έτσι να κλείσει το deal, να συνεχίσει ο Καρέτσας από την ομάδα του Βελγίου στην Μπορούσια Dortmund. Είναι και επιθυμία του παίχτη και του περιβάλλοντος του να κάνει αυτό το βήμα. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Πάμε σε σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ρεπορταζιακά Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε ισχύ είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης στα προπήλαια στο πλαίσιο πανελλαδικής τάσης εργασίας της ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Κλειστός είναι ο παράδρομος της Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε φορτηγό. Έχουν δημιουργηθεί και κυκλοφοριακά προβλήματα στον άξονα Χελμού Κρυονερίου, ανάμεσα στην Άνοιξη και τον κόμβο Αγίου Στεφάνου, καθώς και στο ρεύμα εξόδου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου στην Αθήνα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοβασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Ταμινέων στο Αλιβέρι Ευβίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής πλησίων της πυρκαγιάς. Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Υπό έλεγχο τέθηκε μέσα σε 45 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ψακούδια Χαλκιδικής. Το ενδεχόμενο θάνατος των δύο νεαρών ατόμων που εντοπίστηκαν νεκρά σήμερα το πρωί στον Πειραιά μέσα σε όχημα σε κλειστό γκαράζ να προήλθε από αναθυμιάσεις από το κλιματιστικό, εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υγειονομικών αρχών για τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία και αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Το προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν, φέρεται να και φέρεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας, εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, απίθυνε έκκληση να μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία για 2 με 3 μέρες, σημειώνοντας ότι αναμένεται να υπάρξουν και άλλα κρούσματα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ,
9: αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
11: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

Μαζί μας χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365. Για να μην ξεχνιόμαστε, αυτά είναι απαραίτητα συστατικά.

Το πρωί πέρασε ιατρικά ο Τίλεμανς με την Manchester United και αναμένεται έτσι να επισημοποιηθεί η μεταγραφή για 5 χρόνια συμβόλαιο μέχρι το 2031 για τον Βέλγο κεντρικό χαφ.

Θυμίζω ότι η Μάντσεστερ κατέλαβε την ρήτρα των 40 εκατομμυρίων ευρώ στην Αστον Βίλα για την απόκτηση του παίχτη, 29χρονος, σίγουρα από τους διακριθέντες του Βελγίου στο Μουντιάλ. Μάλιστα με την Αστον Βίλα μέτρησε την τελευταία σεζόν 35 εμφανίσεις, 7 assist και 2 γκολ σε όλες τις οργανώσεις. Θυμίζω είχε πετύχει και γκολ στο τελικό του UEFA Europa League με την Freiburg. Σε σχέση με τον Τζόλι που σας έλεγα νωρίτερα και τον Καρέτσα, σίγουρα του Τίλεμανς, λέει, του Τροσάρ είναι το ζητούμενο να κλείσει στην Μπεσίκτας. Έχει δώσει το OK η Arsenal να μεταβεί στην Τουρκία για τις λεπτομέρειες ο Τροσάρ. Ο Τροσάρ λίγο ακόμα συζητά για το συμβόλαιό του με την διοίκηση της Μπεσίκτας. Εκεί δεν έχει τελειώσει ακόμα οριστικά το θέμα για να προχωρήσει μεταγραφή του Τροσάρ από την Arsenal στην Μπεσίκτας. Θα ξεπεραστεί πιθανότατα το εμπόδιο.

ξεχωρίζει σίγουρα η μεταγραφή, η επιστροφή, επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Αστέρα Άκτορ μετά από περίπου 10 χρόνια στην πόλη της Αρκαδίας. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης που αγωνίστηκε στην Αλκα Λίτς με γεμάτη σεζόν στην Σαουδική Αραβία, εκ των βασικών μελών της Εθνικής Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια, και τώρα με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιστρέφει στον Αστέρα. Θυμίζω ότι τον Ιανουάριο του 2017 μετακόμισε από τον Αστέρα στον Παναθηναϊκό και ακόλουθησε η πορεία του Δημήτρη Κουρμπέλη, παίζοντας και στην Τουρκία και στην Σαουδική Αραβία τελευταία, με μεγάλη πορεία στον Παναθηναϊκό. Ο Κουρμπέλης που θα ενισχύσει τον Αστέρα στην προσπάθειά του να βελτιώσει την κατάστασή του. Την περσινή σεζόν δεν πήγαν τα πράγματα καλά για τον Αστέρα. Τελευταία στιγμή, πάλευε για την παραμονή στην κατηγορία, αλλά σίγουρα ο Κουρμπέλης βάζει, πέρα από εμπειρία, βάζει και ανεβάζει επίπεδο τον Αστέρα, γιατί είναι ένας πάρα πολύ εμπειρός ποδοσφαιριστής που μετράει πάρα πολύ σε αυτές τις ομάδες και είναι ενεργός. Στα 32 του έπαιξε και στην Εθνική, παίζει στην Εθνική, έπαιξε και στην Αλκα Λίτς, που μπορεί κάποιος να πει ότι το επίπεδο δεν είναι υψηλό και ισχύει αυτό, αλλά είναι ενεργός, δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν έπαιζε. Αλλά κυρίως όμως είναι η εμπειρία του Κουρμπέλη να βοηθήσει τον Αστέρα Άκτορ στην μεσαία γραμμή και τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχει στο ρόστερ η ομάδα της Αρκαδίας.

στα μεταγραφικά, πέρα από αυτό που είπαμε για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ, είναι και επίσημο για ένα χρόνο. Πέραψε ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, ο Γάλλος κεντρικός χαφ με παρουσία την περσινή σεζόν στην Βαλένθια. Αυτό είναι το ένα θέμα. Σήμερα θα ανακοινωθεί ο Ταχάλι, ο Σουηδός εξτρέμ, για 2 ή 3 χρόνια. Τον είχα παρατηρήσει τον Ταχάλι στο φιλικό της Ελλάδας με την Σουηδία στο Χολμή και μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Έπαιξε στο δεύτερο μήχρονο, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που πηγαίνει πάρα πολύ στο ένας αντίον ενός. Παίζει κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, συγκλίνει κεντρικά. Γενικώς δημιούργησε πάρα πολλούς μπελάδες στην δεξιά πλευρά της εθνικής μας. Πάρα πολύ δραστήριος, με καλή τρίμπλα. Στα τελειώματα λίγο έχει ένα ζήτημα, αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και διεθνής έτσι με την εθνική Σουηδία. Παίξει που έρχεται από την Μάλμε. Αυτά τα δύο ζητήματα, τα ανοιχτά που θα κλείσουν για τον ΠΑΟΚ. Ο Ταχάλι σήμερα και οι δεύτερες λεπτομέρειες της των συζητήσεων με την Κομεχάκη για τον Χατζηδιάκο θα ολοκληρωθούν σήμερα όπως όλα δείχνουν.

0: Μάλιστα, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, και έπαιζε τις επόμενες μέρες η περίπτωση του Eric Van Trogelen της Samsunspor. Είναι πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στην Trabzonspor, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός. Μάλιστα, γράφεται στην Τουρκία ότι έχει συμφωνήσει ο Ολλανδός στόπερ με την ομάδα της Τραπεζούντας. Υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Και η ΑΕΚ που θέλει να κάνει ακόμα 2-3 κινήσεις, όπως ανέφερε και ο Μάρκο Νίκολης με το φιλικό με την Τεγράφσα την Κυριακή. 2-3 κινήσεις ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται στο ρόστερ, πάντα στην προετοιμασία. Είναι πολύ πιθανό να μην πάρει η ΑΕΚ κεντρικό αμυντικό, γιατί παίζει εκεί ο Γεωργίεφ, αυτή είναι η φυσική του θέση. Συνεπώς να στραφεί σε περίπτωση δεξιού back ως backup του Λάζαρου Ρότα. Αυτό είναι ένα δεδομένο που έχουμε, ότι μπορεί να επιλέξει τελικά δεξί στόπερ η ΑΕΚ, επειδή αποκτήθηκε το Γενάρη ο Γεωργίεφ για να παίξει δεξί back. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η θέση του είναι στο κέντρο της άμυνας. Μπορεί η Ένωση να κοιτάξει την αγορά για δεξί back. Αυτά για την ώρα, σε σχέση πάντα με θέσεις και με συγκεκριμένα ονόματα. Θα πούμε περισσότερα φυσικά με τον Νίκο Αθανασίου για τα του Παναθηναϊκού σε λίγο, αφού πρώτα ακούσουμε το μικρό μας διάλειμμα, να βάλουμε στην παρέμβαση τον Νίκο Αθανασίου και για τη φανέλα, πώς την υποδέχθηκε και ο ίδιος στη χθεσινή παρουσίαση, και αν έχουμε κάτι παραπάνω σε σχέση πάντα με ονόματα για στόπερ και οκτάρι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
7: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwinSport FM 94,6.
8: Lucky people north and south, this is your leader, I'm called the mouth, we're gonna play.

Ο Παναθηναϊκός έχει προπόνηση σήμερα το απόγευμα στις 4:30 και μετά θα ταξιδέψει η Απόστολη για την Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού τεστ με την Rapid. Όπως σας είπα, στις 7 η ώρα, 90 λεπτά συν 30 λεπτά για τις δύο ομάδες.

0: Και λέγαμε νωρίτερα για αρκετούς ποδοσφαιριστές που ψάχνουν την επόμενη στέγη τους ποδοσφαιρικά. Είναι υποψήφιοι με μεταγραφικοί στόχοι. Το όνομα του Γιαννούλη παίζει πάντα εδώ και αρκετό καιρό από το ξεκίνημα του καλοκαιριού και την περσινή σεζόν, ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα του, την Augsburg. Ακόμα δεν έχει κάτσει κάπου η μπήλια. Νομίζω ότι πιο πιθανό είναι, αν φύγει τελικά, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα φύγει ο Γιαννούλης, είναι πολύ πιθανό να παραμείνει στην Augsburg. Αν δεν. Αν για παράδειγμα μια ομάδα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιο κοντά στον Γιαννούλη είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι και επιθυμία του παίχτη περισσότερο να πάει στον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό αλλάζει πολλές φορές. Παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Δεν εξαρτάται μόνο το τι θέλει ο παίχτης και το τι συμβαίνει και με τις διαπραγματεύσεις των ομάδων. Πάντως πιο κοντά στον ΠΑΟΚ είναι ο Γιαννούλης. Εδώ και αρκετό καιρό το έχουμε πει αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το περιμένουμε, αλλά να μην αποκλείσω καθόλου το ενδεχόμενο να παραμείνει στην Augsburg ο αριστερός ακραίος αμυντικός. Θα βάλουμε στην παρέμβαση τον Νίκο Αθανασίου για να συζητήσουμε τα του Παναθηναϊκού με τους πράσινους να στρέφονται πλέον σε κεντρικό αμυντικό και οκτάρι. Γεια σου Νικόλα, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα φίλε μου, μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
0: Μια χαρά εδώ. Πώς είδες τη φανέλα χθες?
1: Τρεις φανέλες.
0: Τρεις, σωστά.
1: Έτσι. Η πράσινη με το άσπρο σορτσάκι, μου αρέσει η διχρωμία, πάντα μου άρεσε, δεν μπορώ να το κρύψω. Καταρχήν να πω ότι το θέμα της φανέλας είναι και θα είναι πάντα υποκειμενικό, έτσι. Ανάλογα το τι βλέπουν τα μάτια του καθενός, δεν μπορείς να πεις αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι άσχημο. Όχι, για κάποιους είναι ωραίο, για κάποιους άλλους μπορεί να είναι άσχημο, για κάποιους άλλους μπορεί να είναι μέτριο. Πιο πολύ από εσείς μου άρεσε η άσπρη, η οποία έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα όπου στο σήμα του τριφυλιού, ανάλογα από την οπτική γωνία που θα το δεις, υπάρχει το κέντρο της Αθήνας, πάρα πολύ όμορφο. Στην πρώτη φανέλα μου αρέσει πολύ η λεπτομέρεια από τους στίχους τραγουδιού της Βίκης Μοσχολιού, εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Και η τρίτη, είχαμε πει, θα είναι μαύρη, όμορφη είναι και αυτή. Το ζητούμενο είναι πάνω απ' όλα να είναι γούρκες για τον Παναθηναϊκό. Παρουσιάστηκαν χθες στο Δημαρχείο της Αθήνας σε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, όπου παρουσιάστηκε και η έναρξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τη Superbet. Πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, πολύ παναθηναϊκή εκδήλωση, είχε πολύ έτσι άρωμα Παναθηναϊκού και Αθήνας με την παρουσία του Γιούρκα Σεϊταρίδη και του Τάκη Φίσα, οι οποίοι έτσι έκαναν ένα διάλογο πολύ όμορφο πριν να παρουσιαστούν οι φανέλες από τον Τετέι, τον Ντεφράι και τον Καμαρά, με φόντο την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα. Γενικά μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, να είναι γούρικες και να συνδυαστούν με τίτλους για τον Παναθηναϊκό. Αυτό νομίζω.
0: Ήταν σύσσωμη ομάδα ποδοσφαίρου και αυτό το αναφέρουμε. Και τα μεταγραφικά αποκτήματα και οι περσινοί ποδοσφαιριστές.
1: Ο Κρίστιανς δεν ήταν η πρώτη του, έτσι που εμφανίστηκε μπροστά μας, εντάξει, λίγο ψαρωμένος, λίγο ψάχνοντας τα πατήματά του. Απόλυτα φυσιολογικό, το παιδί είναι στην Αθήνα ούτε 48 ώρες. Έχει έρθει από το βράδυ της Κυριακής, πέρασε τα ιατρικά. Ανακοινώθηκε χθες από τον Παναθηναϊκό και έχει τεθεί στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ με τους πράσινους να κλείνουν και αυτό το μέτωπο, το μεταγραφικό on time, σε μια μεταγραφική περίοδο που έχει κυλήσει πολύ ομαλά για τον Παναθηναϊκό, και αυτό είναι αποτέλεσμα τόσο της δουλειάς του τεχνικού διευθυντή όσο και της οικονομικής ικανότητας της διοίκησης του συλλόγου. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει το 80% αυτή τη στιγμή του μεταγραφικού του σχεδιασμού και πάει να κάνει ακόμα δύο κινήσεις, μία στο κέντρο της άμυνας και μία στο 8, στον άξονα της μεσαίας του γραμμής. Να πω ότι για το θέμα του κεντρικού αμυντικού υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στην Τουρκία, λες και ήρθαν όλα μαζί κατ' εντολή, θα λέγει κανείς, τέλος πάντων, ότι ο Βαντρόγκελεν έχει συμφωνήσει να πάει στην
0: Τρανζοσπορ,
1: αλλά υπάρχει, λέει, διαφορά ενός εκατομμυρίου ανάμεσα σε δύο ομάδες.
0: Δεν είναι και μικρή διαφορά, ένα εκατομμύριο.
1: Τι συμφωνία είναι αυτή τώρα, δεν είναι τέλος πάντων.
0: Τούρκοι πολύ σωστά κάνουν αυτό.
1: Ναι, τώρα αν είναι η πραγματικότητα ή αν είναι έτσι μια κίνηση τακτικής από την πλευρά του Γιλντερίμ, του πρόεδρου της Τρανζοσπορ, θα το δείξει πορεία, θα το δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Εγώ νομίζω ότι αν αυτό για παράδειγμα δεν ισχύει, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθεί σε αυτή την περίπτωση να έχει την ίδια τακτική, την τακτική της υπομονής που είχε τόσο στην περίπτωση του Ετιέν Καμαρά, όσο και στην περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν. Δηλαδή και τις δύο αυτές περιπτώσεις τις χειρίστηκε με έλεγχο της παραμικρής λεπτομέρειας, με πολύ μεγάλη υπομονή, έδωσε χρόνο στα πράγματα να συμβούν και κατάφερε να τα κάνει και τα δύο. Αν δεν κλείσει ο Van Drogelen, αν δηλαδή δεν ισχύουν τα σενάρια αυτά για την Trabzonspor, το σκέφτομαι γιατί δεν θέλω να μπερδέψω την Trabzonspor με την Trabzonspor και είναι εύκολο, τότε ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να έχει την ίδια τακτική και σε αυτό το θέμα και να προσπαθήσει να το τελειώσει μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν είναι να πεις ότι έχουν έρθει πιο κοντά οι δύο.
0: Κρατάμε μόνο ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, γιατί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει πει στη διοίκηση της Trabzonspor ότι θέλει να πάει στον Παναθηναϊκό. Αλλά οκ. Okay. Ο Κρίσιας, για παράδειγμα, αυτό που το είπε, κατάφερε να το γυρίσει το χαρτί. Θα πρέπει κάτι αντίστοιχο να γίνει και τώρα. Θα δούμε.
0: Έχουμε
1: χρόνο, νομίζω ότι σε αυτά τα κομμάτια ο Παναθηναϊκός για την εποχή, ξαναλέω, όχι για τη χρονιά, όχι για να είναι για να πάρει το πρωτάθλημα και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στο Conference League, για τώρα νομίζω έχει ένα ρόστερ που έχει διαμορφωθεί σε έναν ικανοποιητικό βαθμό. Προφανέστατα χρειάζεται σίγουρα ένα κεντρικό αμυντικό top, έτσι, και γι' αυτό ψάχνει στην αγορά, ίδιο επίπεδο ποδοσφαιριστή και στο 8. Και να δούμε τι θα γίνει στη θέση του δεξιού εξτρέμ με τον Πελίστρι να έχει επιστρέψει, να είναι στη διάθεση του Νίστρουπ και να αξιολογείται καθημερινά. Θα δούμε εκεί τι θα γίνει.
0: Εκεί μπορεί να είναι ανοιχτό το θέμα, δηλαδή να προκύψει κάποια πρόταση. Μπορεί
1: το ιδανικό για τον Παναθηναϊκό Σωτήρη με αυτό θα ήταν.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: ναι.
1: Ότι να έχει μια πρόταση να φύγει ο Πελίστρι, να ανοίξει εκεί η θέση και ένα σημαντικό οικονομικό πορό, γιατί το συμβόλαιο του Πελίστρι την τρίτη του χρονιά φέτος δηλαδή είναι πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, πρέπει να έχει και το, ναι, νομίζω το πιο ακριβό συμβόλαιο. Δεν υπάρχει άλλο να παίρνει πάνω από 2 εκατομμύρια. Ε?
0: Ναι, πιθανότητα αυτό να ισχύει. Ότι είναι,
1: ναι,
0: πιο
1: 2,1.
0: Το
1: οπότε
0: συμβόλαιο.
1: Όταν δίνει το πιο ακριβό συμβόλαιο σε έναν ποδοσφαιριστή που 2 χρόνια τώρα δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει, εντάξει, είναι απόλυτα φυσιολογικό και να θέλει να κάνει κάτι.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι για τον Πελίστρι, έτσι όπως είναι η κατάσταση, ναι, και από αυτά που έχει δει ο προπονητής τα περσινά παιχνίδια, ο Νίστρουπ, δεν αποτελεί η βασική του επιλογή για το δεξιά κλάδο της επίθεσης. Δηλαδή, για να είναι, ας πούμε, προς παραχώρηση ποδοσφαιριστής, έχει να κάνει περισσότερο με τη φιλοσοφία του προπονητή, τι θέλει από τους ποδοσφαιριστές του στο παιχνίδι της ομάδας.
1: Είναι κάπου στο διάμεσο αυτό. Γιατί ούτε είπε δεν τον θέλω και βάζει τον να κάνει προπόνηση.
0: Δεν είπα εγώ αυτό.
1: Όχι, ναι, εγώ το λέω.
0: Ναι.
1: ούτε αυτό ισχύει. Δηλαδή, θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να πει δεν θέλω ούτε να τον βλέπω. Δεν υπήρχε και λόγος, βέβαια, γιατί μιλάμε για μια τεράστια επένδυση του Παναθηναϊκού. Έχει δώσει ο σύλλογος 6,5 εκατομμύρια για το 50%. Δεν είναι απλό. Δηλαδή και να μπορούσε να το πει, δεν ξέρω, ξέρεις, θα πρέπει εκεί να κρατούν κάποιες ισορροπίες, γιατί είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του Παναθηναϊκού Πελίστρι και ας μην είναι κάποιος που 2 χρόνια μας έχει βγάλει τα μάτια. Οπότε κρατάμε αυτό. Έχει έρθει, προπονείται, θα παίξει στα επίσημα παιχνίδια τα πρώτα και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση του συλλόγου μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός το βράδυ αναχωρεί για τη Βιέννη. Έχει αύριο το φιλικό με την Rapid, σύλλογος με τον οποίο οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι αδελφοποιημένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε νομίζω θα έχουμε έτσι ένα ιδιαίτερο χρώμα στις κερκίδες. 7 η ώρα είναι το φιλικό, ώρα Ελλάδος, 6 ώρα Αυστρίας. 120 λεπτά. Δηλαδή μετά το πρώτο 90 λεπτό οι δύο προπονητές έχουν συμφωνήσει προφανώς για να δώσουν χρόνο συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερες ποδοσφαιριστές δεν γίνεται να παίξουν ακόμα 30 λεπτά. Οπότε θα έχουμε ένα παιχνίδι 2 ώρων. Να δούμε πώς θα το χωρίσουμε λογικά όταν θα το γράψουμε και να το σχολιάσουμε, να δούμε πώς θα χωριστεί το αποτέλεσμα. Λογικά το 90 λεπτό και μετά ένα μισάωρο ας πούμε επιπλέον ή κάτι συνολικό. Ωραίο, δεν θυμάμαι ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει κάτι παρόμοιο τα τελευταία χρόνια. Έχει και αυτό έτσι ένα διαφορετικό.
0: Το έχουν κάνει κάποιες ομάδες στα φιλικά
1: χρώμα,
0: τους παιχνίδια.
1: Κάποιες ομάδες, ναι, θυμάμαι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, πρώτη φορά το θυμάμαι εγώ τα τελευταία χρόνια. Μπράβο θα πω, γιατί κερδίζουμε πολύτιμο χρόνο, η αλήθεια είναι αυτή, πριν αναχωρήσουμε και να επιστρέψουμε στην Αθήνα, για να δούμε όσο το δυνατόν Αργεντινή-Αγγλία γίνεται.
0: Ναι, ναι, σωστό. Ένα στέλνει μήνυμα για τον Καλάμπρια, αν έχει το πιο ακριβό.
1: Έχει όχι, 1,4
0: λιγότερο
1: είναι το συμβόλαιο του Καλάμπρια.
0: Ναι.
1: 1,4 και δεν υπάρχει το ακριβό συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι. Και μιας και λέγαμε τώρα τον Καλάμπρια που σε ρώτησα.
1: Είχε ο ΤΕΤΕ, συγγνώμη να το πω και αυτό, είχε ο ΤΕΤΕ 2,7 πουλήθηκε, είχε ο Ιωαννίδης 2,3 πουλήθηκε, Οπότε το επόμενο πιο ακριβό, γιατί ήταν κλιμακωτό του Πελίστρη, δεν ήταν τον πρώτο χρόνο 2,1, mm-hmm. κάθε χρόνο ξέρεις είχε και κάτι παραπάνω, τώρα παίρνει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πάντως για τις άκρες, τα δύο μπακ mm-hmm. και δεξιά και αριστερά, με Κρίστιασεν Κυριακόπουλο αριστερά και Καλάμπρια Τσάπρα ο δεξιά, mm-hmm. σαφώς είναι περισσότερο ενισχυμένος ο Παναθηναϊκός σε σχέση με την πέρσινη σεζόν. Θα έχει εκεί ο προπονητής. Ξέρεις μπελά για το οποίο θα βάζει κάθε φορά, αλλά ναι. τα παιχνίδια είναι πολλά στην Ευρώπη. Αν συνεχίσει και ο Παναθηναϊκός, πρωτάθλημα κύπελλο.
1: Θεωρητικά πάντα έχει γίνει αναβάθμιση. Δηλαδή, πέρσι ο Παναθηναϊκός αριστερά είχε τον Κυριακόπουλο και τον Χάβι Ερνάντεθ, για όνομα του Θεού. Εντάξει, okay. Και δεξιά είχε τον Καλάμπρια με τον Κότσιρα. Οπότε, ξαναλέω, σε θεωρητικό επίπεδο, το Καλάμπρια Τσάπρα και το Κυριακόπουλος Κρίστιανσεν είναι μια αναβάθμιση σε σχέση με τους περσινούς διαθέσιμους μπακ του Παναθηναϊκού. Το πόσο θα βοηθήσει ο καθένας και ναι. το πόσο θα κάνει διαφορά και το πόσο επιδραστικός θα είναι, αυτό θα πρέπει να
0: το φανεί στην πορεία και τα παιχνίδια. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να πούμε ότι θα είναι, για παράδειγμα, ο Καλάμπρια βασικός. Μπορεί να εξελιχθεί ο Τσάπρας ως βασικός δεξιός μπακ.
1: Εκεί θα γίνει μάχη. Πέρσι δεν υπήρχε μάχη καμία. Δηλαδή θέλω να πω, η απόσταση του Καλάμπρια με τον έτερο ανταγωνιστή θέση ήταν πολύ μεγάλη. Οπότε όπως και του Κυριακόπουλου. Με τον Ερνάντεθ, ο Μλαντένοβιτς είχε τεθεί εκτός ομάδας από νωρίς, οπότε μάλιστα. δεν υπήρχε καν εκεί επιλογή. Ωραία. Και οι δύο αυτοί μπακ πέρσι είχαν πάει τη φωνήλα στο σπίτι τους, δεν είναι ευνοϊκή συνθήκη αυτή για καμία ομάδα, οπότε φέτος τα πράγματα εκεί είναι διαφορετικά.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το νεότερο στη θέση του στόπερ και του κεντρικού χαφ. Έχουμε εδώ να σας ακούσουμε. Ακούσαμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Νίκος Αθανασίου. Πάμε σε διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νικόλα Κτύπη και επιστρέφουμε.

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Το απόγευμα αναχωρεί ο Παναθηναϊκός με προορισμό τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Rapid που θα αποτελέσει πρόβα Generale για το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς κόντρα στην Πάξη. Μετά την τελευταία προπόνηση θα γίνει γνωστή η αποστολή του Τριφυλιού. Το βάρος στην απόκτηση Stopper και Half ρίχνουν πλέον οι πράσινοι. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση στην ΑΕΚ από τη Μοντερέι για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Πιθανό να κινηθεί για δεξί μπακ αντί για στο περιένωσε, καθώς ο Γκεωργίεφ δείχνει να μπορεί να ανταποκριθεί ως κεντρικός αμυντικός. Sold out το αυριανό φιλικό απέναντι στην Φίτεσε. Επιμένουν στην Αργεντινή για Ολυμπιακό και Ορλάντο Χιλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι Πειραιώτες κατέθεσαν πρόταση για τον Παραγουανό τερματοφύλακα που ανήκει κατά το ίμιση στην Σαν Λορέντσο. Μόνο τα ιατρικά και οι υπογραφές απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση δύο μεταγραφών βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Επόμενη άφηξη ο Χατζηδιάκος, ενώ αναμένεται και ένα σκάφ από την Ιβηρική, ο οποίος είναι ελεύθερος και η ΠΑΕ βρίσκεται στις τελικές επαφές μαζί του. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, το πρώτο μήνυμα του Σάντα Μαρία, το αργότερο μέχρι αύριο, η ανακοίνωση για τα Χάλι. Διαψεύδονται από την ΚΑΕ Ολυμπιακός τα περί πρόταση στον David Jones Garcia, αν και πρόκειται για παίχτη που έχει απασχολήσει τους Ερυθρόλευκους. Το NBA παραμένει προτεραιότητα για τον Τζον Πουλακίδα, με την πλευρά του οποίου είχαν συνάντηση οι άνθρωποι των Πειραιωτών. Ιδιαίτερα κρίσιμη η τρέχουσα εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Προτεραιότητα αποτελεί απόκτηση δύο στόπερ, ενώ αναζητούνται λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας και τη μεσαία γραμμή. Παραμένει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο επιστροφής του Μανού Γκαρθία. Επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από 10 χρόνια ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο 32χρονος μέσος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλκαλίτς, συμφώνησε με την ομάδα της Τρίπολης και αναμένεται στην πόλη της Αρκαδίας για υπογραφές. Διαψεύδει τα σενάρια που συνέδεσαν τον Όφη με τους Μπακαμπού και Ντόνκορη, κριτική ΠΑΕ. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Superbet League 2. Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν, καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν ταξίδι του στον Τάλας με έβαθρο μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Παίκτης της ΧΑΠΟ ΕΛΤΕΛ ΑΒΙΒ είναι και επίσημα ο Ζακ Λεντέι. Ο Αμερικανός Power Forward υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τον Ισραηλινό Σύλλογο μετά την αποχώρησή του από την Ολύμπια Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Σωτήρης Θαμπάκος.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Plus.
3: Mm-hmm. Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Παίρνει ο Τζόλης ωραία. Κρουμπέλη στον άξονα. Δίνει στον Μπακασέτα. Τι να βάζει τον Τζόλη. Μπακασέτα ξανά σουτ. Και γκολ για την εθνική μας ομάδα. 1-0 στο 48. Ελλάδα-Ιρλανδία. 1-0. Ιδανικά παίρνουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον γκολ του αρχηγού του Τάσου Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας σκοράρει για 16η φορά στην 71η συμμετοχή του. Βάζει μέσα την καγανόλευκη και δείχνει με το μαύρο περιραχιόνιο στον ουρανό για τον Τζόρτζ Μπάλτοκ. Και η σημερινή βραδιά είναι αφαιρωμένη στον Τζόρτζ με τον γκολ του Τάσου Μπακασέτα. Ιδανικό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Νέο λάθος. Παίρνει ο Μάνταλος. Παίρνει την μπάλα στα αριστερό. Πλασάρι και γκολ. Το λάθος που έγινε βρέθηκε στην πορεία της φάσης. Ο Μάνταλος και με τα αριστερό κάνει το Ελλάδα-Ιρλανδία 2-0. Γκολ για τον έτερο αρχηγό της εθνικής μας ομάδας, τον Πέτρο Μάνταλο. Τελευταίο σφύριγμα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ελλάδα-Ιρλανδία 2-0 με τα γκολ του Τάσου Μπακασέτα και του Πέτρου Μάνταλου. Η Ελλάδα κάνει το 4-4 στον όμιλό της. Είναι μόνη πρώτη και με διαφορά μια αξέχαστη βραδιά. Όπως αυτή την περασμένη Πέμπτη στο Wembley, αξέχαστη θα μείνει και η σημερινή. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι μαζί και φυσικά θα κάνουν το γύρο του γηπέδου για να χειροκροτήσουν τον κόσμο και να τα αποδώσουν οι Έλληνες φιλαθλητές στους διεθνείς. Τι ωραίες στιγμές

Big Wins Sport FM 94,6 είναι εκπομπή επίθεση από τα back. Μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο. Ο Πάνος Ρήλιος ρυθμίζει τσιούβους και επιλέγει τη μουσική. Η Σοφία Θοδωράκη είναι στην αρχισυνταξία. Μαζί μας το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM θα βρίσκεται εκεί για το τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 με δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Πρώτο βιβλίο, παγκόσμιο κύπελο Δύναμη και Δόξα, και το δεύτερο βιβλίο, Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο.

Θα ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάγα σε λίγο. Ο Ολυμπιακός που κλείνει τον Ρόκα από την Τζιρόνα με 5 εκατομμύρια ευρώ να είναι το κόστος μεταγραφής. Πενταετές συμβόλαιο θα προγράψει μάλλον ο 21χρονος εξτρέμ που παίζει κυρίως από τα αριστερά, είναι δεξιοπόδαρος.

Επόμενος στόχος για τους πυρώτες είναι ο κεντρικός χαφ. Εκεί υπάρχουν δύο ονόματα. Ο Άμραμπατ, ο ακριβός στόχος βεβαίως. Μια μεταγραφή που θα ξεπεράσει, αν προχωρήσει, είναι μια δύσκολη περίπτωση, τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο είναι το συμβόλαιο του Μαροκινού, κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Απ' την άλλη, ο Μπρόζοβιτς που είναι ελεύθερος, γιατί ο Άμραμπατ έχει συμβόλαιο. Ο Μπρόζοβιτς που είναι ελεύθερος στην αγορά έχει ένα συμβόλαιο που φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σίγουρα έχει προτάσει ο Μπρόζοβιτς, ο Κροάτης Χαφ, για να συνεχίσει κάπου την καριέρα του. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή για τη θέση του κεντρικού Χαφ. Και το λέω αυτό γιατί το δείχνουν περιπτώσεις του Άμραμπατ και του Μπρόζοβιτς. Και δεν θέλει να πάρει απλά ένα παίχτη που είναι έμπειρος και να είναι και ένα καλό όνομα στην αγορά.

Και υπάρχει το θέμα ανοιχτό σύμφωνα με τους Αργεντινούς του Ορλάντο Χίλ, του Σαν Λορέντσο, Παραγουανός goalkeeper, ότι ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, ότι οι απαιτήσεις της Σαν Λορέντσο είναι περισσότερο από 7 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό τώρα έχει να κάνει κυρίως με το τι θα συμβεί με τον Τζολάκη. Γιατί τον Τζολάκη υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες, κυρίως της Premier League, υπάρχει και ενδιαφέρον και από τη Γαλατασαράη στην Τουρκία. Αν ο Τζολάκης παραχωρηθεί, είναι βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κινηθεί άμεσα για έναν βασικό τερματοφύλακα, που σίγουρα δεν είναι εύκολο να βρει έναν βασικό τερματοφύλακα με χρήματα που ξεπερνούν τα 5 εκατομμυρία ευρώ για να πάρει αμέσως τη φανέλα του βασικού. Σίγουρα, αν για παράδειγμα αποχωρήσει ο Τζολάκης, είναι πολύ μεγάλη απουσία για τους Ερυθρόλευκους. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι ένα κενό που μπορεί να καλυφθεί εύκολα αν αποχωρήσει ο Έλληνας goalkeeper. Πάντως δεν φαίνεται ότι για την ώρα ότι ο Τζολάκης θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό.

Κάτσε να δούμε τι θα συμβεί και με τις περιπτώσεις των ακραίων μπακ, με τον Ορτέγκα κυρίως, αν για παράδειγμα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει ενδιαφέρον από την πατρίδα του Ορτέγκα, την Αργεντινή, από την River Plate. Πιθανόν να προκύψει κάποιο ενδιαφέρον από ευρωπαϊκή ομάδα για τον αριστερό πιστοφύλακα του Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι αύριο ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην Ολλανδία για να συνεχίσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θα κάνουμε το διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, βάζοντας την παρέα μας τον Γιώργο Τσανέκα, που παρακολουθεί τα θέματα που αφορούν τον Ολυμπιακό, να τα συζητήσουμε, να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη με τα μεταγραφικά, εξέλιξη δηλαδή της τελευταίας στιγμής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media, μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
6: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6.

0: Ήρθε η ώρα να κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιώργος Τσανάκας μαζί μας. Γεια σου φίλε, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, Σωτήρη μου?
0: Όλα καλά.
1: Όλα εντάξει.
0: Πότε ανακοινώνεται ο Ρόκα? Μπορεί και σήμερα.
1: Αύριο θεωρώ. Εντάξει, τέλος πάντων, διαδικαστικό δείχνει πλέον ότι είναι το θέμα. Όχι, δείχνει είναι.
0: Είναι ένας παίκτης που παίζει κυρίως από τα αριστερά, δεξιοπόδαρος.
1: Ναι, σε αντίθετη πλευρά. Του αρέσει να πηγαίνει πολύ στο ένα αντίον ενός. Είναι παίκτης με πολύ ένταση, με πολύ καλό pressing, τακτικά όπως τον θέλει ο προπονητής, γιατί καταλαβαίνεις ότι και ο προπονητής θέλει κάποιοι από τους εξτρέμ του να είναι.
0: Να μακάρουν
1: και
0: τα λοιπά. Να...
1: Ναι, έχουν λίγο διαφορετικό στυλ. Μπορεί να θέλει και το Ποντένσε αντίστοιχα, ή έναν όπως ο Ζώτα Σίλβα που είναι πιο τεχνίτης, πιο φαντεζής αν ποδοσφαιριστής, αλλά θέλει και τους εργάτες. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ας πούμε ο Ζέλσον που είναι ένας παίκτης που είναι και καλός με την μπάλα στα πόδια, αλλά και καλός ανασταλτικά, είναι ο αγαπημένος του. Το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα υπογράψει για 5 χρόνια μέχρι το 31.
0: Ναι.
1: Ο Ρόκα ήταν πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Στόχος του προπονητή. Ο Ρόκα, με το που έπεσε και η Τζιρόνα, ήταν η ιδανική ευκαιρία.
0: Και εύκολο,
1: Ακριβώς, ακριβώς. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω πάνω από τα 6-6,5 θα πάει με τα μπόνους. Και φαίνεται πως θα κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπόληση στην Τζιρόνα. Στο 15-20% κάπου εκεί. Για τον ποδοσφαιριστή που άμεσα θα μεταβεί, περιμένουμε να μεταβεί και στην Ολλανδία να ακολουθήσει κανονικά το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας ο Ολυμπιακός θα έχει δύο νέους εξτρέμ, έτσι, δύο νέους μεσοεπιθετικούς, γιατί θα είναι και ο Ζώτα Σίλβα, μια προπόνηση και κάνει, γιατί έπρεπε να επιστρέψει την πατρίδα του επειδή γεννούσε η γυναίκα του. Θα επιστρέψει και ο Ζώτα Σίλβα και ο Ζώτα Σίλβα και Ρόκα. Οπότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο και καλύτερα πράγματα δημιουργικά από τον Ολυμπιακό που μέχρι τώρα δείχνει ένα θέμα να το έχει.
0: Ο Ζώτα μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά και πίσω τον φόρ, νομίζω.
1: Ναι, ακόμη και ο Ρόκα μπορεί σε αυτές τις θέσεις. Κυρίως παίζει δεξιά ο Σίλβα. Μπορεί να παίξει αριστερά, εντάξει. Θα δημιουργηθούν κάποια δίδυμα εκεί, όπως καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, νομίζω και ο Ζέλσον θα πάει προς τα αριστερά μαζί με τον Ρόκα και από τα δεξιά να έχουμε το Ζώτα Σίλβα, το Φορτούνι, το Ροντινέι.
0: Πώς είναι εξτρέμ του διαθέσιμου του.
1: Έξι έχει τώρα. Δηλαδή είναι ο Ζώτα Σίλβα, ο Ρόκα, ο Ροντινέι, ο Αντρέ Λουίζ, ο Φορτούνης και ο Ζέλσον.
0: Και ο Μασούρας του υπολογίζεται πίσω από τον φόρ,
1: Το Μασούρας και στα δύο φιλικά τον έχει βάλει πίσω από τον φόρ. Δηλαδή ακόμα και αν μείνει στο ρόστερο ο Μασούρας, νομίζω για εκεί περισσότερο θα τον υπολογίζει.
0: Αντρέ Λουίζ που είπε και Μασούρας, τι βλέπει με αυτού του δύο? Για τον Αντρέ Λουίζ λένε ότι τα χρήματα είναι αρκετά.
1: Είναι αρκετά, αλλά νομίζω θέλει λίγο περισσότερα ακόμα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή η προσφορά του Γκάνσας είναι στα 20 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή κάπου στα 17-17,5. Ο Ολυμπιακός θέλει 19 με 20.
0: No.
1: Και δεν είναι τυχαίο, Σωτήρη, αν ήταν να τον πουλήσει, αν έφευγε τώρα, δεν θα παίζει και στο φιλικό. Πολλές φορές αυτά είναι και λίγο ένας μοχλός πίεσης. Καταλαβαίνεις να παίζει και στο φιλικό ένας ποδοσφαιριστής. Αλλά στον Ολυμπιακό περιμένουν και άλλη πρόταση μεγαλύτερη. Και από την Γκάνσας, πολύ πιθανό και από τη Γουλς. Πολύ πιθανό να επανέλθει και η Γουλς που έδινε γύρω στα 14 εκατομμύρια προημερών.
0: Πάντως μου κάνει μια εντύπωση, γιατί μιλάμε για ένα παιδί που έχει ποιότητα, το βλέπεις, το ταλέντο του.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και από όταν ήρθε,
0: και
1: εγώ αυτό έλεγα και δεν θα το αλλάξω.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν θα αλλάξω την γνώμη μου από όταν ήρθε. Το ίδιο έλεγα, ότι θεωρούσα ότι μπορεί να είναι ένας από τους επόμενους εξτρέμ του Ολυμπιακού που θα καθιερωθούν. Απ' την άλλη, είναι ένας παίκτης που θέλει και χώρο. Στην Ελλάδα δεν θα βρει εύκολα χώρους. Το ξέρεις. Θα είναι δύσκολο για τον ίδιο δηλαδή να προσαρμοστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο που.
0: Εμένα μου βάζει
1: μια
0: δυσκολία μόνο ο Γιώργος στα τελειώματα.
1: Τελειώματα.
0: Δηλαδή, τελειώματα.
1: Λίγο άτσαλος.
0: Ναι,
1: λίγο
0: σαν ποδοσφαιριστής γενικός.
1: Και η κορμοστασιά που έχει, τρομερός αθλητής.
0: Μου κάνετε πως είναι μια από τις επιλογές του προπονητή.
1: Και ήταν ένας παίχτης που ο προπονητής τον ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό. Αλλά δεν το κούμπωσε ποτέ στα πλάνα του. Το βλέπουμε.
0: Ίσως να έχει δώσει κάτι παραπάνω στην προπόνηση με τη Λίμπαρ για να μην έχει.
1: Σου λέω, δεν μπορεί να το. Επειδή είναι παίχτης που κυρίως παίζει σε χώρο, θέλει χώρο, στις κλειστές άμυνες επειδή δυσκολεύεται και επειδή και ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα στις κλειστές άμυνες. Πέρυσι νομίζω ήταν ένα παραπάνω συσσαγωγικά πρόβλημα. Όχι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Τώρα για το Μασούρα υπάρχει ενδιαφέρον νομίζω και από ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Και από τη
1: Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία δεν νομίζω ότι καίγεται να γυρίσει. Έχει να πάρει κάτι πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Αλλά κάτσε να δούμε, γιατί και ο Ολυμπιακός Έλληνες δεν έχει πάρα πολλούς. Δεν λέω ότι θα μείνει απαραίτητα. Αλλά αν πουλήσει ο Ολυμπιακός τον Τζολάκι.
0: Κοίτα, σε πήγαινα τώρα. Τι γίνεται με τον τερματοφύλακα?
1: Κοίτα,
0: γράφω για τον Ορλάντο Χιλ.
1: Επειδή ακούγονται πολλά.
0: Σχέση πάντα με τον Τζολάκι.
1: Ναι. Καταρχάς, νομίζω ότι πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός προετοιμασμένος για κάθε σενάριο. Όπως έγινε με τον Μαφέο που πήρε κατευθείαν με το που ήρθε που έφυγε ο Κωστίνη. Όπως πήρε τους δύο στόπερ όταν έφυγαν ο Μπιανκόνι και ο Καλογερόπουλος, έτσι και τώρα κοιτάει τερματοφύλακες. Είναι λογικό. Από την Αργεντινή επιβεβαιώνουν στο 100% ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Ορλάντο Χιλ. Να σου φέρω εδώ μια σύνδεση που υπάρχει. Γιατί η μάνατζερ του Ορλάντο Χιλ είναι ο Σαβιόλα. Mm. Ό,τι και να λέει αυτό. Γιατί ξέρουμε ότι έχει περάσει από τον Ολυμπιακό ο Σαβιόλα. Είναι ένας θεραματοφύλακας βέβαια που έχει αρκετούς ενδιαφερόμενους.
0: Σε πολύ καλή ηλικία, είναι 26 ετών,
1: ναι, μουντιάλ. Μουντιάλ και έκανε εξαιρετικό μουντιάλ με την Παραγουάη. Είναι μη κοινοτικός βέβαια. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, νομίζω αυτό θα το λύσει ο Ολυμπιακός με τους μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει τερματοφύλακες για να είναι προετοιμασμένος σε περίπτωση που έρθει πρόσφυγα για τον Τζολάκη. Είναι πολύ πιθανό να έρθει πρόσφυγα για τον Τζολάκη.
0: Φαίνεται και καλή περίπτωση.
1: 20 πλάς. Για τον Τζολάκη.
0: Αλλά ο Τζολάκης είναι Τζολάκης όμως. Για τον,
1: ναι,
0: Ολυμπιακό.
1: Απλά όταν θα. Εφόσον πουλήσει τον Τζολάκη ο Ολυμπιακός, αν έρθει κάτι μεγάλο και θέλει και ο παίκτης να πάει να παίξει σε ένα πρωτάθλημα όπως η Αγγλία. Γιατί για παράδειγμα και η Φενέρ ενδιαφέρεται, αλλά δεν νομίζω ότι ο Τζολάκης θα πάει στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ηλικία. Τότε θα πρέπει και ο Ολυμπιακός να πάρει έναν τερματοφύλακα πάρα πολύ ψηλό επίπεδου. Θα είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό να βρει έναν τερματοφύλακα επίπεδου Τζολάκη και γι' αυτό νομίζω θα πρέπει να πληρώσει και ακριβά για έναν τερματοφύλακα που θα τον αντικαταστήσει. Εφόσον έτσι παραχωρηθεί.
0: Ερώτηση τώρα που είναι υποθετική και τη συζητάμε. Το συμβόλαιο του Κουτζουλάκη λέγει το 27.
1: Το 27. Δηλαδή,
0: παίζει κάποιο ρόλο ή όχι, πιστεύεις?
1: Ναι, παίζει. Άμα δεν ανανεώσει ο Τζουλάκη το συμβόλαιό του, μετά βρισκόμαστε νομίζω σε ένα σταυροδρόμι, που εκεί υπάρχει ότι είτε ο Ολυμπιακός μπορεί να το χάσει ελεύθερο από το Γενάρη να υπογράψει κάπου αλλού, είτε να τον πουλήσει τώρα. Ναι. Γιατί δεδομένα, εφόσον δει κάποιο. Το Τζολάκη.
0: Δηλαδή να μου κάνει εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός δεν κινείται να του κάνει μια ανανέωση,
1: προσαρμογή. Έχει κάνει πρώτες επαφές ο Ολυμπιακός, ναι, με τον Τζολάκη. Έχει κάνει πρώτες επαφές. Νομίζω και ότι ο ίδιος βέβαια αρχίζει και δελεάζεται αυτό.
0: Δεν το 28ο συμβολίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι
0: σε ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Αρχίζει
1: και,
0: δηλαδή.
1: Και δελεάζεται πλέον. Αρχίζει και δελεάζεται πλέον από την Premier League, νομίζω, πολύ ο Τζολάκης. Ίσως να θεωρεί ότι είναι και ευκαιρία τώρα στα 24 του να κάνει το άλμα. Έχει χρόνια βέβαια κάτι, την άποψή μου ακόμα. Αλλά εντάξει. Είναι ανάλογο και τι ομάδα θα έρθει. Αν έρθει για παράδειγμα η Coventry. Είναι βέβαιο ότι θα πήγαινε. Αν έρθει μια ομάδα όπως η Brighton όμως ή όπως η Aston Villa που λέει στο Μαρτίνες στη Juventus, εκεί μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.
0: Η Aston Villa βέβαια, μου φύγει ο βασικός goalkeeper.
1: Βέβαια.
0: Διαθέσει με την Αργεντινή και πάει στη Juventus, ανοίγει εκεί ο ορίζοντας.
1: 100%. Τώρα να πούμε ότι επιμένω η Αργεντινή ότι θα επανέλθει η River για τον, ναι, για τον Ortega. Η πρώτη πρόταση ήταν λίγο κοντά στα 4, λίγο κάτω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός νομίζω με 6 το συζητάει. Υπάρχει απόσταση, ναι, εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Ο ίδιος φαινόταν στην αρχή ότι δεν ενδιαφέρονταν τόσο πολύ να γυρίσει στην πατρίδα του, αλλά επειδή η River είναι μια από τις μεγάλες ομάδες της Αργεντινής, αρχίζει να σκέφτεται καλύτερα. Έχουν δύο αριστερά μπακ εκεί, τον Βίνια, έναν Ουργουανό που είναι δανεικός, θα επιστρέψει Φλαμέγκο, και ο δεύτερος μπακ είναι ο Ακούνια, ο πρώην βασικός της εθνικής της Αργεντινής. Και τον θέλουν και βασικό τον Ορτέγκα. Το σκέφτεται καλά. Νομίζω ότι θα επανέλθει και είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και δύο ευρωπαϊκές ομάδες, μία είναι η Ουντινέζε, η άλλη είναι η Μπολόνια, που το κοιτάζουν, αλλά δεν ξέρω αν ειδικά η Ουντινέζε μπορεί να φτάσει στα χρήματα που, δίνει, που θέλει ο Ολυμπιακός.
0: Καταλαβαίνω ότι θα πάρει σίγουρα στον μπάκο ο Ολυμπιακός.
1: Σίγουρα, εγώ λέω σίγουρα ένα. Και ας κρατήσουμε μικρό καλάθι να δούμε. Mm-hmm. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, Σωτήρη, ότι είτε σε αριστερό άκρο της άμυνας, στο δεξί, ο Ολυμπιακός θα ήθελε ιδανικά έναν Έλληνα να πάρει.
0: Γιατί
1: αριστερά είναι ο Γιαννούλης.
0: No.
1: Είτε ακόμα και αν προέρχεται του Τσιμίκα, καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν είναι εύκολες.
0: Και ο Σάλιακας είναι ελεύθερος.
1: Ο Σάλιακας
0: είναι ελεύθερος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Για το Σάλιακα μπορεί να ξαναπέσει το όνομά στο τραπέζι, να το δούμε για τον Ολυμπιακό. Για τον Γιαννούλη είναι πάντα στο τραπέζι.
0: Λυκογιάννης.
1: Είναι μια περίπτωση, νομίζω, λίγο πιο πίσω. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει δύο αριστερά μπακ, μπορεί να ήταν μια περίπτωση από τις δύο ο Λυκογιάννης. Τώρα θέλει κάτι διαφορετικό και γι' αυτό νομίζω ότι ο πρώτος του στόχος, εφόσον προκύψει κάτι αντίστοιχο και στον πρώτο που θα πάει, θα ήταν ο Γιαννούλης. Ναι. Γιατί με τον Πάουκ δεν νομίζω ότι θα βρεθεί συμφωνία με την Άουξ.
0: Ναι, απλά δείχνει ο Γιαννούλης να προτιμά τον Πάουκ.
1: Ο Γιαννούλης δείχνει να περιμένει τον Πάουκ, αλλά.
0: Εγώ στο λέω μπορεί να μείνει και εκεί, στην Άουξμπουργκ.
1: Πήρε ένα αριστερό μπακ τώρα.
0: Πήρε,
1: αλήθεια,
0: ναι,
1: είναι.
0: Αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Ο παίκτης, ναι, έχει συμβόλαιο.
1: Καλά.
0: Αν δεν έκανε πει η ομάδα, δεν έκανε πει ο παίκτης, δηλαδή είναι
1: με
0: λίγο.
1: Με την ομάδα ο Ολυμπιακός θα είχε βρει με την Άουξμπουργκ. Με το Γιαννούλη, ναι, δεν τα είχε βρει στο συμβόλαιο που ζητούσε, γιατί ήταν αρκετά μεγάλο. Ήταν και αρκετά μεγαλύτερο αυτό που ζητούσε από τον Πάουκ. Δηλαδή από τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ μικρότερο ποσό, νομίζω ήταν 1,2 με 1,3.
0: Δεν είχε πάντως ο παίκτης ούτε με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και αυτό δεν, ναι, θα μου κάνει εντύπωση αν μην έγινε τελικά.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Συμβόλαιο με χαρά είχε και ο Γιαννούλης.
1: Ναι, ναι, δεν θα είναι απιθανό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός πλέον πηγαίνει και για ένα κεντρικό χαφ.
0: Αυτό εκεί θα σε πάω τώρα.
1: Εκεί, ένα εξαροχτάρι. Ένα παίκτη, γιατί παίζει με δύο εξαροχτάρια πάντα ο προπονητής. Ένα στο πλάι του ΕΣΕ θέλει. αλλά υψηλό επίπεδο. Ένα παίκτη που θα ανεβάσει πολύ επίπεδο τη μεσαία γραμμή και όλη την ομάδα και θα μπορέσει να βοηθήσει λίγο και την ομάδα πολλές φορές να αλλάζει και το στυλ της. Κατάλαβες. Ένα παίκτη που είναι καλύτερο με την μπάλα στα πόδια, να είναι λίγο ορισμένες φορές να έχει το κουβάλιμα της μπάλας, λίγο πιο box to box στοιχεία.
0: Μου δίνετε την εντύπωση
1: ότι. Κοιτάζει πολύ ψηλά ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, θα πάρει κάποιο καλό όνομα. Ναι. Έμπειρος ίσως.
1: Και κυρίως δεν θέλει να το κάνει λόγω ονόματος, αλλά λόγω ποιότητας. Γιατί καταλαβαίνεις.
0: Και εμπειρίες και ποιότητας.
1: Βέβαια. Άμα ένα παίκτη όπως ο Άμραμπατ ή ο Μπρόζοβιτς ή ο Φρόιλερ που έχει ακουστεί πάει ο Ολυμπιακός για κάτι τέτοιο, μπορεί να του αλλάξει πάρα πολύ όλη την ομάδα. Πραγματικά. Αλλά καταλαβαίνεις και την άλλη ότι δεν είναι καθόλου.
0: Ο Μπρόζοβιτς είναι ελεύθερος, ο Άμραμπατ έχει συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Είναι διαφορετικές περιπτώσεις να το βάλουμε κάτω.
1: Βέβαια, 100%.
0: Απέντε συγκεκριμένα χρήματα για να δώσει την ομάδα του Άμραμπατ.
1: Νομίζω 7-8 μίνιμουμ θέλει Φενέρ.
0: Μάλιστα.
1: Για να τον παραχωρήσει.
0: Και να βάλει το συμβόλαιο του παίκτη, θα είναι 4 εκατομμύρια περίπου.
1: Εκεί παίρνει 4,5.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα πρέπει να κάνει κάποια υποχώρηση, αλλά. Δηλαδή, μίνιμουμ 3-3,5 δεν θα είναι. Ο Μπρόζοβιτς κατά αντίστοιχο θα θέλει επίσης. Θέλει, όχι και θα θέλει επίσης κατά αντίστοιχο. Εντάξει. Όταν θα πας για ένα τέτοιο παίκτη και να κάνει μια υπέρβαση, αναγκαστικά και να τον πληρώσει και ακριβά. Αλλά ξέρεις και τι θα σου δώσει. Γιατί μειώνεις και τα ρίσκα με μια τέτοια περίπτωση στον άξονα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Υπήρχε κάτι άλλο με ενδιαφέρον που θα περιμένουμε σήμερα άμεσα.
1: Όχι, περιμένουμε το ρόκα υπογραφές ιατρικά και τα σχετικά και από αύριο επιστροφή στις προπονήσεις για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
0: Ολλανδία, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Κάνουμε διάλειμμα, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
9: Αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Ζητιάνο που μπαίνει στην περιοχή και θέλει να κάνει και το γύρισμα. Αποφέρει το Χάιντεκα και το κάνει. Περνάει πάρα και γκολ! Γκολ! Ένα καταπληκτικό γκολ με το οποίο αν βλέπω καλά από τα πανηγύρια πρέπει να είναι ο Ντορμπίνσκι. Μετά από μια έσποδο του Ζητιάνο από τα αριστερά κατάπτει το Χάιντεκα σαν να μην υπάρχει. Γύρισε την μπάλα το δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε να πέσει ο Φάντερσαρ και ήρθε ο Ντορμπίνσκι να κάνει μια προβολή όσο χρειαζόταν για να κάνει ένα ταπίνι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να βάλει τη Ρωσία μπροστά στο σκορ. Ενώ από την Παπαναφαρά στο πλάγιο φτάνει απέναντι από το Φέντερ. Ο Αρτάφιν και που φέρει το κύτατο. Ακούγονται τα πανηγύρια των 5.000 Ρώσων για το 3-1. Η Ολλανδή, knockout. Η ομάδα η οποία εντυπωσίασε την πρώτη φάση της διοργάνωσης κάνει απόψε από το Χίτινγκ. Η Ρωσία του Χίτινγκ, η Ρωσία του Αρτάφιν, η Ρωσία του Παυλιτσέκο. Η Ρωσία αυτών των καταπληκτικών παιδιών που παιχνίδι με παιχνίδι γίνονται καλύτεροι είναι στα ημιτελικά. Τίποτα δεν μπορεί να τους στηρίξει αυτή τη συμμετοχή. Δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ ως Ρωσία στα ημιτελικά μεγάλη διοργάνωση.

Μπήγουν στο Πορεφέμ στο 94,6 εκπομπή επίθεση από τα μπακ. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο εδώ παρέα με τον Πάνο Ρούλιο που παίζει κομματάρες, όπως στέλνουν και οι φίλοι μας στα μηνύματά τους. Η Σοφία Δωράκη είναι στην αρχισυνταξία. Θα πάμε σε λίγο σε περιεχόμενο ΑΕΚ, αρκετό ρεπορτάζ και από τον Γιώργο Τσακίδη αλλά και με τον Θεόδωρο Γαρβινιάρη που είναι στο Apple Door και παρακολουθεί εδώ και μέρες την προετοιμασία της Ένωσης στην Ολλανδία.

0: Θα κάνουμε βεβαίως την πρώτη μας στάση στο Apeldoorn για να ακούσουμε νέα της ΑΕΚ, να πάρουμε έτσι ΑΕΚ-ΖΕΔΙΚΙ Τζούρα, γιατί εκεί είναι ο Θοδωρής Καρβουνιάρης, απεσταλμένος του ΑΕΚ 35 και του Sport FM, www.sportfm.gr και του Sport FM και του Big Win Sport FM, να μας τα πει όλα αναλυτικά, πώς κύλησε η πρωινή προπόνηση, τι ιδιαίτερο είχαμε και τι συμπέρασμα βγάζει και ο ίδιος ο Θοδωρής από τις προπονήσεις Ένωσης. Γεια σου Θοδωρή, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, μεγάλο Σαντήρη μου.
0: Τι γίνεται,
1: Όλα καλά, φίλε μου εδώ.
0: Όλα καλά εκεί.
1: Στην καλοκαιρινή Ολλανδία. Ζέστη, ζέστη.
0: Είχε ζέστη, ε.
1: Έτσι. Mm-hmm. 30.
0: 30 βαθμούς. Ήταν όπως ήταν τις προηγούμενες μέρες. Θυμάσαι. Στην κεντρική τη Βόρεια Ευρώπη που είχε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Είχε κάποιες βροχές τελευταία.
1: Είναι με αχάριστος, παλεύεται.
0: Παλεύεται όμως.
1: Παλεύεται.
0: Πώς πήγε το πρωινό πρόγραμμα.
1: Μια χαρά πήγε και αυτό. Επέστρεψε ο Γιώβιτς, επέστρεψε ο Λιούμπισιτς, επέστρεψε και ο Ζούμκοφ. Πήραν μέρος κανονικά στην προπόνηση. Είπαμε, δεν είχαν κάτι το σημαντικό. Πιο πολύ προληπτικά ήταν από τις προηγούμενες μέρες. Εκτός έμειναν σήμερα και αυτοί προληπτικά, ο Ζήλι, ο Βίντα και ο Μάνταλος. Mm-hmm. Άρα ενδεχομένως να μην τους δούμε αυτούς τους τρεις αύριο στο φιλικό, γιατί φύτεσε. Θυμίζω 8 ώρα Ελλάδα.
0: Ο Ζήλις είναι πως έχει μείνει πιο περισσότερο έξω, έτσι, από τους υπόλοιπους.
1: Όχι. Όχι, για να το λέγα. Ο Ζήλις ήταν ένα παίξι στο προηγούμενο φιλικό, είχε δοθεί και στη βασική ενδεκάδα, ένιωσε εκεί λίγο ένα σηξηματάκι. Εντάξει, είναι τώρα δύο μέρες εκτός. Μας έχουν πει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Κάτι
1: φοβερό. Οπότε εντάξει. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα ο προπονητής στην πρωινή προπόνηση έδωσε έμφαση πάλι στο κομμάτι του build-up, στο pressing, στην κυκλοφορία, στα τελειώματα. Είχε και πάλι πολύ τακτική, την ανάπτυξη από τα άκρα. Είδαμε... Και μάλλον θα δούμε και αύριο το φιλικό για πρώτη φορά τον Αλεξίου να παίζει δίπλα στο Βίντα. Είδαμε έτσι σαν θεωρητικά έτσι μια μικρή αλλαγή σε σχέση με ό,τι βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες τον Καλοσκάμι ως δεύτερο επιθετικό να παίζει κοντά στο Βάργα. Είδαμε τον Λιούμπισιτς. Αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί μέχρι τώρα να παίζει ως κεντρικό χαφ.
0: Όχι δεξιά εξτρέμ, ως κεντρικό χάφε.
1: Ναι, όχι δεξιά, ναι, έλειπε ο Μάνταλος και έβαλε τον...
0: Ναι, μπορεί να παίξει εκεί, η θέση του είναι αυτή άλλωστε, σωστά.
1: Μπορεί, το έχει, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα δεν υπήρχε κάποια άξια λόγου αναφοράς.
0: Αντιλαμβάνω πάντως, Θοδωρή, ότι ο προπονητής έχει ποικιλές ασκήσεις του, δηλαδή δουλεύει σε όλους τους τομείς και στο χτίσιμο της επιθετικής προσπάθειας από πίσω. Και στο άμεσο pressing του αντιπάλου, στατικές φάσεις, τελειώματα.
1: Ναι, στατικές φάσεις έχει δουλέψει μέχρι τώρα. Αυτό που έχουμε δει εμείς είναι μια μέρα πριν το παιχνίδι, το πρώτο.
0: Ναι.
1: Λογικά θα το κάνει και σήμερα, στην απογευματική προπόνηση, η οποία να πούμε ξανά ότι θα είναι κλειστή για μας και για τον κόσμο. Δεν θα δώσουμε το παρόν δηλαδή στην απογευματική προπόνηση. Αλλά ναι, δίνει πολύ έμφαση στο build-up. Δίνει πολύ έμφαση στο pressing, γενικά στην κυκλοφορία, από τα άκρα. Mm-hmm. Θέλει και η μετάβαση να γίνεται γρήγορα, με 2-3 πάσες, η ομάδα να βγαίνει σε θέση βολής. Πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι, πάρα πολύ δουλειά. Και ναι, αυτό που είπες είναι σωστό, κάνει συνεχώς διαφορετικές ασκήσεις. Συνεχώς.
0: Ναι.
1: Κάθε προπόνηση είναι και κάτι διαφορετικό, κάποια διαφορετική άσκηση.
0: Θύμησέ μου, Θοδωρή, επειδή παρακολουθείς το ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια και σε σχέση με τον Μάρκο Νίκολς, η περσινή ήταν η πρώτη του χρονιά και είχε προτεραιότητες. Η ΑΕΚ έπρεπε να περάσει από τα προγραμματικά να μπει στους ομίλους του UEFA Conference League. Ήταν μια προετοιμασία που περισσότερο να φρεσκάρει, να τονώσει ποδοσφαιριστές. Είναι η ίδια έτσι και η προετοιμασία αυτή τη φορά ή έχει μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με την περσινή?
1: Ναι, δεν είμαι...

0: This school year, every kid has a vision for their own vibe. Walmart can help you bring it to life. Shop must-have styles that go from the classroom to the playground, plus the latest tech that turns screen time into learning time. Whatever their vibe, Walmart has everything on their list, and plenty they didn't expect. Get a head start at Walmart, all at everyday low prices. Walmart. Who knew?
1: Μάλιστα. Συνεπώς το απόγευμα η προπόνηση είναι κλειστή, όπως μας είπες, Θοδωρή.
2: Ναι, είναι κλειστή για μας.
1: Θα μάθουμε και τις επιλογές του προπονητή και αύριο το φιλικό με την Φύτεση θα σε ακούσουμε. Από εκεί θα μας πεις έτσι, πράγματα που έχουν να κάνουν με το φιλικό της ΑΕΚ με την Ολλανδική ομάδα. Και οτιδήποτε υπάρχει θα σε ακούσουμε και το βράδυ. Αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον από εκεί, εδώ είμαστε να σε ακούσουμε πάλι.
2: Έγινε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Θοδωρή Καρβουνιάρη, απεσταλμένος του ΑΕΚ 35 και του Big Win Sport FM στο Απέλντον της Ολλανδίας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία με τον Γιώργο Τσακηρή.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ακούσαμε τον Καρβουνιάρη από το Appledorn. Μας είπε πώς κύλησε το πρωινό πρόγραμμα της Ένωσης. Θα συνεχίσουμε αυτό το πικ-πονγκ, παιχνίδι πικ-πονγκ, στα ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Βάζω στην παρέα μας τον Γιώργο Τσακίρη. Γεια σου φίλε, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Καλά είμαι, πώς είσαι. Το πικ-πονγκ, τι είναι το πικ-πονγκ?
0: Μία εσύ, μία ο Καρβουνιάρης.
1: Πλούσιο, να έχουμε Appledorn διπλό, και... να έχουμε όλο το ρεπορτάζ, παιδιά.
0: Appledorn Φιλαδέλφια, Φιλαδέλφια Appledorn.
1: Έτσι πρέπει. Να έχουμε όλο το φάσμα του ρεπορτάζ, να έχουμε και από την προετοιμασία του βασικού τον επιβασίλειο διακομιστός, να έχουμε τον κορυφαίο σαφήμο,

0: by far στην ελληνική χώρα, στην Ελλάδα.
1: Ποικιλία, ποικιλία.
0: Και όχι μόνο αθλητικό, γενικότερα, έτσι, έτσι των κορυφαίων. Ο οποίος προσθέτουμε το δεσκομάκι και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στο ρεπορτάζ το υπόλοιπο κομμάτι, φαντάζομαι αναφερθήκε ώρα σε έπρεπε ο Θοδωρής.
1: Μας είπε για την πρώτη προπόνηση με αναλυτικά, ναι. Πολλές ασκήσεις από τον Μάρκο Νικολίτσι.
0: Ορίστε.
1: Πολλές ασκήσεις από τον Μάρκο Νικολίτσι στο πρώτο πρόγραμμα. Φουλ.
0: Σωστό, σωστό. Σε όλους τους τομείς. Η απογευματινή λοιπόν θα είναι κλειστή, ενώπιον του φιλικού με τη Φύτεσε. Κάτι το οποίο εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι έκανε πέρυσι ο Νικολίτσι, περισσότερο από ό,τι θέλουμε εμεί. Ίσως το κάνει παρατεταμένα στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας, που είναι και το πιο σοβαρό να τα πούμε, να είμαστε ειλικρινείς. Από εκεί πέρα η συζήτηση, όπως καταλαβαίνεις, έχει μονοπολίσει ενδιαφέρον το Πινιέδα πάλι. Και δικαιολογημένα γράφουν οι Αργεντινοί αυτά που γράφουν, λέει αυτό μέλλον αυτά που γράφει. Και λέει, δείτε,
1: Γιώργο, επειδή δεν είναι καλός ο ήχος, αν μπορείς λίγο μετακινήσω, γιατί σε έχω χάσει λίγο τώρα.
0: Δεν μετακινήσω, παιδιά. Θα μετακινηθώ, αλλά πού να πάω. Πού θα πάω.
1: Ελαφρώς, γιατί ακουγόσουν και δεν ακουγόσουν. Να είμαστε και εγώ εντάξει. Για να σε ακούσω τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα δηλαδή ακούγομαι.
1: Τέλεια.
0: Ωραία, ωραία, αφού ακούγομαι τώρα τέλεια. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά στο κομμάτι του Βελιμπινέδα, δεν είναι λογικό να μας απασχολεί η καθημερινότητα. Mm-hmm. Πολύ περισσότερο από ότι μέχρι πρότερος. Και αυτό διότι, όπως αντιλαμβάνεσαι, γράφονται καινούργια και λέγονται πράγματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι σήμερα υπογραμμίστηκε πως είναι διατεθειμένα, δώσει κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ η Monterrey για να αποκτήσει τον παίχτη. Ο Μέρλο αναφέρει από την πλευρά του ότι είναι 50-50 το θέμα είτε της ανανέωσης της συνεργασίας του Πινέδα με την ΑΕΚ είτε του επαναπατρισμού. Εμείς πρέπει να μεταφέρουμε την πραγματικότητα στον κόσμο και τα στοιχεία του ρεπορτάζ που είναι συγκεκριμένα που τα ρωτήσαμε. Καταρχάς πρόταση για την απόκτηση του Πινέδα αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν υπάρχει καμία. Mm-hmm. Ούτε κρούση ούτε εκδήλωση ενδιαφέροντος για να γίνει πρόταση έστω, πώς να σου το πω ρε παιδί μου.
1: Ούτε ερχόμαστε να σας δώσουμε τα χρήματα. Ναι, ναι,
0: και σε μια φάση συζήτηση, κοιτάξτε, εμείς καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλετε να τον δώσετε. Καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να τον ανανεώσετε. Έχουμε πάρει το OK του παίχτη, για παράδειγμα λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει αυτό. Λέω για παράδειγμα. Και θα μπορούσαμε να σας καλύψουμε ένα μεγάλο ποσό από αυτά που θέλετε σε δύο δόσεις. Να μην πάμε στα 8 εκατομμύρια, να πάμε στα 6, γιατί σε ένα χρόνο είναι ελεύθερο, ξέρω εγώ. Ούτε αυτό δεν έχει γίνει. Για να καταλάβει ο κόσμος πόσο μακριά είμαστε από όλα αυτά. Υπενθυμίζω ότι η επιθυμία του Ορμπελίν δεν είναι στον κεντρικό επαναπατρισμός. Δεν το έχει εκφράσει πουθενά. Δεν το έχει πει ποτέ. Ούτε πέρυσι που λεγόταν για τη Μοντερέι, που ήταν ένα πάρα πολύ καυτό καλοκαίρι πάλι με τον Πινέδα, θα μας πωληθεί πάρα πολύ πάλι. Ούτε και φέτος υπάρχει, είτε από τον Μάριο Βαγιαράλ, είτε από τον ίδιο τον Πέχτη, έστω υπόνοια, επειδή μου ξέρεις, ναι, μετά από 5 χρόνια τώρα στην Ευρώπη, είμαι για τον έκτο, τα 4 από αυτά στην ΑΕΚ, σκέφτομαι λίγο την πατρίδα, μου λείπει λίγο το σπίτι μου, δεν υπάρχουν αυτά τα έργα, πουθενά. Mm-hmm. Αυτό είναι το δεύτερο δεδομένο. Και το τρίτο δεδομένο είναι ότι είναι ανοιχτό ακόμα η υπόθεση της παραμονής του στην ΑΕΚ με επέκταση του συμβολίου του ιός. Διότι θυμίζω ότι καλά τα λέμε όλα αυτά, αλλά mm-hmm. ο παίκτης έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το 27 το καλοκαίρι. Δεν είναι ότι φεύγει αύριο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς. Και αυτή η εισήγηση, παύλα απόφαση του ιδιοκτήτη του κλαμπ, αυτή τη στιγμή μιλάμε και με τα δεδομένα που σας παρέθεσα πριν, είναι ξεκάθαρη ότι δεν παραχωρεί το παίκτης. Mm-hmm. Μπορεί να παραχωρηθεί. Προφανέστατα υπάρχει μια ρήτρα 8 εκατομμυρίων ευρώ που σε καταβάλει και από το Μεξικό τον πήρε.
1: Είναι μόνο από το, για το Μεξικό συγκεκριμένη ρήτρα.
0: Τα 8 είναι μόνο για το Μεξικό, okay. 10 είναι για τα υπόλοιπα.
1: Ευρώπη και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, πάει στο εξωτερικό όμως, όχι για Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πάει κάποιος καταβάλει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, τον αποκτά. Νομίζω ότι δεν είναι για Ευρώπη τα 10. Νομίζω ότι είναι, να σου πω την αλήθεια, για Αμερική και Αραβίες. Αλλά ας αφήσουμε
1: δεν πειράζει, ένα αστερίσκο,
0: γιατί δεν το θυμάμαι αν είναι και
1: θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι βέβαιο, Γιώργο, ότι ο ΠΕΙ το θέμα θα ξεκαθαρίσει με την άφηξή του στην... Πιθανόν θα ξεκαθαρίσει με την άφηξή του στην...
0: Μπορεί να ξεκαθαρίσει. Η άφηξή του προβλέπεται να πάει στις 23 στην Ολλανδία.
1: Προετοιμάσαι και τα λοιπά.
0: Μπορεί να γίνει Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ έχει δύο πολύ καθοριστικά παιχνίδια για το Champions League και ένα κύπελλο που διεκδικεί το Super Cup, έτσι, σε αυτό το μήνα τον Αύγουστο. Αν και εφόσον μπορεί ο Βιγιαρεάλ να προγραμματίσει ταξίδι και έρθει και τελειώσει πριν τον Αύγουστο, έχει καλώς. Μπορεί να πάει όμως και πιο μετά. Θυμίζω ότι στην ΑΕΚ θέλουν σίγουρα πιο νωρίς να το τελειώσουν, αλλά δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους κυτρινόμαυρους. Μπορεί και παίχτης να πει θέλω να το σκεφτώ, να δω, από Σεπτέμβρη να το συζητήσουμε, γιατί μπορεί να παίζει γι' αυτόν τον ρόλο, για παράδειγμα, το League Face του Champions League. Όλα αυτά είναι υποθετικά, παιδιά, μην τα παίρνει κανείς.
1: Ναι.
0: Γιατί και με τον κύριο Παλίκη μια χαρά χαρούμενος. Ο Πινέδα και θέλει πάρα πολύ να παίξει και σε αυτό. Γιατί είχε πέρασει καταπληκτικά και σε εκείνη την χρονιά που η Άκη είχε παίξει με τον Άγιαξ, με τη Μαρσέγγι, τέλος πάντων. Θυμόμαστε όλα αυτά.
1: Ναι,
0: ναι. Στην Europa. Οπότε, και με την Brighton. Οπότε, τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή, ανακεφαλαιώνω, δεν υπάρχει καμία πρόταση, είτε κρούση, είτε εκδήλωση ενδιαφέροντος από ομάδα του Μεξικού στην ΑΕΚ. Και δεν θα χρειαζόταν πάντως, όπως το ξαναλέω, αν έχουν την οικονομική δυνατότητα, βάζουν το 8 εκατομμύρια, τον παίρνουν. Ένα δεύτερο, ο ίδιος δεν έχει εκφράσει καθόλου επιθυμία απομάκρυνσης, παύλα αποχώρησης, παύλα παραχώρησης. Τρία, είναι ανοιχτό το θέμα της
1: επέκτασης συμβολίου.
0: Την ΑΕΚ, και από την ΑΕΚ θεωρούν ότι είναι απολύτως στο 50-50 η υπόθεσή τους σχετικά με την επέκταση, λέω, όχι της πάντης παραχώρηση. Τώρα, αν δεν τα βρει η ΑΕΚ, υπάρχει ο τέταρτος δρόμος, που δεν θα τα βρει η ΑΕΚ με τον παίχτη, δεν θα ανανεώσει ο παίχτης.
1: Και θα μείνει με το συμβολίο του που είναι μέσα στα 27.
0: Εκεί θα αποφασίσει ο, αν έρθει πρόταση κοντά πούμε, στα 6, ανάμεσα 6 με 8 εκατομμύρια ευρώ από την πατρίδα του ή από οπουδήποτε αλλού. Εκεί θα είναι στο χέρι του διοκτήτη του κλαμπ. Αν θα πει ναι να τον δώσουμε για να μην το χάσουμε τσάμπα και να βγάλουμε κιόλας όφελος, γιατί έχει τον είχε αποκτήσει με κάτι παραπάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ, με 5 εκεί κοντά. Να έχουμε βγάλει και όφελος και να μην το χάσουμε τελώς τσάμπα. Έτσι, αυτό όμως είναι μια απόφαση να την πάρει ο κ. Ηλιόπουλος. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ που τρέχουν τον αγωνιστικό σχεδιασμό, αυτό που οφείλουν να κάνουν, το έχουν κάνει. Να είναι προετοιμασμένοι δηλαδή κατάλληλα. Για την επόμενη μέρα.
1: Και να πούμε για ένα τελευταίο για τα μεταγραφικά, τα υπόλοιπα που θα τρέξουν. Mm-hmm. Ο προπονητής είπε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με την Τεγράφσαπ ότι η ΑΕΚ ανάλογα με τις ανάγκες θα πάει για 2-3 πιθανότητα ποδοσφαιριστές.
0: Δύο είναι ένα, είναι μόνο αυτό που έχουμε πει. Η μία είναι για στόπερ ή ΑΕΚ. Ανάλογα τι έγινε με τον κύριο.
1: Πώς θα κυλήσουν τα πράγματα.
0: Σήμερα που μιλάμε, ναι, σήμερα που μιλάμε δεν ψάχνουμε για μπακ. Δηλαδή και σήμερα που μίλησα δεν έχω μάθει να έχει πει ΑΕΚ.
1: Ότι πάμε για μπακ.
0: Έχει ανοίξει κουβέντα για ένα δεξιμπακ, ας πούμε, ώστε να αξιοποιήσουμε τον κύριο Κίεφ. Στο στόπερ. Δεν το αποκλείω να γίνει γιατί μέχρι στιγμής στην προετοιμασία βλέπουμε μόνο στόπερ τον Γεωργίεφ φάτος. Mm-hmm. Οπότε είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο. Δεύτερο κρατούμενο είναι ένας παίκτης που θα αποτελέσει τον αντιπερέρα της Ζωάο Μάριο για παράδειγμα. Mm-hmm. Αν δεν είναι ο ίδιος ο Ζωάο Μάριο στο βάθος του καλοκαιριού. Μπορεί να θέλει η ΑΕΚ πιο άμεσα να κάνει τον deal, οπότε θα είναι κάποιος διαφορετικός ποδοσφαιριστής.
1: Για τον Ζωάο Μάριο πάντως δεν το αποκλείς. Δίνεις αρκετές πιθανότητες, Γιώργο.
0: Αρκετές, δίνω μοιρασμένες πιθανότητες.
1: Okay.
0: Είναι χρονικό το θέμα, διότι πρέπει να πάρει την αποζημίωση και μια σημαντική αποζημίωση από την Μπεσίκτας, mm-hmm. να μείνει ελεύθερος και έπειτα να συζητήσει η ΑΕΚ μαζί του για το ενδεχόμενο παράταση της συνεργασίας τους για ένα ακόμα χρόνο, εκ νέου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Οπότε ξέρεις, αυτό μπορεί χρονικά να πάει πολύ, γιατί μπορεί και να σου πούνε, εγώ θα περιμένω μέχρι τέλος καλοκαιριού, πως βροχάτε, να τον δώσω έστω και με 200 γιάρικα ή κάποιον που θα του πληρώσει το συμβόλαιο και έτσι αγνητώσω εγώ την αποζημίωση, ξέρεις. Και δεν ξέρω αν η ΑΕΚ ήταν διατεθειμένη να περιμένει. Οπότε αυτοί οι δύο είναι σίγουροι και ο συνένα είναι, μπορεί να είναι επιθετικός, αλλά θα δούμε αν δεν υπολογίζεται στο 100% στην εξίσωση του αγωνιστική ο Καραγγέλης, δεν αποκλείεται η ΑΕΚ να δει και για ένα φόρ. Αλλά αυτό θα πάει λίγο πιο μετά από όσο αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι προτεραιότητα.
1: Δεν είναι προτεραιότητα.
0: Το συνένα που λέμε. Ναι.
1: Και έχει ανακοινώσει και φύτεση sold out στο αυριανό φιλικό. Θα έχει κόσμο η ΑΕΚ λογικά.
0: Κάποιοι τα πάνε, ναι, αλλά εντάξει, είναι σολτάρο, τώρα θα είναι πολύ
1: λάθος. Εντάξει, λογικό.
0: Είναι καθημερινή και βολεύει.
1: Μάλιστα.
0: Στους Ολλανδούς.
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλώ, στην καλή συνέχεια.
1: Ακούσαμε το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. Θυμίζω ότι σε λίγη ώρα αρχίζει και το διοικητικό συμβούλιο της Super League για την ανάδειξη προέδρου-αντιπροέδρου, νέου προέδρου και αντιπροέδρου. Πάντως με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα υπάρχει ισοψηφία, δηλαδή 7 και 7 για τις υποψηφιότητες του Γιάννη Λαφούζου και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Υπάρχει ισοπαλία μεταξύ των δύο. Θα δούμε, δεν φαίνεται να αλλάζει πάντως κάτι και είναι πολύ πιθανό να πάμε σε τρίτες εκλογές. Υπάρχει μια πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση για την αναλλαγή στην ηγεσία, δηλαδή μια χρονιά ο Γιάννης Αλαφούζος, μια δεύτερη χρονιά ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην Προεδρία, αλλά δεν νομίζω ότι θα περάσει κάτι τέτοιο. Το βλέπω αρκετά δύσκολο. Σε πώς είναι πολύ πιθανό να πάμε σε τρίτες εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου στον συνεταιρισμό. Θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε. Και φυσικά το μάτς σήμερα, το μεγάλο παιχνίδι, το ημιτελικό στις 10 η ώρα ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία, ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα υπάρχει βεβαίως ενημέρωση εδώ στον Big Wings Sport FM 4,6. Να ευχαριστήσω τον Πάνο Ρίλο, που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, Σοφία Θεοδωράκη και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Και όπως πάντα, μαζί μας αυτό το δίωρο, η Bet365. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Θα ακούσουμε πρώτα το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νικόλα Ακτύπη και αμέσως μετά εδώ για δύο ώρες μπαμ και κάτω με τον Μπάμπη Χριστόγλου και τον Σταύρο Χονδροθυμιού. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο μετά τις 12.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
17: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro Stick.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Το απόγευμα αναχωρεί ο Παναθηναϊκός με προορισμό τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Rapid που θα αποτελέσει πρόβα τζενεράλε για το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς κόντρα στην Πάξη. Μετά την τελευταία προπόνηση θα γίνει γνωστή η αποστολή του τριφυλιού. Το βάρος στην απόκτηση στόπερ και χαφ ρίχνουν πλέον οι πράσινοι. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση στην ΑΕΚ από την Μοντερέι για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το πλήρες πρόγραμμα προπόνησης έβγαλε ο Γιώβιτς, ανεβάζει ρυθμό 300, sold out το αυριανό φιλικό απέναντι στη Φίτεσε, στο οποίο αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Αλεξίου. Επιμένουν στην Αργεντινή για Ολυμπιακό και Ορλάντο Χιλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι Πειραιώτες κατέθεσαν πρόταση για τον Παραγουανό τερματοφύλακα που ανήκει κατά το ίμιση στη Σαν Λορέντσο. Μόνο τα ιατρικά και οι υπογραφές απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Πολύ κοντά σε δύο μεταγραφές βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Επόμενη άφηξη ο Χατζηδιάκος, ενώ αναμένεται και ένα σκάφο από την Ιβηρική, ο οποίος είναι ελεύθερος και η ΠΑΕ βρίσκεται στις τελικές επαφές μαζί του. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, το πρώτο μήνυμα του Σάντα Μαρία. Το αργότερο μέχρι αύριο η ανακοίνωση για τα χάλι. Διαψεύδονται από την ΚΑΕ Ολυμπιακός τα περί πρότασης στον David Jones Garcia και πρόκειται για παίχτη που έχει απασχολήσει τους ερυθρόλευκους. Το NBA παραμένει προτεραιότητα για τον Τζον Πουλακίδα με την πλευρά του οποίου είχαν συνάντηση οι άνθρωποι των Πειραιωτών. Ιδιαίτερα κρίσιμη η τρέχουσα εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση δύο στόπερ, ενώ αναζητούνται λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας και τη μεσαία γραμμή. Παραμένει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο επιστροφής του Μανού Γκαρθία. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Superbet League 2. Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ενίσχυση για το τμήμα Πόλο του Απόλλωνα Σμύρνης που ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Μουρίκη. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις έτσι ώστε να εκπληρώσουμε τους στόχους της ομάδας, τόνισε ο 38χρονος φουνταριστός. Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά του Γκστάντ. Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Ιγνάσιο Μπούσε, νούμερο 33 στον κόσμο. Πρώτο σερβίς, όχι πριν τις 4. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον Τάλας με έπαθλο μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Παίκτης της Χάπολ Τελαβίβ και επίσημα ο Ζακ Λεντέι, ο Αμερικανός Power Forward, υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον Ισραηλινό Σύλλογο μετά την αποχώρησή του από την Ολύμπια Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κατώ.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ανοίξουμε σαμπάνιες, νομίζω. Παναγιώτης Ρήλος. Πόσα χρόνια.
1: Να πάρουμε ψωμί, τρέξτε στους φούρνους, να κρεμιστούν.
0: Θα του κάνω παρατηρήσεις και θα παίζει άλλα από αυτά που παίζει. Σας το λέω για να το ξέρετε, για να μην έχετε πρόβλημα.
1: Όχι, εγώ θα σου κάνω παρατηρήσεις για να παίζει αυτά που παίζει.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, ας πω κάτι.
0: Κοίτα πώς αρχίζει, ρε φίλε. Τώρα είναι δυνατόν.
1: Ναι, αλλά γιατί, ρε φίλε.
0: Λέει, είναι δηλαδή.
1: Πω, άφησε με. Περίμενε.
0: Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή.
1: Γενικότερα δίνουμε ένα στίγμα και ναι, οι συνεργάτες το προχωράνε. Σωστά.
0: Οκ. Okay.
1: Μια το τόσο, μια στα πέντε χρόνια που έχουμε τη χαρά να έχουμε το ρίλο, να μην τον αφήσουμε λίγο να.
0: Να
1: παίξει μπαλίτσα.
0: Γιατί δεν παίζει μπαλά, ρε φίλε, δεν κάνει εκπομπές.
1: Ενώ σε εμάς εννοώ γενικά.
0: Έχω και αποκλειστική ευθύνη για την κατάντια του, έτσι.
1: Και για αυτή.
0: Ναι.

0: Big Win Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, και θα δούμε στις μουσικές ο Παναγιώτης.
1: Εάν σας αρέσουν αυτά που θα ακούτε, θα είναι δικές μας. Αν δεν σας αρέσουν, θα είναι του Παναγιώτη.
0: Του Ρίλου. Έξω από εδώ είναι ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος μαζί με την Κωνσταντίνα Κυρία, μάλλον Κωνσταντίνα Πανούτσου.

0: Και τι κατάλαβες, να, ημιτελικό φτάσαμε.
1: 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνά μας. Θέλω με στα δυο της μάτια να κοιτάζω. Με στα δυο της μάτια να κοιτάζω. Με στα δυο της μάτια. Δεν ξέρω αν πάντως στην επανάληψη μας ακούνε περισσότεροι από το, από τώρα.
0: Είμαστε νυχτερινοί τύποι.
1: Μήπως να το γυρίσουμε στο βραδινό. Μήπως να πάρουμε το 2.
0: Τα έκανα χρόνια.
1: Εγώ δεν τα έκανα. Μωρέ, πλάκα μας.
0: Για αυτό
1: μήπως να πάρουμε το 2-5. Τι ώρα έρχεται ο Βαγγέλης?
0: 6.
1: Όχι, είναι πολύ. Είναι πολύ. Τους βάζω ιδέες γιατί μπορεί να πούνε έλα και το βράδυ.
0: Τώρα φτιάχνω το πρόγραμμα Ιουλίου-Αυγούστου.
1: Φαντάζομαι να μην με έχεις μέσα.
0: Έχω κάτι κενά στο βράδυ. Τρεις-τέσσερις μέρουλες.
1: Έχεις, Κοίταξε, από εκεί που είμαι, άμα μου στήσετε ένα μαραφέτη να πω.
0: Αυτό είναι το κακό, ότι θα λείπεις.
1: Όχι, μπορώ να το κάνω από εκεί. Γιατί θα κοιμάμαι τα βράδια?
0: Όχι, θα βγάλω γράμμες. Τώρα είναι δύσκολο από μακριά.
1: Όχι γράμμες. Γιατί να βγάλω γράμμες? Παίζω τραγουδάκι.
0: Αυτό μου λείπει, το 12-2 θέλω.
1: Ωραία, σε εμάς είσαι.

0: Έχουμε ματσάκι σήμερα λοιπόν. Και καλό ματσάκι.
1: Θεωρητικά.
0: Ίσως είναι το καλύτερο.
1: Μπράβο που θα έχει γίνει αυτό το Μουντιάλ. Είναι τα δύο πρώτα φαβόροι από την αρχή του τουρνουά.
0: Ναι.
1: Είναι δύο ομάδες που έχουν δείξει τα καλύτερα στοιχεία. Όχι τόσο σπαθμό.
0: Είσαι ευχαριστημένος που δεν είναι τελικός και είναι τελικός.
1: Όχι.
0: Τελικός.
1: Αλλά ξέρεις τι. Θα ήμουν περισσότερο δυσαρεστημένος αν η ομάδα που θα προέκυπτε από τον άλλον ημιτελικό θα ήταν μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας, να το
0: δεν
1: πω.
0: Δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε. Είναι από την άλλη μεριά, είναι Αγγλία-Αργεντινή. Δεν γίνεται δηλαδή.
1: Μπορεί κάποια ομάδα να άξιζε να είναι στους τέσσερις, τύπου Νορβηγία, ξέρω εγώ ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Αλλά εάν θα έπεφτε έτσι ο ημιτελικός.
0: Λες ότι η Νορβηγία θα έπρεπε να είναι και αυτή αντί της Αγγλίας.
1: Μπορεί, αλλά άλλο θέλω να πω. Ότι θα με χαλούσε πάρα πολύ να αλληλοεξουδετερόντουσαν Γαλλία, Ισπανία σε έναν τελικό και να υπήρχαν ομάδες πιο χαμηλής ταχύτητας που θα είχαν καλύτερο μονοπάτι. Τώρα και στο άλλο μονοπάτι, Αγγλία-Αργεντινή είναι, χωρίς να έχουν δείξει τίποτα σπουδαίο.
0: Όχι.
1: Αλλά λες ότι, okay, ρε παιδί μου, δεν πέρασε μια ομάδα που απλά είχε καλό δρόμο.
0: Σύμφωνα και με τα δεδομένα, ούτε οι Ισπανοί έχουν δείξει,
1: όντως,
0: αλλά ούτε και οι Γάλλοι. Έτσι, είναι ναι, μεν οι δύο ίσως πιο.
1: Δείξαν κάτι περισσότερο από τους άλλους, αλλά όχι εκεί που περιμέναμε,
0: ναι,
1: στο επίπεδο που περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Οι Γάλλοι ίσως, αλλά και αυτοί κατά διαστήματα, όχι σε ολόκληρο μάτι.
0: Νομίζω ότι οι Ισπανοί θα είναι έτοιμοι στο αμέσως επόμενο.
1: Είναι αφουρνιά αυτή που.
0: Είναι πολύ, πολύ πιτσιρικάδες μαζεμένοι, είναι πάρα πολύ στο. Πιστεύω ότι στο επόμενο θα είναι.
1: Βλέπω ένα χαμόγελο, ένα μηδίαμα μάλλον, δεν κάνει χαμόγελο.
0: Μια σάκαρη θα σου έχει φέρει, τι άλλο να σου έχει φέρει.
1: Δυο μας δεν έχουμε σάκαρη, φίλε.
0: Δεν έχει σάκαρη.
1: Όχι. Έχει όμως Στέφανο Τσιτσιπά.
0: Έλα, ρε.
1: Με Ιγνάσιο Μπούσε.
0: Για ποιο πράγμα, για αυτό εδώ
1: ATP της Αθηνάς. ATP 250, όχι, είναι στο Gdansk.
0: Α,
1: στην όχι. Αθήνα όμως έχουμε την Σαπφό.
0: Να πάει να βρει το Βαλέσσατος.
1: Την Σαπφό Σακελαρίδη απέναντι στην Μίριαν τον. Και τώρα που μιλάμε, λογικά έχει αρχίσει το διοικητικό συμβούλιο της Super League για την εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.
0: Ρίλο, πρόσεχε, επειδή σε ακούω το πρωί, ρίξε κανένα ντελάρα, μη σε λογοκρίνει στο αυτό. Θα καεί το CD, αδελφέ.
1: Ρε παιδιά, γνωριζόμαστε με τον Παναγιώτη μας. Ξέρω και τον ξέρω ότι δεν συμπράττουμε στον αέρα.
0: Γνωριζόμαστε.
1: Κοίτα, δεις τώρα τι είναι όλοι οι χολύπτες.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται έχουμε break και 15 και 4, ναι.
0: Ναι.
1: Από και 14 κάνουν νοήματα. Αντί να ξεφεύγουμε προς τα πίσω, ξεφεύγουμε προς τα μπροστά.
0: Μα μόλις έφυγε ο Στέφανος, ρε φίλε.
1: Μα δίπλα θα είναι.
0: Όχι, έφυγε.
1: Έφυγε. Α, έχει αφήσει παρακατεθήκη.
0: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή. Και να σου πω και κάτι τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Σε εμάς όλοι ξέρουν ένα λεπτό πριν.
0: Ναι.
1: Στο διευθυντή που κάνει συνεχώς over δεν λένε τίποτα. Κοκοκό.
0: Πού το βαϊό.
1: Ναι. Όλο over, δεν πέτυχε break.
0: Αυτός επειδή είναι άνιωθος τα κάνει αυτά, δεν είναι.
1: Ναι, οι χολύπτες τι κάνουν.
0: Τους λένε οι χολύπτες, αλλά τους ναι. Κοιτάει με το αυστηρό βλέμμα της Γελλάδας και.
1: Πάμε. Πάμε, μικρό break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
7: Yeah.
6: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
13: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
12: Για μένα?
13: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
12: Ε, τότε δες το κουλ.
13: Στην πόλη, αποκλείεται.
12: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
13: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
16: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
17: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, χαιρετίσματα να δώσουμε στον Βίρονα από τα Χάνια, στον Ανδρέα από την Ουαλέα και στον Γιώργο το Λάντσε, που είναι πάντα με την καλή κουβέντα. Μπάμπη Σταύρος Λεπάνος, ναι, τώρα μιλάμε, λέει ο Γιάννης. Ο Γιώργος.
18: Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε...
1: Πρόταση από το Βασίλη από το Βέλγιο να έρθει να κάνει τα νυχτέρια, λέγεται να έρθει μια ώρα.
0: Έλα, Βασίλη, έλα.
18: Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλειτο. Όχι, μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλητο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που χωράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα φθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι. Κρατάς τα χέρια σου φτιάρι. Με ζήλο σκάβεις στον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν

0: ψυχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές από τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρι εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο, γιατί αν παίζει καλή μπάλα ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζει στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μα κλέβουν τι πιο καλέ δουλειέ. Και διαδηλώνει στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί. Μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελά.
2: Πάμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Παρακαλώ.
3: Κενά που αυτό γίνονται διαπραγματεύσει. Τι θα παίξει, πώ θα τρελά.
2: Παραγγελίε του Μπάμπη στο Παναγιώτη. Γεια σα, γεια σα.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σα. Από Πειραϊκή τηλεφωνώ.
3: Να είστε καλά.
4: Καλό μεσημέρι και υγεία σε όλο τον κόσμο από έναν πιθανόν πρώην καρκινοπαθή. Μακάρι.
3: Μακάρι αδελφέ, ναι, να πάνε όλα καλά και να...
4: Να είσαστε καλά κι εσείς και όλος ο κόσμος. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ένα πράγμα που πέρασε απαρατήρητο, τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ, τους 2 με 3 τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί η τιμή του νερού κατά 50%.
3: Μιλάτε στους λογαριασμούς της ΕΙΔΑΠ, έτσι.
4: Της ΕΙΔΑΠ.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Τουλάχιστον σε μένα και σε όσους γνωστούς έχω ρωτήσει, συμβαίνει το ίδιο,
3: ναι,
4: πράγμα.
3: 50% δεν είναι, υπάρχει μια αύξηση, αλλά 50% δεν είναι σίγουρα.
4: Σε μένα είναι 50%.
2: Είναι στο τετράμινο μήπως.
4: Με τιμολόγιο. Mm-hmm.
3: Μπορεί είναι στο τετράμινο και...
2: Εντάξει, δεν έχει... Εντάξει,
4: δεν νομίζω ότι έρχεται κάθε 4 μήνες πλέον ο λογαριασμός της ΕΙΔΑΠ.
3: Εμένα μου έρχεται κάθε 4 μήνες πάντως. Αλλά εγώ είμαι και καθυστερημένος. Εντάξει.
4: Ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση γι' αυτό. Τώρα το 2 μήνες, 4 μήνες δεν έχει καμία σημασία. Όντως υπήρξε μια γερή αύξηση. Διαβάζω το χθεσινό πρωτοσέλιδο των νέων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε να αυξήσει την τιμή του νερού κατά 3,5 με 4 ευρώ. Όχι 3,5 με 4%.
3: Όχι, όχι. Το πήγανε, ναι, στο...
2: Ένα φθηνό λογαριασμό. Ένα φθηνό λογαριασμό είχαμε να ανέβει κι αυτός.
3: Ναι.
4: Χθες πρωτοσέλιδο στα νέα.
3: Ναι, ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
4: Ναι. Δεν ήθελα να διαμαρτυρέται κανένας. Και νομίζω ότι ευκαιρία είναι να αυξηθούν και τα υπόλοιπα, μια και είμαστε τόσο ελαστικοί.
3: Μα με την κατάσταση έτσι όπως έχει, αυξάνονται όλα. Δεν είναι. Δηλαδή ακόμα και όταν μας λένε ότι δεν αυξάνονται, αυξάνονται.
2: Τώρα εγώ πρέπει να σας τα πω, θα σας πω τι θα γίνει.
3: Δηλαδή
2: συγκεκριμένη περίπτωση, μια πάγια έτσι, τακτική.
3: Ναι.
2: Το ανεβάζουμε, ξέρω εγώ, 30%, 40%, ναι.
3: Ναι.
2: Υπάρχει μια γκρίνια. Το ρίχνουμε μετά 10% και λέμε να... Σας δείξαμε το ρεύμα, σας δείξαμε το νερό, σας δείξαμε τα καύσιμα.
3: το δούλεμα με τα είδη πρώτης ανάγκης, αγαπητέ μου, πέφτει, είναι συνεχόμενο.
4: Ναι, βεβαίως υπάρχει μια λύση, να μην αγοράζουμε νερό, να αγοράζουμε καΐρ, ξέρω εγώ.
3: Να παίρνουμε μαλαματίνα, ναι. Okay.
4: Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε
3: πολύ
4: όλο τον κόσμο.
3: Και να έρθουν όλα καλά.
4: Αμήν, να είσαστε καλά.
3: Γεια χαρά.

0: Να έρθεις Βασίλη, να έρθεις από το Βέλγιο.
1: Απ' την Αθήνα έφυγα, να έρθω να σ' αγκαλιά.
2: Καινούριος κόσυρας αυτό, ε. Του το είχαμε ξαναπαίξει. Προχθές,
0: ναι. Ναι. Αλλά να το ξαναπαίξουμε, γιατί τα καινούρια θέλουν μια...
2: Επίσης μας ακούνε όλοι κάθε μέρα.
0: Εντάξει.
1: Έφυγα, να έρθω να σ' αγκαλιάσω. Και...
0: Όχι τίποτα άλλο, και ο Κότσαρας είναι εντάξει με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Έτσι. Δηλαδή κάθε τέλος του μήνα έρχεται, τα κουμπάει και φεύγει.
1: Στη Σαλονίκη σε...
0: Άνοιξε δρόμο ο Μιλτάρας, δηλαδή ο Πασχαλίδης μας έκανε μάγκες. Δεν προκάνω, μάνα μου.
2: Δεν προλαβαίνει.
0: Ναι. Πού να προλάβει, ρε φίλε. Την Τετάρτη στα Γιάννα, την Πέμπτη στην Αφιλοχία, την Παρασκευή στα Κατσικοχώρια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ο τύπος. Εντάξει, μπορεί να κάνει και 60 συναυλίες.

0: Φεβρουάριος με Ιούνιος μου ήρθε 155 υπερβολικό, ρε φίλε.
1: Με δύο παιδιά λέει και γυναίκα με πλυντήρια και τα λοιπά. Λέει.
0: Ό,τι και να είναι.
1: Και εγώ τι έβαλα τη φωνή, τις φωνές λέγανε σπατάλες.
0: Πολύ, πολύ υπερβολικό μου ακούγεται. Τραγούδισα στα Τέμπη απ' έξω κλαίω. Το πετρέλαιο κίνησης πήρε 2 ευρώ, έχει φτάσει στα 2 ευρώ, κοντεύει στα 2 ευρώ, διότι θα ήταν φτηνό, αφού δεν έδωσε μείον 5 λεπτά. Ήταν στο 1,70.
1: Πότε ήταν το 1,70?
0: Πριν από μερικές μέρες. Τι είναι 5 λεπτά.
1: Πήγα, έλεγα, ναι, τώρα προτάς, ναι.
0: Αλλά μετά έκαναν μπαμπούμ εκεί στα στενά του Ορμούς και ξεχαστήκαν τα δηληστήρια. Εν τω μεταξύ, τι να πω.
1: Έλα, μην άρχισε να την κουβέντα. Με το που γίνεται μπαμπούμ, την επόμενη ώρα ανεβαίνουν.
0: Ναι.
1: Με το που υπάρχει κατάπαυση και τα λοιπά, μέχρι να πέσουν τη μέση θέλουμε κανένα τρίμηνο.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να ξέρω τα δηληστήρια που έχουν μέσα το πετρέλαιο. Είναι για 4 ώρες, για 5, δηλαδή δεν έχουν, ξέρω εγώ, για 10 μέρες, ας πούμε.
1: Να σου πω κάτι, ωραία μέρα, καλοκαιράκι. Πάμε λίγο να ανοίξει η καρδιά μας.
0: Να ανοίξει.

0: Και κοίτα τι ωραία που ήταν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτή την εβδομάδα είμαι τελική και τελικός.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη εβδομάδα προκριματικά. Δεν έχουμε καταλάβει ότι έχει τελειώσει η σεζόν και έχει αρχίσει η άλλη.
1: Όχι.
0: Έβλεπα τις πρώτες, προχθές, πριν από λίγες μέρες. Στην μία τηλεόραση Μουντιάλ και στην άλλη εξώφιλικο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
1: Ναι.
0: Και λέω εσύ. Περιμέναμε πώς και πώς να δούμε τα φιλικά, γιατί είχαμε 1,5 μήνα να δούμε μάτς. Και τώρα θα ασχοληθεί με τα φιλικά, γιατί βλέπει τις ματσάρες.
1: Εντάξει, τι να ασχοληθεί τώρα. Τα φιλικά τώρα είναι για.
0: Μα αυτό, τα φιλικά ποτέ δεν ήταν.
1: Μόνο για τον προπονητή.
0: Ποτέ δεν ήταν για να ασχοληθεί. Αλλά άμα είσαι στερημένος και έχει να δει από Μάιο μπάλα, τα φιλικά στις 10 Ιουλίου κάθεσαι και τα χαζεύεις.
1: Αν είσαι στερημένος, ρε φίγε, πήγαινε το απόγευμα να δει τη Σάκα ή τον Τσιτσιπάνο που
0: για μπάλα δεν με
1: μπάλα είναι και αυτή.
0: Κοίτα που θέλω να παραδείξει Τσιτσιπά και Σάκαρη. Θες αύριο να σας στείλω στη Σάχαρη.
1: Όχι, στον Τσιτσιπά.
0: Τσιτσιπά δεν παίζει Ελλάδα. Τι θέλω να κάνουμε και αποστολή.
1: Να βάλεις και το χέρι στην τσέπη μια φορά. Και αγάπη γύρω από την καρδιά μου τα ναλιά. Ασπίσει από το στήθος μου αυτή η σκιά. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Γιώργος, πάω από Ολλανδία εδώ.
1: Καλώς τον.
2: Αρχίζει ο καύσωνας πάλι για 3-4 μέρες εδώ πέρα.
1: Oh.
2: Πρέπει λίγο να... Ναι, είναι δύσκολα εδώ, παιδιά. Δεν έχει air condition, δεν έχει τίποτα, άστα να το συζητάς. Τέλος πάντων, θα το περάσουμε κι αυτό. Είναι υγειά μας να έχουμε, υπάρχουν και χειρότερα. Τελείωσε η προετοιμασία. Εγώ παραμένω, παρόλο που κάτι κινείται, ας πούμε, εγώ παραμένω όχι απεσιόδοξος, προβληματισμένος πάρα πολύ, κάνοντας αναπόφευκτα συγκρίσεις με 6-7 χρόνια πριν, ακόμα και στα βίντεο παρουσίασης, όταν κάποτε κάναμε χολιγουντιανές παραγωγές τύπου Verblum, Oliveira, ακόμα και τους Φιντέσκι, άμα τα δείτε δηλαδή, μιλάμε τώρα για πακτολό εκατομμυρίων σε βίντεο παρουσίασης. Και τώρα παίρνει ένα στο κινητό και πάει κάνει επιβόλτα στην παραλία Θεσσαλονίκης με τον καινούριο τον Σάντα Μαρία, τρώνε πασατέμπο και γυρίζουν βίντεο να πούμε εκεί πέρα με ένα κινητό, μια χαρά, όλα καλά, εντάξει. Σε όλα φαίνονται τις λεπτομέρειες, φαίνονται. Κοίταξε να δεις, σε κάποιον ο οποίος ας πούμε θέλει να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο, εγώ παιδιά βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο εδώ και 15 χρόνια. Τα βάζω με όλους και με όλα, θεωρούμουν κυβερνητικός ΠΑΟΚτζής, που δεν έκανα ποτέ κριτική, λουτσεσκόσκυλο, ρασβανόσκυλο, σαβιδόσκυλο, το ένα το άλλο. Αλλά παιδιά κοιτάξτε να δείτε, όταν κάποιος σου προσφέρει επί 10 χρόνια τούρτα με παγωτό ως επιδόρπιο και την 11η σου προσφέρει μην πότι, κάτι που έχει χρώμα καφέ, δεν μπορείς να το φας επειδή είσαι υποχρεωμένος γιατί έφαγες τα περισσότερα τα 10 χρόνια πριν τούρτα με παγωτό.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται. Κανένας δεν θα το φάει. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σιωπηλή αντίδραση καταρχήν σε ό,τι γίνεται και συγκρίνοντας τώρα με το τι κινήσεις κάνει ο Μιστακίδης στο μπάσκετ και βλέποντας ότι οι δικοί μας κινήσεις είναι ελεύθεροι παίχτες με συμβόλαια ενός έτους, να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε με έναν Γιαννούλη με τον οποίο μας το ψήνουν στα χείλη κάθε μέρα επί από τον περασμένο Οκτώβριο. Δηλαδή για το Θεό, όπως είπε και την άλλη φορά, Ρεσαβίδη, πάνε εδώ στα 5 εκατομμύρια, κάνε μια επικοινωνιακή κίνηση να κερδίσεις τουλάχιστον λίγο έδαφος. Εδώ τον κοκλώνεις στο Open, 15 εκατομμύρια το χρόνο τον δίνεις. Λυπάσαι τα 5 στο Γιαννούλη. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ. Έχεις βάλει τον ΠΑΟΚ πίσω από το Open, έχεις βάλει τον ΠΑΟΚ πίσω από τις ερωτήσεις. Σουρωτή κάνεις βίντεο από αυτά, παρουσίασεις, αναπλάσεις το ένα το άλλο, ανακαινήσεις, νέες συσκευασίες, νέα αυτά. Για τον ΠΑΟΚ γιατί τον έχεις παραμελήσει έτσι. Και ξέρεις τώρα όταν με ακούει κάποιος ΠΑΟΚτζής, ο οποίος ας πούμε είναι σαβιδόσκυλο κανονικά, πρώτα σαβίδης και μετά ΠΑΟΚ, εγώ είμαι τώρα, ξέρεις, είμαι ο αντιπαοκτζής τώρα, έτσι. Δεν είμαι ΠΑΟΚτζής εγώ. Δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα, παιδιά. Θα θυμώσει ο πατερούλης. Λοιπόν, Σαββίδη, ένα πράγμα να ξέρεις, ότι είναι σιωπηλή διαμαρτυρία τώρα, αλλά ετοιμάζεται τσουνάμι μεγάλο. Αυτό το καλοκαίρι πρέπει να αποδείξεις ότι πραγματικά είσαι ο πρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και πάρε παραδείγματα από τον άλλον δίπλα. Και αν δεν έχεις να πληρώσεις για το, και με αυτό τελειώνω παιδιά να μην κρατάω πολύ τη γραμμή, και αν δεν έχεις για οποιοδήποτε λόγο να κινηθείς και να κάνεις παρόλο που δεν το πιστεύω, γιατί σε αντίθετη περίπτωση και το Open δεν θα πήγαινε καλά και οι σουρωτές και τα Μακεδονία Παλάς και όλα όσα έχεις, λοιπόν αν σε οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείς, βγες το και επικοινώνησέ το να αποδεχτούμε την καινούργια πραγματικότητα και να πάμε όπως πρέπει να πάμε την επόμενη μέρα. Αυτά παιδιά,
0: καλή. Να σε καλά. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM στους 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Λοιπόν, λευκός καπνός δεν βγήκε. Ούτε τώρα έχουμε πρόεδρο στην Λίγκα. Νέα ισοψηφία Αλαφούζου Μαρινάκη. Οπότε οδεύουμε ολοδαχώς για τρίτη ψηφοφορία. Πάλι το αποτέλεσμα ήταν 7 ψήφους για τον έναν, 7 ψήφους για τον άλλον. Του τρόμου και μια... Με την ΕΠΟ να ψηφίζει λευκό, όσοι ήθιστε.

Καλό μεσημέρα από Αγγλία, μας ήταν ένας φίλος. Άλλος λέει τι φωνή και λέω στην αρχή ποια φωνή. Αποκλείεται να λέει για μας. Μετά κατάλαβα, λέει, κόψατε λέει αυτό το τραγούδι με τίποτα. Ρε μπιπ τη φωνή. Ναι, φυσικά αναφέρεται στο Μητροπάνο και γι' αυτό δεν μιλήσαμε και πάνω στον Μιτσάρα. Μόνο λίγο εκεί στη μουσική για την ισοψηφία που έχουμε στις εκλογές της Super League.

0: Όποιος ξανακόψει Μητροπάνω θα του καεί κονσόλα.
1: Δεν κόβουμε Μητροπάνω, δεν κόβουμε. Ακόμα και να κόψουμε λίγο έτσι ίσα ίσα. Λοιπόν, Άρνε Σλότ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτός, τι είναι αυτό? Αυτό το ξέχασες έτσι απλά γρήγορα. Είναι σε συζητήσεις με την Εθνική Ολλανδίας.
0: Μπάξερ.
1: Από Κούμαν καλύτερος θα είναι. Αν με ρωτάς τώρα.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε αν φταίει ο Κούμαν ή αν φταίει η σοδιά που έχουν.
1: Και η σοδιά αλλά και ο Κούμαν.
0: Ναι, τώρα... και η σοδιά τώρα. Εντάξει. Okay.
1: Να σου πω κάτι. Αν δεν έχει καλή σοδιά, ένα λόγο παραπάνω να θες καλό προπόνητη.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Καλή φουρνιά τώρα. Αλλά... Το λέμε σοδιά τώρα. Δε...
0: Και τον προπονητή παίκτη τον κάνουν όμω. Δεν είναι. Τι να κάνει, να μπει μέσα να παίξει.
1: Να στο γυρίσω. Θα πω μη δημοφιλή άποψη. Εγώ θεωρώ ότι και σαν παίκτη ο Κούμαν υπερεκτιμημένο ήταν. Ήταν πολύ καλό παίκτη, όχι κορυφαίο.
0: Ήταν ένα καλό.
1: Αυτό εδώ, πολύ καλό μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί όμω. Όταν έχει δει αυτή η ομάδα.
1: Και η Ολλανδία και η Βαρσελόνα. Βέβαια, εντάξει, το σουτ που είχε για του μικρού που δεν το ξέρουν.
0: Ήταν πολύ δυνατό.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν το πιο δυνατό σουτ που έχουμε δει ποτέ.
0: Και τα φάουλ.
1: Έπαιρνε φορά και τα τούβλα.
0: Οκ, μέχρι εκεί όμως, όχι κάτι παραπάνω.
1: Για να καταλάβουν οι πιτσιρικάδες που μας ακούν τώρα και δεν το γνωρίζουν, όταν ήμασταν εμείς πιτσιρικάδες και παίζαμε και κανένα σούτερ από μακριά από τα 40 μέτρα, 30, λέγαμε σιγά λέει ποιος είναι ο Κούμαν. Ναι, γιατί μόνο αυτός βαρούσε από τα 30 μέτρα και είχε όντως σημαντικές πιθανότητες να το στάξει.

0: μαγικές.
1: Άλλος οδοστεροτήρας, έτσι. Άλλος οδοστεροτήρας. Τσόπουλα έξω από εδώ τώρα ξεσαλώσαν.
0: Ζωή σου παραδίνομαι.
2: Ποια κοτσόπουλα, εγώ κάτι μαντράχαλους βλέπω εδώ, ήρθαν τα μαστόρια φίλοι μας να βοηθήσουν.
1: Εντάξει, μαντράχαλους, τώρα δεν τους λες και μαντράχαλους. Αυτούς λέει.
0: Εγώ τραγούδι αρσέ.
2: Δηλαδή αν αυτά τα παιδιά τους λες μαντράχαλους, τι τους λες. Τέλος πάντων.

0: Ο Βασίλης από το Βέλγιο λέει ότι ο μόνος ραδιοφωνατζής που έχει στοιχεία Μητροπάνου είναι ο Τσούτσικας.
1: Και έχει μέταλλο η φωνή του Βάιου.
0: Να τον πάμε στο σκραπ, να τον πουλήσουμε.

0: Ξέρεις τώρα γιατί τα βάζει αυτά ο
1: Ρήλος. Το πιο δυνατό σουτ που έχω δει στα ελληνικά γήπεδα ήταν του Κώστα του Κιούρκου. Ένας προπονητής που τον είχα στον Ορφέ, αλλά και σαν παίκτης που έπαιζε τότε ήταν, μιλάμε για, έσπαγε κάγκελα. Πολύ δυνατό σουτ.
0: Ξέρεις τώρα, αυτά είναι που αρέσουν στο Ρήλο, αλλά δεν μπορεί να τα παίξει την εκπομπή του τώρα και εδώ βρήκε έδαφος να παίξει η Τερζή.
1: Σημασία έχει ότι είμαστε σε mood καλό.
0: Ακριβώς. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η Winsport FM 94,6.
13: Ήρθες και απόψε για

0: Ένας φίλος μου θυμίζει τον Πηγαδίτη, ναι, είχε δυνατό σου το ο Μίτσος, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ δυνατός.
1: Και ο Κούι είχε πολύ δυνατό.
0: Ναι, και ο Κούι. Ακούει δεν ακούει, τον κόλ είναι του Κούι, το ξέρεις.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει γίνει σε ραδιοφωνική εκπομπή. Φώναζε.

0: ο Καράς από πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, γκολ. Γκολ ο Κούις. Δεν τον ακούγανε. Και αγαναχτεί ο τύπος από τη Θεσσαλονίκη. Ακούει, δεν ακούει, το γκολ είναι του Κούι.
1: Άρα καβάλα. Είναι Νίκο Λιμιτές, Μπακερτζής. Λοιπόν, κάνε το τραγούδι, αφού έχουμε γραμμή.
0: Πάμε σε Άρη Ασβεστά. Πάμε. Άρη.
1: Άρης Ασβεστάς κοντά μας.
0: Έλα, Άρη. Τι έγινε, πώς το λένε το...
1: Όπως το περιμέναμε.
0: Το Κυπριακό λύθηκε.
2: Όχι, όχι, δεν λύθηκε το Κυπριακό. Όπως και το κανονικό Κυπριακό. Δεν λύνονται ποτέ αυτά.
0: Τι τραγούδι.
2: Λοιπόν,
0: γιατί δεν το κάνουν κυλιόμενο, ρε παιδί μου, 6 μήνες ο ένας, 6 μήνες ο άλλος, να ξεμπερδέψουμε δηλαδή, ναι, κάποια στιγμή. Ναι.
2: Για να πούμε ότι καθυστερήσαμε να βγούμε, γιατί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν αναμενόμενο. Mm-hmm. Γνωρίζαμε ότι
0: 7-7, δεν
2: είχαμε κάτι, ναι, στους συσχετισμούς. Το ζητούμενο ήταν τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αφού έχουμε πάλι νέα ισοψηφία.
1: Ρε Άρη μου, πριν μας πεις τι θα γίνει, αυτό δεν θα έπρεπε να προβλεφθεί στο καταστατικό, να έχει προβλεφθεί.
0: Δεν λέγανε ότι αν ψηφίσει ο πρόεδρος της ΣΕΠΟ, λυνόταν το
1: λευκό,
0: θέμα.
1: Λευκό ψήφισε.
0: Ψήφισε λευκό.
2: Ψήφισε λευκό.
0: Τι τραβάμε.
1: Καλά κάνει, για να μην κρίνει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, και ποιος θα το κρίνει εγώ.
1: Θα μας πει ο Άρης τώρα πώς θα κρυθεί.
2: Λοιπόν, για να είμαστε ακριβείς, δεν ψηφίζει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ένας εκπρόσωπος.
1: Ναι, η ΕΠΟ ρε παιδί.
0: Εντάξει, αυτός που είναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θα κάνουν ξανά εκλογές αύριο.
1: Και τι θα αλλάξει, ρε Άρη μου, δηλαδή. Κοροϊδευόμαστε τώρα, εσύ.
2: Θα δούμε. Κάποια στιγμή πρέπει κάτι να αλλάξει, ρε φίλε.
1: Κάνουν εκλογές με τις ίδιες συνθήκες, με τις ίδιες...
0: Οι ίδιοι άνθρωποι, ρε.
1: Ναι, οι ίδιοι ψηφίζουν ακριβώς με την ίδια διαδικασία, σωστά.
2: Ναι.
1: Άρα λέμε ότι αυτές τις ώρες μπορεί κάποιος να αλλάξει γνώμη. Δηλαδή αυτό θα γίνεται.
2: Ναι, ακριβώς αυτό περιμένουμε. Κάποιος να αλλάξει γνώμη.
1: Ωραία.
0: Το ενδεχόμενο λάβετε η μέτερε τα δέοντα προς ανάληψη πρωτοβουλίας υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Οι κολοτούμπες των ΠΑΕ είναι καθεστώς, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν έχουμε κολοτούμπα, ρε Άρη.
1: Περίμενε. Δεν φωνάζει,
0: δεν φταίει ο Άρης. Δεν λέω ότι δεν φωνάζω για τον Άρη. Λέω ότι δεν έχουμε κολοτούμπα, βλέπεις.
1: Μισό, εγώ λέω το εξής. Αύριο λοιπόν ξαναβρισκόμαστε εκεί όλοι οι ωραίοι τύποι. 7-7. Πάμε για μεθαύριο. Πάμε παραμεθαύριο. Δηλαδή δεν πρέπει να πάρθει μια απόφαση πώς να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός.
2: Θα πάρθει.
1: Θα.
0: με ποια άνοια το λες, κάτσε για να το λέει ο Άρης, κάτι ξέρει.
2: Εάν το αδιέξοδο είναι τέτοιο, mm-hmm, που δεν βγαίνει με τίποτα πρόεδρος, θα υπάρξει ένα τρίτο πρόσωπο.
0: Α, μάλιστα.
2: Θα προκύψει ένα τρίτο πρόσωπο.
1: Το οποίο θα προκύψει πώς.
0: Θα προσπαθήσουν οι δύο που είναι πάνω να πούνε, ρε παιδί μου, ότι
1: ας κάνει μάνα.
2: Να βάλουμε τον τάδε συνενετικά.
0: Άμπρα.
1: Αυτό οι δύο υποψήφοι θα το αποφασίσουν ή όλα τα μέλη του ΔΣ.
2: Όλοι, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουν οι δύο αντίπαλοι, έτσι. Αλλά Γούζος Μαρινάκης εννοείται αυτό. Να συμφωνήσουν σε ένα πρόσωπο. Αλλά όλοι θα ψηφίσουν.
0: Αυτό που σου λέω, γιατί δεν είναι εφικτό, ρε Σιάρη.
2: Τι λες, πες μου πάλι.
0: 6 μήνες ο ένας, 6 μήνες ο άλλος. Να χωρίσουμε δηλαδή τη...
1: Δεν είναι, να σου πω γιατί δεν είναι. Γιατί θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Συγγνώμη, Άρη μου.
0: Μπράβο. Ωραία.
1: Θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις,
0: ναι,
1: που μέσα στη χρονιά θα πρέπει να ακολουθηθούν. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ διαφωνώ με αυτό που θα αλλάξει ή θα αποφασίσει στην αρχή τη σεζόν, πώς θα το αλλάξει στη μέση τη σεζόν ή το ανάποδο.
2: Πάντως και αυτό που είπε ο Μπάμπης, μην το αποκλείσουμε ως σενάριο.
1: Το ένα, μια χρονιά ο ένας, μια χρονιά ο άλλος.
2: Ναι, ναι, είναι μια πρόταση που ουσιαστικά από την ΕΠΟ έρχεται. Έτσι, μια συνενετική, να λύσει το γόρδιο δεσμό, ας πούμε. Σολομόντια λύση. Να πάει έτσι, να κάνει ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν υπήρξε κάποια συμφωνία.
0: Διότι και στην άλλη περίπτωση που λες, Άρη, να πάει ένα τρίτο πρόσωπο, ναι, θα είναι από τη μία ή από την άλλη πλευρά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αν εγώ που λέγομαι Αλαφούζος βάλω τον Σταύρο, σημαίνει ότι ουσιαστικά έχω κερδίσει κιόλας.
1: Εάν είναι ένα τρίτο πρόσωπο που δεν είναι στους 14.
2: Δεν θα είναι εύκολο να υπάρξει συμφωνία ούτε για τρίτο πρόσωπο.
1: Αυτό θέλω για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Λοιπόν, από τη στιγμή που γνωρίζουμε ποιες ομάδες έχουν ψηφίσει, ποιο είναι υποψήφιο, δηλαδή, αν μπει κάποιος πρόεδρος ομάδας που έχει ψηφίσει τον ένα ή τον άλλον, αυτομάτως είναι στο μπλοκ του ενός ή του άλλου.
0: Μπράβο,
1: πρέπει μόνο να είναι τρίτο πρόσωπο που φαντάζεται το καταστατικό δεν το ορίζει αυτό.
2: Όχι. Πρέπει να προέρχεται από τη ΣΠΑΕ και να είναι είτε πρόεδρος είτε διευθύνων σύμβουλος να έχει και θέση. Τη ΣΠΑΕ.
0: Okay.
1: Ας τώρα μιλάμε, δεν ξέρω.
2: Έτσι για την ιστορία να πούμε, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι τον Βαγγέλη Μαρινάκη τον ψήφισε η ομάδα του, εννοείται, ο Ολυμπιακός, τον ψήφισε ο Άρης, τον ψήφισε ο Όφη, τον ψήφισε ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας
1: και η Καλαμάτα.
2: Και η Καλαμάτα. Και το Γιάννη Αλαφούζο τον ψήφισε ο Παναθηναϊκός, εννοείται, τον ψήφισε η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, τον ψήφισε ο Λεβαδιακός,
1: Ηρακλής και Πανετολικός.
2: Η Φυσιά, ο Πανετολικός και ο Ηρακλής.
0: Σωστό.
2: Αυτή. Λοιπόν, αυτά παιδιά.
1: Υπάρχει, υπάρχει λύση πρωτοδικείου? Όχι, φαντάζομαι.
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ορίστηκε τώρα η Κοξένογλου να είναι μέχρι αύριο πρόεδρος. Mm-hmm. Και εντάξει.
1: Μας βλέπω να πηγαίνουμε ένα... με την κυρία Κοξένογλου SAE.
0: Να ένα άτομο που έχει μακρά θητεία και που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο.
2: Μπάμπη, είναι χρεωμένη στο Μαρινάκι.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα.
0: Έτσι κι αλλιώς
1: όλοι μέσα
0: κάπου είναι χρεωμένη. Κάπου είναι χρεωμένη, δεν γίνεται να μην.
2: Τέλος πάντων, θα δούμε αύριο.
1: Αύριο πάλι 2 η ώρα.
2: Για να δω, έχουν ανακοινώσει.
0: Δεν το κάνεις, όχι, δεν το κάνεις.
2: Αύριο, ναι. Αύριο έχει έτσι κι αλλιώς δουσού η Super League.
1: Α, ωραία.
0: Άρη, δεν τους λες να το κάνει, να το κάνεις έξι να βγείτε στις λέρες.
2: Το δουσού είναι προγραμματισμένο για τις 3.
1: Άρη, θέλω να βάλουμε ένα στοίχημα.
2: Για πες.
1: Και αύριο τέτοια πράγματα θα λέμε.
2: Πολύ πιθανό.
0: Okay. Λοιπόν. Γράψε την εκπομπή, παιδιά, να μην τον βγάλουμε αύριο. Πάρε νεπό, Άρη.
2: Ναι.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Άρη Ασβεστά. Λοιπόν, ξαναλέω. Ισοψήφισαν ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Αλαφούζο. 7 ψήφους ο μεν, 7 ψήφους ο δε. Ακούσατε ποιες ομάδες ψήφισαν ποιον για πρόεδρο. Δεν υπάρχει λευκός καπνός, δεν υπάρχει πρόεδρος στη Λίγκα. Αύριο ξανά, τρίτη φορά, επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Τώρα, εάν μπορεί κάποιος να πείσει κάποιον άλλον να γυρίσει την απόφασή του, θα πω εγώ, και όχι αυτό που μου λέει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ρίξουν όλοι νερό στο κρασί τους και να βγάλουν τις δύο λέρες στην Προεδρία. Και να ξεμπορδεύουν.
1: Όχι, έχω πρόταση καλύτερη, φίλε.
0: Για πες. Ποιον άλλο.
1: Κάποιον που ξέρει.
0: Ναι.
1: Σκέψου.
0: Που ξέρει κιόλας.
1: Το ξέρει το αντικείμενο. Γιατί δεν του βάζουμε το Μουρτζούκο.
0: Α, ναι, και ο Μουρτζούκος είναι καλή πρόταση.
1: Super League 2, τα δύσκολα έχει γαλουχηθεί, δεν
0: καταλάβα. Ξέρει να κάνει και κληρώσεις και τα λοιπά.
1: Σήμερα νομίζω συνεδριάζει η Super League 2 για τα τηλεοπτικά, κάτι πήρε το μάτι μου.
0: Πλάκα, πλάκα, λέμε για το Μουρτζούκο και αυτό και εκεί. Αλλά δύο χρόνια Μουρτζούκος, είναι τακτοποιημένα τα θέματα.
1: Είπε κανείς τίποτα, εσύ λες χαζομάρες.
0: Εγώ πότε τις είπα.
1: Ανέκαθεν.
0: Τον αποθεώνω εγώ. Τον
1: λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Πάμε, δεν το ακούσαμε. Βάτα από την αρχή, ρε. Λοιπόν, το έχουμε κατακαιρουργήσει. Ένα τραγούδι μ' άρεσε και εμένα. Και με αυτό θα πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ούτε σήμερα αναδείχθηκε νικητής στις εκλογές για την Προεδρία της Στοίχημαν Super League, αφού Γιάννης Αλαφούζος και Ευαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους. Υπέρ του πρώτου τάχθηκαν οι ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Λεβαδιακός, Πανετολικός και Κηφισιά, ενώ τον δεύτερο στήριξαν Ολυμπιακός, Άρης, Όφη, Ατρόμητος, Αστέρας Άκτορ, Καλαμάτα και Βόλος. Λευκό από την ΕΠΟ. Αύριο θα επαναληφθεί η διαδικασία. Το απόγευμα αναχωρεί ο Παναθηναϊκός με προορισμό τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Rapid, που θα αποτελέσει πρόβα Generale για το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς κόντρα στην Παξί. Μετά την τελευταία προπόνηση θα γίνει γνωστή η αποστολή του Τριφυλιού. Το βάρος στην απόκτηση στόπερ και χαφ ρίχνουν πλέον οι πράσινοι. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση στην ΑΕΚ από τη Μοντερέι για τον Πινέδα, παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το πλήρες πρόγραμμα προπόνησης έβγαλε ο Γιώβιτς, ανεβάζει ρυθμό 300, sold out το αυριανό φιλικό απέναντι στη Φίτεσε, στο οποίο αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Αλεξίου. Επιμένουν στην Αργεντινή για Ολυμπιακό και Ορλάντο Χιλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι Πειραιώτες κατέθεσαν πρόταση για τον Παραγουανό τερματοφύλακα που ανήκει κατά το ίμιση στη Σαν Λορέντσο. Μόνο τα ιατρικά και οι υπογραφές απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Κερδίζει πόντους το ενδεχόμενο επιστροφής του Σαλιακά. Πολύ κοντά σε δύο μεταγραφές βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Επόμενη η άφηξη ο Χατζηδιάκος, ενώ αναμένεται και ένας μέσος από την Ιβηρική, ο οποίος είναι ελεύθερος και η ΠΑΕ βρίσκεται στις τελικές επαφές μαζί του. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Το πρώτο μήνυμα του Σάντα Μαρία. Το αργότερο μέχρι αύριο η ανακοίνωση για τα χάλη. Ιδιαίτερα κρίσιμη η τρέχουσα εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση δύο στόπερ, ενώ αναζητούνται λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας και τη μεσαία γραμμή. Παραμένει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο επιστροφής του Μανού Γκαρθία. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Superbet League 2. Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν, καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ενίσχυση για το τμήμα Πόλο του Απόλλωνα Σμύρνης, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Μουρίκη. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις έτσι ώστε να εκπληρώσουμε τους στόχους της ομάδας, τόνισε ο 38χρονος φουνταριστός. Πρεμιέρα στο τουρνουά του Γκστάτ για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που αντιμετωπίζει τον Ιγνάσιο Μπούσε, νούμερο 33 στον κόσμο. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 4, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Στις 7.30 η Σαπφό Σακελαρίδη παίζει κόντρα στην Μίριαν Τόνα στο πλαίσιο του Open της Αθήνας. Κάλυψη από RTL Sport. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν ταξίδι του στον Τάλλας με έπαθλο μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Χάπουελ Τελαβίβη. Η ομάδα του Ισραήλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζακ Λεντέι, ο οποίος αποχώρησε από την Αρμάνι Μιλάνο, ενώ σύμφωνα με ισπανικά μέσα υπέγραψε και τον Τόμα Σαντονάσκι, που έμεινε ελεύθερος από την Μπαρσελόνα. Επέστρεψε μετά από ένα χρόνο στη Φενέρμπαχτσε ο Σανλί. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπαμ και κάτω.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
9: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: και τις σκιές. Στο λέω από σήμερα για να μην αρχίσει αύριο τις μουτσουτσουνιές. 3,5 ώρα αύριο είναι οι συνεδρίες. Έτσι, εγώ θα φύγω. Στο λέω να το ξέρεις. Κανόνισε τι. Κανόνισε τις,
1: λοιπόν, τις δουλειές σου. Βρέθηκε λύση. Έχω στείλει αρκετοί ακροατές μηνύματα τα οποία δεν εντάξει. Τα συνηθισμένα ή τα αναμενόμενα, τέλος πάντων, καμιά έκπληξη. Και λέω άλλος. Γιατί δεν το παίζουν στα πέναλτι.

0: πειράματα.
1: Και να σου πω και κάτι.
2: Για πες.
1: Τώρα εντάξει, εμείς καλά τα λέμε και καλαμπορίζουμε. Αν δεν πείσεις κάποιον πριν την διαδικασία, τώρα πόσο δύσκολο είναι κάποιος να αλλάξει στρατόπεδο. Δηλαδή, άλλο εγώ θεωρώ ότι ο Μπάμπης θα με ψηφίσει στην αρχή, το πιάνει και ο Ρήλος και τελικά τον παίρνει με το μέρος του. Τώρα έχει ψηφίσει δύο φορές Μπάμπη. Και τώρα πώς θα ψηφίσει τον άλλον.
2: Δεν ξέρω.
1: Είναι δύσκολο το.
2: Είναι πολύ δύσκολο.

0: Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Εγώ μιλάω.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ ρε παιδιά. Αύριο θα, μάλλον θα πάω Τίνο να ανάψω μια λαμπάδα.
0: Ωραία.
1: Είσαι με 20 λεπτά και σας περιμένω. Σας ακούω, σας ξανακούω, σας ξανακούω.
0: Ναι.
1: Αδιαφορείτε τελείως. Μήπως γνωρίζετε το τηλέφωνο μου. Ρωτάω εγώ, ρωτάω.
0: Γιατί διαφωνώ σας, γιατί.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Να σας κάνω έτσι μια αδιάκριτη ερωτησούλα. Αν θέλετε μου απαντάτε.
0: Ναι, για κάνε μας.
1: Πόσο ετών είστε και οι δύο?
0: 602.
1: Έλα τώρα, Μπάμπη, σε παρακαλώ.
0: Εγώ είμαι 49.
1: Αν θες μου απαντάς, αν θες. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Να σου αναφέρω ποιο ήταν το πιο δυνατό σουτ που έχει, εμφανιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από ανέκαθεν.
0: Για πες.
1: Ήτανε του Ανδρέα του Παπαϊμανουήλ.
0: Και ο Ανδρέας ο Παπαϊμανουήλ ήταν πολύ...
2: Είχα ακούσει και εγώ δίκιο. Πολύ δυνατό, δεν το έχω δει.
0: Πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατός.
1: Το Ανδρέα του Παπαϊμανουήλ το...
0: Έσπαγε καρέκλες στην προπόνηση.
1: Τι καρέκλες, αγόρι μου, έχει στείλει δύο μπάλες. Μία συγκεκριμένα θυμάμαι με τον Πιερικό ήτανε. Παναθηναϊκός Πιερικός. Έστειλε την μπάλα σκασμένη στην κερκίδα.
0: Καλά, στην κερκίδα την έχω στείλει μέχρι και εγώ, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, εντάξει, δικιά
3: σου μπορεί να ήταν πιο... Είσαι άσχετος, όχι. Όχι, συνεχίστε.
1: Εν πάση περιπτώσει. Και ο αδερφός του, ο Γιώργος, είχε δυνατό πόδι, αλλά όχι σαν τον Ανδρέα, ο οποίος έπαιξε λίγο στον Ολυμπιακό. Όσο για τον Κούμαν που μου λες, δεκτό, το δέχομαι.
0: Ποιο Κούμαν, Κούμαν.
1: Ο Κούμαν, ναι, ο Κούμαν, ο Σεντρεμπάκ, ο Ολλανδός.
0: Όχι ο Κούμας.
1: Αυτός ο αγώνας, ο αγέλαστος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήθελα να σας πω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Τώρα, να είστε καλά και εσύ, να είστε καλά.
0: Για χαρά. Τον έχουν πιάσει τα πασοκικά του τώρα.
2: Τώρα βάζει την αγάπη, τη συμπάθειά σου.
3: Σου είπα, παίζει αυτά που του αρέσουν και δεν μπορεί να παίξει την εκπομπή του. Ναι. Έχει βρει το εδώ.
0: Και τα μολάει.
3: Πεδίο δόξης λαμπρό.
0: Και από πού προκύπτει ότι ο κοινούς είναι αγαπημένος?
2: Ιρωνικά το είπα, γιατί ξέρω ότι...
4: Όλοι θα ζήσουμε, όλοι θα ζήσουμε και σήμερα.
3: Νιάτο έσαι, λέει κύριε Σταύρο. Εντάξει, δεν με λες γενιάτα, αλλά

0: Και τι πιθανότητες δίνεις αύριο να έχουμε πρόεδρο?
1: Καμία.
0: Καμία. Ούτε δηλαδή 5-10% έτσι για το καλό?
1: Μόνο συμβιβαστική λύση μπορεί να έχουμε, και αυτό νομίζω ότι είναι και το μοναδικό που μπορεί να γίνει. Δηλαδή έτσι όπως έχει γίνει μπλοκ στα δύο στρατόπεδα, μπορούν να πούνε αυτό μόνο. Δηλαδή ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλο, να ξεπρέδεψουμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας κύριε.
1: Καλησπέρα.
2: Λέμε για σουτ παγκοσμίως, δεν λέμε μόνο για την Ελλάδα.
0: Για ό,τι θέλετε λέμε.
1: Ναι, ναι. Για ό,τι θέλετε.
2: Ένας είναι ο Λόριμερ.
1: Ο Λόριμερ.
2: Το δεξιό του εξτρέμου της Λίτζ, Λόριμερ.
1: Mm-hmm, ναι.
2: Και ένας άλλος που ήταν ο Έντερ, ο αριστεροπόδρος, ο Βραζιλιάνος.
1: Ο Βραζιλιάνος, ο Έντερ.
2: Από τα δυνατότερα τουλάχιστον.
1: Είχε δυνατά.
0: Εντάξει, και ο Ρομπέρτο Κάρλος είχε δυνατότητα.
1: Κάρλος είχε.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Ήταν, είναι πολύ που είναι δυνατά.
2: Λόριμερ δεξιά, ο Έντερ δεν είπα το πιο δυνατό, από τα πιο δυνατά. Να είστε καλά, κύριε.
1: Να είστε καλά.

0: 94,6.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε, κομπάνιο,
5: Team Colleague,
8: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: σήμερα έχει 10 αναμετρήσεις και αύριο οι υπόλοιπες 4 για να δούμε τις ομάδες θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Μη σας πω τώρα τις ομάδες, δεν υπάρχει λόγος για να μπερδέψουμε και εμείς τη γλώσσα μας και εσείς κακοποιηθείτε. Ακουστικός, πάμε σε γραμμούλα, πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Σπρό.
0: Δεν σας ακούμε καλά, όμως κάνετε διακοπές.
2: Μισό λεπτό. Με ακούτε τώρα?
1: Λίγο καλύτερα.
2: Ωραία. Ήθελα να πω τις προβλέψεις μου για τα σημερινά και το αυριανό παιχνίδι.
1: Βέβαια.
2: Πιστεύω παιδιά ότι σήμερα θα περάσει η Γαλλία, γιατί είναι δύο τουρνουά, μου φαίνεται ίδια ομάδα. Φαίνεται και μέσω γήπεδο αυτό, με τον ίδιο προπονητή. Και στο αυριανό παιχνίδι πιστεύω ότι ήρθε η ώρα της Αγγλίας να περάσει. Γιατί και στα δύο τελευταία τουρνουά, στον ένα μου φαίνεται πήγε ημιτελικό και στο άλλο τελικό, έτσι δεν είναι?
0: Ποια?
2: Η Αγγλία.
0: Τελικό πήγε το 18. Ναι. Όχι, όχι, 18 ήταν η Κροατία, δεν ήταν. Ημιτελικό πήγε νομίζω. Μετά σας πω.
2: Λοιπόν. Όχι, και στο Euro τι πήγε τελικό?
0: Α, το Euro, ναι, το Euro με την Ιταλία, το έχασε, ναι.
2: Τα δύο τελευταία, ναι, ναι, τέτοια. Οκ, okay, τέλος πάντων πιστεύω ότι ο τελικός θα είναι Γαλλία-Αγγλία.
0: Γαλλία-Αγγλία, λέτε.
2: Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω τελευταίο. Άκουσα το πρωί για τις δηλώσεις του κυρίου Φίσα εχθές στην παρουσίαση της φανέλας του Παναθηναϊκού. Είπε μια ανακρίβεια. Ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος.
1: Για τον κύριο αυτό. Φίσα είναι η πρώτη. Τι να κάνουμε.
2: Εντάξει,
0: okay. Να είστε καλά.
2: Είναι ακρίβεια. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι, ο καθένας το κοιτάει με την δικιά του σκοπιά και βάζει τα δικά του κριτήρια κτλ.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία, πάμε.

0: Όντως καλά θυμόμουν, ημιτελικό το 18, το 22 έμεινε εκτός από τη φάση των 16. Τον 8 με συγχωρείτε από τους Γάλλους. Όχι, έχει πάρει το 66.
1: 66 δεν μετράει.
0: Euro δεν έχει πάρει. Με πολλές συζητήσεις πέρασε, δεν πέρασε παρά τη γραμμή. Ήταν αυτό το παγκόσμιο. Οπότε το 18 καλά θυμόμουν έφτασε μέχρι τον ημιτελικό. Στο 2022, στο προηγούμενο, έφτασε μέχρι τον προημιτελικό που αποκλείστηκε 2-1 από την Γαλλία.

0: Κάτα, κάτω το τραγούδι, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά.
0: Καλησπέρα, κλείστε το ραδιόφωνο σας.
1: Είμαι ο Χρήστος από Άγιο Δημήτριο.
0: Γεια σας.
1: Θα ήθελα να σας πω για το θέμα του γερό σουτ που έχει για Έλληνα, δεν ξέρω, αλλά θυμάμαι μια παλιά εποχή που έπαιζε Ολυμπιακός με τη Λέστερ φιλικό στο Καραϊσκάκη και μόλις είχε έρθει ο Νικολάου, ο οποίος έκανε ένα σουτ και έσκασε μπάλα στον αέρα.
2: Καλά, μπάλες έχουν σκάσει στον αέρα πολύ.
0: Μπορεί, ναι, ναι,
2: αλλά δεν είναι από το σουτ.
0: Να είναι και η ώρα τους.
2: ήρθε η ώρα τους.
1: Δεν ξέρω, αυτό μου έχει μείνει.
0: Και για το Βάβουλα εδώ μας λέει ένας φίλος.
2: Εντάξει, πολύ έχουμε γράψει.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστό. Και ο Αντριάνο της Σίντερ είχε... Ο Χουλκ επίσης δεν έπαιρνε μπροστά.
2: Ήτανε καλός ο Χουλκ, αλλά... Τόσο δυνατά, δεν ξέρω.
0: Ήταν δυνατό.
2: Γενικά ήταν για πάλι αυτό.
0: Ήταν γενικά δυνατό παιδί αυτό. Δυνατό παλικαράκι.

Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live αυτό το Σάββατο, 18 του μήνα, μια μέρα δηλαδή πριν από τον τελικό, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, με δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο, Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Μουντιάλ, Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, και επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από Cinnamon, Cultivos Cafe, Bubble Tail και Pizza.gr.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι Ευβίας. Με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Προφητηλία να μετακινηθούν προς Αλιβέρι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτική έκταση και στο ύπατο Θήβα στη Βιωτία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Άμεσα αντιμετωπίστηκε πυρκαγιά που ξέσπασε δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, καθώς σε πολύ κοντινή απόσταση σταθμεύει καθημερινά όχημα της πυροσβεστικής. Το ενδεχόμενο θάνατος των δύο νεαρών ατόμων που εντοπίστηκαν νεκρά σήμερα στον Πειραιά μέσα σε όχημα σε γκαράζ να προήλθε από αναθυμιάσεις, εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές. Σύμφωνα με τις αναφορές, ήταν αναμένη η μηχανή του οχήματος και ανοιχτό το κλιματιστικό, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή δύο από τους τρεις ληφθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο τρίτος ληφθής πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου θα βρεθεί σε λίγη ώρα και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης αποδίδονται τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σε δηλώσεις του στο Sky απέθυνε έκκληση να μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία για 3 με 4 μέρες. Σειρά εκρήξεων έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός θα είναι έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
15: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα.

0: Blip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Γυρίσαμε, επιστρέψαμε και είμαστε για λίγο ακόμα.
0: Ναι, αλλά τι λίγο, το καλό.
1: Τόσο. Λίγο τόσο.

0: Μπορώ να πω ότι είναι η καλύτερη εκτέλεση.
1: Ναι, νομίζω και εγώ πως ναι.
0: Πού είναι ο Μπάμπης να μας πει πάλι για την τετραμελή οικογένεια που δεν μπορεί να πάει διακοπές στο νησί? Δηλαδή μπορεί, ρε αδερφέ, μου βγάζεις ένα κόστος σε φτηνό νησί, ας πούμε, στην Αίγινα.
1: Κάτσε να αφιερώσουμε το τραγουδάκι, τον κύριο που είναι στη γραμμή.
0: Χρόνια πολλά, πολύ χρόνος.
2: Ό,τι επιθυμείτε, κύριε, επιτυχίες, υγεία, πάνω απ' όλα, χαμόγελα και καλές συνεργασίες όπως έχεις μέχρι τώρα.
0: Και να βλέπουμε και κανένα γλυκό που και που.
3: Εντάξει.
2: Ή έστω ένα ταμείο.
0: Ή έστω ένα ταμείο, ρε.
2: Δύο, τρία.
3: Ταμεία.
0: Ναι.
2: Γλυκά.
3: Εντάξει.
2: Γλυκά φέρνουν και εμείς.
3: Τα γλυκά.
2: Άσε τώρα. Εμά βρήκε. Ό,τι επιθυμείτε, κύριε μου, να είστε καλά, να χαρείτε σήμερα τα 20 ευρώ για την υγεία σας.
0: Τα παιδάκια σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε παρακάτω.
3: Ωραία, να είστε καλά. Λοιπόν, και η Γαλλία τελικό.
2: Αυτό θες ή αυτό βλέπεις?
0: Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί έχω παίξει και Γαλλία και Ισπανία. Οπότε...
3: Αυτά είναι. Δεν έχεις άγχος?
0: Όχι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πούμε δύο πράγματα. Η Γαλλία σε έναν τρίτο συνεχόμενο ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου απόψε απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Ο νικητής κλείνει εισιτήριο τελικό της Κυριακής. Εκεί θα μάθουμε αύριο αν θα είναι η Αγγλία ή η Αργεντινή. Η Γαλλία, η οποία αν πάει τελικό θα γίνει μόλις η τρίτη εθνική ομάδα μετά τη Γερμανία και τη Βραζιλία με τρεις σερί τελικούς σε Μουντιάλ. Η Γερμανία το 82, το 86 και το 90, η Βραζιλία το 94, το 98 και το 2002. Με δύο και μία κατακτήσεις αντίστοιχα η κάθε μία. Εντάξει, έξι σερί νίκες, δεν έχει δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Στα νοκάουτ με Σουηδία, Παραγουάη και Μαρόκο, έφαγε λίγο ξύλο από Παραγουάη, αλλά αντεπεξήλθε. Με Μαρόκο νομίζω πιο χαλαρά. Έχει προκριθεί στους τέσσερις τελευταίους ημιτελικούς του παγκοσμίου κυπέλου. Στους τρεις δεν έχει φάει γκολ. Το 98-2-1 με την Κροατία, το 2006-1-0 με την Πορτογαλία, το 2018-2-1 με το Βέλγιο και το 2002 με το Μαρόκο 2-0, ίδιο ακριβώς σκορ με αυτό που έφερε στον προημιτελικό. Απ' την άλλη έχουμε μια Ισπανία που μου έλεγε τις προάλλες ο Σταύρος τι κάνουν οι παίκτες της Άρσεναλ σιγά, και έρχεται ένας Μερίνο με Πορτογαλία και με Βέλγιο στο τέλος να τα να ξελασπώσει. Μου κάνει και εντύπωση πως, ας πούμε, ο προπονητής του Βελγίου δεν το είχε δει το έργο, γιατί ο Μερίνο, επειδή ακριβώς στην Άρσεναλ κυρίως πρόπερσι έπαιζε σαν center for, ξέρει να κινείται έτσι αθόρυβα μέσα στη μεγάλη περιοχή και να σκοράρει. Να δούμε αν το έχει μελετήσει ο Ντεσάν αυτό σήμερα. Μια Ισπανία που προετοιμάζεται για έναν δεύτερο μόλις ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου, έχει 100% επιτυχία, αφού πριν 16 χρόνια στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής το σήκωσε κιόλας. Επίσης ένα σπουδαίο στατιστικό για τους Φούριας Ρόχας είναι ότι από την έναρξη του Μουντιάλ της Ρωσίας το 18 έχει χάσει μόλις 1 σε 27 παιχνίδια και είναι αίτητη τελευταία 14. Από τα 14 τα 9 είναι και με clean sheet, έτσι μιλάμε για Μουντιάλ. Προϊστορία υπέρ της Ισπανίας, 7 νίκες σε 10 παιχνίδια και τα δύο τελευταία ήταν ο ημιτελικός του Euro με ανατροπή, Euro 24, και ο ημιτελικός του Nations League που πέρασε στα πέναλτι με 5-4. Εδώ έχω ως πρόταση πρόκριση Γαλλίας, anytime scorer Mbappé και δύο τελικές Mbappé στο 3-10. Τα στατιστικά του Mbappé είναι εντυπωσιακά. Αριθμοί 10 στα 10 2 συντελικές, 10 στα 10 4 συνολικά σουτ, όχι στην αιστεία, συνολικά σουτ. Γι' αυτό και πήγα σε αυτά τα ειδικά στοιχήματα. Νομίζω ότι θα είναι μια Ισπανία που θα επιδιώξει να κρατήσει την μπάλα και να τρυπήσει κάποια στιγμή την άμυνα των Γάλλων. Και από την άλλη μια Γαλλία που θα παίξει με το χώρο με τους πολύ γρήγορους.
0: Θα τη δώσει, λες, στη Γαλλία την μπάλα.
3: Νομίζω ότι τη συμφέρει να τη δώσει, Συμφωνώ. Γιατί αν τη χάσει η Ισπανία, δεν νομίζω ότι έχει μεσοαμυντικά την ταχύτητα να πιάσει τους Γάλλους. Το θέμα είναι ότι η Ισπανία έχει την καλύτερη άμυνα με ένα γκολ πασιτικό, όχι γιατί έχει τα σούπερ στόπερ.
2: Γιατί έχει την μπάλα και δεν επιτείνει το άλλο.

0: Με άντερ, γιατί θα σε ξεφωνήσω.
1: Όχι, όχι, ναι. Όχι, όχι, όχι. Ξέρω, θα με ξεφωνήσετε. Ναι. Πάμε στα σημαντικά.
0: Για
1: έχουμε
0: πάμε.
1: Λίγο χρόνο.
0: Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, Κουόπιο Βαρντάρ, οι πρωταθλητές Φιλανδίας παίζουν με την Βαρντάρ. Έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι.
2: 2-0.
1: 2-0 η Κουόπιο. Τώρα στη Φιλανδία είναι φαβορή για να κάνει ακόμα μία νίκη. Το κόμπο του Άσου με over 1,5 είναι στο 1,70 και θα το πάρουμε. Εδώ να πούμε γενικά ότι οι ομάδες των οποίων τα εγχώρια πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό
2: έχουν σαφέστατο παρελθόν έκτημα.
1: Ακριβώς, γιατί είναι μεγαλύτερη ετοιμότητα. Η Μπέρια Φλόραν Τάλιν στην Τυφλίδα, 3-2 το πρώτο μάτς υπέρ της Τάλιν. Να πούμε ότι έχει μία ήττα πρόσφατη στο Super Cup της Γεωργίας από την Torpedo Κιουταΐσι στα πέναλτι με 5-6. Όποια ομάδα προκριθεί εδώ θα παίξει με τη Σλόβαν Μπραντισλάβας από την Σλοβακία. Πολλά over 2 ομάδες, 9 στα 9 over 2,5 η Φλόρα Τάλιν, 3 στα 4 over 2,5 η Μπέρια. Εδώ θα πάρουμε τον Άσο με το over 2,5 στο 2-10 για τους Γεωργιανούς, για τους γηπεδούχους. Και την τριάδα μας θα την κλείσουμε με αναμέτρηση Σάμροκ Φλωριάνα. Η Σάμροκ έπεσε θύμα έκπληξης, έχασε στη Μάλτα στο πρώτο μάτς με 2-0. Μαγική εικόνα βέβαια, γιατί έχει χάσει πολλές ευκαιρίες, και από την άλλη η Φλωριάνα στις δύο δικές της έκανε 2 γκολ. Εδώ θα πάρουμε τον Άσο με το σύνολο τερμάτων 2 έως 4 γκολ σε απόδοση 1.95. Αυτή θα είναι η τριάδα μας για τα προκριματικά του Champions League.
0: Δίνει ένας φίλος εδώ γκολ γκολ, Εμπαπέ ένα σουτ και Γιαμάλ ένα σουτ, δεν δίνει 3 απόδοση.
1: Οκ, okay, ένα σουτ στην εστία.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί το ανεβάζει το γκολ γκολ. Καλό είναι.
2: Εντάξει. Με το γκολ γκολ είναι, κάτσε να το δούμε, ένα 66 μόνο.
0: Είναι λίγο το γκολ γκολ.
2: Κάτσε να
1: μια αλλά σε κόμπο με μία και μία τελική.
2: Στο τέρμα, όχι παιδιά, δεν βγαίνει. Όχι, 2-15 μου το βγάζει, εκτός αν κάτι έχει ξεχάσει εδώ ο φίλος.
0: Τέλος πάντων.
2: Ο Κώστας από τη Φιλαδέλφεια, εκτός εάν έχει τόσο μεγάλη διαφορά οι αποδόσεις δικές μας εκεί με τις Αμερικές.
1: Είναι δύσκολο,
2: με
1: τις Αμερικές. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, ναι. Okay.
0: Να περάσεις καλά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ παιδιά.
2: Και περιμένουμε αύριο που θα έχεις πάει ταμείο να μας στείλεις εδώ τα γλυκάκια.
1: Έτσι.
0: Ναι.
2: Ή μπορεί να και αύριο από εδώ να κάνουμε και ανάλυση στο άλλο μη τελικό και
0: okay.
2: Να σου ευχηθούμε και από κοντά, όχι μόνο. Δηλαδή θέλουμε τα γλυκά, θέλουμε και την παρουσία σας, κύριε.
1: Είναι πρόσκληση.
2: Βεβαίως.
0: Εννοείται.
1: Okay. Να, τι ώρα να είμαι εκεί.
2: Ό,τι ώρα θέλει. Έλα και από εδώ να μιλήσουμε και γενικότερα για το Μουντιάλ, για την Arsenal, για την Tottenham που κάνει κάποιες μεταγραφές. Τι συζητάς, όποτε μπορείς. Είσαι καλοδεχούμενος.
0: Απλά 3,5 ώρα που, είναι, που θα γίνει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ψηφίσουν για το Κυπριακό, εγώ θα φύγω.
2: Εσύ, δεν θα, τότε θα αρχίσει, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα τότε.
1: Δεν θα βγάλουν τίποτα. Ο 7 θα πηγαίνει εσύ απάντη στα πέναλτι.
2: Εγώ έχω πει στον Άσβεστα σήμερα ότι και αύριο τέτοια ώρα την ίδια τα ίδια πράγματα θα λέμε. Λοιπόν.
1: Δεν πρόκειται να κάνει κανείς.
0: Πολύ χρόνος, γεια.
1: Ας δείξουν κλήρο.
2: Έτσι. Όπως, όχι, όχι, Γιάννη.
1: Ναι.
2: Όπως είπε ένας εδώ ακροατής πολύ πετυχημένα, ας το παίξουν στα πέναλτι.
1: Αυτό, ναι.
2: Ισοπαλία, αυτά πάμε στα πέναλτι. Λοιπόν,
1: έτσι.
2: Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά και πάλι, Γιάννη.
1: Χαίρετε,
2: ακούσαμε χαίρετε. Λοιπόν τον Γιάννη Καρατζαφέρη με τις δικές του εκτιμήσεις τόσο για το Γαλλία-Ισπανία όσο και για τα προκριματικά του Champions League. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να κάνουμε την αποφώνηση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
2: Plus. Plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα.

0: Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
0: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο κέτι. Λιώνω.
10: Για μένα.
11: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
10: Τότε δεν στο κουλ.
11: Στην πόλη. Αποκλείεται.
10: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Winsport FM 94,6.

Κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά με το πολύ ωραίο μήνυμα. Κύριε Σταύρο, δώστε μου please το σημερινό δώρο. Εκτός κι αν είναι φαγητό ή εισιτήρια Ηλιόπουλου. Δεν τα θέλω αυτά. Δεν ξέρω καν τι δίνουμε. Εάν δίνουμε, απλά θέλει δώρο. Καλά, όχι φαγητό. Δεν δίνουμε τίποτα σήμερα. Δώσαμε απλά μια υπέροχη μουσική παράσταση εμπνευσμένη από τον Παναγιώτη Ρήλο, ο οποίος ήταν στην τεχνική μουσική επιμέλεια και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό επιτελικό να έχουμε. Πώς λέμε, καλή Παναγιά. Μείνετε στην συχνότητα του Big Wings Sport FM. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, διότι ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτες με Τράσο Νικολογιάννη, Κώστα Κιτσιτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα εδώ στις επάλξεις. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά. Αριστερά.
11: Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
1: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Ούτε σήμερα αναδείχθηκε νικητής στις εκλογές για την Προεδρία της Στοίχημαν Super League, αφού Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους. Υπέρ του πρώτου τάχθηκαν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Λεβαδιακός, Πανετολικός και Κηφισιά, ενώ τον δεύτερο στήριξαν Ολυμπιακός, Άρης, Όφη, Ατρόμητος, Αστέρας, Άκτορ, Καλαμάτα και Βόλος. Λευκό από την ΕΠΟ, αύριο στις 3.30 θα επαναληφθεί η διαδικασία. Με την περίπτωση του 22χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης όσο συνδέουν τον Ολυμπιακό Ισπανί που γράφουν για πρόταση της Νότιχαμ και κάνοντας λόγο για κοινή ιδιοκτησία των δύο ομάδων επιμένουν στην Αργεντινή για τον goalkeeper της Σαν Λορέντσο Ορλάντο Χιλ. Μόνο τα ιατρικά και υπογραφές απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Ζωέλ Ρόκα κερδίζει πόντους στο ενδεχόμενο επιστροφής του Σάλιακα. Το απόγευμα αναχωρεί ο Παναθηναϊκός με προορισμό τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Rapid που θα αποτελέσει και πρόβα τζενεράλε για το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς κόντρα στην Πάξη. Το βάρος στην απόκτηση στόπερ και χάφ ρίχνουν πλέον οι πράσινοι. Ανοιχτό το θέμα του εξτρέμ εφόσον πωληθεί ο Πελίστρη. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση της Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το πλήρες πρόγραμμα προπόνησης έβγαλε ο Γιώβιτς, ανεβάζει ρυθμό 300, sold out το αυριανό φιλικό απέναντι στη Φύτεσε, στο οποίο αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Αλεξίου. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κοπενχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου φέρεται να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενώ το αργότερο μέχρι αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η απόκτηση του Ταχάλη. Επαφές με μέσο από την Ιβηρική που είναι ελεύθερος έχει ο δικέφαλος του Βορρά. Ιδιαίτερα κρίσιμη η τρέχουσα εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση δύο στόπερ, ενώ αναζητούνται λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας και τη μεσαία γραμμή. Παραμένει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο επιστροφής του Μανού Γκαρθία. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Superbet League 2. Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Πρεμιέρα στο τουρνουά του Γκστάντ για τον Στέφανο Τσιτσιπά που αντιμετωπίζει τον Ιγνάσιο Μπούσε νούμερο 33 στον κόσμο. Πρώτο σερβί σε λίγα λεπτά. Μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορτ 6 στις 7.30 η Σαπφό Σακελαρίδη παίζει κόντρα στην Μίρια Αντώνα στο πλαίσιο του Open της Αθήνας. Κάλυψη από R2 Sport. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον Ντάλλας με έπαθλο μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σέντρα στις 10 τηλεοπτική μετάδοση από R2 Sport. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Χάπολ Τελαβίβ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζακ Λεντέι, ενώ σύμφωνα με ισπανικά μέσα υπέγραψε και τον Τόμα Σάτονάσκι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπαρσελόνα. Επέστρεψε ο Σανλί μετά από ένα χρόνο στη Φενέρμπαξε που ενισχύθηκε και με τον 27χρονο Λιθουανό γκάρντ Ίγνας Σαργιούνας που πέρυσι κατέκτησε με τη Γιέτου Βασρίτα στο Basketball Champions League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
0: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή Reporters. Μετά στον Νικολογιάννη Κώστα και τη Ζόγλου Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα, με Πάνο Ρίλο στον ήχο και με Κωνσταντίνα Πανούτση, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τάσο, τι γίνεται?
1: Γεια σου ρε Γιωργαρά, τι κάνεις?
0: Όλα εντάξει?
1: Κομπλέ, εσύ?
0: Καλά, καλά, ηρεμία, ηρεμία.
1: Ο Κέτσε που είναι?
0: Έρχεται.
1: Κέτσε
0: τώρα πρωταθλητής, ξέρεις, αργεί.
1: Τώρα αφού βγήκε έκανε... αυτό το γούρι τώρα,
0: εδώ το
1: έκανε, όλη τη χρονιά
0: όλη τη χρονιά πέρυσι, φαντάζω τώρα.
1: Ναι.
0: Το βλέπω και τη νέα σεζόν να λέει έχει κίνηση.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, πότε φεύγετε, πότε πετάτε?
1: Το βράδυ.
0: Βράδυ.
1: Αφού το ξέρεις τον πόνο μου, θα χάσω το ημιτελικό σήμερα.
0: Να δούμε, τουλάχιστον να έχει αυτό που είπες, να έχει ίντερνετ, να έχει wifi.
1: Α, δεν ξέρω, το αυριανό όμως, έτσι όπως είναι το παιχνίδι, που πλέον θα γίνει 120 λεπτό το παιχνίδι, το συμφώνησαν οι προπονητές, και ο λόγος που γίνεται είναι, ξέρεις, για να παίξουν όλοι, και φαντάζομαι για να παίξουν οι θεωρούμενοι βασικοί λίγο περισσότερο, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα πετάξουμε μετά τη λήξη του αγώνα, εκτός να πάει η πέναλτι.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Okay. Τι να πω. Δεν νομίζω, ξέρω εγώ, να πάει τόσο αργά.
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
0: Να δούμε, να δούμε.
1: Τι να σου πω.
0: Θες να ξεκινήσεις, Τάσο?
1: Να ξεκινήσω να πω ότι η ομάδα αυτήν την ώρα... τώρα, σε 20 λεπτά, ξεκινάει η προπόνηση. Είναι η τελευταία προπόνηση πριν η ομάδα φύγει για την Βιέννη το βράδυ, όπου θα δώσω ένα φιλικό αύριο με τη Ραπίδ, το τελευταίο φιλικό πριν από το παιχνίδι συγγνώμη, με την Μπακ στην άλλη εβδομάδα. Να πούμε ότι θα μάθουμε αργότερα, δεν νομίζω να υπάρχουν, δεν νομίζω ο Κρίστιανσεν θα είναι στην αποστολή. Ο Κρίστιανσεν, ο οποίος μόλις έγιναν γνωστές και κάποιες δηλώσεις που έκανε στο κανάλι του Παναθηναϊκού με τίτλο «Διψάω για διακρίσεις και πρωταθλήματα». Και ο Κρίστιανσεν, ο οποίος είναι ok, απλά θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί. Πιστεύω ότι θα αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής μέσα από τα επίσημα παιχνίδια. Έτσι το βλέπω. Και όταν κρίνει ο προπονητής ότι είναι απόλυτα έτοιμος, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και βασικό. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά η χθεσινή στην ταράτσα του Δημαρχείου Αθηνών, όπου ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν. Εμφανίσεις που ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του φυσικά και να έχει άλλους μπορεί να τους αρέσει, άλλους όχι. Εγώ αυτό που κράτησα ήταν η ομιλία των δύο legends του Παναθηναϊκού, του Τάκη Φίσα και του Γιούρκα Σεϊταρίδη, που κατά την άποψή μου αυτά που είπαν μίλησαν στην καρδιά κάθε φίλη του Παναθηναϊκού. Και με τις συμβουλιασμούς στους σημερινούς ποδοσφαιριστές για το βάρος της φανέλας που φορούν και την υποχρέωση που έχουν. Ο Γιούρκας συμπλήρωσε ότι φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό και από μόνο του καταλαβαίνετε τις ευθύνες που έχετε. Έτσι ουσιαστικά το είπε. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία έτσι, παρουσία και των δύο και συνομιλία στην παρουσίαση. Και συνέχεια όσον αφορά τις εμφανίσεις, η πρώτη εμφάνιση η κλασική πράσινη έχει σε ένα σημείο τους στίχους από το τραγούδι της Βίκης Μοσχολιού «Εδώ είναι ο Παράδεισος και η κόλαση είναι εδώ», που έχει γίνει και σύνθημα για τους φίλους του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, να παίζει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Η δεύτερη εμφάνιση έχει μια πράσινη μπλε γραμμή στη μέση, μου θυμίζει πάρα πολύ την εμφάνιση τη δεύτερη της ομαδάς του Γιάννη Κυράστα και στο τριφύλι. Άμα το δεις από κάποια πλευρά, από πίσω το τριφύλι εμφανίζεται η Αθήνα. Και η τρίτη εμφάνιση μαύρη έχει στο τριφύλι από μέσα το έτος ίδρυσης του Παναθηναϊκού του 1908. Έχει κάποιες τρεις λεπτομέρειες δηλαδή, οι οποίες ας πούμε ξεχωρίζουν και στις τρεις εμφανίσεις. Τώρα, κατά τα άλλα, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κρίστιανσεν, μένει να δούμε τι θα γίνει με το στόπερ. Υπάρχουν κάποια δημοσίευματα στην Τουρκία που λένε ότι ο Φαντρόκελεν οδεύει προς την Τραμπζονσπορ και ότι υπάρχει μια συμφωνία, αλλά μετά λένε ότι υπάρχει και ένα εκατομμύριο διαφορά. Άρα πώς υπάρχει συμφωνία όταν υπάρχει ένα εκατομμύριο διαφορά?
0: Από ό,τι διάβασα, Τάσο, γράφανε ότι υπάρχει συμφωνία της Τραμπζονσπορ με τον παίχτη και ότι οι δύο ομάδες έχουν ένα εκατομμύριο διαφορά.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο πρέπει να λένε.
1: Δεν ξέρουμε θα συμβεί εκεί και αν όντως θα πάει τελικά ο Φανδρόκελεν εκεί. Αυτό που ξέραμε πριν από καιρό είναι ότι η Samsung δεν ήθελε να το δώσει στην Τουρκία τον παίκτη, γιατί είναι ανταγωνιστική η Trabzonspor και δεν ήθελε να το δώσει εκεί. Αλλά αυτά αλλάζουν. Μπορεί να είναι και ένα παιχνίδι τακτικής από την πλευρά της Samsung με στόχο να πιέσει τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω. Θα το μάθουμε στην ημέρα μέχρι αύριο. Έτσι κι αλλιώς εκτός από το Φανδρόκελο, ο Παναθηναϊκός έχει και άλλες περιπτώσεις αριστερός πόδαλος στο περιγύρι. Δεν βιάζεται, δεν θα κάνει βιαστικές κινήσεις και κινήσεις πανικού. Υπάρχει ο Ντεφράι, ο οποίος είναι πανέτοιμος και θα είναι βασικός στο πρώτο παιχνίδι με την Μπάξ. Υπάρχει ο Ίγκασον, υπάρχει ο Κάτρις, υπάρχουν και δικοί αμυντικοί, υπάρχει ο Τουμπά. Θα κάνει την κίνηση που πρέπει την κατάλληλη στιγμή με έναν παίκτη ο οποίος θα τον θέλει ο προπονητής και που θα θέλει και αυτός να έρθει στην ομάδα. Ο Φανδρόκηλος στις επαφές που είχε κάνει με τον Παναθηναϊκό ήθελε πάρα πολύ. Να δούμε τώρα ποιο θα είναι το. Ποια θα είναι η κατάληξη. Να πούμε ακόμα ότι από το πρόσωπο της Αντίντας μάθαμε ότι ο Παναθηναϊκός ανανέωσε τη συμφωνία με την Αντίντας για τα επόμενα 3 χρόνια. Έτσι. Και τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα φανούν τις επόμενες ημέρες όσον αφορά τα αγωνιστικά. Θα δούμε πώς θα εμφανιστεί η ομάδα αύριο σε ένα πολύ δυνατό τεστ με τη Rapid στη Βιέννη. Σε ένα γήπεδο που θα έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γιατί υπάρχει πολύ καλή σχέση ανάμεσα στη Rapid και τον Παναθηναϊκό, τους οπαδούς των ομάδων. Η Rapid, η οποία ήταν υποψήφια αντίπαλος, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα πότε, ή πέσει πρόπεση και τελικά νομίζω πέσει και πέσει ο Παναθηναϊκός με την Betis, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος σε κάποια αυτές τις φάσεις παντού, νοκάουτ.
0: Ήταν ένα υποψήφιο ζευγάρι πρέπει να ήταν.
1: Ναι, ένα υποψήφιο ή την προηγούμενη, ή στο conference, δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι καλά. Αλλά τέλος πάντων.
0: Α, για τη Rapid λες ήταν νομίζω το conference. Το conference που έπεσε με τη Φιωρεντίνα. Γιατί είχε φτάσει μέχρι τις 8.
1: Εκείνη τη χρονιά με τη Φιωρεντίνα. Οπότε έτσι είναι τα πράγματα. Αυτά όσον αφορά το του Παναθηναϊκού, Γιωργάρα μου.
0: Ωραία.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Ωραία. Εντάξει, Τάσο, οπότε πάμε σε ένα μικρό break. Μήπως έχει έρθει ο Κέτσε.
1: Ναι,
0: και συνεχίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
8: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά, 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
17: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
16: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
17: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τάσο, είσαι ολοκληρός, έτσι.
1: Βεβαίως, αγόρι μου.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα μεταγραφικά. Περιμένουμε πιθανότατα αύριο να βρεθεί στην Αθήνα, να περάσει από ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ρόκα, να υπογράψει ο νεαρός εξτρέμ 21 ετών από την Τζιρόνα στον Ολυμπιακό, 5 εκατομμύρια περίπου θα κοστίσει μεταγραφή. Θα υπερβεί τα 6-6,5 αν εκπληρωθούν και όλα τα μπόνους που υπάρχουν. Είπα, θα κρατήσει και ένα ποστό μεταπόληση στην Τζιρόνα για ένα εξτρέμ που ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπερ. Θα είναι η επόμενη μεταγραφή. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι γράφονται πολλοί τραυματοφύλακες για τον Ολυμπιακό. Αυτό ενδεχομένως δεν έχει να κάνει γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να είναι προετοιμασμένος σε περίπτωση παραχωρηθεί ο Τζολάκης. Σε περίπτωση δηλαδή που έρθει μια πρόταση μεγάλη από Αγγλία και δεν μπορεί να τον θέλει και ο ίδιος να πάει και δεν θα μπορέσει και ο Ολυμπιακός να αρνηθεί την εν λόγω πρόταση. Ακούγονται αρκετά ονόματα. Ας κρατήσουμε αυτό του Παραγουανού τραυματοφύλακα που ήταν και με την εθνική ομάδα της Παραγουάης στο Μουντιάλ. Πολύ καλός ο Ορλάντο Χιλ που ακούγεται, αλλά τώρα δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Υπάρχουν και δημοσιεύματα για τον Ορτέγκα ότι τον θέλει River Plate. Αυτό που γνωρίζω εγώ από αργεντινή πλευρά είναι ότι είναι νούμερο ένα στη λίστα της River Plate το Ορτέγκα. Αλλά θα πρέπει να τα βρουν οι δύο ομάδες. Γύρω στα 3,5 εκατομμύρια, κάπου εκεί πρέπει να ήταν η τελευταία πρόταση της River. Ο Ολυμπιακός θέλει 6, είναι διαφορά, αλλά τον θέλει πολύ η River Plate. Και μένει να φανεί τι μπορεί να γίνει. Πρόκειψε και ένα όνομα από Ισπανία για τον Ολυμπιακό, για αριστερό μπακ 22 χρονών από τη Σεβίλη, ο Όσο, έτσι λέγεται, έτσι είναι το παρατσούκλι του. Για την ακρίβεια γράφει ότι είναι για την Νότιχαμ. Κάποιοι άλλοι Ισπανοί λένε ότι είναι για την Νότιχαμ, αλλά μπορεί να είναι και για τον Ολυμπιακό. Να το δούμε αυτό. Αλλά είναι μια επιλογή που έχει ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε. Σίγουρα πάντως ο Ολυμπιακός, νομίζω στα μπακ του, θέλει να πάρει Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έλληνα ή Έλληνες. Γι' αυτό, για παράδειγμα, στο γιαζοδεξιά άκρο της άμυνας υπάρχει περίπτωση του Σάλιακα για να συνθέσει ένα δίδυμο, εφόσον ο Ολυμπιακός προχωρεί στην λόγω περίπτωση με τον Μαφαίο στο δεξιά άκρο της άμυνας. Γι' αυτό και τα αριστερά υπάρχει τόσο καιρό ανοιχτό το θέμα του Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται, αλλά παρακολουθεί διαρκώς τι γίνεται. Μήπως κάποια στιγμή κάνει κάποια νεότερη κίνηση για να κλείσει τον ποδοσφαιριστή. Υπάρχει περίπτωση του Τσιμίκα που πρέπει να δούμε τι και πώς συμβαίνει. Γιατί ξεκίνησε προετοιμασία η Λίβερπουλ, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται στην εν λόγω περίπτωση. Αλλά είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει έναν ή δύο Έλληνες για να ενισχύσει και τον ελληνικό του κορμό, να μην έχει κάποιο ζήτημα και με τις λίστες και τα σχετικά. Γιατί όπως ξέρουμε, εάν οι Έλληνες δεν είναι 8 στη λίστα της UEFA, μετά για κάθε Έλληνα λιγότερο αφαιρείται και ένας ξένος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ελληνικές ομάδες και για όλες τις ομάδες, έτσι, να έχουν τους ποδοσφαιριστές τους γηγενείς για να μην έχουν πρόβλημα γενικότερα. Από εκεί και πέρα, νομίζω πως υπάρχουν και άλλα θέματα ανοιχτά για τον Ολυμπιακό, όπως του χαφ που θέλει να πάρει, του εξαροχταριού, και γενικότερα νομίζω ότι εκεί ο Ολυμπιακός πήγε πάρα πολύ ψηλά σε μια οικονομική υπέρβαση που θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει μια υπέρβαση ώστε να αποκτήσει ένα χαφ που θα του αλλάξει πολύ όλο τον άξονα του και όλο τον τρόπο παιχνιδιού του γενικότερα και θα βελτιώσει τον Ολυμπιακό σαν ομάδα. Γι' αυτό ακούμε διάφορα ονόματα, αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι για το αν θα είναι κάποιος από αυτούς ή κάποιος άλλος. Δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο από τα ονόματα που ακούμε να μείνει κανείς από αυτούς. Είναι κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Σήμερα το βράδυ θα φύγει και η αποστολή επί της ουσίας. Όσοι έχουν επιστρέψει Ελλάδα, να επιστρέψει στην Ολλανδία. Λογικά δεν θα έχουμε κοψίματα ακόμα. Παρότι έτσι φαίνονταν αρχικά, φαίνεται λογικά ότι δεν θα έχουμε μάλλον κοψίματα. Θα πάνε πάλι οι ίδιοι και κάθε φορά που θα κάνει και μια μεταγραφή ο Ολυμπιακός, θα πριν και ένα παίχτη, κάποιος θα κόβεται αντίστοιχα. Γιατί δεν μπορεί να δουλεύει προπονητής με 30 και 35 ποδοσφαιριστές. Θα είναι ο Ζώτα Σίλβα στην αποστολή. Από τις επόμενες ημέρες θα ενσωματωθεί και ο Ρόκα. Οπότε ο Ολυμπιακός θα έχει φρέσκα πόδια στην επιθετική του γραμμή. Ο Κλέιτον, φαντάζομαι και αυτός θα πάει. Γιατί ο Κλέιτον, εντάξει, έπαθε μια θλάση, θα μείνει καμιά 15 μέρες εκτός. Αλλά λογικά θα κάνει τις θεραπείες και τα σχετικά θα τα. Την θεραπεία του αυτή θα την ακολουθήσει μέσα στην Ολλανδία. Ενώ και ο νεαρός ο Φίλης, που είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την προσέχει πάρα πολύ, είναι ένα παιδί από τις ακαδημίες του που τον προσέχει και έχει καλό πρόσωπο στα πρώτα δύο φιλικά παιχνίδια. Είναι και ψηλό παιδί, είναι αριστεροπόδαρος, αμυντικός μέσος και είναι καλός ποδοσφαιριστής. Του ανανεώνει το συμβόλαιο του Ολυμπιακός για να καταφέρει να να τον διατηρήσει για αρκετά χρόνια. Χρειάζονται φέτος, μην ξεχνάμε, και δύο παίχτες έτσι από το 2004 και κάτω που έχουν γεννηθεί. Είναι δύο πλέον. Δηλαδή, τι σημαίνει δύο, δύο στην εντεκάδα και δύο σίγουρα στον πάγκο.
1: Δηλαδή, 100%.
0: Δηλαδή, οι τέσσερις παίχτες νέοι, πρέπει να έχει οι τέσσερις παίχτες νέου στο ρόστερ η ομάδα. Για να μην πω πέντε, μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, κάποιο τραυματισμό, οτιδήποτε, μια κάρτα, κάτι. Αλλά με τους δύο Έλληνες μικρούς, χρειάζεται τώρα να δούμε τι θα επιλέγει κάθε φορά η ομάδα. Μια εύκολη λύση θα μπορούσε να ήταν κάποιο τραυματοφύλακα, αλλά δεν είναι και, και εύκολο να εμπιστευτεί ένα 18χρονο τραυματοφύλακα και ένα 19χρονο, έτσι. Γιατί στην αρχή που θα είναι league phase, άμα παίζει μια ομάδα β' εθνική σε μια πιο μικρή ομάδα της Super League, θα πεις θα βάλω και ένα τερματοφύλακα μικρότερο. Άμα πας στα προημιτελικά, στα ημιτελικά και έχεις ένα ντέρμπι, τι κάνεις εκεί. Είναι ζήτημα όλο αυτό. Αυτά τώρα πάνω κάτω στα μεταγραφικά ζητήματα. Να πω και δύο πράγματα από τα λόγια, από μερικά από τα λόγια που πριν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γιατί είχαμε και εκλογές. Πάλι δεν βγήκε αποτέλεσμα. 7-7 πάλι. Μεταξύ έτσι του Γιάννα Λαφούζου και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και αύριο να θυμίσουμε ότι έχουμε τις νέες εκλογές. Τις τρίτες εκλογές. Τώρα δεν ξέρω, Τάσο. Μέσα μια μέρα δεν μπορεί να αλλάξει. Πραγματικά. Με το 7-7. Νομίζω το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι αν ψηφίσει ΕΠΟ. Δεν το έχουμε δει βέβαια αυτό να συμβαίνει ποτέ. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και την αυριανή ψηφοφορία. Να πούμε μερικά από τα λόγια που είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, μέχρι πρόεδρος και πρόεδρος της Super League. Εξαπέλυσε επίθεση και στην ΕΠΟ και στον κύριο Γκαγκάτση και στον κύριο Σαββίδη, λέγοντας ότι στηρίζουν έτσι την προεδρία του κυρίου Αλαφούζου. Και ότι γενικότερα υπήρχαν προσεγγίσεις, προφανώς εννοεί από την ΕΠΟ και από, δεν ξέρω ποιος, από την ΕΠΟ προφανώς σε άλλες ομάδες για να αλλάξουν την ψήφο τους. Και ο ίδιος μεταξύ άλλων είπε και ότι απέδειξε από την αρχή της θητείας μου ότι θέλω το καλό των ομάδων και με τις χορηγίες που εξασφαλίσαμε για να γίνουν η βιώσιμη λειτουργία της Super League και με την προσπάθεια για κοινή τηλεοπτική διαχείριση. Καταφέραμε να έχουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για 4 χρόνια για να μην έχουμε ανάγκη ούτε τον Μαρινάκη, ούτε τον Αλαφούζο, ούτε τον Σαββίδη, ούτε κανέναν. Δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου το να είμαι πρόεδρος στη Super League, ούτε την ομάδα μου βοηθάει κάπου. Για να εκτονωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, εγώ δέχομαι να έχουμε έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής, όπως η κυρία Κοξένογλου, που έχει αποδείξει ότι είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού, είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυτά.
1: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για εγώ, να πω την άποψή μου. Καταρχάς, αυτά που λέει ο κ. Μαρινάκης, ότι η κυρία Κοξένογλου είναι κοινής αποδοχής, είναι ψέμα, είναι απόλυτα ελεγχόμενη από τον ίδιο. Και κατά δεύτερον, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι μετά την ψηφοφορία, που okay, ήταν 7-7 το σκορ, έπεσε μια πρόταση της ΕΠΟ στο τραπέζι για να βρεθεί λύση και να πάει μπροστά η ιστορία, το ένα χρόνο να δικήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και τον άλλο ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο Γιάννης Αλαφούζος το δέχτηκε, παρά το γεγονός ότι η θέση του είναι ακριβώς άκρος αντίθετης με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης όμως δεν το δέχτηκε και έδειξε ότι μάλλον δεν θέλει να δοθεί λύση, αλλά θέλει να το πάει εγωιστικά. Εγώ έτσι το βλέπω και έτσι το κρίνω. Η ουσία είναι ότι μετά την τρίτη ψηφοφορία, εφόσον υπάρξει πάλι ισοπαλία, έχω την αίσθηση ότι θα ψηφίσει ΕΠΟ. Ναι, δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή για κλήρωση που λέγανε δεν υπάρχει. Έτσι, γιατί είχε πέσει, είχε ακουστεί πριν καμία εβδομάδα ότι μπορεί να γίνει κλήρωση.
0: Να βγει τυχαία δηλαδή κάποιος πρόεδρος με κλήρωση.
1: Να γίνει μια κλήρωση, να μπουν τα δύο ονόματα και γίνει κλήρωση. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε θα πάμε μάλλον σε μια.
0: Και αυτό της ΕΠΟ είναι περίεργο γιατί δεν έχει ψηφίσει ποτέ και θα δημιουργηθεί μετά. Άλλα ζητήματα.
1: Ναι, αλλά εδώ νομίζω ότι η πρόταση της ΕΠΟ ήταν σωστή. Δηλαδή, να δικήσει με ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Και πολύ σωστά ο Αλαφούζος το δέχτηκε αυτό. Okay, παρά το γεγονός ότι διαφωνεί κάθετα με τις πρακτικές και με τις θέσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, όμως από την άλλη βέβαια είχαμε άρνηση, οπότε πάμε αναπόφευκτα σε άλλη μια ψηφοφορία.
0: Και το θέμα είναι αυτό που άκουσα και πριν να λέγεται, ότι εφόσον δεν είναι κάποιος μέλος ομάδας, δηλαδή πρόεδρος ή ιδιοκτήτης, διευθύνοντας σύμβουλος, κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Ενώ να βρίσκει έναν άτομο εκτός των ομάδων κοινής αποδοχής. Δεν επιτρέπεται,
1: υπάρχει,
0: αυτό.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Κοιτάξτε τι κάνεις. Λοιπόν, υπάρχει μια, εδώ λέμε κάτι το οποίο το κοινής αποδοχής δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει? Γιατί μιλάμε για δύο ανθρώπους που υποστηρίζουν τελείως διαφορετικά πράγματα, καταλαβαίνεις. Οπότε.
0: Όχι, γι' αυτό σου είπα κοινής αποδοχής. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, είπε ο κύριος Μαρινάκης την κυρία Κοξένογλου που έχει ξαναυπάρξει πρόεδρος. Πώς το λένε, είναι στον ατρόμητο η κυρία Κοξένογλου. Ο Παναθηναϊκός δεν θα θελήσει, ας πούμε. Άμα πει, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός να είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, λέγω, ή ο κύριος Λισάνδρου, θα πει ο Ολυμπιακός δεν θέλουμε.
1: Ακριβώς, αυτό λέω.
0: Γι' αυτό λέω ότι αν βρίσκανε κάποιον εκτός των ομάδων.
1: Ναι.
0: Θα ήταν μια λύση, αλλά και πάλι δεν επιτρέπεται αυτό από τη Λίγκα να μπει κάποιος, δηλαδή, που δεν είναι σε ομάδες, στις 14 ομάδες του συνεταιρισμού, για να βρεθεί κάποια λύση. Οπότε αύριο να δούμε τι θα γίνει πραγματικά.
2: Πάντως, εντάξει, η πρόταση της ΕΠΟ όντως είναι πιο normal για ένα και ένα
1: χρόνο. Και εγώ αυτό είπα πριν.
2: Θα μπορούσε να γίνει δηλαδή και να.
1: Να τελειώνει η ιστορία. Μια χρονιά ένας, μια χρονιά όλος.
2: Μπορεί να το, να το ξανασκεφτούν αύριο.
0: Να ξαναπέσει το τραπέζι, να αν υπάρχει ισοπαλία.
1: Είναι κάθετος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
2: Λέω, ρε παιδί μου, επειδή είναι το 7-7.
1: Ναι.
2: Αν μείνει και αύριο το 7-7.
0: Πάντως και από τις ομάδες φαντάζει πολύ δύσκολο να αλλάξει κάποιος.
1: Όχι.
2: Ναι, τώρα. Είναι μετά και από μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, που πέρασε, αφού δεν άλλαξε κάποιος, δύσκολο.
1: Ναι, διότι πρέπει να πούμε, μην κοροϊδευόμαστε, και από τις δύο πλευρές έχουν γίνει σίγουρα ζυμώσεις.
2: Ναι, σίγουρα κάποιον θα προσπαθήσουν να πιάσουν. Ναι, οπωσδήποτε.
0: Οπότε, παιδιά, πάμε break.
1: Βεβαίως.
0: Πολιτικό δελτίο και να συνεχίσουμε και έτσι που ήρθε πριν από λίγο.
1: Βεβαίως.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στις Βρυξέλλες. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε εργοτάξιο στην κεντρική πλατεία των Βρυξελών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 6 άτομα που αγνοούνται. Εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας επιθεώρησης εργασίας έκανε λόγο για προσδιορίστο αριθμό σωρών σε 2 ανελκυστήρες στο μεγάλο έργο ανακαίνησης στην πλατεία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι 2 42χρονοι συλληφθέντες για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου θα βρεθεί σε λίγη ώρα και οι 46χρονοι, οι οποίοι φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απευθύνει μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή. Τα κρούσματα αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από κατάστημα εστίασης της πόλης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θερεάς Ελλάδας δήλωσε σήμερα πως οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή του μολυσμένου κρέατος. Σειρά εκρηξεών έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε σήμερα σε αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις εντός του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τα ύδατα του κόλπου του Ομάν έως τις 29 Ιουλίου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη των Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια 2ωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία, αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings for FM 94,6. Εκπομπή Reporters με Κώστα Κιτζόγλου, Τάσο Νικολογιάννη, Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα. Με Παναγιώτη Ρήλο στον ήχο. Με Κωνσταντίνα Πανούτση και Μανώλη Μουσουράκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και ο Κέτσε συνεχίζει. Τάσος εδώ, έτσι.
1: Δεν είμαι, κύριε Γιώργο.
0: Οπότε ο κύριος Κέτσε.
2: Λοιπόν.
1: Και ο κύριος Κέτσε.
2: Να πούμε ότι και η ΑΕΚ έχει αεροφιλικό, όπως και ο Παναθηναϊκός. 8 η ώρα.
1: Α, ναι, 8, ε.
2: 8 εμείς.
1: Δεύτερο εμείς.
2: Οπότε από 7 μέχρι 10, Γιώργο.
0: Τι, αύριο έχετε φιλικό.
2: Δεν θα έχουμε
0: αύριο,
2: και το άγχος. Αν όψει το αγώνα.
0: Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. 8
1: ναι,
0: η ώρα.
1: Ναι, ναι,
0: ΑΕΚ
1: και 8 η ώρα. 7 ο Παναθηναϊκός.
0: Έχουμε και παιχνίδι αύριο να ποντάρουμε.
2: Μπράβο.
1: Τελειώνει 9.30 του Παναθηναϊκού.
2: Προτιμώ να παίξουμε την ΑΕΚ αύριο πάντως παρά το ή τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τώρα τι θα παίξουμε. Μπορεί ο Τάσος να πει για ΑΕΚ και εγώ για Παναθηναϊκό.
1: Ωραία, ωραία. Δεν έχω πρόβλημα κανένα στα φιλικά.
2: Έτσι, μπράβο, σωστό. Να πούμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ παίζει αύριο με τη Φύτεσε. Έχει ένα φιλικό. Πιθανότατα θα δούμε τον Αλεξίου, πρώτο μάτς. Επίσης θα δούμε και τον Γιώβιτς. Σήμερα έκανε κανονικά προπόνηση. Γιατί είχε ένα πρόβλημα και δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ζούπκοβ επίσης επανήλθε. Ο Ζήνη ακόμη δεν έχει ξεπεράσει το θεματάκι που είχε. Πιθανόν να λείψει και ο Μάνταλος αύριο. Δεν έκανε προπόνηση σήμερα. Είναι με τη Φύτεσε το παιχνίδι. Το απόγευμα η προπόνηση είναι κυκλισμένον. Ο Νίκολης το έκανε και πέρυσι αυτό. Την τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι, το φιλικό, την έκανε χωρίς κόσμο και χωρίς δημοσιογράφους απεσταλμένους. Μόνο στις προπονήσεις το κάνει αυτό. Στην προπόνηση πριν το παιχνίδι το κάνει αυτό. Όλες οι άλλες εννοείται οι προπονήσεις ήταν ανοιχτές για όλους. Εντάξει, πιο δύσκολο μάτς εννοείται. Φύτε σε πιο καλή ομάδα, παραδοσιακή ομάδα στην Ολλανδία. Νομίζω ότι θα είναι μια ευκαιρία να δούμε ακόμη περισσότερα πράγματα αύριο από την ΑΕΚ. Μετά το φιλικό με την Τεγκράφτσαπ που έγινε την Κυριακή. Τώρα, εντάξει, το θέμα Πινέδα έχει ανάψει έτσι με τα δημοσιεύματα από το Μεξικό. Αυτό που λέγεται για πρόταση στην ΑΕΚ, δεν υπάρχει καμία πρόταση. Κανείς δεν έχει ενοχλήσει την ΑΕΚ μέχρι τώρα. Να πούμε ότι, να επαναλάβουμε μάλιστα αυτό που λέμε κάθε καλοκαίρι, ότι αν κάποια ομάδα τα βρει με τον ποδοσφαιριστή και καταθέσει τη ρήτρα, η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μέχρι τώρα αυτό δεν έχει γίνει. Εγώ το βλέπω δύσκολο να γίνεται και φέτος, αλλά okay. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπαίνει σε συζητήσεις, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Τώρα δεν ξέρω αν στην πορεία με την επιστροφή του Πινέδα προκύψει κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ περιμένει τον Πινέδα να επιστρέψει, να ξεκινήσει προπονήσεις από 23 του μήνα στην Ολλανδία, από το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας με την ομάδα, και να ταυτόχρονα να κάνει συζητήσεις μαζί του και με τον μάνατζερ του για νέο τριετές συμβόλαιο, και να δούμε αν θα υπάρξει αποτέλεσμα από αυτές τις συζητήσεις. Να πούμε επίσης για το Στρακόσια ότι ανεβάζει ρυθμούς και είναι πιθανό στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας να είναι έτοιμος. Υπενθυμίζω ότι είχε κάνει μια επέμβαση μετά το τέλος του πρωταθλήματος και πέρασε σχεδόν όλο το καλοκαίρι με αποθεραπεία. Στις πρώτες μέρες κάνει προπονήσεις αλλά χωρίς μπάλα με τα χέρια, επειδή ήταν στον ώμο το πρόβλημα που είχε. Αυτά.
0: Ωραία.
2: Για την ΑΕΚ.
0: Ωραία. Οπότε ξεκινάμε. Τάσο, ξεκινήσεις, έχεις μηνύματα, έτσι.
1: Ξεκινάω. Έχω μηνύματα. Λοιπόν. Εξαιρετικές φανές, ζωγράφισε πάλι η Adidas. Μην σκεφτούν να αλλάξουν εταιρεία, τι φοράνε οι μεγάλες ομάδες. Εχθές ανακοινώθηκε ότι για άλλα 3 χρόνια Adidas και Παναθηναϊκός μαζί. Οπότε, Τάσο καλησπέρα. Ο Κρίστιανσεν έχει ψήφιση να αγοράσει την ίδια με 4 εκατομμύρια ακόμα και αν δεν συμπληρώσει τα μισά μας με 45 λεπτά που τότε γίνεται υποχρεωτική. Μάριος, όχι. Εάν δεν συμπληρώσει τα λεπτά αυτά, δεν υπάρχει, δεν ισχύει ρήτρα. Έτσι. Είναι ξεκάθαρη η συμφωνία. Είτε τα συμπληρώνει τα μισά παιχνίδια πάνω από 45 λεπτά, ο Παναθηναϊκός πληρώνει 4 εκατομμύρια και τον κάνει δικό του, είτε δεν συμπληρώνει αυτά τα παιχνίδια και ο παίκτης επιστρέφει στη Λέστερ. Αυτή είναι η συμφωνία. Το ξαναλέω για να διασφαλίσει ο Στέφανος Κοτζόλης τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού και πολύ καλά έκανε, αλλά παράλληλα να φέρει και ένα παίκτη που ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής. Ένα παίκτη που είναι διψασμένος. Άμα δει κάποιος τη δηλώση που έκανε πριν από λίγο στο κανάλι του Παναθηναϊκού, θα καταλάβει πόσο πολύ όρεξη έχει για να επανέλθει μετά την περσινή άσχημη χρονιά. Πόσο ωραία λόγια λέει για τον Παναθηναϊκό, για τον οποίο τονίζω ότι τον θυμάται από τις μάχες του Ντικομπεχάγη στο Champions League και φυσικά για τον προπονητή, αλλά και ότι τονίζω που τον ξέρει πολύ καλά και το ότι έχει ένα πλάνο και του αρέσει πολύ το πλάνο. Αλλά φυσικά λέει κιόλας ότι μίλησε με παίκτες που έχουν αγωνιστεί εδώ για να πάρει πληροφορίες, χωρίς να λέει λεπτομέρειες. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Κρίστας ενέρχεται για να κάνει ένα restart. Και αυτό είναι το καλύτερο νέο για τον Παναθηναϊκό, εφόσον το παιδί έχει υγεία. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα βγει κερδισμένος 100%. Τάσο, όντως βλέπω κάτι καλό να φτιάχνετε φέτος. Παρ' όλα αυτά κρατάω μικρό καλάθι, γιατί θέλω να μας δούμε τους κύριους ανταγωνιστές μας εντός αλλά και μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Φυσικά και θα κρατάω μικρό καλάθι. Ότι γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα τα σαρώσει όλα που λέμε. Χρειάζεται βήμα-βήμα, με ταπεινότητα, να πηγαίνουμε τα παιχνίδια Ελλάδα και Ευρώπη και κυρίως να προκριθεί πρώτα στη League Face του Conference League. Τάσο Νίδρου, που θέλει τα εξτρέμ του να είναι ταχύτατα και να έχουν καλά τελειώματα. Πώς θα το λύσει αυτό με τον Πελίστρη? Δεν το ξέρω αν θα το λύσει. Θα το δούμε μετά τις προπονήσεις που θα δει τον Πελίστρη και ποια θα είναι η απόφασή του. Θα το δούμε. Έχουμε κάποια εξέλιξη με οκτάρι και κεντρικό μπακ. Ποιες είναι οι εναλλακτικές του Γιάννη για τον Φάιν Τρόκελεν? Δεν γνωρίζω κάτι για τις εναλλακτικές. Και για το οκτάρι και το κεντρικό μπακ, ο Παναγικός αυτή στιγμή δεν πρόκειται να βιαστεί. Θα πάρει παίκτες μόνο αν πραγματικά είναι αυτοί που θέλει, ειδικά στο οκτάρι να κάνει τη διαφορά και στο κεντρικό μπακ να είναι στεροπόδαρος και να έχει τα στοιχεία που θέλει ο προπονητής. Είτε είναι ο Φαντρόκελεν είτε κάποιος άλλος. Τάσο, χαιρόμαστε που ο πρόεδρος ενεργοποιείται και στο θέμα του πρόεδρου της Σούπερ Λίγκας. Στέλνει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι είναι παρόν και δεν θα επιτρέψει παιχνίδια εις βάρος άλλων ομάδων. Μα το Θεό, ρε γαμό, το λέει που διαφωνεί ο Λαφούζος στα δεκτενόμενα, είσαι θέση να εξηγήσεις τάσο. Εάν δεν καταλαβαίνεις, φίλε μου, εσύ, ότι αυτή τη στιγμή οι θέσεις του Λαφούζου είναι άκρως αντίθετες με τις θέσεις και τις πρακτικές του Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν μπορώ να σου εξηγήσω κάτι διαφορετικό, αν δεν καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Την προηγούμενη φορά έχεις πει τάσο ότι ήταν ήττα του Μαρινάκη, είχες γράψει σχετικά, πάω όλοι μαζί και μόνος του. Το χ τι είναι για τον Λαφούζο? Είναι μια νίκη για τον Γιάννη Λαφούζο και για τις ομάδες που τον υποστηρίζουν, γιατί έχουν εμποδίσει την επανεκλογή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αλλιώς θα είχε βγει. Το ότι έχουν μπλοκάρει την επανεκλογή του είναι μια μεσή νίκη. Ουσιαστικά αυτό λέω και σήμερα, δεν αλλάζω κάτι. Μακάρι αντί να δείξει αυτά που λέτε ότι κάνει την προπόνηση, με αυτά που δείχνουμε και τώρα δεν διαφέρει το Ματσίνη. Κάτι μου λέει ότι θα πάμε για εξτρέμ. Υπερβολικός είσαι. Να έχει την υπομονή με τους παίκτες για να τους κρίνετε, ειδικά αυτούς που έρχονται από την Αργεντινή. Να θυμίσω ότι τα μπόρδα λέγαμε ότι είναι παίκτης β' εθνικής κάποιοι, πέρσι στην αρχή της σεζόν, και είδαμε συνέχεια πόσο απαραίτητος ήταν. Ο Αντίνο είναι και αυτός παίκτης που έχει έρθει από την Αργεντινή. Πού τον έχει κρίνει τον Αντίνο? Αν τον έχει κρίνει στην περσινή σεζόν, πώς θα κρίνεις έναν παίκτη όταν η ανάπτυξη της ομάδας είναι με γιώμα μπροστά στο σεντερφόρ? Τι να σου κάνει το εξτρέμ? Αν τον έχει κρίνει από τη φετινή σεζόν, πού πρόλαβες να τον δεις? Γιατί αν τον έχει δει στα φιλικά, έχει βάλει και δύο πολύ ωραία γκολ στο πρώτο φιλικό. Έτσι. Ο προπονητής τέλος πάντων πιστεύει στον Αντίνο, θεωρεί ότι θα βγάλει αυτό που μπορεί την κατάλληλη στιγμή. Δεν έχει καμία σχέση πρακτικά με τον Μαντσίνη, μπορώ να σου το διαβεβαιώσω. Και εξτρέμ ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει, ναι, το πιστεύω και εγώ, αλλά όχι στη θέση.

0: να λες ότι είναι για τετράδα ξανά το σύνολο, πιστεύω ότι στην τετράδα θα μπει με δυσκολία. Φυσικά απαντάω στα μηνύματα με το ύφος που με ρωτάνε.
1: Τα σου, βάλε μια ανατελεία, να που κάνουμε ένα break και συνεχίζεις.
0: Ναι, ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
12: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τάσο, πριν συνεχίσει, έχουμε Άρη Ασβεστά στην παρέα μας. Άρη, τι κάνεις?
16: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον Άρη.
17: Έλα ρε Άρη, φτιάξε μας ρε Άρη, πες μας τι γίνεται.
16: Λοιπόν, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να μου δώσετε λίγο χρόνο.
17: Όσο θέλεις, Άρη.
1: Να ξαναπάρουμε σε λίγο, δηλαδή.
16: Όχι, όχι.
1: Α.
16: Να μου δώσετε χρόνο από την εκπομπή σας και από αυτά τα θέματα.
17: Όσο θέλεις, Άρη.
0: Όλος ο χρόνος δικό σου, Άρη.
17: Χαιρόμαστε να ακούσουμε αυτά που θα μας πεις. Περιμένουμε με αγωνία.
16: Λοιπόν, θα σας πω τι είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης μέσα στη συνεδρίαση της Super League στη διάρκεια των εκλογών σήμερα. Τα οποία έχει κάνει μια ομιλία κανονική, δηλαδή, έχει πει πολλά. Και τα οποία όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία και δείχνουν και τις προθέσεις του εν όψη της αυριανής διαδικασίας. Αύριο στις 3.30 θα γίνουν ξανά οι εκλογές, θυμίζω, στη Super League. Λοιπόν, ο Μάκης Γκαγκάτσης κάνει μια αναφορά στο τι λέει ο νόμος, το καταστατικό και τα καταστατικά της FIFA και της UEFA, ότι η ΕΠΟ είναι η ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή στην Ελλάδα και ότι φέρει την ευθύνη και τη διοίκηση και την εποπτεία και τον έλεγχο και την προστασία του αθλήματος γενικότερα.

0: σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα λέει την ανάπτυξη της κορυφαίας κατηγορίας, η ΕΠΟ έχει παραχωρήσει στο συνεταιρισμό, στη Super League, το σύνολο των εξουσιών που απαιτούνται προκειμένου να διοικήσει και να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη κατηγορία και να διεξάγει το πρωτάθλημά της. Κάνει μία αναδρομή στην ίδρυση του συνεταιρισμού το 2006, όπου υπήρχε συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη και σύνθεση απόψεων, και για τον λόγο αυτό είχε συμφωνηθεί τότε η πρώτη διετή θητεία να μοιραστεί ανάμεσα στον Πέτρο Κόκαλη και τον Γιάννη Βαρδινογιάννη το 6-7 και το 7-8, και είπε ότι μετά ανέλαβε το 8 και ο κύριος Θανόπουλος από την ΠΑΕ ΑΕΚ ομόφωνα. Βέβαια εδώ κάνει λάθος, το 8 Πυλαδάκης ανέλαβε, το 9 ανέλαβε ο Θανόπουλος. Λοιπόν, λέει ότι σε αυτές τις εκλογές όμως τώρα τις τωρινές η ποδοσφαιρική κοινότητα έγινε μάρτυρα της υποβολής δύο υποψηφιωτήτων, δύο πανίσχυρων επιχειρηματιών με πολλές πτυχές στην κοινωνική και πολιτική ζωή, οι οποίες λειτουργήσαν ως αντίθετη πόλη, συσπηρώνοντας η κάθε μία από 7 ΠΑΕ. Αυτό έχει ως συνέπεια να καταστεί ανέφικτη η εκλογή Προέδρου για δεύτερη φορά σήμερα και να διαταραχθεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συνεταιρισμού. Η ΕΠΟ παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό και ανησυχία την αρνητική αυτή εξέλιξη, θεωρώντας ότι υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί υφίσταται κίνδυνος να ενταθούν περαιτέρω τα φαινόμενα διχασμού και τοξικότητας στους κόλπους της Super League και κατ' επέκταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Επομένως, ως ΕΠΟ έχουμε μία πρόταση. Όπως έγινε και το 2006, έτσι και το 2026, να μοιραστεί η θητεία τα δύο έτη ανάμεσα στον κύριο Αλαφούζο και στον κύριο Μαρινάκη. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για δύο πανίσχυρους επιχειρηματίες με εγωισμό και ο καθένας θα ήθελε να είναι πρόεδρος για μία διετία. Ο κύριος Αλαφούζος, λέει ο Μάκης Γκαγκάτσης, μπορεί να πει ότι ο κύριος Μαρινάκης ήταν την προηγούμενη τετραετία και ότι δεν είναι προτεκτοράτο του Ολυμπιακού ή Super League από τα 20 χρόνια παρουσίας να είναι τα 10 στην προεδρία. Ο κύριος Μαρινάκης από την άλλη μπορεί πολύ σωστά να πει ότι εγώ εξελέγει μέσω δημοκρατικής διαδικασίας και μέσω αυτής πήρα την πλειοψηφία και έφερα μια μεγάλη χορηγία στο συνεταιρισμό. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η πρόταση της ΕΠΟ είναι η μοναδική η οποία μπορεί να δώσει λύση στο αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει. Οπότε, η πρότασή μου αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο χρόνο να αναλάβει τη θητεία ο κύριος Αλαφούζος από το 2026 και να υπάρχει δέσμευση στα πρακτικά ενώπιον όλων ότι θα αποχωρήσει την 30 Ιουνίου 2027. Και το δεύτερο χρόνο ο κύριος Μαρινάκης έως την 30 Ιουνίου του 2028 που συμπίπτει και με τις εκλογές της ΕΠΟ τη λήξη της θητείας. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΠΟ είναι εγγυήτρια της συμφωνίας πέραν των όσων θα γραφτούν. Καταλαβαίνω ότι και για τους δύο δεν είναι πλήρως ικανοποιητικό αυτό που προτείνουμε. Όμως είναι κάτι που θα παρακαλούσα και τους δύο, είστε πανίσχυροι επιχειρηματίες λέει, εδώ όμως είμαστε το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να μπαίνει η κόντρα σας στο ποδόσφαιρο. Η πρότασή μου λοιπόν είναι αυτή, το 1-1. Διαφορετικά η ΕΠΟ ως θεματοφύλακας του ελληνικού ποδοσφαίρου πραγματικά θα αναγκαστεί να πάρει θέση στην επόμενη εκλογική διαδικασία κατά την κρίση της. Θεωρώ ότι η πρόταση είναι δίκαιη, έτοιμη και σωστή με τη λογική ότι ο κύριος Μαρινάκης ήταν πρόεδρος την προηγούμενη τετραετία, επομένως μπορεί να αναλάβει για ένα χρόνο ο κύριος Αλαφούζος και για άλλον έναν ο κύριος Μαρινάκης. Δεν θεωρώ ότι η θέση του Προέδρου της Super League δίνει δύναμη ή εξουσία σε κάποιον. Και πέραν αυτού θεωρώ ότι είμαστε η μοναδική λίγα που δεν διοικείται από κάποιον διευθύνοντα σύμβουλο. Ο πρόεδρος, πέρα από κάποιες προτάσεις στρατηγικής σημασίας, όπως η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπως οι κεντρικές χορηγίες, πρέπει απλά ο πρόεδρος να προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και να μην ασχολείται με την καθημερινότητα της Super League. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση, παιδιά, ο οποίος λέει ευθέως ότι εάν δεν το αποδεχτείτε έως αύριο, ουσιαστικά αυτό τους λέει, θα ψηφίσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ένα από τους δύο.
2: Είναι η πρώτη φορά που
0: και
2: γίνεται
0: θα ψηφίσουμε.
2: Αυτό,
0: τι είπες, Γιώργο.
2: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό από την πλευρά ΣΕΠΟ.
0: Δεν έχει ψηφίσει ποτέ η ΕΠΟ.
2: Αυτό λέω, ναι, θα είναι η πρώτη φορά.
0: Ψηφίζει λευκό. Και τώρα τις δύο φορές έχει ψηφίσει λευκό. Λοιπόν, Εγώ δίνω ερμηνεία δική μου, κατά τη δική μου εκτίμηση, από όσα διαβάζω, ότι αν ψηφίσει αύριο η ΕΠΟ θα ψηφίσει Αλαφούζο. Έτσι είναι πολύ ξεκαθαρό αυτό. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Άρη, καταρχάς να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι η πρόταση αυτή ετέθη σήμερα και ο Αλαφούζος τη δέχτηκε, ο Μαρινάκης την αρνήθηκε, δεν είναι?
0: Ισχύει αυτό που λες, ναι. Ο Αλαφούζος ήταν θετικός αυτή την πρόταση για ένα, από ένα χρόνο ο καθένας.
3: Ακριβώς.
0: Αλλά ο Μαρινάκης ήταν αρνητικός. Λοιπόν, και μάλιστα ο Μαρινάκης άφησε και υπονοούμενα, κάνοντας έτσι λίγο χιούμορ, λίγο ηρωνία, να πω ένα μπράβο, είπε, στον κύριο Σαββίδη για τον αγώνα που κάνει ώστε να εκλεγεί πρόεδρος ο κύριος Αλαφούζος. Λοιπόν, η πρόταση του Μαρινάκη ήταν να μπει Κοξένογλου.
3: Ο Γιάννης Αλαφούζος είπε... Άρη.
1: Ανεξάρτητη αρχή.
0: Κοξένογλου... Ανεξάρτητη. Η Κοξένογλου χρεώνεται στο Μαρινάκη και για αυτόν τον λόγο...
3: Γι' αυτό το λέω. Θα κάνω και λίγο χιούμορ για να ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε, αυτά που ακούμε. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, εάν επιμείνουν και οι δύο, έτσι, εντάξει, ο Γιάννης Αλαφούζος είπαμε είναι θετικός στο 1-1, αν επιμείνει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης αυτό, η ΕΠΟ θα αναγκαστεί να ψηφίσει.
2: Υπάρχει περίπτωση, Άρη, πριν την αυριανή, πριν να γίνουν οι εκλογές αύριο πάλι, να ξαναπροτείνει η ΕΠΟ το ίδιο?
0: Το προτείνει η ΕΠΟ, εξακολουθεί και το προτείνει.
2: Α, εννοείς ότι είναι στο τραπέζι ακόμα αυτό το σενάριο?
3: Ναι,
0: βέβαια. Αυτή είναι η πρόταση της.
2: Όχι, νόμιζα επειδή δεν συμφώνησε ο Μαρινάκης, συμφώνησε με όλο Αλαφούζο, ότι
0: όχι, αύριο πρόταση. Έχουμε πάλι εκλογές. Και τους λέει, εάν εξακολουθείτε και δεν το δέχεστε, θα αναγκαστούμε να πάρουμε θέση. Αυτό τη λέει.
3: Ναι, προειδοποιεί, ρε παιδί μου, η ΕΠΟ. Προειδοποιεί και λέει ότι αυτή τη φορά θα ψηφίσω. Αυτό δεν λέει, Άρη. Ουσιαστικά αυτό είναι.
1: Άρα, αν πάει αύριο και ο Μαρινάκης και πει ότι το αποδέχομαι, δεν θα γίνουν καν εκλογές, Άρη.
3: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Αυτό είναι θέμα διαδικασίας. Αλλά δεν χρειάζονται καν εκλογές, ναι.
1: Ναι, δεν θα γίνουν. Γιατί μετά μπορεί να ρίξει πάλι λευκό η ΕΠΟ και να πει ο Μαρινάκης, τώρα δεν το δέχομαι.
0: Λοιπόν, ο Γκαγκάτσης είπε να υπάρξει πρόβλεψη στα πρακτικά. Ρητά να δηλώσουν ότι ο Αλαφούζος ότι αναλαμβάνω την Προεδρία μέχρι 30 Ιουνίου του 27. Ναι. Έτσι. Και ο Μαρινάκης το ίδιο μέχρι 30 Ιουνίου του 28, που έτσι κι αλλιώς η θητεία λύγει. Εγώ θεωρώ πάντως, να ξέρετε, αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, ότι στην πραγματικότητα η προειδοποίηση ότι θα πάρουμε θέση είναι μια έμεση πίεση προς το Μαρινάκι.
1: Ναι,
3: δεν έχεις άδικο έτσι όπως το εκτιμάς. Είναι σαν να είμαστε σίγουροι.
2: Ότι αν δεν το δεχτείτε, εμείς θα ψηφίσουμε Αλαφούζο.
0: Δηλαδή με αυτά τα λόγια Γκαγκάτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σαν να λέει στον Μαρινάκι, θες δύο χρόνια Αλαφούζο ή ένα?
3: Ναι.
0: Διάλεξε.
2: Ναι, ένα ο καθένας, αλλιώς ψηφίζουμε.
3: Ναι.
0: Αν θες δύο χρόνια Αλαφούζο ή ένα χρόνο, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τώρα, ναι, θα δούμε αύριο πώς θα εξελιχθεί.
3: Αύριο τι ώρα έτσι είναι αυτό, Άρη?
2: 3:30.
0: Αύριο οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τις 3:30.
3: Όλη μέρα και έτσι αύριο.
1: Ωραία, φίλε.
0: Από τις 3 έχει προγραμματισμένο έτσι κι αλλιώς συμβούλιο Super League με πολλά θέματα. 3 η ώρα, και μετά έχει και γενική συνέλευση για την προκήρυξη του πρωταθλήματος, που είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε αυτό το θέμα, το θέμα της προκήρυξης.
3: Γιατί μπορεί να έχουμε την αναδιάρθρωση, δεν θα ζητήσουμε.
0: Ναι, μπορεί να έχουμε αλλαγές. Αν τεθούν οι προτάσεις αυτές που φημολογούνται, μπορεί να έχουμε θέμα αναδιάρθρωσης, ναι. Και θα συζητηθεί και το format των play-off και των play-out, αν θα παραμείνει το ίδιο και τη νέα σεζόν.
1: Αναδιάρθρωση, Άρη, στο τέλος της σεζόν, έτσι, για την επόμενη ή όχι?
0: Για τη μεθεπόμενη.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: αυτό είναι.
0: Η επόμενη
1: εννοώ
0: είναι η 26-27.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Στο τέλος της
0: ομάδες, ναι, 27-28. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει η προκήρυξη. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να πέσει ένας. Και να ανέβουν τρεις.
2: Μάλιστα. Ωραία, Άρη.
1: Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν αναλυτικότατος. Κατοπιστικότατος. Και αύριο θα σε βγάλουμε live να μας πεις το αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν,
0: βεβαίως, ό,τι θέλετε.
1: Εντάξει.
2: Πάμε, παιδιά, για break, αθλητικό δελτίο και γυρίζουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Κάλεσμα σε Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να δεχτούν την πρόταση της ΕΠΟ για εκπεριτροπής ανάληψη της Προεδρίας της Στοίχημαν Super League, απίθυνε ο Μάκης Γκαγκάτσης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστεί η Ομοσπονδία να ψηφίσει μία από τις δύο υποψηφιότητες αντί για Λευκό. Για αύριο στις 3.30 έχει προγραμματιστεί η επόμενη ψηφοφορία, καθώς και στη σημερινή διαδικασία προέκυψε ισοπαλία 7-7. Στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό στοχεύει ο Κρίστιαν Σεν, όπως τόνισε στο κανάλι της ΠΑΕ. Γνωρίζω αυτό το σύλλογο όλη μου τη ζωή. Υπάρχει όραμα να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή, δήλωσε ο Δανός και εξέφρασε τη χαρά του που θα συνεργαστεί ξανά με τον Ίστρουπ. Το απόγευμα αναχωρεί αποστολή για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Ραπίντ. Με την περίπτωση του 22χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης όσο συνδέουν τον Ολυμπιακό Ισπανοί που γράφουν για πρόταση της Νότιχαμ, κάνοντας λόγο για κοινή ιδιοκτησία των δύο ομάδων. Για ενδιαφέρον των Ερυθρολεύκων και άλλων ομάδων για τον Στάνιτς, αλλά καμία συμφωνία έκανε λόγο στέλεχος της Λουντογκόρετς. Επίθεση σε ΕΠΟ και Μάκη Γκαγκάτσι εξαπέλυσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με αφορμή τις εξελίξεις στις εκλογές της Στοίχημαν Super League. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση της Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το πλήρες πρόγραμμα προπόνησης έβγαλε ο Γιώβιτς, ανεβάζει ρυθμό 300 sold out το αυριανό φιλικό απέναντι στη Φύτεσε, στο οποίο αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Αλεξίου. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κοπενχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου φέρεται να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενώ το αργότερο μέχρι αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η απόκτηση του Ταχ Άλι. Επαφές με μέσο από την Ιβηρική που είναι ελεύθερος έχει ο δικέφαλος του Βορρά. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για τους παίκτες του Άρη μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδα. Ρεπό θα έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές του Μιχάλη Γρηγορίου. Για ψεύδι είπα έωφη δημοσιεύματα στην Τουρκία που συνέδεαν την ομάδα με τον Ζωάο Μάριο που πέρυσι έπαιξε για λογαριασμό της ΑΕΚΟΣ δανεικός. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ανήκει στην Μπεσίκτας αλλά δεν υπολογίζεται εν ώψη της νέας σεζόν. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Superbet League 2. Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ενίσχυση για τους Vicos Falcons, αφού η ομάδα των Ιωαννίνων έκανε γνωστή την απόκτηση του Jordan Floyd. Αυτή θα είναι η τρίτη θητεία του Αμερικανού Guard στην Ελλάδα, καθώς στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Κολοσσό, Ρόδου και Μαρούσι. Πρεμιέρα στο τουρνουά του Gstaad για τον Στέφανο Τσιτσιπά που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Ιγνάσιο Μπούσε, νούμερο 33 στον κόσμο. Μετάδοση από Κοσμοτέ Πορτέξη. Στις 7.30 η Σαπφό Σακελαρίδη παίζει κόντρα στην Μίριαν Τόνα στο πλαίσιο του Open της Αθήνας. Κάλυψη από το 2 Sport. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν ταξίδι του στον Τάλας με έπαθρο μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της World. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ, αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 εκπομπή. Ρεπόρτερ με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόγλου, Γιώργο Τανάκα στα μικρόφωνα, Παναγιώτη Ρίλο στον ήχο, με Μανώλη Μουσουράκη και Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Λοιπόν, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα και ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίαση και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Τάσο, εδώ είσαι?
1: Εδώ είμαι.
0: Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζεις ή να συνεχίσω εγώ?
1: Όχι, εσύ.
0: Ωραία, λοιπόν, να περάσουμε στα μηνύματα του...
1: Γιώργο, συγγνώμη λίγο, για να σε βγάλω και από μια θέση. Τώρα περίμενα, γιατί το είδα πριν, ήθελα να το πω πριν. Περίμενε μισό λεπτό. Έχει έρθει ένα μήνυμα για σένα και επειδή νομίζω ο κόσμος... Γιώργο, πες στον κύριο Νικολογιάννη να μην αναφέρεται συνεχώς στο Μαρινάκι τον Ολυμπιακό, γιατί η γνώμη του δεν μας ενδιαφέρει. Να το διαβάσεις όμως όπως κάνει και εκείνος. Κατά πρώτον, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το διαβάσει ο Γιώργος, αλλά επειδή το είδα εγώ, φίλε μου, φερμοάς στο στόμα μου, δεν θα μου βάλει κανείς. Το αν σε ενδιαφέρει η γνώμη μου για το Βαγγέλη Μαρινάκι ή οποιοδήποτε, ποσός με ενδιαφέρει εμένα. Έτσι, ενδιαφέρει κόσμο που με ρώτησε. Απάντησα σε ερώτηση που ήρθε με μήνυμα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, φερμουάρ μπορεί να βάλεις εκεί που σε παίρνει. Εδώ ο καθένας θα λέει ελεύθερα την άποψή του. Έλα, Γιώργαρα.
0: Συνεχίζω, λοιπόν.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ο Κουτσίδης λέει: ένας φίλος στη θέση παίζει, έχει ελπίδες να προωθεί και να μείνει. Ο Κουτσίδης είναι στόπερ, αλλά παιδιά με την τετράδα στόπερ που έχει ο Ολυμπιακός φέτος δεν είναι εύκολο να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής και ελάχιστο. Το καταλαβαίνουμε. Παρότι το παιδί δείχνει σαφώς βελτιωμένο και στα δύο πρώτα φιλικά έχει καλή εικόνα. Αλλά να το δούμε. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ λέει: πέτυχε μόνο με έτοιμους μπαλάτους παίχτες. Από τώρα που διαλέγει παίχτες που πάνε τα μάτια μας, έχει βγάλει ο άχρηστος τα καλύτερα εξτρέμ του πλανήτη. Καταρχάς, φίλε μου, τα καλύτερα εξτρέμ του πλανήτη δεν παίζουν στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα. Όπως θέλεις. Κατά δεύτερον, πες μου τους παίχτες που όλους αυτούς που έχει διαλέξει από τα μάτια μας. Okay. Και το ότι πέτυχε μόνο με έτοιμους μπαλάτους παίχτες, κάποιοι άλλοι προπονητές απέτυχαν με τους ίδιους έτοιμους μπαλάτους παίχτες. Μην είναι πάντα όπως σας συμφέρει να τα λέτε. Αν θα μείνει ο Μαφέο, μου θέλει να σου πω, γιατί ο Μαφέο ήρθε πριν ένα μήνα, παιδιά, και θα φύγει. Τι εννοείται. Ο Μουζακίτης λέει: έχει φάει πάγκο ατελείωτο για να παίζει ο Γκαρθία 500 χρονών και διώχνει όλα τα Ελληνάκια. Όταν τα βγει σε ακαδημία, θα διώχνει. Παιδιά, το ότι ανέβηκαν κάποια παιδιά από την ακαδημία δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα παίζουν κιόλα. Πρέπει να αξίζει για να παίξει τον Ολυμπιακό. Ο Μουζακίτης αξίζει και είναι στο ρόστερ και παίζει. Ο Κοστούλας άξιζε και έπαιξε. Ο Τζολάκης άξιζε και έπαιξε. Αν κάποια παιδιά δεν είναι έτοιμα ή δεν είναι στο επίπεδο που θέλει ο προπονητής και η ομάδα, είναι λογικό να μην παίζουν. Είναι πάρα πολύ απλό. Και έχει δείξει ο προπονητής ότι είναι δίκαιος. Είτε ο άλλος, είτε ένας παίχτης είναι 16 χρονών, όπως έπαιξε ο Κοστούλας, έκανε ντεμπούτο στο Βόλο. 16 χρονών. Και κάποιοι γράφατε στο πρώτο μάτς του Κοστούλα στο Βόλο, δεν γίνεται να πάμε το 16χρονο το παιδάκι και μπλα μπλα μπλα. Και μετά αποθέωση για τον Κοστούλα. Λοιπόν, πονάνε τα μάτια μας, λέει τη Σέντρα Τσανάκα. Ναι, το Φορτούνι, άμα ρωτάγαμε, το Μεντιλίμπερ θα τον έπαιρνε ποτέ στον Ολυμπιακό. Το Φορτούνι, άμα το ρωτάγατε, θα τον έπαιρνε άλλες 10 φορές το Μεντιλίμπερ στον Ολυμπιακό. Πήρε ευρωπαϊκό με το Μεντιλίμπερ ο Φορτούνις. Ολοκλήρωσε τα πάντα στον Ολυμπιακό με το ευρωπαϊκό Φορτούνις με το Μεντιλίμπερ. Και με το Μεντιλίμπαρ μίλησε τώρα και γύρισε. Όπως έκαψε, λέει, και τον Μποντένσε. Έκαψε τον Μποντένσε στην πρώτη χρονιά που ήταν. Είχε 15 γκολ 12 ασίστ ο Μποντένσε. Και όταν ξαναγύρισε ο Μποντένσε, ήρθε έχοντας κάνει. Χωρίς να κάνει προετοιμασία. Και όρτα, λέει, και γιάρεμψε. Okay. Λοιπόν. Γιατί δεν μας λένε την αλήθεια, λέει, από την ΠΑΕ. Να ξέρουμε τι συμβαίνει. Η λευκή πετσέτα, λέει, τρομερά λάθη στο οργανόγραμμα και πάνω όλα πίσω. Λευκή πετσέτα 14 Ιουλίου. Εντάξει. Λευκή πετσέτα, παιδιά. Τι να πω. Ο Φίλης, λέει, είναι γιος του παλιού ποδοσφαιριστή του Ιωνικού. Δεν το ξέρα αυτό. Okay, ο Φίλης, λέει, και βιτάζει με παιδιά, λέει, γέννημα θρέμα προπυρού. Okay. Καλά να είναι τα παιδιά να παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο. Λοιπόν, γιατί λέει ο Μαρινάκης δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια πρόεδρος, τι θέλει πάλι και εκεί, γιατί τόσα χρόνια λέει ο Νίκος τον Καλυθέα, γιατί δεν αφήνει τον Αλαφούζο, λέει τι φοβάστε. Τι φοβάστε, παιδιά, γιατί νομίζετε ότι άμα βγει ο κύριος Αλαφούζος, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι θέλω να πω ότι νομίζετε ότι κάνει κουμάντο σε όλο το πρωτάθλημα κάποιος που είναι ή ότι έχει κάποιες εύνες ή οτιδήποτε για την Προεδρία της Super League. Επειδή και πού είναι το κακό που θέλει να ξαναβρεθεί στην Προεδρία της Super League, ο κ. Μαρινάκης. Δηλαδή. Ούτε αντίστοιχα είναι κακό που θέλει ο κ. Αλαφούζος, ούτε μπορεί του χρόνου να θέλει ο κ. Ηλιόπουλος, του παραχρόνου ο Σαββίδης, οποιοδήποτε. Αυτά, αυτά. Έχουμε break. Έχουμε break. Και πάμε για να συνεχίσει ο Κέτσε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
7: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
6: Γιατί?
7: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
6: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
18: Τι έπαθε εσύ αυτός?
17: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
19: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, και έτσι.
20: Ναι.
0: Συνεχίσεις.
20: Βεβαίως. Λοιπόν. Ο Πινέδα πρέπει να μείνει πάση θυσία. Αν φύγει, ποιος θα καταπίνει χιλιόμετρα και θα βγάζει ένταση στο κέντρο. Όποιος λέει κάτι άλλο, έχει βαθιά μεσάνυχτα. Εντάξει, δεν λέει και κανείς να φύγει ο Πινέδα, ρε φίλε. Αλλά αν φύγει, τι να κάνουμε, δηλαδή, να κλείσουμε την ΑΕΚ. Αλλά δεν λέει κανείς να φύγει ο Πινέδα. Νομίζω ότι, όπως βλέπουμε και από τις άλλες περιπτώσεις, θα γίνει μεγάλη προσπάθεια από την ΑΕΚ. Για μένα, λέω και πάλι, το κρίσιμο είναι να μην έχει πάρει απόφαση ο Ορμπελίν να γυρίσει στο Μεξικό. Αν έχει πάρει απόφαση να γυρίσει στο Μεξικό, τότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και έτσι, άμα πάει έτσι αύριο, μια χαρά. Δεν θα δώσει και προγνωστικά για την Αργεντινή. Σταύρο Σάκη, προοδευτική. Εντάξει, Σταύρο, πιστεύω να είσαι και Αργεντινή εκτός από εκεί προοδευτική, για να είμαστε σε όλα. Είπαμε, αύριο θα παίξουμε άλλα παιχνίδια. Έχει πολύ ενδιαφέροντα μάτσα. Καλησπέρα με το χέρι στην καρδιά. Θα θυσίαζε ένα κύπελο Ελλάδος στη ΣΑΕΚ για ένα ακόμη μουντιάλ με την Αργεντινή. Θανάση Παναθηναϊκός, Ξυλόκαστρο. Θανάση, κοίτα. Έτσι και έτσι το χάσαμε φέτος το κύπελλο από τον Όφη. Οπότε.
0: Το θυσιάσαμε ήδη.
20: Το έχουμε ήδη θυσιάσει. Το πήρε κιόλας ο Όφη μετά. Οπότε. Ακόμη μεγαλύτερη αξία της θυσίας. Άρα, μακάρι να γίνει και αυτό που λες. Ένας άλλος φίλος λέει: θα κάνω πρόβλεψη μπασκετικού και έτσι το Μουντιάλ θα το κατακτήσει ο νικητής του πρώτου μετελικού. Φίλε μου, έχω 2-2 εγώ σε αυτό την πρόβλεψη. Την είχα κάνει και φέτος και πέρυσι. Ελπίζω να εσύ να έχεις 0-1. Η ΑΕΚ λέγεται θα πάρει παίχτη, μουντιαλικό παίχτη, αληθεύει. Κοίτα, από αυτούς που έχουν μείνει στο Μουντιάλ τώρα δεν νομίζω. Από εκεί πέρα, με όλες αυτές τις χώρες που παίξαν στο Μουντιάλ, ρε φίλε, δεν είναι και τίποτα τρομερό να πάρει κάποια ομάδα μουντιαλικό παίχτη. Απλά εγώ δεν ξέρω κάτι.
1: Είναι τόσες πολλές οι ομάδες στο Μουντιάλ που μπορεί αυτό να συμβεί.
20: Κώστα Λιούμπισιτς, και ας μην του αρέσει, μόνο ως αριστερό μπακ ίσως στην καριέρα του. Έχει τα στοιχεία για εκεί, για πιο κεντρικά που έχει πολυκοσμία, δεν έχει ταχύτητα σκέψη που απέτε. Φίλε μου, έχω αρχίσει και πιστεύω ότι γι' αυτό τον είχαν βάλει και αριστερό μπακ στη Δυναμό Ζάγκρεπ. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, χωρίς πλάκα τώρα, συμφωνώ με αυτό που λες. Άλλο. Αν ήρθε τίποτα, να δούμε με την ανανέωση. Όχι.
0: Πότε, Τάσο, είσαι Τάσος. Ναι.
1: Εγώ πάλι, πάμε λοιπόν να δούμε εδώ τι γίνεται. Τάσο, και εσύ έλεγες για τα μπόρδα και θα φύγει τελικά έμεινε. Μα δεν το έλεγα μόνο εγώ, και τα μπόρδα ίδιος το έλεγε. Και πρόσφατα έχει δώσει μια συνέντευξη, νομίζω στον Καζέντα, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ότι είχε φτάσει μια ανάσα από την αποχώρησή του τον περασμένο Δεκέμβρη. Και συνεχίζει ο φίλος και λέει για μένα ο Μαρινάκης αφού έχει ιτηθεί πρέπει να παραιτηθεί από την εκλογική διαδικασία. Εντάξει, δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Λοιπόν, ακόμα κι αν μείνω Πελίστρη, χρειάζεται και πέμπτος εξτρέμ, με τέσσερις μόνο δεν βγαίνει σεζόν. Με τέσσερις γίνει σεζόν από τη στιγμή που ο προπονητής αυτή τη στιγμή μας έχει δείξει ότι το ένα από τα δύο εξτρέμ θέλει να συγκλίνει προς τα μέσα και μπορεί να παίξει και ο Γιάκους, τον έχουμε δει, λιγότερο μπορεί να παίξει και ο Ταμπόρδα. Γιατί δεν έχει την ταχυδύναμη του Γιάκουσιτς. Τέσσερα εξτρέμ νομίζω ότι είναι καλά για μια χρονιά. Πιστεύω ότι αν αποκτηθεί εξτρέμ, πιθανότατα θα φύγει κάποιος με πιο πιθανό τον Πελίστρη. Πες λέει ότι ο Κρίστιανσεν τραυματίζεται, χτύπα ξύλο. Άσχετα με το πρόβλημα που κερδίζει πλέον στον προηγούμενο χρόνο. Αν ο Παναγιώτης το θέλει, ξεκινάει, είναι η διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει περίπτωση να το θέλει τον ποδοσφαιριστή ο Παναθηναϊκός, φίλε μου, αν δεν έχει συμπληρώσει τα μισά παιχνίδια. Αν δεν καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω, τι άλλο να έχεις να σου εξηγήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον θέλει. Να πάει να πάρει έναν παίκτη, να τον αγοράσει με 4 εκατομμύρια. Ναι, θα ξεκινήσει διαπραγμάτευση. Πώς θα πάει. Λιγότερα με λιγότερα αποκλείεται να το δώσουν. Λοιπόν, οπότε τι συζήτηση να κάνουμε. Γιατί τάσου λέει ο Παντελής θεματοφυλάκας είναι και χρειάζεται κι άλλους εξτρέμ, Γιάννης. Πολύ ωραίο σχόλιο, με σεβασμό, καθόλου ειρωνία. Όχι, δεξιμπάκι είναι φίλε μου ο Παντελίδης. Και χρειάζεται κι άλλο εξτρέμ. Γιάννη. Μάλλον δεν άκουσες τι είπα. Είπα ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει εξτρέμ εφόσον φύγει ο Πελίστρη. Τη λέξη Παντελίδη δεν ανέφερα. Ο Παντελίδης είναι από αυτούς που νομίζω ότι θα αξιοποιηθούν φέτος, γιατί πέρσι δεν υπήρχε ομάδα, υπήρχε ένα μπάχαλο με τον προπονητή που ήταν στον πάγκο. Ένας από τους χαμένους ιστορίες ήταν ο Παντελίδης. Φέτος θα αξιοποιηθεί ένα πολύ θετικό στοιχείο, ένα παιδί το οποίο το βλέπεις πάντα με θετική διάθεση, με χαμόγελο, ένα παιδί που έχει και ταχύτητα και γκολ, και το Παντελίδη το θεωρώ δεδομένο ότι θα αξιοποιηθεί. Αλλά αν φύγει ο Πελίστη πρέπει να αποκτηθεί και άλλο εξτρέμ. Αν δεν καταλαβαίνεις τι λέω, δεν είναι δικό μου το πρόβλημα. Αυτό είπα πάντως. Έτσι. Τάσο, είμαι από τους αμφισβητήσεις που ζάλισαν όλο το χειμώνα. Έχεις δίκιο, είχα άδικο. Είναι ευχάριστη έκπληξη ο κόσμος και επειδή σου φαίνεται ότι κάτι καλό ξεκινάει, στήριξε από όλους τα δύσκολα. Δεν είναι θέμα το ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, φίλε μου. Απλά κάποια πράγματα τα λέμε γιατί κάτι έχουμε δει να συμβαίνει και κάτι δεν πάει καλά. Όταν λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά, το βλέπουμε και το λέμε. Τι να κάνουμε τώρα. Τάσο είναι να τσακωθούν, λέει Άκη Μοντερέι, ας τον πάρουμε εμείς τον Πινέδα, λες να κάνει καμία κίνηση ο Κωστέρας να μας τρελάνει. Καλά, εντάξει. Πινέδα καταρχάς έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, δεύτερον δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να μπλέξει σε ιστορία με παίκτη που είναι ελεύθερος από την ΑΕΚ. Και ο λόγος πιστεύω ότι ένας βασικός λόγος είναι ότι έχουν αυτή τη στιγμή καλές σχέσεις ΑΕΚ και Παναθηναϊκός. Και τρίτον ο Παναθηναϊκός θα πάρει τώρα οκτάρι. Θέλει τώρα, καίγεται τώρα για οκτάρι. Έτσι. Θα πάρει αυτή τη μεταγραφική περίοδο, θέλει να πάρει ένα παίκτη, θα κάνει διαφορά. Τάσο, έχει ξαναγίνει προσέγγιση στο Γένσεν. Το οκτάρι θα πάει για τέλος Αυγούστου. Είναι πιο κομβική θέση για αυτό το ρόλο. Στη γνώμη μου είναι να πήγαινε πιο πίσω το στόπερ και να παίρνουμε το οκτάρι τώρα. Δεν έχει σημασία τι είναι η γνώμη σου, φίλε μου. Το θέμα είναι ότι τι λέει ο Κοτσόλης και τι λέει ο Νίστρουπ. Απόλυτη εμπιστοσύνη στον Στέφανο Κοτσόλη και με τις κινήσεις και με το timing που έχουν γίνει. Θα πρέπει να βρεθεί ένα οκτάρι το οποίο θα έρθει να κάνει τη διαφορά. Αν αυτό το οκτάρι δεν βρίσκεται τώρα, τι πάει να πει να πάρουμε οκτάρι τώρα. Να πάει έτσι στην τύχη όποιον βρει. Οι πολύ καλοί παίκτες βλέπουμε ότι έχουν άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Σε αρκετές θέσεις, όχι σε όλες, έχουν άλλες προτεραιότητες. Και ειδικά αυτοί που δεσμεύονται με συμβόλαιο. Αυτό έχει συμβεί και με τον Γένσεν. Αν έχει ξαναγίνει προσέγγιση, δεν νομίζω. Αλλά το θέμα του Γένσεν δεν το κλείνω εγώ μέχρι να δούμε πού θα πάει ο παίκτης. Ο Αλαφούζος λέει, είχε πει το χειμώνα θα κάνει μια απολογιστική συνέντευξη, αν θα την κάνει. Μα έκανε ο Αλαφούζος. Δεν την έκανε. Που ήταν και δημοσιογράφοι και τον ρώταγαν. Αυτό ξέρω εγώ. Αυτό θυμάμαι ότι είχε γίνει. Ισχύει ότι έχουμε κάνει επίσημη πρόταση για Πελεγκρίνη και Μπρόζοβιτς που είναι free agent. Όχι, δεν ξέρω κάτι. Λοιπόν, ξέρεις αν η συνεργασία με την Μπενφίκα συνεχίζει και τι έχει προσφέρει. Ήταν μια σκέψη, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πάμε μιλάμε για συνεργασία και ρωτάς για το Σάμερ, καμία σχέση δεν έχει η παρουσία του εκεί. Έτσι. Τάσο, εξαιρετική φανέλα μας, λιτή μονόχρωμη πράσινη Adidas. Απορώ γιατί ζητάνε ρίγες. Δεν είμαστε ερυθρόλευκοι και ούτε επικοινωνούμε πράσινη. Κοίτα, για να είμαι ειλικρινής, η ρίγα μου αρέσει και εμένα. Δηλαδή μου άρεσε η φανέλα που φόραγε η ομάδα την περίοδο 22-23. Αλλά και η μονόχρωμη με άσπρο στο τσάκι μου αρέσει επίσης. Οπότε θα συμφωνήσω μαζί σου για την πρώτη εμφάνιση τη φετινή. Απ' την άλλη είναι γούστα, φίλε μου. Εντάξει, άλλους αρέσει η ρίγα, άλλους όχι. Έλα, Γιώργο.
0: Ναι, λοιπόν, να δω λίγο αν έχει έρχεται πάνω τελευταίο, αλλά... λοιπόν, όχι. Ο Μαρινάκης λέει θα πει να ψηφίσει η ΕΠΟ για να δουν οι Έλληνες πόσο κεφτελισμένο πρωτάθλημα έχουμε, λέει. Okay. Λοιπόν, μια σημαντική αλλαγή που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να κλείσει τα στεγανά του. Δεν είναι δυνατόν ένας τόσο μεγάλος σύλλογος να μην μπορεί να σταματήσει διαρροές. Ποιες διαρροές, παιδιά. Δεν έχω καταλάβει. Ποιες διαρροές. Αλήθεια, δεν καταλαβαίνω. Να μου εξηγήσεις, φίλε μου, τι εννοείς τις διαρροές. Τι έχει διαρρεύσει τόσο καιρό και που δεν μπορεί να κλείσει τα στεγανά του Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι είναι μια ομάδα εσείς από Ολυμπιακός που μαθαίνεις πολύ λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα. Δεν αντιλαμβάνομαι τι εννοείς. Να μου το πεις, να μου το στείλεις πάλι να το συζητήσουμε. Γιώργο, πέρυσι λέει ο νευός σου γκρίνιαζαν και στο τέλος έκανες το ίδιο και τώρα το παραλαμβάνεις. Μπορεί να είσαι ρεπόρτερ, αλλά εμείς βλέπουμε την ομάδα 30 χρόνια και ξέρουμε πότε δεν πάει καλά. Παιδιά, τις υπερβολές έχω πει εγώ, δεν μπορώ. Ούτε μπορώ στις 15 μέρες προετοιμασίας να. Και επειδή είδατε δύο φιλικά, να μου τους βγάζετε όλους άχρηστους.
1: Μα δεν είναι, Γιώργο, αυτό που λες, κάτσε τώρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καταρχάς, συμβαίνει με όλες τις ομάδες αυτό. Ούτε χρειάζονται ενθουσιασμοί στα φιλικά, ούτε απογοητεύσεις. Τα πάντα στα επίσημα παιχνίδια κρίνονται. Το μόνο που πιστεύω εγώ πρέπει να κοιτάει ο κόσμος στα φιλικά είναι ο τρόπος που ένας προπονητής προσπαθεί να κάνει κάποιες αλλαγές στην ανάπτυξη της ομάδας και κάποια ατομικά στοιχεία των νέων παικτών. Τώρα στην πορεία κρίνονται όλοι, έτσι.
0: Βέβαια τώρα, τι να συζητάμε. Δηλαδή, επειδή έπαιξε ο Ολυμπιακός δύο φιλικά, δύο πραγματικά. Τι να πω, ότι
20: για όλες τις ομάδες είχε
0: άχρηστη.
1: Για όλες τις ομάδες είχε, παιδιά. Ούτε επειδή ο Παναθηναϊκός πήγε καλά στα φιλικά έχει γίνει κάτι.
0: Και παιδιά, έτσι. Έχουμε δει πολλές φορές ομάδες που δεν πάνε καλά στα φιλικά.
1: Εμείς επισημαίνουμε την αλλαγή στη φιλοσοφία και ταυτότητα που έχει δώσει ο προπονητής. Μέχρι εκεί τελεία.
0: Πόσες φορές έχουμε δει, ρε παιδιά,
20: όχι, πάντως κοίτα, παλιά, ιδίως παλιά, οι ομάδες πηγαίνουν καλά στα φιλικά, σχεδόν ποτέ δεν πηγαίνουν καλά σε σεζόν.
0: Αυτό ήθελα να πω.
20: Γιατί ήταν διαφορετικές οι προετοιμασίες τότε και φαινόταν ότι κάποιες ομάδες δεν είχαν κάνει πολύ δουλειά φυσική κατάσταση που γινόταν τότε full.
1: Ναι.
20: Τώρα έχουν αλλάξει βέβαια τα πράγματα, οπότε δεν βγαίνει σαφές συμπέρασμα. Ναι. Δεν βγαίνει σαφές συμπέρασμα. Παλιά όμως, όταν έβλεπες ομάδα να πετάει στα φιλικά, ανησυχούσες. Και το αντίθετο.
1: Ισχύει 100% αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Για παλιά το έχω ζήσει κιόλας, δηλαδή δεν είναι. Ισχύει.
0: Μου στείλε ο φίλος που λέγε διαρροές. Διαρροές ονομάτων, λέει σε μεταγραφές Γιώργο, δεν γίνει κάθε χρόνο ακόμα 40 ονόματα. Δεν είναι διαρροές ομάδες οι μεταγραφές. Είναι ρεπορτάζ. Κάποιες Κάποιος άλλος μπορεί να.
20: Λοιπόν, κοίτα, ο Ολυμπιακός πάντως τώρα φέτος πάει να πάρει 12-13 παίχτες.
0: Επίσης, φέτος.
20: Γίνεται χαμός. Δηλαδή από παντού δημοσιεύματα από άλλες χώρες.
0: Φέτος οι περισσότεροι στόχοι που ακούγονται είναι σταθερά οι ίδιοι. Δεν είναι πολλά ονόματα. Άλλα καλοκαίρια πρέπει να ακούγονταν 100 ονόματα. Φέτος είναι πολύ λιγότερες οι μεταγραφές. Επίσης, δεν μπορώ να πω ρε παιδιά, ούτε ο καθένας μπορεί να πει σε κάθε συνάδελφο τι θα γράψει. Μπορεί να έχει μια πληροφορία, μπορεί να έχει. Να του είχε πει ένας μάνατζερ κάτι, το οτιδήποτε. Να γραφτεί κάτι από το εξωτερικό. Πόσες φορές έχουμε δει επίσης ονόματα να γράφονται για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ μαζί με άλλες 10 ομάδες στο εξωτερικό.
1: Ναι,
0: είναι
1: καλά,
0: και μάνατζερ δουλειές αυτές για να ανέβει
1: ναι,
0: τιμή.
1: Είναι μαντζερικό. Ναι,
0: πρέπει να ανέβει τιμή κάπως. Να δείξει ότι υπάρχει. Τέλος πάντων, πάμε σιγά σιγά για break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στις Βρυξέλλες. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, υπάρχουν τουλάχιστον 6 αγνοούμενοι. Πολυεργάτες παγιδεύτηκαν μέσα σε ανελκυστήρα, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε στο φρεάτιο. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Πριν από λίγο έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για εμπλοκή στην ίδια υπόθεση. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή. Σειρά εκρήξεων έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε σε αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις εντός του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τα ύδατα του κόλπου του Ομάν ως τις 29 Ιουλίου. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια 2ωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings for FM 94,6. Εκπομπή Reporter με Τάσο Νικολογιάννη Κώστα και Τσετζόγλου. Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα. Με Πάνο Ρίλο στον ήχο. Με Μανώλη Μουσουράκη και Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Λοιπόν, παιδιά, δύο-τρία μηνυματάκια να διαβάσουμε, να πράσουμε στον Κέτσε. Λοιπόν,
1: σήμερα...
0: θα έχουμε σε λιγάκι,
1: σήμερα πούμε το παιχνίδι,
0: είναι το
1: σήμερα μας το επιτρέπει ο Κέτσε να το πούμε.
0: Σήμερα δεν έχει πρόβλημα ο Κέτσε με το σημερινό.
2: No problem.
0: Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, σου έστειλα ένα μήνυμα χθες, λέει ένας φίλος, ήταν στο τέλος εκπομπής. Είναι πολύ καλή ανανέωση. Θα πρέπει να δώσουν πίσω χρόνο πάλι στον προπονητή. Ναι, αλλά πρέπει να γίνουν και κινήσεις. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα πρέπει να γίνουν και άλλες κινήσεις καλές. Είναι ξεκάθαρο αυτό για μένα. Αλλά εννοείται πως χρειάζεται ανανέωση η ομάδα. Και αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά. Δεν μπορείς, παιδιά, να πας να πάρεις 12-13 παίχτες, δεν μπορείς να τους πάρεις τους 10 μέχρι τις 15 Ιουλίου. Δεν γίνεται. Τα πράγματα είναι απλά. Τα δύο χαφ του Ολυμπιακού δεν είναι δημιουργικά χωρίς δημιουργικό δεκάρι. Πάλι τα ίδια θα λέμε σε δύο μήνες. Άλλο τα δύο χαφ του Ολυμπιακού είναι δημιουργικά στο 6-8 και άλλο το δεκάρι. Το δεκάρι που δεν παίζει ακριβώς με δεκάρι ο Ολυμπιακός. Δεν θέλει δεκάρι ο προπονητής. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή, το συζητάμε δύο χρόνια τώρα αυτό. Δεν παίζει με κανονικό δεκάρι. Παίζει με ένα περιφερειακό σεντερφόρ. Είναι πολύ απλό. Αυτά, Κέτσε.
2: Εγώ δεν έχω πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καινούργια. Πόνσε Λιβάη, Τραωρέ ή Βλάχοβιτς. Έχει τρεις η ΑΕΚ, φίλε.
0: Ποιο Τραωρέ, λέει.
2: Δεν ξέρω. Είπες, λέει, ότι όχι για Μαυροπάνο. Εγώ το ρώτησα όμως, λέει, το Μαυροπάνο και μου είπε ότι κάτι ψήνεται. Οκ. Okay. Να δούμε, ρε φίλε, μπορεί να έχεις δίκιο. Θα το ευχόμουν να έχεις δίκιο. Λοιπόν, άλλο. Πάμε να δούμε και αυτά που θα κρατήσει. Πάμε για back to back και σε τελικό και σε τρόπελο, ένας φίλος. Εντάξει, φίλε μου. Να δούμε.
0: Χαμηλά την μπάλα.
2: Χαμηλά την μπάλα, να δούμε αύριο.
0: Άλλωστε, αν αύριο έχει ωραία φιλικά να δούμε.
2: Αν έχει... ρωτά ένας φίλος αν έχει δοθεί η Σανέλα Αρένα στον Ολυμπιακό οριστικά. Όχι, από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Και σε αυτή τη συνάντηση που γίνει με τον Ρέζιναλ, εντάξει, συζητήθηκαν διάφορα πράγματα. Δεν τους είπε πάντως ότι δεν το δίνει, δεν θα το δώσει στο γήπεδο. Αυτό είναι σίγουρο. Ούτε τους είπε βέβαια ότι θα το δώσει, ούτε όμως ότι τους ξεκαθάρισε τέλος πάντων ότι δεν το δίνει. Άρα, περιμένουμε. Περιμένουμε. Λοιπόν, αν θα φύγει ο Ελίασον, είναι προς πώληση ο Ελίασον, είναι προς πώληση, αν υπάρξει πρόταση θα δοθεί. Ένας φίλος λέει, είναι ιδέα μου ότι ο Φιλανδός είναι λίγο πιο γρήγορος από τον Κρούγιτς. Εντάξει, δεν τον πήρε για ταχύτητα πάντως η ΑΕΚ. Αν ήθελε να πάρει κάποιο παίχτη για να βάλει ταχύτητα, θα παίρνε άλλο παίχτη. Τον πήρε για άλλα πράγματα που τα έχει. Αυτά.
0: Πάνω, πάμε.
3: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, κύριοι, το μάτς σήμερα από την Novibet. Γαλλία-Ισπανία. Εδώ σας θέλω τώρα. Γιατί τώρα...
1: Πρόκριση Αργεντινής.
2: Τι είπε.
0: Πρόκριση Αργεντινής είπε. Ρε το Ντάσο. Κλείστο φίλε.
1: Κλείστο
0: να πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Ακούστηκες φίλε. Εγώ παιδιά.
0: Έτσι δεν θα τον βγάλουμε αύριο τον Ντάσο.
2: Θα πω ναι εννοείται αυτό. Ή θα πέσει γραμμή 5.30. Θα πούμε άντε ξεκίνα σιγά σιγά για το Rapid Arena.
1: Ναι, ξεκίνα. Όχι, θα έχω πάει γήπεδο.
2: Α, θα είσαι από το γήπεδο.
0: Κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει.
2: Ελπίζω να βάλουμε μουσική.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα πω πρόκριση Γαλλίας, παιδιά. Δεν ξέρω. Η Γαλλία με έχει τρομοκρατήσει γενικά σε αυτό το Μουντιάλ. Θα πω πρόκριση Γαλλίας.
0: Εγώ, επειδή το βλέπω υπερβολικά ισορροπημένο και τους Ισπανούς, μην πω ότι δίνουν και λίγο μεγαλύτερο ποσό να περάσουν. Θα το πάω όμως λίγο διαφορετικά. 1-1 σκορ. Άρα παράτα.
2: 1-1 σκορ, ε.
0: Ναι, ναι.
2: Τάσο εσύ.
1: Εγώ θα πω, θα γίνω κέτσι και θα πω προέξω Γαλλίας.
2: Μάλιστα.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έτσι ολοκληρώσε. Συνεχίζουμε μετά.
1: Συνεχίζω, ε. Ένας φίλος εδώ, Νικολογιάννη, θα μου απαντήσει για τις απόψεις του Μαρινάκη που δεν βλέπω πουθενά στο αντικειμενικό site σας. Πατάω λοιπόν εδώ και βλέπω στο sportfm.gr τι είπε ο Μαρινάκης στη Λίγκα. Η επίθεση Γκαγκάτσης και η πρόταση για Ξένογλου. Ένα αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις θέσεις του Μαρινάκη, έτσι, τις οποίες είπε βέβαια και ο Γιώργος Τσανάκας πριν από καμιά ώρα. Αναρτημένα όλα, μάλλον φίλε μου έχεις πρόβλημα στο να διαβάζεις κάποια site ή να ψάχνεις κάποια πράγματα. Έτσι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Πελίστη κάνει παρέα με κανένα συμπαίκτες του, μια σαν ένα ξένο σώμα που κάνει αγκαρία, άσχημο να νιώθει αυτό μέσα σε μια ομάδα. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, φίλε μου, για τον Πελίστη. Ίσα ίσα που έχει καλή σχέση και με τον Τσάβες και με τους Λάτιν, δεν έχει τέτοιο θέμα Πελίστη. Δεν νομίζω ότι είναι ξένο σώμα αυτή τη στιγμή. Τάσο, θέλω επιτέλους να δω μια φανέλα με ένα ιδιαίτερο πράσινο, όπως τα πλικά της προετοιμασίας, αλλά και ένα τεράστιο διαγώνιο τριφύλλο, όπως τότε η Άκνη με δικέφαλο ετώ. Να δούμε, εντάξει, απόψεις είναι αυτές, να δούμε, κάθε χρόνο μπορεί να παρουσιάζει και κάτι διαφορετικό.
0: Τάσο, η τρίτη φανέλα, Τάσο, ήταν μαύρη. Είναι μαύρη.
1: Ναι, η τρίτη, ναι. Άμα ρωτάς, δεν μου άρεσε. Αλλά οκ.
0: Α, και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ήταν λίγο περίεργη. Εναλλακτική, εντάξει, οκ. Okay. Κατάλαβα, είναι συνηθισμένη.
1: Πιο περίεργη ήταν η περσινή, που είχε καιρός...
0: Ναι.
1: ροζ πράσινο. Ναι. Αυτή είναι σκέτη μαύρη, αλλά εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει το γενικά. Απλά έχει το ιδιαίτερο στο τριφύλι που μέσα υπάρχει το 1908.
0: Έτσι όπως είναι σχεδιασμένο το σήμα, λες, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο γιος του Νέα Υόρκη μας ευχαριστεί. Να σκαλά, Γιώργο μου. Αν ισχύει ότι ο Φαντρόκελεν πάει σε άλλη τουρκική ομάδα, μήπως είναι κόλπο του πρόεδρου τους. Λέω, Μιχάλης, δεν μπορώ να ξέρω αν είναι κόλπο του πρόεδρου τους. Υπάρχει μία συζήτηση σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τουρκία με την Τραμζοσπορ. Λένε ότι έχει συμφωνήσει από τη μία, αλλά από την άλλη υπάρχει και ένα εκατομμύριο διαφορά. Το αν είναι κόλπο ή πραγματικά.

0: Τώρα το θυμηθήκα, ο Παναθηναϊκός πέταγε στα σένα του Ρουνά, έχει κερδίσει και την Ίντερ και τη Μίλαν. Την κατάληξη της χρονιάς 10-11 τη θυμόμαστε. Άρα μάλλον λες άλλη χρονιά. Μήπως λες το 9-10 το 8-9. Που πήγε καλά στην Ευρώπη, αυτό λέω. Λοιπόν, τι άλλο. Κάτσε να δω τι άλλο έχει. Καλησπέρα σε όλους. Τάσο, πολύ ωραία καινούργια φανέλα, απλή και λιτή. Έχουν περάσει εποχές με τα τεράστια σχέδια, πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Δίνανε τι έγινε με την ΑΕΤ στο Μουντιάλ. Με την ΑΕΤ τι έγινε.
1: Είχε πάνω, είχαν βάλει μια σημαία της Πολωνίας πάνω για κάποιο λόγο.
0: Άντε ρε.
1: Και τους ναι. Την έβγαλε, ναι.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η Adidas γενικά, έτσι έχω καταλάβει, οι φανέλες της, για όλες τις ομάδες έχουν αυτή την απλότητα. Δεν είναι κάτι πολύ σύνθετο, πολύ εξειδικευμένο.
2: Και ειδικά για εμφανίσεις δεν βγάζει έξτρα, δηλαδή έχει τα σχέδια, τα στάνταρ που
0: ακριβώς,
2: βγάζει.
0: Ακριβώς. Από εκεί πέρα είναι γούστα του καθενός, ρε παιδιά. Εντάξει, εγώ δέχομαι όλες τις απόψεις της φανέλας, δεν το συζητάμε. Και αλλήμον το πρόβλημα της ομάδας ήταν οι εμφανίσεις και οι φανέλες.
2: Άμα παίρνεις τίτλους μετά, ομορφαίνουν και οι φανέλες.
0: Ακριβώς, γίνονται ωραίες οι εμφανίσεις.
2: Τι να λέμε.
0: Αλλά έτσι κι αλλιώς η πράσινη πρέπει να πούμε ότι είχε τρομερή ζήτηση με το που βγήκε χθες αμέσως το site, το e-shop μπλόκαρε για την πράσινη φανέλα. Οπότε έχει και ζήτηση.
2: Η πρώτη είναι πράσινη, ναι.
0: Λοιπόν. Γιώργο.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν αντέχω άλλη σέντρα, λέει ένα φίλος, καταλαβαίνεις. Εντάξει, φίλε. Δεν πειράζει. Με σέντρα πήρε το conference. Αχ, στα φιλικά με τις σέντρες. Και άλλα δύο μηνύματα. Ο Άμραμπατ Γιώργο λέει δεν πρόκειται να έρθει. Παιδιά, δεν σας έχω πει εγώ ότι θα έρθει. Έχω πει την μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την κοιτάζει, προσπαθεί να δουλέψει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι εύκολο ένας παίκτης που έχει 4,5 εκατομμύρια συμβόλαιο να το αφήσει και να έρθει. Και έχει συμβόλαιο με την ομάδα του, έτσι. Γενικότερα από τα νόματα που ακούγονται και γράφονται και ισχύουν ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει επαφές διερευνητικές, όπως για παράδειγμα του Μπρόζοβιτς. Ελεύθερος έμεινε, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να έρθει ο Μπρόζοβιτς στην Ελλάδα. Και στα 33 του δεν είναι εύκολο, ακόμη και στα 33. Μιλάμε τώρα για παίκτη που έχει πάρει τα πάντα με την Ίντερ, που είχε συμβόλαιο 10 εκατομμύρια, ξέρω εγώ πόσο είχε, 7-8 στη Σαουδική Αραβία. Μιλάμε για παίκτη παγκόσμιας κλάσης. Και ο Φρόιλερ που έχει ακουστεί, που είναι 34, είναι ελεύθερος. Βασικός έπαιζε προχθές στο Αργεντινή-Ελβετία. Τρομερό χαφ. Μακάρι να μπορούσε να έρθει ο Φρόιλερ. Εγώ το λέω πραγματικά. Αλλά δεν είναι εύκολο να πας να πάρεις τέτοιους ποδοσφαιριστές. Γιατί δεν φέρνουμε, λέει, τον Καντιού από τη Γαλλία, πρέπει να έρθει γρήγορα. Δεν το αποκλείω να επανέλθει η περίπτωση του Καντιού, αλλά νομίζω ότι εφόσον πάει ο Ολυμπιακός να πάρει δύο χαφ. Ο Καντιού είναι μια περίπτωση που τον έχει ξεχωρίσει αρκετά ο Ολυμπιακός, αρκετό καιρό. Αυτή τη στιγμή κοιτάζει πως μπορεί να πάρει κάτι ακόμα καλύτερο, κάτι ακόμα υψηλότερο επίπεδο. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Καντιού πάντως. Με τα social media, λέει Γιώργο, έχουν γίνει όλοι οι δήμονες του αθλήματος. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι κάποιες ομάδες παίζουν με δεκάρι και κάποιες με δεύτερο επιθετικό. Άσε που τα δεκάρια είναι ελάχιστα πλέον. Εντάξει, τα δεκάρια με τον παλιό όρο δεν υπάρχουν πλέον. Ελάχιστα είναι. Με τον παλιό όρο τα δεκάρια, ο Γιαζίτς υπάρχει μόνο. Τώρα, γενικότερα σκεφτείτε στην Ελλάδα με τον παλιό όρο, πόσα τέτοια δεκάρια υπάρχουν. Τα παλιά, τα κλασικά δεκάρια. Ο Γιαζίτς. Ακόμα ο Γιάνγκουσιτς που είδα τις προάλλες του Πανακού δεν είναι το παλιό το κλασικό δεκάρι.
0: Όχι, ο Γιάνγκουσιτς είναι, όπως το λες, είναι πολύ δραστήριος, πολύ κινητικός.
2: Ναι, δεν έχει σχέση με το Γιαζίτσι, ας πούμε. Ο Γιαζίτσι είναι κοπή, ξέρεις, παλιά σκοπής παίκτης κατά κάποιο
0: τρόπο. Να σου πω, εσύ λες για Γιαζίτσι, να σου πω στον Πανακό ότι ποιος είναι πιο πολύ στο κλασικό δεκάρι το παλιό, Ταμπόρδα.
2: Ταμπόρδα, ναι. Που και αυτός είναι ψηλοδεύτερος επιθετικός, νομίζω, περισσότερο, μπράβο. Μη σου πω.
0: Μπράβο.
2: Αλλά έχει αυτό που λες λίγο το παλιό το στυλ, ναι.
0: Ναι.
2: Αυτά, και τσε. Σειρά σου.
1: Λοιπόν, έχουμε κάτι λίγα. Θυμάστε, λες, πρώτες αδράς για τη στιγρή εμφανίση, και όμως αυτή η εμφάνιση πήρε double. Βέβαια, φίλε μου, και έγινε ανάρπαστη. Δεν υπάρχει πουθενά.
2: Οι καπέλοι ήταν αυτές.
1: Όχι, Nike ήταν.
2: Ναι.
1: Αν κοιτάει κάποιο παίχτη από το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν γνωρίζω κάτι για ελληνικό πρωτάθλημα, φίλε μου. Αν θα έρθει ο Άμραμπατ με το αδέλφι του, μάνατζερ και παίχτης, ούτε αυτό το. Ο Άμραμπατ πήγε εκεί να δει τους φίλους του. Δεν νομίζω ότι να έχει ασχοληθεί καθόλου με την υπόθεση του αδελφού του. Άλλο. Όπως λέτε, ναι.

0: Εκλήρωση του πρωταθλήματος θα γίνει μεθαύριο.
1: Νομίζω 9 η ώρα πρέπει να είναι. 8.30 ναι. 9.
2: 16.
1: Ναι, την Πέμπτη.
0: Αν θα φύγει ο Μπρινιόλι, ρωτάει ένας φίλος. Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει κάποια πρόταση, κάτι. Είναι εκεί, είναι όπως πέρυσι. Τώρα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, αλλά δεν υπάρχει κάτι για τον Μπρινιόλι. Τι θα γίνει στο μπάσκετ με τους Ιταλούς? Θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ καταφέρει και μπει στο NBA Europe, θα ασχοληθούν ενεργά και με την ομάδα. Χωρίς Πινέδα η ΑΕΚ αλλάζει σελίδα βία, δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει. Εντάξει, φίλε, κάτσε να δούμε όμως τι θα γίνει με τον Πινέδα. Γιατί. Και θεωρώ ότι αν τυχόν φύγει ο Πινέδα φέτος ή του χρόνου, θα μπορέσει η ΑΕΚ να τον αντικαταστήσει.
1: Και έτσι εσύ πιστεύεις ότι για να φύγει ο Πινέδα θα φύγει μόνο για Μεξικό, όχι για Ευρωπαϊκή άλλη ομάδα? Λογικά. Αν είναι
0: να... Εντάξει, μπορεί να μείνει του χρόνου και του χρόνου να μείνει ελεύθερος και να πάει όπου θέλει.
2: Ναι. Κώστα, να πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Η ιστορία μας έχει δείξει και το λέω επειδή το έχω ζήσει και στο Παναθηναϊκό ότι ουδής είναι αναντικατάστατος.
0: Ισχύει αυτό.
1: Καλά, 100%.
2: Αν μια ομάδα λειτουργεί σωστά, στο Παναθηναϊκό έχουν φύγει μεγαθύρια και η ομάδα συνέχισε να υπάρχει. Έχει να παίρνει τίτλους. Έφυγε ο Σαραβάκος. Έφυγε ο Βαζέχα. Έτσι.
0: Ναι, μα έφυγε ο Σαραβάκος και μετά πήρε δύο σερί ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, θέλω να πω δηλαδή. Εννοείται ότι είναι πεκτάρα τρελή. Εγώ έχω πει για τον Πινέδα είναι αδυναμία. Θα ήθελα να έχω ένα Πινέδα. Αλλά δεν τελειώνει η ομάδα η ζωή όταν φύγει ένα τρελή.
0: Συμφωνώ. Απλά το καλύτερο θα είναι αν μπορέσει να τον κρατήσει.
2: Βρε, δεν το συζητάμε.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Δεν το συζητάμε, αλλά θεωρώ ότι η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή μετά μπορεί να βρει έναν παίκτη πολύ καλό εξίσου και να κάνει τη δουλειά σου. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι φυσικά και το ιδανικό είναι να μείνει.
1: Και πολλές φορές για τέτοιους παίκτες, παιδιά, που δεν είναι εύκολο να τους βρεις. Αλλάζει και η ομάδα λίγο. Το στυλ της ή την αναζήτηση. Γιατί δεν μπορείς να βρεις ίδιους παίκτες. Τώρα, ας πούμε, αν φύγει από την ΑΕΚ ο Πινέδα, δεν είναι εύκολο σε καμία περίπτωση να βρεις Πινέδα. Και με τα λεφτά που τον είχε πάρει κοντά 6 εκατομμύρια, δεν βρίσκει σίγουρα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για. Ο μόνος κοντινός λίγο έτσι που μου μοιάζε στο στυλ του ήταν ο Χουάνγκ που είχε ο Ολυμπιακός κατά κάποιο τρόπο, στον τρόπο παιχνιδιού.
0: Ναι. Ναι.
1: Ο οποίος πάει στην Πόρτο παρεμπιπτόντως.
0: Α, πάει Πόρτο τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε, θα μείνει στην Πόρτο.
1: Στην Πόρτο.
2: Ο Χουάνκ.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Τρομερός παίκτης.
1: Παιδιά, είναι από τους λίγους παίκτες που από το πρώτο του μάτσα, από τα πρώτα λεπτά της πρώτης επαφής, κατάλαβα ότι είναι του
0: ναι, παίκτης. Τρομερός παίκτης.
1: Αλλά πάντα όπου πήγαινε, ένα χρόνο καθόταν, δύο.
0: Περίεργος εσύ και από τον Ολυμπιακό έτσι όπως έφυγε. Δηλαδή τέτοιο Νταϊλίκη δεν το ξαναδεί σε ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι,
0: να σηκωθεί να φύγει.
1: Και πήγε στον Ερυθρό Αστέρα, κάθεσε ένα χρόνο και ζήτησε από τον
0: δηλαδή από μικρότερες ομάδες, ξέρεις. Τέτοιο Νταϊλίκη.
1: Ναι, ναι. Αφού ήταν στην πατρίδα του ένα μήνα και έλεγε: εγώ δεν έρχομαι, δεν πάρω μεταγραφή.
2: Απλά στην Ολλανδία δεν πήγε τόσο καλά, να το πούμε κι αυτό.
1: Όχι, τόσο καλά όχι. Αλλά έκανε το ίδιο που έκανε στον Ολυμπιακό, το έκανε και στον Ερυθρό Αστέρα. Δηλαδή πήγε ένα χρόνο. Και
2: αυτό είναι
1: λέει,
2: λίγο περίεργο
1: όμως. Και του λέει: θέλω να φύγω, θέλω μεταγραφή. Δεν μπορεί ένα παίχτη όποτε θέλει να φεύγει από μια ομάδα, άμα έχει συμβόλαιο.
2: Όχι, και δεν μπορεί να το εμπιστευτεί στον παίχτη αυτόν μετά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μακάρι να το
2: εκεί... πόρτα, εντάξει, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Βέβαια. Τάσο, έχει κανένα τελευταίο.
2: Έχω ένα που λέω ο Πελίστα να έχει καταλάβει το συμβαίνοντα μέσα του Παναθηναϊκού και όχι μέσα τη Εθνική του. Μήπως να πάει και αυτό στην Ιταλία για ειδικές εξετάσεις. Τι ειδικές εξετάσεις να κάνει, φίλε μου, Πελίστη? Μερικούς τραυματισμούς είχε πέσει. Ούτε έκανε τον τραυματία. Έγιναν λάθη πέσει και από τον ίδιο και από την ομάδα. Σε κάθε περίπτωση ήταν πολύ, πολύ κακή χρονιά και φυσικά αυτό είναι που προβληματίζει όλους. Μην βγάλει πάλι τους ίδιους τραυματισμούς φέτος. Νομίζω ότι πιο όμορφος φανέλος ήταν του 9, η καταπάση με τις λευκές ρίγες στους ώμους. Ναι. Και φέτος η τρίτη εμφάνιση έχει μόβλη λεπτομέρειες, το δεξί μανίκι, έχεις δίκιο, δεν είναι τέλος μαύρη, ναι, ναι, έχει μόβλη λεπτομέρειες. Τι άλλο. Και η κλασική ερώτηση, ο ΝΑΗ τελικά αποκλίνει, δεν γνωρίζουμε.
1: Γράψανε τώρα οι Ισπανοί πάντως, επειδή είχαμε πει κάτι τις προάλλες.
2: Ναι, για δες,
1: ότι, τελικά ότι μάλλον δεν ισχύει η ρήτρα των 10 εκατομμυρίων και θα τον πουλήσουν 20 με 25.
2: Μη δες.
1: Γιατί λέγανε ότι επειδή έπεσε τζιρόν, ότι έπεσε στα 10 εκατομμύρια. Άρα δεν νομίζω να είναι τόσο χαζί που θα τον χάνανε έτσι εύκολα.
2: Ναι.
1: 10 εκατομμύρια θα δίνανε.
2: Έχει κάνει τρομερό μου τι άλλο να είναι. Δηλαδή είναι για μεγάλη ομάδα σε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Βέβαια.
2: Τώρα, ένα μήνυμα ακόμα που αφορά την κουβέντα που κάνουμε τα δεκάρια. Γιώργο, νομίζω εσύ είπες ότι για τα παλιά δεκάρια που πλέον έχουν αλλάξει. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Γιατί λέει καθόλου ελάχιστα είναι τα δεκάρια Όντεγκαρτ, Μουσιάλα, ο Λίσε στην εθνική τη θέση νομίζω ότι παίζουν.
1: Ο Λίσε τώρα είναι κλασικό δεκάρι παλιό.
2: Ότι το 10 σήμερα έχει αλλάξει σε σχέση με παλιά.
1: Είναι καμία σχέση τώρα και αυτοί οι παίκτες που είπε με τα παλιά δεκάρια.
2: Ακριβώς, αυτό λέμε.
1: Τι να λέμε τώρα, δηλαδή. Και δεν μπορούν να σταθούν εύκολα έτσι με την ένταση που παίζουν τα παιχνίδια τα παλιά δεκάρια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε.
2: Να σου καλά, κύριε.
1: Τάσο.
3: Καλό ταξίδι, Τάσο.
1: Τι ακολουθεί μετά, εκτός από το ταξίδι.
2: Ακολουθεί ο γίγαντας ενημέρωσης, ο εργάτης Νικόλας Αχτύπης.
3: Μόνος. Σόλο.
2: Ο τουρίστας έκανε διακοπές.
3: Μένουμε όλοι εδώ και στηρίζουμε Νικόλα Αχτύπη.
2: Μόνο Αχτύπη στηρίζουμε, τέλος.
3: Ναι.
1: Ωραία, Τάσο.
3: Τάσο, καλό ταξίδι.
2: Θα τα πούμε αύριο για ένα χρονικό διάστημα.
3: Βεβαίως.
2: Δεν θα πω το παραμικρό για το η Αργεντινή Αγγλία. Υπόσχομαι στο φίλο μου τον Κέτσε.
3: Έτσι κέρδισες τη συμμετοχή σου και στην αυριανή εκπομπή, Τάσο.
1: Βέβαια, και έτσι να ξέρεις ότι θα βγεις στη δεύτερη ώρα, οπότε είναι λίγο επίφοβο.
3: Δεν πειράζει.
1: Δεσμεύτηκε ο άνθρωπος.
2: Όταν δίνει υπόσχεση, τέλος.
3: Τελείωσε, δεσμεύτηκε ο άνθρωπος.
2: Τελείωσε.
1: Έγινε, Τάσο, μας καλά.
3: Λοιπόν, άντε, Τάσο, καλό ταξίδι, ρε.
1: Χαιρετάμε. Γεια χαρά.
3: Γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Πρόταση στους Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να μοιραστούν τη θητεία στην Προεδρία της Στοίχημαν Super League την επόμενη διετία έκανε ο πρόεδρος Σέπο Μάκης Γκαγκάτσης μετά τη νέα ισοπαλία 7-7 που προέκυψε στη σημερινή διαδικασία. Διαφορετικά ενημέρωσε πως η Ομοσπονδία θα αναγκαστεί να πάρει θέση στην αυριανή εκλογική διαδικασία στις 3.30. Θετικός εμφανίστηκε ο μεγαλομέτωχος των Πράσινων, αρνητικός αυτός των Ερυθρόλευκων. Επίθεση σε ΕΠΟ και Μάκη Γκαγκάτση εξαπέλυσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ένας εκ των δύο υποψηφίων για την Προεδρία του Συνεταιρισμού, πρότεινε ως πρόεδρο κοινής αποδοχής την ίν αντιπρόεδρο Κάτια Κοξενόγλου, η οποία είναι εκπρόσωπος του Ατρόμητου. Στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό στοχεύει ο Κρίστιανσεν, όπως τόνισε στο κανάλι της ΠΑΕ. Γνωρίζω το σύλλογο όλη μου τη ζωή, υπάρχει όραμα να επιστρέψει στην κορυφή, δήλωσε ο Δανός και εξέφρασε τη χαρά του που θα συνεργαστεί ξανά με τον Ίστρουπ. Το απόγευμα η αναχώρηση για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Ραπίντ. Με την περίπτωση του 22χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης όσο συνδέουν τον Ολυμπιακό οι Ισπανοί που γράφουν για πρόταση της Νότιχαμ, τονίζοντας την κοινή ιδιοκτησία των δύο συλλογών. Για ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων και άλλων ομάδων για τον Στάνιτς, αλλά καμία συμφωνία, έκανε λόγο στέλεχος της Λουντογκόρετς. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση της Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το πλήρες πρόγραμμα προπόνησης έβγαλε ο Γιώβιτς, ανεβάζει ρυθμό 300. Sold out το αυριανό φιλικό απέναντι στην Φίτεσε, στο οποίο αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Αλεξίου. Πολύ κοντά στη συμφωνία με την Κοπενχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου φέρεται να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενώ το αργότερο μέχρι αύριο να μένεται να ανακοινωθεί και η απόκτηση του Ταχάλη. Επαφές με μέσο από την Ιβηρική που είναι ελεύθερος έχει ο δικέφαλος του Βορρά. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για τους παίκτες του Άρη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδά. Ρεπό θα έχουν αύριο οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγόριου. Διαψεύδει ΠΑΕ όφη δημοσίευματα στην Τουρκία που συνδέουν την ομάδα με τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος πέρσι έπαιξε για λογαριασμό της ΑΕΚ ως δανεικός. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ανήκει στην Μπεσίκτας, αλλά δεν υπολογίζεται. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 2. Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν, καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται 1-0 σετ του Περουβιανού Ιγνάσιο Μπούς, νούμερο 33 στον κόσμο, σε παιχνίδι για τον πρώτο γύρο του τουρνουά τέννις του Γκάστραντ. Στις 18:30 η Σφαπό Σακελαρίδη παίζει κόντρα στην Μίριν Τόνα στο πλαίσιο του Open της Αθήνας. Κάλυψε από την RDO Sport. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν ταξίφι του στον Τάλας με πάθλο μία θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σέντρα στις 10 τηλεοπτική μετάδοση από την RDO Sport. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από τη Χάπολ Τελαβίβ που ανακοίνωσε τον Ζακ Λεντέι, ενώ σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωση υπέγραψε και τον Τόμας Ατοράνσκι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπαρσελόνα. Με τον 27χρονο Λιθουανό γκάρτ Ίγνας Σαρκούνιας, ο οποίος πέρσι κατέκτησε με τη Λιώτη Βοσρίτα στο Basketball Champions League, ενισχύθηκε η Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτύπης.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση.
0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: ξελιγώνω.
1: Γιατί γελάς δηλαδή? Παρακολουθούσα χθες την εκπομπή σου με Μπούρνα εδώ σε αυτή τη θέση που κάθομαι τώρα.
2: Ναι.
1: Και το ένα τραγούδι εναλλάσσοντα με το άλλο.
2: Ναι, πολύ ωραία.
1: Έχοντας το θέμα και σε σκεφτόμουν να ξέρω εγώ εδώ μέσα σε ένα μεγάλο ντουμάνι, ας πούμε. Να...
2: Ναι.
1: Με τα καλάμια σου στο χέρι και τα λοιπά.
2: Με τα καλάμια μου.
1: Τα καλάμια σας.
2: Περίμενε, υπονοείς ότι δεν κάνουμε κάτι άλλο και γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε για ψάρεμα?
1: Όχι, τα καλάμια δεν είναι ψαρέματος.
2: Α, τα καλάμια δεν είναι ψαρέματος. Ωστόσο, άμα είναι καλοφτιαγμένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γι' αυτό.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή, μόνο αυτό δεν έχω δει. Μόνο αυτό,
1: ναι,
2: δεν έχω δει.
1: Αλλά το κάνω εικόνα, νομίζω ότι θα ήταν καλό.
2: Θα ήθελα να σε ρωτήσω ευθέως, mm-hmm, πανορίλο ή πανερίλε. Mm-hmm.
1: Δεν Νικόλα Κτύπη.
2: Με ποιους είχες μοιραστεί. Είχες μοιραστεί, συγγνώμη τώρα γι' αυτό, το ενδεχόμενο να κάνουμε σήμερα μαζί εκπομπή. Διότι ένα από τα τελευταία μηνύματα τα οποία έρθαν στη χθεσινή εκπομπή, mm-hmm, έλεγε ότι κάποιοι ρουφιάνοι έχουν πει ότι ελοχεύει ο κίνδυνος, γιατί για κίνδυνο μιλάμε, να συνυπάρξουμε για 2 ώρες σήμερα στο στούντιο μαζί. Αν δεν κάνω λάθος, το μήνυμα το έστειλε ο αποδιοπομπέος Μάγκλος, που πλέον αρχίζω να πιστεύω ότι είναι ή ο Βάιος Τσούτσικας, ή ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του σταθμού, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Νομίζω το είπα.
2: Τόσο inside info, ρε φίλε.
1: Την Κυριακή, νομίζω το είπα, ότι την Τρίτη λογικά θα περάσω και από τις Λέρες.
2: Βάλε μια άνω τελεία, λοιπόν.
1: Φυσικά, πολλές.
2: Γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής το Διονύση Δεσίλα, ο οποίος προφανώς έχει να μας μεταφέρει μια είδηση που αφορά στον Παναθηναϊκό. Διονύση μου.
1: Γεια σου, Διονύση.
2: Έχουμε πρόβλημα.
1: Δεν ξεκινάμε καλά. Έλα.
3: Μ' ακούτε?
2: Ναι. Τώρα ναι, Διονύση, τώρα ναι.
1: Τώρα πολύ καλά.
3: Ωραία. Λοιπόν, από ότι στην προπόνηση στη σημερινή ο Καλάμπρια, ο Ντάβιντε Καλάμπρια, στάθηκε ενοχλής στον έξω μηνίσκο, θα κάνει εξετάσεις και για πάνω ενδεχόμενο δεν ταξιδεύει με την αποστολή στη Βιέννη για το φιλικό με τη Ραπίντ. 8.30 ώρα αναχώρηση. Δεν θα είναι ο Καλάμπρια, περιμένουμε τις εξετάσεις του.
2: Μάλιστα. Εντάξει, Διονύση, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ένα πρόβλημα τη τελευταία στιγμή στον Παναθηναϊκό. Με τον Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος θα υποβληθεί σε εξετάσεις με την ελπίδα όλων μας, όλων, έτσι πάνω.
1: Ναι, όλων.
2: Να είναι κάτι επιπόλαιο.
1: Για κάθε αυτή.
2: Έστω λένε για τους τραυματισμούς, να είναι επιπόλαιος ο τραυματισμός. Λοιπόν, για λέγε τώρα μαρτύρα δικό σκύλο. Δηλαδή, εσύ το ήξερες από την Κυριακή και εγώ έπρεπε να το μάθω Δευτέρα απόγευμα.
1: Ναι, ότι θα έχω βάρδια 12 με 8 την Τρίτη, το ξέρα, εννοείται. Οπότε λέω, λογικά θα περάσω και από τα μουρλοκομεία. Δεν ήξερα ότι θα ήσουν μόνο σου.
2: Ναι. Είμαι μόνος με αυτό το διάστημα. Σε ό,τι αφορά.
1: Σε εγκατέλειψε, σε βαρέθηκε.
2: Για τις εκπομπές μιλάω.
1: Ναι,
2: για
1: το καταλαβαίνω. Αλλά και στη ζωή ενδεχομένως θα σε εγκαταλείψει μια μέρα. Μαραθιανός είναι βέβαιο.
2: Ο Φαύλος Σιδηρόπουλος λέει απίστευτο πώς καταφέρνει ο Γιώργος να κάνει φωνή
1: Έλλου.
2: Πολύ καλός.
1: Πολύ καλός.
2: Επιτέλους βρήκαμε κάτι στο οποίο είναι καλός ο Μαραθιανός.
1: Έχει πάει στα Πάτρια το.
2: Ναι, έχει πάει. Ανεβάζει κάποιες φωτογραφίες εκεί πέρα στην παραλία. Που υποδηλώνει ότι ξέρει τόσο πολύ μπάλα.
1: Α, όχι, ρακέτα.
2: Που άνοιγε Ολλανδική υπηκότητα και ήταν στις κλήσεις
1: του
2: Κούμαν. Η Ολλανδία αυτή τη στιγμή, ας πούμε, απόψε θα έπαιζε με τελικό. Ή αύριο, δεν ξέρω σε ποιο μπράκετ ήτανε.
1: Δεν πειράζει. Τώρα που αναλαμβάνει ο Σλότ από ό,τι είπαν τα παιδιά πριν.
2: Ναι.
1: Έχει ελπίδες.
2: Φίλε, ο Σλότ είναι πάρα πολύ τυχερός, γιατί λέει ότι. Και συγγνώμη τώρα που μπλέξαμε τα ποδοσφαιρικά, θα δούμε πώς θα πάμε σε αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί λέει ότι ακόμα και αν αναλάβει την Εθνική Ολλανδίας, η αποζημίωση την οποία έχει λαμβάνει από τη Λίβερπουλ θα συνεχίσει να τρέχει. Ενώ υπήρχε κάποιος όρος που σου λέει: κοίτα, να δεις, εγώ σε διώχνω από τη δουλειά, αλλά άμα βρεις άλλη δουλειά, εγώ δεν σε πληρώνω.
1: Μήπως έλεγε: άμα βρεις άλλο σύλλογο να εργαστείς.
2: Α, άλλο σύλλογο.
1: Και εκείνος την έκανε γυριστή με εθνική ομάδα.
2: Ελπίζω να ισχύει και για τα ραδιόφωνα και κατά τις 8 η ώρα να λάβεις την απόλυσή σου.
1: Πόσο πασόξι περιφορά είναι αυτή.
2: Λοιπόν, ναι, πριν από όλα τα άλλα, πρέπει να πω ότι έχουμε και σήμερα διαγωνισμό, διότι ο Ρήλος δεν είναι το μόνο τυράκι που έχω για να παραμείνετε συνδεδεμένοι σε τούτη εδώ την εκπομπή. Έχω πολύ, πολύ δυνατό τύρι. Έτσι. Και από την Golden Star Ferries, η οποία προσφέρει και σήμερα ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Η διαδικασία είναι απλή, θα την εξηγήσω, θα την πω αρκετές φορές γιατί ξέρω σε ποιους απευθύνομαι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988 946 946. Το ξαναλέω, 6988-946-946. Γράφετε το όνομά σας και τις λέξεις Golden Star. Δηλώνετε με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά συμμετοχή για ένα εισιτήριο για 2 άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star. Φέρει την κλήρωση θα την κάνουμε εδώ με τον Πάνο Ρήλο, ο οποίος είναι αποτελεί μια εγγύηση. Έτσι, για τις
1: διαφάνειας.
2: Διαφάνειας, ναι, εδώ. Εκεί γύρω στις 8 παρά 5. Αν ψάχνετε τώρα τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε και φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση προφανώς είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα, τώρα, την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Πρέπει να πω ότι εν μέρει έχει δίκιο ο φίλος που λέει κάτσε να μάθεις Νικόλα, σήμερα έχεις το δάσκαλο. Μέχρι εδώ συμφωνώ. Εσύ είσαι ο δάσκαλος. Αλλά αυτό το όταν έπαιζε πάνω στους θετικούς εσείς τραγουδάγατε Άμπε Μπαμπλόμ, όχι παιδιά, δεν είναι.
1: Όχι, όχι.
2: Νομίζω ότι.
1: Τα σετάκι λίγο, ναι. Λίγο μπροστά ο Νικόλας.
2: Λίγο μπροστά εγώ.
1: Λίγο μπροστά εσύ.
2: Λίγο μπροστά εγώ. Πρέπει εγώ να ήμουν ο πρώτος που πήγε σε live. Να μου πήρα την παρθενιά σε live.
1: Σίγουρα,
2: η συνθετική.
1: Σίγουρα.
2: Και μετά εντάξει, βγάλαμε τα μάτια
1: μας.
2: Ανά μεταξύ μας. Έχουμε πάει μαζί σε συνθετικούς. Ωραία, φίλε.
1: Τεστ δίσκο.
2: Έχω ξεχάσει και άλλα τέτοια. Έχουν προκύψει προβλήματα στην ιδιωτική μου ζωή. Επειδή τα ξεχνάω, αλλά είναι λόγω ηλικίας. Αυτό που δεν ξεχνάω ποτέ όμως, ξέρεις τι είναι. Όταν πρέπει να φύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ήμουν σίγουρος.
2: Εκεί πέρα είμαι πάρα πολύ δυνατός.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές ολινώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
16: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
17: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
16: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
18: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ήμουν σίγουρος
1: ότι έχω μικρό πουλί.
0: Όχι.
1: Εννοώ σε κάποιο ρε παιδί μου κλουβί.
0: Κλουβί, ναι, προφανώς. Ή και ελεύθερο. Κάποιοι τα αφήνουν και το γυρνάνε μέσα στο σπίτι. Παπαγαλάκια και τέτοια.
1: Κάποτε είχα ένα μικρό πουλί. Ένα μικρό περιστέρι το οποίο γεννήθηκε σε γλάστρα στο σπίτι. Και στη συνέχεια η μάνα του προφανώς είχε το τέλος που έχουν πολλά άλλα περιστέρια. Δηλαδή πατήθηκε στον δρόμο και μου παράτησε το παιδί της. Ήταν η πρώτη φορά που μου είχε συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Ή δηλαδή το παράτησε για έναν αγκόμενο που είναι ναρκά.
1: Και αυτό μπορεί να ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη και αναγκάστηκα να κάνω τα πάντα για να το μεγαλώσω.
0: Αχα, τα κατάφερες.
1: Φτάσαμε μέχρι ενό σημείο, δηλαδή ήταν το πρώτο πραγματικό τεστ πατρότητας που έκανα. Δηλαδή πώς θα μπορούσα να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις που έχει.
0: Ένας πατέρας.
1: Ένας πατέρας απέναντι στο σπλάχνο του. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Διότι κάποια στιγμή δηλαδή δεν ήξερα τι άλλο να το τάσω. Ήμουνα πώς ήταν στη Βουτσά, στην ταινία ο τελευταίος άντρας ο Βουτσάς που στο τέλος ταΐζανε πατσά το παιδί. Δεν ήξερα τι άλλο να του δώσω. Έψαχνα εκεί βίντεο στο YouTube κτλ. Απίβδησα, δεν αντεχάλω. Εν τω μεταξύ υπήρχε και ο κίνδυνος να πάει μύρκα η σκύλα μου, δηλαδή να το φάει στο τέλος. Και κάποια στιγμή δέχτηκε τρομερό bullying από άλλα περιστέρια, διότι άρχισα εγώ να του δίνω, να του αφήνω φαγητό και να φεύγω, μέχρι που είδα. Κανονικά, δηλαδή, ολόκληρη συμμορία περιστεριών, όχι σαν για αυτά που άφησε ο Νόε για να επιστρέψουν με κλαδί ελιά. Τσαμπουκάδες τρομεροί. Και λέω εντάξει. Και μίλησα με κάποιο animal shelter και λέω: παιδιά, έχω ένα πουλί. Έχω ένα πουλί, δεν είναι δικό μου, το θέλετε. Και το βοήθησα. Σε παρακαλώ, συγγνώμη που σε διάκοψα.
0: Όχι, εντάξει. Δηλαδή, μου ήξερα πάντως ότι ερχόμενος ξανά σε αυτήν εδώ τη ζώνη θα μάθαινε κάτι καινούριο.
1: Ναι, όπως.
0: Όπως αυτό που γράφει εδώ ο φίλος, πριν κάποιες μέρες ανακάλυψα το VR porn. Η όρασή μου έχει μειωθεί αισθητά, λέει ο Μανώλης από το Άμστερνταμ.
1: Ναι.
0: Και έκατσα και εγώ ταπεινά να ψάξω τι είναι αυτό που το σκέφτηκα. Συγγνώμη,
1: μπήκε τώρα από το κοινόχρηστο δίκτυο.
0: Ναι.
1: VR porn στην Google, αισθάνομαι τυχερός.
0: Να δω τι είναι, ναι.
1: Ωραία, είδες.
0: Τυχερός enter. Και αισθάνθηκα τυχερός, ναι. Είναι κάτι το οποίο δουλεύει με κινητό τηλέφωνο και γυαλιά. Το βάζεις δηλαδή σαν μάσκα, βάζεις το τηλέφωνό σου και βλέπεις ταινίες σε 360 μοίρες. Μάλλον όχι ταινίες, συμμετέχεις.
1: Α!
0: 360 μοίρες, κάποια κυρία έτσι σου λέει διάφορα προκλητικά πράγματα.
1: Περίμενε. Μέχρι εδώ μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Πώς να το. Η οφθαλμή είναι το μόνο όργανο το οποίο αντιλαμβάνεται αισθητηριακά. Πώς μιλάει έτσι. Το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Ή μπορείς να προσαρμόσεις. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Φαντάζομαι ότι αν σκύψεις προς τα κάτω δεν θα δεις κάτι.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι.
0: Θα δεις το πάτωμα μπροστά στην κοπέλα, ας
1: πούμε. Δεν θέλω να σκύψω εγώ.
0: Θέλεις να σκύψει αυτή, αλλά δεν θα γίνει.
1: Ναι.
0: Θα κάνει διάφορα μπροστά σου, αλλά δεν θα σε ακουμπήσει.
1: Ξέρετε.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ από τις περιγραφές.
1: Ρίλε! Μου φαίνεται ότι γνωρίζεις περισσότερα από όσα μπορεί να μάθει κάποιος με ένα απλό Google search. Την ώρα μάλιστα που υποτίθεται δουλεύει και έχει την επιμέλεια του ήχου και της μουσικής που φτάνει μέχρι τα αυτιά του κόσμου.
0: Ευτυχώς το διάλειμμα με βοήθησε, ρε φίλε.
1: Το διάλειμμα. Βλέπει. Σε 7 λεπτά θα κάνουμε κι άλλο. Κάπως έτσι.
0: Μπορώ να πάω στην τουαλέτα στο επόμενο, δεν ξέρω.
1: Να δώσουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη Μαυροειδή, το σέντερ της καρδιάς μας. Λέει, εγώ δεν έχω καταλάβει από τι κάνει διακοπές ο Μαραθιανός.
0: Από
1: τις διακοπές. Ναι, είναι σαν να αλλάζει προορισμό.
0: Ο Δημήτρης έχει έρθει ποτέ να είσαι εδώ στο στούντιο.
1: Έχει έρθει.
0: Α,
1: έχει έρθει εδώ.
0: Έχεις δει ότι δεν χωράει την πόρτα.
1: Ναι, το έχω δει. Έχουμε κάνει και στην αλεπουδιάρικη εκπομπή. Μάλιστα, στην αλεπουδιάρικη εκπομπή του την έφερα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, την ομιλήσαμε και του λέω: θέλω να έρθεις καλεσμένος κτλ. Δεν πήγα εγώ. Ξεστή, να σου πω. Ήρθε η ώρα να το αποκαλύψω.
0: Ότι τι.
1: Ρε, παιδί μου, ο άνθρωπος είναι 2,10, 2,50, 2,80.
0: Ναι, όσο είναι.
1: Εγώ είμαι 1,70. Θα νιώθα πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή,
0: καθιστή θα ήσασταν.
1: Όσο και να σήκωνα την καρέκλα. Πάλι φαινόμενα Τζον Πάπαζε, παιδί μου, που λέει.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Κάποιοι είναι και πολύ ψηλοί σε αυτή τη γη, ας πούμε. Τα κάνουμε.
1: Α, και εσύ είσαι τέτοιος.
0: Δεν είμαι τέτοιος. Μπροστά στο Ρεβαβρό, γιατί έχουμε κοντόστρεφο.
1: Ναι, όλοι μας είμαστε. Να, ο Δημήτρης από Σανγκάη λέει: αν θέλετε για το VR porn, τέλος πάντων, θα σας πω εγώ. Έχω χάσει πάνω από το 80% της όρασής μου και ξέρω.
0: Α, δηλαδή πας κατευθείαν στην τύφλωση.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Από ό,τι φαίνεται,
0: και όχι από αυτό που λέγανε οι παλιοί, ότι αυτό τυφλώνει, τέλος πάντων. Το πολύ.
1: Προφανώς.
0: Το πολύ.
1: Εδώ δικαιώνονται. Οι γιαγιάδες μας. Εδώ δικαιώνονται.
0: Είναι μύθος, ας πούμε αυτό. Όπως είπαμε αυτό με τις τρίχες που βγάζεις, λέει, στην παλάμη.
1: Εγώ τις ξυρίζω.
0: Εγώ τις
2: κοιτάω. Ο διάβολος κατέβηκε κάτω στο χολαργό και πρόλαβε το λάντα μου που ήταν αργό. Χτυπάει το τζαμάκι από την πλευρά του Μηθριδάτη που σαν τον είδε να πετά του έφυγε το μάτι.
0: Ναι, πρέπει σκύπνει να αλλάξουμε θέμα, διότι ακούνε και παιδιά. Το γράψε και ο Ρος Πάρνηθας.
1: Α, ναι, για πες.
0: Πώς. Πού πήγε.
1: Πάντως, μόνο αυτό έχω να πω. Από ό,τι βλέπω, υπάρχουν και άλλα αξεσουάρ. Ναι. Τα οποία μπορείς να προσαρμόσεις, ας πούμε, στο πόδι σου, αν θέλεις. Για παράδειγμα, λέω εγώ. Κάποιοι έχουν.
0: Εντάξει, έχουν. Μπορείς να προσαρμόσεις. Τι κάνει ο καθένας στην κρεβατική άμαρα του, δεν μας αφορά.
1: Ναι, ναι. Ή και στο σαλόνι του.
0: Ναι, όπου τέλος πάντων ναι. Επιλέγει. Μόλις άκουσε η γυναίκα μου τον Πανούση, με κοίταξε και ρώτησε. Πάλι αυτούς τους ηλίθιους θα ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα όμως είναι και η. Η κόρη μου μαζί, πώς το γράψεις.
1: Ναι, η ουρανία.
0: Η ουρανία.
1: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτή. Δεν ακούς τους δύο ηλίθιους που έχει συνηθίσει, ακούς τον ένα ηλίθιο που έχει συνηθίσει
0: και τον πιο ηλίθιο.
1: Ήλίθιο, ας πούμε, που συνήθως απλά είναι το ίδιο ηλίθιος απλά σε διαφορετικές ώρες. Mm-hmm. Για δώσε απάντηση αυτό.
0: Ποιο?
1: Ο Ρήλος ή ο Μιάου έχουν περισσότερα χρόνια στο σταθμό.
0: Ο Μιαούλης, τι λέτε.
1: Ο Μιαούλης, ναι. Καλή τύχη με τις ψήρες των Περιστεριών. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχα δει και εγώ κάτι τέτοια. Είναι οι πιο γρήγορες ψήρες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δεν φαντάζεσαι πόσο γρήγορα. Έχεις δει νοτιοκορεάτικη ταινία ή σύριαλ με τα ζόμπι, τα δικά τους, που είναι πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μοιάζουν με τα ευρωπαϊκά και τα αμερικάνικα τα ζόμπι. Αυτά τρέχουν, ναι. Έτσι είναι και οι ψήρες των Περιστεριών.
0: Μάλιστα. Τι λέτε τώρα. Γιατί τους ψήνω ωραία. Μόνος είμαι άλλος διάβολους παρέα.
1: Τους κόβω σαν το χρώμιο και τους τσιτσιρίζω. Μα πριν να φαγωθούν, στα αυτιά τους τους τσιρίζω. Τόσα χρόνια. Έλα, θέλω να μεταφέρεις εσύ το μήνυμα του Τζόρτζη.
0: Το μήνυμα. Α, κάπου.
1: Πανούλη μου θέλει να πει.
0: Πανούλα μου λέει.
1: Α, καλά, έτσι παντά.
0: Ναι, πανούλα μου. Με έλεγε να. Πρόλαβα επαγγελματικά που χάθηκαν πρώτον.
1: Όπως.
0: Υπήρχε θηρορός στην πολυκατοικία της γιαγιάς μου όταν ήμουν μικρός.
1: Σοβαρά.
0: Αχ, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, καλή του ώρα.
1: Ήταν ο κύριος κάτι.
0: Ο κύριος κάτι.
1: Όλοι έτσι πάνω,
0: ναι. Και με φώναζε Πανούλα.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Δεν είχες δώσει δικαιώματα στην γειτονιά.
0: Όχι. Ήμουν σπόρος, ρε φίλε. 5-6 χρονών. Βάλε το καζανάκι από Κλέφτονς, μήπως και παρασύρει αυτό το διαφορετικό όπρανο τον ακτύπη να ξεβρωμίσει τα SGNA. Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ο Μαρθιανός στην πραγματικότητα δεν θέλει να κάνει διακοπές με την οικογένεια. Όλο τον καιρό μια χαρά διακοπές κάνει μόνος του. Τώρα με τα παιδιά και τα κουβαδάκια, λέει ο Δημήτρης. Ναι, είναι μια αλήθεια αυτή.
0: Ναι.
1: Την οποία αποκλείεται να παραδεχτεί ο ίδιος. Αποκλείεται. Θα κάνεις την παραγγελιά του Τζόρτζη.
0: Ναι.
1: Α.
0: Ναι.
1: Απλά ήθελα να ξέρω.
0: Είπα βεβαίως. Από απόσταση εγώ τα πιάνω όλα. Ολόσπρα σεντόνια, όπου
1: κάτι χαλούγια. Μου τα κάνεις κομμάτια, εσύ παλιοπετούγια. Πετούσα εις τα σύννεφα. Μπορεί εγώ να μην ξέρω την φράση τη συγκεκριμένη που χρησιμοποιεί ο Νικόλας ο Αμστελόδαμος. Mm. Λέει καλαμωτή αλληλεγγύη από το ηλιόλουστο στο Αμστελόδαμο. Μήπως εννοεί για τα καλάμια, τα έτσι όπως τα ανέφερες εσύ ναι. Και, μιας, και ναι. Μιλάμε για Άμστερνταμ.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εντάξει, τώρα. Ναι, όχι, όχι. Θα μπούμε μετά με το πρέπει να κόψεις τα ναρκωτικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Από Νίκ Κάτμαν.
0: Να περάσουμε και το ωραίο το μήνυμα.
1: Ακριβώς. Να μην νομίζει ο κόσμος ότι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, ότι προτρέπουμε την ναι,
1: ωραία
0: και τα λοιπά. Όχι. Έτσι, όχι, όχι. Ξέρω, όλοι ξέρουν πως δεν φτάνουν για τους υπόλοιπους. Σε τα σιγά και τον αναπτύ. Εγώ τους τρακαδώ, τους
1: πιάνω από τα αυτή. Εγώ είμαι Μηθριδά. Και πριν είναι ο Μεντζέ. Δεν μου πες.
0: Ναι.
1: Πήγες. Α, όχι, πήγες. Πήγες στην πρώτη συναυλία των
0: ημισκουμπρίων.
1: Ναι, σε είδα, σε είδα.
0: Δεν σου είπαμε ποιον πήγα όμως.
1: Κοίτα, είδα φωτογραφία σου με Μπομπ.
0: Α,
1: ναι.
0: Που κυκλοφόρησε.
1: Ναι,
0: δεν την έχω.
1: Τον οποίο συνάντησα εγώ στη δεύτερη, να ξέρεις.
0: Α, υπέροχα,
1: και αμέσως, ναι.
0: Γιατί ήταν βρει δίγη.
1: Άκου, άκου, ναι. Και καλά. Θα τον καταγγείλω, μακάρι να ακούει τώρα. Να του δώσω μια ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Έβαλε μπροστά τη γυναίκα του. Δηλαδή, επειδή δεν του άρεσε εκεί που καθόμασταν εμείς, λέει: α, παιδιά, ξέρετε, ναι, χάρηκα που σας είδα, αλλά επειδή θα εμφανιστεί και η Ευρυδίκη κάποια στιγμή, εμείς πρέπει να είμαστε πιο μπροστά για να είναι κοντά στη σκηνή. Και καλά, αντί να πει: εγώ δεν κάθομαι εδώ με την πλέπα.
0: Με την πλέπα.
1: Που μου κάθεσαι και μου τρως από γνωστή
0: αλυσίδα
1: ταχυφαγίων, τέλος πάντων. Αυτά είχα να καταγγείλω, θα τα πούμε αργότερα τα υπόλοιπα. Το αδερφό μας ο Τζόρτζιο, καλησπέρα. Ημιανόητο ερείπιο, αυτό είμαι εγώ, και πάνω. Το κριτικό μουλάρι έχει εξαιρετικό ταλέντο στον Αλίπη. Νικόλα, ετοιμάσου για προκριματικά. Όλο τρέλα με το κριτικό βδέλυγμα. Περίμενε, η ΑΕΚ δεν έχει από πριν θέση στους ομίλους,
0: Όχι, θα πάει στα
1: play-off
0: του Champions League.
1: Α, ναι.
0: Και αν δεν περάσει από εκεί να μπει στον μεγάλο όμιλο, θα πάει στον όμιλο του Europa.
1: Ένα προκριματικό.
0: Ένα.
1: Γι' αυτό ήμασταν όλοι με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Κυρίως λόγω Μαραθιανού, να μην λείψει όλο το καλοκαίρι, ρε παιδιά.

0: Αυτό είναι το καζανάκι. Αν έχεις να πεις κάτι, πες το τώρα. Αλλιώς όπασα γιατί πάμε σε διάλειμμα.
1: Όχι, θέλω να αποχωρήσω για να πάω σε διάλειμμα. Τίποτα άλλο. Τόση φωνή είναι πουλωμένο. Αυτό τόση φωνή είναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νωρίτερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Στο μεταξύ ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για εμπλοκή στην ίδια υπόθεση. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακριτρία ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακριτρίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας. Στο εργοτάξιο απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργάτες. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή. Τα κρούσματα αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Έχουν βρεθεί 6 με 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε στον Sky λοιμοξιολόγος μέλος του ΕΟΔΗ, Γαριφαλιά Πουλακού. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, το στενό του ορμούς παραμένει ανοιχτό για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά? Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφω στο στούντιο και τι να δω. Το Χάρη το Χριστόγλου. Και λες, τι έγινε ο Ρήλος. Δηλαδή μισή ώρα κράτησε. 30 λεπτάκια κράτησε. Ο Ρήλος τώρα δεν. Περίμενε, τι κάνει τώρα παραγοντιλίκια. Είναι με το τηλέφωνο στο χέρι και προφανώς κάνει καταγγελίες. Δεν πιστεύω να παίρνει μέρος στο διαγωνισμό, να ξέρει. Δεν επιτρέπεται εδώ. Έλε. Επειδή ξεκίνησε το νούμερο, λέει, και με δείχνει εμένα, είναι δυνατόν. Τα χαιρετίσματά μας στη Βασιλική τη Φιλόλογο, η οποία μας στέλνει μήνυμα, λέει, δουλεύω και σας ακούω και σας αγαπάω πολύ πολύ πολύ πολύ, κυρίως επειδή κάνετε αγώνα κατά των αναρκωτικών. Αν δεν κάναμε εμείς τέτοιον αγώνα, ποιος θα έκανε?
1: Έλατε.
0: Όπως λέει και ο φίλος ο Τζότζι, ο οποίος είναι στρατιωτικός, να ξέρεις.
1: Α, ναι.
0: Νομίζω είναι πτέραρχος, κάτι τέτοια.
1: Κάκαλος, τύπο.
0: Είναι κάκαλος, ναι. Mm-hmm. Και όμως λέει, είμαστε μια τόσο αντιφατική εκπομπή που τη μία λέμε να κόψουμε τα αναρκωτικά και την άλλη λέμε τι βοτάν ήταν αυτό. Χαιρετισμούς επίσης στον κυπελούχο Ελλάδος και κάτοχο του Basketball Champions League, Δημήτριο Μαυροϊδή, από το δεύτερο account του, σύμφωνα με τον Μαραθιανό.
2: Μαθαίνω ότι κάνεις μπαν σε ακροατές να μην στέλνουν μηνύματα. Δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Όχι, δεν κάνω
2: μπαν. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Δεν κάνω ποτέ μπαν. Απλά τους δίνω ραντεβού αν έχουν τα κότσια.
2: Ναι.
0: 8 η ώρα, 8 με χ. Κάθε φορά που τελειώνει την εκπομπή, Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος, αν θέλουν χεράτα ή καλύτερα γλωσσάτα, με βουθάει ακόμα περισσότερο, να λύσουμε τις διαφορές μας. Δηλαδή, να προσβάλλει χιδέα ο ένας τον άλλον, όπως πιστεύω ότι εγώ τι πρέπει να γίνεται, ναι, με άγριο κράξιμο, και μετά να πάει ο καθένας στο σπίτι του και στην ησυχία του.
2: Ευτυχισμένος.
0: Ναι, εντάξει.
2: Του τάπα του.
0: Του τάπα. Περίμενε, αυτό είδα για το ύψος μου.
2: Όχι.
0: Του τάπα του ανθρώπου.
2: Λοιπόν, δεν το ζω.
0: Ακούστε, super draw στον ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία.
2: Ναι.
0: Όταν συγκρούονται δύο από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, κάθε φάση έχει ξεχωριστή αξία. Άκου, πάνω.
2: Ακούω.
0: Η Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ θέλει να επιστρέψει στον τελικό του παγκοσμίου απέναντι σε μια Ισπανία που έρχεται ως πρωταθλήτρια Ευρώπης και έχει παρουσιάσει ίσως το πιο ολοκληρωμένο ποδόσφαιρο της διοργάνωσης. Σύμφωνα με κάποιους.
2: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε κι εμείς. Εμπαπέ λοιπόν απέναντι στο Λαμίν Γιαμάλ. Η εμπειρία απέναντι στη νέα γενιά. Δύο ποδοσφαιρικές σχολές, μία θέση στο μεγάλο τελικό. Και επειδή ένας τόσο μεγάλος ημιτελικός αξίζει κάτι πραγματικά ξεχωριστό, ακούστε, η Superbet προσφέρει ένα νέο super drop. Over 0,5 πλάγι out. Με απλά λόγια, αρκεί να πραγματοποιηθεί ένα και μόνο πλάγιο out στην αναμέτρηση και το στοίχημα είναι νικητήριο. Ένα πλάγιο, ένα! Μια στιγμή που υπάρχει σε κάθε ποδοσφαιρικό παιχνίδι και ταμείο. 21 πλάς, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1914. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι όσον αφορά το κομμάτι που κλείσαμε το προηγούμενο ημίωρο, κάποτε ο Καρπετόλος με τον Πανούτσο κάναν μια εκπομπή με το όσα λένε οι άνδρες μεταξύ
1: τους. Α, ναι, το θυμάμαι, τηλεοπτική, ναι.
0: Εκεί υπήρχε και ένα ένθετο που βγάζαν διάφορα συγκροτηματάκια και κάτι τέτοια με μια κοπέλα η οποία πήγαινε και έπαιρνε κάτι συνεντεύξεις και είχαν εμφανιστεί οι κύριοι Κλέφτονς με το.
1: Α, που ζήτησε ο Τζόρτζης,
0: ναι. Ναι.
1: Οπότε τι θες να πεις με αυτό, ότι χρωστάμε royalty στις Καρπετομάνους.
0: Πρέπει να το πω. Δηλαδή, εγώ εκεί τους γνώρισα.
1: Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια. Με το συγκεκριμένο κομμάτι δεν παίξαν κάτι άλλο και ούτε νομίζω ότι φτιάξαν και ποτέ τους κάτι άλλο.
1: Α, ναι.
0: Νομίζω.
1: Ήταν one-off, ήταν one-off. Μια εργολαβία.
0: Ναι, ναι, παιδί μου.
1: Ο φίλος Ολί λέει τα δύο ενδάλματα μαζί και εγώ λείπω. Μάλλον αναφέρεται στην εκπομπή του Τσούτσικα και του Τσόχου.
0: Πολύ
1: απλά
0: σωστά,
1: άργησε
0: πολύ
1: να έρθει το μήνυμα. Ναι. Και η φίλη Σοφία, δεν θα πω περισσότερα, λέει: εγώ πάντως θα σε περιμένω κάτω από το σπίτι σου. Σοφία, καλύτερα να περιμένεις κανέναν άλλον.
0: Βολεύει περισσότερο.
1: Ναι, βολεύει. Έτσι όπως τα έχουμε κάνει στις ζωές μας. Κάτι πρέπει να απαντήσεις στο συνονόματος στον Πάνο.
0: Ναι,
1: λέει
0: Πάνο.
1: Ένα τεράστιο γιατί στον γιατί? Πάνο, δηλαδή σε σένα, που ανεβάζει κατακόρυφα την ποιότητα της αθλειότερης εκπομπής όλης της Ελλάδας και με κάνει να αναρωτιέμαι αν είμαι ποιοτικός. Ντροπή σου Πάνο και είσαι και συνονόματος. Και μετά λέει: πες τα ρε Πάνο, δεν τα λέει η Κώτα. Η Κώτα είμαι εγώ.
0: Προσπαθώ να κρατήσω το επίπεδο της εκπομπής εκεί που είναι. Έξι πατώματα κάτω από το υπόγειο, τέλος πάντων.
1: Έλα, ο Γιώργος που έχει έρθει και στην εκπομπή, μουσικός, ωραίος, λέει τις καλησπέρες μου στις ναυαρχίδες του σταθμού. Στο δεύτερο συνθετικό νομίζω ότι κρύβεται
0: ναι,
1: ο λογισμός.
0: Ναι,
1: πες τον Πάνο να βάλει ένα ζευγολατιό από τα απαγορευμένα, ξέρει αυτός.
0: Είναι απαγορευμένο.
1: Εγώ γράφω κιθάρες με τον μπλουζάκι του σταθμού να πάρω λίγα από την έκκληση σας, αν και τέτοια ποιότητα που να την εφτάσω. Πρέπει να ομολογήσω, δίχως ξυλωδώ, ότι κάποια στιγμή μας στείλανε μήνυμα για το ζευγολατιό που παίζεις εσύ. Ψάξαμε, μπας και το βρούμε και παίξαμε άλλο ζευγολατιό εμείς.
0: Δεν θα το βρείτε ποτέ.
1: Ποτέ. Είναι ο δικός σου έρωτας μαϊμού.
0: Ο οποίος ήρθε διαμέσου του ενός θείου του νέαρχου, πρέπει να σου πω.
1: Σοβαρά
0: μιλάς. Άλλες μεγάλες στιγμές.
1: Ρε, τη βρώμα τη ζωή. Όλα εκπλήξεις είναι, ρε φίλε.
0: Και μιας και πήγε και ο Μιαούλης εδώ, θυμήθηκα τη μεγάλη φάρσα στο Μιαούλη με αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, με τον Σταύρο Κοσμά Πέτρη που έπαιζε στη Γάμα, γάμα Γερμανίας ομογενής. Ωραία.
0: Τον Παναθηναϊκό.
1: Ερώτηση σε σένα. Οκ, η συνθετική, λατρεμένη, λιξούρη, δεν το συζητώ κτλ. Πολλές μεγάλες επιτυχίες έχουν περάσει πολύ όμορφα βράδια σε συναυλίες τους. Όμως, όπως και να το κάνουμε, τα δύο τραγούδια μέσα από τα οποία τους μάθαμε είναι το Σταύρος Κοσμά Πέτρης και το Είναι Σιγουρό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ποιο από τα δύο είναι το αγαπημένο σου?
0: Ξεκίνησα με Σταύρο Κοσμά Πέτρη και μεταφέρθηκα στο Είναι Σιγουρό.
1: Ναι. Εγώ παραμένω.
0: Το Σταύρο, ας πούμε, δεν τον παίζω στην εκπομπή. Το Είναι Σιγουρό μπορεί να παίξει.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Κάνεις εμπάργκο στο Σταύρο Κοσμά
0: Πέτρη?
1: Όχι, ρε
0: παιδί μου, αλλά μου έρχεται πιο καλά.
1: Εντάξει. Ό,τι κάτσει, φίλε, ό,τι κάτσει.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Τι ωραία έκπληξη σήμερα. Πάνω πριν να ξέρεις, μετά τη σημερινή επίσκεψη, ο Νικόλας Χωστάει να έρθει μαζί να κάνει την εκπομπή. Βραδινή όμως.
1: Περίμενε. Περίμενε. Όταν λέμε βραδινή, τι ώρα?
0: 2:06.
1: Τι 2:06?
0: Να θυμηθούν τα παλιά.
1: Τι 2:06? Περίμενε, να σου πω.
0: Τραγουδήσουμε και κανένα Αντάρτικο.
1: Παίρνεις παραπάνω λεφτά για τα μεταμεσονύχτια?
0: Όχι. Αφού δεν υπάρχει βαρδιά.
1: Δεν υπάρχει κανονικά. Άρα ουσιαστικά έρχεσαι και κάνεις πειρατική εκπομπή.
0: Όχι, δεν έρχομαι. Αλλά γιατί δεν του χαλάς το όνειρο?
1: Ναι, έλατε.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Να απαντήσω πριν πάμε.
0: Τα πάμε,
1: πάμε σε άρια σβεστά γιατί
0: τρέχουν τα.
1: Και έχουμε και σοβαρά πράγματα που έχουν συμβεί σήμερα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί αύριο και δεν ξέρω αν ο Άρης Ασβεστάς
0: έχει
1: μία.
0: Έχει ήδη συμβεί
1: καλύτερη
0: κάτι.
1: Εικόνα. Γεια σου, Άρη.
0: Γεια σου,
1: Άρη. Έχουμε.
2: Τι κάνετε?
0: Εδώ, καλά, φίλε.
1: Εδώ τα λέμε.
0: Δεν σε πέτυχα την Παρασκευή.
2: Την Παρασκευή που.
0: Στου Χέλεγου είναι,
2: βέβαια. Α, στη συναυλία, ναι. Δεν πειράζει, μην με πετύχει. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάνει μια τελευταία προσπάθεια, θα έλεγε κανείς, για να μην εκλεγεί αύριο ο Γιάννης Αλαφούζος στις εκλογές της Super League. Έστειλε μια επιστολή προς τη Super League, την οποία μάλιστα την κοινοποίησε και στο Θόδωρο Θεοδωρίδη, το Γενικό Γραμματέα της UEFA. Έστειλε μια επιστολή προς την προσωρινή προεδρεύουσα στη Super League, την κυρία Κοξένογλου, με την οποία λέει τα εξής. στην επιστολή του. Με γνώμονα το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για να αποφύγουμε την τοξικότητα που θα επιφέρει μια προσυμφωνημένη και προαποφασισμένη ψήφος της ΕΠΟ, που θα αποτελεί θεσμική εκτροπή αλλά και στίγμα για το συνεταιρισμό μας, θα ήθελα να προτείνω ως πρόσωπα κοινής αποδοχής για την Προεδρία της Super League, πέραν της κυρίας Κοξένογλου, τους κυρίους Μινάλη Σάνδρου από την ΠΑΕ ΑΕΚ και Γιώργο Μποροβίλο από την ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης. Αυτά τα τρία πρόσωπα προτείνει λοιπόν, Κοξένογλου, Λισάνδρου, Μποροβίλο. Και τα τρία αυτά πρόσωπα χαίρουν της εκτίμησης του ελληνικού ποδοσφαίρου και τα ενώνει η εμπειρία διοίκησης του συνεταιρισμού μας, αλλά και οι επιτυχίες της ομάδας τους. Ο λόγος που δεν συμφωνώ με την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου δεν είναι προσωπικός, αλλά καθαρά τεχνοκρατικός, αφού η εμπλοκή του διοίκησης του Παναθηναϊκού έχει αποδειχθεί καταστροφική για την

0: Άρη, προτείνει τρία πρόσωπα. Μιλάμε και για τα τρία ή για ένα από τα τρία? Και πώς θα έρθει αυτό το ένα από τα τρία?
1: Τι εννοείς και τα τρία? Τρεις προέδρους, τον έναν από τους τρεις.
0: Τον έναν από τους τρεις. Αλλά θα πρέπει οι ομάδες να επιλέξουν έναν από τους τρεις σε νέα ψηφοφορία.
2: Τι λέει, αν θεωρούν ένα από τα τρία πρόσωπα μιας ευρύτερης αποδοχής και όχι κοινής, έτσι, γιατί το κοινής εμένα μου φαίνεται
1: λίγο δύσκολο. Αυτούς προτείνω για την προεδρία αυτούς. Αυτοί μ' αρέσουν, προτείνω αυτούς.
2: Ναι. Πάντως χωρίς να θέλω να πω τίποτα για οποιοδήποτε από τα πρόσωπα, μόνο και μόνο που έρχεται η πρόταση μέσω του ενός εκ των δύο υποψηφίων, δηλαδή συνειρμικά χρεώνονται σε αυτόν. Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Θα μπορούσε κανείς να το πει ήδη για την κυρία Κοξένογλου, ο Γιάννης Αλαφούζος έχει εκφραστεί αθλητικά.
2: Να, για παράδειγμα.
1: Καθώς είναι δεδομένο ότι χρεώνεται στο Μαρινάκι.
2: Μάλιστα.
1: Κυρία Κοξένογλου. Είναι η αναπληρώτριά του όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αύριο 3:30 είναι η συνεδρίαση ουσιαστικά τη Στοίχημαν Super League, όπου ό,τι και να έχει προηγηθεί, φαντάζομαι θα τελειώσει εκεί και βλέπουμε.
0: Δέχεται να έχουμε απαντήσεις από τις ΠΑΕ πριν φτάσουμε εκεί για αυτή την επιστολή, για αυτά τα τρία πρόσωπα?
1: Πιθανόν, ναι, μάλλον όχι με ανακοινώσεις ή με άλλες επιστολές, αλλά με διαρροές μπορεί
0: να εσωτερικά. Μάλιστα.
2: Ωραία. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εδώ είμαστε. Σε περίπτωση που χρειαστεί να επανέλθει ο Άρης Ασβεστάς. Εδώ.
0: Και θα επανέλθει, είναι σίγουρο.
2: Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα. Και θα επανέλθουμε κι εμείς, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών, στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν μας αερίζει τα αρχίδια, λέω.
1: Ρε πάνω.
2: Παιδιά, μπάτε πράγμα είναι αυτό. Μάλιστα.
1: Περίμενα, γιατί συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στην εκπομπή.
2: Λογικό.
1: Προφανώς με τέτοια μουσική που παίζεις, αναγκάζονται να βγάζουν ανακοινώσεις και τέτοια πράγματα και να έχουμε ειδήσεις, ας πούμε, δραματισμούς και ιστορίες. Αυτή τη φορά είναι Γιώργος Τσανάκας. Μετά τον Διονύση Τεσίλα και τον Άρη Ζεβεστά, παίρνει σειρά να μας μεταφέρει και αυτός μια είδηση. Γιώργο μου.
3: Γεια σου, Νικόλα, τι κάνεις?
1: Δεν είμαι μόνος, είμαι με τον Παναγιώτη, να ξέρεις.
2: Καλά.
3: Εντάξει,
2: εδώ ήμασταν πριν.
3: Με σένα δεν μιλάμε.
1: Για πες, τι έχουμε.
3: Λοιπόν, υπάρχουν δύο δημοσιεύματα διαφορετικά, αλλά ουσιαστικά είναι από διαφορετικές χώρες, ένα ιταλικό, ένα ισπανικό, ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον όσο.
1: Α, τον όσο της Σεβίλης που λέγαμε το μεσημέρι, ε.
3: Ακριβώς. Δεν διευκρινίζεται. Γιατί θα σου πω, ο Ματέο Μορέτο, ένας από τους καλύτερους δημοσιογράφους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός κυνηγά την εν λόγω περίπτωση και είναι κοντά. Ένας συνάδελφος, ο Λούκα Μπεντόνι, ένας συνάδελφος του Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, αναφέρει ότι τον κλείνει Νότιχαμ και μου έρχεται στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
3: Για την ακρίβεια δεν λέει τον κλείνει Νότιχαμ, λέει το γκρουπ Μαρινάκι κλείνει τον όσο. Νωρίτερα εγώ να θυμίσω ότι αυτό το όνομα προέκυψε πολύ νωρίς, έτσι το μεσημεράκι, κάτι 2 η ώρα το μεσημέρι κάπου εκεί, από την ΑΣ, την Ισπανική, που έλεγε ότι η Nottingham Forest παρακολουθεί την περίπτωση του 23χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης και ενέπλεκε μέσα και τον Ολυμπιακό. Χωακίν Μαρτίνης Γκάουνα, λέγεται ο ποδοσφαιριστής, όσο είναι το παρατσούκλι όσο τον φωνάζουν, αργεντινός με ισπανικό διαβατήριο. Έπαιξε 21 μάτς με 2 γκολ 3 ασίστ φέτος στη Λαλίγκα με την Σεβίλη. Mm-hmm. Γίνεται λόγω της συμφωνίας στα 6 εκατομμύρια και με αρκετά μπόνους που αυξάνουν πολύ το ποσό. Είναι μια περίπτωση που δεδομένα απασχολεί τον Ολυμπιακό όσο. Και περιμένουμε να μάθουμε τώρα, γιατί μόλις τώρα προέκυψε, αν θα επιβεβαιωθεί η συμφωνία και τον τρόπο με τον οποίο θα έρθει.
1: Mm-hmm.
3: Αν θα είναι δηλαδή απευθείας στον Ολυμπιακό ή αν θα είναι μέσω της Nottingham Forest. Εντάξει, μικρή διαφορά θα έχει θεωρητικά, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Προς το παρόν και σε Ιταλία και σε Ισπανία γράφουμε ότι ο ποδοσφαιριστής αυτός κλείνει στον Ολυμπιακό.
1: Ωραία, Γιώργο.
3: Να το παρακολουθήσουμε και μετά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα τα ξαναπούμε.
1: Και αν χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε. Το είχαμε προβλέψει, πέσαμε μέσα, δεν ήταν και πολύ δύσκολο. Ήδη έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις μετά την επιστολή, παύλα πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για την Προεδρία της Super League. Και μαζί μας είναι ο Άρης Ασβεστάς ξανά για να μας τις μεταφέρει.
2: Έλα, Άρη.
4: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Να σας πω ότι επικοινωνήσαμε με τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΕΚ, τον κύριο Λισάνδρου. Mm-hmm. Ο κύριος Λισάνδρου με μεγάλη έκπληξη πληροφορήθηκε το περιεχόμενο της επιστολής Μαρινάκη. Δεν είχε ιδέα για όλα αυτά, για τις προθέσεις του Ολυμπιακού. Δηλώνει πλήρη άγνοια. Λέει ότι ο Ολυμπιακός από μόνος του πήρε την πρωτοβουλία να προτείνει εκείνον για την, μεταξύ άλλων για την προεδρία της, της Super League. Δηλώνει πλήρη άγνοια, αλλά ταυτόχρονα και την κάθετη άρνησή του στο ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου το πόστο του Προέδρου της, της Super League. Ο ίδιος είχε πολυδοσκοπηθεί και προημερών, ήταν και τότε αρνητικός και σε κάθε περίπτωση είναι και τώρα αρνητικός. Αλλά το σημαντικό και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι, γιατί ότι είναι αρνητικός ο Μινάς Λισάνδρου το ξέραμε και από ρεπορτάζ προημερών που είχαμε κάνει. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όλα αυτά έγιναν στάθηκε το παρνία του και δηλώνει την, τη μεγάλη του έκπληξη για αυτή την επιστολή.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε ξανά. Εννοείται, είμαστε εδώ πέρα. Ανοιχτά θα παραμείνουμε τουλάχιστον μέχρι τις 8, εμείς οι δύο. Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω ότι όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, snacks, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για το match έρχεται με τη World. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές φυσικά ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.

0: Θες να απαντήσεις εσύ στο φίλο του Δαμιανό που λέει ματιασμένο θα είναι. Για σένα το λέει.
1: Εγώ.
0: Και έσκασε μύτη απόγευμα.
1: Μπορεί, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήρθα να με ξεματιάσει.
0: Εγώ. Θα στα βγάλω τα μάτια.
1: Εμείς πρωινή και πρωινέ στο ζωγό του Αλατιό το ακούμε εξπαρά πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Την Ελλάδα λέει η Άννα, σωστά. Την επάνω ήθελα να σου ζητήσω σκότωμο και το ζήτησε άλλο. Ωραία. Νικόλα, έχω στην επιφάνεια εργασία. Κάτμαν, Λουκά και. Ποιο είναι ο Ισούφη.
0: Ντίνο Ισούφη. Δεν θα βάλει το Λαμπουργκίνι, Λαμπουργκίνι.
1: Μάλιστα.
0: Έλα, βάλε, βάλε και κάτι από κάτι λαρίστικο. Ναι.
1: Βάλαμε, ακούσαμε. Ακούσαμε του τέτοιου. Το Κάτμαν.
0: Ναι, ακούσαμε. Φίλο του Ζώζου λέει πανό. Σε σένα απευθύνεται. Ο Νικόλα μπορεί να. Ο Νικόλας μπορεί να είναι αλκοολικός, οξύθυμος, μισητός μέχρι και στα ίδια τα ντερά του, αλλά δεν λάκησε ποτέ. Έχει κρατήσει στο πίμνιο αυτής της εκπομπής όσους τον βρίζουν και είναι πάντα εκεί για να τους τη λέει, για να μας τη λέει όπως μας αξίζει. Έτσι.
1: Μεγάλη αλήθεια. Ωραία. Και κάτι άλλο ήθελα να διαβάσω, το χάσα τώρα, δεν πειράζει. Α, γεια σου Παύλο Ντισκομπάρ. Ναι, ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος άνθρωπος.
0: Ωραία, στο μεταξύ ο φίλος ο Νίκος με προειδοποιεί 8 και 5 ναι. Θα είμαι απ' έξω. Να σε ενημερώσω, κάνω 13 χρόνια μαχητικά αθλήματα, αλλά είμαι και πρωταθλητής του Τσίπουρο. Κοίτα, για το δεύτερο σκέλος μπορώ να σε πάω κόντρα για πλάκα. Εύκολα. Αλλά για το πρώτο, να ξέρεις, 8 και 5 θα είμαι ήδη στην εθνική, εθνική οδό εγώ.
1: Του φευγά,
0: δηλαδή,
1: τη μάνα.
0: Άστο, δε. Δηλαδή, να κλείσουμε 8 παρα 3, 8 και 1 είμαι πάνω στη μηχανή, 8 και 3 έχω βγει στροφή, γεια. Μαζεύεις 5.000 και πάει. Πάντως, αν είναι να έρθεις, χωρίς γλυκάνι στο Τσίπουρο, έτσι. Γιατί εκεί πραγματικά θα τις παίξουμε.
1: Λίγη ντροπή.
0: Εκεί θα τις παίξουμε.
1: Για το φίλο, αυτό το κομμάτι ακούγαμε. Το Μίτσο. Θέλω φράγκα να πάω στο Χόντος. Απλά δεν φτάσαμε ποτέ στο ρεφρέν, διότι. Βγήκε ο Γιώργος Τσαρνάκας και αμέσως μετά ο Άρης Βεστάς.
0: Όχι ότι άρχισε τις βρωμολογίες, όπως λένε ο τραγουδιστής. Άσε το.
1: Επίσης.
0: Πολύ γρήγορα, πριν πάμε σε διάλειμμα, να υπενθυμίσω τον διαγωνισμό της Golden Star Ferries. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Ξαναλέω, 6988-946-946. Γράφετε το όνομά σας και τις λέξεις Golden Star. Δηλώνετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μεταεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Μπαίνετε στην κλήρωση, θα την κάνουμε εμείς σε περίπου 50 λεπτά από τώρα.
1: Για πάντα. Πάμε σε Νίκο Ζέρβα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Ready. Oh.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Πρόταση στους Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να μοιραστούν τη θητεία στην προεδρία της Στοίχημαν Super League την επόμενη διετία έκανε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης μετά τη νέα ισοπαλία 7-7 που προέκυψε στη σημερινή διαδικασία. Διαφορετικά, ενημέρωσε πως η Ομοσπονδία θα αναγκαστεί να πάρει θέση στην αυριανή εκλογική διαδικασία στις 3.30 το μεσημέρι. Θετικός εμφανίστηκε ο μεγαλομέτωχος των Πράσινων, αρνητικός αυτός των Ερυθρόλευκων. Επιστολή μέσω της οποίας προτείνει άλλες τρεις υποψηφιότητες για την Προεδρία σε μια προσπάθεια να μην εκλεγεί ο Γιάννης Αλαφούζος, κατέθεσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης που την κοινοποίησε και στον Θόδωρο Θεοδωρίδη. Πρόκειται για την Κάτια Κοξένογλου, τον Μινά Λισάνδρου και τον Γιώργο Μποροβίλο. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός εξαπέλυσε επίθεση σε ΕΠΟ και Μάκη Γκαγκάτση, κάνοντας λόγο για προαποφασισμένη ψήφο της Ομοσπονδίας και διασυρμό του Προέδρου της. Έκπληκτος από το περιεχόμενο της επιστολής Μαρινάκη, δήλωσε ο Μινάς Λισάνδρου, ο οποίος ξεκαθάρισε σε επικοινωνία που είχε ο Big Win Sport FM μαζί του ότι είναι κάθετα αντίθετο στο ενδεχόμενο να αναλάβει την Προεδρία της Λίγας. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση της Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς 7 εκατομμυρίων ευρώ. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης όσο βρίσκεται ο Ολυμπιακός και μένει να ξεκαθαρίσει ο τρόπος απόκτησής του καθώς συνδέεται και με την Nottingham Forest. Για ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων και άλλων ομάδων για τον Στάνιτς, αλλά καμία συμφωνία, έκανε λόγο στέλεχος της Λουντογκόρετς. Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό με Καλάμπρια που αισθάνθηκε ενόχληση στον έξω μηνίσκο και δεν ταξιδεύει με την αποστολή σε λίγη ώρα για τη Βιέννη για το αυριανό φιλικό με τη Rapid. 25 παίκτες έχει στη διάθεσή του ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με το τριφυλί στο χέβι ο Κρίστιανσεν, όπως τόνισε στο κανάλι της ΠΑΕ, γνωρίζω το σύλλογο όλη μου τη ζωή, υπάρχει όραμα να επιστρέψει στην κορυφή, δήλωσε ο Δανός αριστερός μπακ που έκανε σήμερα την πρώτη του προπόνηση. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κοπενχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου φέρεται να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενώ το αργότερο μέχρι αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η απόκτηση του Τάχα Άλι. Επαφές με μέσο από την Ιβηρική που είναι ελεύθερος έχει ο δικέφαλος του Βορρά. Διαψεύδει πάει όφη δημοσιεύματα στην Τουρκία που συνδέουν την ομάδα με τον Ζωάο Μάρι, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στην ΑΕΚ ως δανεικός. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ανήκει στην Μπεσίκτας αλλά δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν ταξίδι τους στον Ντάλλας με έπαθλο μία θέση στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Σέντρα στις 10 τηλεοπτική μετάδοση από το ERT2 Sport. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Η Wins Sport FM 94,6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το
0: Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πέρασαν πολλά χρόνια για να καταλάβω τι λέει μέσα στο Ibiza.
1: Α, ναι.
0: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Καλά, εντάξει, τώρα μες σε τέτοια Ibiza, πράγματα. Ρε. Εγώ πολλά πράγματα τα έχω πολύ θολά μες στο κεφάλι μου.
0: Ναι.
1: Σχετικά με το τι μπορεί να θέλει να πει ο ποιητής. Και όταν λέω ποιητής, δεν εννοώ τον βραβευμένο κατά τα άλλα Γιώργο Μαραθιανό.
2: Όταν έβλεπα γκάλι να μου κάνει ρελάνς. Με κουράζει ρελίζα, θα μου κάψει τη μίζα και θα πάρω.
1: Ο φίλος ο Πάνος επανέρχεται και λέει: τώρα, πέραν της πλάκας, μια εκπομπούλα ρε πάνω με θεματολογία ελληνικό ροκ εποχής Ατλαντής. Να ξέρεις, πολλοί θα ήθελαν να ακούσουν με κάποιο καλεσμένο σου ή και σένα μόνο άλλες ιστορίες. Αναφορικά με το άθλιο υποκείμενο δίπλα σου, είναι απλά κορυφή με άπειρη εκτίμηση Πάνος. Εντάξει, δεν περίμενα να θα καταλήξουμε σε αποθέωση. Δεν μου συμβαίνει συχνά αυτό.
0: Εντάξει, ρε, η μουσική προχωράει. Να είμαστε και λίγο στο σήμερα. Αναφέρεται προφανώς στις δικές μου εκπομπές το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Οπότε, εντάξει, πού και πού περνάει και κάτι από τα παλιά, αλλά καλό είναι να μην μένουμε μόνο εκεί από τη στιγμή που υπάρχει εξέλιξη και προχωράνε τα πράγματα.
1: Υπάρχει εξέλιξη. Ο φίλος Θοδωρής όμως μένει στα παλιά και μου λέει: έχεις καταλάβει, Ακτύπη, πως έχεις απέναντί σου τον ακρογωνιαίο ρίλο του σταθμού. Όχι λίθο, ρίλο. το έχω καταλάβει, παιδιά. Έκανα τα πρώτα μου τεστ για το αν κάνω ή δεν κάνω για το ραδιόφωνο τα έκανα με ηχολήπτη τον κύριο Ρίλο. Τίποτα άλλο δεν λέω. Δηλαδή, εντάξει, φαινόταν ότι δεν θα πάει καλά αυτή η φάση. 17 χρόνια τώρα από εκείνη την πρώτη μέρα. Θυμάμαι, είχα ετοιμάσει ένα κείμενο για το Final Four του Βερολίνου. Το παλιό το Βερολίνο όμως.
0: Το παλιό το Βερολίνο.
1: Ναι, και συγκινήθηκε εσύ με αυτά που έγραφα. Θα γινόταν κάτι πρωτομαγιά, κάτι τέτοιο.
0: Τα έχεις γράψει πολύ καλά.
1: Τα γράψει πολύ καλά.
0: Τα είπες και πολύ καλά. Αυτό ήταν το σημαντικό.
1: Δεν υπήρχε και AI τότε και chat και τέτοια. Να τα αντιγράψω. Άσε τώρα.
0: Μην βγήκε μόνο στα μικρόφωνα.
1: Τι να κάνω, αφού δεν το κλείνει το βλοημένο.
0: Βούλο
1: το κι εσύ.
0: Στον κόσμο content.
1: Κάτσε, να σε ρωτήσω. Δηλαδή, περίμενε. Ο Πανούτσος είναι καλύτερος. Ναι,
0: έλα,
1: είναι καλύτερος. Είναι καλύτερος και δημοσιογραφικά και από θέμα βίντεο.
0: Πολλά χρόνια τώρα. Γεια σου, Βίρονα, από τα Χανιά. Έρχομαι κοντά σου, το πιάνεις στα αγκαλιά. Κι ύστερα του
1: δίνω, του πού στη μια βουλιά. Και ο φίλος ο Ντούρος είναι εδώ, λέει: καλησπέρα στην παρέα. Που με χαρά παρακολουθώ ότι παραμένει στον ίδιο βούρκο όσο δέρμα και αν πετάξει. Φίδι είσαι, δεν θα αλλάξεις. Δεν θα παίξει αυτό το κομμάτι πάντως.
0: Εγώ ψηφίζω την πρόταση του φίλου να βάλουμε τον Κομπότη στη θέση του προέδρου της Super League, να τελειώνει το
1: πανηγύρι. Γιατί όχι.
0: Όλα καλά.
1: Ναι, γιατί όπως λέει και ο φίλος εδώ, ο Βάγια, λέει: καλησπέρα, παιδες. Από πότε ο Μποροβίλος είναι κοινής αποδοχής? Τι γλυκούλης που μας συμπονά εμάς τους Παναθηναϊκούς ο κύριος Βαγγέλης, τι άλλο θα ακούσουμε. Εντάξει, παιδιά, αν θέλετε, ας μείνουμε στο περιβάλλον της εκπομπής.
0: Ναι,
1: να λέμε
0: ναι,
1: τα δικά μας, αυτά τα ελαφρά, τα επιφανειακά και αυτά. Τώρα, μετά τις 8, που θα μπει μέσα ο Τάσος με τον Νίκο,
0: βαράτε.
1: Ζήτω η τοξικότητα.
0: Βάζω να ακούσω Λέρες και ακούω Ρίλο Πασπαρτού. Να δεις τη τραγούδια σου ζητάω τα πρωινά τα Σαββατοκύριακα. Λέω Βασίλης από την Ικάρια.
1: Μοιάζει λίγο με με γνωστή αλυσίδα, ρε παιδί μου, που παραδίδει. Και σου λέει τι παραγγέλνεις, τι σου έρχεται.
0: Τι σου έρχεται, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Είναι αναβάθμιση πάντως. Είναι αναβάθμιση.
0: Αν ο Ρίλος παράγει ακτύπηδες, τι διάολο να περιμένουμε από το Γιαννίση και τον Μπουρνάλη. Από δύο Πομπέος Μάγλος και έχει.
1: Και ο Δημήτρης λέει: τα σέβη μου στον αγαπημένο Πάνο. Κάθε φορά που ζευγαρώνετε εσείς οι δύο είναι ένα πάρτι. Δεν ακούγεται ωραίο αυτό. Ο μόνος DJ που έχει το καλώς εννοούμενο θράσος να βάλει Δευτέρα πρωί στο ραδιόφωνο και Residence και Fall και Monster Magnet. Ομολογώ, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Όχι. Εντάξει.
0: Εσύ δεν ξέρεις τους Master Magnet?
1: Όχι.
0: Ποιους δεν ξέρεις? Ποιους ξέρεις?
1: Τους Residents.
0: Ωραία.
1: Ναι. Μέχρι εκεί.
0: Εντάξει. Μέχρι εκεί. Ένα στα τρία είναι καλά.
1: Περνάω την τάξη. Είμαι για πτυχίο. Θα το γράψω πάνω. Λοιπόν, το παγκόσμιο κορυφώνεται, μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Mm-hmm. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, έχουμε και το Super Predictor, το οποίο από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας έχει κερδίσει. Το Super Predictor, λοιπόν, που δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου, διεκδικώντας παράλληλα πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 11-14. Παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις προφανώς ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές. Και πως σε όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, όπως σας το λέω πάντα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μάριε, αποκαλύψου που τα κάναμε παρέα και πού.
1: Και περίμενε, άμα είναι σόκινη αποκαλύψεις, Μάριε, στείλ το μήνυμα σε μένα.
0: Όχι, στείλ το εδώ, δεν έχω πρόβλημα.
1: Το μήνυμα, εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: πάντα ήθελα να τον εκβιάζω.
0: Για να τις κρύψω. Καλησπέρα, ρε Λέρα και Ρίλο. Περίμενε να σχολιάσει την κυρία με το τζιπ. Τζιμπ γράφει.
1: Τζιμπ.
0: Μέσα στο κατάστημα στα Βρυλίσια συνέβη κάτι τέτοιο σήμερα.
1: Φαρά.
0: Εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν να τύχει.
1: Μπήκε μέσα. Φαριαζόταν.
0: Ναι, ήθελε τι να προλάβει. Ξεκίνησαν εκτόσεις εχθές.
1: Α, ναι. Άρα, και εγώ πήγα για ψώνια προχτές, ο ηλίθιος. Μαραβιανέ, κοίτα στη ραδιοφωνική σου ντουλάπα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Να σου πω, ρίλε, θέλω μόνο μία χάρη. Δηλαδή, εγώ εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι υπέρ της απιστίας. Είμαστε κατά, αλλά δεν θα δεχτώ, όταν εγώ με το καλό γυρίσω την πλάτη μου για να φύγω σε κάποια άδεια κι εγώ κάποια στιγμή. Να μάθω, τις πομπές σου με το Μαραθιανό. Τίποτα άλλο.
0: Δεν είναι απίθανες. Κάτι 10 Αυγούστου βλέπω, είμαι στην ώρα σας, ας πούμε.
1: 10 Αυγούστου δεν θα είμαι εδώ. 11 θα έρθω.
0: Είδες. Αυτό στάνει όμως.
1: Ω, τον αλήτη.
0: Και δεν έχω του Ιουλίου μπροστά μου, είδα του Αυγούστου.
1: Έχει, λέει αλήθεια ο φίλος ο Γιάννης που λέει πιπέρι θα σας βάλω. Ο Πάνος δεν βάζει ποτέ τραγούδια με βομολογίες, ειδικά τα Σαββατοκύριακα.
0: Ποτέ.
1: Προφανώς παρεμβάλλονται τίποτα ραδιοπειρατέ.
0: Ξεκινάμε από τις 8.
1: Κάπως έτσι. Πάλι έχουμε διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Πάλι έχουμε διάλειμμα. Ναι. Εντάξει, θα λέω υποστείτε γι' αυτό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: Κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
5: Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Τάβαρης Ποκομάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Η Winsport FM 94,6.
12: Beatles! Beatles!

0: Συγγνώμη, εδώ ο καλλιτεχνής αναφέρει ότι οι Beatles κάναν twist.
1: Δεν κάναν twist. Α. Και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν φοράγανε και μπερούκες, όπως λέει. Όχι περούκες, μπερούκες.
0: Μπερούκες. Ναι, εντάξει, φοράγανε ο μπερούκες. Ο Βουτσάς και μοιάζει με τους Beatles.
1: Αυτό ναι. Αυτό ναι. Okay. Πάντως να σου πω ότι σε μια προσπάθεια έτσι να αναβαθμίσω το βεστιάριό μου και να πάρω κανένα ρούχο της προκοπής, γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι ντύνομαι όπως αυτό που είμαι, δηλαδή σαν λέτσος. Επισκεπτόμενος λοιπόν κάποια πιο έτσι καλά καταστήματα, για να χαλάσω κάποια από τα πάρα πολλά λεφτά που βγάζω.
0: Έλατε.
1: Την ώρα που δοκίμαζα τα ρούχα, τραγούδουσα μόνος μου, θέλω ντύσιμο, εμφανίσιμο και όχι μπερού και σαν τους Beatles, και μετά έβγαινα με αυτά τα μαλλιά που έχω, που, ήταν, που είναι σαν μπερούκα.
0: Σας έχει καταστρέψει. Πραγματικά. Σας έχει καταστρέψει.
1: Λοιπόν, ο Κουρμπέλ Ντανς προσπαθεί να βάλει τα πράγματα στη θέση του και λέει: ο ένας έχει χαρακτηριστεί ως μόνιμος ρεβατζής. Ναι. Σε παρένθεση, ρίλος. Ο άλλος ως υπουργός τουρισμού. Σε παρένθεση, μαραθιανός. Επίσης, δεν τους έχει δει κανείς στο ίδιο δωμάτιο μαζί. Και ξαφνικά, τώρα που λείπει ο Μάραθ με άδεια, εμφανίζεται απόγευμα ο ρίλος. Τι μας κρύβουν, μήπως είναι το ίδιο πρόσωπο, μήπως είναι διχασμένη προσωπικότητα. Πρέπει να πω το εξής. Εγώ πάντα υπερασπίζομαι τον ρίλο, τον οποίο χαρακτηρίζεται ως τουρίστα, μόνιμο ρεπατζή κτλ. Εγώ τον έχω δει να κάνει μαραθώνιος, ρε παιδί μου, εδώ. Δηλαδή να ξεκινάει η εκπομπή Δευτέρα ξημερώματα και να τελειώνει τη Δευτέρα παρουσία. Από πού σου το κολλήσαν αυτό?
0: Επίσης, εσύ πόσο θα λείψεις τώρα?
1: 22 μέρες.
0: Α, καλά.
1: Εντάξει, να καλέ. Έχω μαζέψει τις άδειές μου, Εμοδοτική, αγροτική, τέτοια πράγματα.
0: 20, 21 Ιουλίου, 27 Ιουλίου, 28 Ιουλίου.
1: Όλα αυτά με το Μαράθ.
0: Ναι.
1: Αρχές Αυγούστου θα γυρίσει, τι νομίζεις? Θα λείψει καιρό, ρε. Θα λείψει καιρό, ναι.
0: Εντάξει.
1: Πώς για το φίλο που λέει, αφού εμφανίστηκε τώρα ο Ρίλος, περιμένουμε ακτύπητο 15 Αύγουστο. Καλομελέτα και έρχεται. Μπορώ να σας το επιβεβαιώνω από τώρα ότι καλή Παναγιά μαζί θα έχουμε.

0: Άνοιξε Θείο, από εσουρού είμαστε. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης.
1: Χαρίσετε λόγω τέλους Μουντιάλ το ψευδόνυμο, αρκεί το παρεάκι μου να είναι Infantis.
0: Από τον Infantino. Okay. Και τι θα το κάνουμε?
1: Ο άνθρωπος το χαρίζει.
0: Να το κρατήσουμε για το επόμενο Μουντιάλ το 2030.
1: Πιστεύεις ότι θα είναι ακόμα εκεί?
0: Κοίτα, από ό,τι φαίνεται, τα παίζει καλά τα χαρτιά του. Έχει φίλους σε ισχυρές θέσεις. Mm. Έκανε και τα χαρτίρια του Τραμπ. Αλλιώς που είναι η έδρα της FIFA θα την είχε βομβαρδίσει αυτός. Θα έλεγε ότι έχουν πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Κάτι θα βρίσκε. Mm-hmm. Και ήδη παίρνω αποστάσεις από αυτό που λέω σε περίπτωση μόνος. Ακούνε από American Embassy.
1: Κυκλοφορεί και ελεύθερος Μακπάπας. Δεν παίζει με αυτά.
0: Wow, wow, wow. Έλα, δώσ' τα φώτα σου εδώ στο φίλο του Δημήτρη που στέλνει από Derby, Derby, ναι. UK. Καλησπέρα, λέει, από UK, παιδες. Το τραγούδι το Punk με τη ληστεία που έπαιζε πριν, ποιο είναι? Ευχαριστώ, έλα.
1: Είναι η Χριστίνα από τους Ταμπούλα Ράσα.
0: Ο δυστύχης, ωραία, έλα, έλα. Ο δυστύχης Μπλέτσας λέει έλεος, γαμώτο, μη χαλάστε και το ρίλο. Ναι, εμάς περίμενε. Έλεος δηλαδή, πόσο λιγότερο θέτε να δουλεύετε. Ναι, εμάς περίμενε ο ρίλος. Παιδιά, ήρθε χαλασμένος.
1: Ήρθε.
0: Ανοίξαμε την κονσέρβα και είχε σκορβούτο μέσα.
1: Σκέτει να ανοίξει ο Μπάμπης την κονσέρβα, λέει, ένας χαλασμένος. Πάρ' τον ιστοσταθμό.

0: Εμφανίστηκε ο Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής. Σήμερα, ακόμα και εν τη απουσία του, ο Μάραθ του δίνει την ευκαιρία να τον κράξει. Φίλε του Πανίβλακα, καλησπέρα. Το είμαι εγώ. Το μεσημέρι στην εκπομπή, τον Μπάμπης πρότεινε τις λέρες για την προεδρία της ΕΠΟ.
1: Βεβαίως.
0: Αυτή η πρόταση, βέβαια, έχει διπλή ανάγνωση. Ή σας θεωρεί απλά ηλίθιους, γιατί θα τα κάνετε απλά μαντάρα, ή σας θεωρεί τέρμα ηλίθιους, οπότε πάλι θα τα κάνετε κατά. Εντάξει, εγώ δεν δέχομαι να είμαστε και οι δύο μαζί στον προεδρικό θόκο με τον Μαραγιανό.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Δεν το δέχομαι.
1: Πώς θα παίρνεις άδειες, μη σκέψου λογικά.
0: Α, ναι, σωστό.
1: Σκέψου.
0: Ωραία, να βάλουμε και εμείς ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Το Ρήλο. Προτείνω το Ρήλο εγώ.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Κάλε ανακοίνωση ότι δεν ξέρω τίποτα εγώ.
1: Δεν ξέρω τίποτα εγώ. Αυτό θα γράψω. Τώρα, το σηκώσω στο φουμπού.

0: Φίλη Βερόνικα λέει, μήπως θέλει τυρναβίτικο ξεμάτιασμα ο Πανός.
1: Ότι
0: τι είναι το τυρναβίτικο ξεμάτιασμα?
1: Υπάρχει κάποια διαφορά, ας
0: πούμε? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Λείπει ο Γιώργος, λέει, που σας έκανε εξέταση σαν άλλος καθηγητής την προηγούμενη φορά που έβαλε ο Ρίλος στη Λίζα πριν πολλούς μήνες. Για το τι μπορεί να σημαίνει με το πάρ τα Λίζα και κάνε τα κορνίζα. Αλλά περισσότερο εμένα με ενδιαφέρει το τυρναβίτικο ξεμάτιασμα.
1: Ναι. Θέλω να σταθούμε σε αυτό. Δηλαδή, τι διαφορά? Δεν το κάνεις με λάδι, ας πούμε? Το κάνεις στον αέρα?
0: Κανονικά, άμα είναι όπως το τυρναβίτικο καρναβάλι και τα λοιπά, το κάνεις με φαλό. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Sorry. Εντάξει, τι να κάνω.
1: Εντάξει,
0: έτσι δουλεύει το μυαλό μου.
1: Αλλά έτσι συμβαίνει. Ορίστε, κάποιος ζήτησε Γιώργο Πετρίδη. Θα πάρει Γιώργο Πετρίδη.
0: Ναι, ο αποδιοπομπέος Μάγλος είπε. Ορίστε. Και τώρα λέει, για να τριπτώσει το καλό, θα βγει και ο Γιώργος Πετρίδης για καμιά είδηση μπασκετικής πανάθας. Πες το και έγινε.
1: Γιώργος
0: Πετρίδης.
2: Γεια σας, τι κάνατε? Γιατί ποιον άλλο βγάλατε?
0: Βγάλαμε Δεσίλα, βγάλαμε δύο φορές ασβεστά, βγάλαμε Τσανάκα, άστο φίλε. Οργασμός, οργασμός ιδιοσιογραφικός.
2: Στην περίπτωση δεν έχει ασβεστά. Στην περίπτωση δεν έχει ασβεστά. Να τα λέμε όλα, έτσι. Τον ταλαιπωρείτε πολύ και δεν είναι σωστά αυτά που γίνονται.
0: Ναι. Για πες μας εσύ, γιατί βγήκες?
2: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει πλέον συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030, παρακαλώ. Mm-hmm. Θυμίζω ότι η ισχύουσα συνεργασία ήταν μέχρι το καλοκαίρι του 27. Ο Ισπανός απογράψει νέο τριετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 30. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική κίνηση από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι της ομάδας και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ο Ζέλικο Μπράδος, όλοι τέλος πάντων τον ήθελαν διακαώς και ήθελαν προφανώς να παραμείνει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού μέχρι να ολοκληρώσει την καριέρα του. Αυτός είναι ο στόχος και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Και κάπως έτσι υπήρχε αυτή η συμφωνία. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα επίσημα, να το πω έτσι, για την ανανέωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Χουάντσο. Θυμίζω ότι το όνομά του έχει παίξει πάρα πολύ στο ρεπορτάζ της Ρεάλ, έτσι. Τον ζητούσαν οι Ισπανοί, αλλά νομίζω ότι με αυτή την κίνηση που κάνει ο Παναθηναϊκός πραγματικά κλείνει οριστικά την πόρτα και ο Χουάντσο Ναγκόμεθ μέχρι τα 35 του θα φορά την φανέλα του Παναθηναϊκού. Και στόχος είναι να είναι και ο επόμενος αρχηγός.
0: Αυτό ακριβώς θα σου έλεγα και εγώ, ότι καταθέτω έτσι μια προσωπική
1: πρόταση
0: ότι όταν με το καλό πάμε σε αλλαγή σκυτάλης στο Περιβραχιόνιο, είναι μια εξαιρετική επιλογή, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, από ό,τι βλέπω και στα δικά σου. Και ήδη αμφισβητώ
2: τη συμφωνία μας.
0: Ακριβώς τις δικές μου επιλογές.
2: Ναι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα παιδί με τρομερό χαρακτήρα. Ένας αθλητής που πραγματικά ξεχωρίζει για το ήθος του. Και
0: να σου πω και κάτι, έτσι για να το δέσουμε λίγο και με την επικαιρότητα σήμερα. Αυτός πραγματικά είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Άρα να μπει στην προεδρία της Super League.
2: Έτσι. Ξέρεις, είχα ακούσει και διάφορα σενάρια για Ολυμπιακό, οπότε και εκεί κλείνει.
0: Ναι, τα είχαμε διαβάσει όλοι.
2: Ναι. Οπότε και αυτό το θέμα. Ουσιαστικά, αλλά στην ουσία, για να μην λέμε τώρα για να μην κρύβουμε στο ψευδοθλό μας, η Ρεάλ ήταν εκείνη η οποία ήθελε τον Ισπανό, αλλά ο Παναθηναϊκός έκανε κίνηση ΜΑΤ και ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030. Έτσι.
0: Εξαιρετικά,
2: και νομίζω, βλέποντας λίγο και την καριέρα του, ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα στην οποία είχε αγωνιστεί τα περισσότερα χρόνια. Ήταν όλα πάνε καλά, αλλά και μείνει στο Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος συμβολέου, του νέου συμβολέου. Δεν θα υπάρχει άλλη ομάδα που θα είχε αγωνιστεί 7 σερί χρόνια. Έτσι.
0: Θα έχει συμπληρώσει 7 χρόνια, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Άγκυρα το λένε αυτό.
2: Το καλοκαίρι του 23.
0: Μάλιστα. Ωραία, Τζορτζ.
1: Έγινε.
2: Σε ευχαριστούμε
0: πολύ. Εγώ υπενθυμίζω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα. Έτσι, έχουμε το Γαλλία Ισπανία. Και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals, από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής. Όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Οι προσφορές προφανώς ισχύουν έως 19 Ιουλίου.

0: που λες προχτές τη Δευτέρα το πρωί με τη Μαρία και τον Αλέξανδρο, λέγαμε το, τώρα στην Αυστραλία.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι δύο?
0: Θα έχει δροσιά, κάτι φίλοι από το χωριό του.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και λέγαμε τώρα στην Αυστραλία έχουν αρχίσει και μπαίνουν τα κρύα και έρχεται το μήνυμα του φίλου από τον Ντάρουιν της Αυστραλίας, πάντα 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Όπα, τι έχει γίνει.
0: Δεν έχει Αγιο Βασίλειο.
1: Εμείς εδώ δεν λέμε χαθήκαν οι εποχές πια. Προφανώς χαθήκαν και στην Αυστραλία.
0: Ισχύει.

0: Ο φίλος ο Γιώργης αναρωτιέται, λέει, what is this? A crossover episode. Ναι, είναι κάπως έτσι. Είναι κάπως έτσι όπως ξέρω, Family Guy με Simpsons. Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Τι από τα δύο γουστάρεις?
1: Λίγο παραπάνω Simpsons θα πω.
0: Πρέπει να πω ότι με κερδίζει η υπέρτατη καφρίλα του Family Guy. Αν και συμπαθώ περισσότερο τον Homer Simpson. Αλλά με κερδίζει έτσι καφρίλα. Ο Ντούρος λέει, θα ήθελα να δω ποιο καλεσμένο θα έχει σε κάποια εκπομπή της η Κρητική Ηλέρα για να κάνει κόντρα στα νούμερα της σημερινής. Όταν λέει νούμερα δεν εννοεί τις ακροματικότητες. Σε εμάς αναφέρεται. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται ο Ρήλος, ο οποίος είναι ένας μισθοφόρος, είναι έτοιμος να κάτσει και στην εκπομπή του Μαραδιανού. Ενώ μου είχε ορκιστεί αιώνια αγάπη, να ξέρετε.

0: και μια παραγγελιά από τον φίλο μας τον Βίκτορ Μουγκό.
1: Ναι.
0: Λέει, βάλει και εκείνο της Τζόρτζιας ρε πάνω, λεμιτόμο, γκυλοτίνα, κάπως έτσι λέει το λίγο.
1: Καρμανιόλα.
0: Καρμανιόλα, ρε, καρμανιόλα.
1: Κάτι θα κάνω.
2: Είμαστε αγυμναστοί, παίζουμε ό,τι κι όποιοι. Διοχοί μας παίζουνε, στάνταρ στο προπό. Έχουμε προπονητή.
1: Αχ, πώς το λένε τώρα αυτό. Τέλος πάντων, τσακάλια, ο Δόναλτ δεν μπορεί να πειράξει ούτε μία τα μπομπόλια του ΙΝΦΑ, καθώς τα γραφεία της FIFA στεγάζονται στον πύργο Τραμπ.
0: Δεν σας τα λένε αυτά οι reporters. Τα κρατάνε μυστικά. Έλα, φύγαμε διάλειμμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχει μόνο 30 λεπτά ακόμα.
1: Ναι,
0: εντάξει. Προλαβαίνουμε για αυτό φορό, να ξέρεις.
1: Εύκολα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά την μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Νωρίτερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορουμένος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4 αγνοούνται στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους. Απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας. Τα κρούσματα αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το θάνατο ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίστανται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις, το στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία με εξαίρεση το Ιράν. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε πως αναχαιτίζει εχθρικά εν αέρια μέσα από την πλευρά του το Ιράν, κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κις μετά από αμερικανική επίθεση. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Περαία της Θεσσαλονίκης. Απόψε στις 10 ο πρώτος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αρέσει που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
11: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
10: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
12: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Κάποτε είχα γνωρίσει μια μέρη που είχε δυο μάτια γλυκά φωτεινά. Μαζί περπατήσαμε χέρι με χέρι και αγαπηθήκαμε στα σκοτεινά. Φοβόταν την μέρη μην έρθει ο παππούστες και μη μας τσακώσει σε κάποια γωνιά. Και είπα και εγώ λες να έρθει ο κρυφά να μαστίσει καμιά παγανιά. Πίσω από τις λευκές και τις ακακίες της είπα για σένα η καρδιά μου πονά. Και εκείνη που είπε μπιλές. Τα ίδια έχεις πει και σε άλλες ξανά. Της είπα λοιπόν πως δεν είπε της πλάκας για μένα πεθαίνουν γυναίκες πολλές. Μπορεί να πεθαίνει μα δεν είμαι. Και δεν τις ανέχομαι τις προσβολές. Θα φύγω μου είπε αφού δεν σ' αρέσω. Κατάλαβα πλέον πως δεν μ' αγαπάς. Και τότε της είπα κι εγώ να σε. Αφού την αγάπη μου δεν εκτιμάζει. Δεν θέλω να φύγεις από την αυλή μου. Τα όσα μου κάνεις θα βγουν εξινά. Μαν πάλι μου φύγεις κι εγώ στο. Μια άλλη στη θέση σου θα βρω ξανά. Να φύγεις λοιπόν δεν κρατάω κακία. Μονάχος τα βράδια μου θα ξαγρυπνώ. Θα παίζω αμαλάχη και μια. Το πόνο μου έτσι και εγώ να ξέρω.
11: Άμα ήταν εντελώς. Η εκπομπή να είναι κέντρο διαρχομένο.
14: Φίλε,
11: να μου το
14: έλεγε
11: να μην έρθω.
14: Δηλαδή εντάξει, να σου πω κάτι. Κάνουμε τόσα χρόνια εκπομπή με τον Μαραθιανό. Οκ, okay, θα βγει ένα Σέρβα, ένα Πετρίδη. Σήμερα γίνεται χαμό. Ακόμα ένα ρεπόρτερ, αυτή τη φορά του Ατρομήτου, ο Μανώλης Μουσουράκης, εγκαταλείπει το πόστο τη παραγωγή. Εγώ έτσι το.
11: Έτσι το.
14: Δηλαδή έχει εγκαταλείψει το πόστο του για να μπει μέσα και να μα μεταφέρει και αυτό μια είδηση.
15: Ναι, επειδή είδα ότι είστε ειδησιογραφική εκπομπή. Καταρχά.
14: Τίγκα.
15: Λοιπόν, να μεταφέρουμε την πληροφορία ότι ο Ατρόμητος έχει έρθει σε

0: συμφωνία με τον Μάγκνουσον. Πολύ δυνατή κίνηση.
1: Τον οποίο πολιορκούσε ο Άρης την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, όχι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από μισή ώρα.
1: Α, εντάξει. Αν είναι να με διαψεύδεις, σηκωφύγε. Η εκπομπή τουλάχιστον.
2: Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
0: Θέλω να αναδείξω ότι όντως ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση για τον Ατρόμητο. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, πραγματικά δέχονταν πιέσει και ο παίκτης. Και από Άρη, και όχι μόνο, και από ΕΛ είχε πολύ καλή πρόταση ο Μάγκνουσον. Αλλά όπως είπες εσύ, και από Άρη το τελευταίο διάστημα. Ως Δέλεαρ και η πόλη και η προσέγγιση, το τρομή του και το project που του παρουσίασαν, τον έπεισαν. Διετές συμβόλαιο. Το έχει υπογράψει ήδη, οπότε αναμένουμε τα.
1: Το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα αύριο. Λογικά προς βραδάκι αύριο το πρωί θα πάει, αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει κλείσει με τον καλύτερο τρόπο ένα κενό που υπήρχε στα στόπερ, ο Ατρόμητος, μαζί με Μίτογλου, με Σταυρόπουλο, με Τσακμάκη. Τώρα ακούς, κοίτα, και Μίτογλου και Μάγκνουσον παίκτες με πορεία πίσω τους.
1: Ναι.
0: Δυνατές κινήσεις από τον Ατρόμητο και θα τις συνεχίσει. Και το σημαντικό για τον παίκτη ήταν ότι την περασμένη σεζόν στο Λεβαδιακό έδειξε ότι είχε αφήσει πίσω του τον τραυματισμό που είχε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, αυτό είναι που μας είχε πονέσει. Ωραία, τώρα με την ιδιότητα που έχεις ως παραγωγός. Mm-hmm. Έχεις υπόψη σου αν θα συμβεί κάτι τα επόμενα 16-17 λεπτά.
0: Θα φροντίσω εγώ να συμβεί.
1: Ναι, δηλαδή,
0: θα κινήσω διαδικασίες.
1: Να πούμε κι εμείς με τον Πάνο τα δικά μας. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Μανώλη Μουσουράκη. Παίκτης του Ατρομήτου πρέπει να θεωρείται. Είναι ουσιαστικά ο Χόρντουρ Μάγκνουσον. Το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση. Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος με σένα για το ποδόσφαιρο. 21+, παίζουμε υπεύθυνα. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Και ξαφνικά σηκώνεται, φεύγει από τη θέση του, πάει αλλού. Λέω, με καταλείπει. Θα αφήνω μόνο με εδώ μέσα. Αλλά τελικά τι κάνει, Φιάννη, σε ένα
1: φάκελο.
0: Μα τι, παιδί για σπίτι.
1: Στο σπίτι σου,
0: παιδί για σπίτι, κανονικά. Να το προτιμήσετε. Τα γόρη μας έχει καλές συστάσεις. I love you. I want you.

0: Θέλεις να απαντήσεις αυτό στο φίλο που λέει ρε εσείς, όχ ο Ρήλος, είναι σίγουρα καλά η φούρνη της γειτονιάς.
1: Ναι, ναι.
0: Τι όνειρο είδε ο Θεός και ήρθε για εκπομπή, ο άνθρωπος χαρίζει αυτό το παρατσούκλι και το δικό μου το επίθετο είναι η φαντής, λέει ντροπή του, μην με συγκρίνετε με την καραφλή FIFA. Τώρα το καραφλή FIFA...
1: Ε, τώρα εντάξει.
0: Εντάξει, σκέψω ότι...
1: Καραφλός μπορεί... είναι ο άνθρωπος, δεν είναι κακό, καραφλός είναι.
0: Ναι, αλλά... FIFA δεν είναι χαρακτηρισμό για κάτι άλλο.
1: Ναι, είναι το μικρό είναι, και αυτό. Αυτό.
0: Το αντίθετο της Μελτζάνας.
1: Μπράβο.
0: Κάπως έτσι, οκ. Και ο Χάρη Πελατσόντε λέει μόνο για σήμερα και αύριο θέλει να υιοθετήσει το ψευδόνυμο Τζουντ Τεμπέλιγχαμ. Εντάξει, είναι καλό. Όπως πολύ καλός είναι και ο Μπέλιγχαμ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, έτσι.
1: Η αλήθεια.
0: Είναι πολύ καλός. Να σου πω, έχεις μια προτίμηση τώρα που φτάσαμε στα ημιτελικά. Απόψε Ισπανία-Γαλλία, μετά έχουμε Αργεντινή-Αγγλία.
1: Δεν θέλω να περάσουν οι Άγγλοι.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Οι Ισπανοί και οι Γάλλοι.
0: Άρα θέλεις να το πάρει η Αργεντινή, με λίγα λόγια.
1: Ρε φίλε, εμείς φίλο Βραζιλιάνοι, τέλος
0: πάντων.
1: Μετά το 2002 που είδαμε την τελευταία καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε πέσει κατάθλιψη
0: με αυτό
1: τα μάτια μας. Οπότε φτάσαμε να υποστηρίζουμε λόγω Μέση, ας πούμε, την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό με τη Γερμανία που έχασε ο απίθανος εκείνος ο τροφαντός που είχαν μπροστά.
0: Ο Ιγκουάιν.
1: Ο Ιγκουάιν.
0: Κατά τα άλλα καλός.
1: Κατά τα άλλα.
0: Αλλά στους τελικούς
1: άστο.
0: Ναι.
1: Και να χαιρόμαστε τώρα με την Αργεντινή. Κατάλαβες που έχουμε ξεπέσει ως Βραζιλιάνοι με τον αιώνιο εχθρό, υποτίθεται.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ενώ εγώ που δεν έχω πάθει ποδοσφαιρικά εννοώ τέτοιου τύπου, απλά θα κάτσω να δω τα παιχνίδια. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Τι θα κάνω.
0: Θα μεθύσω και όλα θα πάνε καλά. Δηλαδή δεν με νοιάζει καθόλου. Και προφανώς θα βλέπω και μπαλάρα. Είμαι ικανός να βλέπω τον τελικό του 98.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία η Γαλλία. Μπράβο, Μαδάρα.
1: Μπράβο, μπράβο. Οι Βραζιλιάνοι από πού ήρθανε.

0: Δεν ξέρω γιατί ο Τόλης το έντερον ίμιση μας αποκαλεί τον Μπαμπέ και τον Γιαμάλ του σταθμού και λέει κάνετε προθέρμανση για τη μεγάλη απόψινή συνάντηση. Ελπίζω να μην είναι μόνο μούφα το παιχνίδι.
1: Ναι, σούπα να μην είναι.
0: Ναι, μην κάτσω τώρα εγώ να χαλάσω δύο ώρες.
1: Δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν οι Γάλλοι να γίνει σούπα. Οι Ισπανοί θα θέλουν πάρα πολύ.
0: Θα θέλουν, ναι. Εντάξει, ο Γιαμάλ δεν κάνει κανένα φοβερό παγκόσμιο κύπελο.
1: Όχι, αλλά εντάξει, είναι και το πρώτο του νομίζω. Το δεύτερο.
0: Ναι, το πρώτο. Μικρό παιδί. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει παίξει κάποιο ρόλο στην όχι σπουδαία αποδοσή του το γεγονός ότι τέλη Μαΐου για διακοπές είχε περάσει από τη Ζάκυνθο.
1: Α.
0: Και αποφάσισε να πάει από τα αργάσει με κάθε σεβασμό.
1: Πάλι παρτάδε σε κανένα.
0: Δηλαδή τώρα εντάξει. Όπως είπε και φίλος, εκεί πηγαίνεις με τους γονείς σου όταν είσαι 10 χρονών. Με κάθε αγάπη στους φίλους που διαθέτουν καταλήματα και καταστήματα στο αργάσι Ζακύνθου, έτσι.
1: Ίσως ακριβώς εκεί να βρει και τη σωστή φωλίτσα για να κάνει το ωραίο του πάρτι.
0: Το ωραίο του πάρτι από τα γνωστά του.
1: Τα γνωστά.
0: Δεν ξέρω αν η Ζάκυνθος διαθέτει τα προϊόντα τα οποία θα ήθελε. Και σταματώ εδώ.
1: Σιγά-σιγά. Θα τα φέρει.
0: Θα τα φέρει, είναι σωστό.
1: Πώς υπάρχουν κάτι Νεοζηλανδοί, κάτι εκεί στα νησιά τέλος πάντων της Οκεανίας που έχουν για Θεό ένα αεροπλάνο.
0: Α,
1: γιατί
0: ναι.
1: Το πράγμα που τους έφερνε αγαθά και τους πέταγε κάτι βοήθειες.
0: Δεν έχουν το μιαούλι.
1: Αυτή είναι λίγο πιο πολιτισμένη.
0: Μπράβο, ναι, σωστό.
1: Έτσι που τους έδινε τα σωστά σημεία το βράδυ.
0: Ο Δημήτρης ο αδερφός μου λέει, απευθύνεται σε μένα, λέει: μιλάς για το Μουντιάλ του 2030. Λες και πιστεύεις ότι θα είσαι ζωντανός και τότε. Σ' αγαπώ, λατρεία μου, πολλά τριφυλάκια και.
1: Όλους θα σας
0: στάψει. Και γεια σου, Ρίλο. Γεια σου, Ρίλο.
1: Γεια σου και σένα. Όλους θα σας στάψει. Και μένα.
0: Βελοσάγγελος Απολίτς λέει το προφανές, το οποίο το γνώριζα, δεν είχα κάνει. Χιούμορ κάνουμε. Λέει: Νικόλα, οι κονσέρβες δεν έχουν σκορβούτο. Σκορβούτο, δηλαδή έλλειψη βιταμίνης C, πάθαιναν παλιά οι ναυτικοί επειδή έτρωγαν πολλές κονσέρβες και η διατροφή του. Δεν περίγε βιταμίνη C από φρέσκα φρούτα και λαχανικά. I know, αλλά εγώ θέλω μία κονσέρβα που να έχει σκορβούτο μέσα. Δηλαδή να μπορέσω να πάω στο σούπερ μάρκετ και να πω: έχετε κονσέρβες με σκορβούτο.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή γιατί εγώ έχω βιταμίνη C και θέλω να φύγει από μέσα μου.
1: Να, Cargo Religions. Πολύ σωστά το στείλε κάποιο αυτό με τους θεούς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ρε,
0: ωραίο.
1: Υπάρχουν φίλες οι οποίες περιμένουν τη Δευτέρα παρουσία του αεροπλάνου που θα περάσει να πετάξει τη βοήθεια.
0: Καλησπέρα λέει και από τον Μπυροκυλιάν Εμπαπέ. Βλέπω να τρώει τη θέση του Μαραθιανού. Ο Πάνος, μακάρι.
1: Όχι.
0: Και να δω τον Μαραθιανό να παίζει μουσική στα βράδια κάπου. το τι λεμονόκουπα έχει να πέσει. Φοβερό.
1: Κάναμε αγώνα να συνηθίσουμε τα πρωινά. Μην μου τα αλλάζετε πάλι. Σας παρακαλώ.
0: Να σε ρωτήσω. Ενώ η φίλη η Δήμητρα, αν δεν κάνω λάθος, λέει ότι μάλλον το ξεμάτιασμα. Το τυρναβίτικο, λογικά το κάνεις με τσίπουρο.
1: Αχα.
0: Και πίνεις ένα σφινάκι για να φύγει το μάτι μετά.
1: Με γλυκάνεις όμως.
0: Εκεί με γλυκάνεις. Να σε ρωτήσω, έχουμε ένα τελευταίο διάλειμμα?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει καμία ευκαιρία λοιπόν. Κάτσε. Η Βερόνικα στέλνει, η τυρναβίτισσα. Α, εκτός αέρα, πες του. Ναι, γιατί, όχι. Λατρεία Χουάντσο, καταλήγει το μήνυμα. Γιατί έχει και η Βερόνικα, ρε παιδί μου, τις συμπαθίες της.
1: Ας κρατήσουμε αυτό.

0: Και ο Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής, λέει: σε συλληπούμε. Νικόλα, μαύρη γάτα ο ρίλος. Εκεί που θα έκανε ένα χαλαρό διωράκι, έχει βγει όλο το σύμπαν για ρεπορτάζ.
1: Το άπαν σύμπαν.
0: Έχει ένα
1: μόνο δίκαιο. Μόνο ο Βάιος
0: το δείχνει. Ο Βάιος μία φορά θα βγει και θα πει απολύεστε.
1: Απολύεστε,
0: εντάξει. Και ο Τζίμις, γεια σας φιλαράκια, λόγω ρίλου. Mm-hmm. Α, λόγω ρίλου, Viva Argentina και από έναν Μεξικάνο, ευχαριστώ. Α, ήταν, ο Τζίμις είχε κερδίσει το βιβλίο την προηγούμενη φορά, το «Η χώρα όνειρο». Να σου πω, το έχεις διαβάσει εσύ, μωρή μου, Χρήτσα. Σου άρεσε.
1: Ναι. Δεν τα είπαμε αυτά.
0: Το πες λίγο κομμένα.
1: Όχι, σου άρεσε... γιατί εδώ σε περιμένουμε να βγεις στην εκπομπή το πρωί και εσύ κοιμόσουν.
0: Ανέρεση, ήμουνα στη Ζάκυνθο. Είχα περάσει δύσκολη νύχτα, έσκαβα όλη νύχτα.
1: Ναι.
0: Υπενθυμίζω σε περίπτωση έτσι, να κάνουμε και λίγο διαφήμιση. Χώρα όνειρο, εκδόσεις Πατάκη.

0: και λέει: για ρώτα τον, προφανώς εσένα. Πιστεύει ότι με καλή προπόνηση και πολλή προσοχή μπορεί να είναι ο Νεϊμάρ το 2030.
1: Τι, τα κρέμασε ο Νεϊμάρ, αδερφέ.
0: Ρε φίλε, εντάξει, τι σκάνδαλο ήταν αυτό τώρα. Δηλαδή.
1: Τι λέτε.
0: Αγαπημένε μου Κάρλο Αντσελότη. Σε έχω σε μια εκτίμηση.
1: Τον έβαλε, σε δύο παιχνίδια τον έβαλε.
0: Γιατί τον κάλεσε.
1: Γιατί θα γινόταν πόλεμο στη Βραζιλία, ρε.
0: Ναι, τι είπα να πει, είναι σαν να καλούσα τον παππού μου σε swingers party.
1: Βγήκε ο Ριβάλτο και είπε πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε περισσότερο.
0: Ναι, σε τι?
1: Δεν ξέρω, στο να κουβαλάει πετσέτε. Δεν έχω ιδέα.
0: Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή τον κάλεσε στην Εθνική και πήγε στην πρώτη προπόνηση με ελικόπτερο.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα.
1: Εντάξει. Εσύ μπορείς?
0: Όχι, γιατί δεν ξέρω να οδηγάω ελικόπτερο.
1: Αυτός μπορεί.
0: Ο Χρήστος λέει ότι πλέον ο Ρήλος θα είναι ο σφήνας του σταθμού. Δεν νομίζω, ρε παιδιά. Δεν είναι. Απλά ο άνθρωπος είναι πολύ εργαλείο, ελβετικός δουλειάς.

0: Φοβερός ενθουσιασμός από το φίλο που λέει: διαβάσατε δύο μηνύματά μου back to back. Δεν ξέρω ποια ήταν τα μηνύματα του συγκεκριμένου. Τι είναι αυτό που έβαλες τώρα, είσαι τέτοιος. Όπως σας έχει καταστρέψει ο Μαραθιανός εδώ μέσα, πραγματικά.
1: Θες να γίνω άλλος, έχω 10 λεπτά ακόμα.
0: Μπορώ. Δεν ξέρω. Διαβάζω το μήνυμα που λέει: το ρίλο τώρα θα το φάμε στη μάπα όλο τον Αύγουστο. Όχι, θα πάρει και αυτός άδεια.
1: Τέλος.
0: Τέλος Αυγούστου, ε. Τέλος.
1: Τέλος. Όταν όλοι θα γυρνάνε, εμείς θα φεύγουμε. Καλά τα είμαστε.
2: Όταν αγκαλιά μου, μωρό μου σε κρατάω. Είμαι ανεβασμένος, δεν ξέρω για πού πάω. Ένα μόνο ξέρω.
1: Μιλήσαμε για swinger party, εμείς.
0: Είπα ότι το να καλέσεις τον Neymar σε αυτήν την κατάσταση στην Εθνική Βραζιλία, στον Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι σαν να έδινα εγώ πρόσκληση στον παππού μου για swingers party. Άσε που θα φέρνει τη γιαγιά. Άσε που θα φέρνει τη γιαγιά, τι να κάνουμε.
1: Γύρω στα 60, οπότε μια χαρά φίτιν.
2: Όταν σε έχω πλάι μου, κι όταν είσαι χωριά μου, δεν τρώει στενά χωριά μου.
0: Τα φιλιά μου στον Γιούχρα Τζαζ και το μήνυμα που έχει στείλει. Και εγώ, λέει η φίλη μας η Δημητρούλα, οικονομικά μπορούσα να πήγαινα το πρωί με ελικόπτερο στη δουλειά να γλιτώνω όλη αυτή την κίνηση, να δω που θα το προσγείωνες στο κέντρο της Αθήνας.
1: Κάτι όμως, θα πήγε στην ταράτσα, ρε παιδί μου.
0: Κάτι θα πήγε στην ταράτσα, ε. Εμφανίστηκε ο Νικόλο Μπαγκανίνη, ο οποίος πραγματικά λείπει σήμερα από εδώ. Δηλαδή, μου λείπει πραγματικά ως, όχι ως τρίτος, ως πρώτος πόλος. Ο παππούς σου θα μπορούσε με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή να συμμετάσχει, λέει, σε αυτά τα swingers, όπως τα λέτε, οι μορφωμένοι. Έχω ένα φίλο στο χωριό και ξέρω εγώ. Εντάξει.
1: Εντάξει. Φίλε, το ακούγαμε το προηγούμενο στο Mercedes το 98. Πασέβες.
0: Στο Mercedes το 98. Ήμουν φοιτητής. Ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν γνώριζα από αυτά.

0: Φίλος λέει αντίπαστο το καλύτερο κέφι στα μπουζούκια και το καλύτερο μαλλί στις αφίσες. Πρέπει να πω.
1: Ναι, αντίπαστο. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: και χωρίς ρετουσάρισματα.
0: Όχι, ρε, είσαι τρελός. Όλο δικό του. Όλο νίκελο. Σαν την εξάτμιση στον παπάκι μου. Να σου πω.
1: Για πες.
0: Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κάνουμε την κλήρωση για το ένα διπλό εισιτήριο για δύο άτομα μετ' επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Οπότε η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Έχουμε δει σε άλλες εκπομπές να μην τα καταφέρουν ιδιαίτερα. Αλλά εμείς είμαστε εδώ λέρα στην πραγματικότητα. Πάνω μου θέλω να μου δώσεις έτσι λίγο να κάνω εδώ το ρολάρισμα στα μηνύματα και κάποια στιγμή να μου πεις stop. Έτσι. Ξεκινάω όποτε θέλεις. Με κούρασες,
1: κάτσε. Τι έτσι, εύκολα, αντάντε. Εδώ.
0: Εδώ. Εδώ τώρα μου θυμίζει το φίλο μου τον Μάριο που λέει εδώ, εδώ, εδώ.
1: Λέει ο
0: λοιπόν,
1: μεγάλος,
0: έχω νικήτρια, actually, που θα μας την πούνε οι 4-6 ότι βγάζουν μόνο, τη φίλη μας την Μαρία Αθανασοπούλου,

0: Το μήνυμά της, για να βοηθήσουμε και τη γραμματεία, έχει έρθει 18 και 30 ακριβώς. Λοιπόν, Αθανασοπούλου Μαρία, στις 6.30 έστειλε το μήνυμα. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί σου. Συγχαρητήρια που επέλεξες εμάς για να κερδίσεις ένα δώρο.
1: Το ταξίδι σου.

0: αποδιοπομπέος Μάγκλος λέει τουλάχιστον είναι μέσα Ιουλίου και η του Έσουρου είναι σε διακοπές. Αλλιώς ο Βάιος θα ξανάβγαζε μαλλιά με το πρόστιμο που θα ερχόταν μετά τα σημερινά. Όχι, παιδιά, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κάνει χειρότερα. Τίποτα, μπορεί να ακουστήκαν δύο πράγματα τα οποία τα αποδίδουμε σε ραδιοπειρατές. Ουλά!
1: Αφού μεταξύ σας τα παίρνετε τα δώρα, ορίστε, ξεγυμνώθηκες.
0: Και μου αρέσει ο φίλος που λέει τι μήνυμα έπρεπε να στείλουμε. Εντάξει, μόνο 250 φορές το είχα πει σε αρχή της εκπομπής. Τι να κάνουμε τώρα. Μη ζηλεύετε τα δώρα που κερδίζουμε.
1: Δεν θα έχεις αύριο.
0: Ναι, όλη την εβδομάδα.
1: Α,
0: σου λέει αφού φεύγει ο Μαραθιανός, πρέπει να έχουμε ένα πολύ σοβαρό δώρο για να μείνει ο κόσμος να ακούει.
1: Κρατηθεί.
0: Και ο Γιούχτα Τζάζ λέει: έδωσε τα χαιρετίσματά μου στη Μουσά, τη λατρεία Μωρή Κόμπρα.
1: Βεβαίως.
0: Τα δίνω τώρα.
1: Για να σε μαζέψω, δε.
0: Και έρχεται η Δήμητρα και λέει: θα μου πεις τώρα. Που λέει ότι αν μπορούσε, θα πήγαινε και αυτή με ελικόπτερο στη δουλειά της. Και μου λέει: θα μου πεις τώρα, αν μπορούσα οικονομικά να πηγαίνω με ελικόπτερο στη δουλειά, γιατί να πήγαινα
1: γιατί
0: για δουλειά.
1: Έλατε,
0: έλατε.
1: Μπορεί να το κληρονόμησε, ρε παιδί μου, από έναν παππού, ο οποίος δεν σ' άφησε κάτι άλλο. Ένα ελικόπτερο.
0: Ένα ελικόπτερο, ναι.
1: Τώρα θα κατέβουν και τα καύσιμα πάλι.
0: Τι είναι να κατέβουν τα καύσιμα.
1: Αν πήραν λίγο την ανηφόρα.
0: Ναι, πέρατε, θα πάλι... κατέβουν στο 1,90, θες να πεις πάλι.
1: Αυτό είστε, αχάριστοι. Ναι. Αχάριστοι. Κάνει προσπάθεια τούτη εδώ η κατάσταση η οποία βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια μας. Ναι, να μην πω ονόματα τώρα και δεν πρέπει.
0: Αυτά τα Σαββατοκύρια, Κορίνος.
1: Και τώρα, ναι.
0: Νοπολίτικα
1: πλέον. 1,90 και τρία πουλάκια κάθονται. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Σπάθια να κάνει.
0: Ελά.
1: Λοιπόν, τι θα μαζέψουμε τα γίνει.
0: Σιγά σιγά πρέπει να το κλείσουμε το μαγαζάκι, όπως λέω. Μόνο ενώ αυτήν εδώ την εκπομπή. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Πάνο τον Ρίλο, ο οποίος ήρθε εκτός ωραρίου για να κάνει την εκπομπή. Και φυσικά δεν θα πληρωθεί υπερορίες γι' αυτό.
1: Πάλι στην πείνα.
0: Πραγματικά να ξέρεις, επειδή είμαι υπέρ των ανοιχτών ραδιοφωνικών σχέσεων, τονίζω το ραδιοφωνικών. Από μένα έχεις το ελεύθερο, αγάπη μου, να δεις και άλλους παραγωγούς.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Συμπεριλαμβανομένου και του Γιώργου Μαραθιανού. Εντάξει. Απλά δεν θέλω να το μάθω. Εντάξει, μόνο αυτό. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε παρέα σήμερα. Αύριο θα είμαστε με κάποιον άλλο εδώ. Μάλλον για πάνω μπουρνά χτυπάει η καμπάνα. Τουλάχιστον για μία ώρα, γιατί 7 η ώρα έχουμε και το φιλικό του Παναθηναϊκού. Να είστε καλά, να γυμνάζεστε, να διαβάζετε όμορφα τις δουλειές σας, τα ξέρετε αυτά. Και να ακούτε Πάνο Ρίλο, κάνει καλό.
1: Και ακτύπη, βεβαίως.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
14: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
13: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
14: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τρίτης, 14 Ιουλίου του 2026. Και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο. Στα δύο μικρόφωνα, Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Τι κάνετε, κύριε μου?
1: Καλά, φίλε, εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ.
1: Εδώ, ρεπορτάζ.
0: Έτσι.
1: Χαμός.
0: Ναι, όντως.
1: Χαμός.
0: Και με τα γραφικά.
1: Και ανανεώσεις.
0: Και ανανεώσεις. Και πρόεδρο ακόμα δεν έχουμε στη Λίγκα.
1: Εντάξει.
0: Θα έχουμε αύριο κάποια στιγμή. Όπως φαίνεται. Τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, με την ψήφο της ΕΠΟ. Ναι. Αναγκαστικά. Αφού και στη δεύτερη εκλογική διαδικασία ο Αγγέλης Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος ήρθαν ισόπαλοι 7-7. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Έχουμε και Ερνάν Γκόμεθ, ανανέωση και επιστροφή Κουρμπέλη, για μένα από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, ποδοσφαιρικά.
1: Είδηση που ακούσατε στο Newsroom πρώτη, ο Τζον Στρονάκης, να
0: τα λέμε
1: όλα. Να τα λέμε όλα, κάνα μήνα.
0: Και εδώ και καιρό, ναι. Έτσι. Όταν ήταν ο Αστέρας κοντά στην απόκτηση του Κότσιρα, εκείνος είχε βάλει στο τραπέζι και το όνομα του Κουρμπέλη, και λίγο καιρό μετά εκείνος δικαιώθηκε, και προφανώς για να δικαιωθεί ευωδόθηκαν οι προσπάθειες της ομάδας Αρκαδίας. Έχουμε και ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου.
1: Όλα τα λεφτά.
0: Τα μισά σήμερα, τα άλλα μισά αύριο. Γαλλία-Ισπανία σε 1 ώρα και 52 λεπτά από τώρα, η σέντρα στο Ντάλλας. Ευρωπαϊκό ντέρμπι με διαιτητή από το Ελ Σαλβαδόρ.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω καλύτερος διαιτητής του κόσμου να είναι, την καλύτερη εμφάνιση να κάνει, αλλά εμένα πραγματικά μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σε ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι δεν επελέγει ένας διαιτητής από τη Γυραιά Ήπειρο.
1: Ναι, και ένας γνωσμένης αξίας, το πω έτσι καλύτερα.
0: Ναι, τώρα Ελ Σαλβαδόρ, με όλη την...
1: με όλη την αγάπη στη χώρα.
0: Και την καλοσύνη,
1: ναι.
0: Και την ευγένεια, αλλά οκ. Okay.
1: Είναι σαν τη FIBA που βάζεις κάτι με τελικούς παγκοσμίου κυπέλου για το μπάσκετ αργεντινός, ας πούμε.
0: Πάμε... Μακάρι να μην ασχοληθούμε καθόλου με τον κύριο Ιβάν Μπάρτον.
1: Εννοείται.
0: Ούτε κατά τη διάρκεια, ούτε στην συνέχεια. Λοιπόν, επειδή
1: πάμε χρόνος... γιατί θα πετάξει ο άνθρωπος.
0: Μπράβο, είναι πιεσμένος γενικά για πολλά, επειδή έχουμε αρκετά πραγματάκια στη σημερινή εκπομπή. Πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Διονύσης Δεσύλλας, ο πρώτος της παρέας. Κάνουμε μια τρίπλα σήμερα. Θα πάμε μετά με παγκόσμιο κύπελλο, καθώς σε λίγη ώρα αναχωρεί και αυτός για Βιέννη, εν όψη του αυριανού τελευταίου φιλικού του Παναθηναϊκού με την Rapid. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Χαίρετε, τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά, εσύ? Έκανε check-in όλα εντάξει, κομπλέ?
2: Ναι, τώρα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, καταρχάς είχαμε το θέμα που προέκυψε με τον Καλάμπρια.
1: Ναι.
2: Έχει ενοχλήσει τον έξω μενίσκο, θα κάνει εξετάσεις, δεν ταξιδεύει. Με την αποστολή της ομάδας στη Βιέννη για το φιλικό με τη Rapid, μένει να δούμε τις εξετάσεις.
1: Εκτιμήσεις υπάρχουν?
2: Όχι ακόμα.
1: Όχι
2: ακόμα. Είναι ενοχλήσεις, θα γίνει μαγνητική.
1: Okay.
2: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τι θα συμβεί. Μια προπόνηση που είχε σήμερα για πρώτη φορά τον Κρίστιανσεν, συμμετείχε σε ολόκληρο το πρόγραμμα, όπως και ο Πελίστρη. Μια προπόνηση που είχε αρκετό, έριξε το βάρος των ίσων και πάλι στην τακτική, έριξε βαρύτητα στο τακτικό κομμάτι, ολοκληρώθηκε με στατικές φάσεις. Ήταν στην προπόνηση και ποδοσφαιριστής από την ΚΑΠΑ 19, ο Σταύρος Ιωάννου που είναι εξτρέμ και ο Άγγελος Βίντρα, που είναι κεντρικός αμυντικός, και βρίσκονται στην αποστολή της ομάδας η οποία σε λίγο αναχωρεί για τη Βιέννη. Ένια Τσάβες, Κώσαρης, Κάτρης, στη Ριβέγια του Μπάντε, Φράι, Τετέ, Γιάνγκους, Σαντίνο, Ζαρουρί, Ίγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τάπρα, Σταμπόρδα, Καμαράς, Σιώπης, Βίντρα, Ιωάννου, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος. Είναι αποστολή. Τελευταίο φιλικό. Θα είναι ένα φιλικό το οποίο θα έχει 90 λεπτά συν 30. Δηλαδή μετά τον 90 λεπτό θα υπάρξει μια...
0: παράταση.
2: Μια δεκάλεπτη διακοπή.
0: Ναι.
2: Και θα παίξουν άλλο ένα μισάωρο. Συμβαίνει κάποιο τότε αυτό. συνοήθηκαν οι προπονητές προφανώς για να βάλει και όλους τους παίκτες. Να βάλουν οι προπονητές όλους τους παίκτες προγνωσιασί τους στο επιπλέον.
0: Κάτι αντίστοιχο θα κάνει και βγήκε νωρίς το απόγευμα. Κάτι αντίστοιχο θα κάνει και η ΑΕΚ στο φιλικό του δικού της, στο δικό της φιλικό του Σαββάτου με την Χρόνικεν.
1: Ναι.
0: 30 και 90 στην 30, ναι.
1: Για να παίξουν όλοι.
2: Για να παίξουν όλοι, ακριβώς. Για να παίξουν όλοι. Αυτά.
0: Τι περιμένουμε να δούμε στο αυριανό φιλικό, Διονύση? Θα είναι η πρόβα τζενεράλε που λέμε εν ώψη των αγώνων με την Πάξη.
2: Είναι το τελευταίο φιλικό. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε, πιστεύω εγώ, να κάνει κάποιες δοκιμές. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα δούμε μια εντεκάδα με Πένια, Τσάπρα, Κυριακόπουλο, Δεφράη με Ίγκασον ή κάτι άλλο εκεί, ας τα αφήσουμε ανοιχτό.
0: Μπαρδενέλ του Ντεφράη λες τώρα.
2: Ή και ακόμη και ο Ντεφράη, δεν ξέρω αν.
0: Ah.
2: Μπορεί να τον βάλει πάλι για ένα 45 λεπτό. Mm-hmm. Αλλά έχει μπει πιο μετά σχέση με τους άλλους.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, mm-hmm. Ζαρουρία, Αντίνο, Τετέι. Πιθανότατα, έτσι.
0: Ναι.
2: Πιθανότατα. Τώρα θα το δούμε. Mm-hmm. Ούτε σωστά θα παίξουν όλοι. Οπότε δεν είναι ότι θα δούμε 90 λεπτά την ίδια εντεκάδα. Το πιθανότερο να ψήσουμε υπάρχει και το 30 λεπτό εξτρά. Να δούμε σε μεγάλο διάστημα. Δηλαδή να μην δούμε πολλές αλλαγές από το 45 λεπτό και μετά, να τις δούμε αργότερα. Για αυτό το παιχνίδι ζητανά από το Sky, ραδιοφωνικά από τον Big Wings Sport FM, 7 η ώρα είναι το μάτς, οπότε θα είναι ένα ακόμη φιλικό, το τέταρτο και τελευταίο πριν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Θα έχει κόσμο η ομάδα
0: mm-hmm.
2: του Παναθηναϊκού, γιατί θα πάνε αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, 300-400 κάπου τόσοι. Υπάρχει και η φιλία με τους οπαδούς Rapid Viennis, οπότε θα έχει διάφορα έτσι... Πανό και τα λοιπά, από ναι. Τους οπαδούς των δύο ομάδων θα έχει ένα εορταστικό χαρακτήρα με το φιλικό, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα.
0: Mm-hmm.
2: Και περιμένουμε τα υπόλοιπα να τα δούμε στη Βιέννη.
1: Διονύση, την περίπτωση Φαντρόγγελεν απομακρύνεται πλέον?
2: Κοίταξε, αν πάει στην Τράπεζο, είναι προχωρημένες διαπραγματεύσεις, αυτό λένε οι πληροφορίες από την Τουρκία,
0: mm-hmm.
2: της Τράπεζο Σπορ με την Σάμσου Σπορ. Αν δεν ανέβει ο Παναθηναϊκός, δεν βλέπω να ανεβαίνει, δηλαδή να φτάνει σε ποσό τόσο υψηλό. Στην Τουρκία λέγανε για 7-8 εκατομμύρια. Mm-hmm. Το είπε και ο πρόεδρος, δηλαδή, ότι ζητάει 7-8 εκατομμύρια.
0: Μεγάλο.
2: Δεν νομίζω θα δώσει τόσο από τα σου λεφτά για το συγκεκριμένο παίκτη, που είναι καλός παίκτης, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά τόσα λεφτά είναι ο καθένας όπως το αξιολογεί. Ο καθένας όπως το αξιολογεί. Αν υπάρξει κάποια ανατροπή τις επόμενες ώρες, ημέρες, θα το δούμε.
0: Αυτό που λες, ανατροπή, μέχρι πότε είναι διατεθειμένος ο Παναθηναϊκός να περιμένει αυτή την περίπτωση?
2: Δεν μπορώ να σου πω ότι έχει βάλει κάποιο deadline.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Δεν μπορώ να σου πω ότι έχει βάλει κάποιο deadline. Δεν μπαίνουν σε όλες τις περιπτώσεις μεταγραφών deadline. Υπό την έννοια ότι είναι και αν καίγεσαι σε κάτι, όχι. Για παράδειγμα, καίγεται αριθμητικά για στόπερ, όχι.
0: Όχι,
2: αν ήταν αριστερό mm-hmm. μπακ, θα σα έλεγα καίγεται. Θυμάστε που σα είχα πει για τους θέσεις του αριστερού μπακ, θέλω πάνω να τελειώσει μέσα στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Το προηγούμενο. Mm-hmm. Το τελείωσε μέσα στην ομάδα, δεν είχε άλλο περιθώριο. Εδώ λες ότι θέλω ένα στόπερ. Ναι, θέλω να τον πάρω, αν μπορώ, όσο δυνατόν γρηγορότερα. Έχω όμως άλλους πέντε. Καταλάβατε, θέλω να σου πω. Ναι. Δηλαδή ότι mm-hmm. δεν έχει παίκτες να βάλει. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει βάλει κάποιο deadline. Σίγουρα θέλει να τελειώσει το θέμα του στόπερ. Δεν θέλει να φτάσει μέσα Αυγούστου. Αλλά κάποιο deadline δεν μπορώ να πω ότι έχει βάλει. Τουλάχιστον για την ώρα.
0: Μάλιστα. Είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις του Κρίστιανσεν.
2: Ναι, είπε ότι γνωρίζω τον Παναθηναϊκό όλη μου τη ζωή, ότι έχω δίψα για ευρωπαϊκή διακρίση και για πρωτάθλημα. Συνειδητοποίησα στις συζητήσεις που έκανα ότι υπάρχει ένα όραμα στην ομάδα για να επιστρέψει στην κορυφή. Μπορούμε να τα καταφέρουμε με την ποιότητα που διαθέτω και εγώ. Αναζήτησα, έπαιρνα καινούργιο βήμα στην καριέρα μου. Χαίρομαι που θα συνεργαστώ μαζί με τον Ίσο ξανά. Μίλησα με τον Ζέκα, με τον προπονητή και από τους παίκτες που αγωνίστηκαν εδώ στο παρελθόν. Γνώριζα τον Παναθηναϊκό όλη μου τη ζωή από μικρό παιδί όταν έπαιξε με την Κοπεχάγη στο Champions League. Και βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα να πάρουμε μπύρι να παίξουμε στο Conference League. Θέλω να διαβεβαιώσω, λέει, τους οπαδούς ότι είμαι απόλυτα έτοιμος mm-hmm. και θέλω να πετύχουμε πολλά μαζί, κάποιες από τις δηλώσεις του Βίκτορ Κρίστιανσεν στο κανάλι της ΠΑΕ, μπορεί όπως να ζητήσει στο mm-hmm. κανάλι.
0: Άρα εφόσον πάρει, επειδή έκανε και σήμερα την πρώτη προπόνηση, εφόσον προπονηθεί τις επόμενες μέρες, η λογική λέει ότι θα είναι διαθέσιμος για τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς, έτσι.
2: Ναι, από τη στιγμή που πήγε κανονικά σήμερα, γιατί έκανε προπονήσεις. Έκανε προπονήσεις με την πρώην ομάδα του, δηλαδή δεν έκανε και θέλει καιρό να αποκτήσει. Απλά εντάξει, πρέπει να προσαρμοστεί, να γνωρίσει τους συμπαίκτες του, την νέα του ομάδα κτλ.
0: Ωραία. Απορία ενός φίλου. Τι γίνεται με τέσσερις, σε ποια φάση, σε τι φάση βρίσκεται?
2: Μέσα Ιουλίου το πλάνο για τον τέσσερις, σε επόμενες μέρες δηλαδή, είναι να βγάζει μέρος του προγράμματος.
0: Okay.
2: Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου να βγάζει όλο το πρόγραμμα και μετά θα χρειαστεί κάποιο διάστημα προκειμένου να αποκτήσει ρυθμό. Έχουμε πει και πάλι ότι μετά το 15 Αύγουστο θα τον περιμένουμε.
0: Ναι.
2: Μετά το 15 Αύγουστο.
0: Ωραία.
1: Και ένα σχόλιο για την εκλογική διαδικασία στη Λίγκα, πριν κάτι στη θέση σου.
2: Ένα σχόλιο για την εκλογική διαδικασία.
1: Ναι, πώς το έχεις δει, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ή για τον Παναθηναϊκό, λένε κάτι.
2: Ναι, δεν λένε κάτι, όχι, δεν λένε κάτι τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον για την ώρα. Κοίταξε, ας σου πω το πώς το βλέπω εγώ. Αφού μετά το σχόλιο δικό μου. Εγώ βλέπω ότι μπορεί να θέλω να πάρω το μέρος κάποιου, από τη στιγμή που υπάρχει αδιέξοδο και έχουμε αυτή την ισοπαλία για δεύτερη σερή φορά, δεν είναι 7-7. Αυτό που κάνει η Ομοσπονδία, η πρόταση της Ομοσπονδίας για μένα είναι δίκαιη.
0: Το ένα είναι
2: παιδί μου, ένα χρόνο, ένας, ένα ο άλλος.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Άρα, γιατί να μην τη δεχτεί μια πλευρά?
1: Ναι.
2: Δεν το... Όχι ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό να έχει την Προεδρία της Λίγκας.
1: Έτσι κι αλλιώς, ναι.
2: Προφανώς υπάρχουν τα τηλεοπτικά τα οποία είναι σημαντικά, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Αλλά εδώ σου λέει, κύριοι, είστε δύο μεγάλοι παράγοντες, είστε δύο ισχυροί παράγοντες, είστε δύο οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου και έχουμε 7-7. Δύο φορές. Ωραία, πάμε από ένα χρόνο καθένας. Και ξαναγίνει αυτό το παρελθόν. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν εγώ που ζητάω το σχόλιο μου γιατί δεν το δέχεται ο Ολυμπιακός. Έχει την προηγούμενη, ο Βαγγελής Μαρινάκης. Γιατί να μην γίνει. Ας το κάνουμε, ας το μοιράσουμε. Έτσι δεν θα βρεθεί η λύση ποτέ. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει, όπως το βλέπω εγώ, δεν δημιουργεί το πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός λέει, okay, πάμε, ναι. Γιατί δεν είναι, ξέρετε, κάποια πράγματα δεν είναι όλα να τα έχουμε σε... Εδώ είναι α και β. Είναι άσπρο, μαύρο, δεν υπάρχει γκρι. Σκέφτεται άσπρο η μία πλευρά, μαύρο η άλλη. Αυτή είναι η κατάσταση. Οπότε δεν μπορούν να υπάρξει συνεννόηση. Και επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει, γιατί δεν είναι δίκαιη και είναι στημένη, όπως είπε ο Δημήτρης, να ξέρετε την αποκάλυψη, νομίζω. Η πρόταση της ΕΠΟ. Γιατί δεν είναι δίκαιη.
0: Επιμένω,
2: θα ήταν να έλεγε να στα πάρει όλη μια ομάδα. Δίκαιο δεν είναι, λέει, αφού δεν βγάζει τ' άκρη, αφού δεν έχουμε μια πλειοψηφία, ένα χρόνο ένας, ένα άλλος. Ξέρω εγώ. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Ωραία. Καλό ταξίδι.
0: Καλό ταξίδι, καλή δουλίτσα. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Σε λίγη ώρα η αναχώρηση της αποστολής για την Βιέννη, για το τελευταίο φιλικό με τη Rapid. Είπαμε με το απρόπτο της τελευταίας στιγμής της ενοχλής του Καλάμπρη, ο οποίος θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Μακάρι να μην είναι κάτι το σοβαρό και να τον κρατήσει έξω από τα παιχνίδια με την Παξί.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ήρθε η ώρα, έτσι, για το πρώτο φιναλίστ.
2: Ναι. Κοίτα, ελπίζω να είναι μέχρι εκεί τα μεσάνυχτα.
1: Ναι, εντάξει, δεν παίρνουμε όρκο.
2: Είπα, ελπίζω. Δεν παίρνω, προφανώς δεν παίρνω όρκο. Ναι, να μην έχουμε τώρα παρατάσεις ιστορίες. Να πούμε το δελτιάκι.
1: Το
2: τελευταίο.
1: Για να φύγουμε σπίτια μας.
2: Μπράβο, πάμε σπίτια μας.
1: Γαλλία πάει να γίνει μετά τη Βραζιλία η μόνη χώρα που έχει πάει τρεις σερί, ή
2: και η Γερμανία. Και η Γερμανία.
1: Φοβερό, ε. Φοβερό επιτυχία.
2: Πραγματικά. Κοίτα. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί μεταξύ τους την τελευταία πενταετία. Τα τελευταία δύο είναι σε ημιτελικά με την Ισπανία να πανηγυρίζει και τις δύο φορές. Το καλοκαίρι του 24 στα ημιτελικά του Euro στο Μόναχο νίκησε 2-1 τη Γαλλία και μετά κατέκτησε και το τρόπαιο. Και πέρυσι συναντήθηκαν και στα ημιτελικά του Nations League. Πάλι επί γερμανικού εδάφους του Στουτγκάρδη και ήταν ακόμα πιο χορταστικό το μάτς, 5-4. Mm-hmm. Το δει κανένας, θα πει λογικά στα πέναλτι είναι, αλλά δεν ήταν στα πέναλτι.
1: Όχι, ήταν ωραίο.
2: Ήταν στο 90 λεπτό. Και προπενταετία, το 21, η Γαλλία είχε νικήσει 2-1 την Ισπανία στον τελικό του Nations League. Λοιπόν, τα τρία τελευταία λοιπόν είναι goal-goal και over, mm-hmm, στοιχηματικά. Τώρα, να θυμηθούμε πώς φτάσανε μέχρι εδώ. Θες? Λοιπόν, Γαλλία έκανε το απόλυτο στον Όμιλο, έβαλε 10 γκολ σε Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία. Μετά, στο πρώτο νοκάουτ, ξεπέρασε το εμπόδιο της Σουηδίας με 3-0. Στη φάση των 16, με μπόλικο άγχος στην Παραγουάη, με 1-0. Και στα προημιτελικά, σχετικά εύκολα, με 2-0, το Μαρόκο. Ψάχνει πρόκριση σε τελικό για πέμπτη φορά στην ιστορία της. Κέρδισε 2 το 98 και το 18, έχασε το 2006 και το 2022. Και αγωνιστικά δεν έχει ο Ντεσάν κανένα πρόβλημα, καθώς και ο Τσουαμενί είναι διαθέσιμος. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα σπάσει το δίδυμο Κονέρα Μπιό στην μεσαία γραμμή, που τα έχουν πάει εξαιρετικά μέχρι τώρα. Τώρα από την άλλη, η Ισπανία ξεκίνησε με το ανέλπιστο στραβοπάτημα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι και νίκησε εύκολα Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, τερματίζοντας και αυτή πρώτη στον όμιλο. Ακολούθησε το 3-0 επί της Αυστρίας, το πολύ πολύ ζώρικο 1-0 επί της Πορτογαλίας με λυτρωτικό Μερίνο στις καθυστερήσεις, και επίσης ο Μερίνο ήταν ο X-Factor και στο παιχνίδι με το Βέλγιο, καθώς πάλι πέρασε ως αλλαγή, νομίζω στο 86, και 2-3 λεπτά αργότερα πέτυχε το γκολ της νίκης με 2-1.
1: Να σου πω τώρα εγώ, mm-hmm, είσαι ξύπνιος, γιατί το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκόσμιου. Έτοιμα δελτία, φτιαγμένα για σένα, σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, να πούμε και πιθανές εντεκάδες.
1: Να πούμε και να απαντήσουμε σε ένα φίλο. Δηλαδή, λέει, αν τάσσε ναι, 4-4, δεν σπαράζει.
2: Ναι, ρε, εντάξει, μην πιάνεστε με το.
1: Ναι, είπαμε.
2: Κάθε
1: ναι,
2: λέξη, οκ. Okay, είπαμε. Προτιμητέο να τελειώσει το 90 λεπτό. Ναι, α λήξει και 6-6.
1: Okay.
2: Να δούμε, βασικά, να δούμε ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Οκ, okay, μην είναι βάσει τη ποιότητα των παικτών που έχουν οι δύο ομάδες. Ναι, λες, παρά το είπα και χθες, ναι, παρά το διακύβευμα είναι μεγάλο. Εκτιμώ ότι θα μπουν και γκολ εκατέρωθεν και θα δούμε κάτι ωραίο. Εντάξει, τώρα αν είναι σούπα ο ημιτελικός, οκ, okay, συμβαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, πιθανές συνθέσεις. Γαλλία, λογικά δεν θα αλλάξει το εδώ που φτάσαμε ο σχηματισμός, 4-2-3-1, ο Μενιάν στα goal post, Κουντέ, ο Παμεκανό, Σαλιμπά και Ντινιέ η τετράδα στην άμυνα. Κονέ και Ραμπιό, είπαμε, λογικά δεν θα σπάσει το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, εκτός αν προτιμηθεί ο Τσουαμένι αντί του Κονέ. Και πίσω από τον Εμπαπέ θα είναι Ντεμπελέ και λογικά ο Ντουέ. Μικρό ερωτηματικό για Μπαρκολά. Και πίσω από τον φόρ της Ρεάλ Μαδρίτης ο Λίσε. Τώρα η Ισπανία επίσης με 4-2-3-1, με Σιμών στα γκολπόστ, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί και Κουγουρέ για τετράδα στην άμυνα. Ο Ρόδρι και ο Πέδρι λογικά αντί του Φαμπιάν Ρουίθ στον άξονα της μεσαίας γραμμής και πίσω από τον Γιαρθάμπαλ, Γιαμάλ, Μπαένα και Όλμο. Ο διαιτητής της αναμέτρησης είπαμε ότι είναι ο Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος έχει σφυρίξει σε άλλα τρία παιχνίδια της φετινής διοργάνωσης.
1: Τον έχουμε δει. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Novbets by Novbet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novbet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novbet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21 plus. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
4: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
3: Γιατί?
4: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
3: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com, η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
13: Στο Telecom Center Athens.
12: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
13: στο Telecom Center Athens.
14: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
15: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Βλέπω εδώ στη μάρκα την εντεκάδα της Ισπανίας, η οποία είναι ακριβώς ίδια με αυτή του προημιτελικού απέναντι στο Βέλγιο. Δεν προτιμήθηκε τελικά ο Πέδρη αντί του Φαμπιάν Ρουίθ. Δηλαδή, Σιμών στα γκολπόστ, Πόρο Λαπόρτ Κουμπαρσί Κουκουρέγια, Ρόδρι Φαμπιάν Ρουίθ, Γιαμάλ Όλμο Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ. Και απάντηση κιόλας ένα φίλο που ρώτησε ότι είστε σίγουροι ότι παίζει ο Γιαρθάμπαλ, ο Νίκος από το Παλαιό Φάλιρο. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι τελευταία στιγμή ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μην παίξει, αλλά είναι στο αρχικό σχήμα. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάω οκτά χάλι για τρία χρόνια μαζί. Και επίσημο.
0: Έτσι. Ναι. Εντάξει. Το περιμέναμε.
1: Ναι, ναι. Είναι και επίσημο.
0: Θα τα πούμε και αργότερα με τον Δημήτρη Στρομπατζόγλου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Για την ώρα πάμε Τρίπολη. Στον κύριο Αντώνη Χρονάκη.
1: Να αποθεώσουμε. Για το αποκλειστικό. Μας αποθεώνεις μόνο εσύ.
2: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα έλεγες.
2: Με τιμούν.
0: Ναι. Τα έλεγες.
1: Το είπαμε ισχύει.
0: Δικαιώθηκες εσύ και για να δικαιωθείς εσύ, αυτό είπα εγώ στην αρχή, ευωδόθηκαν οι προσπάθειες της ομάδας Αρκαδίας.
2: Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Win Sport FM, για να ντυθεί και πάλι σαν κίτρινο μπλε ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Είναι η μεγάλη, η δεύτερη, για να ακριβολογώ, μεγάλη επιστροφή για τον Αστέρα, η δεύτερη πολύ μεγάλη μεταγραφή του εφετινού καλοκαιριού. Θα μου επιτρέψετε εδώ να αφήσω έναν αστερίσκο, γιατί έχουμε μεταγραφές οι οποίες αναμένεται να γίνουν και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Mm-hmm. Περιμένει φόρ ο Αστέρας και δεν θα είναι φόρ ως συμπλήρωμα του Φεντερίκο Μακέντα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά μιας και ξεκινάμε με Δημήτρη Κουρμπέλη, είναι γεγονός ότι ο Αστέρας προσπάθησε, πίεσε και τελικά κατάφερε να επαναπατρίσει και πάλι ένα δικό του παιδί. Ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ανδρώθηκε μέσα από τις ακαδημίες του. Στη συνέχεια η πορεία του είναι γνωστή από τον Παναθηναϊκό, από το εξωτερικό, για να έρθει και πάλι η στιγμή της μεγάλης επιστροφής. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης σε λίγες ώρες, αύριο για την ακρίβεια, θα ανακοινωθεί, θα παρουσιαστεί επίσημα και βεβαίως θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, παρακαλώ, mm-hmm. και ταυτόχρονα να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης του Αστέρα για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Δεν έχω τιμή ή ακριβώς το ποσό το οποίο θα πάρει ο Δημήτρης Κουρμπέλης, παρόλα αυτά έχω να σας πω ότι θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης του Αστέρα. Ο mm-hmm. Κουρμπέλης είναι Αρκαδία, δεν είναι Τρίπολη. Και ναι. Επειδή λίγο νωρίτερα είχα μια επικοινωνία με άτομο του στενού περιβάλλοντος του Δημήτρη Κουρμπέλη, ή βρίσκεται στη γενέτειρά του στο Κορακοβούνι και αύριο το πρωί θα είναι στην Τρίπολη. Για να γίνει όλη η διαδικασία και mm-hmm. να ανακοινωθεί από τον Αστέρα. Είναι πολύ χαρούμενος που επιστρέφει και πάλι στην Τρίπολη. Μέτρησε τις επιλογές του, αλλά πρωτίστως και πέρα και πάνω απ' όλα ο Δημήτρης Κουρμπέλης κατάλαβε το project το οποίο είναι σε εφαρμογή εδώ στην Τρίπολη. Mm-hmm. Πίστηκε από το πλάνο το οποίο υπάρχει στον Αστέρα και κάπως έτσι τόσο αυτός όσο και ο Γιάννης Κότσιρας, γιατί καλό είναι να το αναφέρουμε, πέραν από το ελληνικό στοιχείο που δίνουν στον Αστέρα, φουντώνουν και το αρκαδικό στοιχείο και αναμένεται να αποτελέσουν τους ηγέτες της νέας εποχής, της νέας σελίδας που θέλει να ανοίξει ο Αστέρας εν ώψη της καινούργιας αγωνιστικής περίοδου.
0: Mm-hmm.
2: Όσο, για το ρεπορτάζ μας, επιβεβαιωθήκαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είχαμε μεταδώσει την είδηση στις 14 Ιουνίου για πιθανή επιστροφή Κουρμπέλη και Κότσιρα και νομίζω ότι δικαιωθήκαμε απόλυτα, παιδιά.
0: Ωραία. Τώρα από εδώ και πέρα είπες για επιθετικό, ο οποίος δεν θα είναι συμπλήρωμα.
2: Ακριβώς.
0: Θα είναι
2: συμπλήρωμα.
0: Εν δυνάμει βασικός.
2: Έχω ξαναπεί, ακριβώς, έχω ξαναπεί και πάλι ότι ο Αστέρας κινείται με άκρα μυστικότητα για την περίπτωση του επιθετικού. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν, το έχουμε ξαναπεί και πάλι από την εκπομπή, θα επιμείνω και εδώ, ότι ο Αστέρας κυνηγά μια πολύ δυνατή περίπτωση από τη Λατινική Αμερική. Εκεί έχει ρίξει δίχτυα. Υπάρχουν ήδη δύο περιπτώσεις που έχει τσεκάρει η αρκαδική ομάδα, η μία εκ των οποίων φαίνεται πως είναι και πολύ δυνατή κίνηση. Μένει να δούμε, θεωρώ ότι δεν θα έχει κλείσει ο φορ πριν το τέλος του μήνα. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι προς τα τελειώματα του μήνα του Ιουλίου με αρχές Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Δεν θα είναι ο Σεντερφόρ που περιμένει ο Αστέρας στην Ολλανδία. Η ομάδα φεύγει το Σάββατο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία και θα είναι ο Κουρμπέλης, αλλά δεν θα είναι ο επιθετικός ο οποίος κυνηγά ο Αστέρας. Και αφήνω και εδώ ένα μικρό παραθυράκι, το Αστέρας δεν θα κινηθεί μόνο για επιθετικό, θα κινηθεί και για παίχτη στα άκρα της επίθεσης. Ψάχνει και εξτρέμ ως ακόμα για συμπληρωματικό για, για τα φτερά της επίθεσης του, και βεβαίως ένα σεντερφόρ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Φεντερίκο Μακέντα, με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη κίνηση στους χώρους ο επιθετικός ο οποίος ψάχνει, με τον Αστέρα να κοιτάζει πλέον την αγορά της Λατινικής Αμερικής και δει αυτή της Αργεντινής και του Μεξικού. Έχει και από εκεί μια περίπτωση την οποία κοιτάζει ο Αστέρας, και βεβαίως όλο αυτό συνθέτει ότι και πάλι σιγά σιγά ο Αστέρας, έχουμε τον Ορόσκο, έχουμε τον Δίας που έχουν αποκτηθεί, θα πάρει τουλάχιστον ένα ακόμα παίχτη από τη Λατινική Αμερική, αρχίζει να χτενίζει και πάλι την αγαπημένη του αγορά, εκεί που κατά το παρελθόν είχε βγει αστροπρόσωπο στις επιλογές παικτών που είχαν γίνει αναφορικά κυρίως με την Αργεντινή.
0: Σωστά. Ωραία. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ στον Αντώνη Χρονάκη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Αστέρα. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δες το cool.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
16: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
15: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Επιστρέψαμε 21 πριν τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Πάμε και για την εντεκάδα της Γαλλίας που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Μενιάν στα goal post, Κουντέ, Παμεκανό, Σαλιμπά και Ντινιέ η τετράδα στην άμυνα. Τσουαμενή τελικά, αντί Κονέ, με Ραμπιό στον άξονα της μεσαίας γραμμής, την έκανε την αλλαγή ο Ντεσάν. Και προτιμήθηκε ο Μπαρκολά αντί του Ντουέ στο αριστερό άκρο της επίδεσης, Ντεμπελέ δεξιά και ο Λίσε πίσω από τον Εμπαπέ.
1: Οκτώ 31, πρώτος στη Βουδαπέστη στο meeting ο Τελντόγλου. Δεν πήγε βέβαια στα ύψη που πήγε Παρασκευή στο Diamond League, το 61 θυμίζω. Αλλά εντάξει, δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση πλέον. Ξανά.
0: Ναι, ξανά είναι στην κατάσταση που πρέπει. Και μας έχει συνηθίσει. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
1: Πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη, να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Ο Άρης ολοκλήρωσε, όπως μας είπε και πήγε από χθες, το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδα. Θα μείνει κάποιες μέρες στη Θεσσαλονίκη.
1: Βγήκε το όνομα του Μάγκνισον οριστικά από το
0: κάδρο.
1: Δευτέρι.
0: Σωστά. Και ελπίζει ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουν γίνει κάποιες κινήσεις εν ώψη της αναχώρησης για την Ιταλία, όπου θα γίνουν και τα φιλικά προετοιμασία. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Αλέξη.
2: Γεια σα, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
2: Καλά, καλά είμαι εγώ. Δόξα τω Θεώ. Ο Μάγκνισον βγαίνει από το κάδρο πλέον και τυπικά.
1: Ναι.
2: Σας είχα πει ότι ο ατρόμητος είναι ένας πιθανός προορισμός και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ότι η σύζυγός του επέμενε να μείνει στην Αθήνα λόγω των παιδιών και των σχολείων. Αυτό έγινε, ο Άρης είναι υποχρεωμένος τώρα να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις και αυτές που κυριολογικά το διακέβεται για αυτήν τώρα έχει αρχίσει να γίνεται λίγο πιεστικό το ζήτημα. Του κεντρικού αμυντικού, διότι η ομάδα σε μια εβδομάδα φεύγει στην Ιταλία και εδώ υπάρχουν πολύ δυνατά φύγια. Μην απέναντι ο Άρης πρέπει να κάνει, να δώσει λίγα, γιατί δεν έχει πολύ χρόνο, δεν έχει και τα χρονικά περιθώρια. Να δώσει λίγα, αλλά πάρα πολύ δυνατά φύγια. Που να τεστάρει την ομάδα ο και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να πάει στην Ιταλία. Είναι κάτι που πλέον αρχίζει να χλουφαίνεται στον ορίζοντα. Να πάει στην Ιταλία μη έχοντας εναλλακτική στοπέρ, δηλαδή έχοντας μόνο τον Φαμπιάνο και την Κυρικαρία, τον Γκάμτσι, τον Σιταρά. Παιδιά τα οποία, μπορεί να έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, αλλά δεν θα αποτελούν τις πρώτες επιλογές για το κλαμπ την επόμενη σεζόν και για τον προπονητή. Δεν έχει κανένα αριστερό μπακ που είναι πιτσιρικά του Αλουμιάδη. Και του Κέρκες τώρα, μεταξύ εγώ την παρουσία του Κέρκες οδεύω την κατάλαβα της μάλλον, αν δεν προσωπεί για άλλους λόγους μάλλον, αλλά δεν είναι τις παρούσες. Θα το σχολείο το συζητήσουμε και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ανάγκη να αποκτηθεί ένας αριστερός μπακ και τουλάχιστον ένας στόπερ είναι επίγουσα. Πρέπει οπωσδήποτε ο Άρης αυτή τη στιγμή να κλείσει τις επόμενες μέρες πριν φύγει στην Ιταλία τουλάχιστον αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές στην άμυνά του, να ενισχυθεί στην άμυνά του, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές από την μέση και μπροστά, αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλά. Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί θα μείνουν στο τέλος, δηλαδή όταν κάνουμε την κουβέντα τέλεια Αυγούστου μπορεί τα δεδομένα να είναι διαφορετικά στο ρόστερ, αλλά αυτή τη στιγμή από τη μέση και μπροστά, δόξα τω Θεώ, ο Άρης έχει παίκτες, τον Γρηγορίου έχει παίκτες, με αυτούς που προετοιμάστηκε, έκανε την προετοιμασία του πρώτου σκέλος για μια εβδομάδα, δούλεψε καλά και με αυτούς θα πάει και στην Ιταλία.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάποια πρόοδος στο θέμα του Μάνου Γκαρθία?
2: Στο Μάνου Γκαρθία, κοίτα να δεις, ο Άρης ήταν απόλυτα ξεκάθαρο στον παίκτη. Ο παίκτης ξέρει και τα λεφτά που μπορεί να δώσει ο Άρης στον ποδοσφαιριστή. Οι δικές μου πληροφορίες κάνουν για ένα συμβόλαιο 600-700.000 μαριά βαριά τώρα. Αυτά τα χρήματα που μπορεί να δώσει ο Άρης και μόνο με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσει να βρει μια φόρμουλα με την ομάδα του να έρθει ιδανικός στον Άρη. Από την Kansas City στην οποία αγωνίζεται εδώ και 1,5 χρόνο. Αν το καταφέρει αυτό, έχει καλό. Διαφορετικά δεν βλέπω ότι είναι... Και το θεσμικό παιδί είναι δύσκολο. Δηλαδή, τον αφήσουν ελεύθερο δεν υπάρχει περίπτωση, έδωσαν πάρα πολλά λεφτά. Και είναι και ένας παίκτης ο οποίος υπολογίζεται πάρα πολύ και χθες έπαιξε σε όλο το φιλικό παιχνίδι με την Αταλάντα. Δηλαδή είναι μια πολύ σημαντική μονάδα εκεί για τον προπονητή. Εάν θα φύγει, είτε με μεταγραφή, δηλαδή να πάρει χρήματα η Sporting Kansas City, είτε να βρεθεί ένας τρόπος με δανεισμό. Αλλά ακόμη και στο δανεισμό, τον Άρη θα τον εξυπηρετούσε αυτή τη στιγμή ένας δανεισμός με την ομάδα του να αναλάβει να την υποχρέωση να καλύπτει και ένα μέρος από το συμβολαιό του.
0: Ναι.
2: Αυτά δεν είναι εύκολα τώρα, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Οκ. Okay. Αυτά είναι τα δεδομένα, δεν είναι αυτά που γνωρίζω μέχρι σήμερα.
0: Αλεξή, στο κομμάτι ιδιοκτησιακό συνεχίζεται η προσπάθεια του ΑΣ ή έχει ατονίσει η όλη ιστορία?
2: Δεν έχει ατονίσει, όχι, δεν έχει ατονίσει, συνεχίζεται η προσπάθεια που δεν θα σταματήσει όσο υπάρχει και η μελέτη από την Deloitte. Πλην όμως δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που μπορώ να μεταφέρω. Δηλαδή από τι που λένε και οι άνθρωποι του ερασιτέχνη, δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό ενδιαφέρον. Πέρα από φιλολογικές κουβέντες, τίποτα το συγκεκριμένο, τίποτα το χειροπιαστό, τίποτα που να μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει να φαίνεται στον ορίζοντα ως μια πιθανότητα εκλογής. Δεν υπάρχει κάτι για αυτή τη στιγμή, όχι.
0: Και έχουμε και το μήνυμα του νέου εμπορικού διευθυντή, του κ. Παρταλίδη, που ουσιαστικά ταυτίζεται με τον, αν θυμάμαι καλά, με τον Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Να φέρουμε το κάτι
0: κοντά. Κάτι αντίστοιχο νομίζω είχε δηλώσει και εκείνος.
2: Ναι, ο Άκης ο Πορταλίδης είναι ένα στέλεχος πάρα πολλά χρόνια στον Άρη, ήταν και πάει πάρα πολλά χρόνια. Ξέρει την ανθρωπογραφία του Άρη, πάρα πολύ ικανός στο αντικείμενό του και ήδη έχει κλείσει και κάποιες συμφωνίες. Ανέφερε λίγο έτσι το πλάνο του, πώς θέλει να μετασχηματίσει το πλάνο του marketing για την επόμενη σεζόν, να βάλει πολύ τα digital και τα ψηφιακά μέσα στο παιχνίδι, γιατί εκεί πάει πια το πράγμα. Να κάνει κάποιες συμφωνίες, το οποίο ήδη έχει πετύχει και κάποιες άλλες που είναι στα σκαριά. Γενικότερα, παιδιά, είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζω πολλά χρόνια, που είναι στην αγορά, ναι, ξέρει το αντικείμενο και πιστεύω θα βοηθήσει το δικό το κομμάτι και ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται με αυτές τις πρώτες συμφωνίες που έχει κλείσει. Θα πρέπει να σας πω μάλιστα ότι παρότι στα εισιτήρια διαρκείας δεν πετάμε και τη σκούφια μας με αυτά που έχουν διατεθεί, ήδη έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλες. Νομίζω ότι έχουν διατεθεί όλες, δεν κάνω λάθος, όλες οι σουίτες.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Σουίτες δεν υπάρχουν, δηλαδή εκεί είμαστε κομπλέ. Στα εντάξει, εκεί ακόμη είμαστε λίγο
0: πίσω. Εντάξει, οκ. Okay. Λογικό κι αυτό θα πω εγώ. Εντάξει.
2: Ίσως ο κόσμος περιμένει λίγο να δει κάποιες κινήσεις.
0: Ναι, να ακούμε να κουνιέται κάτι, ναι.
2: Εκεί ακόμη. Δεν έχει. Ο Άρης ακόμη πηγαίνει πολύ αργά φέτος στις μεταγραφές. Έχει αστοχίες αρκετές. Έχει αρκετές και το Μάρκο τον έχασε. Και κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουν χαθεί το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε. Πιστεύω ότι θα γίνουν όλα μαζεμένα έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξη.
1: Ευχαριστούμε, φιλέ.
2: Να σε καλά, παιδιά.
0: Να σε καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Αλέξη Σαββόπουλο. Άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνει

0: Λοιπόν, ανακοινώθηκε από την Βαϊατρόμητος συμφωνία με τον Μάγκνουσον. Θα τα πούμε μετά με Μανώλη Μουσουράκη. Για την ώρα πάμε στον Άρη Ασβεστά για να κάνουμε έτσι μια σύνοψη όλων όσων έγιναν σήμερα μετά το δεύτερο Χ ανάμεσα σε Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μανά, και έχουν γίνει πολλά. Θα μας τα συνοψίσει ο συνάδελφος.
1: Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ αυτές τις ώρες που έχουν μεσολαβήσει εν ώψη της αυριανής διαδικασίας. Άρη, το σημερινό Χ πρέπει να πλήρωνε πολύ λίγο, σε εισαγωγικά.
2: Δεν είναι σωστό στο στοίχημα.
0: Καλά δίνεις.
1: Και τόσο.
0: Καλά δίνεις.
1: Μια χαρά.
2: Ήταν πολύ χαμηλά. Ήταν βέβαιο ότι αυτό θα συμβεί. Παρ' όλα αυτά εξελίχθηκε πολύ ενδιαφέρουσα η όλη διαδικασία, γιατί είχε εκατέρωθεν τοποθετήσεις και κυρίως η θέση της ΕΠΟ, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη και δεν συνηθίζεται σε τέτοιες διαδικασίες. Λοιπόν, εννοείται και τοποθετήσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος στην πραγματικότητα έκανε τις δικές του προτάσεις, αλλά έχει καταγγείλει και πράγματα. Mm-hmm. Θα τα πούμε πάρα πολύ συνοπτικά, γιατί έχουν βγει από το μεσημέρι.
1: Ναι, ναι.
2: Ο κόσμος τα γνωρίζει τα περισσότερα.
1: Τα έχει διαβάσει,
2: μπορεί να τα διαβάσει, έτσι, μπορεί να τα διαβάσει και αναλυτικότατα, όπως τα έχουμε βάλει στην ιστοσελίδα του σταθμού. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν 7-7. Όσοι ψήφισαν Μαρινάκη την πρώτη φορά, ψήφισαν και τώρα. Όσοι ψήφισαν Αλαφούζο την πρώτη φορά, ψήφισαν και τώρα. Δεν υπήρχε απολύτως καμία διαφοροποίηση. Από εκεί και πέρα όμως, ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος συμμετείχε στο δούσου της Super League για πρώτη φορά ως πρόεδρος της ΕΠΟ, η ΕΠΟ στέλνει συνήθως έναν εκπρόσωπό της, όμως αποφάσισε ο Μάκης Γκαγκάτσης να είναι αυτοπροσώπος στο δούσου, να βγει ο ίδιος τέλος πάντων στην τηλεδιάσκεψη, γιατί τηλεδιάσκεψη είναι, δεν έχει φυσική παρουσία. Λοιπόν, και τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, η δική μας πρόταση είναι να υπάρξει δέσμευση, η οποία να καταγραφεί και στα πρακτικά, ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι πρόεδρος στις 30 Ιουνίου του 27 και μετά να αναλάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στις 30 Ιουνίου του 28. Ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο ο άλλος. Mm. Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν θετικός σε αυτό. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν κάθετα αρνητικός. Όμως ο Μάκης Γκαγκάτσης τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν τη δεχτείτε την πρότασή μου αυτή, θα αναγκαστεί η ΕΠΟ μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο να πάρει θέση. Κάτι που δεν συνηθίζει, δηλαδή η ίδια να ψηφίσει. Mm-hmm. Διαβάζοντας, άμα ακούσει κανείς, άμα διαβάσει κανείς ολόκληρη την τοποθέτηση του Μάκη Γκαγκάτση, θα καταλάβει εύκολα από τα συμφραζόμενα ότι εάν αύριο το μεσημέρι που θα επαναληφθούν οι εκλογές, δεν υπάρξει συμφωνία ώστε να κάτσει ένα χρόνο ένας και ένα χρόνο άλλος, η ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, θα ψηφίσει τον Γιάννη Αλαφούζο για την προεδρία της ΕΠΟ. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς, αν μπορεί και διαβάζει πίσω από τις λέξεις. Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά τι λέει, και το λέει στην πραγματικότητα προς τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Του λέει, θέλεις να κάτσει ένα χρόνο Αλαφούζος σύμφωνα με την πρότασή μας, ή θες να κάτσει δύο χρόνια άμα το ψηφίσω?
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί άμα το ψηφίσω η ΕΠΟ δηλαδή, ναι, θα κάνει τη διετή του φοιτεία κανονικά. Λοιπόν, θα δούμε συνεπώς αύριο το μεσημέρι τι θα γίνει. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε δεν δέχεται ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος, δέχεται όμως να μπει κάποιος τρίτος και πρότεινε μέσα στο δουσού την Κάτια Κοξένογλου, την νυν αναπληρώτρια πρόεδρο της Super League, και είναι εκείνη που προεδρεύει και όλες αυτές τις μέρες που δεν υπάρχει πρόεδρος. Λοιπόν, η πλευρά Αλαφούζου εννοείται δεν το δέχεται αυτό, γιατί χρεώνει την Κάτια Κοξένογλου στον Μαρινάκη. Λοιπόν, υπήρχε τοποθέτηση Μαρινάκη μέσα στο δουσού περί πολιτικών πιέσεων προς ΠΑΕ από κυβερνητικές πιέσεις να ψηφίσουν Αλαφούζο, κατήγγειλε ή μάλλον άφησε εχμές για τον Ιβάν Σαββίδη ότι κάνει αγώνα για να στηρίξει τον Γιάννη Αλαφούζο, και μάλιστα

0: Εκείνος είναι που πιέζει τον Μάκη Γκαγκάτση προς αυτή την κατεύθυνση, ο Ιβάν Τσαβίδης, είπε πολλά και μετά έστειλε και μία επιστολή προς την ΕΠΟ. Λοιπόν, σε αυτήν την επιστολή που έστειλε προς την ΕΠΟ, την κοινοποιεί και στο Θόδωρο Θεοδωρίδη, το Γενικό Γραμματέα της UEFA, και με την επιστολή αυτή, αφού επαναλαμβάνει και καταγγέλει διάφορα, λέει ότι προτείνω για να βγει από το αδιέξοδο η Super League, προτείνω για την Προεδρία τον Κάτια Κοξένογλου ή τον Μινά Λισάνδρου, τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΕΚ, ή τον Γιώργο Μποροβίλου, τον Πρόεδρο του Αστέρα Τρίπολης.
1: Ναι, οι δύο τελευταίοι έχουν διατελέσει στο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
0: Έχουν διατελέσει, βεβαίως έχουν διατελέσει. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση που κάνει. Εμείς έχουμε επικοινωνήσει, άλλωστε τα έχουμε δημοσιεύσει και στο site, ναι. Έχουμε επικοινωνήσει με τον Μινά Λισάνδρου και ο ίδιος δηλώνει πλήρη άγνοια για αυτή την εξέλιξη, ότι δεν ρωτήθηκε ποτέ, εκφράζει την έκπληξή του, που το προτείνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί εκ νέου με τα τη Super League. Λοιπόν, οπότε πάει αυτό. Καίγεται. Γενικώς τα τρία πρόσωπα που έχει προτείνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δεν υπάρχει καμία περίπτωση αύριο να έχουμε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή ένας από τους τρεις αυτούς να αναλάβει την Προεδρία. Οπότε αύριο είτε θα γίνει η δεκτή από όλους και από τον Βαγγέλη Μαρινάκη η πρόταση να κάτσει ένα χρόνο ένας ή και ένα χρόνο άλλος, είτε η ΕΠΟ θα ψηφίσει. Και όπως όλα δείχνουν, θα ψηφίσει το Γιάννη Αλαφούζο. Και αν ψηφίσει το Γιάννη Αλαφούζο, το αποτέλεσμα θα γίνει από 7-7, 8-7 και θα αναδειχθεί εκείνος πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
1: Άρη, αύριο στις 3.00. Της Λίγκας, του συνεταιρισμού.
0: Ναι.
2: Ναι. Άρη, δίνεις πιθανότητες να αλλάξει, αν και αυτό νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα προς το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αλλά εσύ, αν έχεις κάποια έτσι πληροφόρηση, αίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει απόφαση ο κ. Μαρινάκης.
0: Να αλλάξει απόφαση και να κάνει πίσω, ας πούμε, και να δεχτεί ένα χρόνο. Τι να σου πω, στην επιστολή του λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι δεν θέλω να δω το συνεταιρισμό να έχει την ίδια καταστροφική πολιτική ο Αλαφούζος στο συνεταιρισμό με την καταστροφική πορεία που έχει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, αυτό δείχνει ότι
0: με τη φυτεία του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Μα και γι' αυτό προτείνει για αυτά τα τρία πρόσωπα.
0: Έτσι. Ακριβώς.
1: Γιατί είναι ουσιαστικά μια ίστατη, να το πω έτσι εγώ, προσπάθεια για να μην εκλεγεί ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Έτσι, ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα θεωρούμε βέβαια ότι αν τελικά η ΕΠΟ ψηφίσει, ο Ολυμπιακός θα είναι στα κάγκελα, δεν το συζητάμε, γιατί η ΕΠΟ θα πάρει θέση.
1: Μα είναι ήδη.
0: Είναι ήδη. Ναι. Ήδη
1: πόσο μάλλον...
0: Μισαφώς καταγγέλει πραξικόπημα, εάν αυτό γίνει τελικά. Έτσι. Λοιπόν... Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Τα πράγματα δεν είναι ήσυχα. Δυστυχώς η Λίγκα είναι κομμένη στα δύο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι αύριο θα δοθεί μια λύση, αλλά την τοξικότητα από εδώ και στο εξής δεν νομίζω ότι μπορούμε να την γλιτώσουμε.
1: Ναι, γιατί όπως είπε και ο κύριος Γκαγκάτσης, υφίσταται κίνδυνος να ενταθούν περαιτέρω τα φαινόμενα διχασμού και τοξικότητας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν τα έχουμε. Τα ζούμε.
0: Γι' αυτό πρότεινε αυτή τη λύση να κάτσει ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο ο άλλος. Αύριο έχει και άλλα θέματα, πρέπει να σας πω. Έχει και συμβούλιο με πολλά θέματα στη Super League και έχει και γενική συνέλευση για την προκήρυξη. Και γιατί λέω ότι είναι σημαντικά, γιατί στο πλαίσιο της έγκρισης της προκήρυξης του αθλήματος θα δούμε εάν περάσουν κάποιες προτάσεις που κυκλοφορούν γύρω-γύρω περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος. Αναδιάρθρωσης κανονικής, νόμιμης, από τη μετεπόμενη σεζόν.
1: Ναι.
0: Που αυτό θα αλλάξει, αν περάσει, θα αλλάξει το φορμάτ του πρωταθλήματος. Το πώς θα πέσουν, πώς θα ανέβουν.
1: Προφανώς.
0: Έτσι και όλα
1: να
0: αυτά.
1: Πάμε δηλαδή σε 16.
0: Να πάμε σε 16, ναι. Υπάρχει αυτή η πρόταση, είναι από τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ δεδομένο ότι αύριο θα συζητηθεί. Ταυτόχρονα όμως θεωρώ και πάρα πολύ δύσκολο να περάσει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ δύσκολο να περάσει κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Ωραία. Άρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, φιλέ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Άρη Σβεστά.
2: Ωραία
1: ατμόσφαιρα.
2: Ναι, ήθελα να πω ότι το τοξικότητα θα υπήρχε και το ένα και το άλλο να γινόταν, αλλά εντάξει, η κοινή λογική λέει ότι η πρόταση για ένα-ένα είναι πιο δίκαιη.
1: Έτσι. Ναι, εγώ βασικά θα έλεγα ότι θα έπρεπε σαν συνεταιρισμός γενικά να το πάρει αλλιώς.
2: Σωστό. Σωστό.
1: Δεν ξέρω αν σε άλλες λίγκες. Μπορώ να κάνω λάθος, οκ. Ας βρεθεί ένας τεχνοκράτης, οκ. Από εκτός χώρου, εκτός εκπροσώπησης κάποιας ομάδας, να αναλάβει, να τρέξει
2: δεν θα ήταν άσχημο,
1: το μαγαζί.
2: Αλλά σχολιάζοντας το γεγονός αυτό τώρα που έχουμε μπροστά
1: μας. Καλά, προφανώς.
2: Ναι, έτσι, νομίζω ότι είναι το πιο δίκαιο.
1: Σου λέω τώρα το νόμισμα το βλέπει ο καθένας.
2: Όπως θέλει, ναι. Σεβαστό όμως. Ότι ο καθένας τι υποστηρίζει, γιατί πιστεύει. Σεβαστό.
1: Ωραία, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του Newsroom, 3 λεπτά μετά τις 9, Big Wins for FM 94,6. Νίκος Ζέρβας.
1: Πάμε. Να τα πούμε σύντομα για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποια τρομερή εξέλιξη από αυτό που αναφέραμε το πρωί στο Βάιο Τσούτσικα και τον Μιχάλη Τσόχο. Και εννοώ τη συνάντηση που είχαν στο Las Vegas πριν το match.
0: Πριν τελικά.
1: Πριν τα είπαν με τον Τζον Μπουλακίδας. Νομίζω ότι αυτό που εισπράττω εγώ είναι ότι είχαν μια πολύ υποδομητική συζήτηση. Και ο Κώστας Μπαρτζόκας και ο Χρήστος Μπαφές και ο Νίκος Λιπενιώτης. Το ανέλησαν το πλάνο του. Κατάλαβε το παιδί ότι εφόσον δεν προκύψει κάτι στο NBA στην προσπάθεια που κάνει να βρει ένα συμβόλαιο, έχει μια πόρτα ανοιχτή στην Ευρωλίγκα. Αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι σε εξέλιξη στο Summer League. Έχει ένα two-way contract με τους Mavericks που μπορεί να κρατήσει το αν θα του κάνουν το εγγυημένο συμβόλαιο, δηλαδή και τέλη Αυγούστου. Έτσι. Mm-hmm. Άρα αυτή η υπόθεση μπορεί να ξεκαθαρίσει πάρα πολύ αργά. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας παίκτης που ο Ολυμπιακός θέλει πάρα πολύ, του το ξεκαθάρισε. Και οικονομικά θα τον καλύψει, αλλά και με ρόλο. Θα βγει και το ελληνικό του διαβατήριο, έτσι κι αλλιώς έχει κάνει τις διαδικασίες το παιδί, είναι Έλληνας. Αλλά δεν βιάζεται αυτή τη στιγμή, δεν είναι η προτεραιότητά του να κλείσει τον Πλακίδα, έτσι το καταλαβαίνεις. Άμα έρθει ως επιστέγασμα τον Αύγουστο, ή αν προκύψει κάτι άμεσα και το παιδί πάρει κάποια μηνύματα ότι δεν θα βρει κάτι στο NBA και απαντήσει θετικά, καλώς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει διαψεύσει το ρεπορτάζ από την Αμερική ότι έχει κάνει πρόταση στον David Jones Garcia. Εντάξει. Okay. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν ενδιαφέρει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι υπό προϋποθέσεις στο ραντάρ. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Πρέπει να δούμε που θα κάτσει μπίλια στις υποθέσεις των επεκτάσεων με Walkup και Dorsey. Γιατί νομίζω ότι.
0: Μια και είπε τώρα Dorsey.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω.
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Έγινε κάτι.
1: Ναι, έχουν μιλήσει. Είναι στο Las Vegas ο.
0: Ένας
1: εκ των ατζέντιδων, στο Team Lodge, ο κ. Ρουσάκης. Υπήρχε επαφή, εννοείται, σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Νομίζω όμως ότι η τελική επαφή θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω πότε θα γίνει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι θα γίνει την άλλη εβδομάδα με τον κύριο Λότσο. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να ανησυχεί πλέον ο κόσμος του Ολυμπιακού. Γιατί ο Ντόρσεϊ έχει εκτιμηθεί πάρα πολύ ο τρόπος που έχει χειριστεί αυτή την απέτησή του.
0: Τη δική του επιθυμία, για προσαρμογή.
1: Πιο σωστή λέξη. Και ο Ολυμπιακός προτίθεται να κάτσει στο τραπέζι και να βάλει και λίγο παραπάνω από ό,τι υπολόγιζε. Γιατί έτσι κι αλλιώς υπολόγιζε να του δώσει παραπάνω χρήματα. Οπότε νομίζω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Θα είναι την άλλη εβδομάδα, θα είναι την παράλληλη. Ο Ντόρσεϊ θα μείνει για πολλά χρόνια ακόμη στον Ολυμπιακό. Στο θέμα του Walkup, νομίζω βλέπουμε ένα παιχνίδι τακτικής. Ξεκάθαρα. Ο Ολυμπιακός υποστηρίζει ότι ποτέ η Ντουμπάι δεν έχει έρθει με επίσημη πρόταση. Δεν ξέρω πραγματικά αυτή τη στιγμή πού να πω ότι θα πάει το πράγμα. Έτσι.
0: Θα κάτσει μπίλια.
1: Ναι, νομίζω ότι ξεκάθαρα τα χρήματα που ζητάει ο Ολυμπιακός στα 3 εκατομμύρια δεν μπορεί να καλύψει καμία ομάδα. Μην το συζητάμε.
0: Ναι, για buyout είναι.
1: Είναι πάρα πολλά. Και για παιδί που πάει 34 σε λίγο καιρό. Αλλά μπορεί να σου ο να έχει τόσο απόφαση του μέσα του να φύγει.
0: Κάψα.
1: Ναι, που να πει στον Ολυμπιακό, ναι. Καλύπτω εγώ το ποσό. Όπως το έκανε ο Λάρκιν. Ο Λάρκιν για να φύγει από την Εφές και να πάει στη Φενέρ.
0: Ναι,
1: πλήρωσε ο ίδιος.
0: Βέβαια, δεν μιλάμε για τέτοιο ποσό.
1: Όχι, είναι 600.000 νομίζω.
0: Ναι. Αλλά
1: μπορεί να συμπληρώσει κάτι από αυτά που.
0: Ναι, να έρθει σε συνεννόηση με την ομάδα.
1: Τιμολογείται να δίνει Ντουμπάι.
0: Ναι, βάλε κάτι εσύ, να βάλω εγώ, ξέρω εγώ, τα υπόλοιπα. Τώρα,
1: η αλήθεια είναι ότι δείχνει, όπως είπα και χθες, το ραγί. Ωραία. Το γυαλί να έχει ραγίσει. Γράψε το, κύριε Χάρη. αλλά επειδή μιλάμε για έναν παίχτη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν φίλε. Δεν έχω. Αυτό σαρκάζομαι, μου αρέσει.
0: 7 μετά τις 9.
1: Ναι, ξέρεις. Λοιπόν, επειδή είναι ένα παίχτη ο οποίο. Δεν το συζητάμε, Ολυμπιακό. Τον εκτιμάει πάρα πολύ αυτά που έχει κάνει. Ο Κώστας Μπαρτζόκας είναι δεδομένο ότι τον θέλει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ξέρεις, εγώ δεν αφήνω το ενδεχόμενο να το αφήσει ο Ολυμπιακός. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Walkup έχει συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Και να γίνει πιο μετά μια κουβέντα, ας πούμε. Θα έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα. Μπορεί και αυτό να κάνει μια κίνηση καλή θέληση, να προσεγγίσει. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Δείχνει όμως προς τα εκεί. Η αλήθεια είναι. Και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός, όπως έχουμε πει από την Πέμπτη, άσχετο με την παράταση που πήρε το θέμα, θα κρατήσει τον Κόρι Τζόζεφ. Είναι δεδομένο ότι θα ανανεώσει. μονομερός Ολυμπιακός τον ανανέωσε το συμβόλαιο. Προθεσμία λίγη αύριο, αλλά νομίζω ότι είναι τυπικό, δεν υπάρχει κάτι να αλλάξει. Γι' αυτό κιόλας δεν το κάνουμε μεγάλο θέμα. Εδώ αποκαλύψαμε την Πέμπτη ότι ο Τζόζεφ θα μείνει του χρόνου στον Ολυμπιακό ανεξαρτήτως τι θα γίνει. Άρα λοιπόν κινείται και για Έλληνες ο Ολυμπιακός, που θα κινούνταν έτσι κι αλλιώς βέβαια, αλλά φαίνεται ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Mm-hmm. Έτσι. Απλά επειδή πολλά γίνονται σε μια μεταγραφική περίοδο, ας κρατάμε λίγο μικρό καλάθι.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, ό, επειδή είπες ότι θα μείνει ο Τζόζεφ. Okay.
1: Ναι.
0: Επειδή όμως λέγαμε ότι δεν θα ήθελε να είναι τέταρτος.
1: Ναι.
0: Αν υπάρξει ανατροπή με το walk-up, εκεί τι γίνεται.
1: Εντάξει, μπορούν να βρουν τη λύση. Βρίσκονται λύσεις αυτά. Δεν είναι,
0: okay.
1: Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να κρατήσει τον Τζόζεφ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μάλλον που σου λέω ξανά, η τακτική, το παιχνίδι, το πόκερ που παίζεται τώρα ανάμεσα στις πλευρές, θα υπερισχύσει η θέληση του παίκτη κάποια στιγμή. Έτσι. Αλλά πρέπει να βρει ο ίδιος τη λύση. Πρέπει να πληρωθεί ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι αν έρθει μια πρόταση πραγματικά 2 εκατομμυρίων ευρώ, ας πούμε, θα τη συζητήσει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Mm-hmm. Δεν καίγεται όμως ο Ολυμπιακός τώρα. Σου λέει: εγώ δεν έχω
0: πρόβλημα.
1: Έχει συμβόλαιο. Άμα μου φέρει πρόταση, θα φύγει. Επειδή όμως πολλά έχουμε δει, ξαναλέω, γιατί να μην γίνει και μια προσέγγιση ακόμη. Τσα χρόνια μαζί είναι. Νομίζω ότι είναι το μόνο μελανό σημείο τη σχέση αυτή η δημοσιοποίηση του.
0: Ναι.
1: Τη όλη θέληση. Οπότε ας μην αφήσουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Αν πει πόσε πιθανότητε δίνω, πολύ λίγε.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα λήξει πάρα αυτό το θέμα, εγώ νομίζω. Με τον ένα με τον τρόπο θα λήξει άμεσα. Δηλαδή, ίσω και εντό τη εβδομάδα. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω και από το ρεπορτάζ, αλλά και από τη λογική, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε και στα του Παναθηναϊκού που έχουμε την ανανέωση του συμβολαίου του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Ναι. Να πούμε και, είπες πριν για τον Τεντόγλου,
1: ναι.
0: Τρίτη θέση για τον Εμμανουήλ Καραλή στο meeting στίβου της Βουδαπέστης. Καλύτερο άλμα του Έλληνα πρωταθλητή στα 5.90.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Γεια τα του Χουάντσο. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά. Εσύ.
1: Πώς περνάς?
2: Καλά, λίγο. Καλά, μωρέ. Εντάξει. Σήμερα λίγο μας είχαμε αυτό το θέμα με το σαν είδηση. Αλλά γενικότερα τελευταίες μέρες ήταν ήρεμη στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι είναι μια τεράστια κίνηση την πληρώνα του Παναθηναϊκού και προφανώς και του παίκτη, έτσι, που θα μείνει στους πράσινους μέχρι το 2030, αν όλα εξελιχθούν καλά και όλα καλά. Είναι αυτό που λέμε ότι ο Παναθηναϊκός όποιος παίκτη τον κρατάει. Είναι νομίζω και ο επόμενος αρχηγός του Τρίφυλλου, προσωπική μου άποψη, και νομίζω ότι και θα θέλουν και αυτό του Παναθηναϊκού και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τον ήθελε πάρα πολύ, το θέλει αυτό πάρα πολύ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο διαμάντη, έναν άνθρωπο με έναν εξαιρετικό χαρακτήρα, με ήθος, με όλες αυτές τις αρχές που πρεσβεύουν τον σύλλογο του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι η κίνηση της ανανέωσης του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ μέχρι το 2030 μόνο χαμόγελα και ικανοποίηση που αν προσφέρει στους φίλους της ομάδας. Έτσι. Θυμίζω το συμβόλαιο ότι έλεγε το 27.
0: Είναι η δεύτερη ανανέωση.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, με ελαφρώς αυξημένες αποδοχές και αυτή.
0: Ναι.
2: Οπότε θα γεράσει τον Παναθηναϊκό που λέμε εισαγωγικά, την μπασκετικά να το πω έτσι. Mm-hmm. Γιατί από άποψη ηλικίας είναι μια χαρά ο άνθρωπος έτσι. Θα είναι 35 χρόνια το 2030, καλά να είμαι. Και νομίζω ότι και όνειρο όλων στον Παναθηναϊκό και επιθυμία είναι να κλείσει την καριέρα τους. Πράσινος το έχει πει και πολλές φορές και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άλλωστε, έτσι πέρα από όλα τα άλλα.
0: Ναι.
2: Πέρα από αυτά που λέμε δηλαδή, εμείς και αυτά που θέλει ο κόσμος, είναι και προφανής η επιθυμία του ιδιοκτήτη της ΚΑΠΑ Παναθηναϊκός.
0: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός δίνει και μια απάντηση σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα που υπήρχαν από Ισπανία και έκαναν λόγο για μπάσιμο της Ρεάλ για τον Χουάντσο και μάλιστα δυναμικό μπάσιμο της Ρεάλ για τον Χουάντσο.
0: Εντάξει, ότι μπορεί να το ήθελε,
2: το τελειώνει μετά το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Απλά το τελειώνει, δηλαδή τάσο δεν υπάρχει
0: άλλο λόγο.
2: Μπράβο, ναι, δεν υπάρχει άλλος λόγος να γίνεται τέτοια κουβέντα. Ήταν κάτι που το ξέραμε κι εμείς, έτσι που ασχολούμαστε με τον πρώτο του Παναθηναϊκού, ότι ο Παναθηναϊκός από τη δική του πλευρά θα κάνει τα πάντα, πραγματικά θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει τον Ισπανό στα πράσινα για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, και λίγο να ξέρεις τον Ομπράντοβιτ, εσύ Γιώργο, δεν αφήνετε έτσι.
2: Ναι, είναι και παίκτης ο Ομπράντοβιτ, μπράβο, είναι και παίκτης ο Ομπράντοβιτ. Έτσι, είναι και παίκτης ο Ομπράντοβιτ, είναι και παίκτης που πραγματικά πληρεί στοιχεία και προϋποθέσεις που θέλει ο Ζωτς για να τον έχει στο ρόστερ του. Και νομίζω, αυτό είπα και πριν, ότι και από άποψη ήθους είναι ένα παιδί πραγματικά που μιλάμε, δεν έχουμε συναντήσει. Ναι, δεν έχουμε συναντήσει στον ελληνικό αθλητισμό. Τέλος πάντων, σπανίζουν αυτά τα παιδιά στον ελληνικό αθλητισμό και γενικότερα στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Έτσι, είναι ένα καταπληκτικό χαρακτήρα. Πέρα από τα στενά όρια του αθλητισμού, έχει και πάρα πολλές δράσεις και στα γύρω-γύρω έτσι, και κοινωνικές δράσεις.
1: Ωραίος τύπος.
0: Γιώργο, θα τον έβλεπες μελλοντικά αρχηγό?
2: Ναι, αυτό είπα και πριν. Είναι κάτι που το βλέπω εγώ και προσωπικά και νομίζω ότι αν όλα κυλήσουν ομαλά μετά τον Σλούκα θα μακάρι δηλαδή να είναι ο επόμενος αρχηγός του Παναθηναϊκού. Εντάξει, προφανώς και επειδή δεν είναι Έλληνας καταλαβαίνουμε όλοι ότι okay, είναι και για παράδειγμα τώρα ο Μίτογλου που υπάρχει αρχηγός του Παναθηναϊκού, αλλά ναι, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό είπε και πριν, πέρα από τα σενάρια του αθλητισμού προσέβει και άλλα πράγματα, νομίζω ότι θα ήταν αρχής έργων για τον Παναθηναϊκό να καταφέρει και να θέλει, αν θέλει και ο ίδιος έτσι προφανώς να είναι και εκείνος αρχηγός του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Το Λιόπουλος, τι γίνεται?
2: Το Λιόπουλος περιμένουμε, παιδιά, είναι αυτό το θέμα. Είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρθει από τον Διεθνή Γκάρντ. Έχει μπει και ο Άρης, ο κόλπο, έχει μπει και ο Άρης στο παιχνίδι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να τον δώσει, θα πάει στη λογική του Όσμαν. Δηλαδή ότι θα πρέπει να ικανοποιηθεί πολύ καλά οικονομικά.
0: Ναι. Άρα, δεν έχει αποφασίσει ότι τον παραχωρεί.
2: Κοίταξε Τάσο, εάν έρθουν προτάσεις που δεν τον ικανοποιούν οικονομικά τον Παναθηναϊκό, δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία. Είναι αυτό που είπαμε και για τον Όσμαν. Ο Πάουκ έχει κάνει αρχικά νομίζω 3 ή 4 προτάσεις μέχρι τη στιγμή που την αποδέχτηκε τελευταία ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, να το πούν και αυτό, θα ξεκαθαρίσουν τους ανθρώπους του Πάουκ, στους δίνοντες του Πάουκ ότι ξεκινάμε από τα 2 εκατομμύρια ευρώ συζήτηση για τον buyout. Mm. Έτσι, δηλαδή υπήρχαν προτάσεις του Πάουκ για τον Όσμαν για παράδειγμα που ξεκινούσαν από 700.000 και σιγά σιγά ανέβαινα. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Παναθηναϊκοί παίκτες που έχουν συμβόλαιο δεν μπαίνει στη διαδικασία να το συζητήσει γιατί τους θέλει τους συγκεκριμένους παίκτες που έχουν συμβόλαιο. Τώρα αν ο Λιόπουλος θέλει να πάει για παράδειγμα στον Άρη ή στον ΠΑΟΚ και φέρει μια πρόταση που δεν είναι αντάξια και της ποιότητας του ίδιου, να το θέσω και έτσι, και του ταλέντου του ίδιου, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στη διαδικασία να το δώσει, να δώσει την ελευθερία σου ή να δώσει αυτό που λέγαμε παλιά, ξέρω εγώ, την ελευθερία σου ή τέλος πάντων να τον αποδεσμεύσει.
1: Τελειώσαν αυτά.
2: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Είναι πλέον ο αθλητισμός είναι επαγγελματικός και βλέπουμε ότι και δεν υπάρχουν και Νίκο το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές εμείς, Έλληνες διαθέσιμοι.
1: Και να δώσει ένα από τα καλά σου.
2: Ναι, ναι, να δώσει ένα από τα καλά σου ελληνικά στοιχεία από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες με μικροποσό και ένα κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι θα μπει. Δεν νομίζω ότι θα το συζητήσει καν ο Παναθηναϊκός, όχι να μπει διαδικασία. Δεν νομίζω ότι καν θα το συζητήσει. Τώρα περιμένουμε, θα κάνουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι μια ανοιχτή υπόθεση. Και περιμένουμε να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Ο Μπράντοβιτς τον θέλει, δηλαδή το αρχικό πλάνο του Μπράντοβιτς είχε μέσα τον Τολιόπουλο, αλλά επειδή είναι και άλλα πράγματα στη μέση, προφανώς και ο Τολιόπουλος, όπως αντίστοιχα και ο Όσμαν, μπορεί να μην, πώς να το πω τώρα, να μην του αρέσει για παράδειγμα που μπορεί να είναι πέμπτος γκάρτ ή έκδοση ή οτιδήποτε τέλος πάντων σε ένα τόσο πλούσιο ρόστερ. Γιατί και ο Όσμαν, έτσι κατά τα ψέματα, αυτός ήταν ο βασικός λόγος που πήρε την απόφαση να πάει στον ΠΑΟΚ. Έτσι ότι εκεί θα είναι το νούμερο ένα και θα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής στον Παναθηναϊκό. Θα έπρεπε να αποδείξει και να κερδίσει τα λεπτά που θα έπαιζε. Έτσι. Δηλαδή αυτό ήταν και το δεδομένο από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Να πω επίσης για τον Τζορτζ Γκαρσία, επειδή αναφέρεται και το όνομα
1: του Καπετάνιου.
2: Δεν υπάρχει κανένα. Ναι, ναι, δεν υπάρχει κανένα θέμα από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο παίκτη. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια ακόμα κίνηση πολύ δυνατή στη θέση του άσου. Το γεγονός ότι εξοικονόμησε εισαγωγικά, να το πω έτσι, γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ από τον Όσμαν, την παραχώρηση του Όσμαν, του δίνει τη δυνατότητα. Όχι ότι είχε τέτοιο θέμα, απλά το λέω ότι εντάξει, ναι, ήταν πολύ πιο άνετο τώρα, έτσι οικονομικό, οικονομικά, να κάνει μια πολύ δυνατή κίνηση εκεί και αυτό είναι το πλάνο, να βρει ένα πολύ καλό παίκτη, ένα παιχταρά, για να κλείσει τη θέση του Άσου.
1: Απλά για τον Τζον Γκαρσία να το κλείσουμε, μπορεί κάποιος να πει ότι μπορεί να ταιριάζει λίγο, γιατί παίρνει, αν υπήρχε θέμα, έτσι, αφού μου λες ότι δεν υπάρχει θέμα, δεν το συζητάμε. Λύσεις στο 3 και λίγο στο 2.
2: Ναι, εντάξει, αλλά Νίκο, και πάλι και παραμένει και μάλλον ο Παναθηναϊκός. Και παρόλο που έφυγε ο Όσμαν, σε αυτές τις θέσεις, δηλαδή όταν έχει Μπάντιο μάλλον, Ρογκαβόπουλο, Μπόγκα, έχει κάνει μια τέτοια επένδυση ο Παναθηναϊκός με τον Μπόγκα. Πιστεύουν πάρα πολύ τον Ρόγκα, τον Ρογκαβόπουλο. Νομίζω ότι εκεί δεν. Και πάλι θα γίνει και μια ακόμα κίνηση πολύ δυνατή στον Άσο. Και λογικά ο Μπράντοβιτς θα χρησιμοποιήσει και αρκετά σχήματα με τρεις γκάρτ. Νομίζω ότι... επειδή νομίζω είναι και λίγο αλμυρός εισαγωγικά ο συγκεκριμένος παίκτης, οικονομικά, δεν νομίζω ότι μπαίνει σε μια διαδικασία ο Παναθηναϊκός να πάει να πάρει ένα ακόμα παίκτη εκεί, έτσι με ένα μεγάλο συμβόλαιο. Αυτά.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη. Έχουμε κάτι? Έχουμε. Βάλω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά. Μαζί μας ο Μανώλης Μουσουράκης, λίγο μετά την επισημοποίηση της σπουδαίας προσθήκης του Μάγκνουσον. Γεια σου, φίλε.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνατε?
1: Καλά είμαστε.
2: Χθες ήσουν ασφιχτός. Φιδωλός.
0: Τον ευνηδιάσα.
2: Έως τίποτα.
1: Ήμουν αφιδωλός, διότι ήταν πολύ σκληρές οι διαπραγματεύσεις και αν θέλετε και ένα μικρό παρασκήνιο.
2: Πες και μεγάλο.
1: Ναι, απλώς σήμερα τηλεσφόρησε, σήμερα μπήκαν υπογραφές και μέχρι και την τελευταία στιγμή ο παίκτης δεχόταν προτάσεις. Λοιπόν, αναφερόμαστε προφανώς στον Μάγκνουσον, Χόρντον Μάγκνουσον, για τα επόμενα δύο χρόνια παίκτης του Ατρομήτου. Έδωσαν τα χέρια σήμερα, υπέγραψε πριν από λίγα λεπτά, ανακοινώθηκε κιόλας. Ο ποδοσφαιριστής τον είχαν προκρίνει εδώ και περίπου ένα 20ήμερο οι άνθρωποι του Ατρομήτου. Γι' αυτό λέγαμε και χθες ότι έχει υπάρξει πιο ξεχωριστή περίπτωση, αν θέλετε, από εκείνη του Μανσούρ. Είχε πάει πιο πίσω για δύο λόγους. Αφενός, διότι ο Μανσούρ με μια αλλαγή που είχε στο μανατζερικό του γραφείο έψαχνε προτάσεις από άλλες πολιτείες, από Ιαπωνία μεριά, με πολλά λεφτά. Κυρίως όμως επειδή ο Ντούσαν Κέρκες και το τεχνικό team ήθελαν να βρουν έναν παίκτη που θα χτίζει το παιχνίδι της ομάδας από πίσω. Το έχει αποδείξει ο Μάγκνουσον στα χρόνια του στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό, παρά τον...
2: Όσο μπόρεσε, θα πω εγώ, πραγματικά πολύ άτυχος.
1: Το ελπιδοφόρο είναι ότι την περασμένη περίοδο στο Λεβαδιακό έδειξε να το έχει ξεπεράσει.
2: Γεμάτη χρονιά έκανε.
1: Γεμάτη χρονιά, μόνο προς το φινάλε δεν αγωνιζόταν για τακτικούς λόγους.
2: Επειδή
1: δεν θα παρέμενε, τέλος πάντων.
2: Δεν είχε να κάνει όμως με τραυματισμό αυτό.
1: Όχι.
2: Πολύ, πολύ ποιοτικός παίκτης, αναβάθμιση θα πω εγώ.
1: Μπορεί
2: και όταν είναι υγιής, είναι πραγματικά, νομίζω, σου κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, μπορεί ο Μανσούρ πραγματικά αυτή τη διετία στον Ατρόμητο να ήταν πολύ καλός, έως και εξαιρετικός σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο συνιστά μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση ο Μάγκνουσον.
2: Ναι.
1: Το προσπάθησαν πάρα πολύ στον Ατρόμητο, πήρε και ένα καλό συμβόλαιο και θα χτίζει ένα, ξέρεις, τώρα θεωρητικά λες Μάγκνουσον Μίτογλου. Είναι ένα δίδυμο που θα μπορούσες πριν από, όχι πολλά, πριν από λίγα χρόνια να το βλέπεις και σε ομάδα Big 4, Big 5.
2: Ναι.
1: Αλλά όλα αυτά είναι πολύ θεωρητικά, ειδικά στο μυαλό του Ντούσαν Κέρκες, για τον οποίο αν δεν αποδείξει εντός αγωνιστικού χώρου στην προπόνηση ότι αξίζει να παίζει βασικός, δεν θα γίνει.
2: Καλά, προφανώς.
1: Σε αυτές λοιπόν, στις μεταγραφές για τον Ατρόμητο, ήταν η πρώτη, τα λέγαμε και χθες, και δεν πέφτουν. Συνεχίζονται προσπάθειες και για τις επόμενες κινήσεις. Τα σημειώσαμε χθες, μην κουράζουμε. For half, δύο θέσεις επόμενες που υπάρχει προτεραιότητα σχετική. Ο Γκουκεσασβίλη για το τέρμα, προφανώς αν δεν ολοκληρωθεί του Γεωργιανού, θα πάει κάπου αλλού Ατρόμητος. Και δεξί back, κρατάμε και extreme. Είναι πολύ πιθανό ο Ουκάκη να δώσει μια λύση και στις δύο αυτές θέσεις.
2: Μάλιστα. Για πες τώρα το πλάνο προετοιμασίας.
1: 27 του Ιούλη, δηλαδή την παρά επόμενη Δευτέρα. Για δύο εβδομάδες θα κάνει εδώ προετοιμασία ο Ατρόμητος. Ωραία, και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου φεύγει για 12 μέρες Κιέλ της Απολωνίας, μετά από 4 χρόνια και πάλι προετοιμασία στο εξωτερικό.
2: Μάλιστα.
1: Ο Ατρόμητος.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά.
0: Καλή μεταγραφή κάνει και ο Πανιώνιος. Πριν το ζήσει, είχα τη στραβό.
2: Ναι.
0: Τον 26χρονο μεσοεπιθετικό που έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει από την Super League 2

0: μιλήσαμε σχεδόν για το επίσημο του Μάγνουσον και ένα επίσημο από το διεθνή χώρο του Γιούρι Τίλεμανς, ο οποίος γίνεται κόκκινος διάβολος από την Άστον Βίλα και τον Μπέρμιγχαμ, μετακομίζει στο Μάντσεστερ και την United, πενταετές το συμβόλαιο που υπέγραψε, ενώ οι χωριάτες θα βάλουν στο ταμείο τους 30 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πάμε να συνεχίσουμε. Ολυμπιακός. Επόμενο θέμα μας. Γιώργος Τσανάκας.
0: Όσο.
1: Γεια σου, Γιώργα.
2: Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Γιώργη. Καλά.
2: Έχετε κανένα μισάωρο να τα πούμε όλα?
1: με πινελιές όλα. Αναγκαστικά.
2: Τόσα πράγματα που έχουμε, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Αν το όσο έχει διευκρινιστεί, αν είναι κανονικά με μεταγραφή ή μέσω Νότιχαμ.
2: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Θα σας πω, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα. Καταρχάς να πούμε ότι όσο είναι ξεκάθαρα στόχο του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Είναι παίκτης που τον θέλει. Είναι ίσως και το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στη λίστα του Ολυμπιακού για τον μπακ. Τέλος πάντων, είναι τους πρώτους στόχους του. Δίσταται λίγο η απόψη για το πώς θα γίνει η μεταγραφή. Αν και τα περισσότερα δημοσιεύματα πλέον αναφέρουν ότι θα είναι μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
0: Το τελευταίο που είδα στο Sky Sport αναφέρει αυτό που λες. Ότι θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό και όχι στην Νότιχαμ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρει ο κύριος Λούκα Μπεντόνι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, είναι άμεσο συνεργάτης του Δημάρτζιο, να ξέρετε, Λούκα Μπεντόνι. Και ο Ματέο Μωρέτο για τον Ολυμπιακό έγραψε, που είναι πάρα πολύ έγκυρος, έτσι, από τους πλέον έγκυρους στην Ευρώπη. Μάλιστα, οι Άγγλοι γράφανε και ένα σενάριο ότι ήταν ίδια η πρόταση του Ολυμπιακού και ίδια της Νότιχαμ, που απορρίφθηκε της Νότιχαμ. Και το πηγαίνανε και αρκετά και στο γεγονός ότι και στον τρόπο πληρωμής πώς θα κατατεθούν τα χρήματα. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν ισχύει, δεν θα σας πω ψέματα. Αλλά φαίνεται πως όσο είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός θα την προχωρήσει. Βγήκε από νωρίς το δημοσίευμα για ενδιαφέρον της Νότιχαμ που έβλεγε και τον Ολυμπιακό από την ΑΣ, πάρα πολύ έγκυρη. Έγραφε μέσα ότι τον θέλει Νότιχαμ, αλλά ψάχνει και ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ. Το σημείο είναι αυτό. Γιατί προφανώς και ήδη δεν ήταν σίγουροι για την πληροφόρηση που είχαν ενώπιον ο Ολυμπιακός. Είναι πάντως μια περίπτωση που την εξετάζει ο Ολυμπιακός και είναι πολύ ψηλά στη λίστα του και δείχνει ότι θα την προχωρήσει. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να έρθει και σε σχετικά άμεση συνάρτηση και με τον Ορτέγκα.
1: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω. Πάει River.
2: Ο Ορτέγκα, θα σας πω ακριβώς τι. Έχει δύο αριστερά μπακ η River στην λίστα της. Ο Ορτέγκα είναι η πρώτη επιλογή. Το επιβεβαίωσα και από αργεντινή πλευρά ότι είναι η πρώτη επιλογή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή διαφορά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην River. Δεν ξέρω μήπως γίνει με κάποιον άλλον τρόπο, με έναν δανεισμό για μια υποχρεωτική οψιόν αγοράς, εφόσον δεν επιτευχθεί η συμφωνία, αλλά και ο ίδιος ο Ορτέγκα, παρόλο τις προηγούμενες ημέρες, όταν είχε έρθει πάλι το ενδιαφέρον της River, το σκεφτόταν διπλά αν θα επιστρέψει η πατρίδα του. Το γεγονός τώρα ότι έχει πάει ένας προπονητής, έχει πάει και ένας τεχνικός διευθυντής που έχει μιλήσει μαζί του, με την πλευρά του, όχι με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, με τον μάνατζερ του, τον κάνουν να βλέπει διαφορετικά αυτή την προοπτική. Είναι η νούμερο ένα επιλογή της River και δεν θα το αποκλείσω σύντομα να έχουμε εξελίξεις με τον Ορτέγκα και τη River. Αυτό δείχνει ότι και ο Ολυμπιακός
1: είναι κοντά σε αριστερό μπακ.
2: Ακριβώς, είναι κοντά σε αριστερό μπακ και θα αφαιρέσει ένα αριστερό μπακ και έναν μη κοινοτικό ποδοσφαιριστή. Σημαντικό, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός τουλάχιστον δύο, για να μην πω τρεις, μη κοινοτικούς. Είναι και παραπάνω στο τέλος, θα τα δούμε όλα αυτά, θα τους αποχωριστεί. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο Φίλης, ο νεαρός, ανανέωσε το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Έχει υπογράψει το παιδί ήδη. Θα πάει πάλι θα είναι στην αποστολή για την Ολλανδία, που επιστρέφει η ομάδα αύριο στις προπονήσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, παιδιά, θα είναι η ίδια αποστολή, δεν θα υπάρχει κάποιο κόψιμο στο παρόν. Και καταλαβαίνετε ότι όσο γίνονται μεταγραφές, θα κόβονται και παίκτες. Ναι. Όταν δηλαδή ανεβαίνει ένας ποδοσφαιριστής πάνω.
0: Πήγε σύλλαση.
2: Ναι, κατά κάποιο τρόπο έτσι. Δηλαδή, όταν πάει για παράδειγμα το καλό όσο, ο Ολυμπιακός θέλει να αποχαιρετήσει τον Ορτέγκα. Όταν πάρει κάποιον άλλο, μπορεί να φύγει κάποιος μικρός. Αλλά ο Φίλης είναι ένα παιδί που έχει κερδίσει το Μιντιλίμπαρ. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει τόσο κανονισμός με το κύπελο.
1: Ναι.
0: Δύο πλέον. Άρα χρειάζονται.
2: Άρα μήνυμα τρεις.
0: Άντε, ας πω εγώ τρεις, ας είμαι λίγο light.
2: Εγώ λέω μήνυμα τέσσερις για να μην πω πέντε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
1: Ο Γκλάντο Χιλ.
2: Να σε πω ακριβώς μετά, Νίκος, αυτό.
1: Okay.
2: Να πούμε και ότι για το Ρόκα που η μεταγραφή του επί της ουσίας είναι τελειωμένη. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αύριο πιθανότητα στην Αθήνα θα έρθει για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Οπότε καταλαβαίνετε, αύριο έρχεται για να τελειώσει τη μεταγραφή του. Αν δεν αλλάξει κάτι και πάει Ολλανδία, γιατί ο Ζώτα Σίλβα για παράδειγμα και ο Σμαϊλόβιτς εκεί έκανε τα ιατρικά, νομίζω φαίνεται πως έρθει Αθήνα ο Ρόκα για να την ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και μετά θα ενσωματωθεί κατευθείαν στην αποστολή στην Ολλανδία. Και πάμε στα υπόλοιπα. Ο Ορλάντο Χιλ από πάρα πολλές πηγές, παιδιά, από την Αργεντινή επιβεβαιώνεται, μιλώντας προσωπικά με διάφορους ανθρώπους στην Αργεντινή, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει προτάσεις με τον Ορλάντο Χιλ. Τον είδαμε, ήταν από τους καλύτερους θερμοφύλακες, από τους κορυφαίους θερμοφύλακες στο Μουντιάλ. Μια εξαιρετική περίπτωση, ένας θερμοφύλακας πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Γιατί καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός θέλει να είναι προετοιμασμένος στο ενδεχόμενο που είναι πιθανό, έτσι, η πώληση του Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός θα πάει για βασικό τερματοφύλακα, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Προφανώς.
2: Ο Ορλάντο Χιλ είναι ένας ποδοσφαιριστής που πραγματικά έκανε τρομερό Μουντιάλ, έχει φοβερό ποτένσια. Είναι στα 26 του, είναι και έτοιμος δηλαδή, δεν είναι νεαρός. Ένα που είναι 20 χρονών και χρειάζεται κάποια χρόνια μπροστά του. Οι προφορές είναι αυτό ότι ο ίδιος λέει επιθετικά τον Ολυμπιακό. Έκανε κάποιες, ο ένας από τους δύο εκπρόσωπους του έκανε κάποιες δηλώσεις νωρίτερα, λέγοντας ότι υπήρχε απόσταση του Ολυμπιακού με Τσάν Λορέτζο. Σαν Λορέτζο θέλει γύρω στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Για να καταλάβετε, και είπε μάλιστα ότι ο ποδοσφαιριστής λέει με θετικό μάτι η διαδίκηση του Ολυμπιακού και ότι πιστεύει ο ίδιος ότι μπορεί να επιτευχθεί η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές μας. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός θα επανέλθει, οι πληροφορίες από την Αργεντινή. Να σας πω εδώ ότι ο άλλος μάνατζερ του είναι ο Χαβιέρ Σαβιόλα. Χαβιέρ Σαβιόλα έχει παίξει τον Ολυμπιακό. Έχει παίξει επί εποχής Βαγγέλη Μαρινάκη, που είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα γίνεται λόγος ότι είναι σε διαρκή επαφή με τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού για να προχωρήσουν λόγω περίπτωση. Καταλαβαίνετε ότι θα προχωρήσει εφόσον θα προχωρήσει ο Τζολάκης.
1: Ναι.
2: Και το Τζολάκη γράφτηκε πριν από λίγο σε ένα, από έναν έγκυρο δημοσιογράφο Άγγλο που ακολουθεί το ρεπορτάζ της Χαλ, ότι η Χαλ ενδιαφέρεται και μάλιστα βρίσκεται και σε κύκλο διαπραγματεύσεων με τον Ολυμπιακό. Λέγοντας ότι μάλιστα κάποιες πρώτες κουβέντες έχουν προχωρήσει. Είναι ο τροματοφύλακας που έχει στοχεύσει η Χαλ για να τώρα που ανέβηκε, με πάρα πολλά χρήματα η Χαλ, ασφάλως, για να τον... είναι ο τροματοφύλακας που θέλει. Έχει ήδη τον Τζακ Μπάτλαντ, τον ξέρετε, τον 33χρονο πλέον τροματοφύλακα, αλλά ψάχνει έναν ακόμα, πιθανότητα για πρώτο. Και προσπαθεί να δηλάσει τον Τζολάκη.
1: Γιώργο, ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει ανανέωση πρόταση στον Τζολάκη.
2: Ο Ολυμπιακός είχε κάνει επαφή με τον Τζολάκη για ανανέωση, αλλά νομίζω πως αυτή τη στιγμή δεν είμαι βέβαιος αν θα... Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Στο σταυροδρόμι τι είναι, ένας δρόμος είναι η ανανέωση και η παραμονή του, ο άλλος δρόμος δεν ανανεώνει και...
1: Σωστό.
2: Πολύ.
0: Και φεύγει.
2: Ναι, και
0: πότε έλεγε το συμβόλαιό του?
2: Το καλοκαίρι. Το 27.
0: Το 27.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αντίστοιχα, παιδιά, αν δεν ανανεώσει και δεν πουληθεί, μπορεί το Γενάρη να υπογράψει ελεύθερος όπου θέλει.
0: Ναι.
2: Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Ίσως και ο ίδιος στο μυαλό του να έχει σκεφτεί ότι πλέον ότι είναι η κατάλληλη στιγμή μετά από σχεδόν τρεις πολύ καλές σεζόν, τρομερές σεζόν έτσι με τον Ολυμπιακό, να κάνει το βήμα σε ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα. Γιατί πολλές φορές σας πω ότι η Φενέρ ενδιαφέρεται και τον θέλει, αλλά ο ίδιος ήθελε να πάει στην Τουρκία. Τώρα η Premier League είναι κάτι διαφορετικό, το αντιλαμβάνεστε. Οπότε είναι πολλά πράγματα που ουσιαστικά είναι σε συνάρτηση το ένα με το άλλο. Πιστεύουμε, αυτόν τον δημοσιογράφο της Χαλ, εγώ λέω. Νομίζω ότι η ιστοσελίδα λέγεται Χαλ Live, Χαλ, κάπως έτσι τέλος πάντων. Daily Χαλ, κάπως έτσι τέλος πάντων.
0: Υπάρχει, προκύπτει από το ρεπορτάζ ποσό.
2: Ποσό που ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρούσε.
0: Ή που προτίθεται να δώσει η Χαλ.
2: Νομίζω ότι η Χαλ είναι στα 20 μίνιμουμ.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Στα 20 μίνιμουμ. Ο Ολυμπιακός, γιατί είχαν ακουστεί και διάφορα ποσά με 15 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός με 15 εκατομμύρια θα τον δώσει τον Τζολάκη. Ακόμα και ο ίδιος ο παίκτης να θέλει να φύγει, νομίζω ότι δεν θα το.
0: Παρότι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του.
2: Ναι, ναι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με τουλάχιστον 20 θα συζητήσει. Εκεί στα 20 με 25 πιστεύω ότι εφόσον τον παραχωρήσει ο Ολυμπιακός θα είναι το ποσό που θα παραχωρηθεί το παιδί. Okay. Καταλαβαίνετε ότι εντάξει, όταν είναι τερματοφύλακας και στην Ελλάδα το ποσό δεν μπορεί να ανέβει σε επίπεδα κοστούλα.
0: Ναι, προφανώς, αλλά γι' αυτό το νούμερο που λες είναι πολύ μεγάλο. Το 25. Και σου ξαναλέω για ποδοσφαιριστή. Ναι. Που τελειώνει το συμβόλαιό του σε ένα χρόνο. Και όπως είπες, το Γενάρη μπορεί να τον υπογράψει όπου θέλει ελεύθερος.
2: Ναι, απ' την άλλη πλευρά μιλάμε για ένα τεράστιο 24 του, βασικός πλέον στην εθνική ομάδα.
0: Ναι.
2: Παραθέτω του Champions League. Είναι δηλαδή το Βέλεαρ και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια ομάδα που μόλις ανέβηκε σε να χτίσει γερή ομάδα. Δεν μπορεί να περιμένει για παράδειγμα η Χάρη το Γενάρη, να έρθει Γενάρη. Mm-hmm. Από αυτή τη λογική. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που τον κοιτάζουν. Σας έχω πει, η Brighton, η Aston Villa είναι δύο από αυτές.
0: Ωραία.
2: Που κοιτάζουν την περίπτωσή του. Να πούμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά και για Έλληνες. Μία περίπτωση ακόμα
1: Σαλιακάς.
2: Που έχει πέσει στο τραπέζι με τους Σαλιακά για δεξί μπακ. Για να ψάχνει ο Ολυμπιακός να παίξει με διαφορετικά χαρακτηριστικά του Μαθαίου. Ο Μαθαίου είναι πιο αμυντικογενής προσθέσης. Ψάχνει ένα πιο επιθετικογενή, όπως είναι ο Σαλιακάς. Είναι μια περίπτωση, έχει συμβόλαιο με τη Ζαν Πάολη, αλλά εφόσον ο Ολυμπιακός αποφασίσει να την προχωρήσει αυτή την περίπτωση, θα το κάνει σχετικά εύκολα. Και νομίζω ότι μετά το Ρόκα, η θέση του δεξιού μπακ, των δύο μπακ, δεξί και αριστερό μπακ, ίσως να είναι οι επόμενες κινήσεις για τον Ολυμπιακό, που κοιτάζει ταυτόχρονα έτσι όπως και δίποτε στο επόμενο διάστημα να προσπαθήσει να κλείσει και ένα χάφ.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

0: Κυρία στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ρεπορτάζ ΑΕΚ, Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Πινέδα, φιλικό και πάει λέγοντας. Πάμε. Γιώργο.
1: Όχι,
0: κανένας Γιώργος.
1: Στον αέρα, μη λέγες.
0: Έλατε, ξέρω εγώ.
1: Έλατε.
0: Γιώργο.
2: Τώρα σας ακούω.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Τουτ, δεν είχε περάσει γραμμή ακόμα.
1: Άρα, Γιώργο. Πάμε ξανά.
2: Και δεν άκουσα τι λέγατε.
1: Πάμε πάλι.
0: Πινέδα, ναι. Φιλικό. Ποιοι θα παίξουν, ναι. Ποιοι δεν θα παίξουν αύριο, για πες. Από πού να ξεκινήσουμε.
2: Να το ξεκινήσουμε από εκεί. Έχουμε πολλά. Ναι, να πούμε για την Προπόνηση. Καταρχάς έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει ο coach, έτσι, για την θυμίζω ότι στην απληματινή προπόνηση που ήταν κλειστή, προφανέστατα θα έχει κάποιες σκέψεις να κάνει για το παιχνίδι με τη φύτευση πιο σοβαρές από αυτό με την Degraftup. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Τώρα το ποιος θα βάλει, θα το δω, παιδιά, θα το δω στο παιχνίδι. Δεν καίγομαι ιδιαίτερα.
0: Καλά, ναι, εντάξει, παιδί.
2: Να καταλάβει το σκεπτικό του και επειδή δεν έχει, ξέρεις, προγραμματισμένη δηλώσει οτιδήποτε πριν από αυτά τα παιχνίδια που αντιλαμβάνεται και λογικά, είναι δύσκολο να καταλάβει τι θέλει να δει. Γιατί είναι πολλές περιπτώσεις που μπορεί να θέλει να δει σε παντρέματα, σε ζευγάρια, σε παίκτες που κρίνει για να δει αν θα συνεχίσουν να υπολογίζονται και ταξιδέψουν. Γιατί δεν νομίζω ότι ταξιδέψουν και όλοι όσο βρίσκονται τώρα εκεί και για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και δεν αναφέρουμε μόνο στους ψυρκάδες, έτσι.
0: Ναι.
2: Μπορεί και κάποιοι άλλοι που δεν θα έχουν πάει καλά ή που είναι στο μετέχνιο να μην υπολογίζονται στον ίδιο βαθμό με αυτούς που θα ταξιδέψουν στο δεύτερο βασικό στάδιο προετοιμασίας, να το πω έτσι. Οπότε άνοιξα αυτές τις ερωτήσεις που είχα μάλλον τους απαντήσεις από τις ερωτήσεις που έχω στο μυαλό μου σχετικά με το τι σκέφτεται να δοκιμάσει αύριο coach.
0: Εγώ απλά, ρε παιδί μου, ξέρεις πιο πολύ το ερώτημα έχει να κάνει με το εάν θα είναι διαθέσιμοι τελικά ο Γιώβιτς, ο Ζήνη, ο Λιούμπισιτς.
2: Τι να σου πω, προληπτικά μείναν εκτός και στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Πολύ... Από αυτό τώρα τα υπόλοιπα, ναι, μετά το...
2: Θα μου κάνει εντύπωση, ξέρεις. Θέλω να ήταν εντελώς χαλαρό. Του Ζήνη ήταν πολύ πιο χαλαρό, βέβαια, από ό,τι ξέρω. Το ζητηματάκι και οι άλλοι ευτυχώς δεν είχαν τίποτα πιο σοβαρό, αλλά για να μην γίνει. Τώρα να μπορούν σε ένα 24ωρο μετά να παίξουν σε φιλικό. Θα μου κάνει λίγο έκπληξη, θα το δούμε ποιοι.
0: Okay.
2: Γιατί επαναλαμβάνω, έχουμε και να μου δίνουν την προπόνηση που δεν είναι, δεν έφτιαξα εικόνα να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι. Okay. Sold out το αυριανό φιλικό.
2: Sold out ανακοίνωση φύτευση, ναι. Ωραίο αυτό. Θα είναι γεμάτο. Εντάξει, είναι λογικό, μεγάλο φιλικό για την Ολλανδική ομάδα. Απέναντι στους πρωταθλητές Ελλάδος. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν εκπαιδευτεί και στο παρελθόν, στις δύο ομάδες. Σε ευρωπαϊκό μάτς τότε.
0: Ναι.
2: Με μαχλά.
0: Σωστά.
2: Η Φίδεσαι. Λοιπόν, μαχλάς Ντέμις ήταν η κατάσταση σε ό,τι αφορά το παιχνίδι κιόλας. Λοιπόν, τώρα στον Πινέδο συνεχίζουμε τα ίδια να συζητάμε.
0: Τα έχεις τα παντελάκια.
1: Ναι, φίλε, λούπα.
2: Ναι, είναι λογικό, ρε παιδί. Εντάξει, είναι λογικό, τι να κάνουμε. Θα το βιώσουμε, θα το ζήσουμε και αυτό το καλοκαίρι. Θυμάστε και πέρυσι τα ίδια λέγαμε. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό μάλιστα και με πολύ πιο έντονο τρόπο γιατί ήταν και πάλι Μοντερέι. Και δεν υπήρχε ο Αλμέιδα. Ήταν πολύ δυνατά στο να προσπαθείς να τον πείσει, του δίνει 12 εκατομμύρια θυμίζω για 4 χρόνια κλειστό συμβόλαιο. Όπως είδατε το Πινέδα και γύρισε και μια χαρά ήταν και δεν είχε πρόβλημα στην Ελλάδα και ο κορυφαίος του πρωταθλήματος ήταν. Οπότε δεν, ξέρεις, είναι μια συζήτηση του καλοκαιριού τι να κάνουμε. Είναι διαφορετικού επίπεδου γιατί μπαίνει στο δεύτερο χρόνο του συμβολέου, σαφέστατα έτσι. Είναι επειδή έχουμε πολύ περισσότερο ταλαιπωρία εντός εικόνα από την από το συμπαθέστατο Μεξικό και τα μέσα εκεί που καθημερινά γράφουν και κάτι είτε αυτό ισχύει είτε όχι, γιατί θυμίζω ότι έχουμε περάσει από το έχουμε βρει αμάξι και σχολείο και σπίτι για να έρθει στη Μοντερέι ο Πινέδα, έχουμε φτάσει στο 50-50 και μπορεί να ανανεώσει, μπορεί και να έρθει, θέλω να τα δώσω τα λεφτά. Πολύ μιλητό πάντως μέχρι στιγμής. Και πολύ φημολογία.
0: Η πόρτα της ΑΕΚ δεν έχει χτυπήσει, έτσι.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει ούτε τηλέφωνο για να πεις, παιδί μου, ξέρεις, εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά μου και ανάγνωση της πολιτικής από την πλευρά σου. Να δω δηλαδή σαν Μοντερέι, για παράδειγμα, η Τσίβας ή οποιαδήποτε άλλη ενδιαφερόμενη ομάδα για τον Πινέδα.
0: Να βολιδοσκοπήσω.
2: Μπράβο, να πω. Παιδί μου, και στο τελευταίο έχω συμβολέο. Αν εγώ έχω τον παίχτη και εσείς και θέλω να φύγει. Και εσείς μπαίνεις στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου θα επιμείνετε σε 8 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα ή μπορείτε να τα βρούμε σε ένα πιο χαμηλό ποσό με δύο δόσεις αντί για cash και πάει λέγοντας, ξέρεις.
0: Να ανοίξει μια κουβέντα ουσιαστικά.
2: Μπράβο. Ούτε αυτό δεν έχει γίνει λοιπόν. Έτσι, αυτό που λέμε κρούση. Δεν έχει γίνει ερώτημα από όπως θέλετε πείτε. Οπότε, εντάξει, αντιλαμβάνομαι την λύση και την... και πολύ, πολύ εύκολα μπορεί να πιστώ ότι η Μοντερέι έχει τη λίστα του Πινέδα και θα τον ήθελε, αφού ισχύει από πέρυσι αυτό. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά έχω ξαναπεί τώρα και πέρυσι το λέω και φέτος με πολύ μεγάλη απόσταση. Αν ήταν για ένας παίκτης ο οποίος είχε εκφραστεί δημοσίως σύμφωνα με το αφέλα του και αυτά να αφορούν τον επαναπατρισμό του, επιπρόσθετα θα σας έλεγα ότι θα έχουμε τέτοια κουβέντα. Ακόμα και αν δεν έχουμε ακόμα, θα την έχουμε.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά τίποτα από αυτά τα δύο δεν ισχύει. Ο ίδιος ο Πινέδα δεν έχει μιλήσει καθόλου. Εγώ βλέπω ανεβάζει ιστορία, έχει και η τσακουλίτσα της ΑΕΚ στο πάντελ του που έχει δημιουργήσει στο Μεξικό και δίνει δωράκια της ΑΕΚ. Δεν βλέπω ένα παίχτη που, ξέρεις, εκφράζει το παιδί μου το θέλος σου. Αν δηλαδή ο Πινέδα ήταν πεπισμένος να επιστρέψει στην πατρίδα του και όλα αυτά, νομίζω ότι θα το επικοινωνούσε και λίγο.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι δεν είναι. Εδώ δεν υπάρχει ούτε τέτοια σκέψη αναφορά του. Να πει θα δούμε τι θα γίνει, παιδί μου, γιατί και εγώ σκέφτομαι τον επαναπατρισμό. Να το έλεγε έτσι απλά, ξέρεις. Mm-hmm. Ούτε αυτό δεν έχει πει, οπότε τι να σου πω. Γίνεται κουβέντα, παιδιά τα δεδομένα είναι απλά. Είπαμε και πάλι ένα σενάριο, βάζεις τα 8 εκατομμύρες. Mm-hmm. 8 εκατομμύρια για το Μεξικό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά είναι για Αραβία και μελές είναι πιο ψηλά και δεν υπάρχει για Ευρώπη καν.
0: Mm-hmm. Γιώργο, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την ΑΕΚ, πότε θα κάτσει με το παίκτη στο, να το πω έτσι, στο τραπέζι.
2: Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι θα
0: όταν
2: το
0: επιστρέψει με το καλό.
2: Συνθήκες, ναι, και να το επιστρέψει και συνθήκες υπό την έννοια του ότι θα πάει στην Ολλανδία. Δεν ξέρω αν θα κανονίσουν ένα ραντεβού προγραμματισμένο με τον Μάριο Βιαρεάλ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εκεί που χτίζεται η ομάδα και να το τελειώσουν εκεί το θέμα. Mm-hmm. Ή αν θα πάνε μετά τις υποχρεώσεις να γυρίσουν δηλαδή από το βασικό στάδιο να κάνουν την κουβέντα.
0: Θα
2: το κάνουν και ακόμα μέσα στον Αύγουστο, ξέρεις. Δεν ξέρω πότε θα
0: επιλεχθεί. Okay.
2: Γιατί δεν είναι και κάτι εύκολο, δεν είναι και το Βιγιαρέλ είναι κάθε μέρα στην Ευρώπη.
0: Ναι, προφανώς.
2: Έτσι. Mm-hmm. Αυτό θα το διαπιστώσουμε λοιπόν στην πορεία. Αλλά είναι ανοιχτά όλα μέχρι τότε. Όχι μόνο ο παραπαντισμός. Είναι ο τελευταίος χρόνος στην πορεία, το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Εμείς έχουμε λίγο το Μεξικό, γιατί είναι η μεγαλύτερη κουβέντα. Βλέπεις και με το Τζουλάκι γίνεται παιχνίδι, αλλά τέτοια κουβέντα δεν γίνεται. Και δεν πρόκειται να γίνει, γιατί είναι λογικό, δεν έχει διαθετή ομάδα που να έχει τέτοια δραστηριότητα στα μέσα, να το πω.
0: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Χάρη, έχουμε διαφημιστικό τώρα ή όχι? Κανένα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με ρεπορτάζ.
1: Με συνέντευξη.
0: ΠΑΟΚ, ναι. Πρώτα, να ακούσουμε την... ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Δημήτρη Χατσίδη, ο οποίος στο διάστημα που ήταν ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία μίλησε με τον Δημήτρη.
1: Επειδή δεν έλεπες φιλικά, έβαλε μια γκολάρα.
0: Ναι.
1: Μια γκολάρα.
0: Λοιπόν, μίλησε ο Δημήτρης με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης. Μπορείτε να την διαβάσετε και να την ακούσετε ολόκληρη στο site του Big Wings Sport FM, στο sportfm.gr και μετά. Πάμε στα του ρεπορτάζ με τον συνάδελφο από την Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Δημήτρης Χατσίδης.
3: Δεν μπορείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω, ένα χρόνο ακριβώς εδώ ήμασταν. Τι σκεφτόσουν τότε όταν πρώτη φορά έχεις την ευκαιρία να είσαι στην πρώτη ομάδα και πώς εξελίχθηκε αυτή η χρονιά?
4: Αρχικά είχα μεγάλη ανυπομονησία πριν έρθουμε για την περσίνη χρονιά, επειδή ήταν η πρώτη μου προπονήση με την πρώτη ομάδα. Είχα μεγάλη ανυπομονησία. Ήθελα να προπονηθώ, ήθελα να δείξω αυτό που μπορώ να βγάλω μέσα στο γήπεδο, να προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, έτσι ώστε να με βάλει στο πλάνο του προπονητής. Πιστεύω μέρα με τη μέρα, προπονήση με την προπονήση, τα πήγαινα όλο και καλύτερα. Προσαρμοζόμουν στον τρόπο παιχνιδιού και με τους συμπαίκτες. Τα βρίσκα όλο και καλύτερα και η χρονιά κύλησε σταδιακά. Μπορεί να μην τελείωσε έτσι όπως θέλαμε, αλλά κύλησε σταδιακά για μένα.
3: Mm-hmm. Από όλα όσα έγιναν πέρυσι, για σένα και για την ομάδα, κρατάς κάποιο μάθημα, έτσι, κάτι πολύ σημαντικό ως μάθημα για όλη τη χρονιά την περσινή? Τι σου έμεινε κυρίως?
4: Σαν μάθημα?
3: Mm-hmm.
4: Το ότι δεν φτάσαμε εκεί που θέλαμε, ίσως είναι να το έχουμε κρατημένο στο μυαλό μας, σαν κάτι να μην ξανασυμβεί στο μέλλον. Mm-hmm. Αυτό.
3: Mm-hmm. Εγώ μπορώ να πω ότι Εσύ πέτυχες πέρυσι. Η ομάδα απέτυχε στα πιο πολλά. Πόσο το κρατάς, πόσο σε ενδιαφέρει το ότι ενώ εσύ έκανες πολλά πράγματα. Εντάξει, η ομάδα όμως γενικά δεν τα κατάφερε. Είναι πιο βασικό, πιο βαρύ.
4: Εντάξει, το ότι δεν έχει σχέση το πώς πάω εγώ, τη σημασία έχει πώς πάει η ομάδα. Εγώ προσπάθησα όσο μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα,

0: Μ' αρέσει αυτό που βλέπω και θα ακολουθήσω το πλάνο.
1: Στο τέλος αυτής της σεζόν, με τι λες θα είσαι ευχαριστημένος?
0: Με το πρωτάθλημα και το κύπελο. Αυτό, έτσι θα είμαι ευχαριστημένος.
1: Κύπελο Ελλάδος και τελικός. Να το ανοίξω το θέμα, σου έχει μείνει κάτι ως κακή ανάμνηση, ως κακή στιγμή, ατυχία? Πώς τη σκέφτεσαι εκείνη τη φάση?
0: Εντάξει, τις πρώτες μέρες, αφού είχε γίνει, τις πρώτες τρεις μέρες δεν ήμουν καλά, το σκεφτόμουν, αλλά μετά προσπάθησα να το αποβάλω από μέσα, να μην το σκέφτομαι.
1: Γιατί το ποδόσφαιρο, γιατί είναι η ζωή, έχει και δύσκολα.
0: Ναι.
1: Ποιος σε βοηθάει πιο πολύ σε τέτοιες έτσι καταστάσεις, μπορεί να σε πάρει από κάτω λίγο, να σε ρίξει?
0: Η αλήθεια είναι ότι όλη η ομάδα με είπε δεν πειράζει, όλοι ερχόντουσαν οι παίχτες, με έλεγαν μην το σκέφτεσαι, το κεφάλι ψηλά. Θα κάνεις και τα καλά σου, θα κάνεις και τα κακά σου. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όλοι και τους ευχαριστώ που με βοήθησαν εκείνη τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Και ο προπονητής. Αυτό.
1: Στόχος προσωπικός σου, όπως βλέπεις την καριέρα σου από εδώ και πέρα, είσαι το ξεκίνημα φυσικά.
0: Ναι. Πάντα κρατάμε χαμηλά την μπάλα, αλλά έχω στόχο να παίξω στο εξωτερικό.
1: Να φτάσεις σε...
0: Το όνειρό μου, ας πούμε, από μικρός είναι να παίξω στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Συγκεκριμένα,
0: από μικρός, ναι, δεν ξέρω.
1: Επειδή είσαι οπαδός, δηλαδή...
0: Αλλά μου άρεσε ο Γκρισμάν έτσι από μικρός και μου άρεσε. Αυτό, από μικρός, σαν όνειρο παιδικό αυτό.
1: Ο Γκρισμάν δηλαδή σε οδηγεί προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Τα έχεις πάρει πολλά, τον βλέπεις πολύ, του έχεις πάρει διάφορα.
0: Πώς
1: στοιχεία του έχεις πάρει διάφορα, δηλαδή στοιχεία τον παρακολουθείς?
0: Στοιχεία δεν έχω πάρει τόσο πολλά από τον Γκρισμάν, απλά από μικρός μου άρεσε.
2: Δικό μας άνθρωπος.
3: Μου ανατρέχει. Μπλάνκος,
2: έτσι.
3: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε τον Δημήτρη Τουρμπατζόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε, τι κάνετε?
4: Γεια σας.
2: Προετοιμάστε κύριε Δημήτρη τον κύριο Χατζίδη, τον θέλουμε στην Ατλέτικο.
4: Μακάρι.
2: Ναι.
4: Μακάρι το παιδί να φτάσει τόσο ψηλά.
2: Mm-hmm.
4: Μακάρι. Εφόσον έχει στόχους, όνειρα, εφόσον έχει ξεκινήσει τόσο καλά και τη φετινή σεζόν την ξεκινάει πάρα πολύ καλά και το σώμα του και η νοοτροπία του, τα στοιχεία του. Προχθές βέβαια δεν έπαιξε, είχε κάποιες μικροενοχλήσεις, προφυλάχθηκε. Σε γραμμή που ο ΠΑΟΚ και πάλι θα έχει πολλές και καλές λύσεις, έτσι στα άκρα στο θέσουμε έτσι, και δεξιά και αριστερά έχει Ζίβκοβιτς, έχει Ντεσπότοφ, έχει Τάισον, έχει τον Τάχα Άλλη που ανακοινώθηκε πριν από λίγο, είναι ο ανταγωνισμός, θα είναι μεγάλος, θα τα καταφέρει ο πιο μικρός πιστεύω, θα τα καταφέρει και φέτος και θα έχει σημαντικό ρόλο, έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πάρα πολλά πλεονεκτήματα στο παιχνίδι του. Λοιπόν, πράγματι τελευταία είδηση για τον ΠΑΟΚ είναι η ανακοίνωση του Τάχα Άλλη. Mm-hmm. Για 3 χρόνια ο Σουηδός στον Δικέφαλο. Έχω την αίσθηση ότι λίγο πολύ έχουν όλοι μια εικόνα περί τίνος πρόκειται. Είναι πολύ ιδιαίτερος ποδοσφαιριστής με εξαιρετική ατομική ενέργεια.
3: Σύμφωνα.
4: Αυτό είναι το κυρίαρχο, ναι. Φοβερή ταχύτητα και το βιντεάκι του ΠΑΟΚ έξυπνο στηρίχθηκε σε αυτό το στοιχείο, στην ταχύτητα, το ότι δεν τον βλέπεις ας πούμε και δεν είναι υπερβολικό. Θα είναι από τους πιο γρήγορους που θα έχουμε στο πρωτάθλημα, από τους πιο εντυπωσιακούς. Τώρα το συνδυαστικό του, η πειθαρχία του στο γήπεδο, η εκτελεστική του ικανότητα είναι πράγματα τα οποία θα κρυθούν. Αποχαιρέτησε τη Μάλμε για 3,5 χρόνια συνεργασίας. Ο Σουηδός διεθνής που ήταν και στο Μουντιάλ και νομίζω ότι είμαστε και επίσης σίγουροι πως μπορεί να έχει θέση στην αποστολή του ΠΑΟΚ από τα πρώτα παιχνίδια της άλλης εβδομάδας, είτε το ΠΑΟΚ παίξει με την Δυναμό Κιέβου είτε με την Ουνιβερσιατέ Κλουζ. Αυτό το ότι έχει στιγμές μέσα στο παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό για καλοκαιρινά προκριματικά. Εκεί που δεν είναι κανείς έτοιμος ως ομάδα και ψάχνει στιγμές. Θεωρώ ότι είναι ιδανικός και μπορεί να το αποδείξει από τα πρώτα μάτς. Άρα αύριο που ο ΠΑΟΚ επιστρέψει στο γήπεδο, Σάντα Μαρία

0: παρόν, Τάχα Άλλη παρόν, ελπίζουμε να είναι παρόν και ο Ελουστόντο, δεν έχει ακόμα ο ΠΑΟΚ ενημέρωση, δεν είναι έτοιμοι, δεν έχουν το αποτέλεσμα της οριστικής διάγνωσης αφού έκανε και μαγνητική, εξακολουθούν να αισιοδοξούν ότι δεν είναι κάτι τόσο φοβερό. Το ατύχημα με την έννοια της σοβαρής ζημιάς στο πόδι, στο γόνατο, νομίζω το έχουμε αποφύγει, να δούμε και το μυϊκό. Να δούμε και το μυϊκό, αν και από εκεί το γλίτωσε, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο για τον αγώνα της άλλης Πέμπτης, τον πρώτο επίσημο αγώνα του ΠΑΟΚ.
1: Δημήτρη, υπάρχει κάποια προτίμηση, μιας και λες για το ευρωπαϊκό, ή τέλος πάντων ποια ταιριάζει περισσότερο?
0: Πολύ σύνθετο, πολύ σύνθετο.
1: Okay.
0: Τι ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες? Όταν πηγαίνουμε με τουπέ και αφιψηλού, έρχονται κεφαλιές.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν ξέρω αν θα... Φαβορεί είναι η Δυναμό Κιέβου. Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Η άλλη είναι outsider.
1: Δεν το έδειξε πάντως το πρώτο μας.
0: Η εικόνα ήταν, είχε πολλές ευκαιρίες. Mm. Παρά το 0-0, είχε πολλές και σημαντικές ευκαιρίες. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Τώρα βλέπαμε νωρίτερα και ακόμα και το ταξίδι. Δηλαδή και βλέπεις τώρα ταξίδι οδικός στη Ρουμανία. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για παοξίδες μέσα στο 26.
1: Ναι, όχι.
0: Άλλο πράγμα αυτό τώρα. Και σήμερα έγινε και η κηδεία του κοριτσιού του 15χρονου.
1: Κοριτσάκι, ναι.
0: Που σκοτώθηκε την περασμένη Παρασκευή στον Περιφερειακό. Και οι εικόνες με τους συμμαθητές, με συναθλητές, ντυμένους στα άσπρα, να αφήνουν άσπρα μπαλόνια, ήταν, όπως και όλο το γεγονός, πολύ πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις, να το διαχειριστείς, να το σχολιάσεις, να το καταγράψεις, τα
1: πραγματικά.
0: Πάντα. Άρα λοιπόν αυτοί παρόντες. Είναι παράξενη η υπόθεση του Χατζηδιάκου με την τροπή που έχει πάρει, γιατί περιμέναμε το τελειωτικό, τα έχουν βρει, δεν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα διαπραγμάτευσης. Και όμως οι Δανείοι έχουν εξαφανιστεί, δεν απαντάνε, δεν το κλείνουν, δυστυχώς. Mm-hmm. Αυτό είναι στο τελευταίο 24ωρο. Όχι ότι αλλάζει κάτι προς το παρόν, απλά δεν κλείνει η υπόθεση όπως έπρεπε να κλείσει. Και αυτός να έρθει για να ξεκινήσει άμεσα ο Χατζηδιάκος. Και επίσης μια εξέλιξη στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, με το ότι τον ποδοσφαιριστή που είχαν έτοιμο, τον ΧΑΦ, από την Ιβηρική, τον ελεύθερο ΧΑΦ, δεν τον κλείνει ο ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι έχει βρει μια καλύτερη περίπτωση για τα δικά τους δεδομένα και τα κριτήρια που έχουν.
2: Δεν είναι ο Σίμπο? Μάλλον,
0: ο Σίμπο δεν ήταν.
2: Α, δεν ήταν
0: αυτός που ήταν έτοιμος. Δεν ήταν, σίγουρα δεν ήταν. Mm. Είναι παίκτης από Ιβηρική, έμεινε ελεύθερος.
2: Okay.
0: Το αφήνουν με ό,τι σημαίνει αυτό για το χρόνο, γιατί και ο χρόνος πλέον πιέζει, αλλά και για την ποιότητα και για το πώς βλέπουν την μεταγραφή. Θα κριθεί στο τέλος, ανάλογα και ποιος παίκτης αρθεί. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 3 χαφ, Ζαφίρη, Καμαρά, Σανταμαρία. Θέλει οπωσδήποτε τέταρτο, γιατί για τον ΜΕΙΤΕ ισχύει το ότι θα μείνει όλο τον Ιούλιο στο γυμναστήριο, να κάνει το πρόγραμμά του το δομικό, και ουσιαστικά να ξεκουραστεί για να μπει τον Αύγουστο και να δοκιμάσει. Και πέτυχε αυτό το πρόγραμμα. Και η απόφασή του να μην χειρουργηθεί, αλλά να πάει συντηρητικά. Τι αποτέλεσμα θα έχει? Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Mm-hmm. Πώς θα είναι ο ΜΕΙΤΕ τον Αύγουστο και πώς αυτό θα επηρεάσει τα περαιτέρω μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Για ΦΟΡ αργότερα συνεχίζεται η αναζήτηση και οι επαφές με διάφορες περιπτώσεις που βλέπει ο ΠΑΟΚ, όπως και για τον επόμενο στόπερ.
1: Mm-hmm. Είναι διαδικαστικά πλέον η υπόθεση της παραχώρησης του Σάντζες στην Άτλας?
0: Ναι, δεν έχει διαψεύσει ο ΠΑΟΚ τις πληροφορίες. Mm-hmm. Ποτέ δεν διέψευσε ότι είναι προχωρημένο το ζήτημα και ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει η μεταγραφή του Σάντζες στην Άτλας, για να φύγει ένας παίκτης που δεν έπιασε, δεν κόλλησε, δεν περνούσε καλά και επιδιώκει φέτος το καλοκαίρι να φύγει.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα.
2: Πριν κλείσουμε να πω το καλοκαίρι μπάζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδίκησε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Ως και στις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 ως τις 2 με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτον, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Δεύτερον, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από το Cinnabon, Cult Vos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Άρχισε με τελικός. Φεύγουμε εμείς.
1: Πάμε να το δούμε. Έρχεται το Fight Club. Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
6: It's coming home. It's coming.
5: Second rule of Fight Club is...

0: Σας ορκίζομαι, μπήκε μόνο του σήμερα το
1: σύστημα. Ναι.
0: Μπήκε μόνο του, δεν ήταν προγραμματισμένο να μπήκε μόνο του.
1: Είναι ακριβώς. Άλλο έβαλε ο Χάρης, αλλά αρνήθηκε η κονσόλα και μόνη της επαναπρογραμματίστηκε.
0: Ναι. Όπως πρέπει, όπως πρέπει. Οπότε τι να κάνουμε, τα θέλουμε Θεού. God save the Queen, ενδεχομένως θα λέγαμε. Και προχωράμε.
1: Ο Ραμπιό, ο οποίος γκρινιάζει αυτή τη στιγμή στο 8ο λεπτό του παιχνιδιού της. Λοιπόν, εντάξει, αυτή η φανέλα της Ισπανίας είναι καταπληκτική. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τη θυμάσαι από το Euro, νομίζω στο Euro το προηγούμενο τη φανέλα πρώτη φορά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία φανέλα. Δεν είναι Ισπανία, δεν έχει κόκκινο μέσα. Ξέρεις,
0: είναι. Θέλω να καταλάβω τι είναι αυτό που σου αρέσει σου πολύ.
1: Δεν, μου αρέσει ο συνδυασμός των χρωμάτων.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ο Ραμπιό λοιπόν που γκρινιάζει είναι ο θρασόμεσος αυτός, ο οποίος στην παρουσίαση των παικτών, γιατί σήμερα το είδα πρώτη φορά, γιατί παρουσιάζονται δεκάδες και κάνει κάτι ο καθένας, άλλος δείχνει, άλλος κάνει γροθιά, ξέρω εγώ, άλλος δείχνει το σήμα της εθνικής. Ο Ραμπιό κάνει. Ο Ραμπιό, δηλαδή από όλους τους παίκτες, ο Ραμπιό κάνει σουτ.
0: Ο Ραμπιό είναι τυχερός γιατί πάτησε τον αντίπαλο περίπου 5 πόντους έξω από την μεγάλη περιοχή του. Πήρε την κίτρινη κάρτα, για 5 πόντους θα είχε κάνει πέναλτι.
1: Ναι.
0: Διότι πήγε να διώξει και πάτησε με τις τάπες τον αντίπαλό του πάνω στο πόδι. Είναι 5 πόντους έξω από τη γραμμή της περιοχής.
1: Είναι τόσο όντως.
0: Λοιπόν, οπότε αντί να γκρινιάζει να κάνει το σταυρό του που δεν ήταν 5 πόντους πιο μέσα, να είχε γίνει πεναλτάρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Και να ψάχνουμε να δούμε τι και πώς. Είμαστε στο 10ο λεπτό. Είναι 5 πόντους από τη γραμμή της περιοχής, λίγο δεξιά. Δεν ξέρω αν θα πάει για απευθείας. Η λογική λέει απευθείας ότι θα δοκιμάσουν. Είναι πολύ καλό σημείο.
1: Είναι αρκετά πλάγια, να πούμε. Αλλά εντάξει, ο Γιαμάλ είναι.
0: Ναι.
1: Θα βρει νομίζω την άκρη για απευθείας εκτέλεση. Βάζει και τον αφρό εκεί ο διαιτητής. Έκανα πανηγυρισμό. Αν είσαι να πάει στον αφρό που κάνει, του ξυρίζεται και τέτοια.
0: Τον αφρό ξέρει γιατί το βάζουν εκεί που εκτελεί το φάουλ. Γιατί κάτι πονηρίδες παίρνουν την μπάλα και την πηγαίνουν 10 πόντους δεξιά-αριστερά
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι. Γνωστό. Γνωστά αυτά.
0: Για να διεχθεί το τείχος.
1: Ναι.
0: Και μετά πάει ο πονηρίδης, πάρει την μπάλα 10 πόντους πιο εκεί.
1: Λοιπόν, δεν το εκτέλεσε ο Γιαμάλ. Προσπάθησε να το εκτελέσει ο Πόρο αν προγραμματίζει το δεξί. Δεν έγινε τίποτα. Την πήρε ο Γιαμάλ, ωστόσο έβγαλε μια σέντρα. Α, η φάση δεν έχει τελειώσει και αυτό. Όλοι ξέρετε τι σημαίνει. Λοιπόν, ο Γιαμάλ ξενέρωσε λίγο από ό,τι είδα που το εκτέλεσε ο Μπόρο. Αλλά έτσι είναι, αγόρι μου. Έτσι είναι, αγόρι μου. Ο κύριος Ντελαφέντε θα τα έχει πει. Δεν θα τα έχει πει άλλος. Δεν πήγε ο κύριος Πόρο μόνος του να εκτελέσει. Θα είχε πει ο κύριος Ντελαφέντε φάουλ από εκεί, το εκτελεί αυτός ή αυτός τώρα. Ότι σε πρόλαβε, ότι δεν είσαι ακόμα τόσο παλιός ώστε να διώχνεις όλο τον κόσμο και να εκτελείς και να μην σου λέει κανένας τίποτα. Συγγνώμη. Είσαι 19 χρονών.
0: Ναι.
1: Τώρα και ω δεχεί γενέθλια τώρα κάπου. Χθες, σήμερα. Κοντά εδώ είναι τα γενέθλια του.
0: Κρίμα γιατί εκεί που είναι δεν μπορεί να κάνει από το γνωστό του πάρτι. Θα
1: ναι.
0: Το εγώ, είναι
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: στεναχώρια. Θα μου πει, δεν έχει νάνους στην Αμερική, θα έχει.
1: Θέλω να πω, αν. Και στην Αμερική κι αν θα
0: αν
1: έχει
0: θέλει
1: νάνους.
0: Να κάνει, ας πούμε, ξέρεις κάτι. Αλλά έπεσε τα παιχνίδια τώρα, δεν θα μπορεί να οργανώσει αυτή την κατάσταση που τόσο του αρέσει.
1: Ναι.
0: Οπότε ενδεχομένως το φυλάει για όταν θα γυρίσει.
1: Πώς πήρε ο Χάλαντ το ταρχευμένο ρακούν. Μπορεί να πάρει μια σειρά από νάνους.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάρει τους 7 νάνους.
0: Ναι. Τον Τίριον Λάνιστερ ενδεχομένως, τον Game of Thrones, αν θέλει κάτι πιο εμβληματικό.
1: Λοιπόν, Γαλλία-Ισπανία στο 12ο λεπτό 0-0 το παιχνίδι, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ. Είχαμε λίγο καιρό να δούμε μπάλα, προσπαθούμε λίγο να συντονιστούμε.
0: Και σκέψου ότι.
1: Α, κύριο Στιάνη.
0: Ναι, και σκέψου ότι τελειώνει έτσι. Τι είναι τώρα, δύο ημιτελικοί, μικρός τελικός, μεγάλος τελικός, τελείωσε. Πάει το Μουντιάλ.
1: Τσάβη, βλέπω, Αρσέν Βενγκέρ, βλέπω. Δεν θα ξεπεράσω ποτέ αυτή την ιστορία ότι εξακολουθούν ακόμα να δείχνουν οι Αμερικανοί διάφορες που δεν τους ξέρει κανένας εκτός Αμερικής. Συνεχώς χωρίς να μας λένε ποιοι είναι.
0: Ναι, μπορούσαν να βάζουν από κάτω το όνομά του ως σκηνοθέτης Αμερικανός, παιδί μου. Ειδικά όταν μας δείχνουν αστέρια του baseball, του Αμερικάνικου
1: ποδοσφαίρου. Ναι, να μαθαίνουμε και κάτι.
0: Τίποτα, ξέρεις, celebrities, Αμερικανούς, Αμερικανίδες και τέτοια. Εντάξει, το να μας δείχνουν, ξέρω εγώ, τον. Πώς το λένε, τον Βενγκέρ, οκ. Το Μπέκαμ, οκ. Θέλω να πω, είναι άνθρωποι που τους γνωρίζουν παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι περισσότεροι. Αλλά μας δείχνουν και κάτι τύπους που είναι προφανώς Αμερικανοί celebrities. Και αφού τους αναγνωρίζει κάποιος και τους κάνει πλάνο σκηνοθέτης, μπορεί να ανοίξει και ένα από κάτω ένα όνομα. Στην πραγματικότητα.
1: θα έπρεπε να ρωτάς εμένα.
0: Γιατί και οι συνάδελφοι, οι Έλληνες οι προκράτες τους ξέρουν και λογικό είναι. Αν είναι κάποιος παίκτης του χόκεϊ, δεν είσαι υποχρεωμένος να το ξέρεις. Θέλω να πω.
1: Όχι, όχι, να βοηθήσουν, δεν το ξέρεις.
0: Να βοηθήσουν, ναι, να βοηθήσουν λίγο, ας πούμε, τον πλανήτη που βλέπει.
1: Ναι. Με ακούς και στη μετάδοση ότι δεν έχει δει ο Σπίγερ ποδοσφαιριστή να μεταβάζει πιο πολύ με το εξωτερικό από το Γιαμάλ. Σωστά λέω, φίλος, λογικά ο Κουαρέσμα παίζει μπάντμιντον. Ναι. Συγγνώμη κιόλας, βέβαια. Συγγνώμη κιόλας. Και πρέπει να πούμε ότι από τους πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές, από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, αυτός που έχω στο μυαλό μου που έκανε τις περισσότερες μεταβιβάσεις με το εξωτερικό με πολύ μεγάλη άνεση ήταν ο Μόντριτς.
0: Ναι, και ο Μόντριτς.
1: Δηλαδή που χρησιμοποιούσε το εξωτερικό του ποδιού για μεταβιβάσεις με τη γνωστή ακρίβεια που το έκανε και με όλους τους υπόλοιπους τρόπους. Λοιπόν.
0: Για το Μόντριτς που λες, επειδή στο τελευταίο παιχνίδι, στο παιχνίδι με την Πορτογαλία, λέμε στο τελευταίο παιχνίδι του Μόντριτς σε Μουντιάλ και ενδεχομένως τελευταίο γενικώς.
1: Να.
0: Δεν έχουμε καμιά ενημέρωση για τον Μόντριτς, αν θα σταματήσει, θα συνεχίσει ένα χρόνο ακόμα, η αλήθεια είναι. Στενάχωρο αν σταματήσει. Εντάξει, θα μου πεις. Κάποια στιγμή θα γίνει. Αν δεν γίνει φέτος, θα γίνει του χρόνου. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που μοιάζει μακρινό.
1: Να.
0: Μοιάζει πολύ κοντινό, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Όμως η εικόνα του Μόντριτς στο Μουντιάλ αυτό, χωρίς προφανώς να θαμπώνει, ήταν μια εικόνα για μια ακόμη φορά κανονικού ποδοσφαιριστή.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να πω, δεν ήταν εικόνα ενός παλέμαχου.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ήταν εικόνα ενός τύπου ο οποίος έπαιξε γιατί είναι, ξέρω εγώ, η ζωντανή ιστορία της Κροατίας. Ήταν εικόνα ενός ποδοσφαιριστή κανονικότατου.
1: Τον έφαγε καλά ο Κουντέ το Ρόδινα μου εδώ πέρα. Θα έλεγα ψιλογλίτωσε την Κίτρινη.
0: Ναι.
1: Ήταν τελείως εκτός.
0: Καθυστερημένο.
1: Πολύ καθυστερημένο τάκλιν στον,
0: δώσει την μπάλα
1: στον Αστράγαλο.
0: Τον βρήκε, ναι.
1: Οπότε ναι. Ναι, και για τον Βενγκέρ, όπως δεν θα με βάζω, για τους Αμερικανούς που δεν γνωρίζουν. Βεβαίως και για όλους τους ποδοσφαιριστές, γιατί έχουν κληθεί πολύ. Δηλαδή γίνονται τα πλάνα. Όπως εμείς τους ξέρουμε, το Βιέρι, ξέρω εγώ, τον Ρομπέρτο Κάρλος, τον Ρονάλντο. Ναι, είναι καλό να τους μάθουν οι Αμερικανοί. Το συγκεκριμένο, μια και η μεγάλη πλειοψηφία δεν τους γνωρίζει, αγνοεί ποιοι είναι. Ναι, γενικώς όταν δείχνει κάποιον η κάμερα, πρέπει όντως. Το ξέφωτο που λέγαμε. Γυρίσανε τρεις. Γυρίσανε τρεις, αλλά ακόμα ο Εμπαπέ την έχει την μπάλα. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Η Γαλλία λοιπόν είναι στην επίθεση από τα αριστερά.
1: Εντάξει, οργανώθηκαν όμως.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δημιουργήθηκε ένας τρόμος.
0: Ναι, όλα πρέπει να ξεκίνησαν από ένα. Από κόρνερ, ήταν της Ισπανίας.
1: Ναι.
0: Ένας μετρής ήταν βέβαια ο Μπαπέ. Θέλω να πω, δεν είχε στήριγμα. Και μέχρι να ανεβούν και οι υπόλοιποι, οργανώθηκαν λίγο οι Ισπανοί και έτσι το κόρνερ η Γαλλία. Αν είχε βγάλει ενώ παραπάνω παίχτη στην αντεπίθεση η Γαλλία, είχε βγάλει έστω και δεύτερο παίχτη. Δεύτερο, δεν λέω να έχει βγάλει τρεις με τρεις.
1: Ο πανικός ήταν πολλαπλάσιος. Ναι, ισχύει. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, καθώς παρακολουθούμε το παιχνίδι, Χάβιερ Μπαρδέμ, ορίστε. Εντάξει, εμείς αυτό το ξέρουν όλοι. Και οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι. Θέλω να πω ότι έχουν περάσει και έχουν περάσει ειδήσεις για το Μουντιάλ από αυτές που λέμε, που χαρακτηρίζουν παλιές εφημερίδες, τα μικρά μικρά του Μουντιάλ, που λέγαμε. Από 8 πόδια, ξέρεις, μάγους, φαγητά, διάφορα μικρά μικρά χαζούλικα. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει περάσει τίποτα ωραιότερο σε αυτό το Μουντιάλ, μη σου πω και στα Μουντιάλ όλα γενικώς, υπεροχότερη είδηση από αυτή, κυρίες και κύριοι, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα και σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος Ομοσπονδίας της Σενεγάλης αποκάλυψε 10 χρόνια μετά την πρόσληψή του ότι ο βασικός γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Σενεγάλης είναι γυναικολόγος. Γυναικολόγος, έτσι. Ήταν. Δηλαδή πήγαινε εκεί ο Μανέ και του έλεγε, έξω εγώ, έχω χτυπήσει τον Αστράγαλο. Δηλαδή, πονάει η μήτρα σου, αγόρι μου.
0: Κάνετε σπαπ.
1: Εντάξει, είναι τρομερό. Το πιο
0: το διάβασα, δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι μπορεί να συνέβη κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν μπορεί, κάποια τρολιά.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι καταπληκτικό. Είναι πιο καταπληκτικό ότι ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι κάτι που το ανακάλυψε αργά.
0: Δεν θέλουμε συμπερίληψη.
1: Yeah.
0: Δεν θέλουμε συμπερίληψη.
1: Θα έπρεπε.
0: Να έχει συμπερίληψη.
1: Θα έπρεπε.
0: Γυναικολόγο αντρική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Εντάξει, είπε μάλιστα, λέει, αρκετοί παίκτες εθνική ομάδα λέει, δεν ένιωθαν ικανοποιημένοι ή σίγουροι για τη λήψη θεραπείας και ιατρικής παρακολούθησης που την υπήρξε του συγκεκριμένου γιατρού. Γιατί άραγε. Γιατί άραγε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί του έλεγε ο άλλος ότι ξέρω εγώ, έχουμε πονέα προσαγωγός μου και του λέει, ξέρω εγώ, πάρε νιούροφεν για την περίοδο να σου περάσει. Ξέρω εγώ, ενδεχομένως.
0: Καλά, εδώ έχουμε δει και χειρότερα πράγματα, βέβαια, και τα έχουμε δει φέτος. Τον Εμπαπέ να του κάνουν κούρα στο λάθος πόδι. Θυμίζω μες στη χρονιά.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή είχε χτυπήσει το δεξί πόδι, του κούραρε το αριστερό πόδι, του λέει είσαι καλά, σήκω πάτα το, μπες μέσα παίξε. Ο άλλος ένιωθε ενοχλήσεις ακόμα. Mm-hmm. Και αυτό διότι του κοιτάγαν το λάθος πόδι. Θέλω να πω και ήταν γιατρός της Ρεάλ και δεν ήταν γυναικολόγος. Δηλαδή αν είσαι και γυναικολόγος, έχεις ένα άλλο θυλ. Λες, παιδιά, εγώ γυναικολόγος.
1: Δεν το ξέρουμε τώρα πια. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι.
0: Δεν βγήκε ότι είναι γυναικολόγος ο της Ρεάλ. Ότι ναι. Απλά ότι έκανε λάθος πόδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θέλω να πω αυτό που λέει τα ιατρικά λάθη.
1: 10 χρόνια ρε εσύ, δεν υπάρχει. 10 χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι τώρα πέρα από χαχαχα. Δεν γίνεται 10 χρόνια ρε εσύ. Προφανώς το ξέραν όλοι οι παίκτες. Τι τον κρατάγαν, τι πασοκάρα ήταν αυτή τη στιγμή.
0: Τι το ξέραν οι παίκτες, γιατρέ του λέγανε. Καλό στο γιατρό. Γεια σου, γιατρέ. Καλό στο γιατρό.
1: Θα το βλέπουν ότι δεν είναι για.
0: Εντάξει, μα, ο γιατρός γενικά πράγματα. Έλα εδώ λίγο να σου κάτω το πόδι. Ξέρω ναι. Εγώ τι έχουμε εδώ πέρα, μια φλεγμονία, πάρε αυτό το αντιβιωτικό.
1: Ναι.
0: Με χτύπησε, ξέρω εγώ, το κόπ τα νύχια σου. Θέλω να πω, δεν είναι ότι ξέρεις, έκανε και επέμβαση τη καρδιά ο γιατρό τη ομάδα. Λίγο μπεταντίν εδώ.
1: Πήγε κάποιο να του έλεγε κάποιο διάστημα, του λέγε σηκώ και γεννά το.
0: Βάλε λίγο μερκυροχρώμη εκεί. Θέλω να πω, γενικά πράγματα πρέπει να του έλεγε.
1: Α, τι
0: ξέρω εγώ, χτύπησε εδώ πέρα, κάτσα το κάνω μάκια να περάσει. Τι έχουμε. Πέναλτι για την Ισπανία.
1: Πέναλτι. Γιατί κάνουν high five στον Τίνι. Τύπου τι δεν πειράζει.
0: Τύπου δεν πειράζει, ναι. Για να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Μάστε.
1: Αξιάπερα το οποίο το παίρνει ο Γιαμάλ έξυπνα.
0: Την πάτησε όπως... όπως, ναι. Δεν έχει δει ότι είναι πίσω το Γιαμάλ. Πάει να διώξει την μπάλα στα τυφλά. Ο Γιαμάλ βάζει με αυτοθυσία το σώμα του.
1: Χαζό πέναλτι.
0: Πώς το λένε, έχει κάνει την κρυμάτσα ότι θα τη φάω τώρα, ναι, πριν τη φάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ακριβώς πάει να βάλει το σώμα του εκεί που βλέπει ότι ο αντίπαλος πάει στα τυφλά να διώξει την μπάλα.
1: Χαζό πέναλτι.
0: Χαζό πέναλτι. Το έχουμε δει δυστυχώς ή ευτυχώς αναλόγως ποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας αρκετές φορές. Ένα παίχτη που δεν βλέπει τι γίνεται πίσω του.
1: Εντάξει, να κάνουν αυτά πέναλτι. Δεν μπορεί να τα δώσει. Διότι αν το δει το replay στο VAR, επειδή με αυτή τη στιγμή γελά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μπορεί να το δει στο VAR, θα γελά. Αν καλεί το διαιτητή. Θα γελάσει. Θα πει σε ποιο κανονισμό επίπεδο. Δηλαδή, να τον βλέπουμε το Γιαμάλ. Δηλαδή, θέλω να πω, φαίνεται η πρόθεση, την οποία εξετάζουμε θεωρητικά, εδώ πέρα φαίνεται η πρόθεση του επιθετικού να πάρει το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Και δεν φαίνεται καμία πρόθεση κανένας αμυντικού προφανώς να κάνει πέναλτι. Άρα...
0: είναι κλωτσά όμως στο ψαχνό. Θέλω να πω, υπάρχουν και τα πέναλτι που δίνονται χωρίς να έχει πρόθεση αμυντικός. Συμβαίνει. Κάνει ένα τάκλινγκ καθυστερημένο χωρίς να θες να τον βρει τον άλλο, τον βρίσκει.
1: Βίαιο μαρκάρισμα, ξέρω εγώ. Τι θεωρείτε.
0: Βίαιο μαρκάρισμα, ναι. Τον κλώτησε πάνω στα πλευρά του, ξέρω εγώ. Πάνω στην κοιλιά, δεν ξέρω πού τον βρήκε.
1: Τέλος πάντων, για...
0: δεν υπάρχει πρόθεση, αλλά είναι πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αν με ρωτάς για συγγνώμη για ημιτελικό παγκοσμίου γηπέδου,
0: δεν είναι θέμα ημιτελικού, είναι θέμα κανονισμού τώρα. Ημιτελικό ή παιχνίδι Nations League δεν έχει σημασία. Είναι πέναλτι. Δεν τον είδε. Να είσαι πιο προσεκτικός. Να κοιτάς πριν πας, πριν κλωτσίσεις. Τι να σου πω. Ναι, το πήρε προφανώς ο Γιαμάλ. Είδε ότι ο αντιπαλός δεν έβλεπε. Πήγε και έβαλε το σώμα του στην τροχιά της κλωτσιάς του αμυντικού. Ναι, όλα αυτά ισχύουν. Παρ' όλα αυτά το πέτυχε στο, γεμάτα, ας πούμε, στα πλευρά.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία να ανοίξει το σκορ.
1: Λοιπόν, ο Γιαρθάμπαλ θα. Ναι, ναι, καθαρή κλωτσιά. Έγινε, φίλε. Καθαρή κλωτσιά. Τι πάει να πει αυτό.
0: Τι πάει να πει. Συζητάμε, τώρα κλωτσιά είναι. Αθελά του, ξαθελά του.
1: Ωραία. Λοιπόν, τόσο ταξό ο Γιαρθάμπαλ. Παρότι έπεσε σωστά ο Μενιάν.
0: Ωραίο πέναλτι. Ψηλά.
1: Πέμπτο γκολ του Γιαρθάμπαλ. Νομίζω. Λοιπόν. Ναι, παιδιά, προφανώς έκανε βουτιά ο Γιαμάλ. Αυτό είναι τίποτα. Θα μου επιτρέψει να λέω μπασκετικό πέναλτι.
0: Δεν ξέρω, πες το όπως θες.
1: Ωραία. Τι κάνει, θα πω, τι είναι αυτά. Θα μου πει τουλάχιστον δεν έκανε καρδούλα. Έκανε κάτι αντίστοιχο. Εντάξει. Τουλάχιστον δεν είναι καρδούλα. Δεν παίρνουμε τον Γιάννη, θα πάει να κάνει καρδούλε. Είναι η αλήθεια. Επίσης, σου ήταν ένα κανονικό πέναλτι. Να πούμε πού. Σπανίζουν πια αυτά, Κώστα, ε.
0: Ναι.
1: Ένα παίχτη να πηγαίνει κανονικά στην μπάλα, ε. Κανονικά, να μην σταματάει, να μην κάνει τρυποδισμούς, να μην κάνει χαζομάρες, να μην κάνει βηματάκια, να μην κάνει λιθιότητες, να μην κάνει μούτες, να μην κάνει γκριμάτσες, να μην μιλάει στον τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Και απλώς να σουτάρει το πέναλτι για να σκοράρει. Ναι. Άστε. Ορίστε. Γιώργο Ζαχαρέου. Α, μας πει και ο Γιώργος Ζαχαρέου την άποψή του. Κλαίει ένα γαλάκι εδώ στις κερκίδες. Έλα ρε Γιώργο. Τον έχουμε. Α, δεν τον έχουμε. Θα τον έχουμε σε λίγο. Γιατί εμείς παρακολουθούμε το παιχνίδι. Όχι, πώς να πούμε, επισταμμένος. Τόσο όσο το κάνει ο Γιώργος Ζαχαρέου. Οπότε μια χαρά. Εντάξει, είναι και μορφή ο διαιτητής, θέλω να πω.
0: Ναι, είναι μεγάλη μορφή.
1: Διακόπτουμε τώρα για hydration break. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά. Ας δούμε κάποια διαφήμιση, Κώστα,
0: ναι.
1: Θα λέγα εγώ.
0: Ε? Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, για τις διαφήμισεις και μέχρι να έχουμε τον Γιώργο Ζαχαρίου, θέλω να πω ότι ενώ η UEFA λέει μέχρι στιγμής ότι εμείς δεν θα το κάνουμε, γι' αυτό θέλω να σου πω ότι ήδη η CONCACAF,
0: ναι,
1: είπε ότι εμείς θα το κάνουμε στα παιχνίδια μας. Mm-hmm. Μας αρέσει αυτό, οπότε ξεκινάει και επεκτείνεται. Θα κάνουμε hydration break για διαφημίσεις.
0: Στα παιχνίδια εθνικών ομάδων ή στα
1: παιχνίδια που είναι υπό την αιγίδα της CONCACAF.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Νομίζω ότι είναι σαφές. Λοιπόν, για πάμε στο Γιώργο Ζαχαρίου. Έλα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, ένα παιχνίδι που ήταν κέντρου αρκετά. Η Ισπανία είχε την μπάλα, την κυκλοφορούσε. Αλλά ένα ανόητο πέναλτι, θα το πω, δεν ξέρω αν είναι ανόητο, έχουμε δει πολλά τέτοια, η αλήθεια είναι. Όταν δεν έχει σκεπτικό πεδίο, του Ντίνιε πάνω στον Γιαμάλ, το αξιοποίησε ο Γιαρθάμπαλ και έβαλε μπροστά την Ισπανία στο 22. Φοβερή εκτέλεση του Γιαρθάμπαλ. Έπεσε σωστά ο Μενιέλ, αλλά ήταν τόσο καλό το χτύπημα,
1: ναι,
2: του αρχηγού της Σοσιεδάδ που δεν μπορούσε να το βγάλει ο τερματοφύλακας της Μίλαν. Γενικότερα ανώτερη Ισπανία. Προσπαθεί κυρίως με τις αντεπιθέσεις της. Η Γαλλία έβγαλε μια συνθήκη transition 2-3, αλλά έκοψε την κάθετη του Ολίσια για τον Εμπαπέ ο Ρόδρι. Είμαστε τώρα στη διακοπή της ενυδάτωσης που λέμε, στο hydration break. Αλλά βλέπω εγώ τουλάχιστον ότι η Ισπανία είναι ανώτερη και δείχνει πως μπορεί να το καθαρίσει πιο εύκολα τώρα, ειδικά θα ανοιχτούν και περισσότερο οι παίχτες του Ντεσάν.
0: Καλά, μην βιάζεσαι να το καθαρίσει τώρα από εδώ το 23 λεπτό και εσύ.
2: Αντίθετα, εγώ θέλω να γυρίσει. Δεν...
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συνθήκη είναι αρκετά δύσκολη για τη Γαλλία, διότι η Ισπανία τώρα που πέτυχε το στόχο της μπορεί να προσέξει λίγο περισσότερο, να μην, ας πούμε, ανεβάζει ψηλά τις γραμμές της αμυνάς της, να μαζευτεί λίγο πίσω και θα κάνει δύσκολα τα πράγματα για τους
0: Γαλλούς. Κυρίως είναι η πρώτη φορά που η Γαλλία μένει πίσω στο σκορ,
2: ναι,
0: στο Μουντιάλ.
2: Ναι, αυτό.
0: Οπότε
2: αυτό
0: είναι μια συνθήκη που δεν την έχει ξαναζήσει.
2: Δεν έχει δοκιμαστεί αυτό.
0: Δεν είναι καμιά ομάδα από τα πεδαρέλια που μαζεύτηκαν. Κολοπετσωμένοι είναι όλοι. Και αυτό υπάρχει σαν σενάριο, να βρεθείς πίσω στο σκορ με ένα μεγάλο αντίπαλο. Παίζεις. Θέλω να δούμε και την αντίδραση τώρα και το τσαγανό της Γαλλίας σε ένα μάτσο που τους έχει στραβώσει από την αρχή. Για τα υπόλοιπα παιχνίδια, συνήθως εκείνη είχε το κουμάντο και εκείνη αποφάσιζε, ας πούμε, τι θα γίνει. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία, θα τα πούμε και μετά. Σε ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το hydration break. Βλέπουμε πάλι δύο άγνωστους στις κερκίδες. Μπορεί να είναι πραγματικοί άγνωστοι αυτοί. Δεν το ξέρεις ποτέ, καταλαβες. Δεν το ξέρεις.
0: Μπορούσες άγνωστοι να βάζουν από κάτω John Doe. Αν δεν είναι κάποιο celebrity, να βάζει John Doe.
1: Random Spanish fan. Ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το θέμα ότι η Ισπανία προηγείται, αυτή είναι η ουσία της ιστορίας. Και τώρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί η Γαλλία.
0: Η οποία δεν έχει κάνει και φάση η Γαλλία, έτσι. Είναι και αυτό μια παράμετρος του παιχνιδιού. Ότι έχουν φτάσει στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, η Γαλλία δεν έχει φάση, δεν έχει ευκαιρία.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Ούτε η Ισπανία είχε μέχρι τώρα, ναι, αλλά από τη Γαλλία περιμένει θεωρητικά να σύρει λίγο το χορό.
1: Ναι.
0: Λόγω της απόδοσης που είχε μέχρι τώρα. Δεν το είδαμε να συμβαίνει μέχρι στιγμής. Να δούμε μήπως αυτή ακριβώς η κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί την παρακινήσει, την ξυπνήσει λίγο να παίξει πιο επιθετικά. γιατί πρέπει να το κάνει τώρα. Mm-hmm. Όχι, όχι αγχωμένα, προφανώς, έχει πάρα πολύ χρόνο, δεν είναι ότι πιέζεται, δεν είμαστε 79, mm-hmm. αλλά θα πρέπει να ανεβάσει στροφές, εγώ θα έλεγα ιδανικά, και να, αν είναι να κάνει κάτι, να το κάνει και πριν φύγει το ημίχρονο.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι η περίπτωση που θα χρειαστεί περισσότερο από ποτέ η, πώς να το πω, η εκδήλωση στο μεγαλύτερο ποσοστό που αυτό μπορεί να εκδηλωθεί του ταλέντου του. Όχι, προσαγωγό.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Είναι, ο Σαλιμπά έπεσε κάτω, προσαγωγό που ναι. Μάλλον γιατί βλέπω, ζεσταίνεται αμπληρωματικός. Είχε την παραμόνωση, σταμάτησε μόνος στο παιχνίδι ο Σαλιμπά. Προφανώς καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Τώρα προσαγωγός ή οτιδήποτε άλλο είναι. Εντάξει, παίκτες πρώτοι το καταλαβαίνουν πάντα, πάντα από όλους. Μα δεν έχει καν χρόνο ή δύναμη να πετάξει την μπάλα έξω ο Σαλιμπά για να σταματήσει το παιχνίδι. Τι κομμόδια. Τι κομμόδια.
0: Έχει κλείσει τα μάτια και έχει γυρίσει από την άλλη μεριά το βλέμμα του. Πριν φάει την κλωτσιά ο Γιαμάντο.
1: Τι κομμόδια. Σαν αυτό που κάνει, ναι, κομμόδια. Σαν παιχνίδι αλάνας. Κομμόδια. Και είναι ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλλου, ρε παιδί. Τι κομμόδια, Χριστέ μου. Τι κομμόδια ζούμε. Αλλά σου φάνηκε. Λοιπόν. Ναι, το πνεύμα του κανονισμού, παιδιά. Για μας δεν συνεχίζει προσπάθειες επιτίθεμα, αλλά εκμεύει το σφύριγμα. Παιδιά, το έμεσο. Το λέμε δυστυχώς. Το σκεφτόμαστε αυτό και το συζητάμε με τον Κώστα εδώ αρκετές φορές.
0: Ναι.
1: Το έμεσο πια από τη στιγμή που πρακτικά έχει καταργηθεί, ας φύγει και από τους κανονισμούς.
0: Ναι, δεν δίνεται ποτέ και για κανένα λόγο.
1: Ενώ είναι μια εξαιρετικότατη λύση και με το VAR ακόμη περισσότερο θα λέγω για περιπτώσεις σαν και αυτή καλή ώρα. Για τέτοιες περιπτώσεις.
0: Λοιπόν, ο Λακρουά είναι ο παίκτης που μπαίνει στη θέση του Σαλιμπά.
1: Το έχουμε το δελτίο, το χάσαμε κύριε Χαρή. Το έχουμε. Λοιπόν, 30 λεπτό Γαλλία, Ισπανία 0-1. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Το Ιράν κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κις. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο ABC ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διεξάγουν αυτή την ώρα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Στο μεταξύ, σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά Τορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις, τα στενά Τορμούς παραμένουν ανοιχτά για όλη την διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Εξεργάτες έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των Βελγικών Αρχών. Σε εξέλιξη είναι ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούω την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα. Λάθος από το Μενιάν, συγγνώμη τώρα, γιατί ένα. Να, αυτά είναι τα. Του build up τα άσχημα. Λοιπόν, του build up τα άσχημα. Παρατρίχα 2-0 Ισπανία. Αυτά είναι. Κάντε build up ωστόσο εσείς.
1: Τι να κάνουν.
0: Τίποτα. Άμα του έχει πει ο Ντεσάν να κάνουν build up, θα κάνουν build up. Τι θα κάνουν. Κατάλαβε τι γίνεται. Δεν πειράζει. Ας κάνουμε build up έτσι ώστε να φτάσουμε με ασφάλεια την μπάλα λίγο πριν το κέντρο. Με το ρίσκο να φάμε ένα γκολ που θα τελειώσει το παιχνίδι. Λογικό ακούγεται. Ακούγεται λογικό. Πολύ λογικό. Τι να κάνουμε. Ας γυρίσουμε τις πιθανότητες εναντίον μας. Λογικό ακούγεται. Επίσης. Why not. Λοιπόν, Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο media player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά ή ενότητα on demand, ακούτε εκπομπές που έχετε χάσει τεροχρονισμένα. Και στο ίδιο μέρος θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook, σε YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Γράφετε αν θέλετε να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε στο Instagram. Fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα του Γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Δεν ξέρω, γυρίζοντας από το καλοκαίρι, αφούμε κανένα TikTok από τις
1: διακοπές μας.
0: Μετά το 15 Αύγουστο να έχει δημιουργηθεί, δεν θα το έχουμε κάνει εμείς. Αλλά μπορεί να το έχει κάνει ο Γιαραμπής. Δηλαδή ο Γιαραμπής μας προστατεύει μέχρι τώρα, αλλά μετά μπορεί να μας προστατεύσει.
1: Δεν ξέρεις, καμιά φορά παθαίνεις θερμοπληξία, παθαίνεις ηλίαση, κάθεσαι πολλή ώρα στον ήλιο. Αυτά μέσα στην αυτή σου που δεν ξέρεις τι σου γίνεται εκείνη τη στιγμή. Πάει κάτι, παπ, ένα λογαριασμό TikTok.
0: Ξαφνικά.
1: Ναι, απ. Ποιο έκανα, απ, εγώ ήμουνα.
0: Λοιπόν, Κώστα Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα.
1: Κάνεις ένα hydration break, ας πούμε, στην παραλία και εκεί στο hydration break που θα κάνεις μπορεί να βάλεις.
0: Πάνω στην τρέλα σου. Πάνω στην τρέλα σου. Λοιπόν, και να σας πούμε επίσης ότι το Mundial 2026 είναι στο πικ του και η στοίχημα ως επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην ενδεκάδα μέσα από το στοίχημα Nation, την αποκλειστική πλατφόρμα των μελών της στοίχημα. Τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής του. Το nation.stoichema.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στα πιο μουντιαλικά watch parties της Αθήνας μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα, αλλά και ένα ειδικό πάρτι για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stoichema.gr. 21 plus. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, έχει μπλέξει Γαλλία άσχημα στο μάτς αυτό.
0: Να.
1: Κυριολεκτό δηλαδή. Δεν μπορεί να βρει κανέναν τρόπο να φτάσει έτσι με αξιώσεις κοντά στην περιοχή της Ισπανίας. Η Ισπανία παίζει πολύ καλά, το περιμέναμε αυτό. Έχει παίξει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού σε όλο το τουρνουά, οπότε δεν είναι κάτι που μας προκαλεί εντύπωση. Και ειδικά με το 1-0 τώρα που έχει ως προβάδισμα, έχει δοκιμάσει κανένα δύο φορές, βλέποντας τη Γαλλία ψηλά, με 30-35 παλιά το δοκίμασε πριν. Ήταν για λίγο offside ο παίκτης της Ισπανίας, που έφτασε μια τελική, έστειλε την μπάλα out. Ήταν offside, παρόλα αυτά δείχνει τις προθέσεις της Ισπανίας πώς θέλει να παίξει. Ότι κάθε φορά που θα βρει τη Γαλλία ψηλά και όσο κυλάει το παιχνίδι, η Γαλλία θα αναγκαστεί να βγει ψηλά, θα κοιτάξει να τη χτυπήσει στο ξέφωτο. Τώρα, να δούμε αν μπορεί να κάνει πάλι τα μαγικά του Ντεσάν στο ημίχρονο, όπως είχε κάνει και στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, που χωρίς να κάνει αλλαγές στην εντεκάδα, άλλαξε πράγματα και παρουσίασε μια Γαλλία στην επανάληψη, η οποία ήταν πολύ καλύτερη σε εκείνο το πρώτο παιχνίδι. Εδώ βέβαια είναι η Ισπανία απέναντι. Δεν ξέρω ότι αν μπορεί να κάνει κάτι τόσο επιδραστικό απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι καλή και διαβασμένη.
0: Κλωτσιά λέει, τρώει ο Γιαμάλ ενώ έχει κλέψει την μπάλα.
1: Έχει κάνει νομίζω με την μπάλα επαφή ο Γιαμάλ.
0: Ναι, ρε, έγινε.
1: Όχι, έχει κάνει, την έχει βρει την μπάλα.
0: Την έχει κλέψει την μπάλα, Μάρκο.
1: Ναι, την έχει βρει την μπάλα.
0: Έγινε, παιδιά. Εντάξει, παιδιά, δεν έχει. Ξέρεις, δεν έχει νόημα. Όπα.
1: Τι έπαιρνε.
0: Τι κάνει ο Νάι Σιμών εκεί πέρα.
1: Τι κάνει.
0: Βγήκε εδώ του Νάι Σιμών 20 μέτρα την περιοχή. δεν πρόλαβα να δω τι γίνεται. Ω Χριστέ μου.
1: Για να δούμε, είπαμε. Θα προσπαθήσει η Γαλλία μήπως μπορέσει να βρει ένα γκολ πριν φύγει το ημίχρονο. Mm-hmm. Ξαναλέω όμως, δεν έχει κάνει ευκαιρία μέχρι τώρα. Δεν έχει κάποια κλασική ευκαιρία. Έχει ένα σουτ νότητα του Μπαρχολά από αριστερά, έφυγε ψηλά η μπάλα. Εντάξει, τυχερός εδώ ο Ουνάι Σιμών, γιατί κόντραρε μπάλα στον Εμπαπέ, ξανακόντραρε πάνω του. Γενικά βγήκε στο όριο. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Λοιπόν.
0: Οπ.
1: Τι.
0: Πήγαν εδώ πέρα οι Ισπανοί να το κάνουν μόνοι τους.
1: Μπερδευτήκανε λίγο στην. Το διώξιμο πήγε να γίνει. Ναι.
0: Ζημιά. Εντάξει, γελάνε τώρα.
1: Χαμένοι και αρκετοί παίχτες Γαλλίας στην περιοχή του Ουνάι Σιμών, λόγω ότι υπήρχε κόρνερ νωρίτερα. Οπότε υπήρχαν ψηλά παλικάρια μπροστά. Πέρασε η μπόρα.
0: Αχ, Θεέ μου. Ποιος μίλησε για τον άλλο μου.
1: Ποιο.
0: Αχ, Χριστέ μου. Καθένας κρατάει τα κολλήματά του, ρε, και τα κουβαλάει. Τα κουβαλάει. Ο άλλος λέει για το Γεωργίου μετά από 500-752 χρόνια. Ό,τι να είναι.
1: Καλά, μωρέ, εντάξει.
0: Ό,τι να είναι ο καθένας. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, αλήθεια. Ποιο ό,τι να είναι δεν υπάρχει.
1: Δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν πειράζει, εσύ, προφανώς. Προφανώς. Τι έγινε. Πείτε μου ότι έδωσε πέναλτι για τη Γαλλία. Τι έχει δώσει. Τι έχει δώσει, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω, δεν είδα.
0: Για διαμαρτύρονται τόσο έντονα.
1: Φάουλ λογικά έχει δώσει.
0: Απλώς γιατί έπεσαν όλοι. Έπεσαν όλοι οι Ισπανοί. Τα είπαμε, παιδιά, για την μπάλα για το κόρνερ το έχουμε πει. Και αν τα έχουμε πει για την μπάλα για το κόρνερ. Τέλος πάντων, παιδιά, είπαμε, όσοι γεννηθήκατε και μεγαλώσατε μέσα στο ΒΑΡ, έχετε ένα συγκεκριμένο, πώς να πω, λοιπόν, ποδοσφαιρικό mindset, να το πω έτσι, που το καταλαβαίνετε. Εντάξει, το mindset το δικό σας δεν μπορούμε να συζητήσουμε, πώς να πούμε, γιατί έχετε γεννηθεί μέσα στο ΒΑΡ. Έχετε γεννηθεί και έχετε μεγαλώσει με το ΒΑΡ. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι αγνοείτε το ποδόσφαιρο πριν. Αν το ποδόσφαιρο, τη λογική του, την ηθική του, το συναισθημά του, τα πάντα του. Οπότε, τι να συζητήσουμε. Εγώ πάντα λέω όπως πρώτο κριτήριο, πάντα η λογική και τα ματάκια. Από εκεί και πέρα, ναι, θέλετε να συζητήσουμε για τους κανονισμούς και τις υποπεριπτώσεις των κανονισμών. Okay. Για το γράμμα και το πνεύμα του νόμου. Μπορούμε να συζητάμε χρόνια. Πώς αυτή η διαφορά, αν έχεις μεγαλώσει μέσα στο ΒΑΡ, το πνεύμα, αυτό δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό λέω πάντα λογική και ματάκια πρώτα. Λοιπόν.
1: Εντάξει, το φάουλ για το οποίο γκρινιάζα πριν δεν δόθηκε, έτσι.
0: Γιατί την γκρινιάζαν οι Ισπανοί.
1: Δεν ξέρω. Προφανώς το πήρε πίσω, δεν ξέρω τι έγινε. Γιατί μέχρι να κοιτάξω τον οθόνο για να ξανακοιτάξω πάλι, δεν είχε καμία εκτέλεση φάουλ για τη Γαλλία.
0: Είναι θλιβερό σε κάθε φάση που είναι. Σταματάει το παιχνίδι. Σταματάει το παιχνίδι. Κάποιο να γκρινιάξει, κάποιο να φτάνει, να σκεφτούμε μήπως το δει το ΒΑΡ, να σταματήσουμε.
1: Καλά, το ΒΑΡ θα το δει, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε. Αν είναι κάτι να δει το ΒΑΡ, θα το δει το ΒΑΡ.
0: Ό,τι κάνει ο Ραμπιό είναι υπόπτω.
1: Ο Ραμπιό έχει κίτρινη. Αυτό είναι θέμα. Δεν είναι θέμα υπόπτου. Είναι θέμα ότι άμα κάνει μια τσουρουκιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις, τον βλέπω υποψήφιο δεύτερο ημίχρονο για αλλαγή.
0: Βλέπεις, ναι, και εγώ το βλέπω.
1: Όπως και.
0: Να έχουμε κονέ μέσα, μάλλον.
1: Να έχουμε κονέ και ντουέ βλέπω να μπαίνει. Και δεν έχει βοηθήσει ο Μπαρκολά. Δεν λέω ότι φταίει ο Μπαρκολά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει την ταχύτητα του ντουέ. Ενδεχομένως να πρέπει να πάει στην πιο, ξέρεις, γνωστή συνταγή.
0: Ή αν έχουμε τα ζόρια σε center four, λέω εγώ. Ή έναν παίχτη διαφορετικό που δεν έχει, δεν μπορεί να μπει. Ο Τουράμ μέσα, ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μπει ο Σερκί, που είναι επίσης πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, αλλά με πολύ λιγότερο χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα ο Σερκί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Ντουέι είναι παίχτης που ξεκίναγε. Πώς πω, είναι πιο safe λύση.
0: Αυτό σημαίνει ο Γιουσέιν Μπολτ.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό νομίζω ότι ήταν. Με σακάκι είναι λίγο περίεργο, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχετε γυμνός για να το γνωρίζεις. με το φανελάκι.
0: Λοιπόν. Να πάμε στο αυριανό ματσάκι. Να πούμε καταρχάς ότι αύριο εδώ πέρα θα γίνει όπα. Να πούμε ότι αύριο το Fight Club θα κάνει περιγραφή του Αγγλία-Αργεντινή. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε για τον ήχο κάτι. Λέτε από ό,τι έχω καταλάβει ότι φτάνει πρώτα η εικόνα και μετά, με λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο ήχος από το ραδιόφωνο. Λέτε. Τώρα.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό έχει κάποια μικρή διαφορά σε σχέση με το αν, ακούς, αν το ακούσω από κινητό, αν το ακούσω από υπολογιστή ή αν το ακούσω από ραδιόφωνο αυτοκινήτου. Καταλαβαίνετε ότι το ένα διαφέρει από το άλλο. Δηλαδή, όπου υπάρχει ίντερνετ ανάμεσα, σημαίνει ότι καθυστερεί λίγο περισσότερο. Το κλασικό ραδιόφωνο νομίζω ότι θα είναι γρηγορότερο. Τώρα, ταυτοχρονία δεν γνωρίζω αν θα υπάρχει. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Λοιπόν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αν είναι αργότερα, είναι ένα θέμα. Αν είναι σποιλεριά, είναι ένα άλλο. Από την άλλη, τι να κάνουμε κιόλας. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Παιδιά, δε, ούτε το επιχείρημα στο 1.999.999.999 ήταν πέναλτι. Δεν είναι επιχείρημα. Και δεν ήταν ποτέ επιχείρημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τι σημαίνει δηλαδή. Ότι είναι δημοκρατικό αυτό. 999.999.999 λύκη και ένα πρόβατο συζητάνε τι θα φάνε για μεσημεριανό. Ψηφίζουν.
1: Εντάξει. Μη συζητάμε αν θα στο πέναλτι σου λέω. Με το νόμο είναι πέναλτι. Το γκλώτησε, δεν είδε ο παίχτης της Ισπανίας.
0: Δελό.
1: Ε?
0: Δελό.
1: Τι να κάνουμε, δεν τον είδε και γκλώτησε. Πώς σου πω.
0: Δελό.
1: Το έχουμε ξαναδεί να γίνεται πολλές φορές. Θυμάμαι πρόσφατα, ας πούμε, στο κύπελο πέρυσι ο Καλάμπρια έκανε ένα τέτοιο πέναλτι στον Γιακουμάκη, νομίζω. Το παιχνίδι εκεί παίρνει με τον Πάουκ στη λεωφόρο. Mm-hmm. Πήγε να διώξει την μπάλα χωρίς να βλέπει ότι είναι ο Γιακουμάκης πίσω του και όπως έβαλε το σώμα τον κλώτησε. Τι να κάνεις εκεί πέρα. Mm-hmm. Θέλω να πω, είναι μια κακιά στιγμή. Είναι μια άτυχη στιγμή. Όταν τον κλωτσάει όμως, γιατί δεν έχει δει που είναι ο αντίπαλος, δυστυχώς για τον αμυνόμενο είναι ένα πέναλτι που δίνεται. Αυτό. Το αν είναι ημιτελικός και εσύ θες να το δεις με διαφορετικό πρίσμα, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά ο διαιτητής δεν μπορεί να αποφασίσει με βάση την βαρύτητα του αγώνα.
0: Να.
1: Αν είναι ημιτελικός μουντιάλ ή είναι ένα απλό παιχνίδι, ας πούμε, σε ένα πρωτάθλημα, είναι ο κανονισμός. Οπότε πάμε παρακάτω.
0: Να δούμε από IPTV. Ναι, μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι ώρα να πούμε δύο λόγια για το αυριανό ματσάκι.
1: Να πούμε.
0: Καθώς το πρώτο οδεύει προς τη λήξη του πρώτου μηχρόνου, είμαστε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων από έξι.
1: Δυστυχώς, μέτριο παιχνίδι πολύ. Περιμέναμε καλύτερα πράγματα.
0: Να.
1: Δεν έχουμε δηλαδή μπάλα από δύο ομάδες που έχουν παίξει μπάλα, ειδικά η Γαλλία και η Ισπανία βέβαια. Δεν έχουμε δει όμως ποιότητα στο παιχνίδι. Έχουμε δει πολύ σκοπιμότητα και πολύ προσοχή από τη Γαλλία, από την Ισπανία στην άμυνά της, ειδικά από τη στιγμή που βάλει τον γκολ. Αυτά. Και πάμε, ναι. Πάμε να συζητήσουμε για το.
0: Για αύριο. Καταρχάς, έχουμε στα πολύ έτσι συμπαθητικά, για να ξεκινήσουμε με το ανάποδο. Η σύντροφος του Μάρκο Σενέση,

0: το γνωρίζεις πολύ καλά. Εγώ το,
1: θέλω να ακούσω τι έχεις να πεις. Άσου χαρακτηρισμούς και πες αυτό που έχεις να πεις.
0: Λοιπόν, διότι επειδή σου λέει τι να προβάλλουμε τώρα, τα υπόλοιπα τα έχουμε γράψει. Τα γνωστά. Φόκλαντ, Μαλβίνας, 86, τα χιλιοεπομένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το ένα μάτς, το άλλο μάτς, ο Μπέκαμ, ο Σιμεώνε. Εντάξει, ναι. Μπούρου, μπούρου, όλα καλά. Όλα καλά. Τα έχουμε πει. Δεν πρέπει να βρούμε και κάτι καινούριο.
1: Ναι, ποιο είναι αυτό.
0: Λοιπόν, και το βρήκαμε το καινούριο. Λοιπόν, ημίχρονο να πούμε, Γαλλία Ισπανία 0-1. Το βρήκαμε. Τι γράφσανε Daily Mail και Sun. Ότι ο κύριος Μέση θα έχει τον αγαπημένο του διαιτητή στον ημιτελικό. Το διαβάζεις, πω πω θεματάρα μάγκα μου, γίναμε. Τον αγαπημένο του διαιτητή. Τον αγαπημένο του διαιτητή, ο βαφτισιμιός του Ιφαντίνο Ορμονάκιας. Πατάς να δεις. Πατάς να δεις. Ε?
1: Ναι.
0: Και τι βλέπεις. Ναι. Ότι ο διαιτητής, ο οποίος είναι Αμερικανός, γεννημένος στο Μαρόκο, κύριος Ισμαήλ Έλφαθ, εντάξει, ήταν τέταρτος διαιτητής στον τελικό του 22. Και μετά είναι αυτό που λέει, αλλά σου δίνει τροφή για σκέψη μετά. Σου λέει, κάτσε και σκέψε το τι σημαίνει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
1: Σημαίνει ότι αν τραυματιζόταν ο πρώτος, θα έμπαινε αυτός να διαιτητεύσει. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Δεν μπορώ να. Καμία απολύτως σύνδεση δεν υπάρχει. Καμία. Απολύτως καμία σύνδεση. Δεν ξέρω. Έχει φύγει και 4 μάτς στην Ιντερ Μαϊάμι όμως.
1: Με τι αποτελέσματα.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Κέρδισε η Ιντερ Μαϊάμι 4 φορές. Και έβαλε ο. Α, τι σημαίνει αυτό πάλι, θα πείτε. Πρακτικά. Τι έκανε, έκανε κάτι ο διαιτητής αυτός. Ζήτησε αυτόγραφα από το Μέση, ας πούμε, μετά το τέλος του παιχνιδιού. Βγήκε δημοσίως και είπε ότι εγώ είμαι, ξέρω εγώ, μπορεί να είμαι Αμερικανός γεννημένος στο Μαρόκο, αλλά αλμπισελέστε για πάντα, ας πούμε. Όχι.
1: Εντάξει.
0: Το θέμα όμως το κάνανε, οι Άγγλοι θέμα. Το κάνανε οι Άγγλοι θέμα. Βεβαίως. Βεβαίως και το κάνανε οι Άγγλοι θέμα. Αλλά εντάξει, όλα είναι ωραία. Απλά να το βλέπετε εσείς από Web TV για να έχει και εικόνα σας καθυστέρηση.
1: Το βλέπουμε εμείς.
0: Όχι, τα.
1: Α,
0: οι ακροατές.
1: Ή αυτό που λέει κάποιος. Το βάζεις από Web TV, πατάς πώς, 5 δευτερόλεπτα, 10. Όχι, και μετά το, όχι, και μετά το αφήνεις και. Δηλαδή. Εξασφαλίσει την καθυστέρηση των 10 δευτερολέπτων στην αρχή. Και μετά το αφήνει και παίζει σερί.
0: Λοιπόν, ωραίο. Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό, αυτή είναι η λύση.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η λύση. Πραγματικά. Λοιπόν, τι λέμε για αύριο πριν αρχίσουμε, πριν μπούμε. Γιατί αύριο θα δούμε εδώ πέρα κατευθείαν μπαμ. Περιγραφή, σχολιασμό και δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν γνωρίζει τι άλλο θα συμβεί. Λοιπόν, αλλά πριν από αυτό. Με μια ψύχρεμη ματιά. Τι θα λέγαμε.
1: Μια ψύχρεμη ματιά. Κοίτα να σου πω. Με μια ψύχρεμη ματιά. Η Αργεντινή μέχρι τώρα δεν έχει παίξει καλά σε κανένα παιχνίδι. Δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι που να το πάρει με άνεση. Ενώ από τα παιχνίδια δεν μιλάμε τώρα για στην αρχή εκεί τα, του ομίλου, ας πούμε. Τα νοκάουτ. Δεν έχει κανένα παιχνίδι πιστικό. Έτσι, ούτε με το πράσινο ακροτήρι, ούτε με την Αίγυπτο, ούτε με την Ελβετία. Δεν ήταν κανένα παιχνίδι πιστικό. Περιμένεις όμως ότι κάποια στιγμή θα κάνει ένα καλό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό ή θα είναι, ξέρω εγώ, μικρός τελικός. Περιμένεις να κάνει ένα καλό παιχνίδι, ένα παιχνίδι Αργεντινής.
0: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι μια ομάδα που δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα αυτό που λες στον ημιτελικό ξαφνικά θα κάνει κάτι πολύ θεαματικότερο.
1: Λέγαμε για το Γιαμάλ, έλεγε ο προπονητής του. Δεν έχει κάνει καλό παιχνίδι μέχρι τώρα. Δεν το περιμένεις, παρότι δεν έχει κάνει μέχρι τώρα. Μια ομάδα που αποτελείται από καλούς παίχτες οι οποίοι πήραν το προηγούμενο Μουντιάλ και έχουν φτάσει μέχρι τον ημιτελικό χωρίς να έχουν κάνει ένα παιχνίδι κυριαρχικό.
0: Ναι.
1: Δεν λες ότι υπάρχει μια καλή πιθανότητα κάποια στιγμή να κάνουν και ένα παιχνίδι κυριαρχικό. Δεν ξέρω.
0: Κυριαρχικό.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό. Δεν ξέρω. Και από την άλλη μεριά σκέφτομαι ότι η Αγγλία φτάνοντας μέχρι εδώ με τον τρόπο που έχει φτάσει την κουβαλάνε επιθετικά δύο παίχτες. Ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ. Φαίνεται εξής, ότι έχει κάνει τη μία υπέρβαση πίσω από την άλλη για να φτάσει μέχρι εδώ. Νιώθω ότι έχει τρυπήσει το ταβάνι της.
0: Για Αγγλία.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει καλύτερα από αυτό που έχει παίξει μέχρι τώρα. Απλά θα πάει, ξέρεις, με ψυχή, με δύναμη, με παλικάρια.
0: Καλύτερα τι πάει να πει, να τους πατήσει κάτω. Ένα αποτελεσματικότητα.
1: Ένα παιχνίδι Γαλλίας δεν έχει κάνει.
0: Όχι. Δεν έχει τους παίκτες για να το κάνει.
1: Δεν

0: και ένα παιχνίδι Γαλλίας. Αφού μπαίνεις μέσα, επιβάλλεσαι, βάζεις τους κανόνες, ελέγχεις όλο το παιχνίδι και ξεμπερδεύεις. Τα παιχνίδια τις έχουν. Ανατροπή, δυσκολία. Πάμε, Γιούρια, να βρούμε έναν ήρωα. Έλα, Μπέλιχαμ, να βγάλεις, ας πούμε, τις πατάτες από τη φριτέζα. Κάνε κάτι, Κέιν, ας πούμε, γιατί χανόμαστε. Είναι αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ηρωισμοί, ξέρεις, παίχτες που παίζουν με πρόβλημα, με ίωση, με τραυματισμό, να μπουν σε λάθος θέση από αυτοί που παίζουν. Κάτι να. Είναι... Έχει κάνει μια υπέρβαση η Αγγλία μέχρι εδώ. Στα δικά μου μάτια. Με βάση το υλικό που έχει και την ομάδα που έχει.
1: Okay. Άρα, με βάση αυτά τα δύο που είπες.
0: Με βάση αυτά τα δύο που είπα. Σου λέω, δεν ξέρω αν θα είναι το παιχνίδι που η Αργεντινή αύριο θα παίξει, θα κάνει το καλό της παιχνίδι που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα. Ως φίλος Αγγλίας ελπίζω όχι. Περιμένω ένα παιχνίδι το οποίο θα πάει πολύ στη δύναμη. Νομίζω. Θα πάει στη δύναμη. Θα πάει στις μονομαχίες, θα πάει στα τάκλινγκ, θα πάει στα τζατζαρίσματα, θα πάει στο.
1: Συμφωνώ.
0: Ξέρεις, πιστεύω στο physicality
1: πολύ. Πιστεύω ότι θα είναι ένα old school παιχνίδι.
0: Ναι. Και αυτό θα μας δείξει ο διαιτής αν θα το επιτρέψει ή αν θα το κόψει από την αρχή δίνοντας φάουλ σε κάθε επαφή. Δηλαδή θα φανούν οι προθέσεις το πρώτο πεντάλεπτο. Γιατί οι ομάδες θα πάνε να παίξουν. Ξέρεις, θα είναι λίγο. Όπως το βλέπω εγώ, λίγο αίμα και άμα στο παιχνίδι, κανονικά. Αν το αφήσει ο διαιτής να γίνει έτσι.
1: Συμφωνώ, πιστεύω ότι οι παίκτες θα μπουν με διάθεση old school ηρωισμού.
0: Mm.
1: Θα πάνε πολύ στην προσωπική επαφή και όχι στη λογική της μη επαφής που τόσο πολύ έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ. Στη λογική δηλαδή της απόστασης. Στο να κοιτάμε πολύ τις γραμμές μας, τις κοντινές μας πάσες, την καλή ανάκτηση της μπάλας κτλ. Θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μας θυμίσει ένα ποδόσφαιρο, ένα είδος ποδόσφαιρο λίγο ξεχασμένο, διότι έχει όλο το ιστορικό βάρος που κουβαλάει, διότι ναι, παίζει αυτό συγκεκριμένα με τις δύο αυτές ομάδες παίζει, και διότι νομίζω ότι έχουν και οι δύο ομάδες παίκτες, η Αργεντινή πιο πολλούς, η Αγγλία λιγότερους, που αυτό θα τους βγει φυσικά. Αύριο είναι ένα παιχνίδι το οποίο οπωσδήποτε και αναμφίβολα νομίζω ότι θα κριθεί από τους δύο στάρ των ομάδων. Εκτός έως η Αργεντινή είναι απόλυτα εξαρτημένη από το Μέση, απόλυτα σε αυτό το Μουντιάλ. Η Αγγλία έγινε με έναν τρόπο εξαρτημένη από τον Μπέλιγχαμ, που δεν λέω από το σκοράρισμα του Μπέλιγχαμ αναγκαστικά, αλλά από την παρουσία του Μπέλιγχαμ στο 90 λεπτό και όλα αυτά που κάνει.
0: Και το σκοράρισμα, έτσι,
1: και το σκοράρισμα του. Ναι. Στην πορεία όμως, ναι, θέλω να πω, έγινε αυτό. Περιμένω αύριο λοιπόν, όχι από τους Άγγλους στον Μέση, αλλά από τους Αργεντινούς στο Μπέλιγχαμ, ένα πολύ παλιωμοδίτικο μαρκάρισμα ένας με έναν.
0: Με ξύλο.
1: Με ξύλο, ναι. Με ξύλο. Τώρα.
0: Της Αγγλίας ποιος ήταν ο Τσαλουχίδης που θα αναλάβει τον Μέση?
1: Δεν νομίζω θα το κάνουν οι Άγγλοι στο Μέση. Δεν θα το κάνουν στο Μέση, γιατί ο Μέση σε εκθέτει όταν πας να το μαρκάρεις. Ναι. Και αυτό νομίζω είναι αρκετά έξυπνο να το καταλάβει ο Τούχελ, ότι με το Μέση δεν μπορείς να το μαρκάρεις. Είναι αδύνατον. Το Μέση μπορεί να το μαρκάρουν διάφοροι άνθρωποι
0: που το πετυχαίνουν στο δρόμο,
1: οι οποίοι θα είναι κοντά του. Ναι. Διότι αν κάνει μαρκάρισμα Τσαλουχίδης, θα εκτεθεί όποιος το κάνει, ναι, θα φορτωθεί πολύ νωρίς με κάρτα και θα τελειώσει. Αντίθετα με τον Μπέλιγχαμ, είναι τόσο σημαντικός που νομίζω ότι θα θυσιάσει εντός εισαγωγικών ο Σκαλόνι, να παίχτη να τον παρακολουθεί. Εντάξει, χωρίς να διαλύσει την αμυντική λειτουργία έτσι, αλλά τώρα θα είναι ο Παρέδες αυτός, θα είναι, ναι, κάποιος άλλος. Κάποιος θα πρέπει, ξέρεις, να είναι κοντά του.
0: Η χώρα που κινεί τον Μπέλιγχαμ είναι πιο συγκεκριμένη από αυτό που κινεί τον Μέση.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, ο Μπέλιγχαμ ξέρει περίπου πού θα κινηθεί, άρα ένα παίκτη που τον αναλάβει μπορεί σε εκείνο, ας πούμε, το χώρο, mm-hmm, όντως να τον ακολουθεί. Ο Μέση μπορεί να τον δει και τέρμα δεξιά, μπορεί να τον δει και τέρμα αριστερά, μπορεί να τον δει να γυρίσει και στη σέντρα, μπορεί να τον δει να κινείται σε διάφορα μέρη του γηπέδου. Γι' αυτό είναι και πιο δύσκολο να τον μαρκάρει.
1: Να. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κι άλλα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε, και πολλά περισσότερα αύριο φυσικά. Το περιγράψουμε εδώ live. Προς το παρόν όμως, κυρίες και κύριοι, ώρα πήγε 11, κάτι που σημαίνει ότι πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 11, στο μικρόφωνο Κώστα Μιαουλής. Γαλλία Ισπανία 0-1 στο ημίχρονο του πρώτου χρονικά ημιτελικού του Παγκόσμιου Κυπέλλου που δεξάγεται στον Ντάλλας. Σε προχωρημένες επαφές με τη Χάλια την πόλη του Κωνσταντίνου Τζολάκη βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ είναι διαθέσιμη να προσφέρει νέο φώτι στην Premier League. Την ίδια ώρα οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπει δυνατά στη διεκδίκηση του Παραγουανού Πορτιέρ Ολάντο Χιλ. Για προφορική συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ όσο γράφουν στο Sky Sport, αύριο στην Αθήνα ο Ρόκα για ιατρικά υπογραφές. Την πρόωρη επέκταση συνεργασία με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τον Ισπανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Επόμενος στόχος, μια δυνατή κίνηση στη θέση 1, κανένα θέμα του Τζόνς Γκαρσία. Την απόκτηση του Ιδού Εξτρέμ Ταχ Αλί μέχρι το καλοκαίρι του 29 ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία και με την Κοπεχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου. Την κατάκτηση του Νταμπλ έθεσε ως στόχο της νέας σεζόν ο Δημήτρης Χατσίδης μιλώντας στον Big Win Sport FM. Για τη Βιέννη, ενώπιση του αυριανού τελευταίου φιλικού με τη Ραπίδα, χώρισε αποστολή του Παναθηναϊκού. Εκτός έμειναν οι Κρίσιαν Σεμπελίστρη και ο Καλάμπρε, που ένιωσε ενοχλήσει στον έξω μνήσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στόχος να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή του προαθλήματος, γύρωσε ο Κρίσιαν Σεμ που έκανε την πρώτη του προπόνηση. Πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρνάκη να μοιραστούν τη θητεία στην προεδρία τη Στίχημαν Σούπερ Λίγκ έκανε ο πλούτο Σέμπο Μάκη Γκαγκάτση μετά τη νέα σοπαλία 7-7 στη σημερινή διαδικασία. Διαφορετικά ενημέρωσε πως η Ομοσπονδία θα αναγκαστεί να πάρει θέση στην αυριανή εκλογική διαδικασία στις 3:30. Επιστολή μέσω τη οποία προτείνει άλλε τρει υποψηφιότητε για την προεδρία κατάσταση ο Βαγγέλη Μαρινάκη πρόκειται για την Κάτια Κοξένουγλου, τον Μινάλη Σάνδρου και τον Γιώργο Μποροβίλο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση σε ΕΠΟ και Γκαγκάτση, κάνοντα λόγο για προαφασμένη ψήφο τη Ομοσπονδία και διασυρμό του Προέδρου τη. Έκπληκτο από το περιεχόμενο τη επιστολή Μαρινάκη, λέει ο Μινάλη Λισάνδρο, πρώτο αντιπρόεδρο και CEO τη ΠΑΕΑ, ξεκαθάρισε στου 94,6 ότι είναι κάθετα αντίθετο στο ενδεχόμενο να αναλάβει την προεδρία τη Λίγκα. Αύριο στι 8 το δεύτερο φιλικό προετοιμασία με τη ΦΥΤΕ σε χρόνο συμμετοχή αναμένεται να πάρει ο Αλεξίου. Γεγονό είναι η πρώτη μεταγραφή του Ατρόμητου για τη νέα σεζόν και ανώληπτη ανακοίνωση την απόξη του Ισλανδού κεντρικού αμυντικού Χόρντου Μάγνουσον, ο οποίο υπέγραψε διαιτέ συμβόλαιο. Είχα και άλλε προτάσει, αλλά από τη στιγμή που προέκυψε ο Ατρόμητο ήξερα ότι είναι η κατάλληλη επιλογή για μένα, τόνισε. Επιτακτική κρίνεται στον Άρη ανάγκη για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ πριν την αναφόρηση αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Ρε που έχουν αύριο ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Τολεμαϊδά. Την εξαιρετική του φόρμα πιστοποίησε στο meeting της Βουδαπέστης ο Μίλτος Σεντόγλου, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8.31. Στο ίδιο meeting ο Εμμανουήλ Καραλής κατάγει τρίτο στο επικοντό με άλμα στα 5.90. Παίκτης του United είναι και επίσημα ο Γιούρι Τίλεμανς που υπέγραψε συμβόλαιο με τους κόκκινους διαβόλους μέχρι το 31. 30 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στο ταμείο της Χιάς Ομίλα από την πώληση του Βέλγου Χαφ. Η τεχνική ηγεσία της Dubai BC για τα επόμενα 3 χρόνια ανέλαβε ο Τσάβι Πασκουάλ. Τέλος από την Αρμάνι Μιλάνο Τζος Νίμπο που αναμένεται να φορέσει τη νέα σεζόν τη φανέλα της Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Τσέκαμ με τον Ρικάρντο ψηλά out. Ο Τσέκο με τον Τζέιμ. Γκολ εύκολο. 1-0. Owen Goal. Σημάω με Τζέιμ. Από 2 πέναντι κάθε ομάδα προηγούνται Πορτογάλοι 2-1. Λαμπάρτ. Ωραίο γκολ. 2-2. Από τον Φρανκ Λαμπάρτ. Out.
10: Και ο Τζον Τέρι απέναντι στον Ρικάρδο. Τέρι λίγα μεταφορά, το σούτ είναι γκολ. Ψύχρεμο, πολύ ψύχρεμο. Ρονάλντο, γωνία, γκολ, ωραίο γκολ. 3-3, Χάργκριβς, φόρ, τον άφησε άγαλμα. Κομανής, υπάρχει στη γωνία, γκολ. 4-4, άφλε γκολ, ωραίο, πολύ ωραίο πέναλτι. Γέντερ Κοστίγκα λοιπόν, ένα πέναλτι το οποίο μου θύμισε τον Πανένκα. Μπαρσέλ, έφυγε ο Ρικάρδο.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Παραμένει το 1-0 υπέρ της Ισπανίας. Βρισκόμαστε στο 5-20 λεπτό.
1: Όπως περίπου τα είπαμε, βγήκε ο Ραμπιό, μπήκε ο Κονέ.
0: Να.
1: Πέραν του. Το Ραμπιό τον εκτιμάει το Σαν, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι είχε κίτρινη κάρτα από νωρίς. Οπότε τα μαρκαρίσματα του έπρεπε να είναι πολύ πιο soft.
0: Να.
1: Ο Κονέ θα μπορέσει να δώσει λίγο μεγαλύτερη σκληράδα στη μεσαία γραμμή. Δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή ακόμα ο Ντεσάν. Δεν έχει βάλει τον Ντουέ για παράδειγμα στη θέση του Μπαρκολά.
0: Όχι, δεν έχει κάνει αργότερα. Και μια αναγκαστική. Θυμίζουμε, έχει δύο αλλαγές ήδη η ναι. Γαλλία. Έτσι, τον Λακρουά στη θέση του Σαλιμπά, αναγκαστική στο 30. Και τώρα τον Κονέ στη θέση του Ραμπιό. Για να είναι έτσι πιο αποτελεσματικά τα μαρκαρίσματα στο κέντρο.
1: Λοιπόν, και να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στον πατέρα του Αντώνη τον Γιάννη.
0: Βεβαίως.
1: Που ακούει την εκπομπή ενώ βλέπει μπάλα, είναι σε διακοπές, βλέπουν μαζί πατέρας και γιος εξ αποστάσεως.
0: Ωραία, ωραία είναι αυτά.
1: Και στέλνουμε την αγάπη μας και στον Αντώνη και στον μπαμπά του τον Γιάννη.
0: Ωραία, ωραία είναι αυτά. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στο Αγγλία Αργεντινή. Λέγαμε περίπου τι περιμένουμε να δούμε. Ναι, βεβαίως συμφωνώ ότι αν η δολοφονική. Οπ, ευκαιρία εδώ. Τον έβγαλε πολύ ωραία ο. Δεν πρόλαβα να δω. Α, ήταν και offside. Τον πήρε την μπάλα ο Γιαμάλ, τον έβγαλε πάρα πολύ έξυπνο αμυντικός της Γαλλίας. Δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν. Ξεκάθαρο offside. Τον έβγαλε πολύ ωραία εκτός φάσης. Με ένα ελαφρύ σπουξηματά για να του χαλάσει τη γωνία του σουτ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία γιατί ήταν offside. Δεν υπάρχει φάση.
1: Το θέμα είναι μπλεγμένη ακόμα η Γαλλία. Και στο pressing της Ισπανίας υποφέρει. Χάνει την μπάλα δηλαδή. Η Ισπανία μετά είναι μανούλα στον έχει κυκλοφορεί καλά την μπάλα. Και
0: η Ισπανία αντίστοιχα δεν έχει θέμα στο δικό της κατέβασμα της μπάλας.
1: Όχι.
0: Κανένα θέμα. Δηλαδή δείχνουν πιο άνετοι γενικώς οι Ισπανοί με την μπάλα.
1: Ναι.
0: Πέρα από το χρόνο που έχει κάθε μία ομάδα την μπάλα, οι Ισπανοί φαίνονται πιο άνετοι με την μπάλα στα πόδια σου.
1: Ναι.
0: Τώρα βεβαίως οι Γάλλοι κιόλας κυνηγάνε περισσότερο από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο για να την κλέψουν. Προφανώς, αλλά. Με όλα τα ρίσκα που εγκυμονεί αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ναι, δεν θα έχουμε Τζόρνταν Χέντερσον, λυπούμαστε. Ενδεχομένως να ήταν η ώρα του. Mm-hmm. Να ήταν η ώρα του να μπει μέσα.
1: Μπορεί και όχι, θα έλεγε κάποιος άλλος.
0: Να κάνει τον Τζαλουχίδη, mm-hmm. Πιθανώς.
1: Ποτέ όμως.
0: Ποτέ
1: και για κανένα λόγο. Ποτέ.
0: Εγώ αύριο λοιπόν σκέφτομαι το εξής. Ένα πράγμα το οποίο θεωρώ πιθανό να δούμε. Είναι ότι επειδή η Αγγλία επιτίθεται αρκετά από τις πτέρυγες με το Μαντουέκε ή τον.
1: Δεν νομίζω ότι Μαντουέκε πάλι αύριο. Θέλω να πω.
0: Μαντουέκε είναι 5 στα 6, ρε φίλε.
1: Δεν νομίζω να δούμε.
0: 5 στα 6, καλά δεν λέω. Νομίζω 5 στα 6.
1: Αν 5 στα 6, δεν νομίζω.
0: Όχι, λες. Είναι η ώρα του Σάκα. Ο Σάκα όμως βγήκε καλύτερο αλλαγή. Το παιχνίδι που ξεκίνησε ο Σάκα βασικό δεν πήγε καλά.
1: Ναι, αλλά. Δεν είναι για αυτή η εικόνα του Μαντουέκε τώρα.
0: Όχι,
1: συγνώμη.
0: Δεν είναι.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος πατάει τον κόλο του, ας πούμε, και πέφτει μόνος του. Δεν είναι εικόνα αυτή. Και ειδικά απέναντι σε σκληρούς αμυντικούς.
0: Να. Τόσο, επειδή η Αγγλία έχει πλάτος στις επιθέσεις της, εφόσον είναι μια τακτική την οποία θα την ακολουθήσει και αύριο, αυτό ενδεχομένως να αλλάξει κατά τη τον τρόπο επίθεσης της Αργεντινής, όχι άμυνας. Τι εννοώ? Η Αργεντινή, δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει σε βάθος στις προηγούμενες εκπομπές, σε αυτό το Μουντιάλ λέγαμε ότι είναι ένα Μουντιάλ χωρίς εξτρέμ για την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λέγαμε ότι το παιχνίδι της Αργεντινής είναι το παιχνίδι της υπερσυγκέντρωσης μετά τη μεσαία γραμμή, ας το πούμε, και προς την περιοχή του αντιπάλου, με τον Μέση να κινείται είτε δεξιά είτε στο κέντρο αναλόγως που βλέπει ο ίδιος τα κενά, και να προσπαθούν εκεί με γρήγορες εναλλαγές είτε να βγάλουν την κάθετη πάσα για να μπορέσουν να βρεθούν σε θέση βολής, είτε όταν δημιουργείται υπερφόρτωση στο συγκεκριμένο χώρο, τότε και μόνο τότε, επειδή δημιουργούνται κενά δεξιά και αριστερά, γίνονται πάσες είτε προς τον Μολίνα είτε προς τον Μεντίνα από τη μία και από την άλλη πλευρά για να γίνει σέντρα. Όμως με την Αγγλία να έχει αυτό το στυλ παιχνιδιού, πιστεύω ότι αύριο θα είναι αρκετά πιο μαζεμένη η Αργεντινή σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, περιμένω να γίνει ο πρώτος τρόπος παιχνιδιού και ελάχιστο ο δεύτερος. Mm. Δηλαδή, όχι ανεβάσματα ιδιαίτερα του Μολίνα ή του Μεντίνα, γιατί και ο Σάκα κάνει, ξέρεις, 11 δευτερόλεπτα τα 100 μέτρα. Δεν είναι να τον αφήσεις. Και ο Μαντουέκ είναι πολύ γρήγορος, άσχετα αν είναι αναποτελεσματικός. Λοιπόν. Οπότε νομίζω ότι αύριο ακόμη περισσότερο θα δούμε αυτό το παιχνίδι, το οποίο κάνει η Αργεντινή. Εντάξει, οι ομάδες δεν θα αλλάξουν ιδιαίτερα παιχνίδια, έτσι προσαρμογές θα κάνουν. Θεωρώ όπως λογικό είναι για όλους, δηλαδή οι πονοκέφαλοι των προπονητών είναι διαφορετικοί. Δηλαδή η Αργεντινή, πέρα από τον Μπέλιγχαμ, έχει πονοκέφαλο στο μαρκάρισμα του Κέιν. Η Αργεντινή από την άλλη έχει την τύχη να διαθέτει έναν αμυντικό ο οποίος μπορεί να μην είναι παγκόσμιας κλάσης, να φέρουμε στο Ρομέρο, αλλά είναι ένας πολύ καλός, σοβαρός και συνεπής αμυντικός. Αρκεί για να αντιμετωπίσει τον Χάρι Κέιν? Όχι, λέω εγώ. Δεν βάζω καν τον Λισάντρο Μαρτίνες στην εξίσου, συγγνώμη, έτσι, γιατί ο Λισάντρο Μαρτίνες σε περίπτωση πλάτης ένας μένα τον παίρνει παραμάζωμα ο Κέιν. Γι' αυτό στέκομαι στο Ρομέρο που είναι ο πιο σοβαρός από τους δύο στο Μουντιάλ. Λοιπόν, ετοιμάζεται και ντουέ, το βλέπουμε. Στον πάγκο δηλαδή να βάζει φανέλα, να δούμε ποιο τη θέση θα πάρει. Οπότε.
1: Του Μπαρκολά, λέει η λογική.
0: Λογικά του Μπαρκολά, ναι. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν.
1: Είναι η τρίτη διακοπή για τη Γαλλία. Είχαμε το παράθυρο αλλαγών.
0: Είχαμε την αναγκαστική, η άλλη ήταν με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν νομίζω ότι μετράει αυτή.
1: Okay.
0: Οπότε είναι η δεύτερη.
1: Ωραία.
0: Οπότε νομίζω το πρόβλημα λοιπόν τη Αργεντινή, το πρόβλημα τη Αργεντινή είναι αυτά τα δύο. Ναι. Βασικά, δηλαδή ο Χάρι Κέιν, ο οποίος δεν μαρκάρεται από τους υπάρχοντες αμυντικούς, όσο φιλότιμα το κάνει ο Ρομέρο και μέχρι εκεί, και φυσικά το πώς θα περιοριστεί, δεν λέω η δράση γενικώς, γιατί το να περιορίσει τη δράση ενός ποδοσφαιριστή γενικώς είναι πολύ δύσκολο. Να περιοριστεί το οπτικό πεδίο, θα έλεγα εγώ, του Μπέλιγχαμ προς τα μπροστά. Ναι. Από την άλλη, συγγνώμη, να δούμε την αλλαγή, θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, μπαίνει ο Ντουέ στο παιχνίδι. Και όντως βγαίνει ο Μπαρκολά. Αυτή είναι η αλλαγή. Γίνεται στο 57ο λεπτό. Είδε ο Ντεσάν προφανώς με ό,τι εντολές έδωσε ότι δεν δουλεύει το σύστημα. Δεν βγαίνει η Γαλλία μπροστά. Δεν της βγαίνει σχεδόν τίποτα προς το παρόν. Και λέω ότι όσο προχωράει το παιχνίδι, όπως το βλέπω, θα δούμε περιστατικά που παλιότερα θα τα θεωρούσαμε φυσιολογικά. Τώρα τα βλέπουμε πιο δύσκολα. Αυτό που λέμε αγωνιστικής αναρχίας, όπως θα το λέγαμε τώρα. Νομίζω ότι θα πάρουν το παιχνίδι παίκτες. Ξέρεις, λίγο πιο πολύ πάνω τους.
1: Για σήμερα ή αύριο λες?
0: Εδώ τώρα. Πλέον οι παίχτες της Γαλλίας με το ατομικό τους ταλέντο, πλέον βλέποντας ότι δεν λειτουργεί κάποιο άλλο σύστημα, στην ανάγκη τους να εσωφαρίσουν, θα πρέπει να κάνουν πράγματα, πώς πω, εκτός πλάνου πια.
1: Ναι, αλλά απέναντι σε τόσο καλά δομημένη άμυνα όπως είναι αυτή της Ισπανίας, όχι μόνο άμυνα, μεσοαμυντική λειτουργία λέω εγώ, δεν είναι εύκολο να γίνει. Δηλαδή το ταλέντο, ξέρεις, πρέπει να βρίσκει μια κατάσταση ανισορροπίας αντίπαλης άμυνας. Εδώ είναι πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Κλείνει πολύ καλά τους χώρους η Ισπανία με πολύ καλές αλληλοκαλύψεις.
0: Σωστά τα λες.
1: Δεν είναι εύκολο να τη βρεις δηλαδή για να μπορέσεις να ξεδιπλωθείς. Και τώρα να.
0: Και βγαίνει και εξαιρετικά μπροστά. Ναι. Βγαίνει και εξαιρετικά μπροστά η Ισπανία. Φτάνει δηλαδή σε πώς το πούμε, επίκαιρες θέσεις.
1: Ναι.
0: Για να το πω έτσι στα σοβαρά. Από την άλλη, ποιος είναι ο τρόπος που η Γαλλία θα ζητήσει τον γκολ? Φτάνουμε στη μία ώρα αγώνα. Η Γαλλία δεν έχει τελική στο στόχο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάνει σουτ στο τέρμα η Γαλλία. Λοιπόν, είναι ευκαιρία να το τελειώσει η Ισπανία. Κάνει το 2-0. Όχι, δεν είναι γκολ. Έχει σφυρίξει ο διαιτητής για επιθετικό φαουλ. Πρόλαβα και το είδα.
1: Δεν ξέρω, αυτοί πανηγυρίζουν. Νομίζω πως
0: εγώ είδα
1: όχι.
0: Το διαιτητή είναι κάτι να έχει σφυρίξει. Όχι. Συγγνώμη, παρακολουθούμε χωρίς ήχο όπως πάντα. Είδα το διαιτητή είναι. Θα μου πει μπορεί να δέχεται τη σέντρα.
1: Ναι, μάλλον σέντρα.
0: Και να μην ήταν κάτι άλλο. Λοιπόν, το δεύτερο γκολ τη Ισπανίας το πετυχαίνει ο Πέδρο ο Πόρο και αν είναι το 0-2 ο γυρισμός από αυτό το σκορ μοιάζει αυτή τη στιγμή πράγμα πολύ δύσκολο με τη Γαλλία πια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, εντάξει, τον πανηγυρίζει, το χαίρεται. Λοιπόν, ο Ντεσάν κοιτάει το replay του γκολ ενδεχομένως. Λοιπόν, ο Πέδρο Πόρο, ο οποίος αλλάζει την μπάλα με τον Όλμο. Πολύ ωραία. Εκτεθειμένη ανά τις Γαλλίες εδώ, σοβαρά. Φρεναρισμένη, βγήκε ο Πόρο μόνος του. Όταν λέμε μόνος του τώρα. Τελείως μόνος του. Με τους Γάλλους να κοιτάνε, στην πραγματικότητα.
1: Τίποτα, παίξαν πολύ γρήγορα τον Αδίο και δεν προλάβανε. Ναι, ναι. Και οι Γάλλοι τώρα έχουν το μυαλό τους περισσότερο μπροστά, νομίζω, παρά πίσω. Εκεί την πατήσανε. Έχουν χάσει λίγο την συγκέντρωσή τους, γιατί το βάσανό τους ήταν να εσωφαρίσουν. Τώρα είναι σε ένα σημείο που δύσκολα, αν δεν σκοράρουν γρήγορα ένα γκολ για να ξαναμπούν στο μάτς, νομίζω ότι δεν έχουν καμία τύχη στο παιχνίδι.
0: Όπως για κάποιους ποσοστά, η Γαλλία πλέον πόρο απέχει από την πρόκριση. Πολύ ωραία, μου αρέσουν αυτά. Ωραιότατα. Εντάξει, για την Ισπανία το είχαμε πει. Έχουμε συζητήσει για την Ισπανία εδώ πέρα. Τώρα, εάν δεν έχετε ακούσει.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να ακούσει. Αν έχει τα μάτια τη Ισπανία, καταλαβαίνει. Ναι, η άμυνά τη είναι σεμιναριακή. Ναι, έχει φάει ένα γκολ σε όλο το Μουντιάλ. Αυτό λέει πολλά πράγματα. Και δεν είναι ότι έχει φάει ένα γκολ και ξέρω εγώ, έχει σταθεί τυχερή και έχει φάει ένα γκολ. Δεν έχει αφήσει ευκαιρίες να γίνουν στην περιοχή τη. Αυτό είναι το θέμα. Ότι έχει φάει ένα γκολ γιατί παίζει μια καταπληκτική άμυνα σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά.
0: Λοιπόν, από την άλλη, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η Αγγλία, είπαμε ποιες είναι οι δυσκολίες της Αργεντινής, οι δυσκολίες της Αγγλίας θα έλεγα ότι είναι περισσότερες για να σταματήσει αυτό το οποίο κάνει η Αργεντινή, τέλος πάντων, προσπαθώντας να επιτεθεί και έχοντας πάντα τον αναπάντεχο παράγοντα που λέγεται
1: πάει για τρίτο γκολ,
0: Λέο Μέση.
1: Ναι. Και έβαλε και τρίτο γκολ.
0: Offside. Νομίζω πάλι φάνηκε με γυμνό μάτι ότι ήταν offside. Το επέδειξε ο επόπτης, το είπε ο διαιτητής, το σήκωσε ο διαιτητής κατευθείαν.
1: Αλλά θα φανεί.
0: Σε λίγα δευτερόλεπτα, ναι, σε λίγα δευτερόλεπτα θα βεβαιωθούμε. Έβαλε ο Γιαμάλ ένα γκολ, του το αγκυρώσανε. Πάει και αυτό. Δεν έχουμε δει ακόμα το replay για να το βεβαιώσουμε, αλλά είναι ξεκάθαρη περίπτωση offside. Όσο το παιχνίδι συνεχίζεται. Τσεκάρατε προφανώς η φάση από το VAR.
1: Ο τσεκαρίστηκε για να σου πει.
0: Τσεκαρίστηκε μπαμπά.
1: Με το ημιαυτόμα του τσεκαρίστηκε, απλά εμείς δεν έχουμε δει.
0: Οπότε παραμένει το 0-2 και είμαστε 62ο λεπτό. Να τη δούμε τη φάση. Όχι και τόσο.
1: Είναι.
0: Από όχι με τόσο, ξέρεις, που λέμε, αυτό που λέμε με γυμνό μάτι.
1: Ναι.
0: Είναι όμως μισό μέτρο μπροστά.
1: Ναι,
0: ο Γιαμάλ. Λοιπόν, η Αγγλία θα έχει περισσότερα θέματα στον θεματή στην Αργεντινή. Νομίζω θα τη δούμε να παίζει πιο πίσω και αυτή. Θα δούμε τις ομάδες και τις δύο σε σχετικά βαθιά άμυνα. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι παίκτες που θα επιφορτίζουν τους. Θα είναι ο Άντερσον, θα είναι ο Ρότζερς. Ο Ρότζερς, ας πούμε, που μπήκε αλλαγή στο επόμενο παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ καλός για την Αγγλία. Το λέω ξέρεις, από τους παίκτες τους. Αυτούς που ο Τούχελ δεν θεωρεί βασικούς αντικατάστατους. Ο Ρότζερς δεν είναι, αλλά έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι μπαίνοντας
1: στη θέση ποιου όμως, του Ράις.
0: Στη θέση του Ράις.
1: Δεν σπάει. Αν είναι καλά,
0: ναι,
1: ο Ράις.
0: Ο Ράις είναι καλά. Είναι
1: αυτό
0: καλά.
1: Λέω, αν είναι καλά ο Ράις με την ίωση, το δίδυμο στη μεσαία γραμμή δεν σπάει στο ξεκίνημα τουλάχιστον.
0: Να.
1: Θέλω να πω, είναι ένα δίδυμο που έχει πάει καλά. Δεν είναι ότι δεν σπάει γιατί το έχουμε τάξει μεγαλόχαρη. Έχει πάει καλά το Ράις με τον Άντερσεν, έχουν πάει πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Έχει ισορροπία δηλαδή. Οπότε αυτό θα είναι. Τώρα, μέσα στη διάρκεια του αγώνα, βέβαια, είναι σημαντικό και τι έχεις να φέρεις από τον πάγκο, έτσι. Όταν θα δεις κόπωση, όταν θα υπάρχει κάποιος με κάρτα, όταν θα δεις ένα πρόβλημα, να μπορείς να το διορθώσεις.
0: Στο τελευταίο παιχνίδι της Αγγλίας, οι αλλαγές της λειτουργήσαν.
1: Λειτουργήσαν
0: σχεδόν όλες. Από την άλλη πλευρά, οι αλλαγές της Αργεντινής, δεν ξέρω, το μόνο που έχει λειτουργήσει, νομίζω, ως αλλαγή που μπορούμε να το πούμε με σχετική βεβαιότητα. Είναι ότι ο Χούλιαν Άλβαρες μάλλον είναι καλύτερος για να ξεκινάει σε σχέση με τον Λαουτάρο Μαρτίνες.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω να πάμε. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον γκολ, για την γενικότερη παρουσία τους. Φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει περισσότερο. Θα πω, ο Λαουτάρο Μαρτίνες μπορεί να είναι καλύτερος εκτελεστής κουτιού, αλλά στο ποδόσφαιρο που παίζει η Αργεντινή, είναι καλύτερο να έχει τον Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος μπορεί να κινηθεί οπουδήποτε από το κέντρο και μπροστά και να βοηθήσει και φυσικά είναι και αυτός ικανότατος στην εκτέλεση, όπως είδαμε, καλά και στο προηγούμενο που το είχαμε δει, και φυσικά στο παιχνίδι με την. Με την Ελβετία. Θα ήμουν πιο ήσυχος ως φίλος της Αργεντινής αν η Αργεντινή είχε ένα παίχτη τύπου Μαστσεράνο, ξέρεις, το παιχνίδι. Αυτό δεν υπάρχει πια Μαστσεράνο. Παίχτης δεν είναι στο. Κανένας παίχτης Αργεντινής δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, είναι καλή, είναι αρκετά καλή. Ο Παρέδες, μια χαρά. Έντζο Φερνάντες. πολύ καλή. Δεν είναι βεβαίως στο επίπεδο των υπόλοιπων. Εν πάση περιπτώσει, πήγε τώρα εδώ πέρα Μπαπέ από μια πάρα πολύ δύσκολη γωνία. Να κάνω το έβγαλε ο Ουνάι Σιμών. Ήταν ένα σουτ το οποίο θα θεωρηθεί τελική στην εστία. Ναι,
1: ναι.
0: Θα θεωρηθεί τελική όμως, στην εστία. Ναι. Είναι η πρώτη τελική της Γαλλίας στην εστία στο 65ο λεπτό.
1: Πολύ δύσκολο και ωραίο από τη γωνία που το έκανε,
0: ναι,
1: λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αναπάντεχα δηλαδή, απειλητικό από το σημείο που βρέθηκε ο Μπαπέ. Ναι. Και όμως κατάφερε σχεδόν, ξέρεις, φτάνοντας στη γραμμή του out, σχεδόν κατάφερε να απειλήσει. Έκανε την πρώτη ευκαιρία η Γαλλία, κέρδισε και ένα corner τώρα. Κάπως λίγο έχει ανεβάσει την πίεση της πάση και καταφέρει να βάλει ένα goal. Είπαμε, αν δεν το κάνει νωρίς, δεν θα έχει το παιχνίδι με τα ζωή.
0: Έχει αφήσει λίγο γήπεδο, να πούμε, η Ισπανία, λίγο γήπεδο στην Γαλλία. Λογικό είναι να έχει ανέβει και η Γαλλία. Εντάξει, είναι δύο γκολ πίσω. Αυτή τη στιγμή μοιάζουν αδύνατα για την Γαλλία, η οποία δεν έχει κάνει καν ξεκάθαρη ευκαιρία. Να το πούμε έτσι, μιλώντας για τον Χούλιαν τον Άλβαρες,
1: ναι,
0: να πούμε ότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η Μπαρσελόνα ετοιμάζει να κάνει. Πρέπει να πάρει το δάνειο πρώτα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πάρουμε το δάνειο αυτό των 210. Και λέει τελικά, δεν ξέρω τι έχει γραφτεί μέχρι τώρα, αλλά λέει ότι εμείς θα κάνουμε μια πρόταση η οποία όμως δεν θα υπερβεί σε καμία περίπτωση τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε χρήματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και από εκεί και πέρα, γιατί το θεωρούμε ταβάνι για την αξία του παίκτη.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει η Μπαρσελόνα. Από εκεί και πέρα ωστόσο, επειδή είναι και της μοδός και είναι πράγματα τα οποία φτιάχνουν περισσότερο τις συμφωνίες παρά τις χαλάνε. Λοιπόν, έχουμε τα περίφημα bonus. Λέει, bonus να βάλουμε. Επίτευξη στόχων, διάφορα τέτοια πράγματα και ενδεχομένως σε ένα ατλέτικο ενδιαφέρεται. Έχουμε, λέει, και παίκτες. Μπορούμε να συζητήσουμε. Να βάλουμε στον κύριο Φεράν Τόρες, για παράδειγμα. Μπορεί να γίνει πιο δελεαστικό το deal. Ή τον κύριο Αραούχο, ας πούμε. Παίζουν αυτές οι περιπτώσεις. Εντάξει, ατλέτικο, τα γνωστά, λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση, εμείς υπάρχει, μόνο αν έρθει η Arsenal, ξέρω εγώ, η άλλη ομάδα εκτός La Liga,
1: ναι,
0: δηλαδή να μην είναι άμεσος ανταγωνιστής, τέλος πάντων. Νομίζω ότι η Arsenal πούλησε τον Τροσάρ 20 εκατομμύρια στην Τουρκία, έτσι.
1: Ναι.
0: Άλλο αυτό, δηλαδή.
1: Να πάρει τον Τζόλι, έτσι.
0: Ε?
1: Πάει να πάρει τον Τζόλι.
0: Ναι, έτσι λέγεται.
1: Λοιπόν, ευκαιρία για τη Γαλλία.
0: Η πρώτη κανονική ευκαιρία για την Γαλλία στο παιχνίδι είναι στο 67ο λεπτό. Με ένα σουτ του Εμπαπέ δεξιά από το ακριβώς πλευρά της περιοχής, το οποίο το κοντράρει ο Κουκουρέγια και με την κόντρα του Κουκουρέγια φεύγει δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Σιμών, κόρνερ για τη Γαλλία, η οποία πιέζει αυτή τη στιγμή. Καλά, πιέζει, φτάνει την πάρα στην περιοχή, τόσο που να μπορείς τι έκανε όλα τα προηγούμενα λεπτά.
1: Σφίξανε υποπή τώρα.
0: Ναι, βεβαίως και σφίξανε. Λοιπόν, δεν κάνει τίποτα σημαντικό, προσπαθεί. Λοιπόν, 68 λεπτό, Γαλλία-Ισπανία 0-2, εκεί να μείνουμε. Η ώρα είναι 11.30, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγούδι, διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγο με τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας mail.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, βγήκε ο Λίσε, μπήκε ο Σερκί, βγήκε ο Ντίν, μπήκε ο Τεό Ερνάντες.
1: Απ' την άλλη, ο Ντελαφουέντε έκανε αυτό την κλασική του αλλαγή, έβγαλε τον Γιαρθάμπαλ και έβγαλε τον Φεραν Τόρες.
0: Ναι. Και όπως λέει κάποιος, είναι το Ραμπιό Ντίν Λακρουά, το γαλλικό Τσιτσαμπέ. δεν έχει γίνει τίποτα φοβερό σήμερα, λείπαμε. Προσπαθεί η Γαλλία, αλλά δεν έχει καταφέρει να ενοχλήσει ιδιαίτερα την άμυνα της Ισπανίας. Έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Εμπαπέ. Ούτε από την δική φάση μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ορίστε, λέει ένας φίλος, στην ομάδα του χωριού μου, γιατρός ήταν ο φαρμακοποιός του χωριού και μια χαρά πήγαιναν όλα γατάκια σε Νεγαλέζε. Ορίστε. Ο μόνος Ντίν που υπήρχε ήταν ο Τζέιμς Ντίν.
0: Ναι. Ρώταγε η Μαρσεφχούλα, νέα ακροάτρια, ποιος είναι ο Ρήλος. Της έβαλα απόσπασμα εκπομπής σας από το 2022 και συνειδητοποίησα ότι έχει να έρθει από τότε, λέει ο Μαρσεφχούλης.
1: Προβολές. Λοιπόν, βγαίνουν Φαμπιάν Ρουίθ και Ντάνι Όλμο και μπαίνει μέσα ο Μερίνο, άρα 0-3.
0: Έτσι.
1: Και ο Πέδρη. Λοιπόν, αυτός δεν ήταν γιατρός, ήταν η κυρά μας η μαμή.
0: Αυτό που δεν μας είπαν οι Σενεγαλέζοι, τη δουλειά ότι την έκανε, θέλω να πω, είναι γυναικολόγος. Στα πράγματα τα οποία...
1: Λέει ότι δεν τον πολύ εμπιστεύονταν οι παίχτες, έτσι είπε ο πρόεδρος.
0: Okay. Έτσι γιατί το κατά 10 χρόνια τότε.
1: Γιατί δεν το ήξερε, το έμαθε αργά, λέει.
0: Όχι, δεν τον εμπιστεύονται. Άσε, μπορεί να μην είναι γυναικολόγος, να ήταν η σωστή ειδικότητα. Ότι, αφού δεν τον εμπιστεύονται οι παίχτες, τι του κρατάς 10 χρόνια. Πασοκικά, ωραία, δηλαδή
1: αυτό
0: είναι καπιανού.
1: Ναι, ναι, κλαδικά, κλαδικά.
0: Okay.
1: Παραλίγο, 0-3. Φεραν Τόρες. Δεν ξέρω αν κούμπησε και δοκάρι μπάλα.
0: Για να δούμε στο replay.
1: Όχι. Out. Out. Out. Έχουμε κεφάλι από καλή θέση του Φεραν Τόρες. Μπάλα out.
0: Είναι η Λίναρτ Σκίναρτ, η Αμερικανή Μοντάζ.
1: Τροπή, ρε.
0: Πολύ τροπή.
1: Τροπή, ρε.
0: Είναι ο Μπαρκολά, ο Γάλλος Χατζηγιοβάνης.
1: Ωραίο. Λοιπόν, ο Γιαρθάμπαλ είναι σαν καρδιτσιό της καφετζής σε ξεχασμένο κουτούκι στο τελευταίο χωριό κάτω από τον Όλυμπο. Πολύ μου αρέσει αυτό.
0: Μεγάλη αλήθεια, τη χωριάτικη, αν δεν την κόψουμε τη σειρά, ντομάτα, αγκούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, φέτα, ελιές, λαδόξιδο, δεν είναι το ίδιο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Με έναν περίεργο τρόπο είναι αλήθεια αυτό. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πέναλτι που κάνουν πηδηματάκια, μόνο εγώ σκέφτομαι σκηνή από Monty Python που είχαν τις καρύδες και χοροπήδαγαν και κάνουν ότι είναι πάνω σε άλογο. Ναι, το πνεύμα, το γράμμα. Είπε η Καραλάρα ότι ο Γιαμάλ ξετύλιξε το δώρο του Ντίν την επομένη των γενεθλίων του. Καραλάρα, μόνο Καραλάρα.
0: Λέει κάποιος, για πολλά χρόνια είχαμε γιατρό ομάδας μια κτηνίατρο. Όπως τα έλεγε και στη Λούφα και Παραλλαγή, τέτοια ζώα που είστε. Είναι να το βρει και ο Μπαλούρδος, ο πατέρας μου έχει ζώα. Το βλέπω. Ναι.
1: Έτσι. Είναι ο Μπαένα ο Ισπανός Μασούρας.
0: Ανοίγω τηλεόραση να δω το παιχνίδι. Ακούστηκε ότι η ταχύτητα του Ραμπιό είναι το μυστικό όπλο της Γαλλίας. Το έκλεισα. Ξαναγύρισα σε εσάς. Συγγνώμη, δεν ήταν αυτό που νομίζετε. Λέω φίλο Τιμ Ντάγκαν.
1: Κουτσουρές Πούμπλικα λέει ότι αν κάποιος στοιχημάτιζε ένα ευρώ για κάθε φορά που θα ξεκινάει την εκπομπή με γκρίνια ο Τσαούσης, τώρα θα άκουγε από γιο του στο Μαυρίκιο.
0: Στο Μαυρίκιο, Μαυρικίου ακόμα καλύτερα, θέλω να πω εγώ. Είναι ο Μπαρκολά ο Γάλλος αγαπητός αμπελάς, λέει ο Φέι Γολάνης.
1: Όχι.
0: Είναι ο Λαρετζάκης για τον Μπαρτζόκα ότι είναι ο Φουσέκης για τη μάνα της Μαρίας.
1: Άντε να τελειώνει το Μουντιάλ, γιατί κούρασε, να δούμε λίγο προκριματικά conference. Ναι, εγώ
0: λουτρό αλήθειας.
1: Λουτρό αλήθειας, ναι, ναι. Βεβαίως. Σε μπαρ στη Νότια Κέρκυρα, σε απειλή Άγγλου οπαδού, η απάντηση που εδόθη αυτολεξή ήτο «Come with speed and fart us a scrapyard of balls».
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Θέλω να μάθω να φτιάχνω τον τέλειο φραπέ με φουσκωμένο αφρό, όχι σαν σαπουνάδα. Τι έκανε πάλι ο Σιμών εδώ και πήγε ρά. Έκανε κακότερο, θα μπορούσε να βάλει γκολ εδώ η Γαλλία.
0: Α, δεν έβαλε.
1: Με τον ντουέλα δεν έβαλε, όχι. Α, θέλω να δω τι ακριβώς έγινε. Βγήκε ο Γουνάη Σιμών και έδιωξε την μπάλα πάνω στον ντουέλα. Ο ντουέλα καθυστέρησε πάρα πολύ. Ναι. Και έκανε πάρα πολύ κακό σουτ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξαναλέω. Θέλω να μάθω να φτιάχνω τον τέλειο φραπέ. Με φουσκωμένο αφρό, όχι σαν σαπουνάδα, δυνατή γεύση και κρεμόδι υφή. Το θέλω σκέτο με γάλα και θα ήθελα τα σχόλια και τις συμβουλές σας.
0: Τι σχόλια και
1: θέλω να μάθω να φτιάξω ένα πολύ καλό σκέτο φραπέ με γάλα και φουσκωμένο αφρό και να μην είναι σαπουνάδο αφρός.
0: Ναι. Θέλει να βάλεις πολύ καφέ.
1: Ναι.
0: Πολύ καφέ, δηλαδή αν βάλεις λίγο καφέ δεν θα γίνει.
1: Ναι. Δεν θέλει να βάλεις πολύ νερό.
0: Προφανώς,
1: τα
0: ναι.
1: Βασικά, να έχεις ένα καλό αναδευτήρι.
0: Τιμητήρι. Ναι.
1: Να χτυπήσεις πολλή ώρα. Τι άλλο.
0: Ξέρω εγώ, αυτά. Δεν είμαστε και ο Λέτζος.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω. Μεγάλη αλήθεια. Στα μαγαζιά με είδη σπιτιού, ο πολιτής τυχαίνει να έχει στο σπίτι του το προϊόν που κοιτάμε, λέει ο Λάζαρος Καρότα. Βεβαίως. Και έχει να μας πει, και εγώ που το έχω σπίτι μου, να σας πω ότι είναι καταπληκτικό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα τραυματισμό του Νάι Σιμών.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπήρχε, όχι, θέλω, δεν υπήρχε πρόθεση.
1: Ναι, όχι.
0: Έφτασε ο παίκτης Γαλλίας να γυρίσει την.
1: Ο Τέο Ερνάντες.
0: Ο Τέο Ερνάντες, ναι, να γυρίσει τη σέντρα. Βγήκε ο Νάι Σιμών και τον βρήκε πάνω στη φάση. Όμως δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο ούτε κάτι βάρβαρο. Ας τους Γάλλους, ο αποκλεισμός σήμερα τους κάτσει στο λαιμό. Ξέρετε τι θα πάρουν. Βαστίλιες.
1: Ο Primer D λέει το εξής. Α, συγγνώμη, δεν είναι Primer D, είναι Primer D Vision.
0: Ναι. Πριμέρα, ίσως. Πριμέρα D Vision.
1: Πριμέρα D Vision. Ναι. Λείπουν κάποια γράμματα. Λοιπόν, ο Γιαμάλ, λοιπόν, λέει ο φίλος. Βγαίνουν και ο Πέδρο με τον Μπαένα να πούμε. Συγγνώμη, ο Πόρο με τον Μπαένα και μπαίνει ο Νίκο Γουίλιαμς και δεν προλαβα τον άλλον και ο Γιορέντε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γιαμάλ είναι ο οδηγός που θα σου παίξει τα φώτα να σε προσπεράσει και μετά θα πατήσει τα φρένα επίτηδες για να πέσει πάνω του να εισπράξει αποζημίωση.
0: Λέει κάποιος το μυστικό, συγγνώμη, για τον τέλειο φραπέ είναι ότι αν τον πίνεις π.χ. με δύο κουταλιές καφέ, να βάζεις μια μισή και την άλλη μισή στο τέλος από πάνω στον αφρό. Και χτύπα με κουταλάκι, με ευχαριστείτε αργότερα. Το διαβάζω, δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει. Ούτως ή άλλως πάνε και πολύ πίσω τα χρόνια του φραπέ για εμάς.
1: Ναι, τάσμα. Αν ο Κουκουρέγια δεν είχε την αφάνα, θα έπαιζε το πολύ πολύ στην Κομποστέλα.
0: Είναι ο Ραμπιό για τον Ντεσάν, ό,τι και ο Λυπηρίδης για τον Ξανθό, στα νόκαουτ με την Πόπο 84, λέει ο φίλος την Ντάγκαν.
1: Εάν αποσυνθέσει ένα μοντέρνο ποδοσφαιριστή, στο τέλος θα μείνει ένα τατουάζ στο μυρό, ένα overlap και 2 εκατοστά κλέψιμο στην εκτέλεση corner.
0: Μετά τη μεταγραφή του, μπορώ να κατοχυρώσω το Τροσάρ, ο αφρότερος αφρός.
1: Βεβαίως. Ο Αριστομένης Πεζεβέγγιος. Κλεμμένα από το Καλτ 24, πολύ ωραίο. Μας δίνει τον τίτλο επιστροφή στον πάγκο της Εθνικής Κροατίας μετά από 14 χρόνια για τον Κροάτη Σάβα Κοφίδη, Σλάβεν Μπίλιτς. Μάλιστα. Πολύ καλά.
0: Είχαμε γιατρό στο νησί που όποτε ερχόταν να εξετάσει τον παππού, έβγαινε και μας ρώταγε. Πώς τον βλέπετε, θα τη βγάλει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο γυναικολόγος για τη Σενεγάλη ό,τι ο Ρήλος για το Sport FM.
1: Τι θέλετε να πείτε.
0: Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω.
1: Μιας και αναφέρθηκε ο Νάνο της Πανάθας χθες, όταν αναφέρθηκε μια φοβία στους Νάνους, θέλω να σας ενημερώσω ότι ο 41χρονος Νάνο παίζει στο πρωτάθλημα Γιβραλτάρ στους Lincoln Red Imps.
0: Βεβαίως.
1: Και φέτος έχει ήδη 2 συμμετοχές στον πρώτο αποκριματικό του Τσουλού με 1 γκολ και 1 assist, μας ενημερώνει ο Άρη Χανσόλο. Μεγάλος μερακλής ο Άρη Χανσόλο. τι έγινε, γιατί πήρε κίτρινο ο Μπαπέ, γιατί έπεσε πάλι κάτω ο Ναϊσιμ, τι συμβαίνει.
0: Δεν το βλέπουμε, ρε Γιάννη, τι συμβαίνει.
1: Όχι, αυτό λέω. Δημιουργώ ένα τέρα, το δούμε.
0: Να το δούμε. Πού το χτύπησε.
1: Με το χέρι.
0: Καλά.
1: Αλλά εντάξει. Αλλά εντάξει. Αρχίζουν και θυμίζουν Πλατούν τα παιχνίδια.
0: Είναι ο Ραμπιό για τον Ντεσάν ότι ο Χάγκαν για τον Αναστασιάδη.
1: Καλό.
0: Είναι φίλος, καλά λέει, ενώ μας κάνει εντύπωση αυτό με τον γυναικολόγο, ως διαιτητής σε τοπικά, για τρεις τα παιχνίδια δηλώνονται οι προπονητές που έχουν κάνει σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Μάλιστα.
1: Έχουμε οδηγό επιβίωσης από ορδές μεθυσμένων Αγγλοσαξώνων που σκαλίζουν παρελθόν με υπερπόντια γκρίζα νήσο. Δύσκολα.
0: Είναι ο Ντελαφουέντε καθηγητής πολυτεχνείου, ο οποίος κόβει αβέρτα στην εξαστική.
1: Ναι, ναι, αλλά κάνει και κανένα αστιάκι μετά απ' έξω για να γλυκάνει.
0: Ναι, αλλά σε έχει κόψει πρώτα.
1: Σε έχει κόψει, ναι, ναι, εννοείται σε έχει κόψει. Πόνεσαν τα μάτια μας και απόψε από τους μαέστρους της προπονητικής, τον Γάλλο Νικήτα Κακλαμάνη και τον Ισπανό Νίκο Μουρατίδη. Βλέπω εδώ. Μεγάλη αλήθεια, δεν έχουμε δει ακόμα στο Μουντιάλ το πρόσωπο της τύπισσας που βρίσκεται δίπλα στον τέταρτο, η οποία κρατάει την κάρτα των αλλαγών. Μάλιστα. Okay. Ναι, ο Ντεμπελέ δεν πολύ ακούμπησε μπαλά σήμερα. Είναι η αλήθεια.
0: Ο ρίλος για τον Sport FM είναι όντως ότι ο γυναικολόγος για τη Σενεγάλη, γιατί για να τον ξανακούσουμε πρέπει να γκαστρώσουμε ή να γκαστρωθούμε ή και τα δύο.
1: Φρέντι Μουντάγκα λέει: με τον κύριο Ρίλο είμαστε συνομήλικοι σχεδόν. 20 χρόνια ακόμη περίπου για σύνταξη, 17 εργάσιμες δηλαδή του κυρίου Πάνου. Πονάμε. Για αρχή πείτε στον άνθρωπο με το φραπέ ότι δεν υπάρχει σκέτος μεγάλα. Ή σκέτος ή μεγάλα. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό.
0: Εννοεί χωρίς ζάχαρη ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Τι εννοείται χωρίς ζάχαρη δεν γίνεται ο καφές. Ο φραπές εννοείται. Όλα γίνεται.
0: Ότι δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα στο χτύπημα στον αφρό.
1: Δεν μπορεί, Γαλλία, ακουστά.
0: Έκανε, δοκίμασε και ο Μπαπέ με ένα φάουλ από τα αριστερά. Εντάξει, τώρα είμαστε 88, πόσο είμαστε. Υπάρχει πρεμούρα. Υπάρχουν βιαστικές, κακές επιλογές.
1: Τη βοήθειά σας παρακαλώ, λέει ο Χουάν Ραμόν Μότσαρτ. Βρίσκομαι σε δίλημα. Αύριο να μείνω σπίτι και να παρακολουθήσω την υβριδική μετάδοση του ημιτελικού από το Fight Club, ή να πάω φαλιράκι και να δω το μάτς με τους Αγγλάρες.
0: Φαλιράκι με Αγγλάρες.
1: Εννοείται.
0: Και εμείς αν είχαμε αυτή την οψιόν. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι. Sorry κιόλας. Λοιπόν.
0: Είναι η γκρίνια για τον Τζαού ότι και οι ανασκαφές για τον Λεβ

0: του Μουντιάλ, όπως το 94. Τώρα είναι πρώτη είδηση και σε μεγάλα κανάλια. Και το ποδόσφαιρο είναι μετά τα τρία μεγάλα αθλήματα εδώ, το επόμενο, και το MLS έχει μεγάλη προσέλευση θεατών. Είναι επίσης άθλημα των εύπορων και μεγάλη συμμετοχή γυναικών, όπως ξέρετε. Βέβαια έχει διαφορές ανά περιοχή. Σε μέρη όπως τα βορειοανατολικά και τα βορειοδυτικά είναι πολύ περισσότερο από ό,τι στο νότο, όπου το κολεγιακό αμερικάνικο ποδόσφαιρο και το NASCAR είναι βασιλιάδες. Μια άλλη διαφορά από τα παλιά είναι ότι με τις πλατφόρμες μπορεί κανείς πλέον να δει ό,τι θέλει. Τα πρώτα χρόνια, για παράδειγμα, παρακολουθούσα λίγο baseball, αν και τώρα το βαριέμαι, τώρα μπορώ να δώσω ποδόσφαιρο θέλω. Το ίδιο ισχύει και για πολλούς Αμερικανούς με διάφορα σπορ. Το άλλο λέει, θυμάμαι πόσο απογοητευμένοι ήταν στην Ελλάδα για το ότι πήραν το Μουντιάλ οι ΗΠΑ Καναδά-Μεξικό. Μου έκανε εντύπωση, γιατί θυμάμαι από το 1994 τα γεμάτα γήπεδα, γιατί υπήρχαν μετανάστες από παντού που έδιναν ιδιαίτερο χρώμα. Βέβαια, ο μεγάλος μας ηγέτης φρόντισε να μου αλλάξει γνώμη τον πόλεμο που έκανε με την απαγόρευση εισόδου και το τσιράκι και το Ινφαντίνο τα έκανε χειρότερα με τις τιμές και πολλά άλλα. Συγχρόνως δημοκρασίες συνάσιμες και είναι καταιγίδες και τα λοιπά, τα παιχνίδια με τη ζέστη, με τους κεραυνούς, να προσθέσω την είσοδο στις ΗΠΑ όπου οι συνοριοφύλακες μπορούν πάντα να σου κάνουν τη ζωή δύσκολη. Αλλά τώρα έχουν αποθρασινθεί, όπως γνωρίζετε. Επομένως, καταλαβαίνω, λέει, τους λόγους για να είναι κάποιος διστακτικός να έρθει εδώ. Όσον αφορά τις τιμές, μου κάνει και εμένα εντύπωση η προσέλευση του κόσμου. Πήγα σε ένα παιχνίδι μόνο στη Φιλαδέλφια, γιατί βόλευε ο νέος ήταν πιο φτηνό, $250. Αν, λέει, παίζει η Ελλάδα, θα έδινα και περισσότερα. Το ίδιο σημαίνει με πολλούς μετανάστες, που μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα μία φορά για να δουν την πατρίδα τους, την πατρίδα των γονιών τους. Οι τιμές εδώ για αγώνες NFL ή NBA είναι ανάλογες. Συμφωνώ όμως ότι θα έχει αντίκτυπο στο μέλλον αυτό το πράγμα. Τέλος, κάτι για το λένε σόκερ και φούτμπολ στην Αγγλία. Ναι, τα έχουμε πει νομίζω. Αυτά δεν χρειάζεται να τα περνάμε για το φίλο. Να τον ευχαριστήσουμε
1: πάρα πολύ
0: για όλα αυτά που μας είπε.
1: Είμαι καθηγητής Πολυτεχνείου και θα με έκοβε και εμένα άκοπα de la Fuente. Ο Σκαλέτη θα με έκοβε με ακόμα χαμηλότερο βαθμό. Κόβω εγώ και ξέρω.
0: Εννοείται ότι υπάρχει σκέτος μεγάλα. Τι άκυρα ακούμε. Δηλαδή θα λέμε χωρίς ζάχαρη μεγάλα.
1: Εμείς είχαμε γιατρό στρατοπέδου γυναικολόγο, σχεδόν όλοι παίρναμε παραπεμπτικό για 401. Είναι ο Ραμπιό για τον Ντεσάν ότι έμαστον για τον Λάνθιμο.
0: Ο Ντέσσερς πήγε μου πάνω πάλι φύγε, λέει το εξής. Στη συνέχεια των χθεσινών μηνυμάτων για φοβίες, εμένα η μεγαλύτερη μου φοβία είναι οι καταραμένες κατσαρίδες. Το τέταρτο έτος στη σχολή και αφού λείπω από το φοιτητό σπίτι μου όλο το καλοκαίρι επιστρέφω και συνειδητοποιώ πως το σπίτι έχει γεμίσει κατσαρίδες αφού τα πρώτα 10 λεπτά που πάτησα μέσα είχα ήδη σκοτώσει 4. Καλό απευθείας εταιρεία να έρθει την επόμενη μέρα για απολύμανση και ψάχνω απεγνωσμένα κάπου να μείνω γιατί αρνούμε να μείνω στο σπίτι. Κανένας από φίλους και γνωστούς δεν έχει όμως επιστρέψει και η μοναδική μου λύση είναι να πάω σε σπίτι κοπέλας με το οποίο μιλούσαμε και για μερικούς μήνες ήταν διακαής μου πόδος και προσπαθούσα να τη ρίξω. Τι είναι όμως το image που θες να δείξεις αυτή που γουστάρεις μπροστά στη φοβία? Χωρίς να το σκεφτώ στη στιγμή της εξήγησα, δέχτηκε να με φιλοξενήσει γελώντας ταυτόχρονα με την πάρτι μου, εννοείται δεν έγινε τίποτα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Μάλιστα. Λέει κάποιος, ωραία σκέψη. Να δω, λέει, αν το πάρει η Ισπανία, με τι μούτρα θα δώσει τον κύπελο ο Τραμπ σε μια χώρα που έχει κόψει τις εμπορικές συναλλαγές λόγω ΝΑΤΟ.
1: Μπορεί να έχει κάποια δουλειά εκείνη, ναι, τα παιδιά. Ο ναι, Τραμπ ναι, να μην χρειαστεί να πάει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ανοιγοκλίνει τα στενά του Ορμούζ σαν να παίζει φλίπερ. Κάνεις έτσι, πατάς το κουμπί, κλείνουν οι ρακέτες. Αφήνεις το κουμπί, ανοίγουν οι ρακέτες. Κάνει λίγο φλίπερ εκεί. Τώρα ανοίγει, τώρα θα πληρώσετε, τώρα δεν θα πληρώσετε, τώρα θα σας φορολογήσω, τώρα έχει διόδια, τώρα δεν έχει. Εντάξει, δεν ξέρω. Θα δούμε. Μπορεί να έχει δουλειά την Κυριακή.
0: Αν περνά ποδοσφαιρική, κλιμακτήριο. Όχι, ρε παιδιά.
1: Μπορεί και όχι ποδοσφαιρική. Update. Η εγγονή του παππού με το fake taxi, θυμάστε την ιστορία,
0: ναι,
1: έχει σκύλο με το όνομα Ρόκο. Τυχαίο, παιδιά, όσο πάει και γίνεται πιο kinky αυτό το πράγμα. Συγγνώμη τώρα, ο παππούς πρέπει να κάνει δουλίτσες πονηρές. Δεν είναι τυχαίο το αυτοκόλλητο fake taxi στην κλούβα του παππού. Κάτσετε.
0: Λοιπόν, η Miss Κιούμπριακ έχει στείλει το εξής τρίλημα. Ο Κουκουρέγια είναι ιτιά από ό,τι στη 2 χρόνια. Ο Ραμπιό έχει στα αυτιά 2 ύπας λαμπιόνια. Ή τρικολόρε έπαθαν ατσγόνια τα ραγκόνια. Mm-hmm. Ωραία.
1: Ο Αποδιοπομπέος Μάγλος λέει για την ακρίβεια ο Ντελαφουέντε είναι καθηγητής αρχιτεκτονικής σε μάθημα τύπου αρχιτεκτονικό σχέδιο και κόβει εξετάζοντας τις μακέτες.
0: Όλα είναι πετυχημένα αυτά, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Όλα πετυχημένα και σωστά με έναν τρόπο. Μπορεί να κάνει και ο Ντεμπελέ ένα σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ένα σουτ τίποτα το οποίο τον μπλόκαρε πάρα πολύ εύκολα ο Σιμών. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο 5ο λεπτό από τα 7 των καθυστερήσεων που έχουν δοθεί. Η Ισπανία είναι στο τελικό.

0: στον μικρό τελικό. Λέω στη Γαλλία να παίζει με το Ραμπιό, λέει κάποιο, μια χαρά είμαστε εμείς με τον Κουρμπέλη. Mm-hmm. Έτσι, με γεια στον Αστέρα Τρίπολης ο Κουρμπέλης, να πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Σημερινή είδηση, η μεταγραφή. Η γεροντολόγο, λέει ο Μπενίτο Μπουσουλίνη, θέλουν οι Σενεγαλέζοι και παίρνουν την ίδια απόσταση από το σχολείο, όμως και ο Ρούλος από τη δουλειά.
1: Από τότε που πήγε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, περνάει κλιμακτήριο Τσάουση. Μέχρι και ο γυναικολόγος της Σενεγάλης το ξέρει αυτό.
0: Λοιπόν. Ναι, παιδιά, εντάξει, και είχε μείνει 2-0 πίσω η Γαλλία στο τελικό με την Αργεντινή. Εντάξει, τώρα τι σύγκριν. Εδώ πέρα φαίνεται, αφού δεν. Δεν μπορούσαν τα παλικάρια σήμερα.
1: Δεν τους άφησαν
0: οι Ισπανοί.
1: Δεν
0: Ισπανοί. Ναι, δεν είναι ήττα της Γαλλίας το ματς σήμερα, είναι νίκη της Ισπανίας. Έτσι, ξεκάθαρα.
1: Περηφανής. Και αυτό, πολύ δίκαιη.
0: Αυτό νομίζω.
1: Και χωρίς να χρειαστεί ο Γιαμάλ να κάνει κάποιο παιχνίδι καλύτερο τον προηγουμένο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, έκανε ό,τι έκανε σήμερα η Ισπανία χωρίς να χρειαστεί να την πάρει από το χέρι ο Γιαμάλ. Το έκανε μέσα από τη λειτουργία της ομάδας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Δεν χρειάζεται να την κουβαλήσει κάποιος στην Ισπανία. Την κουβαλάνε όλοι μαζί.
0: Αυτός που για μένα δεν έχει χρειαστεί να είναι ήρωας ή MVP σε κανένα από τα παιχνίδια της Ισπανίας μέχρι εδώ. Είναι ο Ραμπιό για τον Ντεσάν ό,τι και ο Τζόνι Ντέπ για τον Τιμ Μπάρτον. Εγώ λέω ναι σε αυτό. Άλλο ας πούμε προς το τέρμα ο Ντεμπελέ πρέπει να ήταν πάλι, το οποίο έδιωξε ο Νάι Σιμών πέφτοντας, όχι ιδιαίτερα δύσκολο σούτ ωστόσο. Ο Εμπαπέ πάλι κάνει ένα σούτ το οποίο πηγαίνει out. Εντάξει, τώρα τελευταίες στιγμές ουσιαστικά του παιχνιδιού. Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστέρων. Το έχουν πάρει απόφαση όλοι. Όλοι ξέρουν τι θα γίνει. Έχουν αρχίσει ήδη τα συγχαρήκια στον πάγκο της Ισπανίας.
1: Δεν έχει καμία σημασία ότι ο Ουνάι Σιμών που έχει φάει ένα γκολ στο όλο το Μουντιάλ είναι ο ίδιος που στην Μπιλμπάο φέτος έφαγε πάνω από 60 γκολ που λέει ο άντρα Φαφούτης. Καμία σχέση δεν έχει. Άλλοι παίχτες, άλλη αμυντική λειτουργία, άλλη. Μεσοαμυντική λειτουργία, άλλη προσήλωση, άλλα, όλα άλλα. Δεν έχει να κάνει.
0: Έτσι. Λοιπόν, τέλος. Τέλος, η Ισπανία είναι στον τελικό της Κυριακής και περιμένει να μάθει την αντίπαλό της από το αυριανό παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Το οποίο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή, κυρίες και κύριοι, πέρα από το να το δείτε, θα έχετε την επιλογή να το ακούσετε με κάτι σαν μετάδοση που θα κάνουμε εμείς από εδώ, με κάτι σαν σχόλιο 10 Dan. 10 Dan αύριο ξεκινάει το παιχνίδι. 10 Dan θα είμαστε εδώ. Δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε τίποτα. Όπως έλεγε ο Winston Churchill, μόνο ενδεχομένως γραφικότητα και δάκρυα, θα έλεγα έτσι. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε. Κώστα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Μανώλη Μουσουράκη και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο, ειδικών συνθηκών.
0: Ναι.
1: Για γερά νεύρα, για γερά στομάχια. Αύριο μπορεί να χαλάσουν οι φιλίες. Είπαμε ευτυχώς είναι τέλος σεζόν. Θα προλάβουν να ξαναφτιάξουν τις διακοπές. Οπότε τα λέμε αύριο 10 Dan με το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM 12 στο μικροφόνο Κώστας Μιαούλης. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ρόχα ανοίξε 2-0 τη Γαλλία στον πρώτο χρονικό ημιτελικό που διεξήχθη στον Ντάλλας και θα διεκδικήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της Αγγλίας. Αργεντινή στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός που θα γίνει στην Ατλάντα. Σε προχωρημένες επαφές με τη Χάλ για την πόλη του Κωνσταντίν Τζολάκη βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Χώρα με τα αγγλικά με μία ψηλόν μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ είναι διατεθειμένη να προσφέρει φώτιση στην Πρέμιερ Λιγκ. Την ίδια ώρα ερυθρώθηκε και έχουν μπει δυνατά στην εκδίκηση του Παραγουανού Πορτιέρο Ορλάντο Χιλ για προφορική συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ισπανού Αριστερού Μπακ. Όσο γράφει το Sky Sports σήμερα στην Αθήνα, ο Ρόκα για ιατρικά υπογραφές. Στην πρόορη επέκταση συνεργασίας με τον Χουάτσο Ελληνικό με προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τον Ισπανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Επόμενος στόχος, μια δυνατή κίνηση στη θέση 1, κανένα θέμα Τζόνς Γκαρσία. Την απόκτηση του Σουηδού Εξτρέμ Τάχα Άλλη μέχρι το καλοκαίρι του 29 ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ. Βρίσκεται πολύ κοντά συμφωνία και με την Κοπεχάγη για τη μεταγραφή του Κατζηδιάκου. Την κατάξυση του Ντάμπλε θέσε ως στόχο της νέας σεζόν ο Δημήτρης Χατσίδης μιλώντας στον Bwin Sport FM. Για τη Βιέννη, ενώπιση του απόψινου τελευταίου φιλικού με τη Ραπίντα, αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού. Εκτός έμειναν η Κρίσια σε Πελίστρη και Καλάμπρια, που ένιωσε ενοχλή στον έξω Μηνίσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στόχος να επαναφέρουμε τον Μάση στην κορυφή του προαθλήματος, δήλωσε ο Κρίσια Σέμι που έκανε την πρώτη του προπόνηση. Σε τρίτη και τελευταία διαδικασία που θα γίνει στις 3:30 θα ξεκαθαρίσει ποιος εκ των Γιάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρνάκη θα εκλεγεί στην προεδρία της Στοίχημαν Super League εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή με την πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστούν τη θητεία υποψήφοι μετά τη χθεσινή ισοπαλία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης ενημέρωσε πως η ανώτατη διαρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αναγκαστεί να πάρει θέση και να κρίνει το αποτέλεσμα. Στο κενό φαίνεται πως πέφτει η πρόταση για την προεδρία της Λίγκας από τον Βαγγέλη Μαρνάκη, ο οποίος πρότεινε την Κάτια Κοξένου, τον Μινάλη Σάνδρου και τον Γιώργο Μποροφίλο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αντιπρόεδρος και CEO της ΠΑΕΑ δηλώνει κάθετα αντίθετος, ενώ όπως αναφέρει το μόνο μπάλα αρνητικός εμφανίζεται και ο πρόεδρος του Αστέρας Ακτόρ. Όσο για τον εκπρόσωπο του Ατόμ του, έχει ήδη ανάψει κόκκινο ο Γιάννης Αλαφούζος. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασία σε πολεμικό εδάφο δίνει σήμερα η ΑΕΚ με αντίπαλο τη Φύση, η οποία ανακοίνωσε sold out. Χρόνο συμμετοχή αναμένεται να πάρει ο Αλεξίου. 120 λεπτά θα διαρκέσει αυτό του Σαββάτου με τη Χρόνιχεν, όπως ενημέρωσε η Ολλανδική ομάδα. Γεγονός είναι η πρώτη μεταγραφή του Ατρόμητου για τη νέα σεζόν. Η Κιανόλευκη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισλανδού κεντρικού αμυντικού Χόρντουρ Μάγκνουσον, ο οποίος υπέγραψε ιδιαίτερη συμβόλαιο. Είχα και άλλες προτάσεις, αλλά από τη στιγμή που προέκυψε Ατρόμητος, ήξερα πως είναι η κατάλληλη επιλογή για μένα. Η τακτική κρίνεται στον Άρη ανάγκη για την απόψη ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Την εξαιρετική του φόρμα πιστοποίησε στο meeting της Βουδαπέστης ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα 8-31 στο ίδιο meeting. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέταγε τρίτο στο επικοντό με άλμα στα 5-90. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 τον Περβιανό Ιγνάσιο Μπούς για τον πρώτο γύρο του τουρνουά τένις του Γκστάντ και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Ελβετό Τερόμ Κιμ νούμερο 186. Παίκτης της United είναι και επίσημα ο Γιούρι Τίλεμανς που υπέγραψε συμβόλαιο με τους κόκκινους διαβόλους μέχρι το 2031. 30 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στο ταμείο του Αστον Βίλα από την πώληση του Μπέλγου Χαφ. Και στον χώρο της EuroLeague, την τεχνική ηγεσία της Dubai BC για τα επόμενα 3 χρόνια ανέλαβε ο Τσάβι Πασκουάλ. Τέλος από τον Αρμάνι Μιλάνο Τζος Νίμπο που αναμένεται να φορέσει τη νέα σεζόν τη φανέλα της Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
2: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
3: Όλοι.
4: Αμέ.
2: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
5: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
5: Έτσι.
1: Ναι.
5: Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς θα πες.
5: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
2: Είπες
5: κάνουμε. Όλα αυτά.
2: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
5: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
2: Είπες κατηγορηθεί.
5: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
2: Σωστό.
5: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
6: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
2: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Πέτρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
2: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι. Ναι.
8: Είναι το πρώτο.
2: Γελάτε.
8: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγαμε.
2: Σωστό.
9: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
2: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
9: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
10: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άριο.
2: Oh, αμάν!
10: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
2: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
2: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τρώω.
1: Ας σημειωθεί παρακαλώ.
2: Σταματήστε
1: το μισό μου νύχι. Ας σημειωθεί παρακαλώ.
2: Όχι. Ας σημειωθεί.
1: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
2: Μπράβο.
1: Και στα μπακάλικα.
2: Μπράβο. Μπράβο.
11: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
2: Στις λεωφορείο λωρίδα.
11: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
2: Σε λεωφορείο δρόμους.
11: Τέλος.
9: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Ευαγγελή, τι λες.
12: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιόντουλο στον ήχο. Α, ωραία το πα.
5: Παλαιόντουλο.
12: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
13: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε δύο ειδικά φουσκατά.
14: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
2: Ναι,
14: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
2: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
14: Βέβαια.
1: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
2: Εντάξει. Ωραία. Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από τη Νότια Καρολία.
14: Ευχαριστώ λέω. Ναι.
1: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Win Sport FM 94 και 1 και 6, 7.
5: Big Win Sport FM στους 96,
2: άντε παιδιά, ησυχία.
5: 94,6, τα άλλαξα όλα.
2: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
1: Παίρνει φόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
2: Απ, εδώ θα σταθούμε.
15: Άιντε λαφομέντο και μπαφιωρέ.
1: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
14: Δεν λέμε ο
3: χλωροτάπητο, γιατί έτσι όπως το λες, φέρνει χόρτο από το εξωτερικό.
4: Το χόρτο να είναι χλωροτάπητο.
3: Δηλαδή, είναι και πρωί.
4: Χόρτο μαγικό, χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο χλωροτάπητο.
16: Να, το βρήκαμε.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Καλησπέρα σε όλους, μπήκαμε στο Παραφέμι 94,6 με χάρη στο όλους τον Νίκο Κοσμιόλη στο μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 2 παρά. Θα έχουμε και η Ηρακλή αντίπα για λίγο. Η αποστολή Παναθηναϊκού μόλις τώρα προσδιώθηκε στη Βιέννη για το απόψινο φιλικό. 7 η ώρα με τη Rapid. Οπότε καταλαβαίνετε και ότι και ο Διονύσης τώρα κατέβει από το αεροπλάνο. Δεν θα είμαστε στη θέση να τον ακούσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε ήδη τον Ηρακλή ή τον περιμένουμε. Τον έχουμε μαζί μας για ένα τέταρτο. Μάθαμε το πρώτο φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα είναι η Ισπανία. Η πρώτη φιναλίστ. Εύκολα, πιο εύκολα δεν γινότανε. 2-0. Και πάμε στον Ολυμπιακό που έχει πραγματικά πολύ υλικό για το ρεπορτάζ. Και με αφήξεις, αλλά και με μια πιθανή πώληση, παραχώρηση κτλ. Θα μας απείτε ο Ηρακλής περισσότερο. Νομίζω ότι θα έχει όλα τα στοιχεία. Έλα, Ηρακλή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται. Ταξιδεύει ο Νιούνιος.
0: Τώρα φτάσανε μόλις. Πριν από 5 λεπτά. Πήγανε και αργά.
1: Λοιπόν, πάμε να στα πω τώρα και να τα βάλω και όλα και μην ξεχάσω και τίποτα δηλαδή όλα αυτά τα άφησα.
0: Ναι, έχει πάρα πολύ πράγμα πραγματικά. Άκουγα και τον Τζανάκα, όλο το μαγαζίνο θα χρειαζόταν για να τα πει αναλυτικά.
1: Ναι, τα έλεγε. Δεν μπορεί να πεις. Τι είναι, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Αυτά συμβαίνουν στη μεταγραφική περίοδο και ειδικά που έχω πει πολλές φορές ότι ο Ολυμπιακός θέλει να έχει συμπληρώσει σε ένα σημαντικό βαθμό, σε ένα ποσοστό ας πούμε ένα 80% και δεν μπορώ να το σπληρώσω 100% πριν το πρώτο επίσημο μάτς, το οποίο θα είναι σε αρχές Αυγούστου, τότε θα γίνει η κλήρυση, έχει μάθει και τον αντίπαλό του για την είσοδο στη League Face του Champions League. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τώρα θέση με θέση όσον αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας. Όπως καταλαβαίνουμε, το όνομα του Όσο, το οποίο βγήκε, είναι 23χρονος αριστερός μπακ που βγήκε από την Ισπανία, Ισπανός παίχτης που ανήκει στη Σεβίλη, είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού και σύμφωνα και με πηγές πάλι από την Ισπανία είναι και πολύ κοντά οι δύο ομάδες στη συμφωνία. Η περίπτωση συγκεκριμένη είναι φυσικά συνδεδεμένη και με αυτή του Ορτέγκα, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να αλλάξει έναν εκ των δύο αριστερών μπακ. Το πιο πιθανό είναι ο Ορτέγκα, γιατί για τον οποίο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή από τη River Plate, παλαιότερα θυμίζω από τις αρχές του καλοκαιριού, από την Ουντινέζε. Οπότε, και μάλιστα τα δημοσιεύματα στην Αργεντινή τονίζουν ότι η πρώτη πρόταση που έχει κάνει η River έχει απορριφθεί από τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι επειδή τον θέλει και πολύ η River Plate, αλλά και ο Ολυμπιακός θέλει να γίνει αυτό το deal, για να δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, στην προετοιμασία ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή τρία αριστερά μπακ. Αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που και πέρυσι, ας πούμε, ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει τον Αθανασίου. Δεν ήθελε με την λίπα να έχει τρία αριστερά μπακ στην προετοιμασία. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι περιπτώσεις οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν και θα ξεκαθαρίσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θα είναι κάποιο σύνδεσμο από όλα αυτά τα οποία, ας πούμε, έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες και στη φετινή περίοδο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Νωρίτερα από όταν είχε ανανέωσε μέχρι το 2030 ο Φίλης, είναι αμυντικά box to box, παίζει 6, είναι από τους νεαρούς οι οποίοι ανέβηκαν στην προετοιμασία και έδειξαν καλό πρόσωπο στο Χωσέ Λουίς Βεντιλίμπαρ, ο οποίος έμεινε ικανοποιημένος από το νερό, θα είναι πάλι και αύριο στην αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει στις 10.30 το πρωί για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και τα 4 φιλικά μέσα σε 10 μέρες. Και πάμε τώρα στο ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μέρες, που είναι το θέμα του τερματοφύλακα και θα θυμούνται και οι ακροατές του Big Wins Sport FM, το πόσες φορές είχαμε τονίσει κλέρις και πόσο πιο παίζουμε το συγκεκριμένο τερματοφύλακα, το Χιλ της Σαν Λορέντζο, που είναι ο Παραγουανός. Είναι ο τερματοφύλακας ο οποίος ουσιαστικά απέκλεισε τη Γερμανία τότε στη διαδικασία των πέναλ, που πια στα 2 πέναλτι και γενικά έκανε αυτή την παρουσία του. Ένας εκ των ατζέντιδων του, των ατζέντιδων είναι και ο Σαβιόλα, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, γνώρισε πρόσωπα και πράγματα στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν στην ομάδα επί διοίκησης Βαγγέλη Μαρινάκη, ένας παίκτης που παίξε και ένα χρόνο στον Ολυμπιακό και μάλιστα είχε πολύ καλή παρουσία. Δεν βοήθησε τον Κώστα Μήτρο να κάνει μια φοβερή σεζόν, τότε κλείνει αυτή η παρένθεση. Και είναι λογικό ότι από τη στιγμή που βγήκε το όνομα του συγκεκριμένου τερματοφύλακα πριν από δύο μέρες, τρεις με τη σημερινή, καταλαβαίνουμε ότι και αυτό είναι συνδεδεμένο με την περίπτωση του Κωνσταντίνου Τσολάκη. Ο Κωνσταντίνος Τσολάκης είναι ένα παιδί από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, είναι ένα παιδί που έχει προσφέρει πάρα πολλά, ένα παιδί που έχει πάρα πολλές συμμετοχές και η πρώτη του ήταν τότε, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο τραγικό λάθος, στο τελικό κυπέλλου.
0: Στο τελικό το 20, ναι, στο Βόλο. Ήμουν εγώ περιγράφει. Ναι. Τρομερή εμφάνιση.
1: Ναι. Και που ήταν, ξέρεις, και πιτσιρικάς και τότε, άμα θυμάσαι, ένα λάθος στο ρόλο που είχαν κάνει τότε οι παίχτες της ΑΕΚ ήταν ότι επειδή θεωρούσαν ότι επειδή ήταν 17 χρόνος και νεαρός, ότι ό,τι πήγαινε μέσα θα έγραφε και κάνανε σούτ από παντού. Άμα θυμάσαι, αλλά,
0: το θυμάμαι, ναι, ναι, εγώ το είχα κάνει. Το μάτς και είχε κάνει και πολύ καλή εμφάνιση, πολύ σταθερός, με δεξί μπακ Μπρούνο και αριστερό το Ρωσίδη ο Ολυμπιακός. Και αριστερό το Ρωσίδη ο Ολυμπιακός.
1: Και στο τελευταίο 20 λεπτό το ΣΥΣΕ.
0: Ναι.
1: Άμα θυμάστε.
0: Ναι.
1: Κλείνουμε γιατί μας αρέσουν έτσι.
0: Για να δούμε, ναι.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο Τσολάκης είναι στο στόχαστρο ότι είναι στη μεταγραφική λίστα της ΧΑΛ και μάλιστα πάρα πολύ ψηλά. Πολλά δημοσιεύματα στην Αγγλία για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Να πούμε ότι η ΧΑΛ είναι μια ομάδα η οποία θα παίζει στην Premier League. Είναι κάτι το οποίο άρεσε πολύ και στον νεαρό τερματοφύλακα. Και η πρόταση έχουν γραφτεί για 20 εκατομμύρια, άλλοι λένε έχει γραφτεί για 15, ξέρεις, κάθε δημοσιογράφος έχει τις πηγές του. Αυτό που έχω μάθει ότι είναι μια πρόταση που είναι 10 εκατομμύρια σε περίπτωση που η ΧΑΛ 10 εκατομμύρια τώρα και άλλα 10 εκατομμύρια 20 αν είχαν παραμείνει στην κατηγορία. Mm-hmm. Και έτσι φτάνει το ποσό στα 20 εκατομμύρια τώρα. Οπότε αυτό που θα δούμε και μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι είναι ένα ρίσκο και σε ρίσκο για τον Ολυμπιακό, ότι θα υπάρξει μια περίπτωση που δεν θα μπορεί η ΧΑΛ υπάρχει περίπτωση που η ΧΑΛ να υποβιβαστεί. Τώρα αν υποβιβαστεί η ΧΑΛ, καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορέσει να πάρει, μπορεί να πάρουν κάποιες Ολυμπιακές τα χρήματα αυτά ή θα μπορούν να υπάρχουν κάποιες άλλες δικλείδες ασφαλείας.
0: Απ' την άλλη είναι τελευταίος χρόνος, δεν είναι, Ηρακλή μου.
1: Μπράβο, εκεί θα πήγαινα. Ότι το θέμα είναι ότι είναι και ο τελευταίος χρόνος του συμβολαίου του Κωνσταντή και αφού δεν έχει ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θα μπορούσε. Το έχω συζητήσει το πρωί και με τον Άκη τον Γεωργίου. Μοιάζει, ξέρεις, με διαφορετικό βέβαια στυλ γιατί μιλάμε για παίκτη του.
0: Με τον Πινέδα.
1: Όταν θα μπει ένας παίκτης στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.
0: Και ειδικά στο εξάμηνο, αν δεν έχει ανανεώσει, μετά τα παίρνει όλα εκείνος. Και ο μάνατζερ.
1: Μα άμα πάει στο τελευταίο εξάμηνο, εκεί να
0: μπορεί να διαπραγματευτεί με ποια ομάδα θέλει.
1: Τι θέλει κάνει. Και στην Ελλάδα μπορεί να διαπραγματευτεί. Και στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς, προσωπική εκτίμηση, έτσι δεν λέω τίποτα, ότι και τα 10 δεν θα είναι λίγα. Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η ΧΑΛ πέφτει, από το να το χάσει εντελώς ο Ολυμπιακός, έτσι. Okay.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Σου λέω το τι έχω μάθει εγώ τώρα, δεν θέλω να δει.
0: Μπορεί να είναι 15, μπορεί να είναι 12, να πούνε 12 και 8, να τα βρουν στο 13 και 7, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
1: Περιμένουμε και εξελίξεις άμεσες και στο συγκεκριμένο ζήτημα, άμεσες εξελίξεις. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει, ξέρεις, καθυστέρηση. Γιατί κατά ψέματα το δεύτερο τώρα στάδιο του Ολυμπιακού είναι πέρα για πέρα σημαντικό. Δηλαδή έχει 4 φιλικά παιχνίδια και τα έχει και back to back, δηλαδή είναι τα 2 φιλικά που τα οποία θα γίνουν 17 και 18 με Φορτούνα Σιτάρτ στο προπονητικό κέντρο και 18 με τον Άγιαξ που δεν θα γίνει στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. Και είναι και τα άλλα και στο τέλος υπάρχει το ταξίδι στην Αμβέρσα για το φιλικό με την Αντβέρπ και στο Αλκμαρ, τελευταία μέρα 25 Ιουλίου, το τελευταίο φιλικό το οποίο θα γίνει στην Αλκμαρ, όπου είχαν και fan day για τους Ολλανδούς, θα είναι με ελεύθερη είσοδο και ελεύθερη είσοδο θα έχουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού, στο οποίο θα θέλει ο Μεντιλίμπαρ να δουλέψει αρκετά πράγματα. Τι άλλο είπαμε και για το φίλοι.
0: Αγωνιστικά, Η δικιά μου παρατήρηση είναι ότι θα πρόκειται για τεράστια αλλαγή στην άμυνα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Τζολάκης δεν ήταν μόνο το θέμα του κάτω από τα δοκάρια, ήταν όλο το στυλ παιχνιδιού που είχε άμεση συνάρτηση και με τον τρόπο που τέλος πάντων χτύπησε το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Δεν το συζητώ. Γιατί ο Τζολάκης είναι πάρα πολύ καλός με τα πόδια. Ο Τζολάκης είναι ένας θερματοφύλακας ο οποίος παίζει πάρα πολύ ψηλά.
0: Σαν λίμπερο πολλές φορές.
1: Δηλαδή, το αυτό που λέγαμε μικρή...
0: Μπακότερμα.
1: Μπράβο. Βγαίνει και βοηθάει πάρα πολύ και στο στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Λίβαρ, γιατί είχε και μακρινή πάσα ο Τζολάκης, έχει βγάλει και ασίσου με πάσα
0: στο
1: Ολυμπιακού. Είναι ένας θερματοφύλακας ο οποίος συμμετέχει στο επιθετικό παιχνίδι και είναι και ένας θερματοφύλακας τον οποίο φυσικά το γνωρίζει και η αμυντική γραμμή του και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Οι τρεις από τους τέσσερις. Δεν θα σας πω για τον Σμαϊλόβιτς που ήρθε τώρα. Επίσης είναι ένα παιδί από τις ακαδημίες που ο Ολυμπιακός θέλει να φτιάξει, ξέρεις, τη λίστα του και με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και για τον λόγο αυτό ανέβηκε τη ξαφνικά η περίπτωση του Σάλιακα, ο οποίος υπήρχε σε μια μεταγραφική λίστα που είχε ο Ολυμπιακός όσον αφορά τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, για να υπάρχει ένα backup του Μαφαίο. Ο 17χρονος ο Σιόζιος, ο οποίος είναι στο πρώτο σάλι της προετοιμασίας, ήταν ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, αλλά έχει κάνει μόλις 12 προπονήσεις με την πρώτη ομάδα και δεν έχει παίξει ακόμα, ξέρεις, σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο τον πιστεύω πάρα πολύ στον Ολυμπιακό, είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο θέλουν να τον ετοιμάσουν ίσως και για το επόμενο διάστημα, για την επόμενη χρονιά, ας πούμε, ότι θα γίνει 18, είναι διεθνής με τις μικρές ομάδες της χώρας μας. Αλλά θα ήθελε, ξέρεις, ο Ολυμπιακός σε αυτό το κομμάτι κάτι πιο έτοιμο. Δηλαδή σε περίπτωση που ο Μαφαίο έχει ένα μικρό ταυρισμό, χτύπα ξύλο ή έχει κάρτες, θα μπορεί να πει και κάποιος ότι υπάρχει και ο Ροντινέιος Μπαλατέρ που μπορεί να καλύψει το δεξιάκρο της άμυνας. Ο Ροντινέιος σε όλο το πρώτο δεκαήμερο, στο πρώτο δεκαήμερο εδώ στην Ολλανδία, σε όλες τις προπονήσεις ήταν δεξί εξτρέμ και στο αφιλικά η θέση που χρησιμοποιήσω με τη Λίμπα και στα δύο παιχνίδια ήταν πάλι δεξί εξτρέμ. Δηλαδή αυτό που είχε τη δήλωση που είχε κάνει ο Βάσκος προπονητής, ότι ο Ροντινέι πρέπει να καταλάβει ότι πλέον είναι εξτρέμ, δεν την έκανε απλά για να την ακούσει ο Ροντινέι, δεν την έκανε, δεν κάνει και πράξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω επίσης ότι υπάρχει κινητικότητα και στο θέμα του Στερφέτσα, ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, βρίσκεται στη χώρα μας αλλά δεν ακολούθησε την αποστολή. Και εκτός από την Πάρμα που γράφουν οι Ιταλοί ότι συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό, στο παιχνίδι έχει μπει η Λάτσιο και η Κάλιαρη. Τι άλλο τώρα, τι άλλο μεταγραφικό.
0: Εντάξει, ωραία, περιμένουμε να έρθει σήμερα.
1: Ναι, θα έλεγα και το. Ναι, και το πιο. Το είπα και το πρωί στα παιδιά στο Βάιο και στο Μιχάλη, ότι ναι, μην ξέρεις, υπήρχε η φήμη ότι μπορεί να έρχονταν και σήμερα, χθες πια πλέον στη χώρα μας. Από την άλλη όμως, τόσο ο Σμαϊλόβιτς όσο και ο Ζώτα, τις ιατρικές εξετάσεις τις πέρασαν στην Ολλανδία. Mm-hmm. Οπότε, και επειδή και ο Ολυμπιακός αναχωρεί, όπως είπα, 10.30 το πρωί για το Άμστερνταμ αρχικά και μετά και το Ρότερνταμ και την περιοχή του Βλαρντίγκεν, το πιο πιθανό συνέβη είναι να έρθει στην Ολλανδία και να περάσει και από τις ιατρικές εξετάσεις, και αν όλα πάνε καλά, ακολούθως ανακοινωθεί ακριβώς η ίδια διαδικασία με Σμαϊλόβιτς και με τον Ζώτα. Να δω τώρα, μισό λεπτό εδώ και στις σημειώσεις μου, αν έχω ξεχάσει, έτσι, ξέρεις, κάτι στα μεταγραφικά.
0: Όχι, αυτά έχω στο δελτίο.
1: Νομίζω ότι αυτά υπάρχουν, Κωστή μου.
0: Ναι.
1: Και
0: ωραία, Ηρακλείο, είναι μεγάλη διάφορση.
1: Και επίσης, θα σου πω μόνο αυτό, και ξέρεις, ότι θα ανακοινωθεί και αύριο, γιατί και την ημέρα που ταξίδευε ο Ολυμπιακός ανακοινώθηκε η αποστολή, για να δούμε και ποιους παίκτες θα πάρει πάνω με τη Λίμα, γιατί δεν θέλει να ξεφύγει ο αριθμός των παιχτών. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πείτε ότι ο Κλέιτον τώρα έχει τη θλάσσα λήψη 10 με 15 μέρες. Αλλά λογικά θα μείνει στην Αθήνα για να κάνει θεραπείες. Δεν μπορεί να ανέβει. Μα τι θα τις κάνει εδώ. Θα τα δούμε όλα.
0: Από αυτού του εδώ που βλέπω, αυτοί που περιμέναμε λίγο από όλες τις ομάδες, έτσι πάντα ήταν ο Τάχαλη ήρθε για τον ΠΑΟΚ, ο Κρίσιας δεν ήρθε. Τώρα μένει ο Ρόκα από τις μεταγραφές που είναι προχωρημένες, δηλαδή. Ενώ.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι, δεν έχει κάτι άλλο τώρα για την ώρα.
1: Και επειδή εσύ τα θυμάσαι όλα, θυμάσαι χειρότερη εμφάνιση Γαλλίας.
0: Ρε φίλε, ξέρεις τι μου θύμισε αυτό το μάτς. Ήταν σαν να ξαναζώ 28 χρόνια μετά τον τελικό της Βραζιλίας με τη Γαλλία που έχασε 3-0. Αλλά υπήρχε, ρε παιδί μου, το background της ιστορίας με τον Ρονάλντο που έπαθε τις κρίσεις πανικού κτλ. Τίποτα. Πώς δεν είχε εμφανιστεί η Βραζιλία γυρνάει στο γήπεδο, αυτό το πράγμα μου θύμισε. Βέβαια με τη Βραζιλία ξέραμε ότι υπάρχει ένα background. Εδώ πέρα τους εξουδετερώσαν. Ο Ρόδρυ έχει κάνει μυθικό ματς. Δηλαδή πιστεύω από τα καλύτερα στην καριέρα του.
1: Δεν βλεπόταν η Γαλλία.
0: Όχι, δεν
1: είναι. Δεν απείλησε. Δεν έχασε, δηλαδή αν εξαιρέσεις την μια.
0: Τίποτα, η πρώτη τελική πρέπει να είναι στο 79 εκεί που βγαίνει ο Ουνάι Σιμών και η πρώτη φορά πάει προς το τέρμα η μπάλα. Δηλαδή.
1: Όχι, και η μόνη ευκαιρία που υπήρχε είναι που έβαλε το πόδι του Κουκουρέγια σε σου του Εμπαπέ που έκανε κόρνερ στο δεύτερο μήχρονο. Δεν βρήκε χώρους. Δεν είχαν καμία φαντασία στο παιχνίδι. Λίγο Ντεμπελέ στο πρώτο μήχρονο κάπως προσπαθούσε. Τους εξαφάρισα, τους έσβησαν όλους. Δηλαδή ήταν σοκαριστική εικόνα.
0: Σοκαριστικό, ναι.
1: Και άξια Ισπανία, τι έτσι συζητάμε τώρα.
0: Πάνε άξια, όταν έχεις 37 μάτσα και είσαι αίτητη. Συμπλήρωσε αίτητη, νομίζω.
1: Να δούμε, γιατί και σήμερα έχει μάτς τα Αγγλία-Αργεντινή. Γίνεται ο κακός χαμός.
0: Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. 10 το βράδυ, ίδια ώρα. Ηρακλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ πλούσιο το ρεπορτάζ. Πήραμε πολύ ώρα, αλλά είχε όντως πάρα πολλά πράγματα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για να κουβεντιάσουμε. Και φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα και με τους φίλους που θα βγουν στη συνέχεια στο 2:10, 5:59, 2:83, 4:05 μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Μιλιτάω, Κουρτουά πάλι. Εδώ η City πιέζει εξαιρετικά. Ο Ζεσούς πήρε η ευκαιρία και το γκολ με τον Ραχίμ Στέρλινγκ στο ένα το λεπτό. Η Ρεάλ έπαιξε με τη φωτιά στην άμυνα. Αυτό το ανηλές pressing το οποίο κάνει η Manchester City την αναγκάζει τον Βαράν να κάνει λάθος και από εκεί και πέρα είναι πάρτο βάλτο από τον Ζεσούς στον Στέρλινγκ, ο καλύτερος Άγγλος παίκτης σε ολόκληρη τη σεζόν. Δεν μπορούσε να στοχίσει από εκεί. Η City προηγείται.
8: Μπενζεμά. Ο Ροντρίγκο πέρασε πολύ ωραία από τα πλάγια. Σηκώνει και το κεφάλι, κάνει μια σέντρα, κεφαλιά 1-1. Με τον Μπενζεμά στο 28. Θα γυρίσει, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Σηκώνει και το κεφάλι, σεντράρει γλυκά, πάρα πολύ ωραία ο Μπενζεμά. Κερδίζει το Φερναντίνιο στον αέρα, 1-1. Κανσέλο, ο Ρόντρι με τη μία η μπάλα. Ο Βαράν κάνει μια δεύτερη κεφαλιά και εδώ είναι το δεύτερο γκολ για τη City. Ακόμα ένα τραγικό λάθος του Βαράν στο 68. Η City το εκμεταλλεύεται με τον Ζεσούς. 2-1 για τη Manchester City, είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην οκτάδα. Τραγικό δεύτερο λάθος από ένα ποδοσφαιριστή αυτού του επίπεδου που είναι ο Βαράν. Ο Ράμος είναι όρθιος, δεν το πιστεύει. Είναι το τελευταίο σφύριγμα. Ο Πεπ Γουαρδιόλα βγάζει εκτός του UEFA Champions League τον Ζινεντίν Ζιντάν. Η Manchester City βγάζει τη Real Madrid της εκτός με μια δεύτερη νίκη 163 μέρες. Μετά το 1-2 στο Περναμπέου κερδίζει 2-1. Και στο Etihad τα δύο τεράστια λάθη του Βαράν έδωσαν την ευκαιρία στη City να κάνει μια τεράστια νίκη.

0: Λοιπόν, στο sportfm.gr μπορείτε να βρείτε όλο τον απόϊχο του αγώνα της Ισπανίας με τη Γαλλία, τα τρομερά στατιστικά του Ρόδρυ και γενικά στο τουρνουά και το 87% στις πάσες της ευστοχής που είχε, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό, περιορίζοντας τη δημιουργία των μπλε, ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του. Στο ολόκληρο τουρνουά ο Ρόδρυ είναι πρώτος στις επαφές με την μπάλα με 712, συνολικές πάσες 638, εύστοχες πάσες 597, με ποσοστό επιτυχίας μάλιστα που αγγίζει το 93,5%. Στις επιτυχημένες πάσεις κατά την ανάπτυξη με 582, ενώ βρίσκεται και στην κορυφή στις μεταβιβάσεις προς το επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Εντάξει, μπορεί όλοι να κοιτούν τα γκολ, τις ασίστ και τα λοιπά, αλλά σαν το Ρόδρυ τώρα παίξει αυτόν τον καιρό στον πλανήτη, δύσκολα θα βρεις, και όταν είναι στην πολύ καλύτερη φόρμα και δεν έχει τραυματισμούς, είναι ίσως ο καλύτερος μέσος στον κόσμο. Τρομερό παιχνίδι, απίστευτο το παιχνίδι από τον παιχταρά αυτόν. Λοιπόν, και διάφορα άλλα μπορείτε να βρείτε στο sportfm.gr με στατιστικά, κάποια που αφορούν ορισμένες συμπτώσεις. Και φυσικά τη συμπτώση με το 19, με το Λαμία μάλλον να γράφει ιστορίες που δεν εξηγούνται όπως μας γράφει στο sportfm.gr εδώ η συντάξη, και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Στα τελευταία λεπτά έχουμε και την ανακοίνωση της μεταγραφής του Greenwood της Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρ εντάσσει στο δυναμικό της τον Άγγλο μεσοεπιθετικό. Αυτά και άλλα πολλά. Αν θέλετε να κουβεντιάσουμε εδώ, είμαστε 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Έχουμε, πάμε, χαίρετε.
1: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Ηλίας.
0: Γεια σου, Ηλία. Τι έγινε? Είδες, ένα μισάωρο σχεδόν Ολυμπιακό είχε πράγμα σήμερα.
1: Ναι, ναι. Όχι, μετά συνειδητοποίησα ότι και ο Διονύσης είναι παρευγένει.
0: Ναι, ναι. Το είχα πει από την Κυριακή, ήταν προγραμματισμένο δηλαδή. Είχα πει από την Κυριακή κλείνοντας ότι θα είμαστε μαζί την Τετάρτη, γιατί τα παιδιά θα είναι έξω πάλι.
1: Εντυπωσιακό ότι η Γαλλία είχε αυτήν την εικόνα πάντως. Δεν περίμενα να έχει. Πίστευα ότι θα περάσει η Ισπανία. Έχω προβλέψει τελικό Αργεντινή-Ισπανία. Mm-hmm. Αλλά δεν περίμενα τέτοια άνετη επικράτηση της Ισπανίας σήμερα. Και το εντυπωσιακό της ήταν ότι ένας παίκτης που θεωρείται βαρόμετρο για τους Γάλλους, ο Λίσε, δεν τράβηξε καθόλου. Δεν τράβηξε καθόλου ο Λίσε.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Όντως δεν τράβηξε, αλλά τουλάχιστον αυτούς προσπάθησε. Δηλαδή οι άλλοι δύο ήταν πολύ κακοί. Δηλαδή ο Λίσε προσπάθησε να πάρει, ρε παιδί μου, κάποιος
1: προσπάθησε. Αλλά είναι κομβικός, δηλαδή είναι κομβικός, περνάνε πολλές μπάλες.
0: Ακριβώς. Οι άλλοι δύο δεν κάνανε τίποτα, ας πούμε. Το κέντρο της Γαλλίας ήταν, τι ας πω, απογοήτευση.
1: Εντάξει, τα σπουδαία είναι...
0: Και ειδικά από τη στιγμή που ήρθε και τον γκολ με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με ένα πολύ φτηνό λάθος για το επίπεδο του παιχνιδιού αυτού.
1: Ναι. Τα σπουδαία πάντως είναι, μάλλον να μην ανησυχεί και έχουμε μπει Τετάρτη, είναι απόψε το βράδυ. Ναι. Mm-hmm. Κλασικά Αργεντινή με μπλε εμφάνιση, θα πετύχει την Αγγλία ή την μπλε θα βάλει η Αργεντινή. Έτσι διάβασα τουλάχιστον. Έκαναν έτοιμα στην ΟΕΦΑ να βάλουν την μπλε εμφάνιση. Με μπλε εμφάνιση με την Αγγλία δεν χάνει η Αργεντινή.
0: Ήταν και το 98 το μάτς.
1: Και το 98, ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: όλοι θυμόμαστε το 86.
0: Το 86, ναι, ήταν και το 98 πιο πρόσφατο.
1: Είχε γίνει ματσάρα και το 98.
0: Ματσάρα, πραγματικά. Έβλεπα τα highlights. 2-2 και πήγες απέναντι.
1: Και πήγε, μπράβο, ναι, ναι. Είχε σοβαρήσει ο Μάικλ Όουεν, νομίζω. Και πήγε μετά στα πέναλτι κάτι.
0: 1-0, 2-1 η Αγγλία, 2-2 η Αργεντινή, πέναλτι. Είχε βάλει πολύ ωραίο γκολ ο Όουεν.
1: Και αν θυμάμαι καλά, είχε βάλει γκολ του Αγιάλα.
0: Ναι.
1: Ναι, καλά θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είχε ψοχήσει και σε πέναλτι ο Αγιάλα.
1: Ναι, όχι, αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Ο Αγιάλα ήταν από τους 2-3 πιο αγαπημένους μου στη Βαλένθια όταν έπαιζε.
1: Α, είσαι, ναι, έχεις...
0: Με Βαλένθια, εγώ στην Ισπανία.
1: Σαπόρτερ, Βαλένθια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, προσπαθώ να συμπάρξω με την ιδέα ότι μάλλον ο Τζολάκης θα κάνει μεταγραφή, θα πουληθεί. Θεωρώ ότι εδώ που φτάσαμε μάλλον θα πουληθεί έτσι όπως πάει. Δεν ξέρω και από αυτά που συζητήσατε πριν. Τώρα...
0: Το περίεργο σε εκείνο το μάτς, μιας που το λες, είναι ότι τώρα που θυμάμαι, γιατί είχατε τα highlights προχθές, είχαν μπει όλα στο πρώτο ημίχρονο τα γκολ.
1: Και Για ποιο λες, για το...
0: Για το 2-2. Το 2-2 και μετά... Ναι, το 98. Δηλαδή προηγήθηκε η Αργεντινή που το βάζει ο Μπατιστούτα, μετά ισοφαρίζει πάλι με πέναλτι τέτοιο. Στο 2-1 κάνει ο Owen με το ωραίο, με την κολάρα την ώρα που είχε πετύχει.
1: Έπαιζε ο Μπατιστούτα το 98.
0: Και είχε βάλει, όχι ο Αγιάλ έβαλε πέναλτι, ο Ζανέτη είχε βάλει τον γκολ.
1: Κάτσε, ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, ναι, θα μου πεις, ναι, 98, ναι, πρέπει να ήταν το τελευταίο μουντιάλ που έπαιξε.
0: Ναι, ο Ζανέτη έβαλε την ισοφάριση, το 2-2.
1: Όχι, θυμόμουν τον Αγιάλα, γιατί ο Αγιάλα επειδή δεν
0: αμυντικός μου. Ο Ζανέτη, απλά ο Αγιάλα είχε βάλει το πέναλτι. Ναι. Γι' αυτό θυμόμουν το πέναλτι. Ο Ζανέτη είχε βάλει το γκολ. Το 2-2.
1: Ο Ζανέτη το είχε βάλει.
0: Ναι, ο Ζανέτη. Το θυμήθηκα γιατί σου λέω, το έδειχνε, νομίζω στην ΕΡΤ, το έβλεπα. Και τώρα μπήκα να το τσεκάρω, γιατί μου λες Αγιάλα, θυμόμουν το πέναλτι που εκτέλεσε. Έδειχνε στην ΕΡΤ μια αναδρομή μου, ωραία, στα παιχνίδια τα μεταξύ
1: του. Δεν τη θυμόμουν τη λεπτομέρεια ότι είχε σκοράρει με πέναλτι, θυμόμουν όμως ότι είχε σκοράρει.
0: Του Αγιάλα θυμόμουν ότι είχε βάλει σίγουρα το ένα πέναλτι και μάλιστα νομίζω ότι ήταν και το τελευταίο.
1: Και πρέπει στην ομάδα της Αργεντινής να ήταν και ο πρώην προπονητής σας, ο Αλμέιδα. Ε?
0: Ναι, ήταν. Πρέπει να πέσει. Ήταν ο Αλμέιδα, βασικός.
1: Λοιπόν, μεταξύ των δύο ονομάτων.
0: Η εντεκάδα ήταν ο Ρώα και ο προπονητής θερματοφυλάκων ήταν.
1: Ο Κάρλος Ρώα, ναι, ναι.
0: Αγιάλα, Ζανέτη, Τσαμότ, Βίβας, Γκαγιάρδο, Βερόνα, Αλμέιδα, Ορτέγκα, Σιμεώνε, Μπατιστούτα.
1: Ο Ορτέγκα, τι ωραίος παίχτης που ήταν.
0: Πεχτάρα.
1: Αυτός έκανε λίγο κατάχρηση της δρίμπλας.
0: Ναι, ναι, πεχτάρα.
1: Πεχτάρα. Είχαν πει τότε ο διάδοχος του Ντιέγκο, ξέρω εγώ. Όχι, ήξερε το τόπι που έπαιζε φοβερός παίχτης. Πεχτάρας ήταν. Αλλά έκανε πολλά τα λιμάκια. Δηλαδή εκεί που έφτανε, ας πούμε, έκανε περιττές τρίπλες και τέτοια, θυμάμαι καλά. Και νομίζω έπαιξε κάπου στην Ισπανία, έπαιζε αυτός. Σε Σεβίλη είχε πάει. Πού είχε πάει αυτός ο Ορτέγκα.
0: Για ένα φεγγάρι, αν θυμάμαι καλά, είχε περάσει και από τη Βαλένθια γι' αυτός.
1: Πρέπει να είχε περάσει και από τη Βαλένθια, ναι, ναι. Σωστά.
0: Εγώ, ναι. Κυρίως River ήταν η καριέρα του.
1: River Plate, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: για να φεγγάρι, ναι, από Ισπανία, από εμάς πέρασε, ναι. Για το τσεκαδό,
1: μεταξύ των δύο ονομάτων που ακούγονται για το τέρμα, σε περίπτωση που ο Κωνσταντής πουληθεί, εντάξει, δεν είμαι υπέρ του να πάρουμε τώρα το ΣΑ 34 χρονών. Τώρα, δεν ξέρω. Αν πεις απ' την άλλη, έχουμε... κάποτε ο Ολυμπιακός είχε πάρει μουντιαλικό τερματοφύλακα, δεν είχε πάει και πολύ καλά αυτό. Άκη ήμουν αρκετά μικρός, αλλά από ό,τι έχω ακούσει για τον Καζιμιέρσκι ιστορίες...
0: Ναι, φίλε, ήταν περίπτωση του Καζιμιέρσκι, ήταν...
1: Είχε φάει ένα γκόλ από το Σαραβάκο και το είχε πει στην Αθλητική Κυριακή εκείνη τη μέρα.
0: Και στο μάτι
1: με τα μάτια του κάτι είχε...
0: Ναι, είχε πρόβλημα. Καλός τερματοφυλάκας ήταν, δεν ήταν κακός τερματοφυλάκας.
1: Ναι, μα είναι εντυπωσιακό, ήταν στην Εθνική Πολωνία ο άνθρωπος. Μετά εδώ πέρα, έχω δει βιντεάκια γι' αυτό. Έχω δει βιντεάκια, έχει φάει γκολ, δηλαδή που λες δεν μπορώ να το φάσω αυτό το γκολ. Δηλαδή έπεσε μετά το σουτ, πώς να το...
0: Κοίτα, η ιδιαιτερότητα με τον Τζολάκι είναι αυτή, ότι αυτό που είπα και στον Ηρακλή, ρε παιδί μου, ότι παίζει πολύ με το... αυτό το μπακότερμα που λέμε.
1: Ναι.
0: Ότι παίζει πολύ έξω από την περιοχή με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Καλύπτει δηλαδή και την άμυνα όταν ανεβαίνει ψηλά και το παιχνίδι που κάνει με τα πόδια κτλ. Κοίτα, ο Χίλ από ό,τι είδα, βέβαια, βλέπαμε μια ομάδα η οποία ήταν σε αμυντικό ρόλο και προσανατολισμό κυρίως.
1: Αυτό που κάνει ο Τζολάκης, αν το δουλέψει καλύτερα, είναι μεγάλο προσόν για έναν τερματοφύλακα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει στοιχήσει και κάνει δύο φορές.
0: Εντάξει, φυσικά θα στοιχήσει, ρε φίλε.
1: Οποιοδήποτε τερματοφύλακα.
0: Οποιοδήποτε τερματοφύλακα παίζει έτσι έχει ρίσκο. Εντάξει, μπορεί να το
1: πιάσει. Το έχει κάνει με το Λεβαδιακό στο Καραϊσκάκι, ήμουν μέσα. Έχει βγει πάλι και έχει κάνει στραβοκλωτσιά όμως. Δηλαδή βγήκε καλά, αλλά δεν το πιάσε, δεν έκανε καλά την...
0: Δεν απομάκρυνε σωστά, το θυμάμαι, ναι. Έχει κάνει και με τον Μπάου που έχει κάνει.
1: Βρέθηκε παίξι του Λεβαδιακού και πλάσαρε και βρέθηκε ο Μουζακίτης και κόψε την πορεία της μπάλας. Θα πήγαινε μέσα. Δηλαδή έχει ένα φόβο, ας πούμε, το...
0: Εντάξει, πάντα έχει ρίσκο αυτό.
1: Έχει ρίσκο.
0: Και ο Σιμών, ας πούμε, είναι, πρόσεχε, θα πει κανένας για το Σιμών ότι δεν είναι, ας πούμε, καλύτερος από άλλους τερματοφυλάκες στην Ισπανία. Απλά το προσόν του Σιμών είναι ότι παίζει πάρα πολύ καλά με τα πόδια. Δηλαδή, ο Σιμών δεν είναι υπερτερή κάπου κάτω από τα δοκάρια από τους υπόλοιπους καλούς τερματοφυλάκες στην Ισπανία. Αλλά έχει αυτό το προσόν ότι παίζει πολύ καλά με τα πόδια. Βέβαια, είδες ότι σε μια φάση, ας πούμε, εκεί που ήταν 2-0 βέβαια το παιχνίδι, που γύρισαν και τον κάλυψαν οι άλλοι, αν γίνει το λάθος, αλλά βγαίνει πολύ γρήγορα. Τον Εμπαπέ, ας πούμε, σε μια φάση βγήκε και τον έκοψε. στο πρώτο ημίχρονο που σπάσανε το offside μια από τις λίγες φορές στο πρώτο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, να πω έτσι, γιατί ήθελα να πετάξω έτσι για τα λίγα μεταγραφικά Ολυμπιακού, ότι αν και εφόσον υπάρξει και δρομολογηθεί θέμα με Ορτέγκα, θεωρώ ότι καταρχήν μου κάνει εντύπωση, βέβαια υπόθηκε κάπως, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, ότι ο Μεντιλίπαρ δεν τον υπολογίζει τον Αθανασίου, δεν τον έχει, ας πούμε, γιατί δεν θα έχεις και Έλληνες, έτσι είναι, πέρα από αυτό. Εκτός δηλαδή ότι το παιδί έκανε καλή σεζόν και αυτά, θες να έχεις και Έλληνες. Από ό,τι άκουσα όμως, ο Μεντιλίπαρ δεν τον...
0: Ο Αθανασίου έχει κλείσει ο δανεισμός του, έτσι κι αλλιώς, δεν μπορεί να πει τώρα να το...
1: Ναι, δεν έδειξε να τον... και ήθελα, πού θέλω να καταλήξω, έχω μια εντύπωση, εντάξει, άποψή μου, μπορεί να πέσω έξω, ότι δεν έχει κλείσει τελείως το θέμα Γιαννούλη για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο πιστεύω. Δεν ξέρω,
0: αν κλείσει τον Όσο, γιατί ο Όσο είναι αυτός της Σεβίλης, ο αριστερός μπακ, αν κλείσει αυτή η περίπτωση, νομίζω ότι τελειώνει. Δεν θα πάει για κάτι άλλο ο Ολυμπιακός, δηλαδή.
1: Εάν κλείσει, εννοείς και συμπεριλαμβανομένης και πώλησης του Ορτέγκα.
0: Ναι.
1: Και τι θα έχουμε με τον Μπρούνο, θα κάτσουμε.
0: Ναι, τι να σου πω. Θα έχεις τρεις. Εντάξει, Μπρούνο, τον Όσο και γι' αυτό. Φεύγει ένας, έρχεται ένας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εδώ οι τέσσερις περιπτώσεις που συζητάμε σήμερα, δηλαδή για τον Ορτέγκα, δηλαδή τον Τζολάκη συζητάμε ότι φεύγει ο Τζολάκης, έρχεται ο Χίλ. Θεωρητικά όλα αυτά, έτσι, αν δεν κλείσουν. Και εδώ που λέμε για τον Ορτέγκα, ότι έρχεται Όσο, κλείνει Όσο προφορικά, μάλιστα το παρουσιάζουν ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ που οι ομάδες έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία. Πουλά στον Ορτέγκα, έρχεται Όσο. Έτσι πάει.
1: Άρα πιστεύεις δεν υπάρχει θέμα.
0: Άλλο τι θα έλεγα εγώ τη γνώμη μου και άλλο αν κλείσει τον Όσο, πώς να πάρει Γιάννουλη.
1: Εντάξει, Κωστή.
0: Να είσαι καλά, Ηλία μου, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Έλα Κωστή, εγώ είμαι.
0: Έλα Κωστή, τι έγινε.
2: Καλά. Ας πω την αλήθεια, σήμερα το περίμενα για την Ισπανία, γιατί δίνανε φαβορή τη Γαλλία και λέω όποιο δίνουνε φαβορή κερδίζει ο άλλος. Και εντάξει, καλύτερα να δούμε, ξέρω εγώ, Ισπανία, Αργεντινή, παρά να δούμε Γαλλία, Αργεντινή. Λέω,
0: κοίτα, πάντα είναι καλύτερο να βλέπεις κάτι διαφορετικό σε τέτοιους ουρανούς. Δηλαδή, όποιος και να είναι αύριο θα είναι τελικός καινούριος. Βέβαια, θα μου πεις στο Euro, είδαμε πάλι Ισπανία-Αγγλία. Αλλά για το Μουντιάλ θα είναι πρώτη φορά τέτοιος τελικός.
2: Εντάξει, να σου πω κάπου και εντάξει, πήρε το Champions League παρή, το πήραν οι Γάλλοι, τώρα πάρουν και το Παγκόσμιο, δεν το έβλεπα πολύ αυτό. Γιατί εντάξει, οι Ισπανοί έχουν σε διοργανώσεις μεγάλες, για μένα είναι, αν εξαιρέσω Βραζιλία, ξέρω εγώ, Αργεντινή, δηλαδή τους από εκεί, στην Ευρώπη για μένα είναι η καλύτερη εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια.
0: Κοίτα, η Ισπανία, αν το πάρεις, αντικειμενικά αν το πάρεις και σε τίτλους και τα λοιπά, στην Ευρώπη είναι η καλύτερη ομάδα εδώ και
2: γενικά,
0: 15 χρόνια. Εντάξει, ξέρω ότι θα πας και σε ένα μουντιάλ άσχημα, ας πούμε, που πήγανε άσχημα
2: το 2014. Σε όλα τα αθλήματα έχουν...
0: Αλλά, ρε φίλε, η Ισπανία είναι άλλο επίπεδο. Δηλαδή, τα περισσότερα χρόνια είναι πρωταγωνιστές.
2: Και παίζει ρόλο αυτό. Δηλαδή, και στο τένις ακόμα έχουν πρωταθλητή. Στο πόλο και στο μπάσκετ έχουν...
0: Κάνουν και μεγάλα σερί που δεν μπορεί να τους κερδίσει κανένας. Και αυτό είναι και ψυχολογικό.
2: Μπράβο, ναι.
0: Δηλαδή, από ότι αν δεν με κυλάει μνήμη μου σήμερα, στα 11 τελευταία είναι η 8η νίκη της Ισπανίας με τους Γάλλους. Και γενικά έχουν και ένα μεγάλο σερί αίτητο, ας πούμε. Είναι... αφού τους είχαν 2-1 και με ανατροπή κιόλας και μπαμ μπαμ. Και στο Euro είχαν παίξει με τελικό και τους νικήσαν.
2: Τέλος πάντων. Να πω λίγο για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, πρώτη φορά που στις μεταγραφές έχω προβληματιστεί πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα φύγει ο Πιρόλα. Εντάξει. Και αν φύγει και ο Τζολάκης, εγώ δηλαδή τον Τζολάκη για να τον εδώσω στη ΧΑΛ, δεν θα τον έδινα, ρε φίλε. Δηλαδή το λέω από πέρυσι αυτό. Δηλαδή για μένα πρέπει να τον φωνάξει ο Μαρινάκης και να του πει αν έρθει, ξέρω εγώ, καμιά ΧΑΛ, καμιά μικρή, καμιά Κόβεντρη, καμιά Γουλς, όσα σου δίνει θα στα δώσω. Αν έρθει τώρα μια ομάδα Α επίπεδου, να φύγει με τις ευλογίες μου. Εγώ αυτή την άποψη.
0: Κωστή, το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, ότι είναι τελευταίος χρόνος. Και ο παίκτης παίζει.
2: Για το συμβόλαιο του.
0: Ναι,
2: Όταν... Ας το ανανεώσει το συμβόλαιο, ρε φίλε. Άμα του δώσει 1,5-2 εκατομμύρια, το ανανεώνει και το συμβόλαιο ακόμα. Για να μπορέσει μετά.
0: Το θέμα είναι να θέλει και ο
2: παίκτη. Ναι, εννοείται να θέλει
0: ο παίκτη.
2: Δεν ξέρω τώρα, ρε φίλε. Να φύγει από τον Ολυμπιακό τώρα να πα στη Χάλ και να μετρά γκολ. Τι να πω. Εντάξει.
0: Θα
2: μου πει από εκεί είναι ένα σκαλοπάτι. Αλλά και, στο, και ο Ολυμπιακός είναι, είναι καλό σκαλοπάτι. Το έχει δείξει δηλαδή για όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω. Αν φύγει ο Τζολάκης, φίλε, εγώ πιστεύω θα φύγει ο Πυρόλα, γι' αυτό έδωσε τόσα λεφτά και πήρε το...
0: Και πήρε
2: και τον Ισμαϊλόβιτς και τον Κάρμο. Έτσι πιστεύω, μακάρι να διαψευστώ. Και μεταγραφές που έχει κάνει, άκουγα, ας πούμε, συνάδελφός, δεν θέλω να πω όνομα, που ασχολείται με τον Ολυμπιακό, για το Ρόκα. Εγώ πρώτη φορά, δηλαδή σε πέφτει που είναι για μεταγραφή, το YouTube δεν έχει τίποτα. Έχει, και τώρα διάβαζα τα στατιστικά του μέχρι να βγω, έχει 32 συμμετοχές, οι 16 βασικός, 3 γκολ και 1 assist. Τα γκολ εγώ τα είδα που ένα γκολ είναι ωραίο νομίζω, που το έχει βγάλει έξω από την περιοχή και πηγαίνει στο απέναντι γάμα αν δεν κάνω λάθος, και τα άλλα δύο είναι πάνω στη γραμμή. Δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτός ο παίχτης έρθει και λύσει το πρόβλημα του Ολυμπιακού στα εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός θέλει εξτρέμ για γκολ. Γιατί να σου πω κάτι, ο Ελκαμπή, εντάξει, τα βάζε πρόπερση, τα βάζε παραπρόπερση, τα βάζε πέρυσι. Φέτος δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Εντάξει, και αν δεν βάλει γκολ ο Ελκαμπή, έχουμε δει ότι δεν βάζει κανένας. Δεν ξέρω, φίλε, μακάρι να διαψευστώ, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και, δηλαδή, εξτρέμ, άντε πάλι στο χείλ. Ο ΠΑΟΚ, διάβαζα, δεν τον έχω δει τον παίχτη που ήρθε στον ΠΑΟΚ, αλλά διάβαζα ότι ήταν και στο παγκόσμιο, στο ένας με ένα είναι τρομερός. Δηλαδή, τι σκάουνινγκ είχε ο ΠΑΟΚ και δεν το έχει ο Ολυμπιακός. Τι σκάουνινγκ έχει η ΑΕ και δεν το έχει ο Ολυμπιακός στα εξτρέμ. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς λειτουργούν, μακάρι να διαψευστώ, αλήθεια ακουστεί, αλλά δεν τα βλέπω, σου λέω, και πάλι καλά τα πράγματα. Θα μου πεις από εκεί που συνήθως, άμα είμαστε, ξέρεις, λέμε ότι έχουμε κάνει καλές μεταγραφές, καλή ομάδα, έρχεται η διάψευση, μακάρι να γίνει η διάψευση και σε μένα, αλλά δεν ξέρω.

0: και δίνεις ένα εκατομμύριο παραπάνω και τον επέρνεις. Ας είναι λεβαδιακός, δώσε τρία. Δεν σε νοιάζει από που τον επέρνεις, σε νοιάζει τι παίρνεις. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Άλλο είναι ένα λάθος και αυτό είναι μεγάλο λάθος με τον Έλληνα. Τέλος πάντων, να δούμε.
1: Να
0: η Άκη είναι, σίγουρα θα είναι καλύτερη από πέρσι, ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει πολύ. Εμείς και ο Πάγκο είμαστε τα ερωτηματικά. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια.
1: Έχεις κορβό. Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
2: Τι έγινε.
1: Καλά, εδώ είμαστε.
2: Πώς είσαι, όλα καλά.
1: Ωραίο. Σήμερα ήταν, δεν θα πω πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά okay, η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη.
2: Εγώ περίμενα Γαλλία, να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν τράβηξαν καθόλου μπροστά. Μπαπέ, ο Λίσ από το πρώτο μήχρονο φάνηκε πολλά λάθη. Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Τους εξουδετερώσαν. Αυτό έγινε. Η Ισπανία ξέρει καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα, άλλο καλύτερη ομάδα και άλλο. Η ομάδα που ξέρει να διαβάζει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη είναι η Ισπανία. Είναι φανερό αυτό. Όταν έχει μια ομάδα τόσο μεγάλο σερί και αίτητη.
2: Τώρα τελικό τι βλέπεις. Βασικά αύριο τη βλέπεις στην Αγγλία ή η Αργεντινή.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε. Ό,τι και να πούμε για αυτό το μοντέλο. Να σου δούμε πώς θα είναι αύριο οι ομάδες, τι μέρα θα είναι, τι ρόλο θα παίξουν και η διετσία. Σήμερα το φοβόμουν λίγο το ρέφερι, αλλά εντάξει. Καλώς θα δεν του πήγε άνετα το παιχνίδι.
2: Ναι. Όχι, δεν νομίζω. Και εγώ νομίζω ότι ήταν.
1: Τώρα έχουν λίγο γκρίνια με το Μαροκινό οι Άγγλοι, το διαιτητή που έχει βάλει η FIFA. Θα δούμε.
2: Εγώ θεωρώ ότι θα περάσει η Αγγλία. Δεν ξέρω. Κάτι έχω αυτή την προαίσθηση. Και πιστεύω ότι θα το πάρει κιόλας. Έτσι νομίζω. Τώρα θα δούμε αύριο. Μπάσκετ, τι βλέπεις. Για πες μου λίγο Παναθηναϊκό, πώς βλέπεις κινήσεις σου.
1: Σε ενδιαφέρον. Θα πρέπει να ξεφορτωθεί κιόλας. Δηλαδή να ξεφορτώσει ο ρόστερ. Εντάξει, με τον Όσμα νομίζω ότι έγινε μια κίνηση τέτοια. Από συμφόρηση, γιατί δεν θα μπορούσαν να μείνουν όλοι. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι κάποιος θα φύγει.
2: Δηλαδή τώρα τι εννοεί, να φύγει κι άλλος.
1: Ενώ από αυτούς που ακούγονται, εντάξει, αν αποζημιωθεί για τον Τολιόπουλο, νομίζω ότι και ο Τολιόπουλος θα τον παραχωρήσει και τον Τολιόπουλο.
2: Όχι, εγώ λέω εσύ αν πιστεύεις ότι πρέπει να φύγει κι άλλος.
1: Κοίτα, με τον Όσμαν έγινε μια σημαντική κίνηση. Νομίζω ότι τώρα από τα μεγάλα ονόματα δεν νομίζω ότι θα φύγει κάποιος άλλος. Ο Χουάντσο ανανέωσε μέχρι το 30.
2: Και λίγο στο 5 αυτό έχω το θέμα, φοβάμαι.
1: Σίγουρα θα πάρει πάρα πολύ δυνατό άσο. Αυτή
2: και στο 5 πάλι ξεκινάμε πάλι με ερωτηματικό στο 5, δεν ξέρω. Τώρα Φαλ, Λεσόρ πάλι και οι δύο είναι από τραυματισμό. Για Μπουσέλα δεν είναι καθαρό πεντάρι. Εκεί είναι λίγο επικίνδυνο. Αυτό.
1: Κοίτα, αυτό το βλέπεις και στην πορεία της χρονιάς. Έτσι όπως ξεκινάει δεν μπορεί να ξεκινήσει να πάρεις κι άλλον. Εγώ λέω σαν forward ότι υπήρχε πολύ μεγάλη συμφόρηση και αποσφορήθηκε η κατάσταση κάπως με την αποχώρηση του Όσμαν. Και πήρε και λεφτά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή,
2: ναι,
1: να σου πω κάτι, επειδή δεν γίνεται πάντα να βάζεις από την τσέπη σου. Δύο που πήρε και 1,8 που ήταν ο τελευταίος χρόνος του συμβολαίου. Εντάξει, κάπου πρέπει και οι ομάδες να κάνουν λίγο. Δηλαδή όλοι θέλουμε να παίρνουμε, όλοι οι ομάδες μας θέλουμε μόνο να παίρνουν, να αγοράζουν παίκτες, να κάνουν αγορές, να παίρνουν παιχταράδες στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, αλλά λίγο πρέπει να δίνει και η ομάδα. Δεν μπορεί να μάθει τόσους παίκτες και να έχει και δυσαρεστημένους και γκρίνιας από το τύρα και τα λοιπά, όλα παίζουν ρόλο.
2: Ισχύει. Αυτά.
1: Να σε καλά.
2: Να σε καλά. Καλό βράδυ, φιλάκια πολλά από Νιφορέικα.
1: Πάμε παρακαλώ. Λοιπόν, για να το κλείσουμε με το κομμάτι του μπάσκετ, μιας και το δώσεις ο φίλος, να πούμε ότι τελευταίες ώρες έχουμε τον Τζάβι Πασκουάλ να ανακοινώνεται από την Ντουμπάι. Ο Τζόστιν Ιμπο φεύγει από το Μιλάνο, από την Αρμάνη και πάει στην Μπαρτσελόνα. Τώρα στο Παναθηναϊκό, όπως είπαμε, περιμένει μια προσφορά που θα τον ικανοποιήσει ο Παναθηναϊκός για τον Τολιόπουλο. Δεν νομίζω ότι θα πει όχι. Δεν υπάρχει θέμα για τον Τζόνς Γκάρσια και αυτό που έχει μείνει από το ρεπόρταζ είναι ότι υπάρχει η πρόθεση για μια πολύ δυνατή κίνηση στη θέση 1. Λοιπόν, δικιά μου άποψη.

ξαναλύνω ότι από τη στιγμή που αποσχολήθηκε ο Παναθηναϊκός στα forward με τον Όσμαν και λεφτά εξοικονόμησε από το τελευταίο χρόνο του συμβολέου το 1,8 και τα 2 εκατομμύρια ασφαλώς δεν είναι ένα μελητό ποσό το να το βάζει στο ταμείο στο μπάσκετ. Οπότε έχεις 4 μαζεμένα εκατομμύρια σχεδόν και ό,τι βάζεις παραπάνω για να βρεις να κάνεις την κίνηση με, το, με τον guard, τον άσο δηλαδή στην ουσία, με ένα point guard που αναζητά ο Παναθηναϊκός. Αυτά για τον μπάσκετ πάνω κάτω. Στο θέμα του Ολυμπιακού και με το WOCAP και τα λοιπά δεν υπήρξε κάτι νεότερο. Απλά έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι το πιθανότερο μοιάζει πως θα υπάρξει μια ανανέωση της συνεργασίας με τον Ντόρση, από ό,τι καταλαβαίνω, αναπροσαρμογή του συμβολέου και τα λοιπά. Θα τα βρει με το WOCAP τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Φίλε μου, χάρη μοιάζουν πιο δύσκολα, γιατί καταλαβαίνετε είναι και το ότι τακτική έχει ακολουθήσει κάθε πλευρά. Σίγουρα και στον Ολυμπιακό είναι κάπως, δεν θα πω ενοχλημένοι, αλλά ίσως τέλος πάντων να μην περιμέναν αυτή τη στάση από τον WOCAP. Με τον Ντόσε που μοιάζει πιο διαλλακτικός, δηλαδή βλέπω πιθανότερο ότι θα προχωρήσουν μαζί οι δύο πλευρές, θα ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Αυτά πάνω κάτω. 2-10-95-79-283-4-5. Και άλλως πάμε στο διάλειμμα τώρα. Οπότε σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
3: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM.
2: Σε θαυμάζω.
3: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Ωρε φίλε.
5: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών των δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
6: Γιατί. Αχ, γιατί.
2: Πάνω τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
7: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
8: Έλα, ο Στέλιος του Μέναν από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
2: Από τη Σάλπης. Από Σαμονή.
8: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπης, από το Βερκόρ.
2: Από το Γρηγόρη.
8: Από το Βερκόρ πιο γρήγορο.
2: Πιο Γρηγόρη.
9: Τι γελάς, ε.
2: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Από Γρηγόρη πάλι.
3: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
10: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
11: Αυτά φυλάκια.
10: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
12: Και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
13: Να σου πω κάτι.
10: Πάμε.
13: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
10: Ναι.
13: Και σφύριξα κιόλας.
10: Ναι.
13: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
10: Ναι.
14: Σου σφυρίζω.
15: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
16: Ραμόνα, αυτή είμαι.
15: Δηλαδή.
17: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
18: Είναι δυνατόν.
17: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
18: Δεν είναι δυνατόν.
17: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
18: Τσικαγιόπουλος!
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.

0: Μπήκουν στο FM 94,6. Εδώ με χάρη στο Νίκο, 21 στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω στου περιμένου 2, 15, 79, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
1: Έλα Κώστα.
0: Έλα Χριστό, τι κάνεις?
1: Τι έγινε, καλά?
0: Καλά.
1: Εγώ δεν είμαι καλά, χάσανε. Κώστα, χάσανε οι Γάλλοι. Ξέρεις όμως Κώστα γιατί χάσανε. Πώς είναι δυνατόν να παίζεις με 5 επιθετικούς, με τους Ισπανούς, με τον Ολίζε, με τον Ντεμπελέ, με τον Εμπαπέ, με τον Μπαρκολά, χωρίς έναν κεντρό? Έβαλε τον Ολίζε να παίζει στο κέντρο. Ποιος θα μαρκάει? Οι Ισπανοί αλλάζουν την μπάλα και δεν μπορείς να, πρέπει να έχεις παίχτες να μαρκάρουνε.
0: Φίλε,
1: αυτό που έκανε ο Ντεσάμπ, ο Ντεσάμπ είναι εγκληματίας.
0: Το μάτς πήγε στο ρυθμό που ήθελε η Ισπανία.
1: Είναι όταν μου έχεις 5 επιθετικούς, ρε Κώστα. Πάρε την Παρίς Σεν-Ζερμέν.
0: Άσε που γεις. Και από την αρχή δείχνανε, θα σου πω και πριν τον γκολ, δείχνανε οι Γάλλοι στην άμυνα τους αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν, επειδή πιέζουν ψηλά οι Ισπανοί και ξέρουν και πώς να πιέσουν, δηλαδή θα σου κάνουν παγίδες και τέτοια, δείχναν ότι δεν μπορούν να βγάλουν εύκολα την μπάλα.
1: Ναι, πώς να την βγάλουν? Με 5 επιθετικούς. βάλε τον Καμαβίκα, βάλε τον άλλο που έπαιζε με το Μαρόκο, πώς το λένε, βάλε 3 αμυντικά χαπ, έτσι, και βάλε μόνο τον Εμπαπέ και τον Ολίζε μπροστά, όπως παίζει στην Μπάγερ. Πώς θα παίξει στους Ισπανούς?
0: Προφανώς υπερεκτίμησε τις δυνατότητες της Γαλλία σήμερα για την πάτηση.
1: Μα είναι δυνατόν να παίζει 5 επιθετικούς με τους Ισπανούς? Οι Ισπανούς πρέπει να έχει δυνατό κέντρο. Τι κάνανε οι Ισπανοί? Το Βέλγιο τους έπαιξε καλύτερα.
0: Μα σήμερα ήταν από τα πιο εύκολα μάτια της Ισπανίας ήταν στο τουρνουά. Βέβαια η Ισπανία έχει πάντα τη συνήθεια.
1: Το 10ο λεπτό. Όταν είδα τη σύνδεση,
0: η Ισπανία μπορεί να ξεκινάει μέτρια του Νουά ή ξέρω να μην σκορπίζει, ξέρω εγώ, τρόμο από το πρώτο παιχνίδι, αλλά προοδευτικά είναι μια ομάδα που έχει μάθει να ανεβάζει μέσα σε αυτά τα τουρνουά την απόδοσή της. Δηλαδή όσο περνάνε τα παιχνίδια, η Ισπανία γίνεται καλύτερη.
1: Εντάξει ρε Κώστα, αλλά δεν
0: ναι, σήμερα τακτικά ο Ντεσάντα έκανε μουσκεμα. Αλήθεια
1: είναι. Δηλαδή τώρα τι είναι αυτό το πράγμα? Η Παρίσι δεν με θυμάστε. Είχε τον Μέση, είχε τον Εμπαπέ, είχε τον Νεϊμάρ, είχε όλους αυτούς. Τι έκανε? Ένα τίποτα και μισό. Μόλις πήρε Βιτίνια, Μέντες, το κέντρο, δυνατό κέντρο, δεν χρειάστηκε ούτε τον Εμπαπέ, ούτε τον Μέση, ούτε τον άλλον. Και είχε και τον Σφαρατσέλια που παίρνει όλη την πλευρά. Και μπροστά έχει το Χακίμι από δεξιά, έτσι, και έχει μπροστά ό,τι έχει τον Ντεμπελέ και τον Ντουέ, αλλάζει, μπαίνει ο Μπαρκολά. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτό το Ντεσάμπ έπρεπε να έχει φύγει εδώ και χρόνια. Και χρόνια από τη Γαλλία. Και θα δεις Κώστα ότι το κύπελλο θα το πάρει η Αγγλία. Και θέλω το παιδί να το πάρει. Η Αργεντινή, όποιος κερδίσει. Κοίτα την Αργεντινή. Δυνατή, δεν είναι μεγάλη προσθέση. Είναι δυνατή. Έτσι, προσέχουν το Μέση. Και θα δεις τι θα κάνει. Η Ισπανία δεν έχει καμιά ελπίδα να το δεις με την Αγγλία. Άντε λίγο με την Αγγλία. Άμα περάσει η Αγγλία. Αλλά με την Αργεντινή τίποτα. Είναι δυνατά παιδιά. Πώς παίζεις με 5 επιθετικούς? Αυτός είναι εγκληματίας ο Ντεσάμπ. Έχει χάσει από την Ισπανία 3 φορές. Δεν το έχει καταλάβει. Βάλε Καμαβίγκα. Βάλε τον Κονέ. Βάλε τον άλλο να παίζει. 3 χαπ. 3 δυνατά χαπ. Και θα σου πω εγώ άμα κάνετε τα λιμάκια η Ισπανία. Θα σου πω εγώ. Τι πράγμα είναι αυτό, πώς το κρατάνε αυτό? Και μετά με 9-10 μαύρους, δεν είμαι υπερατητής, δεν μπορεί να πάρει.
0: Όχι, Χρήστο μου, ξεκινήσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Μου ξεκινήσει τώρα διάσταση. Δεν γίνεται τώρα έτσι. Λοιπόν, έλα, είπαμε. Έχεις κόσμο. 2-10-15-79-283-4-5. Από ό,τι βλέπω εδώ πάντως, από τα λίγα γαλλικά που μπορώ να καταλάβω, πρέπει να έχει το μικρότερο δίκτυο δημιουργίας ευκαιριών εδώ και πόσα χρόνια λέει, εδώ και 60 χρόνια σε τέτοιο προχωρημένο επίπεδο η Γαλλία σε μουντιάλ, σε παγκόσμιο κύπελο. Μπορώ να το μεταφράσω και να μην κάνω κανένα σοβαρό λάθος, αλλά από τα λίγα που καταλαβαίνω είναι πάρα πολύ μικρός ο δείκτης.

0: Το 0,3 στα X goals είναι ο μικρότερος δείκτης ευκαιριών σε παγκόσμιο γήπεδο που έχει δημιουργήσει η Γαλλία τα τελευταία 60 χρόνια. Καλά το χειροκατάλληλα, τα λίγα γαλλικά εδώ που ξέρω, το γράφει η ΕΚΙΠ και είναι τα βασικά θέματα στην ηλεκτρονική έκδοση της τεράστιας αυτής αθλητικής εφημερίδας στη Γαλλία. Σίγουρα τώρα όταν σε έχουν περιορίσει πολύ και κάνεις ουσιαστικά το πρώτο στο τέρμα στο 80-79 ξέρω τι λεπτό ήταν, είναι μεγάλη επιτυχία των Ισπάνων. Συμφωνώ σε αυτά που είπε ο Χρήστος νωρίτερα για την προσέγγιση του Ντεσάν. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή βλέπω και αντιδράσεις και συνεντεύξεις και τα λοιπά, ο Ντεσάν τα ψηλοβάζει με το διετή, αν και δεν νομίζω ότι έχει κάποιο βάσιμο επιχείρημα να τα βάζει με διαιτησία σήμερα. Παραδέχει ότι η ομάδα του υστέρησε απέναντι στη Ρόχα. Δεν έκυψε πάντως τα παράπονά του. Είπε ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Οι παίκτες είναι συντετριμμένοι γιατί είχαμε πολλές φιλοδοξίες. Πρέπει όμως να είμαστε λογικοί και να παραδεχτούμε ότι σήμερα ήμασταν ένα επίπεδο κάτω, ειδικά στο τεχνικό κομμάτι, απέναντι σε μια ομάδα που διαχειρίστηκε άριστα το μάτς. Στη συνέχεια, βέβαια, έδωσε το ερώτημα για το διαιτή. Θα κάνω μια ερώτηση χωρίς να απαντήσω. Είχε ο διαιτής στο επίπεδο να διευθύνει ένα μητελικό παγκόσμιο κυπέλλου και δεν το λέω επειδή χάσαμε σήμερα. Υπήρξαν αρκετές φάσεις συχνά εις βάρος μας που μου δημιουργήσαν ερωτήματα. Για τους λόγους της σύντασης, ο Ντεσάν εξήγησε ότι ο βασικός λόγος ήταν ότι ήμασταν λίγο κατώτεροι και λιγότερο επικίνδυνοι επιθετικά από όσο μπορούσαμε. Στο λίγο, εγώ θα βάλω πολύ κατώτεροι και πολύ λιγότερο επικίνδυνοι. Τεχνικά λάθη που έγιναν και δεν εκμεταλλευτήκαμε κάποιες φάσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο και όσο και αν πονάει, η Ισπανία έδειξε κάτι περισσότερο. Για το μικρό τελικό, απάντησε ότι θα προετοιμάσει το παιχνίδι μαζί με τους ποδοσφαιριστές με στόχο να ολοκληρώσει η Γαλλία τη διοργάνωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν τα καταφέραμε να φτάσουμε στο τελικό και η απόδειξη είναι μεγάλη, όμως αυτό δεν αναιρεί όσα καλά κάναμε σε αυτό το Μουντιάλ. Και για το Σαλιμπά, τέλος που αντιμετώπισε το πρόβλημα, απάντησε ότι όλες οι ομάδες είχαν δυσκολίες σε αυτή τη διοργάνωση. Πίστευα ότι είχαμε ανακτήσει δυνάμεις μας, όμως ο Σαλιμπά δεν μπορούσε να συνεχίσει. Αυτά είναι στοιχεία που δεν μας βοήθησαν. Παρ' όλα αυτά, δεν αφαιρώ τίποτα από την ποιότητα της Ισπανίας, η οποία διαχειρίστηκε άψογα τον ημιτελικό και άξιζε την πρόκριση. Αυτά ήταν τα λεγόμενα του προπονητή της Γαλλίας. Πάμε, χαίρετε.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα φίλε, καλημέρα. Έλα ταξιάρχη, τι κάνεις?
1: Καλά είσαι?
0: Καλά, καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, για μένα πριν αρχίσει το Μουντιάλ θεωρούσα ότι η Ισπανία είναι ανίκητη, δηλαδή θεωρούσα νούμερο ένα φαβορή και πολύ πολύ μάλιστα. Μέχρι στιγμής η εικόνα της όμως δεν με έπειθε, μέχρι σήμερα. Και από αυτό που έβλεπα από τη Γαλλία, έλεγα ρε παιδί μου ότι οι Γάλλοι έπαιζαν καλύτερη μπάλα και έλεγα 55-45 Γαλλία. Τους διέλυσαν, δεν τους νίκησαν απλά οι Ισπανοί. Και αμφιβάλλω αν μπορεί η Αγγλία και η Αργεντινή.
0: Κοίτα, είναι από τις φορές που λες ότι ένα 2-0 με την ευκολία που ήρθε είναι χειρότερο και από το να δεχόσουν μια βαριά ήττα, ρε παιδί μου, να χάνεις με 3-4 γκολ, αλλά. Ή να ξέρω εγώ να έχει χάσει τουλάχιστον 4-1-4-2, να πει ότι κάτι προσπάθησα να κάνω, να παίξω. Εδώ μιλάμε τώρα ότι σε εξαφανίσαν από το γήπεδο.
1: Μα το
0: σοκαριστικό. Πώς να σου πω, είναι 2-0 το σκορ, αλλά είναι. Πώς να σου πω, είναι 2-0 σαν να έχει χάσει ένα παιχνίδι, σαν να έχει φάει
1: 4-0. Ναι.
0: Γιατί δεν έχει. Ρε φίλε, είναι σοκαριστικό ότι αυτή η Γαλλία με αυτού του παίκτε κτλ. Η πρώτη τελική στο τέρμα και πραγματική ευκαιρία, αλλά δεν έχει στην ουσία
1: να πει. Κλασική όχι, φάση όχι. Δεν έχει ούτε μία.
0: Ούτε μία. Φάση. Είναι χειρότερο από το να δεχτεί μια βαριά ήττα. Σε μια βαριά ήττα μπορεί να κάνει ρε παιδί μου να πει ότι έκανα ένα δοκάρι, έπιασε και δύο τερματοφύλακα. Αντί να το κάνω 2-1, μου το κάνανε το 3-0 και μετά με πήρε από κάτω. Οκ, εκεί μπορεί να το πει. Αλλά πολλέ φορέ το να χάνει 2-0 χωρί να έχει κάνει το παραμικρό. Σε ημιτελικό Μουντιάλ τώρα μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα ότι παίζανε ντέρμπι, ακόμα και ντέρμπι στην Ισπανία, στην Γερμανία, στην Αγγλία, σε οτιδήποτε. Εδώ δεν έχουν ακουμπήσει οι άλλοι στην περιοχή καθόλου. Τίποτα.
1: Πέρυσι με την Ισπανία, Nations League που παίζαν και γάναν 4-0 στο 60, μια αντίδραση τη βγάλαν, το κάναν 5-4. Σήμερα το σοκαριστικό είναι ότι μετά το 2-0 οι Ισπανοί αντάλλαζαν πασούλες για πλάκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν τόσο άνετη η επικράτηση της Ισπανίας, ήταν σοκαριστικό. Επίσης θεωρώ ότι ο Ντισάμ σήμερα το χάσε εντελώς το παιχνίδι, δηλαδή στο ημίχρονο. Δεν γίνεται τώρα να μην βάζει το ημίχρονο.
0: Και εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και άκουγα και τον Γιάννη τον Καναλή που έκανε την περιγραφή. Ότι...
1: Ναι.
0: Νομίζω ο Γιάννης το είπε, ότι τους δίνει ίσως κάποια λεπτά και εκείνος περίμενε, ας πούμε, ότι θα γίνουν αλλαγές και λέει ίσως δίνει ακόμα κάποια λεπτά σε αυτούς που έχει ξεκινήσει να ρολάρουν, να τους δίνει τα πρώτα λεπτά του δεύτερου μηχρόνου. Ρε φίλε, εδώ σου έχει πάει όλη η στρατηγική σου για το μάτς. Έχει πάει στραβά, γιατί δεν είναι το 1-0. Το 1-0 γυρίζει. Καμιά φορά είναι ορισμένα μάτς ακόμα και ανάμεσα σε τεράστιες ομάδες. Που ακόμα και αν είναι μικρό το σκορ, δηλαδή προηγείται η μία ομάδα που παίζει πολύ καλύτερα 1-0, σου δείχνει το παιχνίδι ότι δεν μπορεί να γυρίσει. Με ποια έννοια? Ότι όλο το τέμπο πηγαίνει ακριβώς όπως το θέλουν οι Ισπανοί. Και είναι πιο πιθανό να γίνει 2-0, όχι με βάση ευκαιρίες. Εγώ θα σου πω άλλη μια πολύ ωραία ευκαιρία που την έκοψε ο Βαμεκανό, έγινε σε όλο το παιχνίδι,
1: ναι,
0: στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά είναι η εικόνα, ρε παιδί μου, που σου δίνει η ομάδα που έχει το προβάδισμα και είναι καλύτερη μέχρι εκείνο το στο γήπεδο, ότι ακόμα και στο ημίχρονο, ας πούμε, αν κατέβουν πάλι οι ίδιοι και να πεις ότι δεν μπορεί η Γαλλία να μην παίξει τίποτα σε όλο το παιχνίδι, σε όλο το μάτς, ξέρεις ότι αν πάει στο ίδιο τέμπο το παιχνίδι, το πιθανότερο είναι να γίνει 2-0 παρά να γίνει 1-1.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι που μου κάνει πολύ αρνητική εντύπωση, ότι και στο ρυθμό δεν βλέπω άσετα πρόσωπα. Και στον τρόπο παιχνιδιού, στην φιλοσοφία της Γαλλίας, δεν μπορούσε να κάνει κάτι η Γαλλία, να πεις ότι βγήκε στο δεύτερο μήχρονο και προσπάθησε να τη δεις να πιέσει να κάνει κάτι.
1: Δεν δούλεψε το μάτς, καταρχάς να σου πω κάτι. Έχει το Τουράμ της Ίντερ στον πάγκο, ένα κλασικό σεντερφόρ, και δεν τον έβαλε καθόλου. Έπαιξε όλο το μάτς με τον Εμπαμπέ σεντερφόρ, που για μένα ο Εμπαμπέ δεν είναι σεντερφόρ, είναι εξτρέμ για μένα. Δηλαδή δεν μπορούσε μετά το 60 να βγάλει τον Μπαρκολά και να βάλει τον Εμπαμπέ εκεί, και να πάει ο Ντουέ δεξιά. Ο Ντεμπελέ έκανε τίποτα σήμερα.
0: Τίποτα.
1: Ο Σερκί επίσης, για ποιο λόγο να μην μπει στο ημίχρονο? Ο οποίος είναι παίκτης που στη City φέτος άλλαξε πάρα πολλά μάτς ερχόμενος από τον πάγκο.
0: Και ξέρεις, ο Σερκί, αν τον φέρεις νωρίτερα, πριν να γίνει το 2-0, μπορεί να κάνει και καμία ατομική ενέργεια
1: χρόνο.
0: Που...
1: Θέλει λίγο χρόνο ο Σερκί να διαβάσει το παιχνίδι και μετά να τον έβαλε στο 70. Τι θα σου
0: Ναι, αλλά τον βάζεις ένα παίκτη όσο παίζεται το μάτς ακόμα πριν σου γίνει το 2-0, που μπορεί να κάνει κάτι απρόβλεπτο. Δηλαδή, έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, αφού δέχεσαι ότι πας στο τέμπο των άλλων, να βάλεις ένα παίκτη τουλάχιστον που μπορεί να κάνει μια προσωπική ενέργεια να σου αλλάξει λίγο το μάτι.
1: Ναι. Επίσης στα χαφ. Βλέπεις, οι Ισπανοί έχουν τα μηχανάκια, έχει αυτό το κομπιούτερ, το ρόδερι. Ρε φίλε,
0: εντάξει, έχει κάνει το μάτι ζωής τώρα. Τώρα με το Ραμπιό, τι να σου πω.
1: Βάζεις και μέσα το Ραμπιό. Έχεις το Ζαΐρ Εμερί στον πάγκο και βάζεις το Ραμπιό.
0: Και, δηλαδή... και μέσα στη σύνταξη αυτό συζητούσαμε με το Ραμπιό, ήταν που ήταν το κέντρο η Γαλλία σήμερα.
1: Αφήνει στον πάγκο τον Κονέ, ο οποίος έχει κάνει καλά παιχνίδια.
0: Εγώ, γι' αυτό να απόρρισα, αλλά τέλος πάντων, επειδή γίνονται και διάφορα σαποτήρια των ομάδων που εμείς δεν πάντα ξέρουμε τώρα, θεωρώ ότι αν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο στο κέντρο, ας πούμε, με την Ελλάδα σε μικρότερη σημασία μάτς, θα είχε γίνει χαμός απόψε. Δηλαδή, τώρα, αν μην ξεκινήσει τον Κονέ, ας πούμε, στο σημερινό μάτς.
1: Όντως. Λοιπόν, το άλλο παιχνίδι το βλέπω πραγματικά 50-50, δηλαδή δεν ξέρω τι να προβλέψω εκεί. Το Αγγλία-Αργεντινή. Εγώ Αργεντινή υποστηρίζω και την Αργεντινή θέλω στο τελικό. Αλλά πραγματικά μετά από αυτό που και σήμερα από την Ισπανία και γενικά αυτό που βλέπω τα τελευταία 3-4 χρόνια, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι η Αγγλία και η Αργεντινή να την κοντράρουν την Ισπανία. Θα είναι δηλαδή υπέρβαση, από τις μεγαλύτερες υπερβάσεις, να πάρει το τρόπαιο κάποια άλλη πλήν της Ισπανίας, για μένα. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις.
0: Σίγουρα θα είναι.
1: Εντάξει, η Αργεντινή έχει το Μέση και γι' αυτό ελπίζουμε. Δεν έχει κάνει καθόλου καλό τουρνουά πέραν από το προχτεσινό μάτς που έβαλε την κολάρα ο Άλβαρες, τον οποίο πίστευα και για πρώτο σκόρερ και μόλις έβαλε το πρώτο του γκολ προχτές. Και επίσης
0: εντάξει, το θέμα είναι να πάρουν οι ομάδες στο κύπελο τώρα. Το πόσα γκολ θα βάλουν, είδες ότι και με το Γιαμάλ πολύ μικρή σημασία έχει. Γιατί του λέγανε και για τον γκολ, αλλά το κέρδισε τον πέναλτι σήμερα.
1: Ο Γιαμάλ σήμερα ήταν πάρα πολύ ουσιαστικός. Δεν πήρε πολλές προσπάθειες, αλλά είχε.
0: Όχι, ήταν όριμο το παιχνίδι του σήμερα.
1: Πάρα πολύ όριμο παιχνίδι, πραγματικά. Πάρα πολύ ωραίο μου παιχνίδι.
0: Έτσι πρέπει, φίλε, για την ομάδα να παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Να το πάρει ομάδα, δεν παίζουν για πάρτους. Τώρα
1: ναι.
0: Όλοι στέκονται στο να είναι καλός, ξέρω εγώ, ο Εμπαπέ, ο Μέση, ο ένας ο άλλος. Για την ομάδα παίζεις. Δεν παίζεις για να είσαι καλός εσύ.
1: Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, όντως. Λοιπόν, και
0: μπορεί να πάρει η Ισπανία αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο γήπεδο 90 λεπτά από το να το πάρει και ο Γιαμάλ θα έχει βάλει ένα γκολ. Δηλαδή, αν σου λέγανε ότι θα πάει η Ισπανία μέχρι τον τελικό τουλάχιστον. Άστο, μην βάλουμε ότι το πάρει. Και ο Γιαμάλ σε αυτή την πορεία θα έχει βάλει ένα γκολ. Θα βάζεις εσύ έστω και 5 λεπτά, ας πούμε, στοίχημα. Ότι θα γίνει αυτό.
1: Μα μην ξεχνάμε όμως ότι ο Γιαμάλ τον Απρίλιο είχε τραυματιστεί και επανήλθε ουσιαστικά.
0: Το θέμα είναι όμως ότι η ομάδα του είναι 90 λεπτά από το να το πάρει. Ή 120 ή ξέρω 120 με πέναλτι. Οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να κοιτάτε. Τώρα το να κοιτάξουμε, ξέρω εγώ. Ωραία. Θα, φυσικά όλοι θέλουμε να δούμε και ωραίο θέμα και να, που δεν είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ πολύ. Και του Μέση είναι στιγμές, ξέρεις. Δηλαδή.
1: Είδαμε κάποια μάτς πολύ καλό θέαμα και είδαμε και κάποια μάτς. Δηλαδή,
0: τα περισσότερα δεν είχαν καλό θέαμα.
1: Δηλαδή υπήρχαν μάτς τα οποία σου μένουν.
0: Και σήμερα, πώς να σου πω, είναι εντυπωσιακό από τη μία πλευρά, αλλά όταν
1: έχει ένα
0: ημιτελικό Ισπανίας-Γαλλίας, περιμένεις, ρε παιδί μου, να δεις.
1: Ναι, εγώ πιστεύω. Γκολ.
0: Περιμένεις να δεις και από τις δύο μεριές να γίνεται. Χαμός να προσπαθούν. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε ότι ήταν σαν να παίζανε Ισπανία. Πώς να σου πω, πιο δύσκολα.
1: Ισπανία, Σαουδική Αραβία.
0: Πιο δύσκολα ανοίξε το Βέλγιο, ας πούμε. Πολύ πιο δύσκολα ανοίξε το Βέλγιο η Ισπανία. Και όχι με βάση το τελικό σκορ και με βάση την εικόνα.
1: Ναι.
0: Έβγαλα μια αντίδραση, ρε παιδί μου. Οι Βέλγοι φάγανε γκολ, βγήκανε μπροστά, κάνανε πράγματα. Προσπαθούσαν να κάνουν κάποια πράγματα. Ναι. Αυτό σήμερα ήταν σαν οι δύο ομάδες να ήταν από δύο διαφορετικές κατηγορίες.
1: Ναι, ήταν πολύ. Η Γαλλία ήταν απρόσμενα κακή. Αλλά και η Ισπανία παίξαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή. Το πώς κυκλοφορούσαν την μπάλα από το πρώτο πεντάλεπτο.
0: Πολλές φορές τον αναγκάζεις και εσύ τον να παίξεις πολύ άσχημα. Δηλαδή δεν είναι πολλές ομάδες που μπορούν η Ισπανία να την απειλήσουν πραγματικά.
1: Όχι, όχι. Είναι πολύ, πολύ ωραία εμφάνιση. Πολύ καλή εμφάνιση η Ισπανία.
0: Να είσαι καλά, ταξιάρχη μου, λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Γιατί έχω κόσμο.
1: 10 δευτερόλεπτα μόνο. Αύριο παίζουμε 8 η ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, να δούμε και θα τον δούμε λογικά το Γιώβιτς,
0: Τώρα δεν ξέρω τελευταία στιγμή τι μπορεί να ξέρει, πώς θέλει να προφυλάξει πέρσι και τα λοιπά. Πιστεύω θα δούμε κάποια πρόσωπα που δεν ήταν στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, να δούμε Γιώβιτς, να δούμε Αλεξίου, να δούμε δηλαδή.
0: Για τον Αλεξίου λένε ότι μάλλον θα πάρει χρόνο συμμετοχή. Λοιπόν, αυτά να είσαι καλά, τα ξέρεις, να πάω παρακάτω.
1: Γεια σου Κώστα, γεια σου.
0: Να είσαι καλά, πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα. Έλα Διονύση. Τι κάνεις?
2: Καλά εσύ, λοιπόν. Καταρχάς το παιχνίδι δεν μ' άρεσε σούπα, δηλαδή αυτή η Γαλλία με απογοήτευσε. 0 οξέα, 0 λιπαρά. Τίποτα, δηλαδή περίμενα ένα παιχνίδι ανταγωνιστικό, έτσι.
0: Μα αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, λες να δω ημιτελικό ευρωπαϊκό τουλάχιστον, να δω Ισπανία, Γαλλία, να δω κάτι. Ναι, να δεις κάτι να.
2: Κάποια νοκάου ήταν πολύ καλύτερα, έτσι πιο νωρίς, ας πούμε. Γιατί η Γαλλία ζωρίστηκε, νομίζω, πια πέρασε το Βέλγιο, τον Ουρουγουάη, κάποια δεν ζωρίστηκε με ποτέ, μου πήγε δηλαδή.
0: Η Ισπανία με το Βέλγιο. Εντάξει, η Γαλλία με το. Ακόμα και το Γαλλία Μαρόκο που ήταν στον προηγούμενο γύρο, πιο ανταγωνιστικό ήταν.
2: Ναι, και η Ισπανία ζωρίστηκε σε κάποια παιχνίδια. Δηλαδή, σήμερα δηλαδή, αυτό το πράγμα ήταν τελείως σούπα, δηλαδή.
0: Ναι, τίποτα. Δηλαδή, δεν παίξαν οι Γάλλοι, δεν μπορούσαν να μπουν στο παιχνίδι καθόλου. Τίποτα. Δεν μπήκαν ποτέ στο παιχνίδι.
2: Στα σπίτια να το δω, δηλαδή, και έχασα τη μέρα μου τσάμπα. Γιατί.
0: Εντάξει, τώρα ένα μάτς είναι τουλάχιστον 10 η ώρα, λες ότι βλέπεις. Σε μια.
2: Καλή ώρα, εδώ μεταξύ λε ημιτελικό, λε καλές ομάδες ευρωπαϊκές. Να δούμε λίγο μπάλα.
0: Τρία μάτς μείνανε το Σαββατιάτικο να υποθέσω ότι δεν το δει και κανένα. Το μικρό τελικό 12 η ώρα το βράδυ, δεν θα έχουν βγει όλοι έξω.
2: Δεν ξέρεις εδώ μεταξύ πού θα σου πει κάτι το καλό παιχνίδι. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι που δεν το περιμένει να σου βγει καλό. Δεν το ξέρεις δηλαδή. Αλλά αύριο θα γίνει χαμός τώρα.
0: Εντάξει, ο μικρός τελικός συνήθως έχει γκολ και θέαμα, ρε παιδί μου. Okay. Αλλά είναι μικρός τελικός όπως και να το κάνεις, δεν έχει το ειδικό βάρος.
2: Εδώ στη Ζάκηθο που έχουμε τους Αγγλούς στο Λαγανά, ξέρεις το Λαγανά.
0: Ναι, ναι.
2: Μιλάμε Κώστα, δεν πλησιάζεις. Όσο νικάνε αυτοί και προχωράνε, έχω ένα φίλο ταξιτζή. Και πάει εκεί πέρα το βράδυ και δουλεύει. Μου λέει, όταν νικάνε, εξαφανιζόμαστε ταξιτζίδες. Δεν μπορείς να περάσεις. Μιλάμε, θα σου διαλύσουν το αυτοκίνητο. Δηλαδή το τι κάνουν, γιατί καταλαβαίνεις, μιλάμε για
0: γνήσια
2: χουλιγκάνια. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι πάνε να πει χουλιγκάνια, αν του δεις από κοντά. Μου έστειλε κάτι βιντεάκια, νομίζω ανεβήκαν και στο πρώτο θέμα. Δεν πλησιάζεις, παιδί μου. Φεύγουν οι ταξιτζίδες και δουλεύουν αλλού. Πάνε αλλού και δουλεύουν όταν νικάει η Αγγλία. Άστο. Γιατί έχουν μεγάλη παροικία, έτσι. Μιλάμε ότι είναι εκεί πέρα 5.000 Άγγλοι έρχονται και κατασκηνώνουν εκεί πέρα. Έχουν τα ξενοδοχεία, all included, ξέρεις. Έχουν τα πάντα μέσα, δεν βγαίνουν καθόλου. Και πάνε και βλέπουν σε κάτι γιγαντοθόνες στα παιχνίδια και με ρωτάει πότε παίζει η Αγγλία. Ξέρεις, και εξαφανίζεται. Όταν παίζει η Αγγλία, εξαφανίζεται από εκείνη την πιάτσα. Τέλος πάντων. θα γίνει χαμός αυτό. Δηλαδή είναι παιχνίδι πολύ ιστορικό. Κατάλαβες, έχουν και το παρελθόν, κατάλαβες, με τα Φόκλαντ. Έχουν μεγάλη, αυτό το μάτς είναι πολύ μεγάλο μάτς, το αυριανό, δηλαδή. Δεν ξέρω τι θέαμα θα παίξει, αλλά καταλαβαίνεις από ιστορικό.
0: Ναι.
2: Τώρα για τον Χουάντσο, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δηλαδή ήταν ένας παίχτης που είναι ένας παίχτης ο οποίος αισθητικά, αξιακά ταιριάζει με το Παναθηναϊκό. Δηλαδή γι' αυτό και ο Γιαννακόπουλος λέει αυτός δεν φεύγει. Μπορεί να φύγουν όλοι, καταλάβες, αυτός δεν φεύγει. Δηλαδή τον ανανέωσε, με ικανοποίησε πάρα πολύ. Και τον κόσμο του Παναθηναϊκού από ό,τι βλέπω δηλαδή. Και αγωνιστικά έτσι φυσικά, αλλά είναι και το θέμα δηλαδή ότι είναι εικόνα του Παναθηναϊκού, παιδί μου, καταλαβαίνεις. Αν είχε πρόσωπο, θα είχε το πρόσωπο του Διαμαντή, θα είχε το πρόσωπο του Χουάντς, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι αυτό που πολλές φορές δεν μπορεί να το χωνέψουν και τελείως οι οπαδοί, που για μένα και αγωνιστικά, ενώ ήταν αυτός που έτρεχε τον 1,5 από τα δύο κακά χρόνια του Παναθηναϊκού για όλους, τελικά την πλήρωσε κιόλας και στο τέλος είχε έρθει και ο Χέις Ντέιβις και τέλος πάντων περιορίστηκε και ο δικός ο χρόνος της συμμετοχής, αλλά είναι ο μόνος που έπαιζε άμυνα, rebound και τα λοιπά, και όταν χρησιμοποιήθηκε και λιγότερο φάνηκε και πόσο άσχημα πήγαν τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό στο κομμάτι του rebound. Και χάθηκαν και τα rebound, δηλαδή κατά κράτος νικήθηκε ο Παναθηναϊκός, ειδικά στα παιχνία που δεν έπαιζε ο Χουάντσο ήταν πάρτι. Κάνα το καλάθι. Αλλά άσχετα από αυτό, ρε παιδί μου, είναι ένα παίκτη που λες ότι για πολλούς και διάφορους λόγους και από αυτούς που ακούμπησες εσύ λίγο νωρίτερα και τους ανέφερες, που πρέπει να τον έχεις το συγκεκριμένο.
2: Ακριβώς, δεν είναι πάντα αρχικός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης. Δεν είναι ο καλύτερος παίκτης. Δηλαδή, ο Χέις Ντέιβις μπορεί να είναι πιο πλήρης, έτσι, αλλά καταλαβαίνεις τι σου λέω τότε. Να είσαι αρχικός.
0: Κατανοητό, απόλυτα. Εγώ το καταλαβαίνω.
2: Έχει κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου, τα οποία. Ξέρεις, το χαρακτήρα δηλαδή, είναι βασικό αυτό το πράγμα. Πιο πολύ αξιακού κώδικα, κατάλαβες, λέω.
0: Και πιο πολύ και δεν μπορεί να καταλάβει και κάτι ο κόσμος. Έχει να κάνει και με το κομμάτι των αποδυτήριων. Δηλαδή, ο Χουάντσο μπορεί στην πρώτη χρονιά τον περισσότερο καιρό να μην ήταν τόσο καλός και να ήταν πολύ καλός προς το τέλος και ειδικά στους τελικούς του πρωταθλήματος. Και στο κομμάτι του Final Four, σε κάποια κρίσιμα σημεία που χρειάστηκε να παίξει και έπαιξε καλά. Στο Final Four που πήρε ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
0: Αλλά πιο πολύ και στο κομμάτι που δεν πήγαινε καλά και τον ψηλό. Όχι τον ψηλό, τον έκραζε ο Αταμάν την πρώτη πρωτοβουλία που ήταν η καλή του Παναθηναϊκού, ρε παιδί μου. Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέσα από ότι ήταν στοιχείο ενωτικό, πώς να σου πω.
2: Έτσι.
0: Που έδινε τη θετική ενέργεια πολύ μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό ξέρω δηλαδή από τους μπασκετικούς ρεπόρτερ. Γιατί. Ότι μεταφέρουν και εμένα. Αλλά το θυμάμαι που μου το λέγανε και την πρώτη χρονιά ότι ήταν από τα στοιχεία. Που ήταν πολύ θετικά μέσα στα αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού και αυτό παίζει το ρόλο.
2: Πολύ σημαντικό και κάτι άλλο να αφήξω. Το οποίο δεν
0: και προφανώς μια εικόνα για το πώς θα κατέληγε η σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Θα μου πεις τώρα ένα παιχνίδι, δεν ήξερε τι θα συμβεί κτλ. Αλλά όταν τον είδα εκεί στο ρεστοράν που είχε βγάλει το βίντεο πριν από το πέμπτο μάτς με τη Βαλένθια και τον είδα τόσο λυπημένο τον Χουάντσο και ξενερωμένο γιατί φαινόταν. Ήξερα ότι και στο μάτς με τη Βαλένθια ήταν και στο Παναθηναϊκό στο πέμπτο. Αλλά και γενικά ότι και η χρονιά θα πάει στραβά η χρονιά για το Παναθηναϊκό.
2: Αυτό το νιώθαμε όλοι. Ήταν δηλαδή φαινότανε. Και θα σου πω κάτι τελευταίο. Τα βλέπεις ότι το NBA πόσο μπροστά είναι. Όταν λοιπόν βλέπεις, έχεις ένας άνθρωπος ένα συμβόλαιο. Βλέπεις το χαμός που γίνεται. Έχει ένας άνθρωπος συμβόλαιο, έτσι. 3 χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Ο Μιαούλοβιτς, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Και έρχεται ο άλλος, ο Λεφτάς. Και του λέει πως θα παίρνεις 4 εκατομμύρια. Σου δίνω 8. Καταλάβες. Δεν γίνεται έτσι. Τον πιεστήκανε. Δεν σε αφήνει καν να διαπραγματευτείς. Είναι παράνομο. Καταλάβες. Δηλαδή, γιατί το κάνανε. Κλείσανε αυτή την τρύπα τον NBA. Προφανώς είδανε στο παρελθόν ότι συμβαίνει το ίδιο με τους λεφτάδες. Καταλάβες, σου λέω. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις μια συμφωνία και στο μέσο της συμφωνίας. Όχι τελευταίο χρόνο. Τελευταίο χρόνο το δέχομαι το τελευταίο εξάμηνο να συζητήσεις. Αλλά στο μέσο της συμφωνίας να πηγαίνει ο Λεφτάς. Π.χ. τα βλέπεις και τον Ολυμπιακό έχουν προβλήματα. Δεν μπορεί να καθίσουν τους παίκτες. Δεν είναι εύκολο. Να έρχεται ο άλλος και να σου δίνει τα διπλά.
0: Κοίτα, για μένα ήταν μεγάλο λάθος της EuroLeague γιατί οι μέτοχοι αποφασίζουν.
2: Α, μπράβο.
0: Το ότι βάλανε μέσα το Ντουμπάι. Γιατί το Ντουμπάι είναι που θα.
2: Το Ντουμπάι άρχισε να χαλάει την πιάτσα, να πούμε. Αλλά γενικώς ο κάθε ενόπλουτος, φοβού του ενόπλουτος εδώ μεταξύ. Δεν υπάρχει χαιρετό κατηγορία. Τέλος πάντων, γενικά το λέω αυτό, αλλά θέλω να καταλήξω ότι δεν μπορεί να δηλαδή, πρέπει να σεβαστεί στο συμβόλαιο. Δηλαδή πρέπει να βάλουν κάποιε δικλείδε. Είναι πίσω το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε σχέση με το NBA. Το NBA, εμένα δεν μου αρέσει, αλλά σε θεσμού δεν το συζητάμε ότι είναι 100 χρόνια μπροστά. Σε θεσμού, καταλαβαίνει σου λέω. Σε διατησία τα πράγματα. Π.χ. στη διατησία είδαμε, υπήρχε μια παράγκαση. Φέτος που έσπρωχνε μια ομάδα. Που στο τέλος κατάχθηκε και το τρόπο.
0: Καλά, αλλά και στο NBA έχουν προβλήματα με τη διατησία. Μην νομίζω ότι. Είχαν και σοβαρά προβλήματα με τη διατησία και, και με συγκεκριμένη ομάδα κιόλας. Γιατί ας πούμε, άσχετα αν δεν πήγανε στον τελικό, με τη Thunder εδώ και τα δύο τελευταία χρόνια. Με τους Thunder γινόταν χαμός με τη διατησία στο NBA.
2: Άσου. Ότι
0: ο Αλεξάνδερ πήγαινε. Αν λέμε, ας πούμε, λέτε εσείς ας πούμε εδώ πέρα για το. Ή ξέρω, οι Παναθηναϊκοί έχουν παράπονα για το Βεζέγκοφ. Μιλάμε, ο Αλεξάνδερ είναι όλη την ώρα μόνο βόλες βαράει. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Δηλαδή, ο άνθρωπος πέφτει κάτω και που το κοιτάς.
2: Γενικά, αυτό δεν πρέπει να ισχύσει όμως για 5 χρόνια. Θα ισχύσει, θα το καθαρίσουν μόνοι τους. Γενικά μιλώ για τους θεσμούς. Δηλαδή, αυτή την
0: κανόνα. Ναι, εντάξει, σαν κανόνες ότι τηρούνται οι κανόνες εκεί. Ναι,
2: για όλους ο καθενόπλητος. Να έχω εγώ ένα συμβόλαιο με τον Αν. Π.χ. ο Νάν έχει ένα συμβόλαιο έτσι μέχρι το 28. Και πάει για 4,5. Μπαίνει ξαφνικά π.χ. αυτός του ΠΑΟΚ, όπως λέγεται να πούμε, και θα του πει
0: παράδειγμα. Αυτό ήταν
2: και
0: εδώ όμως, τελευταίος χρόνος ήταν το Όσμαν όμως και εδώ πέρα. 1,8 θα μπαινε φέτος, τελευταία χρονιά ήταν. Και σου έδωσε τα 2 εκατομμύρια.
2: Εδώ βλέπεις ότι χτυπάνε και π.χ. ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο 2 χρόνια ακόμα.
0: Και τον Ντόρσεϊ, αν θυμάμαι καλά, το 27 λίγα, εντάξει.
2: Νομίζω έχει ένα χρόνο. Όχι. Μα και ένα χρόνο να έχει, ακόμα δεν είναι τελευταίο εξάμηνο.
0: Εντάξει, τον τελευταίο χρόνο δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο.
2: Θέλω να πω γενικώς, παιδί μου, ότι πας και του χαλάς το μυαλό του αλλούνου, ότι αυτό πρέπει να απογορευτεί. Δηλαδή, όταν θα τελειώσει το συμβόλαιο ή το τελευταίο εξάμηνο, να είναι αυστηρό. Δηλαδή, οποιαδήποτε διαπραγμάτευση να απαγορεύεται. Πώς είναι στον ποιό, ούτε καν θα αφήνει να μιλήσει. Εάν διαπιστωθεί ότι προσπαθεί κάποιο manager, κάποιο υπεύθυνο να προσεγγίσει ομάδα, υπάρχει υποβιβασμό. Μιλάμε για πολύ
0: σκληρή. Ναι, και ο Ντόρσε μέχρι το 27 έχει φιλέ, το επιβεβαίωσα τώρα. Και εγώ το θυμόμουν, αλλά ήμουν σχεδόν σίγουρο ότι
2: δεν
0: μπορούσε.
2: Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να απαγορευτεί να μιλάει και να συζητάει για οτιδήποτε πριν το Δεκέμβρη, α πούμε, 26.
0: Έγινε, Διονύση μου, για να πάμε σε ένα mini break και να.
2: Έγινε.
0: Πάω για την τελική ευθεία. Έγινε, καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Μιλίτο, πολύ ωραία. Σνάιντερ. Σνάιντερ για το Μιλίτο. Ο Μιλίτο κοντά στο 1-0. Το σουτ γκολ για την Ίντερ. Ο Ντιέγκο Μιλίτο. Ο άνθρωπος που σε κάθε παιχνίδι σημαντικό της Ίντερ στη σεζόν. Βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα. Η Ίντερ βγαίνει μπροστά. Η παλιά από τον Ετώ. Για τον Μιλίτο. Κάνει αντρίπλο Μιλίτο. Πλασάρει 2-0 για την Ίντερ. Και πάλι με τον Μιλίτο. Και πάλι με αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή το κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών, του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούσιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα δύο γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, το τελευταίο 15 λεπτό, χοντρικά, 16 λεπτό, πάμε παρακάτω, 2-10-15-89-83-4-5, αν και εντάξει, έχω δύο φίλους ακόμα να τους βγάλω, να κουβεντιάσουμε λίγο και να κλείσουμε, αν δεν προλάβουμε, μην περιμένουμε ότι θα πάει κάποιοι φίλοι. Θα είμαστε και μαζί αύριο, έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχουν τα παιχνίδια, ο Ηράκλης στην προετοιμασία, υπάρχει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αύριο δεν θα έχει γυρίσει ο Διονύσης, οπότε και αύριο την ίδια ώρα παρέα θα είμαστε. Πρώτα ο Θεός, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Πιάσαμε γρήγορα γραμμή. Σήμερα. Εντάξει, Βασίλισσα, ο Πετράλης, ο Ολυμπιακός.
0: Έλα ρε Μπίλη, τι κάνεις.
1: Τι γίνεται, καλά είσαι Κώστα.
0: Καλά, καλά.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Εντάξει, δεν ξέρω, εμένα μου φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι η Ισπανία εξ αρχής ήταν το φαβορή, απλά ξεκίνησε χαμηλή ταχύτητα και λόγω υποχρεώσεων με περισσότεροι παίκτες της Champions League. Ξεκίνησαν σιγά σιγά και ανεβάζανε στροφές όσο περνάγανε τα παιχνίδια. Αυτή την εικόνα μου έδινε. Τώρα η Γαλλία δεν ξέρω, μου φαίνεται έπασχε λίγο από έπαρση, παιδί μου. Και λόγω Paris Saint-Germain και γενικότερα, ξέρεις, αυτή η φουρνιά των παιχνών που έχουν. Ίσως την είχαν δει λίγο, ρε παιδί μου, και αυτή, γιατί σαν πάπα έμοιαζε την Ισπανία αυτό, τους προσγείωσε λίγο. Εντάξει, αυτό που περιμένω εγώ τώρα είναι ότι μήπως η Αγγλία, δεν νομίζω ότι μπορεί να χτυπήσει την Ισπανία, γιατί νομίζω η Αγγλία θα προκριθεί αύριο. Είναι μια από τις πιο μεστές version, μου φαίνεται, η Αγγλία αυτή τη στιγμή. Είναι φαβορή για το τελικό για μένα. Απλά δεν νομίζω ότι αυτή η Ισπανία παίζεται από καμία από αυτές τις ομάδες. Δεν νομίζω. Δηλαδή αν πιάσει απλά τα στάνταρ της απόδοσης, όχι φοβερή απόδοση, θα κερδίσει την Αγγλία. Έτσι μου φαίνεται. Δεν ξέρω τώρα. Αυτά για το Μουντιάλ. Πάμε λίγο με τα γραφικά να πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγο...
0: Για Ολυμπιακό.
1: Για ΑΕΚ ήθελα να ξεκινήσω.
0: Mm-hmm.
1: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η ανανέωση του Γιώβιτς. Σε εσάς. Μεγάλη εντύπωση. Έξω, η εικόνα που είχα εγώ από το Γιώβιτς, ειδικά προς το τέλος του πρωταθλήματος, παιδί μου. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργα. Εγώ είμαι λίγο απ' έξω, έτσι δεν είμαι. ΑΕΚ, Ολυμπιακός είμαι, παιδί μου. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης που... Όχι Ζάχοβιτς ακριβώς, αλλά... Άσχει λίγο από βεντερισμό, κινείται λίγο αργά, λίγο βαρύς. Νομίζω ότι έχει πρέπει να βρει κάτι πιο γρήγορο μπροστά.
0: Εντάξει, έχει,
1: έχει το Πάρκας για βαρύ σεντερφόρ.
0: Έχει okay. Ποικίλια από το, γιατί έχει και το Ζήνη για μπροστά.
1: Το ξέρω, παιδί, αλλά ξέρω εγώ μήπως να έπαιρνες κάτι σε, όχι μπακαμπού, αλλά κάτι σε τέτοιο στυλ, έτσι πιο κινητικό. Γιατί έχεις το παιδί με ένα βαρύ σεντερφόρ του Πάρκας. Οκ, καλός κακός του βγήκε κάπως. Μήπως ήταν λίγο...
0: Απλά είναι η εκτέλεση του, ξέρεις τι, η δυνότητα
1: που έχει στην
0: εκτέλεση. Εντάξει.
1: Τα γκολ ήταν βαρύς, δηλαδή.
0: Τα γκολ άλλα είναι εξής, γιατί και εμένα ήταν παιχνίδια, ας πούμε, που μπορεί να έλεγα, κοίτα, ξέρω εγώ αυτό τον Ατάλ, αλλά στην εκτέλεση, δηλαδή, όταν βρέθηκε εκεί που έπρεπε, το έκανε.
1: Και
0: έβαλε και δύσκολα γκολ, είναι αλήθεια, που δεν το βρίσκεις εύκολα.
1: Έχει, αλλά
0: και μετά πέξε, και τώρα... με το Βάργα όταν ήρθαν, είχαν καλή συνεργασία. Βέβαια, εγώ θα πω ότι και ο Ζήν έπαιξε τεράστιο ρόλο στο να το πάρει
1: ακριβώς στα πλοία. Έχει κάνει καλό πρωτάθλημα ο Ζήν και στην Ευρώπη. Έκανε καλό, δυνατό. Θα πρέπει να επενδύσει λίγο παραπάνω για εκεί πάνω, νομίζω.
0: Κοίτα, έχει τρει παίκτε μπροστά, δεν του αλλάζει και συνεχίζει με αυτού. Δεν άλλαζε και εύκολα συνέχεια
1: που πετυχαίνει. Είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ότι θυμάστε τι είχατε πάθει με την Άρτμα πριν τρία χρόνια στα αποκλειστικά.
0: Με την ΝΟΑ, όχι την Άρτμα.
1: Λέω με τον Αλμίδα στα αποκλειστικά του Champions League που αποκλειστήκατε. Και πήγατε η Europa.
0: Με την Αντβέρπ ήταν
1: αυτό. Αντβέρπ ήταν, δεν θυμάμαι. Η Αντβέρπ ήταν, μπράβο, ναι, ναι, που ήταν ο Βαν Μπόμελ προπονητής.
0: Αλλά εκεί ήταν ο Λιβάη. Βέβαια ο Λιβάη έπαθε το τραυματισμό στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή είχε άλλο είδους επιθετικό εκεί, πώς να σου πω.
1: Αυτό το παιχνίδι με την Αντβέρπ είχε δει και ότι και ο Ρώτα δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Παράδειγμα. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση που δεν κινήθηκε για δεξί και αριστερό μπακ βασικό.
0: Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται. Μέχρι να κλείσουν οι μεταγραφές.
1: Θα πάει να κρατήσει το Ρώτα για βασικό, εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Μέχρι να κλείσουν οι μεταγραφές, εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις που δεν περιμένουμε στην ΑΕΚ.
1: Εντάξει.
0: Για παράδειγμα,
1: τι θέλω να σου πω,
0: ότι αν πιστεί ο προπονητής ότι ο Γεωργιέφ, δεν σου λέω για βασικούς, αλλά άστο για backup, μπορεί να καλύπτει το Μουκουντή τουλάχιστον σε κάποια θεωρητικά πιο εύκολα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Για, σαν δεξί στόπερ.
1: Σαν δεξί στόπερ.
0: Σαν δεξί στόπερ. Ίσως να πάει για δεξί μπάκι αντί για δεξί στόπερ. Δηλαδή είναι ένα ενδεχόμενο που παίζει στο ρεπορτάζ αυτό.
1: Πας για Champions League να μπεις μέσα, θες και βασικό...
0: Σίγουρα θέλεις άλλον έναν στη δεξιά πλευρά. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλός ή κακός ο Ράι, τι γούστα έχει, όπως τη γνώμη μου,
1: δεκάδες φορές.
0: Έχει να κάνει με το ότι πρέπει να, σε κάθε θέση να έχεις τουλάχιστον δύο. Αυτή τη στιγμή, ναι, ουσιαστικά, γιατί ούτε ο Γεωργιέφ είναι κανονικά το παιδί δεξιμπακ, στόπερ είναι. Μάλιστα. Πρέπει να πάρεις ένα κανονικό δεξιμπακ, να είναι ανταγωνιστικό στο πρώτος, αυτό που είσαι πρώτος.
1: Ο Ζουμκόφ ήταν πολύ καλή κίνηση για μένα.
0: Ο Ζουμκόφ, ναι,
1: όπως τον είδα, λίγο καλός παίκτης. Ποιοτικός παίκτης.
0: Ποιοτικός παίκτης, ναι.
1: Αυτή ήταν καλή προσθήκη.
0: Θα βοηθήσει πολύ και στο...
1: καλή
0: και στο σκοράσμα και στη δημιουργία.
1: Ξέρετε, τέτοιους παίκτες δεν συνάφερνες εδώ. Παίκτες που μπορούν να έρθουν, αλλά που έχουν και κάποιο επίπεδο για Ευρώπη. Τέτοιους, ναι, παίκτες. Εγώ ήθελα να έρθουν τον Τζέρνι. Σαν τρελός να έρθουν Ολυμπιακό. Ναι.
0: Για Ολυμπιακό πώς θα βλέπεις.
1: Τι να σου πω, εντάξει, με όποιον Ολυμπιακό για να μιλήσει, παιδί μου, υπάρχει κατήφια. Έτσι. Εκτός από κάποιους που παίρνουν εδώ στο σταθμό. Εντάξει, εγώ τι να πω. Εμείς θέλαμε δεξιά αριστερό μπακ. Έπρεπε να είχε δουλέψει περιπτώσεις ήδη από τον Απρίλιο για την κατάσταση του Ορτέγκα. Και θα πάμε στα αποκριματικά με αυτούς, δε φίλε. Με την περσινή ομάδα που δεν μπορεί να αλλάξει δύο πάσεις στο κέντρο. Δεν έχουμε πάρει δεκάρι που έπρεπε με την εικόνα του Τσικίνιο να είναι ένα πλεγματικό σφαίρο. Εγώ όταν έλεγα ότι με τη Λίμπα έπρεπε να είχε φύγει, ήταν κυρίως για το ρόστερ και για τον τρόπο παιχνιδιού βέβαια. Για μένα είναι αναχρονιστικό για Ολυμπιακό. Έτσι, πρέπει να έχει πάρει ένα προπονητή. Α, πώς είναι αυτός του Παναθηναϊκού. Ένα προπονητή που να διδάξει λίγο κάθετο σύγχρονο ποδόσφαιρο, φίλε. Αυτό το πράγμα, το παράπονο μας έχει πάει. Ήθελες οχτάρι, ένα οχτάρι τύπου Χουάνκ. Τι να πω. Δεν βλέπω κινητικότητα. Τσιγκουνεύονται λεφτά στον Ολυμπιακό μωρέ. Ίσως και λόγω του γηπέδου δεν θέλει να δώσει πολλά λεφτά η διοίκηση. Ψάχνει να βρει συνέχεια ελεύθερους, ό,τι τύχει. Δεν ενδιαφέρεται και τόσο. Και πολύ κακός ανανέωσε ο κόσμος του Ολυμπιακού τα διαρκείας. Πολύ κακός για μένα. Όταν ένα καλό μηνυματάκι για τη διοίκηση, μήπως και αλλάξει τροφή. Αυτό με το Στάνης τώρα, ας πούμε, άλλο διάρκο. Τι να πω. Εντάξει. Ο Μαφέο τον είδα προχθές στο φιλικό. Sorry, τώρα με πιάσε λίγο έτσι που τα θυμήθηκα. Εντάξει, το παλικάρι, ρε παιδί μου, ήλπιζα μήπως είναι καμιά βέρζιο του Σαλίνο, γιατί άκουγα ότι είναι καλός αμυντικά. Αλλά ούτε το δεξί παπούτσι του Σαλίνο δεν είναι. Επιθετικά αν υπάρχει αυτός, όπως είναι και ο Ορτέγκα, ούτε τρίπλα ούτε κάθε παιχνίδι να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Και ένα πλεγματικός μπορεί να είναι ok, ξέρω εγώ, σε κάποιο παιχνίδι να το κρατάς έτσι, αν είσαι κάποιο καλό εξτρέμ, παιδί μου. Καλός. Στα αμυντικά λένε ότι είναι καλός, εγώ δεν είμαι καλός. Αμυντικά, αλλά τέλος, ούτε επιθετικά αν υπάρχει αυτός πάντως. Και πάμε την περσινή ομάδα.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, θα τους δούμε να ρολάρουν και με τις ομάδες.
1: Νωρίς, τι να...
0: Ναι, εντάξει, όχι, είπα, για, ναι, για την κοινικότητα της ομάδας δεν μπορώ να σου πω αν θα είσαι ευχαριστημένος ή όχι, για κάθε ομάδα, έτσι.
1: Εντάξει,
0: γενικά ξέρω, βλέπω ότι υπάρχει, ένας προβληματισμός, υπάρχει, εντάξει, δεν σου λέω όχι.
1: Αυτή η στάνη, αυτό το γάλα βγάζει, δηλαδή. Τι περιμένει να δει τώρα, τι θα βλέπαμε στα φιλικά.
0: Βασίλη μου, να προλάβω έναν ακόμα.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Μπίλη μου, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Κωστή μου.
0: Έλα, Τάσο μου, συγχαρητήρια για την ομάδα που στηρίζεις. Περίμενα να πάρεις πρώτος.
2: Πήρα γιατί έβλεπα και την εκπομπή και δεν ήξερα ότι κάνεις εκπομπή σήμερα εσύ. Αν ήξερα θα είχα πάρει.
0: Όχι, είχα πει ότι θα κάνω τρίτη Τετάρτη για την καλή μου τα βαδιά.
2: Και μόλις έκλεισε η εκπομπή κατά την εκκλησία, άκουσα, λέει, πήρα. Καταρχήν εκστασιάζομαι όταν ακούω Ολυμπιακούς να κάνουν σκάουτινγκ στην ομάδα μας. Τρελαίνομαι όταν το ακούω αυτό το πράγμα. Αλλά όσο για την Ισπανία, πριν 4 χρόνια, εσύ πρώτος μου είχες πει για την πορεία μας που σου λέει Κώστα δεν πάει καλά από το 12 και μετά η κατάσταση, μου έχεις πει ότι θα δεις, Τάσο, ότι πώς θα κυριαρχήσει η ομάδα στα επόμενα χρόνια. Το θυμάσαι μετά το Μουντιάλ του Κατάρ που
0: το είχα πει και σου είχα πει όταν αποκλειστήκατε κιόλας.
2: Ναι, η ομάδα μπορεί να μην έχει τη φαντεζία απόδοση που είχε γιατί ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και ο Γιαμάλ και ο Νίκο Γουίλιαμς και είχες και έναν φορ. Αλλά πιστεύω ότι έχει το καλύτερο κέντρο που υπάρχει.
0: Η ένσταση μου για την Ισπανία ήταν η εξής, ότι δεν φαινόντουσαν πριν, γιατί βλέπεις ότι η φόρμα των παιχτών, το πώς κλείνουν με τους συλλόγους, αν είναι σε καλή ή κακή κατάσταση, αυτό μπορεί και να μασκαρευτεί, ας πούμε, να μακιγιαριστεί μέσα από τη διαδικασία της εθνικής ομάδας, όταν μια ομάδα είναι πραγματικά ομάδα. Δηλαδή, θέλω να σου πω αυτό, έλεγα και στον Ταξιάρχη πριν, που είναι και αυτός ΑΕΚτζής και είναι πολύ νεότερο παιδί από εμάς δύο, ότι μπορεί να τελειώσει, να ολοκληρωθεί το τουρνουά, ο Γιαμάλ να έχει βάλει ένα γκολ, αλλά η Ισπανία να έχει πάρει το κυπέλλο.
2: Λείπει και ο Ζουμπιμέντι.
0: Ο Ζουμπιμέντι που είναι. Και βέβαια δεν έχει τον Νίκο Γουίλιαμ στην οργιώδη κατάσταση που ήταν πριν από δύο χρόνια, έτσι.
2: Ακριβώς. Και ο Ζουμπιμέντι είναι μεγάλη απώλεια στα χαφ. Που δεν είναι φέτος.
0: Αλλά έχει κάνει τώρα ο Ρόδρυ το τουρνουά όλο και σήμερα είναι.
2: Τα δύο πλάγια μπακ της.
0: Και τα δύο πλάγια μπακ. Εντάξει,
2: κουρίγια. Είναι εκπληκτικά και τα δύο. Και ο Πόρο και ο
0: Κουρίγια. Και ο Πόρο.
2: Επίσης, όσο για το θέμα του Ράγια, γιατί είχα μια διαφωνία με το γιο μου που μου έλεγε καλύτερα, γιατί ο γιος μου είναι με την Πορτογαλία. Μου έλεγε και γιατί δεν βάζετε το Ράγια, βάζετε Σιμών. Ο Σιμών έξω από δοκάρια είναι καλύτερο από το Ράγια.
0: Με αυτό ακριβώς η Ισπανία, επειδή είναι ομάδα που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο κτλ., πρέπει να έχει έναν που να παίζει, να ξέρει ποδόσφαιρο το τερματοφυλακά σας. Αυτό εξήγησα και νωρίτερα σήμερα, σε έναν άλλο φίλο.
2: Ξέρεις πόσα δέτα δεν έχει γλιτώσει ο Σιμών στο Μουντιάλ, αυτό που επειδή βγαίνει με τα πόδια και τους προλαβαίνει.
0: Και τους προλαβαίνει. Εντάξει, έχεις πάντα, το έλεγα σε ένα φίλο που συζητούσαμε για τον Τζολάκη, ότι έχεις ένα μείον πάντα, ρε παιδί μου, ότι κάποιος μπορεί να το ψαρέψει και να του τη ρίξει, ξέρω, από το κέντρο και να τον περάσει από πάνω, ξέρω. Οκ, okay, αυτό πάντα συμβαίνει. Σήμερα. Αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, το να έχεις έναν τερματοφύλακα που να μπορεί να διαβάσει τόσο καλά το παιχνίδι, παίζοντας ταυτόχρονα σαν το παλιό.

0: λες ότι στην πρώτη επίθεση που έκανε το Ευαλίου, στη μοναδική επίθεση που έκανε, φάγαμε αυτό το γκολ. Δεν έχει κάνει καμιά άλλη φάση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το πάλεψε λίγο περισσότερο από αυτού. Δηλαδή τουλάχιστον κάνανε και προσπαθούσαν να χτίσουν ένα παιχνίδι. Οι άλλοι δεν βγαίνουν, δεν μπορούσαν να πούνε μπροστά. Ήταν σαν να του είχε. Πώ πάνε οι σαύρε που του κόβει το κεφάλι να μου και, ναι, και περπατάνε έτσι. Έτσι πήγαιναν οι Γάλλοι σήμερα. Και το βλέπει και στο 0-0 και στο 1-0. Ειδικά όταν διαπιστώσει ότι δεν κάνει αλλαγή με το ψυγείο, τι κάνει ο τύπο σήμερα.
0: Μέχρι το 85 Κώστα μου τις ευκαιρίες είχαν η Ισπανία. Όταν ήθελε γκάζωνε, όταν ήθελε φρενάρι.
1: Μα δεν είχε ευκαιρία η Γαλλία στο παιχνίδι. Σου λέω καμιά φορά είναι καλύτερο να έχεις χάσει, σαν ετοιμένος να έχεις χάσει και 3-0, 3-1, 4-1 και να πεις ότι, και να έχεις και 5 ευκαιρίες, παιδί, να πεις ότι κάτι προσπάθησα να κάνω. Τώρα μιλάμε για το παιχνίδι που εδώ και 60 χρόνια η Γαλλία έχει κάνει τις λιγότερες ευκαιρίες με βάση τους αριθμούς. Δηλαδή εκεί το έβγαλε αυτό.
0: Και για να κλείσω, επειδή θα κλείνεις και την εκπομπή, θέλω στο τελικό τον κοντό εγώ. Αντίπαλο. Επίτηδες θέλω τον κοντό. Να δω τι θα σκαρφιστούν στον τελικό με τον κοντό για να μας πάρουν το κύπελο. Λοιπόν, καλό βράδυ Κωστή.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Να είστε καλά, να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Τα λέμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Καλώς κοντή του πράγματος και θα παιδιάσουμε και αύριο. Θα ξέρουμε και το δεύτερο φιναλίστ του Κυριακάτικου τελικού. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση και συντονισμένοι εδώ, γιατί θα έχουμε φυσικά και live το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Rapid αύριο 7 η ώρα. 8 ενημέρωση για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Φυτέσσα, το δεύτερο φιλικό της. Και όλη την αθλητική επικαιρότητα από όσο περνάει ο καιρός και έτσι μπαίνουμε για τα καλά στο μεταγραφικό πυρετό που ανεβαίνει. Πάμε φορτσάρουμε όλο και περισσότερο και με περισσότερα νέα. Να είστε καλά.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6. Ο μπαμπάς σας 30 χρόνια αυτό το ραδιόφωνο. Και ξεκινάει η εκπομπή η από εδώ. Τους από εκεί. Με Μαρία Ζαφυράτου.
1: Με Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Στέφανο Παλουότολο, ανανεωμένο και ερωτευμένο.
1: Καλά τώρα το καλοκαίρι του πάει του Στέφανο.
0: Μπράβο, μαυρίζει, σαλαμίνα, βουτάει, χταπόδια, ξέρω εγώ τι, λαγοκέφαλα.
1: Την παραλία, όλη μέρα, όλη μέρα. Παραλία, πισίνα, πισίνα, παραλία.
0: Αυτή είναι η ζωή του.
1: Αυτή είναι η ζωή του.
0: Είναι στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές, να πούμε, αυτός ο άνθρωπος. Εκ της Σαλαμίνας ορμόμενος. Και θα πάμε μέχρι τις 10.
1: Βεβαίως.
0: Είμαστε φρέσκοι, ανανεωμένοι. Εγώ κοιμήθηκα 14 ώρες. Έχω βάλει κρέμες, έτοιμος ένας πρίγκιπας με ένα άλογο να με πάρει να φύγουμε.
1: Κάτι έχεις κάνει. Έχεις κάνει το daily routine σου.
0: Ακριβώς, πλήθηκα κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα
0: αυτό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Για έναν άντρα καλοκαίρι.
1: Για την ανθρωπότητα γενικότερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κοιμήθηκα 5.30 το απόγευμα. Λέω, θα πέσω μία ώρα. Και ξυπνάω 1:25 το βράδυ. Και λέω, αυτό ποιος ήταν ο Σταλόνε που τον είχαν 9 χρόνια σε πάγο, ξέρω, και είχε ξυπνήσει την ταινία. Λέω, είναι μεσημέρι. Έχασα
1: είμαι,
0: τα γυρίσματα. Έχω άχαστους.
1: Ήρθανε Χριστούγεννα.
0: Ναι. Τι γίνεται έξω.
1: Έχασα την αδειά μου.
0: 28 days later που έχουν πεθάνει όλοι και είσαι εσύ και 5 φίλοι. Τι έχει γίνει.
1: Μα μου είπε. Κοιμήθηκα 5.30 και λέω 5.30 το πρωί, γιατί το παιδί τι έπαθε, τι έγινε. 5.30 το απόγευμα. Oh.
0: Και ξυπνάω 1.30, έβαλα το air conditioning στους 16. Σε παρακαλώ, μου ξέρει το λαιμό, λέγε Εύα.
1: Τι είχατε.
0: Η τεχνολογία, λέω, μας έχει δώσει. Ήθελα να πέσει λίγο θερμοκρασία στο δωμάτιο. Νεκροτομείο το είχα κάνει μέσα το σπίτι. Και έβλεπα βίντεο με τα ακουστικά, τσομπόνι, καρατζιοβαλί τα δικά μου. Mm-hmm. Και μετά άκουγα κάτι κλαρίνα, γούβας, γιακές. Ανούλα Τσαχάλου, πανηγύρι στη Ροδιά.
1: Άρα κάνεις προετοιμασία και εσύ. Για τον Αύγουστο, στο χωριό.
0: Ναι, 4-5 πανηγύρια.
1: Ένα μικρό ζέσταμα.
0: Είμαι πάντα ζεστός και έτοιμος για αυτά τα θέματα. Εσύ, Μαρία, τι έκανες εχθές.
1: Είχα διάφορα επαγγελματικά ραντεβού.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Μετά γύρισα σπίτι. Ξέρω, πάρα πολύ κουρασμένη.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ κουρασμένη.
0: Βγαίνουν και τα μπάνια.
1: Ναι, ναι, βγαίνουν και τα μπάνια γιατί η θάλασσα κουράζει.
0: Mm-hmm.
1: Και προετοιμάστηκα γιατί σήμερα και αύριο έχω.
0: Αυτές τις παρουσιάσεις και έτσι, όλα αυτά.
1: Ναι, ναι. Και κάτι γυρίσματα και
0: ωραία.
1: Κάτι.
0: Εσύ, Στέφανε,
1: μικροτσούβι.
0: Εσύ.
1: Μπανάκια. Α, στο λέω μπανάκια. Τι θάλασσα στην πισίνα και την πισίνα. Καμιά φορά λέμε κάτι. Και κάποιος το παίρνει πάρα πολύ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Θεωρεί ότι το λέμε ειδικά, ας πούμε.
0: Ότι είπα για τη μάνα του.
1: Για τον
0: το
1: Κωστή που μας ακούει από την Κυψέλη.
0: Είναι ο μπαμπάς, ναι. Εννοώ 30 χρόνια είναι παιδί μου ιστορικός. Ο μπαμπάς είναι παιδί μου ο σταθμός.
1: Αυτός που οδηγεί.
0: Μπράβο, είναι ο μπροστινός, αυτός, ο μπροστάρης.
1: Ναι, ναι. Γιατί ήρθε το μήνυμα και λέει.
0: Να κάνουμε τη μάνα μας.
1: Και που είπες ότι ο σταθμός είναι ο μπαμπάς μας. Ο μπαμπάς μας.
0: Ναι,
1: όχι
0: ναι.
1: Ο μπαμπάς τους.
0: Ναι, ναι.
1: Ο μπαμπάς μας.
0: Σε αφήνω έξω.
1: Έχει να κάνει με τη μάνα μας.
0: Ή απλά είσαι χαζός, μου λέει. Φίλε, είσαι εκτός παρέας. Σε απορρίπτω.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι. Τον απορρίπτω. Δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη συντροφιά. Απορρίφτηκε, όπως το λένε.
1: Απορρίφτηκε.
0: Απορρίφτηκε. Είσαι εκτός. Δεν έχεις το δικαίωμα της ακρόασης.
1: Έφυγες.
0: Έφυγες.
1: Πέπερ.
0: Τελείωσες.
1: Τελείωσες.
0: Μέντα, ξέρω εγώ, άκου κάτι άλλο. Άκου κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Δεν είναι
1: ναι,
0: για μπάλα αυτό.
1: Ομίλου.
0: Δεν είναι κάτι του ομίλου. Ναι, ναι, ναι. Χάπε 104.
1: Πανούτσο Βαμβακάρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Χάπε 104. Άκου Πανούτσο Βαμβακάρι. Θα ήταν πιο ωραίο δίμα.
2: Για σου πούσει στο πρωί.
0: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
2: Δεν σε ράζει τι θα κάνει.
0: Ναι, αυτά.
1: Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, έχουμε και τον πρώτο ημιτελικό σήμερα.
0: 10 το βράδυ.
1: Ναι, έναν ημιτελικό που θα μπορούσε να είναι και τελικό.
0: 100%.
1: Κι άλλος ημιτελικός θα μπορούσε να είναι τελικός.
0: Μια χαρά είμαστε εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δίκαια είμαστε
1: καλά,
0: εδώ.
1: Καλά
0: δίκαια είμαστε εδώ.
1: Είμαστε.
0: Ακούστηκαν πολλά. Ο πατέρας του Χάλαντ. Του Χάλαντ. Είχε τα νεύρα του. Του απάντησε ο Ροϊκίν, είσαι πιωμένος.
1: Τι άσχημο που ήταν αυτό που είπε.
0: Ο Ροϊκίν.
1: Ναι.
0: Μα έτσι μιλάει. Είναι ο Ροϊκίν.
1: Το ξέρω.
0: Ότι
1: είναι. Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι ο Ροϊκίν. Έλα στο χωριό. Έλα πες.
1: Το παρακολουθώ, το παρακολουθώ.
0: Είμαι ο Ροϊκίν.
1: Ναι,
0: έλα
1: ναι,
0: στο
1: ναι,
0: χωριό.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Γιατί χόντρινες έτσι.
1: Έτσι, αυτό είναι.
0: Έγινες βόδι, παιδί μου.
1: Δεν κάνει ούτε με το πετσί του.
0: Ο θείος σου πέθανε από το χόντρο. Έχει το νου και μην ψοφήσει πουθενά. Τι κάνεις
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι, θα σου πει τέτοια σχήμινες.
0: Καλά είσαι. Τι κολόγερος έγινες εσύ. Ήσουν μια χαρά παιδί. Τι κάνετε εκεί στην Αθήνα. Εσείς τι κάνετε. Πού παρκά. Τα λάστιχά σου τα έχεις δει. Θα φρενάρεις και θα σκοτωθείς τα οικογενειακός εκεί πέρα. Πω, τοξικός άνθρωπος.
1: Τοξικός,
0: δεν μου λες,
1: λέει
0: την τσεμπούλα σου, ε.
1: Μαυρίλα.
0: Πόσο θα κάτσετε, ό,τι και αν του πεις.
1: Θα μείνουμε καμιά δεκαριά μέρες.
0: Δεν προλαβαίνετε να δείτε τίποτα. 10 μέρες κατά. Τζάπα ήρθατε. Μέχρι που ήρθατε θα φύγετε. Πες θα μείνεις ένα μήνα.
1: Θα μείνω με ένα 1,5 μήνα. Θα δω.
0: Α, λεφτά έχω. Σε διώξανε τη δουλειά, άνεργος. Σε διώξανε και θα μας κατσικωθείς εδώ. Εσύ μας έλειπες τώρα. Πάρ' το τα μάξια από εκεί γιατί βάζει ο ανιψιός μου το δικό του και αρχίζει και φασαρίες.
1: Λοιπόν, για όσους δεν ακούσατε τι είπε ή δεν διαβάσατε τι είπε, ωραία εκείνη για τον μπαμπά του Χάλαλ. Τον μπαμπά του και δεν έχει να κάνει με τη μαμά του, έχει να κάνει με τον μπαμπά
0: του. Όταν εννοείς τον μπαμπά του, εννοείς για τη μάνα μας. Ο άλλος θα στείλει πάλι.
1: Λέει σχετικά με το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία, αύριο θα το θυμάται καν το ματς. Πάντα πίνει όταν βλέπει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Όταν πίνεις, βλέπεις το παιχνίδι διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Το σπρόξιμο ήταν σπρόξιμο. Μπορείς να βρεις μερικά λάθη, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι η Νορβηγία έχασε εξαιτίας του διαιτητή. Αυτά. Mm-hmm. Και μιλάει ο Ρόι Κιν τώρα, έτσι. Ο Ρόι Κιν, και αν έχει σπρώξει κόσμο.
0: Έχει σπρώξει πολύ κόσμο.
1: Και μιλάω
0: κόσμο.
1: Κυριολεκτικά. Δεν
0: εφήνω πολύ. Όταν εννοεί σπρώξει, εννοεί κάτι για τη μάνα μας. Ότι σπρώχνει και καλά εντός εισαγωγικών τη μάνα μας. Δεν τρέπεσαι.
1: Έχει κόψει καριέρες. Έχει πάρει ζωές. Ο Ρόι Κιν τώρα, πει ότι ήταν και κανένα ευγενικό άνθρωπο.
0: Όταν έχει πάρει, εννοεί. απλά δεν κατάλαβα γιατί ο Χάλαντ πήρε ένα ρακούν να το κάνει με μακαρόνια, ξέρω εγώ.
1: Τι άβολο, τι.
0: Για αυτούς πάλι που δεν το έχουν δει, γύρισε στην Νορβηγία ο Χάλαντ με ένα ταριχευμένο ρακούν.
1: Το οποίο κρατάει ένα μπουκάλι βότκα.
0: Τεκίλα, δεν ξέρω.
1: Τεκίλα. Α, από το Μεξικό.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί από ναι, εκεί. Από τα duty free να τη βρει και φτηνή ο Χάλαντ να μην είχε.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό το σερβίρεις ολόκληρο, δηλαδή μαζί με το ρακούν.
0: Μαζί με το ρακούν.
1: Δηλαδή είναι σε μια ξύλινη βάση το ρακούν και κρατάει ένα μπουκάλι. Και στην αρχή το είδα σε φωτογραφία και λέω θα είναι το pet του.
0: Εγώ νόμιζα ότι
1: εγώ
0: είναι
1: τον Λουίτσι.
0: AI, ας, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι. Και κατέβηκε με αυτό το πράγμα. Το οποίο με δεν πάρει. Ήταν πολύ άβολο.
0: Άβολο. Τα σφινάκια από πού τα βγάζει το ρακούν από πίσω.
1: Είναι και ένα πτήρας άμα τραβήξει την ουρά.
0: Μα τραβά ουράνι. Όταν λες ρακούν, τι εννοεί. Τα ξέρουμε τα προηγούμενα που έχει ο πατέρας του Χάλαντ με το Ρόι Κιν, τις κλωτσιές, τις
1: χτυσίες. Παιδιά, ο Ρόι Κιν έχει προηγούμενα με όλους.
0: Ναι, αλλά με αυτόν έχει ειδικά να του κόψει την μπάλα. Δεν τα λέμε για αυτούς, αλλά ο Ρόι Κιν είναι αυτός ο μπάρμπας του χωριού που. Αυτοί δεν ψοφάν. Οι μπαρμπάδες αυτοί. 120 χρόνια ζουν.
1: Ναι, είναι όλους μας τα
0: πούμε. Ναι. Τους καλούς παίρνει ο Θεός. Πάλι καλά που είμαι κακός, έλεγε ένα σε μένα. Και δεν με κόβει καθόλου. Δεν χρειάζεται να είμαι καλός να με πάρει 70 χρονών, μια χαρά είμαι στο 85. Τι ομάδες Παναθηναϊκός, παρουσίασες φανέλα, πάρεις πρωτάθλημα. Τα τέτοια. Στην Ολυμπιακή τα τέτοια θα πάρεις και φέτος. Τι υποφύσας εκεί. Πλάκα, πάρτε με στο κόμεντι.

0: Λοιπόν, και με το μήνυμα Μαρία, είναι très fatiguée, Μαρία είναι πολύ κουρασμένη. Après, να ζέρω sur la mer, μετά στη θάλασσα. Μα c'est pas grave, δεν είναι κάτι σοβαρό. Elle va rester quelques jours, θα ξεκουραστεί κάποιες μέρες. Elle saurait και θα είναι περδίκη.
1: Elle
0: serait perdique. Δεν υπάρχει το perdique στα γαλλικά, mais oui. Elle serait formidable, θα μπορούσε να πει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι perdique.
0: Perdique.
1: Perdique. La perdique.
0: Γι' αυτό γιατί έχουμε το Γαλλία-Ισπανία σήμερα. Δεν είναι καθόλου κουρασμένη η Μαρία, είναι πολύ χαλαρή.
1: Πάρα πολύ χαλαρή.
0: Έχει μπει σε mood Ιουλίου, July.
1: July. Λοιπόν, βλέπω εδώ για το γήπεδο στο οποίο θα γίνει η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιακό γήπεδο, είναι στο Ντάλλας. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα της διοργάνωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει φιλοξενήσει και τα περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλο μέχρι στιγμής. 9 μάτς έχουν γίνει εκεί. Τα 5 ήταν στη φάση των ομίλων και τα άλλα 4 στη φάση των νοκάουτ. Mm-hmm. Και αυτό το γήπεδο, λέει, ευνοεί το γρήγορο παιχνίδι.
0: Γιατί ευνοεί το γρήγορο παιχνίδι? Το πατάνε αρένα που έτρεχε στο προ Μπαμπακίντα.
1: Κάνει, ανάλογα το ποιος επιτίθεται, γέρνει το γήπεδο.
0: Α, γέρνει.
1: Κατάλαβες. Κάνει τραμπάλα, μάλλον.
0: Εμένα, ναι, πες το. Θα σου πω.
1: Μίλησε ο υπεύθυνος για την επίβλεψη των συνθηκών του γηπέδου, ο Ιαν Κρέγκ.
2: Λοιπόν, βεβαίως, όποιος ο υπεύθυνος έχει εδώ την επίθεση, κυρατέκος, πάει πιο γρήγορα.
1: Λοιπόν, λέει, νομίζω το γήπεδο θα ευνοήσει το γρήγορο παιχνίδι. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης σύστημα άρδευσης
0: ναι,
1: για να κάνουμε την μπάλα να γλιστράει.
0: Όταν εννοείς γλιστράει.
1: Εννοείς για τη μάνα μας. Λοιπόν, η χωρητικότητα ξεπερνάει τις 80.000. Mm-hmm. Έχει αναδιπλούμενη οροφή. Αυτές οι μέρες είναι μόνιμα κλειστή γιατί έχει ακραίες καιρικές συνθήκες.
0: Δεν μας επηρεάζει.
1: Και καταιγίδες. Εσένα, ναι, εσύ θα κάτσεις στον καναπέ στην εσπηρεία. Έχεις 16 βαθμούς στο air condition.
0: Έχεις απόλυτο
1: δίκιο. Ναι.
0: Θα έχω άχαστους. Δεν έχω καναπέ. Θα είμαι στην εκπομπή.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Βέβαια, θα αρχίσουμε 11 παρά. Θα δω το πρώτο ημίχρονο. Θα έχω το νου μου για το δεύτερο. Θα βάλουμε μαλλιά στην απειλή
1: δεκάδες. Να πει δεκάδες. Ναι. Θερμοκρασία άνω των 36 βαθμών. Υγρασία στο 80%. Σιγά.
0: Γιάννενα.
1: Έχουν 80% στα Γιάννενα και λένε, α, δρόσησε σήμερα. Τι έγινε.
0: Πάμε ζωσιμάδες για ποδαράκια. Βατραχοποδαράκια κάνουν. Όταν ακούς Ντάλλας δεν σκέφτεσαι της Ελλάδας τα παιδιά. Πάντα αυτό σκέφτομαι.
1: Πες μου τους τύπους των αεροπλάνων.
0: Αγαπημένη σειρά αυτή της Ελλάδας τα παιδιά. Ντάλλας. Αλήθεια. Τη βλέπω πολύ ευχάριστη και σε επανάληψη. Μάλιστα, τι βλέπεις απόψε, Μαρία?
1: Κοίταξε, η λογική λέει Γαλλία. Αλλά όπως είπε ο Didier Deschamps, είπε ότι η Ισπανία είναι το φαβορί.
0: Έχει δίκιο, Ντεσάμ.
1: Μιλάμε για τους πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Έχει δίκιο, Ντεσάμ. Η Ισπανία είναι το φαβορί. Όλοι έχουμε ντεμπελέ στο μυαλό μας, μπαλάρα και τέτοια, αλλά αυτός ο Μερίνο το πράγμα το ξυπνάνε.
1: Έλα, παίζει.
0: Σήκω, γιατί δεν μπορούν να ψήσουν χωρίς εσένα τα αρνί. Σήκω. Δεν μπορούν να βάλουν ένα αρνί. Σήκω, το έχουν διαλύσει το αρνί. Έλα να το δες.
1: Και είναι και από τα παιχνίδια που θες. Και κανονική διάρκεια και παράταση, μη σου πω και πέναλτι. Εγώ θα ήθελα να τραβήξει όσο
0: πάει. Να πάει. Ωραία, το κατάλαβα.
1: Αυτό.
0: Τι λες. Εντάξει, εγώ έχω δώσει το τελικό από τους 16 Γαλλία, Αγγλία και νικήτρια την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Και να κλαίνε εκεί οι Άγγλοι. Γιατί τη στιγμή που το έχει πάρει η Arsenal, όλα γίνονται. Αυτό έχω ως ορόσημο. Δηλαδή, όλα γίνονται τη στιγμή. Όλοι λέμε η Αγγλία είναι loser, κάτι θα γίνει. Αλλά το έχει πάρει και η Arsenal φέτος. Ενεργειακά γίνονται πράγματα.
1: Δεν πιστεύεις ότι άμα το πάρει η Αγγλία θα μας πρίξουν το κεφάλι για τα επόμενα 50 χρόνια, σου λέω εγώ?
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Θα γίνουν όμως. Ωραίες διοργανώσεις. Μετά θα κάνουν και το Euro.
1: Διοργανώσεις.
0: Γιατί θα κάνουν και το Euro στην έδρα της.
1: Ποιος καλέ θα κάνει το
0: Euro? Πότε γίνεται το Euro?
1: Το Euro γίνεται σε 2 χρόνια.
0: Ναι, πού είναι, στην Αγγλία είναι?
1: Όχι, είναι στην Πορτογαλία, στο Μαρόκο και στην Ισπανία.
0: Εκεί δεν είναι το νέο Μουντιάλ. Το νέο Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Α, ναι, το Μουντιάλ είναι.
0: Στην Αγγλία γίνεται.
1: Α, η Αγγλία, Ιρλανδία.
0: Ναι, Βρετανία γίνεται.
1: Δεν ξεχνάω τις.
0: Τις χώρες.
1: Όχι τις χώρες, τις χώρες τις θυμάμαι.
0: Τις διοργανώσεις
1: και τις συμμαχίες.
0: Το επόμενο Μουντιάλ νομίζω γίνεται Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Το Μουντιάλ, ναι. Συγγνώμη.
0: Παγκόσμια Κύπρο. Το επόμενο γύρο γίνεται εκεί πέρα στο νησί. Και σκέψτε τι ωραία θα είναι αυτοί οι παγκόσμιοι πρωταθλητές να το έχουν πάρει, τι ύφος θα έχουν. Θα κυδευτούν εκεί στο γύρο. Θα πάρουν όλοι από 3 κιλά. Θα δεις τον Μπέλιχαμ, θα γίνεται ο Σαλσέδο του Όφη τελικά. Οπότε Αυτά. Ο Κροατής μου δεν λέει θα το σηκώσει η Ισπανία. Σήκω Μερίνο να δείξει πώς γίνεται. Ο Μερίνο είναι αυτός που χορεύουν όλοι και του λένε σήκω, χορέψε ένα τσάμικο του Σελίμπη. Τώρα του τρελάνει, σε κρατήσω εγώ. Έλα μα. Σήκω να κάνει τα ψαλίδια στον αέρα, του τρελάνει.
1: Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία.
0: Και πίνω μπύρε, πίνω μπύρε, πίνω μπύρε.
1: Ξεκινάτε από τώρα. Τι ζυμώσει.
0: Ναι. Θέλω να πάω σε αυτό το γύρο και να με δίνουν οι Ιρλανδοί. Έχω τέλεια φάτσα να πάω έτσι ένα ωραίο ταξίδι και να μου κυλήσει μετά.
1: Όχι, γιατί ίσα.
0: Θα συνεννοηθεί
1: πιστεύω ότι θα γίνεις πολύ καλός στους φίλους. Πολύ καλός.
0: Μπορώ να πιω παραπάνω.
1: Ναι.
0: Αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι είμαι τέλεια φάτσα για να με ξυλοκοπήσουν χωρίς λόγο. Αν περάσουν για Ιταλό. Μα και
1: να τρώω. Εσένα ρε να περάσουν για Ιταλό. Τέτοια σπρίλα ρε να περάσουν για Ιταλό.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι Ιταλοί
1: από το Βορρά. Υπάρχουν
0: και από το Βορρά, ναι.
1: Να σε περάσουν για Γερμανό να το καταλάβω.
0: Όχι ρε παιδί μου.
1: Εντάξει ρε παιδιά, μπερδεύτε.
0: Ένα λάθος έκανε.
1: Σιγά ρε, χαλαρώστε λίγο ρε.
0: Είναι ο Ρόι εκείνο δύο αριστείε του Μάτσεστερ. Ήρθε εδώ να κάνει αλληγκάρια. Ο πατέρα του Χάλαντ βρήκε μπάλα στο καλώδι. Έκατο ρε τα ποδάρια σου. Πήρε του ρακούν του παιδί, σκέφτηκε εδώ, του σκότωσε.
1: Θα το πήγε στη μάνα του, γιατί τώρα αυτό ποιο θα το ξεσκονίζει.
0: Αρκετά με την ορμή.
1: Πιάνει σκόνη αυτό.
0: Έλα.
1: Τι θα το κάνει με το βουρτσάκι, με τι θα το κάνει.
0: Έλα που θέλουμε να συνδεθούμε πάντα με ένα outsider. Έλα πίτσα και ο. Και ο Μόμπι εκεί ο προπονητής να περάσουμε.
1: Έλα μωρέ, θέλαμε ένα outsider.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Πάντα περνάει ένα outsider. Τέλος πάντων.
0: Πάρ' τα δυο γκολ τώρα από τον Μπέλιχαμ.
1: Τρόμαξες.
0: Και δρόμο, κάντε κουπί τώρα. Είμαι με τον οπαδό εκεί. Λάθος πανηγυρισμός. Αυτός είναι ο Ροϊκίν. Λάθος πανηγυρισμός. Έλα να μείνουν. Φύγαν τα λιμά τώρα Νορβηγία. Για πλάκα τους έχουμε εμείς οι Νορβηγούς, οι εθνικοί μας. Τι. Δεν μπορούμε να τις κερδίσουμε.
1: Όχι.
0: Τι λες ρε Μαρία τώρα, επειδή γίνανε viral τώρα δεν μπορούμε να. Μια χαρά μπορούμε να τις κερδίσουμε.
1: Δεν τους κερδίζαμε.
0: Γιατί
1: δεν κερδίσαμε τους άλλους. Για να παίξουμε με την Νορβηγία.
0: Δεν τους κερδίσαμε γιατί χεστήκαμε. Συγγνώμη, παίξαμε 5-5-0. Γι' αυτό τώρα μην.
1: Γιατί άμα παίζαμε με το Χάλαντ, τι θα κάνουμε.
0: Εντάξει, άμα παίζαμε με το Χάλαντ, θα το μάρκαρε εκεί πέρα. Ωραία. Θα το μάρκαρε διπλό μακάρισμα ο Κουλιεράκης με το Μαυροπάνο. Πού να ακουμπήσει την μπάλα. Τι έκανε με τους Άγγλους, τι έκανε.
1: Θα του τραβάει την κοτσίδα.
0: Τι έκανε με τους Άγγλους ο Λαμπριάκος μας. Τι έκανε. Έκανε μια κεφαλιά. Τίποτα. Δεν ακούμπησε την μπάλα.
1: Καλά και πριν από την Αγγλία με ποιον έπαιζε. Που δεν έκανε τίποτα και βάλε τον κόκκινο.
0: Ναι. Παίρνει και η γιαγιά μου να τοποθετηθεί. Άντε, γι' αυτό στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι γιατί η εθνική μας έχει δυνατότητες και καθόμαστε τώρα. Είπε ο Μερίνο. Έλα, πού είσαι κόουτ. Ευχαριστώ, ο Ιφαντίνο. Ευχαριστώ, κύριε Ιφαντίνο. Θα κάνω 64 ομάδες. Θα μπει, τι θα γίνει. Πιστεύω να πάρω μπυριμπάκι και εγώ μια φορά να πάρω ένα μπυριμπάκι.
1: Άντε να δούμε.
0: Ναι.
1: Άντε και να δούμε.
0: Μαρόκο λέει κάποιος, ωραίο. Ωραία κάναβη λέει κάποιος. Μαρόκο, ωραία κάναβη.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ούτε τον ενδιαφέρει
1: το ποδόσφαιρο. Καλύτερο από το δικό μας το προϊόν.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα την παραμικρή.
1: Παμπελοπονησιακό, το δικό μας το παμπελοπονησιακό προϊόν.
0: Ό,τι ντουμάνι με έχει πάρει από προ με φίλους και από κερκίδα οργανωμένων. Δεν έχω ιδέα.
1: Και από συναυλίες.
0: Δεν έχω ιδέα. Ούτε συναυλίες.
1: Να, τώρα που θα πας αύριο.
0: Το ακύρωσα.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Το ακύρωσα για να δω Αγγλία-Αργεντινή. Δεν μπορώ να χάσω αυτό το μάτς με τίποτα. Ζητώ συγγνώμη από τους ροκ φίλους μου.
1: Ποιος ροκ, από την Εύα να ζητά συγγνώμη. Η Εύα
0: δεν έχει πρόβλημα κανένα.
1: Εντάξει.
0: Της λέω δεν έχει θέση, θα μας το έρθει. Να πάνε άλλοι. Οπότε, σαν γέρι, λέω θα κάνουμε δουλειές γιατί έχει Αγγλία-Αργεντινή. Δεν μπορώ να χάσω αυτό το μάτς. Γιατί γίνεται μια φορά τα 4 χρόνια. Του χρόνου μπορεί να μην είμαι, δεν ξέρω. Και οι Κιούρ βέβαια δεν έρχονται κάθε μέρα.
1: Είχαν έρθει πριν από 2-3 χρόνια.
0: Καλά να περάσετε. It's Friday, I'm in love. Εγώ θα δω Αγγλία-Αργεντινή.
1: Boys don't cry.
0: Θα δω Αγγλία-Αργεντινή.
1: Μπορεί να βάλουμε μετά το break ένα έτσι ένα Cure, επειδή δεν θα τους ακούσει. Α, να αυτά είναι. Boys don't cry.
0: Αφού το έχει έτοιμο. Τώρα θες να ακούσει και να μου πει πάμε να χάσει το μάτς. Φυσικά ο Στέλιος Metalheart ήταν μαζί τους, με φωτογραφίες.
1: Αλλή μόνο.

Και ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί ήρθε το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom και γυρίζει όλη την Ελλάδα. Θα πάει σε 16 πόλεις και από εκεί μπορείτε να απολαύσετε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Cosmote.gr / Telecom Road Show. Μπείτε για να δείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.

0: Τους έχουμε, λέει, γιατί εμείς αντί για κουπί θα μοιράζουμε φιλότιμα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λέει κάποιος. Χορεύεται. Έχουμε όμως Μαρία Λίντλ και καλή σαλάτα και δροσερό φρούτο. Εκεί θα το βρεις αυτό. Το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά, φρέσκα τα λαχανικά και τα φρούτα. Έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Mm-hmm. Φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι, τα Λίντλ εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία. Δηλαδή, μπορείς να πας να φας, να γίνεις τούμπανο και να πεις: εγώ δεν το χάρηκα. Και φάγατε 2 κιλά βερίκο, δεν το καταλάβατε στο πρώτο. Ναι, έχεις δίκιο. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιητικό, θα το βρει στα Λίντλ.

0: Κακούν λέει θα το βγάλει στη σηκωταριά, θα τα αφήσει να στράγγει μια εβδομάδα χαλάτ και μετά θα το παστώσει. Θα το κόβει μεριδούλες, μεριδούλες. Αυτό σε ζουμί γίνεται σούπα.
1: Και ξέρεις πόσο πάει με το τσίπουρο. Oh.
0: Εγώ πιστεύω θα φάει και την ξύλινη βάση αυτό. Το ροκανίδι κάτω. Και χώμα.
1: Τρίψε.
0: Πάμε. Το χάσαμε την πολιτική ενημέρωση. Δεν τους χάλασε. Αυτοί παίρνουν έγκλη από εμάς.
1: Είμαστε με... από μπαστού.
0: Όταν εννοείς. Εννοείς κάτι για τη μάνα μου. Και παιδάκι μου προϋπέ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτήρια.

0: ticket.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιατί δεν ξέρουμε εμείς από κουπί που μας λένε η Νορβηγία από κουπί. Τραβάμε εμείς κουπί εδώ στην Ελλάδα. Άσε τώρα.
1: Με το ΣΑΠ κάνω πάρα πολύ κουπί.
0: Α, μπράβο. Πέφτεις ή όρθια κάνεις.
1: Ανάλογα, αν βαριέμαι και στα γόνατα και καθιστή και όρθια.
0: Όταν λες τα γόνατα, είπες κάτι γιατί. Οκ. Okay. Εγώ προσπάθησα μια φορά και απλά κατέβηκα. Καλά να περάσει.
1: Πιστεύω ότι το ΣΑΠ δεν είναι, ας πούμε, η πρώτη σου επιλογή για να κάνεις έτσι μια αθλητική δραστηριότητα. Για σένα. Για σένα. Είσαι για άλλα. Είσαι να πιάνεις μπαλίτσα. Να ρίχνεις αυτό. Να ρίχνεις τα τρυποντάκια σου. Σε βλέπω.
0: Έχω
1: δει τα βιντεάκια που έχεις βγάλει.
0: Νομίζω ότι είναι AI. Δεν ξέρετε. Ελάτε με στοίχημα. Ελάτε με στοίχημα για σουτ. Γιατί δεν έρχεστε, ρε. Γιατί δεν έρχεστε για στοίχημα. 7 στα 10 τρίποντα. Άμα βάλεις 7 στα 10, τι θα βάλει ο άλλος μετά. Εκτός αν έβγαινε από τα αποβιτήρια ο Ναν και βάζει 10. Έχω κάποιον. Ναι, θα πω εντάξει, έχασα. Ταπεινός ντελιβεράς εδώ. Θα πάμε κόντρα τον ακροατή μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Όχι, ρε φίλε, απλά η μάνα είναι κάτι ιερό. Δεν θα έλεγα εγώ κάτι για τη μάνα κάποιου.
1: Επίσης δεν πάμε κόντρα, ρε παιδιά. Εντάξει. Πιάσαμε μια αφορμή τώρα και κάνουμε πλάκα.
0: Επίσης δεν ξέρει αυτός ο ακροατής τι λέμε γι' αυτόν. Αγαπητό μου Μολύβι, άργησα να ξυπνήσω και δεν σε άκουσα. Εγώ με το Μολύβι, με λέει Μολύβι. Τι στηρίζουμε σήμερα. Δεν σε είδα, φίλε Μολυβοθήκη.
1: Τι είσαι το Μολύβι.
0: Επειδή πέφτω έξω. Φίλοι μου, Μολυβοθήκη, εσύ, ακροατή, δεν σε είδα που έχω φτάσει στην τετράδα μετά τους 16 ότι αυτοί θα περάσουν να μου πεις μπράβο, δεν είσαι τελικά Μολύβι, είσαι ξύστρα. Μολύβι, την μπάλα εννοούν αυτόν που δεν στρίβει, που είναι έτσι, που είναι ξύλο.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ότι στην άμυνα είναι Μολύβι, κομμωδίνο.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πάντως, εγώ θα πάω, λέει, είναι once in a lifetime. Το match μπορεί να είναι καμιά τεράστια σούπα και να το μετανιώσει. Εντάξει, δεν είναι once in a lifetime, παιδιά.
0: Η Cure, ναι.
1: Δεν είναι once. Σου λέω πριν από 3 χρόνια είχαν έρθει. Και το πιθανόν να ξανάρθουν.
0: Εντάξει, το Αγγλία-Αργεντινή. Με ίσως τελευταίο μάτς του Μέση παγκόσμιο κύπελο. Ή με την Αγγλία να διακυβεύεται για την Αγγλία για το αν θα πάει σε ένα τελικό και να διεκδικήσει τρόπαιο μετά από 60 χρόνια ακριβώς. Με τον κορυφαίο Λιονέλ Μέση όλων των εποχών για μένα. Εντάξει, οκ, δεν θα τσακωθούμε. Να πατάει χορτάρι και να ζει στιγμές.
1: Ότι είναι
0: μαγικές.
1: Αυτό το once in a lifetime, δηλαδή.
0: Δεν χάνεται το Αγγλία-Αργεντινή. Δεν χάνεται.
1: Ακούει, Εύα.
0: Ακούει. Πάρτε και πήγαινε εσύ. Είστε φίλες. Δεν χάνεται το Αγγλία-Αργεντινή. Συγγνώμη από το Ιτζέκ και από το Σιμάνσκι.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν το χάνω, ρε. Πετάχτε με κάτω. Την άλλη μέρα έχω γύρισμα τρέλερ με χαραλαμπούδι.
1: Κάποιος λέει ότι ρίξανε κλήσεις σε κοπέλα που έκανε σαπ χωρίς σωσίβιο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω και εγώ.
0: Χρειάζεται όμως, παιδιά, να έχετε τον εξοπλισμό. Έτσι, θέλει εξοπλισμό αυτό. Θέλει ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό.
1: Ποιο?
0: Το ΣΑΠ.
1: Τι?
0: Σωσίβιο.
1: Καλά, δεν έχω δει κανέναν ποτέ με σωσίβιο.
0: Καλά. Ποτέ, έχει δικαίωμα κανέναν... από την ακτοφυλακή να έρθουν οικάδες. Πρέπει να έχει το σωσίβιο.
1: Ποτέ. Δεν έχω δει κανέναν ποτέ.
0: Ακόμα
1: με
0: και η Εύα που κάνει 7 χιλιόμετρα όρθια και δεν πέφτει. Η Σαμπαλένκα του ΣΑΠ. Που την έχασε να φανεί.
1: Συγγνώμη, η Εύα ξεκινάει από την Κέρκυρα και φτάνει η Θάκη και μετά ξαναγυρίζει πάνω.
0: Ήταν πολύ καλά, μου κάνει. Και έχει το χέρι μου, κάνει. Έλα να σε βάλω και σένα και το μαλλιά τη. Παίρνει οπωσδήποτε στο σωσίβιο και τη έχω δώσει και θικούλα για το κινητό. Το ξεχνάει, βέβαια.
1: Έτσι, εγώ πάντα παίρνω μαζί μου τα πέδιλα, τα βατραχοπέδιλα.
0: Αυτό λογίζεται ως ο εξοπλισμός σου αναγκαίος.
1: Σε περίπτωση που με τραβήξουν, με τραβήξουν τα ρεύματα και δεν μπορώ να το. Ή κάτι. Ναι. Ή δεν μπορώ τέλος πάντων να γυρίσω το ΣΑΠ. Βάζω τα πέδιλα και βουτάω μέσα και αρχίζω και τραβάω το ΣΑΠ τέτοιο. Κολυμπώντας. Είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Μάλιστα. Καλά να περάσετε. Ήξερες ότι τον τελιβερά στη Θεσσαλονίκη τον λένε Πακετάς. Και μου έλεγε είμαι και εγώ Πακετάς.
1: Τώρα που το λες,
0: λέγεται Πακετάς. Γιατί πήρα τηλέφωνο Θεσσαλονίκη, παιδιά, έχει φύγει το delivery. Ο Πακετάς, εννοείς. Λέω, ναι, δεν έπαιζε με Βραζιλία. Τίποτα. Πήγα να κάνω και αστεία. Ξέρεις που θα κατέληγε αυτό για την παραγγελία μου.
1: Ναι. Δεν παρήγγειλα με σάλτσα.
0: Ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή η σάλτσα.
1: Κολλάει λίγο.
0: Το νουά αυτό. Έχουμε την ενότητά μας. Πάμε για την ενότητά μας. Σου έχω κάτι όμορφο, Μαρία.
1: Ωραία.
2: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Λοιπόν, θα σε γυρίσω λίγο πίσω, όχι πολύ, στο Αργεντινή-Ελβετία, το προηγούμενο μάτς. Εντάξει, οκ, το προηγούμενο που παίχτηκε. Ο Γιούαν Μανζάμπη, Μαρία, τη Ελβετία.
1: Προ-προηγούμενο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το προηγούμενο ήταν με την Αίγυπτο.
0: Ναι. Όχι, το προηγούμενο, το τελευταίο ήταν.
1: Α, το τελευταίο. Αυτό, ναι, ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
0: Αργεντινή-Ελβετία. Λοιπόν, το βράδυ του Σαββάτου που έγινε το μάτς, είχε την τιμή αυτός και πήγε και παρακάλεσε και αλλάζει τη φανέλα του με το Μέση.
1: Ωραία.
0: Του δίνει ο Μέση τη φανέλα και τη μόστραρε στα social media και λέει, είναι η κορυφαία στιγμή της ζωής. Ξέρεις, έκανε ένα μικρό στόχο. Δεν ήταν αυτή, Μαρία. Την άλλη μέρα υπέγραψε με την Άστον Βίλα με 60 εκατομμύρια ευρώ. Λες και τον ευλόγησε ο Μεσσίας. Λες και τον ευλόγησε ο Μίδας.
1: Τι λες.
0: Ο Λίον Ελ. Εννοείται.
1: Εννοείται τον ευλόγησε.
0: Λίον Ελ. Γιατί έχει το Ελ. Και Μέση. 23, 10, 50, 50, 50. Λοιπόν, ο Γιούαν Μανζάμπη παίρνει δηλαδή τη φανέλα του Μέση. Δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Δηλαδή, 12 Ιουλίου την μέρα που ξημέρωσε. Πρέπει να την κάνει τατουάζ αυτή. 12 κάθετο.
1: Πιστεύω θα φοράει τη φανέλα του Μέση πάνω, μέσα από τη φανέλα του.
0: Κάνει μπάνιο με αυτή. Κάνει έρωτα με τη φανέλα του Μέση. Με αυτή την πιο μικρή, γιατί είναι θηρίο αυτό. Του είναι μέχρι, μέχρι τον αφαλό. Ναι, μέχρι τον αφαλό είναι σαν το γυλαίκο ανθρώπου security. Που είναι ή κάτω από αυτό ή πάνω από τον αφαλό. Είναι ένα νούμερο.
1: Ανάλογα
0: το. Λοιπόν, ο Γιούαν Μανζάμπη, λοιπόν, Μαρία, πήρε τη φανέλα του Μέση και υπέγραψε την άλλη μέρα με Άστον Βίλα για 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το διαλέξουμε ως την κορυφαία στιγμή.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πάμε σε κάτι διαφορετικό, Μαρία, αλλά επικαιρότητας, όχι για καλό. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα σαλμονέλας εκεί στη Λαμία και γύρω-γύρω. Βγήκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, και λέει, η λογική λέει ότι αν είναι να φάμε κάτι τώρα, πρέπει να το ψήσουμε καλά και να αποφύγουμε εκεί γύρω-γύρω για 2-3 μέρες το κοτόπουλο, μέχρι να φτάσουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Γιατί πήγαν στο νοσοκομείο αρκετοί άνθρωποι, αυξάνεται λίγο η ανησυχία, είναι λίγο. Οι πολίτες λίγο θορυβημένοι εκεί.
1: Ναι, άμα πήγαν τόσοι άνθρωποι στο νοσοκομείο, ναι. Από σαλμονέλα.
0: Ναι.
1: Λογικό.
0: Στα 30 αυξήθηκαν τα κρούσματα.
1: Τι λες το.
0: 12 ασθενείς νοσηλεύονται. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, αναφέρει ότι η εικόνα παραμένει δυναμική, δηλαδή δεν εξασθενεί. Δηλαδή έχουμε παραπάνω κόσμο που. Έχουμε 30 ασθενείς λοιπόν, πήγαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της Λαμίας και γαστρεντερίτιδα. Και πυρετό και ακατάσχετη εμετή και σοβαρές διάρειες. Εντάξει, αυτό περιμένουμε. Και backflip και κάναν το vanilla ice κάτω και λιόντουσαν.
1: Προσοχή.
0: Θα γίνουν και άλλη χνηλάτιση και εργαστηριακές αναλύσεις.
1: Θέλω να σου πω ότι πιο παλιά που οι νοικοκυρές κάνανε διάφορα πράγματα. Δεν υπήρχε και πάρα πολύ ενημέρωση. Θέλω να σου πω ότι κλαίνανε τα κρέατα πριν τα βάλουν στην κατσαρόλα.
0: Το ξύδι που τα περνάνε όλα.
1: Ποιο ξύδι. Μιλάμε ότι πλένανε τα κρέατα και τα κοτόπουλα και τα. Είχα πρόσφατα μία συζήτηση μια προηγούμενη γενιά, έτσι.
0: Η μάνα μου τα πλένει όλα.
1: Μπράβο.
0: Όλα.
1: Και εγώ με τη μάνα μου μίλαγα.
0: Τα πλένει
1: γιατί
0: όλα.
1: Γιατί πήγα στο παρμένο να κάνω ένα κοκκινιστό. Μου λέει, δεν θα πλένει το κρέας. Λέω, γιατί. Τι έχει. Πού ήταν, πού κυλιότανε πριν.
0: Τα πλένουν όλα, με πολύ νερό.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, δεν κάνει καθόλου να πλένουμε τα κρέατα, γιατί έτσι αναπτύσσονται βακτή. Καλά, εννοείται το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο δεν κάνει καν να το πιάνεις με γυμνά χέρια.
0: Ναι,
1: πρέπει να φοράς γαντάκια. Δεν θέλει καθόλου υγρασία. Πρέπει να τα ταμπονάρεις λίγο με χαρτί. Αυτό και μετά ψήνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Και μαζί του ψήνεται και ό,τι μπορεί να.
0: Ναι.
1: Παιδιά, okay. Δεν πλένουμε τα κρέατα. Δεν είναι μπρόκολα τα κρέατα. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αν μπορούσαμε να περάσουμε ένα κοινωνικό μήνυμα μέσα από αυτή την εκπομπή και να κάνουμε λίγο καλό στην κοινωνία. Ας είναι αυτό σήμερα.
0: Okay. Ναι, ναι, ναι. Θέλει τώρα λοιπόν προσοχή εκεί στην περιοχή της Λαμίας με το κοτόπουλο. Μετά άλλα κρέατα δεν έχουν πρόβλημα στη Λαμία. Σαλμονέλα δεν έχει να κάνει με άλλα κρέατα. Δεν το ξέρω καθόλου το σπορ.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Κοτόπουλο σίγουρα. Δεν ξέρω. Καμιά προβατίνα, μήπως.
0: Προβατέλα. Τσιταντέλα, σαλμονέλα. Δεν ξέρω.
1: Για να δούμε,
0: δεν το ξέρω.
1: Θα το γκουγκλάρουμε.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι τρώνε κοτόπουλο στη Λαμία.
1: Και από αυγό μπορεί να πάρει.
0: Κοτόπουλο στη Λαμία. Δεν ξέρω. Α, καμιά σάλτσα μέσα με το αυγό. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ορίστε εδώ πέρα. Λέει, η ασθένεια αυτή προέρχεται συνήθως από το νερό, το χώμα, τα έντομα, τις επιφάνειες εργοστασίων και κουζινών, τα ζωικά περιττώματα και τα ακατέργαστα κρέατα, πουλερικά και θαλασσινά.
0: Και από προϊόντα παντού. Δομικά.
1: Από παντού, λοιπόν. Ντου από παντού. Αυτά.

0: Πολύ ωραίο, ο μπριός πεσιούς της Μαρίας. Σαλμονέλα, να με τελειώσεις. Μάστε. Και εγώ δεν πιστεύω ότι είναι από το κοτόπουλο. Σιγά μην τρώνε κοτόπουλο στη Λαμία. Δεν το πολύ αγαπάνε. Έχει πρόβατο εκεί η αρνή.
1: Εντάξει, ρε, δεν σημαίνει ότι τρώνε συνέχεια, όπως το λένε, κοτόπουλο κάθε μέρα. Προβατίνα κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κοίτα με την προβατίνα, θα είπε εκείνο μπάρμπα. Ωραίο εκείνο. Άμα έτρωγε τον πρόβατο, φοβάσαι μη σου ανοίξει.
1: Τι θα σου έκανε. Τίποτα δεν θα σου έκανε.
0: Δεν θα πάθαινε τίποτα. Φάε τώρα το κοτόπουλο. Είσαι τι φρομερό πλάσμα είναι το κοτόπουλο. Και τράβα τώρα μέσα. Φάε δυο σοφλάκια εκεί πέρα. Να τελειώνει. Τέλος πάντων. Όσο εμείς μιλάμε στο Ιράν, εκεί γίνεται πανηγύρια στα στενά του Ορμούζ. Δεν ξέρω, κάτι λέει η Διόδια. Θα βάλει το pass αυτό
1: εγώ
0: που
1: περνάω. Περνάω. Και εγώ περνάω. Το έχω βάλει. Το έχω βάλει χρόνια τώρα.
0: Θέλω να ρωτήσω αν κάνει για στενά Ορμούζ αυτό. Γράφει οριακό μια ζωή. Θέλω να δω αν μπορώ να περνάω από εκεί και πόσο θα πάει το πετρέλαιο και η βενζίνη. Είμαι περίεργος αυτό.
1: Ναι, γιατί μόλις είχαν πέσει λιγάκι.
0: Αυτή τη φορά θα έχουμε σοου. Γιατί έχουμε πολλά χτυπήματα. Δεν φαίνεται και χειρία στον ορίζοντα. Οπότε αυτό επηρεάζει. Καλά, έχει και κάτι επιτίδης. Πω, τι έκανε ο Τραμπ. Τσίμπα το ναι, λίγο ναι. Πάνω. Τσίμπα το λίγο
1: και
0: πάνω.
1: Και το προβατίνα και το κοτόπουλο και όλα.
0: Ρε, τσίμπα το λίγο. Γιατί το πρόβατο, μα το πήραμε από σιάτιστα. Γιατί μόνο ότι ήρθε, δεν, είχε, δεν μπήκε σε φορτηγό για πετρέλαιο. Τι ήρθε από Κοζάνη το πρόβατο. Τα τούνελ πέρασε. Από Εγνατία, Ιόνια, πώς τη λένε αυτοί. Γιατί το Ιράν χτύπησε δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Έχουμε ένα νεκρό και έξι τραυματίες. Ναι, ναι. Και ο Τραμπ απειλεί να χτυπήσει το πυρηνικό φρούριο του Ιράν, το Mountain, αυτό το Pickaxe Mountain. Απειλεί ο Τραμπ για να πατήσει ένα κουμπί και να χτυπήσει το πυρηνικό εργαστήριο. Εγώ πιστεύω θα γίνουμε εμείς λαγοκέφαλοι στη στεριά. Άμα χτυπήσει κάποιο πυρηνικό. Θα πηγαίνουμε και θα είμαστε τελείως τοξικοί. Θα πληθύνουμε οι τοξικοί. Δεν θα μας διώξετε από τη ζωή σας. Οι woke.
1: Έχει δίκιο κάποιος, το ξέρω και εγώ.
0: Εσύ είναι
1: αυτό,
0: αυτός, είπε για
1: ότι κάποτε πλένανε και τον κιμά σε σουρωτήρ. Βάζανε σε σουρωτήρ.
0: Το έχω δίκιο.
1: Ναι,
0: σε μπλε σουρωτήρ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Παιδιά, όχι. Θα έλεγα καλύτερα όχι. Λοιπόν, μετά τις 9 θα έχουμε το διαγωνισμό για το άλμπουμ της Πανίνη. Γιατί κάποιος ρωτάει αν μπορείτε να στείλετε πάνω από μία φορά. Ούτως ή άλλως, παιδιά, όσες φορές και να στείλετε, είναι στον ίδιο λογαριασμό. Είναι στη. Πώς το λένε, στη. Στο λογαριασμό σας.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνει και από πάνω και από πάνω και από πάνω, όπως στέλνετε μηνύματα ας πούμε, στο Live 24.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Πρέπει να στέλνετε από τώρα.
0: Δεν σου είπα, πες το μετά τις 9.
1: Είπα εγώ να στείλετε.
0: Που, Μαρία, τι ώρα θα γίνει η κλήρωση. Ακούω μόνο αυτά που θέλω. Μπιγούλς Sport FM, Πανίνη μήνυμα. Μη στείλετε τώρα μήνυμα. Είπε, στείλε μήνυμα.
1: Είπες κάτι για τη μάνα μου.
0: Ναι. Κάτσε ρε φίλε, γιατί μου λες ότι πέφτω μέσα σε μακροχρονίες. Δεν σου είπα θα περάσει η Αγγλία την Νορβηγία, άρα λέει έλεγε ναι. Νορβηγία. Πάρτο. Mm. Δεν σου είπα θα περάσει η Γαλλία εύκολα το Μαρόκο. Πάρτο. Τώρα θα περάσει η Γαλλία και η Αγγλία. Τι θες. Γαλλία, Αγγλία, τελικώς το παίρνει η Αγγλία. Τι θέλετε. Τα λέω. Σήμερα θα κερδίσει η Γαλλία την Ισπανία. Ούτε παράταση δεν θα πάρει.
1: Όλο. Συγγνώμη.
0: Και κανείς απερίγραπτο με.
1: Εγώ λέω.
0: Ισπανία.
1: Όχι, Αργεντινή. Γαλλία. Πάλι.
0: Πάλι το ίδιο.
1: Πάλι, ναι.
0: Ωραία, να το δούμε.

0: Πάμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα.
1: Πάμε στα δικά μας.
0: Πανίνη και νο. Λοιπόν, και να σου πω ότι υπάρχουν και φόβοι, θα ναι, τα πούμε και αύριο αυτά, για επεισόδια στο Αγγλία Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Έχουμε τρελά έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην Ατλάντα. Φοβούνται πάρα πολύ ότι το αλκοόλ έχουν και τα δικά τους και καιρό.
1: Ναι, έχουν και τα δικά τους
0: πάρα
1: και είναι
0: πολύ
1: και θερμοί οπαδοί και από τις ένθεν και ένθεν.
0: Και έχουμε και βίντεο ήδη με σφαλιάρες στα Instagram και στα Facebook. Άγγλοι πιάνουν Αργεντίνους, τους βαράνε, το ανεβάζουν και τούμπαλίν. Αυτά.
1: Λοιπόν, φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Zamna with Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Και

0: αποκλείω. Ο Βερδιόμιση κάρτε με τίποτα.
1: Θα πέσει ξυλίκι σήμερα.
0: Και στα άλλα μάτια έχουν πέσει ξυλίκι.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι και ο διαιτητή από το Ελ Σαλβαδόρ. Ποπογαλία, Ισπανία. Θα μα σπάσει τα νεύρα αυτό ο άσχετο διαιτητή. Βάλτε έναν Ευρωπαίο καλό διαιτητή, μωρέ. Από το Ελ Σαλβαδόρ στο Γαλλία, Ισπανία. Ελ Σαλβαδόρ στο Γαλλία, Ισπανία.
0: Τι σε πειράζει.
1: Έλα, μωρέ, άσχετη. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Σε πολύ υψηλό επίπεδο, ναι. Άσχετος διαιτητής.
0: Γιατί τον λες άσχετο τον
1: άνθρωπο. Έλα τώρα από το Ελ Σαλβαδόρ. Βάλε κάποιον που ξέρει τους παίχτες και το ρυθμό.
0: Τι στερεοτυπικό τώρα παραλήρημα είναι αυτό.
1: Μα είναι άσχετοι διαιτητές. Δεν έχει να κάνει.
0: Είναι άσχετο. Δεν έχει ξανασφυρίξει αυτός από το Ελ Σαλβαδόρ.
1: Google να δεις ποιος είναι. Βάλε Σιδηρόπουλο, ρε. Βάλε τώρα από το Ελ Σαλβαδόρ διαιτητής. Πω, πω.
0: Στο Αγγλία-Αργεντινή είναι ένας Αμερικανός. Ο Αμερικανός Ισμαήλ Έλφαθ.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Είναι πολύ αμερικανικό όνομα. Ισμαήλ Έλφαθ.
1: Ενώ του Ελ Σαλβαδόρ λέγεται Ιβάν Μπάρτον. Θα μας τρελάνουνε. Είπαμε ρε παιδιά, 35χρονος διαιτητής. Είναι αυτός που είχε. Δεν θυμάσαι ποιος είναι αυτός ο διαιτητής.
0: Ποιος?
2: Νούμπλ, Ουρουγκάν, Ρετ Καρτ. Get out!
0: Α, που δεν καταλάβαμε, αυτός που δεν καταλάβαμε ποτέ τι
2: τον είπε. Τον Αταμάν, Euroleague, this is play,
0: τι είπε, τι είπε, θα μας εξηγήσει
1: αυτόν
0: κάποιος.
1: Αυτόν έβαλαν σε ένα μάτς, ρε παιδιά.
0: Εγώ είμαι μαζί.
1: Με αυτόν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: για content.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Για να γίνει χαμός και αυτός να εξηγεί στα,
1: δηλαδή τώρα,
0: στα δικά του.
1: Ένα μάτς ανάμεσα σε δύο μεγαθύρια ευρωπαϊκά, Γαλλία-Ισπανία, στο παγκόσμιο κύπελο. Βάλαμε τον Ελ Σαλβαδόρ, βάλαμε διαιτητή. Τον Μιγγέλ Αλμυρών, αυτόν που. Τον Μπάρτον που είχε αποβάλει τον Μιγγέλ Αλμυρών, αυτόν τον κανονισμό που είχε μιλήσει. Πολύ!
0: Καλά του έκανε, αφού είπαμε ότι απογορεύεται.
1: Ναι, ρε Μαρία, έχει γίνει, ξέρεις τι γίνει, χάος τραγούδι αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι. Έλα,
2: μωρέ. Red card!
1: Έλα, μιλάμε τώρα για τσαρλατανιές τώρα. Είναι δυνατόν τώρα. Βάλτε ένα κορυφαίο διαιτητή να σφυρίξει, να το χαρούμε, να αφήσει το ρυθμό, να τον σέβονται οι παίχτες. Δεν υπάρχει κάτι πιο ξενέρωτο. Ομάδες σε ύψιστο επίπεδο, διαιτητή στα τάρταρα. Θα μας γυαλίσει το
0: παιχνίδι.
1: Δεν το Ελ Σαλβαδόρ, είναι μια χαρά να πάω να ζήσω εκεί, να κάνω ένα τίκι μπαρ με το ράπτη, να κάνω και εγώ τατουά στο Homer Simpson. Εγώ θα κάνω τη Μάρτζ. Εδώ.
0: Yes, Bart.
1: Είναι δυνατόν αυτός ο διαιτητής. Άγχος, ή θυμάστε τι άγχος είχε.
0: Και στην αρχή της διοργάνωσης.
1: Στον ημιτελικό ήταν του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Μια χαρά θα τα πάρει.
1: 35 χρόνια
0: τώρα,
1: παιδί.
0: 35 χρόνια τώρα θα πάρει τη ζωή στα χέρια του. Θα πιάσει την πέτρα και θα τη στύψει, ρε.
1: Όλες οι γυναίκες με θέλανε και εγώ πήρα τη μάνα σου. Έλα, Σοφία.
0: Και εγώ πήγα στον ημιτελικό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επειδή λέει 5 μέρες μέχρι το καλοκαίρι, πάντα είναι αγαπημένο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Θεός Λένι Κράβιτς. Αν ήθελα να είμαι κάποιος, θα ήθελα να είμαι ο Λένι Κράβιτς. Τώρα με ράστα μαλλί όπως είμαι.
1: Και με διάφανο μπλουζάκι. Ή καθόλου μπλουζάκι.
0: Καθόλου. Φλατ τελείως, κολλητό, πολύ κολλητό παντελόνι.
1: Κολλητό δερμάτινο παντελόνι με το οποίο κάνει γυμναστική.
0: Ναι, κάνει κοιλιακά. Και κάνει και μονόζυγο. Κάνει πολύ μονόζυγο, ανοίξει η πλάτη του. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλαιότολο, ή από εδώ. Τους από εκεί. Τους από εκεί. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Να το πει κάποιο άλλο. Δεν είναι δουλειά μου.
0: Ναι,
1: δεν πληρώνομαι γι' αυτό.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εγώ συμφωνώ με το Χάρη από το Αγρίνιο. Mm-hmm. Έχω παίξει ακριβώς το ίδιο. Άσο τη Γαλλία, δεν την παίζω άσο μήχρονο τελικό. Mm-hmm. Άσο, over 2,5, over 9,5 corner και over 3,5 κάρτες. Πιστεύω θα γίνει. Δεν μπορώ να το πω. Πατερντή. Θα γίνει. Ναι. Πιστεύω ότι θα είναι.
1: Εντάξει.
0: Ήρθε η ώρα να γίνει έτσι κι αλλιώς, mm-hmm, να γίνει ένα μάτς ροντέο. Όλοι σκέφτονται ένα ρυθμό που θα έχει πάσεις. Εγώ πιστεύω θα έχει ξύλο και γκολ και όλα.
1: Όχι, εγώ δεν τις βλέπω τις κάρτες. Με τίποτα, δεν τις βλέπω τις κάρτες.
0: Δηλαδή το over 3,5 κάρτες δίνει 2,40.
1: Μα
0: δεν
1: ναι,
0: είναι κακή
1: δεν
0: η απόδοση.
1: Κάρτες.
0: Ναι, πιστεύω ότι αυτός ο διαιτητής με την ψυχή του αταμάν. Ροτ καρτ!
1: Τώρα που λέμε για κάρτες, έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες σχετικά με την ακύρωση της κόκκινης κάρτας, αν θυμάσαι, του Μπαλογκάν. Και αναφέρουν ότι η FIFA. Ξέρεις, η FIFA, ρε παιδί μου. Έχει μία πειθαρχική επιτροπή, έτσι.
0: Καλά,
1: εντάξει. Η οποία αποτελείται μία τριμελής επιτροπή από 5-6 άτομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η αποτελείται από 18 άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ένας του, μόνος του, μοναχός του, αποφάσισε για την κάρτα. Ούτε συμβόλαιο.